0: δεν έχω, Μαρία, ιδέα τι συμβαίνει από τη θάλασσα και κάτω. Δεν έχω ιδέα από θαλάσσιο δίκαιο. Τι είναι η μπουκα, πότε πρέπει το ψάρεμα να το έχουμε. Πότε χρησιμοποιούμε την μπουκάλα. Πότε χωρίς την μπουκάλα. Πότε
1: την
0: να μπουκάλα, κάνει η μάνα.
1: Τη χρησιμοποιείς την μπουκάλα μόνο για βόλτα.
0: Ωραία. Να,
1: αυτό. Εννοώ τουριστικά, έτσι. Ναι. Αλλιώς το scuba diving είναι και για επαγγελματικούς λόγους. Απεγκλωβίζουν, ξέρω εγώ, καλά, κόσμο. Άγκυρες που έχουν, πώς το λένε, μπερδευτεί. Είναι άλλο αυτό. Εμείς οι τουρίστες είναι μόνο για βόλτα. Δεν επιτρέπεται να πειράζουμε τίποτα από τον υδάτινο κόσμο. Τίποτα και κανέναν.
0: Γιατί λέει κάποιος, υπάρχουν λέει μπατσοδίτες. Ακούω, έρχονται ματ με γκλόπ.
1: Θα έρθει η μπατσοδίτσα. Γιατί τι είπα.
0: Λέει, αν το κάνουμε, ρε παιδί μου, αυτό με μπουκάλα να ψάρεμα.
1: Μα είπα αυτό, ότι δεν επιτρέπεται, ρε παιδιά.
0: Ναι,
1: δεν θα,
0: ναι.
1: Δεν θα άρπαζα εγώ κάτι φαγκρί που είχα δει την προηγούμενη φορά, ένα κοπάδι, το 5 κιλά το ένα. Δεν άρπαζα ένα από την ουρά. Δεν επιτρέπεται. Αυτό είπα.
0: Σήμερα η εκπομπή έχει να κάνει με τη θάλασσα, Μαρία. Δεν ξέρω. Μανάτος 468 κιλών επέζησε από 34 συγκρούσεις με σκάφη. Νέα μέτρα για την προστασία του.
1: Μανάτος.
0: Ο Άστρο. Ο Μανάτος.
1: Τι κεφαλονίτης.
0: 35 ετών. Είναι ένα. Τι είναι, ψάρι, τι είναι αυτό εδώ, ο Μανάτος.
1: Τι είναι αυτό.
0: Γουρουνόψαρο.
1: Αυτό είναι. Τι.
0: Ναι, μισό τόνο. Έχει άστρο κιόλα. Λέμε, έχει άστρο.
1: Περίμενε, αυτό ζει στη θάλασσα.
0: Ναι.
1: Περίεργο. Όχι, δεν το ξέρω.
0: Ο Μανάτος. Βρίσκει σε προπέλες. Πάμε στο Χρήστο Μανάτο. Λοιπόν, εδώ παιδιά είχαμε γκολ λοιπόν για την Καλαμάτα. Όχι, Κεφαλονιά είναι ο Μανάτος. Το δικαιείται. Το δικαιείται.
1: Ναι.
0: Ο Μανάτος έχει τσακωθεί με την οικογένειά του.
1: Καλά, σίγουρα.
0: Ο Μανάτος, ο Κεφαλονίτης, έχει φέρει.
1: Έχει πουλήσει κρυφά τρία οικόπεδα καταρχάς.
0: Και επίσης έχει φέρει την αστυνομία 5 φορές στο γείτονα.
1: Ναι.
0: Έχουν δικαστήρια με τέτοια.
1: Ναι. Παρότι έχει χτίσει παράνομα τη τέτοια το.
0: Δεν τον νοιάζει. Και φωνές για τον Άι και τα λοιπά. Μανάτος. Υπάρχουν 50 ακόμη μανάτι, Μαρία. Υπάρχει και η Λούα. Τώρα γιατί μας θυμίζεις αυτά που έχουμε φάει. Λούα, Λούα, είχαμε φάει. Μπεσέιρο το είχαμε φάει. Και... Λοιπόν, η Λούα και ο Άστρο είναι ζευγάρι, Μαρία. Αστρολούα.
1: Αστρολούα.
0: Πάστα. Αυτά τα διαβάζω γενικά γιατί η εκπομπή σήμερα έχει να κάνει με πολύ υδάτινο στοιχείο.
1: Ναι. Και τρώγονται και είναι πεντανόστιμα, λέει σε βίτσε. Και είμαι και δίδυμος, λέει κάποιος. Καθένα τα προβλήματά του.
0: Παιδιά, την είδηση τη διάβασα. Δεν θέλω να κάνω διαφήμιση. Ίσως το κορυφαίο site στην Ελλάδα. Αυτά.
1: Καλημέρα και στο Λιρόι Χουντίνη. Πρώτη εκπομπή για τη νέα σεζόν. Άντε, με το καλό, καλώς μας ήρθες.
0: Ο Μάικ Βαζόφσκι, κλείνουμε εισιτήρια για το Κατράκιο. Θέλω να ρωτήσω, στην πλατεία έχει θέσεις ή όρθιοι? Παιδιά, κανένας δεν είναι όρθιος στις παραστάσεις. Είναι όλοι με θέση. Έχω καρέκλες και κάτω. Το Κατράκιο το 27 Σεπτεμβρίου είναι sold out. Για 28 βγαίνει και αυτό sold out. Για Δευτέρα 28. Έχει φύγει το 65% των εισιτήριων.
1: Ναι.
0: Οπότε πάμε και εκεί για.
1: Ο Μανάτος θα μπορούσε να είναι και χαρακτήρας του Τσαφούλια. Παραβατικό στοιχείο, ο Μανάτος. Ναι.
0: Πες μου, ρε, τι σου είπε, Οικονομίδης. Τι έγινε, ρε Μανάτο, τώρα έρθες σε μένα.
1: Τώρα
0: έρθες σε μένα, Γιόλα. Τώρα τι νομίζεις, ρε.
1: Ο Μανάτος, τώρα να
0: τώρα τι νομίζεις, ρε. Ότι θα ανοίξουμε πόρτα για το χειμώνα. Πού ήσουν, ρε, όταν σε είχα ανάγκη. Άντε, σε ρε Μανάτο. Τον βρίζεις με το επίθετο.
1: Πάντα.
0: Ρε λίγη προβατίνα, πάμε λιβαδιά ρε. Πάμε ρε λιβαδιά να φάμε. Εντάξει, λίγο προβατό ρε.
1: Καλημέρα και στο Μανώλη από Μόχλο Σιτίας. Εχθές λέει ήμασταν ξενερωμένοι όλη μέρα ακούγοντας διάφορα για τη συμφωνία Ολυμπιακού Όφη για Ανούς. Αλλά στο τέλος της ημέρας λέει η συμφωνία ήταν καλή. Ούτε δανεικός λέει πάει, ούτε φεύγει ακόμα. Και στο καπάκι παίρνει σοπαλία μέσα στην Τουμπαλέ και σε στέλνει με το ένα πόδι στους 8 του κυπέλου. Και αν ακούει ο φίλος μου ο Γιάννης, λέει να στείλει μήνυμα και να εξηγήσει πώς πιάνεται. Παιδιά, ήρθαν πάρα πολλά μηνύματα για το λιοντόψαρο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν έχω σκοπό να αρχίσω να μαζεύω λιοντόψαρα. Καλημέρα και στον Λευτέρη. Έλα.
0: Τι έγινε.
1: Ναι, όχι, καλημέρα στον Λευτέρη.
0: Α, κόλλησε το.
1: Ναι. Καλημέρα και στον Γιάννη. Καλημέρα και στο Γιάννη και στον Κώστα. Και στον άλλο Μανώλη. Ναι, την κολάρα πέταξε ο τύπος. Ναι, το Μυρμίγκι. Καλημέρα και στον Νίκο.

0: Πεσάρισε πως σε ηρωάσκεται.
1: Δεν πειράζει.
0: Στην Ξάνθη θυμάμαι τις αλλαγές.
2: Και μία έτσι χρηστική είδηση. Όσοι κινούνται Αττική Οδό έξοδο προς Λαμία, να υπολογίσουν μία ώρα καθυστέρηση. Είμαστε κινητοποιημένοι μέσα στην Αττική Οδό τουλάχιστον μία ώρα τώρα. Ωραία, καλή αρχή. Πάμε σε break.

0: φίλε μου Δημήτρη, ευχαριστώ για τα καλά λόγια για το Ηράκλειο και για όλα αυτά που. Ναι, έγινε ο χαμός. Δεν μπλέκομαι αγροτικά στο ΒΟΑΚ. Φίλε, ξέρω πάρα πολύ καλά. Και ακόμα και η δική μου φάτσα μπορεί να ξεφύγει, βέβαια, γιατί με μένα με χαιρέτησαν οι δύο. Ξέρω πάρα πολύ καλά που ότι δεν με παίρνει. Πώς να σου δώσω κάτι. Δεν μπλέκω.
1: Μα τι να κάνει,
0: δεν
1: γιατί
0: μπλέκω.
1: Να...
0: Εγώ γενικά στη ζωή μου δεν είμαι
1: ρε, από αυτούς. Αλεξανδρέ, βλέπεις κάποιον και κάνει προσπέραση, παράνομες προσπεράσεις, επικίνδυνες προσπεράσεις, ναι, σε διπλή γραμμή. Ελιγμούς και αυτό, και τι θα πάνε να ζητήσει και
0: δεν
1: τα
0: είναι
1: ρέστα.
0: Η Ήμολα και τον κυνηγάω.
1: Oh,
0: και,
1: ναι,
0: και εδώ κύριο Τσιβάρα του είχε γεμίσει λοιπόν. Του είχε γεμίσει τους καθρέφτες τώρα και για να δούμε.
1: Άσε με τώρα.
2: Τι
1: θα ζητήσει τα ρέστα, μωρό, πάτε καλά.
0: Είσαι καλά, ρε φίλε. Θα βελτιώσω εγώ τον κόσμο. Πολύ ανήθικο αυτό που είπα.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν...
3: καλημέρα στην ωραία παρέα. Θα ήθελα να στείλω την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Γιώργο που είναι Γιουβέντους και να τον ρωτήσω αν ακόμα πιστεύει ότι ο Νέντβεντ άξιζε το 2003 τη χρυσή μπάλα, λέει ο Θέμης. Και θέλω να πω και κάτι άλλο. Ο Μπάρος.
1: Ο Μίλαν Μπάρος.
0: Ο Μίλαν Μπάρος.
1: Ο Μίλαν ο Μπάρος.
0: Ο Μίλαν ο Μπάρος. Έγινε κουμπάρος. Αυτά ήθελα να πω. Καλό σας μεσημέρα. Τι λένε και ένα στιάκι στο τέλος.
1: Πού θυμήθηκα εγώ το μισό.
0: Εγώ έγραφα κείμενα. Τα είχα πάει και στο Χάρι Κλίν. Βέβαια δεν μπόρεσε τότε, καταλαβαίνω, αλλά του άρεσαν πάρα πολύ. Γράφω γενικά και τέτοια εφιολογήματα. Εγώ τα λέω τα κατά Γιώργου. Γιατί εγώ λέγομαι Γιώργος, τα κατά Γιώργου. Τα κατάδεκτα, τα κατά Γιώργο αλλιώς. Έκανα τον Καραμαλή και το Σιμίτι.
1: Το κάνετε έτσι από χόμπι,
0: από χόμπι.
1: Ή το κάνετε...
0: Και μέλια, εγώ μέλια μαζεύω.
1: Α, μαζεύετε μέλια, ναι, αλωνών ή...
0: Ο, τα δικά μου, έχω μελίσια,
1: μελίσια.
0: Μέλια μαζεύω κανονικά, όπως...
1: Είσαστε συνταξιούχος?
0: Όχι, δεν έχω συμπληρώσει τα ένσημα.
1: Τι δουλειά κάνετε?
0: Είχαν οι γονείς μου χρήματα και παίρνω 11 ενίκια.
1: Α, μάλιστα.
0: Στο νημητό περιφερειακό και κάποια κρατικά κτίρια, μάλιστα.
1: Μάλιστα, μάλιστα.
0: Και γράφω τέτοια στιχάκια. Και τέτοια. Ουναχή και λιμονό σα. Αυτό. Δηλαδή γράφω τέτοια.
1: Ναι, εντάξει, με προβλημάτισε το μήνυμα του Θέμη τώρα για τον Νέντβεντ. Καταρχάς, γιατί να μην αξιζεί. Ήταν καλός παίχτης.
0: Ήταν 2-3 χρόνια top.
1: Ναι, ναι. Και δεύτερον, γιατί δεν έστειλες μήνυμα στο Γιώργο.
0: Και τρίτον, κουρευόταν για πάντα μόνος του.
1: Ζηλεύετε.
0: Εγώ δεν ζηλεύω αυτό.
1: Εντάξει. Μαρία, μπορείς να ψαρέψεις με ψαροντούφο εγώ το Φαγκρί, άνετα, απλά πρέπει να είναι πάνω από 5 κιλά και άνω των 45 εκατοστών. Ένα κομμάτι ανά ψαρά, ένα κομμάτι ανά τραπέζι είναι συνήθως. Δεν ψαρεύω με ψαροντούφο εγώ, παιδιά, δύο βουτιές με μπουκάλα έκανα. Αυτό. 13 Αυγούστου, ΒΟΑΚ, πρωί, Νταλίκα με μπάζα μπροστά και πίσω
0: εμείς. Έλα μωρέ, ο καθένας έχει τα γούστα του.
1: Με 40. Άμα δεν μπαζώσεις.
0: Δεν χτίζει τίποτα. Ναι, υπομονή.
1: Την καλημέρα μας και στη Λάμια του Βουνού που επέστρεψε. Έτσι. Γυρίσατε.
0: Έρχονται σιγά σιγά. Θέλω να πω κάτι. Το τερμάτισε απατεώνα στην Ιαπωνία, Μαρία.
1: Τι έγινε?
0: Ξεγέλασε 80χρονη ως αστροναύτης που χρειάζεται χρήματα για να αγοράσει οξυγόνο.
1: Έλα, μωρέ.
0: Μέχρι στιγμής είναι ο κορυφαίος. Ο άλλος θα πουλήσει πάγος εσκιμώους.
1: Ρε παιδί μου, εντάξει, το καταλαβαίνω ότι προσπαθείς να σκεφτείς κάτι πρωτότυπο για να ξεγελάσεις, να απατεωνίσεις. Το καταλαβαίνω. Αλλά δεν τρέπεσαι λίγο?
0: Είναι ντροπή, πραγματικά.
1: Δηλαδή δεν πρέπει να υπάρχει ένας ηθικός φραγμός ακόμα και σε αυτό. Να αγοράσεις οξυγόνο. Μπουκάλα. Έχω να πάω στο
0: παγορεύεται
1: διάστημα.
0: Παγορεύεται το κυνήγι στο διάστημα.
1: Έχω να πάω στο διάστημα.
0: Παγορεύεται. Πού ήσουνα, τώρα δεν μπορώ να σου πω, να σου εξηγήσω.
1: Γιατί γύρισες νωρίς, μου τελείωσε ο αέρας.
0: Ναι, στη στρατόσφαιρα. Θέλω τον αέρα μου.
1: Καλημέρα στο Φίβο. Καλημέρα, παιδιά. Να ευχηθώ χρόνια πολλά σε όλους τους συνονόματους μου που δεν μας θυμάται ποτέ κανείς. Σήμερα γιορτάζει ο Φίβος, παιδιά. Και ο Άνθιμος. Να χαιρόμαστε όσους έχουμε, αν έχουμε, αν έχετε.
0: Άνθιμος.
1: Φίβη και Άνθιμος. Ναι.
0: Ανανιάδης.
1: Άνθιμος Ανανιάδης, Φίβος Δελιβοριάς.
0: Ο Φίβος Δελιβοριάς.
1: Ο φίλος μας εδώ, ο Φίβος ο ακροατής. Και η Φίβη, έτσι. Ναι, η μέτρηση είναι αντικειμενική του ψαριού, παιδιά. Όχι όπως την ορίζει ο καθένας. Ναι, αυτό είναι 20 εκατοστά. Εντάξει.

0: Κόσμη το θύμισε γιατί έχω ένα φίλο αρχιμανδρίτη. Πολύχρονο και κάθε καλό.
1: Γιορτάζει και ο αρχιμανδρίτης σήμερα.
0: Λέγανε να το λένε άνθιμο. Δεν έχει γιορτή αυτό. Και μάλιστα ναι. Στην εκκλησία. Δηλαδή είναι εκεί. Καταλαβαίνετε, ναι. Έχει πάρει το έργο. Άκτορ, γράφει από κάτω.
1: Καλημέρα στον Άγγελα Πολίτς, καλημέρα στο Γιάννη. Ναι. Είσοδος Αντικής Οδού, λέει, Διόδια, μεταμόρφωση προς Ελευσίνα. Οχ! Και έχει στείλει μία φωτογραφία όπου το ένα μάξι είναι ανάποδα στα Διόδια. Δηλαδή, πώς μπαίνει. Αυτό είναι σαν να βγει. Μάλλον κάποιος τον χτύπησε και γύρισε τα μάξι. Πάρα πολύ ωραία. Θαυμάσια
0: κοντά.
1: Πολύ ωραία για 9 η ώρα το πρωί.
0: Όπως και ένα πάρα πολύ ωραίο μήνυμα του φίλου του Μάριου.
1: Τι λέει ο Μάριος?
0: Έκανα τρίο μαζί σας άνετα.
1: Okay.
0: Μάριε, okay.
1: Δεν λέει εσένα, τον Μπουρνά και τον Μάριο.
0: Τρεις.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και ο περνάει και ο καλύτερος τρίτης.
1: Εμένα τι να με κάνετε.
0: Ο Μάριος μπήκε πολύ δυνατά. Δεν μπήκε, δεν θα μπει. Αλλά στο χορό των μηνυμάτων μπήκε πάρα πολύ δυνατά. Ούτε καλημέρα, ούτε συμμετέχει.
1: Από εδώ και πέρα, ούτε καλημέρα.
0: Από εδώ και πέρα. Έρχεσαι γονίδι ζευγαρά.
1: Έρχεται.
0: Λοιπόν, οπότε ο Μάριος εδώ έδειξε απευθείας τις προθέσεις του. Πώς είναι ότι όταν μπαίνει ο παίχτης και κάνει γκολ και ασίστ, δεν χρειάζεται χρόνο να προσαρμοστεί.
1: Για τον Κάγκουα, δεν έλεγε χθες.
0: Και ο Μάριο.
1: Ορίστε.
0: Δεν είστε ο Μάριο.
1: Ο δικό
0: σου
1: Ζωάο. Ζωάο, Μάριο. Ορίστε. Την καλημέρα μα στο Χριστογιάννη, στον Αργύρι, καρδούλες εδώ, βλέπω εδώ.
0: Ναι. Τα ονόματα αρχιεπισκόπων και αρχιμανδριτών το ξέρω ότι δεν είναι τα κοσμικά, αλλά μπορεί να κάνει γιορτή.
1: Και ότι δεν μετράει γιορτή.
0: Δεν τρέπεσαι να του πα ένα δωρό.
1: Είναι όνομα. Μετράει. Και τα αρνάκια είναι όμορφα, αλλά τα τρώω ζεφυρά του, ναι. Τα τρώω. Να έχει και ένα νόημα. Δηλαδή, του λαγού δεν του τρώω.
0: Λόγια σου.
1: Κουνέλια και τέτοια.
0: Τι παίρνουμε ζαγραφέ.
1: Να σου πω γιατί. Έχω ένα σκεπτικό.
0: Ναι.
1: Και γι' αυτό. Και γιατί μα λένε τέσσερι και όλα αυτά. Λοιπόν.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι πολύ μικρά. Ποιο θα πρωτοφάει.
0: Σαρδέλε τρώ.
1: Ναι, αλλά εκεί υπάρχει αυθονία. Κατάλαβε. Α φάξουμε 10 κουνέλια για να φάνε τρει άνθρωποι. Πιάνεις.
0: Για μεζέ μου, ρε Μαρία.
1: Δεν ξέρω, δεν έχω φάει ποτέ.
0: Εντάξει. Μπορεί και να μην το ξέρει. Μπορεί να έχει φάει κι άλλα πράγματα
1: για
0: να μην
1: ξέρει. Σίγουρα φάει κάτι. Ναι, ναι, ναι. Αλλά για να σφάξουν κουνέλι και να σου πούνε ότι είναι τι, κοτόπουλο.
0: Στην Κρήτη το έχουν πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Σε καζάνι το κουνέλι. Πάρα πολύ κουνέλι. Φουλ. Φουλ. Δηλαδή από τα χαρακτηριστικά κριτικά φαγητά είναι το κουνέλι.
1: Ναι, ναι, ναι, έχει δίκιο. Έχει δει και εγώ φίλη κριτικιά που μου το λέει αυτό.
0: Όλη την ώρα τώρα.
1: Βέβαια,
0: τρώνε
1: στην Κρήτη,
0: βέβαια.
1: Αν σε αρέσουν τα.
0: Αν σε αρέσουν. Είσαι για δεύτερη.
1: Ναι. Τα ψαρικά κι αυτά. Επειδή δεν τα τρώνε πολύ. Αν πας σε ταβέρνα και ζητήσεις, ξέρω εγώ, σαρδέλες, θα σου παίρνουν μια μερίδα που είναι για τρεις.
0: Α, οκ. Okay.
1: Κάθε φορά που πηγαίνω Κρήτη και τρώω
0: θα. Εγώ νομίζω ότι όλες οι μερίδες στην Κρήτη είναι.
1: Ναι, βάζουν παραπάνω
0: γιατί
1: δεν ζητάνε πολύ.
0: Okay,
1: και για να φύγει το πράγμα.
0: Πώς κάνει μάλλον για το ψυγείο, σας πήρα και αυτά, σας
1: μπράβο,
0: για να κάνουν χώρο στο ψυγείο.
1: Ναι.
0: Και λες μου προσφέρει, δεν σου προσφέρει. Αδειάζει το ψυγείο.
1: Αδειάζει το ψυγείο. Ακριβώς.
0: Μάικ Βαζόφσκι, μια συμβουλή σε έναν 32χρονο που θέλει να ξεκινήσει το stand-up αλλά ντρέπεται και δεν ξέρει πώς να γράφει τα αστεία. Φίλε μου, υπάρχουν και τα open, τα πεντάλεπτα. Που δηλώνει συμμετοχή και εκεί μπορείς να ανέβεις να κάνεις μια αρχή.
1: Σωστό.
0: Έτσι κι αλλιώς και εγώ στα 34 το ξεκίνησα περίπου και στα 37 πιο
1: σταθερά και πιο
0: σταθερά. Στα από τα 37 ναι. Οπότε το Πλούταρχος τότε ξεκίνησε στα 33 πιο έντονα την καριέρα του.
1: Ναι.
0: Μεγάλος ο Πλούταρχος, έγινε πολύ, τραγουδάει από μικρός.
1: Καλά, ναι,
0: αλλά
1: ναι,
0: πότε
1: που,
0: έκανε
1: που
0: το
1: έγινε.
0: Ποιο ήταν το τραγούδι?
1: Φυσάει πολύ αυτό.
0: Το ήταν.
1: Με αυτό έγινε πολύ πολύ.
0: Πότε ήταν το φυσάει πολύ?
1: Ήταν το 97 εκεί. Α. 98 εκεί.
0: Με δραχμές ήταν.
1: Καλά, ναι. Με δραχμές και αφοβία.
0: Ωραία.
1: Θα έλεγα.
0: Ο Πλούταρχος είναι 56 ετών. Άρα. Ναι, δίκιο έχω.
1: Άρα κάπου εκεί είναι.
0: Ναι, πιο μεγάλος. Οπότε δεν έχει πρόβλημα.
1: Ωραία. Λοιπόν, κάτσε να πάμε σιγά σιγά γιατί πλησιάζει και μισή η ώρα. Και σας θυμίζουμε ότι για να παραγγείλετε μόνο από το box, παιδιά, μιλάμε για φαγητό, για καφέ, για σούπερ μάρκετ, για pet shop, μέχρι και φαρμακείο, παραγγελία από το box, το delivery που πάντα κερδίζεις γιατί μαζεύεις πόντους, έχουν εκτόσεις, έχουν προσφορές και τα συνδυάζεις με κάθε μα κάθε παραγγελιά. Εντάξει.
0: Κλείσε τα μάτια.
1: Ναι.
0: Φαντάσου ένα τραπέζι με γεύσεις Ιαπωνίας, γεμάτο χρώμα, άρωμα και συνδυασμούς. Τώρα ανοίξε τα. Αεροπλανάκι. Πάστα Λίντλ. Πάνω από 50 επιλογές. Βιτάζια. Από γκιόζα και νούντλς μέχρι ράμεν, ρύζι και ξεχωριστές σάλτσες. Δημιουργείς ένα διαφορετικό γεύμα. Ξεφεύγεις από το συνηθισμένο βράδυ. Πας σε μια άλλη γευστική εμπειρία. Πάντα με τη δική σου πινελιά και άρωμα Ιαπωνίας. Λίντλ, γιατί αξίζει.
1: Και ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Ο αγώνας αρχίζει στην Big Win και εσύ απολαμβάνεις το παιχνίδι σε στοίχημα και live καζίνο Big Win και είσαι μέσα στο παιχνίδι.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Μας βλέπει ο ήλιος, μας βλέπει το φως. Αγάπη και ρωτάς ένας Θεός. Ένας Θεός. Τώρα η αγάπη μας πήρε μορφή στην παρέα.

Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Καλημάρμαρο, η μεγάλη συναυλία που όλοι μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.

0: συμμετέχουν αφιλοκερδώς Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Μίλτος Πασχαλίτης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του BWIN Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε με πάρα πολλά μηνύματα. Ου να είπα να φύγω, να αλλάξω δρόμο. Δεν πάει έτσι, φίλε. Είναι ου να είπα να έρθω, βάζω τριφύλι στη καρδιά. Απού να πάω. Άρε, 40 εκατομμύρια μεταγραφές ο Παναθηναϊκός για να τερματίσει τριτός. Έστειλε κάποιος, μας τα πρίξατε. Θα κάνετε σιούρα. Γιατί, ρε φίλε, διαβάζεις το μέλλον.
1: Άρε Μαρία, γιατί να είσαι Άκη, να μην είσαι Πανάθα. Τι θα άλλαζε, γιατί δεν μου λες τι θα άλλαζε αν ήμουν Πανάθα. Πες μου τι θα άλλαζε. Λοιπόν, έχουμε πει για διάφορες μεταγραφές έτσι, Ελλήνων ποδοσφαιριστών. Έχουν πάει στη Χάλ, έχει πάει ο Τζολάκης, έχει πάει ο Μούζα από εδώ, από εκεί κτλ, κτλ. Σε πληροφορώ, η κόρη του Στέλιου Χανταμπάκη. Remember Χανταμπάκης.
0: Βεβαίως.
1: Ωραία. Η κόρη του η Μαλένα πήρε μεταγραφή στην Ατλέτικο Μαδρίτης.
0: Έλα ρε.
1: Βεβαίως, 10χρονη, υπέγραψε τη νέα σεζόν, θα συνεχίσει την ποδοσφαιρική της πορεία στην Ατλέτικο Μαδρίτης. Ο Στέλιος Χανταμπάκης με τη σύζυγό του την Όλγα Πηλιάκη.
0: Φοβερό ζευγάρι, τους ξέρω.
1: Τους ξέρεις.
0: Και πολύ δραστήριοι άνθρωποι γενικά. Δηλαδή, αυτοί θα είναι για πάντα νέοι αυτοί οι δύο.
1: Ωραία. Τα τελευταία δύο χρόνια ζουν μόνιμα στη Μαδρίτη. Έχουν μετακομίσει στη Μαδρίτη μαζί με τα παιδιά τους, τον Μανώλη και την Μαλένα, και στηρίζουν τις αθλητικές τους φιλοδοξίες. Και η Μαλένα Χανταμπάκη, λοιπόν, πήγε στην Ατλέτικο Μαδρίτης Under 11. Μπράβο στο κορίτσι. Να είναι γερή.
0: Μαλένα,
1: και
0: τυχερή. Έτσι.
1: Ναι. Ορίστε. Έχει ανεβάσει και το post με τη φανέλα της Ατλέτικο. Μπράβο στο κορίτσι.
0: Μπράβο στη Μαλένα. Μπράβο στο Ατλέτικο Μαδρίτης.
1: Μπράβο και στους γονείς της.
0: Μπράβο και στους γονείς της. Και να τα κονέ μας.
1: Ορίστε.
0: Για τη Μαδρίτη.
1: Τα μαδριλένικα κονέ
0: για την Ατλέτικο, για την ομάδα. Ποτέ δεν ξέρεις, παιδιά.
1: Εντάξει. Και διαβάζω ότι ο Παναθηναϊκός δεν έδωσε 50 εκατομμύρια που έγραψε ο ακροάτης πριν, έδωσε 66,9 εκατομμύρια. Και συνολικά 90,8 εκατομμύρια ευρώ από τις αρχές του 26.
0: Oh.
1: 90 εκατομμύρια. Αμέ.
0: Oh.
1: Αμέ. Εντάξει.
0: Κονομάνε εδώ τις διαφημίσεις σας, να πούμε. Πώς θα λέγεται η Αργεντινή χωρίς το Μέση, φίλε? Δεν ξέρω.
1: Τι να κάνω. Θα ερχότανε και αυτή η στιγμή κάποιο.
0: Το απόλυτο ξενέρωμα. Το απόλυτο.
1: Και το λες εσύ που δεν είσαι φίλο Αργεντινής.
0: Αγαπώ το Μέση. Το λέγαμε, παιδιά, το στραπάτσο που θα πάθει η Αργεντινή και οι φίλοι της χωρίς το Μέση είναι αδιανόητο. Τι να σας πω τώρα, πραγματικά. Θυμάστε τον Ελτσάπο, αυτό το μιμ που...
1: Που καθότανε και κοίταζε έτσι, το άπειρο. Ναι,
0: έτσι, σκεφτείτε πώς είναι η Βραζιλία η δική μου χωρίς Ρονάλντο, Ριβάλντο, Κάρλος, Καφού, και παίζουν κάποιοι τη χάρπαστε εκεί πέρα, κάποιοι τέλος πάντων τώρα. Τσουβελίνσον, κάποιοι, Σουβανέλινσον, Ζαφιρίνιο, Μπουρνάου, κάτι Πετριδέο. Καλημέρα και στον Πετρίδη.
1: Κοίταξε, λένε ότι η φύση απεχθάνεται τα κενά.
0: Δεν γίνεται. Δεν μιλάμε για φύση όμως.
1: Κάποια στιγμή θα καλυφθεί και αυτό το κενό, όπως καλύφθηκε το κενό του Μαραντόνα με το Μέση. Δεν σου λέω ότι θα γίνει άμεσα. Δεν θα γίνει άμεση. Ευχαριστώ.
0: Στο ΒΟΑΚ θα σε φάει. Ναι. Ωραία η Μαδρίτη, αλλά σαν τη Σεβίλη πουθενά. Εκεί κλείσανε, ρε φίλε. Αφού στην Ατλέτικο Σεβίλη.
1: Παιδιά, ωραία η Μαδρίτη, αλλά στο Παγκαράτη δεν είναι.
0: Κάτι μεγαλόχαρη δεν είναι το χωριό μου. Ταΐζουμε αλεπούδες και από το χέρι στο στόμα. Καλή λύσα.

0: Καλημέρα, παιδιά. Βάλτε μια Καζαμπλάνκα από Σφακιανάκι. Καζαμπλάνκα από Σφακιανάκι. Καζαμπλάνκα, τι είναι αυτό.
1: Καζαμπλάνκα.
0: Ούτε εγώ δεν ξέρω.
1: Όχι.
0: Why did you do that, babe, to me? Αυτό δεν είναι.
1: Όχι, ρε.
0: Ναι, ρε, παιδί μου, αυτά δεν είναι τα.
1: Αυτά είναι, ναι, ναι. 46 μοίρια έχει δώσει. Μην κοροϊδεύετε τον κόσμο. Τα μπόνους θα δοθούν αν δοθούν, αν εκπληρωθούν οι στόχοι. Τι να σου πω, ρε παιδί, εντάξει. Οκ, κοροϊδεύουμε τον κόσμο.
0: Εμένα το πρωί μου έστειλε μήνυμα και μου λέει πες ότι έδωσα 60. Έτσι
1: το σύνολο 90.
0: Έτσι είχα βάλει.
1: Πώς γίνεται άλλοι να στέλνουν κατεβατά σε μήνυμα και εμένα να με αφήνει μόνο λίγες λέξεις. Καλημέρα.
0: Κάποια ρύθμιση ή πέτατο.
1: Κάποιοι στέλνουν και στα social media, αγαπητέ. Δηλαδή στέλνουν στο Instagram, στέλνουν στο Facebook.
0: Ναι.
1: Και εκεί μπορείς να στείλεις τη μαμά σου και τον παπά σου κανονικά, δηλαδή.
0: Ναι.
1: Πολλά.
0: Ό,τι θέλεις.
1: Πολλά, πολλά, πολλά. Ο Τάκης λέει καλημέρα σε όλους, μόνο ΑΕΚ κουνέλι στη φάδα. Αυτό.
0: Παίζει πολύ το κουνέλι.
1: Αυτό, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 λέξεις. Αυτό, τέλος.
0: Ο Στάντε από Ζηρίχη κατοχυρώνει το που σε πουναεί και που σε πιάνει. Ωραία.
1: Ωραίο, ωραία. Μ' αρέσει. Καλημέρα για μεγανήσι, τι λέτε. Έπρεπε λίγο έτσι να κάνουμε ένα τεστ κοπόσεως.
0: Η απόλυτη ψυχρολουσία.
1: Ένα τεστ κοπόσεως να σου κάνω ένα γρήγορο.
0: Και εγώ έκανα το καινούριο, αυτό που είναι με αδρεναλίνη.
1: Αυτό.
0: Δηλαδή, το μεγανήσι τώρα πρωί-πρωί. Μέσκια, ρε Μαρία μου, λέω τώρα αποφάσισε να πάει στον άλλο σταθμό.
1: Φεύγει και η ζαφυρά του. Θα φύγει αύριο και δεν θα ξανάρθει ποτέ.
0: Ουναή ήρθε, ζαφυρά του φεύγει. Σοκ. Ακούστε την ατάκα φωτιά στα site.
1: Λοιπόν, έχω πολύ καιρό να πάω.
0: Ού.
1: Αλήθεια. Έχω πάει μια φορά.
0: Μεγανήσει.
1: Ναι.
0: Δεν έχω πάει.
1: Είναι στο Ιόνιο. Αν δεν το ξέρεις.
0: Δεν έχω πάει.
1: Είναι απέναντι από Λευκάδα. Λευκάδα, μπράβο, ναι. Απέναντι από Λευκάδα είναι. Ήθελα να πω Ζακίνθο. Ήμουν μεταξύ Ζακίνθου και Λευκάδος. Είναι απέναντι από Λευκάδα. Μικρό νησάκι. Μην το ακούς που λένε μεγανήσι. Είναι πολύ μικρό νησάκι. Τότε που είχα πάει εγώ είχε μία ταβέρνα.
0: Α.
1: Αυτό. Και ένα υποτυπώδες έτσι.
0: Καφενεία να
1: αυτό, ναι. Που έχει πάνε.
0: Που πίνουν λεμονάδες το πρωί.
1: Ναι, και έχει μακαρόνια, ένα πελτέ, τέτοια πράγματα. Τώρα έχουν.
0: Σβάν.
1: Εννοείται.
0: Εννοείται, σβάν.
1: Τώρα έχει μαγαζάκια. Ωραία είναι.

0: Και για αυτόν που λέει ο Μύτικας απέναντι. Το μεγαλύτερο Μύτικας.
1: Δεν έχω ιδέα.
0: Λοιπόν. Δεν ξέρω τι. Για το Μύτικα πείτε κάτι. Στο Μύτικα τηλεοκανονίας είναι ο Γκάι Ρίτσι αυτή τη στιγμή.
1: Όντως.
0: Ναι, κάνει διακοπές εκεί. Το γνωρίζω.
1: Δεν έχουν δουλειές να κάνουν.
0: Είχε φάγει στο Φάρο.
1: Ναι. Ρε Μαρία, λέει το Μεγανήσι, μια ταβέρνα και ένα καφενείο πρέπει να έχει. Ναι, παιδιά, το είπα. Πριν από 20 χρόνια έχω πάει στο Μεγανήσι. Ναι.
0: Είναι κανονικό τραγούδι του. Δεν τα θυμάμαι κιόλα, ρε φίλε.
1: Ποιο είναι το Καζαμπλάνκα.
0: Δεν τα θυμάμαι.
1: Του Νότι.
0: Δεν τα θυμάμαι όλα. Νότι λέει, μα χρωστά ένα σηκώτη. Ο καθένα.
1: Τώρα το Μεγανής είναι η Μύκονος του Ιωνίου, λέει.
0: Αλήθεια.
1: Γιάννης Καλυθέα Λευκάδα. Κάμε πολύ μικρό νησί. Εντάξει, οκ. Χαμούλης. Εγώ και στην Αντίπαρο όταν πήγαινα είχε αυτό το δρομάκι που ανεβαίνει και τρεις ταβέρνες. Τώρα είναι Ίμπιζα η Αντίπαρος.
0: Μια ωραία είδηση για τον Μέση. Θα έχουμε διακοπή στο 10ο λεπτό σε όλα τα μάτς και παρατεταμένο χειροκρότημα. Ενός λεπτού αποθέωση στο 10ο λεπτό για το 10ο Μέση των αγώνων στο πρωτάθλημα της Αργεντινής. Στο 10ο λεπτό όλοι
1: χειροκρότημα. Σε όλους τους αγώνες, μέχρι όλους. Το τέλος.
0: Δεν το ξέρω αυτό. Μάλλον μέχρι το τέλος.
1: Μάλιστα. Ωραία. Εντάξει. Άντε να το ξεπεράσει.
0: Άντε πάλι.
1: Φαντάζομαι για μία αγωνιστική. Φαντάζομαι θα το κάνουμε συνέχεια.
0: Δεν είμαι σίγουρος. Μην το κάνω για πάντα.
1: Τον Μεγανής είναι ακριβώς απέναντι από τον Ιδρύ, λέει, και έχει μόνο Παναθηναϊκούς. Δεν κάνω πλάκα, υπάρχει και ρεπορτάζ. Για τον Ιδρύ ή για το Μεγανήσι.
0: Τι, έχουν όλοι αυτό πόλεμο, κλαίρες, το Μεγανήσι. Εντάξει,
1: ναι.
0: Okay.
1: Ναι, ξέρω εγώ. Ναι, ρωτάνε αν μπήκε στην ευρωπαϊκή λίστα της Manchester United.
0: Εγώ ναι, πρόλαβα.
1: Στη Σαν δεν είπανε κάτι.
0: Πρόλαβα. Σαν, κουράσαν. Ακόμα και στα αποδόσια, Μαρία, εντάξει, είπαμε το πάνω. Σε όλα, η Ομοσπονδία της Αργεντινής αποφάσισε στο 10ο λεπτό σε όλα τα μάτς και ποδόσφαιρο σάλας και beach soccer. Εντάξει, ρε παιδιά, εντάξει. Okay. Τι ώρα είναι, 10.
1: Τίποτα. Πας κομμωτήριο να κάνεις βαφή στο 10ο λεπτό, σηκώνεσαι, χειροκροτάς. Όλα.
0: Μέση.
1: Επειδή πήγα Μεγανήσι φέτος, λέει, Μικονέλα δεν το λες, κατά πράσινο και ήσυχο, είναι με υπερφανταστικές παραλίες, ναι. Εξ όσων γνωρίζω, χρειάζεται όμως και ένα σκαφάκι να πηγαίνεις γύρω-γύρω. Καλό θα ήταν. Παιδιά, επειδή μπήκα τώρα στην εκπομπή, γιατί με πήρε ο ύπνος και μπαίνω πρώτη φορά, μπορώ να ακούσω την εκπομπή κάπου μετά. Τσούβησε μεγάλος μάγκας.
0: Τι έκανα.
1: Είναι, ναι. Ναι, ανεβαίνει on demand μετά η εκπομπή από το site. Μπορείς να μπεις και να.

0: ρε Χρήστο, θα μπορούσε να είναι και ούνα ή, αλλά όχι, δεν θα το πούμε στον αέρα. Όχι, όχι, όχι. Έπιασε φουρτούνα μια εβδομάδα και δεν ερχόταν το καΐκι, λέει. Ω, θαυμάσια.
1: Ναι, έχω πολλά μηνύματα, θύρα 13, μεγανίσια.
0: Ναι, ναι, ναι, γνωστό το μεγανής, λέει, για τους ούλτρας του.
1: Δεν το ξέρω.
0: Οκ. Okay.
1: Εντάξει, παιδιά, δεν το ήξερα.
0: Εννοείται ότι θέλει μεγανίσια για να συνεχίσει.
1: Οκ. Okay. Ποδόσφαιρο μαλλιά της άλλας. Εγώ που έχω παίξει με τον Μπέλι, για πες μας τι λέει σαν παίκτη. Παιδιά μου είναι τραυματίας τότε, αλλά είναι πάρα πολύ γρήγορος και έχει και καλή σέντρα. Αυτό θέλω να σας πω. Πάει στο ένας με έναν ο Μπέιλις. Φτελά τώρα ο Μπέιλις.
0: Εντάξει ρε Μαρία, και η Αθήνα κάποτε είχε 500 άτομα. Τι να κάνουμε, όλα τα μέρη έχουν μια συνέχεια, έτσι και αντίπαρος. Εντάξει τώρα, σε μέγεθος τώρα η αντίπαρος με την Αθήνα πιστεύω ότι υπάρχει μια διαφορά. Δηλαδή είχε ένα περιθώριο η Αθήνα να φιλοξενήσει παραπάνω από 500 άτομα σε αντίθεση με την αντίπαρο που είναι τώρα ένας πάνω στον άλλο.
1: Έχει λέω
0: εγώ
1: Αθήνα.
0: Τώρα. Ναι. Ναι, λέω εγώ τώρα. Εντάξει.

0: Ναι, ναι, είναι οι Big Island Hooligans. Στο μηχανής. Φυσικά και μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο On Demand, γιατί πιστεύετε ότι δεν το κάνουνε. Ναι. Πιστεύετε ότι δεν έρχεται μήνυμα 2 η ώρα τα ξημερώματα από ανθρώπους που ακούνε την εκπομπή. Τι πιστεύετε?
1: Κάνε Γεωργίου μου στείλε ένας. 2 η ώρα το βράδυ. Το γράφω, το έκανα. Μου λέει δεν τ' άκουσα. Ναι, του λέω, γιατί είμαι σπίτι μου και κομπήρες σε παρά.
0: Γιατί? Καλή χρονιά να έχουμε.

0: έχουμε και τον Ερντογάν εδώ.
1: Τι έγινε?
0: Πιέζει εδώ πέρα. Λένε τώρα αναλυτές ότι έχει φτάσει σε σημείο δύσκολο η φάση με τον Ερντογάν γενικά.
1: Η ζωή μας όλη.
0: Ναι, αλλά εδώ αυτή τη στιγμή είναι λίγο δύσκολα. Έχει μια ωρεξούλα. Με το που έφυγε ο Αταμάν, τα βλέπετε, Πετρίδη. Σήκωσε κεφάλαιο ο Ερντογάν. Όσο ήταν εδώ ο Αταμάν δεν τον ενοχλούσε. Τα βλέπετε, που εγώ δεν ήθελα να φύγει. Πάρτε τα τώρα. Μια χαρά ήταν εδώ ο Αταμάν. Ήμασταν ήρεμοι.
1: Καλά, εντάξει, ήρθε όμως.
0: Πήρε την Ευρωλίγκα, μια χαρά. Κύριος, έχει κάνει εδώ το σπιτάκι. Έχει πάρει εδώ πέρα μια καλύβα, με φανταστείς. Με 30 μέτρα, δεν θα βάλει και καλαμπόκια. Είπε, θα βάλει κρεμμύδια. Α, πάρει και δυο κοτούλες, κότες. Το πρωί τα αυγουλάκια του. Δε σούπα θα κάνει μποστάνι. Θα ασχολείται εκεί πέρα. Βάζει το λάστιχο και ένα μπέκ. Ένα μπέκ εκεί πέρα για να κάνει. Ο Σάρπο μικρός να βάλει τα κρεμμύδια το παιδί. Το κρεμμύδι θέλει αντίχειρα.
1: Για να πιέσεις κάτω το Βολβό, αυτό
0: εννοείται. Αυτό τον κύριο. Τον πιέζει και σου κάνει το χατήρι.
1: Θέλω από ψούλα για τη Τσιτσιπά. Πέρασε στον τρίτο γύρο του Grand Slam του US Open.
0: Για κύριο, δεν είπε.
1: Το είδα, ναι, το είπα.
0: Το ήξερα, λέει.
1: Το ήξερα, λέει, και απορώ που βγήκε και τόσο αργά, λέει. Περίμενα να βγει νωρίτερα.
0: Εμένα με είχε κεράσει πιατέλα. Μόνο αυτό δεν είπα. Μπορεί να υπάρχει μεταξύ των αθλητών μια.
1: Καλά, όλοι γνωρίζονται μεταξύ. Λοιπόν, κέρδισε το Lloyd Harris. Πάλι με ανατροπή. Έχανε 1-0, κέρδισε 3-1. Προκρίθηκε στον τρίτο γύρο του US Open για πρώτη φορά μετά το 2021. Και την Παρασκευή αντιμετωπίζει Λεχέτσκα.
0: Τον γύρι.
1: Ο οποίος φτάνει για πρώτη φορά στον τέταρτο γύρο. Μάλιστα. Τι λες, δεν θα είναι εύκολο. Αλλά εντάξει, είναι σε καλό φεγγάρι, σε καλό μούτ. Ο Τσίτσι. Άντε να δούμε. Καλημέρα, ηγέτες. Καλημέρα από Κύπρο. Τσούβι, σε είδα στο Παγκρίτιο το Σάββατο. Είσαι κορυφή, ρε μάγκα. Πρέπει να του στιγμάτισες στο.
0: Βρε, 8.000 άνθρωποι γελάγαμε, σου λέω. Είχε πάρα πολύ. Όχι, όλη η περιοδία είναι πάρα πολύ καλά. Εγώ είμαι χαρούμενος για αυτή την παράσταση πολύ.
1: Για αυτή την παράσταση έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα.
0: Ναι, ναι. Που η φαφούτα τρώει φούτα και για μας το σιαλμάς. Ιδιασμένο. Στο δίνω, γιατί είχε ολόκληρη φράση. Δεν πήρα θέση να τραγουδάει ο Πάριος ή όχι. Ναι, εσάς θα ρωτήσει ο Πάριος, ναι, τι θα κάνει στη ζωή.
1: Ακριβώς.
0: Δεν ξέρει μόνος του. Θα ρωτήσει εμένα, τον έναν, τον άλλον. Αν ο Γιάννης Πάριος, ξαναλέω. Αν ο Γιάννης Πάριος θα τραγουδήσει. Δηλαδή θα τρελαθούμε τελείως. Αν ο Παπακοσταντίνου είναι στη θέση να τραγουδήσει, αν ο Πάριος θα τραγουδήσει, γιατί δεν σταματάει. Ό,τι γουστάρει ο καθένας θα κάνει, ρε παιδιά. Στην ψυχή του καθενός. Τι είναι αυτό το πράγμα, δηλαδή, θα πάρουμε θέση, θα τραγουδάει ο Πάριος, μωρέ, θα τρελαθούμε.
1: Ναι, τρελαθούμε τελείως.
0: Αντί κάποιοι να μην πιάνουν καν μικρόφωνο, θα πάρουν και θέση να τραγουδάει ο Πάριος. Κοροϊδευόμαστε. Ή αν θα τραγουδάει ο Παπακοσταντίνου. Ή Μάρτον, παιδί. Ό,τι θέλει ο καθένας θα κάνει, όσο θέλει θα το πάει. Τι πάει να πει αυτό.
1: Δεν θες να πας να τον ακούσεις.
0: Δεν πας, ρε φίλε.
1: Μην πας. Move on.
0: Εντάξει, δηλαδή τώρα το διάβαζα και έβλεπα όλο το ρεπορτάζ και έπιανα το κεφάλι μου. Κάτι να μου πεις τώρα, εδώ πας στο YouTube και έχει στη σχόλια ο Καζαντζίδης βαρετός έλεος και έχει 700 like αυτός που το γράφει, δηλαδή αυτά δεν είναι...
1: Η Ακρόπολη έχει ένα αστέρι σε...
0: Τι έχω να σου πω,
1: σε κριτική. Ένα στα 5 αστέρια η Ακρόπολη. Σου λέει είναι ακόμα μπετάλι, δεν το έχουν φτιάξει. Okay. Έχεις δει κριτική κάτω από την Ακρόπολη.
0: Καλά, μερικοί με εγώ πάντα και σε κριτική σε αστιατόρια θέλω να πάω να βρω τον άλλον, ναι, Βόδι. Μια χαρά έφαγες. Σε πείραξε. Η γυναίκα σου που τα κατατρόπωσε τα γευτεδάκια, σε είδα από τη φάτσα σου όταν μπήκε στη φάκα σου. Γράφει ένα. Μαρία, σε είδα από τη φάτσα σου όταν μπήκε στη φάκα σου. Υπέροχη απάντηση.
1: Το οποίο μπορεί να είναι και αλήθεια εντωμεταξύ.
0: Υπέροχη απάντηση. Γράφει κριτική. Φάει και εσύ κριτική. Μάλιστα.
1: Ναι, όπως είναι στα Airbnb. Που γράφεις κριτική για ένα διαμέρισμα που πας και μένεις. Γράφουν κριτική και για σένα, το πώς αφήνεις το διαμέρισμα.
0: Α, okay.
1: Το οποίο πηγαίνεις στους ιδιοκτήτες και αν έχεις κακές κριτικές μαζεμένες, δεν σε παίρνουν.
0: Σε Airbnb. Δηλαδή, τι πρέπει να κάνεις για να μην σε πάρουν στο Airbnb.
1: Να μην κάνεις ρημάδι το σπίτι.
0: Πρέπει να κάνεις backflip στον καθρέφτη. Δηλαδή...
1: Ναι, γιατί κάποιοι Δεν σέβονται. Πρέπει,
0: στο σαλόνι.
1: Πρέπει, ναι.
0: Άμα, στο σαλόνι.
1: Χαλάνε εντάξει. πράγματα, σπάνε πράγματα.
0: Όχι.
1: Ναι, ρε φίλε. Αυτό. Οπότε τρως πόρτα. Κυριολεκτικά.
0: Εσείς οι διάσημοι κάτω τη γουστάρετε, αλλά μην μας πρίζετε, λέει κάποιος.
1: Εμείς οι διάσημοι.
0: Ναι, ναι, ναι. Εμείς γεννηθήκαμε έτσι. Δηλαδή, είπε κάποιος, αυτόν κάντε τον διάσημο και αυτόν άσημο. Και κάποιον Νικόλα άσημο. Κροκάνθρωποι. Λοιπόν, λίγο πριν έρθει. Ποιοι είμαστε εδώ. Ο Τσόχος είναι εδώ. Πετρίδη.
1: Ακούει κανείς.
0: Μετά.
1: Εσύ.
0: Κεφαλάς.
1: Καλά,
0: μιλάμε, το συμπρίφησε, δεν είχε τέτοια ακουστικά.
1: Έχει πάρει αυτή πήγε... η εβδομάδα, φανταστικά.
0: Ναι, εντάξει, η εβδομάδα προσαρμογής. Λοιπόν, έρχεται ο Παναγιώτης Κεφαλάς, μετά το δελτίο θα είναι ο ίδιος. Μαρία Ζεφυράτου.
1: Αλέξ, Πετρίδης θα πει δελτίο.
0: Α, το κάνουμε τράμπα, εντάξει.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: εντάξει.
1: Πετρίδης θα πει δελτίο, Κεφαλάς θα κάνει εκπομπή.
0: Θέλω και σχόλιο όμως, Πετρίδη, να μπει μέσα να μας πει... Είχαμε τραυματισμού, σχέση Ντέιβις, πώς πάνε οι ομάδες. Θέλω λίγο ρεπορτάζ. Θα οδηγώ μέχρι να πάω να βρω τη Χαραλαμπούδη. Πάλι στον Όμιλο, στο σπίτι θα μείνει η εργασία μου μετά. Έχουμε γυρίσματα. Λοιπόν, Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Πάνος Μπουρνάς ή από εδώ. Πάρα πολύ ωραία. Μαζί αύριο πάλι. Εντάξει. Υπάρχουν κάποιες στιγμές καθημερινής ευτυχίας, να τα πω όμως αυτά. Βλέπεις το ποσό της παραγγελίας στο delivery να πέφτει. Ενθουσιασμός. Στο box ξέρουν καλά ότι προκαλούνται αντιδράσεις από εκπτώσεις, προσφορές. Φαγητό, καφέ, φαρμακείο, ό,τι και να ψάχνεις, το box είναι το delivery που πάντα κερδίζεις. Γι' αυτό και μας προειδοποιούν. Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους deliveryάδες μας. Γλιτώνουν και από άβολα σκηνικά σε πόρτες και εισόδους.
1: Ναι. Και ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα ή προσφορά γνωριμίας που αλλάζει το παιχνίδι με την Big Win. Νιώθω τόσο μέσα στο παιχνίδι που δεν μπορώ να το εξηγήσω, αλλά μπορώ να το τραγουδήσω. Στοίχημα και live καζίνο στην Big Win.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Εμείς τα λέμε την Τρίτη.
0: Την Τρίτη, γιατί εντάξει. Θα λείπει και η Μαρία θα με το υπόλοιπο αηδία.
1: Ναι, ναι, ναι. Παρασκευή, Δευτέρα λείπω, την Τρίτη θα τα πούμε. Εντάξει.
0: Έρχονται.
1: Προσέχεις το μαγαζί.
0: Εδώ θα είναι το μαγαζί.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: 9. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Γεια χαρά, καλησπέρα σε όλους.
1: Έχει γίνει τέτοιο σαρδάμ με τον καλημέρα.
0: Τι έγινε?
1: Ο Αχτίβης είπε στο δελτίο Ζωάο Μάιο.
0: Πολύ πιθανό.
1: Ε?
0: Πολύ πιθανό.
1: Ε.
0: Δεν ακούμε τον Διονύση μας.
2: Ακούγομαι.
0: Όχι.

0: εκπομπές.
1: Τα συμβαίνουν αυτά.
2: Τα έχουν αυτά οι εκπομπές.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Μπάλα μεσημέρι.
2: Ναι.
1: Νέαρος Κυριαζόπουλος κοντά μας, τεχνική και μουσική επιμέλεια. Κωνσταντίνα Πανούτσου, Γιώργος Πετρίδης, δημοσιογραφική υποστήριξη. Ηρακλής Αντύπας, Διονύσης Δασιλάς και Στάθος Κονοστήμιος στα μικρόφωνα μέχρι τις 4 με ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές. 2-10-95-79-283-4-5.
0: Τώρα ακούγομαι.
1: Φυσικά.
2: Μια χαρά.
0: Κομπλέ όλα. Τι γίνεται, τι κάνετε.
1: Είμαστε καλά.
0: Λοιπόν, θα τα συζητήσουμε όλα. Το 2-10-95-79-283-4-5. Τι έχουμε, κύριε Σταύρο?

0: Παραγγελία, 3 Σεπτέμβρη σήμερα. 3 Σεπτέμβρη.
1: Α, και εγώ νόμιζα ότι το κάνατε για τον Ουναή. Πώς φύγει ο Παπαδρέο με τη Δήμητρα από το αεροπλάνο, έτσι βγήκε και ο Ουναή χθες. Οπότε ταιριάζει.
0: 3 του Σεπτέμβρη, ρε.
2: Μάλιστα. Γι' αυτό έχει κάνει.
0: Τι. Έχουμε εισαγωγή.
2: Να το ακούσουμε.
1: Θα ακούσουμε.
0: Δεν θα συνηθίζω να μην ενημερώνω τους συνεργάτες μου, αλλά...
1: Κοίταξε να δεις, επειδή υπάρχει και καλύτερο.
0: Μπορεί, εδώ.
1: Υπάρχει ο...
0: Υπάρχει... Είναι έτοιμο, το δεύτερο.
1: Όχι,
0: όχι,
1: όχι, ρε. Σας παρακαλώ. Με αυτό το τραγούδι χαλί, με αυτή την μουσική κόμπωση χαλί, έχει βγει παλαιότερα οικονομάκος στην νύχτα που κάνουμε στο αυτοράδιο.
0: Σοβαρά μιλάς.
1: Έκανε Παπανδρέου. Μιλάμε τώρα για μύθο.
0: Εντάξει, ασέβεια.
1: Α, τον έκανε ίδιο.
0: Και πάλι, ασέβεια.
1: Εντάξει, τον έκανε. Τον έκανε. Λοιπόν, τι κάνετε, πώς είστε?
0: Είμαστε καλά. Εσύ, εντάξει, δεν ξέρετε τι πολύ θες.
1: Ξερίτησα.
0: Όχι πολύ. Κοίτα, μία η ώρα είχαν τελειώσει τα πράγματα.
1: Ναι, είχαν τελειώσει. Απλά από την υπέρενταση τα έλεγα του Ηρακλή το πρωί. Δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Κοιμήθηκα 5-5.30.
0: Εντάξει, τώρα να σου πω κάτι. Δεν μπορεί να κοιμηθεί γιατί έχει κομπή. Δεν μπορεί να κοιμηθεί γιατί ταξιδεύει το πρωί. Δεν μπορεί να κοιμηθεί γιατί την υπέρενταση.
3: Δεν μπορεί να προσαρμοστεί να κάτσει 9 η ώρα σπίτι. Τι κάνω.
0: Τι να κάνουμε τώρα.
1: Ναι, ναι.
3: Έχει αρκετά θέματα στο κεφάλι.
1: Εντάξει, τελειώσουμε τώρα. Λοιπόν, θα έχουμε να πούμε πάρα πολλά για τη συνέχεια. Τα πράγματα τα ξέρετε, μεταγραφές. Κύπελα.
3: Πιθανότατα έχουν κλείσει. Μπορεί να γίνει κάποια κίνηση από εμά.
1: Εντάξει, μέχρι 15 μην αποκλείσει τίποτα.
3: Τίποτα. Το τι μπορεί να προκύψει, τι μπορεί να παρουσιαστεί.
1: Ναι.
3: Ποτέ μα ποτέ.
1: Ναι. Οπότε θα έχουμε να πούμε διάφορα πραγματάκια.
3: Όχι, αλλαγές δεν μπορεί να γίνουν πια στη λίστα.
0: Μόνο σε σοβαρό τραυματισμό.
3: Σε σοβαρό τραυματισμό.
1: Και μετά όποιος προκριθεί.
3: Άλλο αυτό.
1: Ναι.
3: Αυτό είναι άλλο
1: τώρα
3: θέμα.
1: Στη League Phase μέχρι Γενάρη, πότε είναι, Δεκέμβρη για άλλους, πάει έτσι. Λοιπόν.
3: Τι καλησπέρα στον Ανδρέα από την κατακόκκινη Βαλία, το Βύρον από τα Χανιά.
1: Ναι.
3: Λοιπόν.
1: Πάμε να ξεκινήσουμε. Τι λέτε, ή θέλετε να ακούσουμε τους Παξέδες?
0: Όχι, εντάξει, επιτιακό. Δεν θα συνεχίσουμε. Από αυτό και θα ολοκληρώσουμε αυτή
3: την εβδομάδα.
0: Γι' αυτό να πούμε λίγο δύο κουβέντες και μετά σε δύο λεπτά θα πάμε διαφημίσεις.
3: Είδες, τα μαθαίνω, Διονύση, σιγά-σιγά.
0: Λοιπόν.
3: 15-30.
0: Τα κυπελάκια πώς θα δείτε χθες?
1: Δεν είδα τίποτα. Πρέπει να σου πω.
0: Εγώ είδα και Ολυμπιακό.
1: Είδα λίγο
3: Ολυμπιακό, είδα λίγο ΠΑΟΚ.
1: Λίγο ΠΑΟΚ.
3: Αλλά μετά για δικούς μου λόγους είδα Rangers.
1: Okay.
0: Τουλάχιστον ευωδόθηκαν οι προσπάθειες.
3: Μπήκε σε 78. Ναι.
1: Εγώ είδα λίγο ΠΑΟΚ γιατί έτρεχα τώρα με το θέμα το γνωστό. Οπότε λίγο ΠΑΟΚ και με το που το έβαλα είδα τη βροχή. Και λέω τι γίνεται εκεί.
3: Όχι βροχή.
1: Ένας χαμός.
3: Δεν βροχή. Δεν ήταν βροχή. Ήταν σαν να πήγες εσύ, έλεγα πήγοντες, ήλες εσύ.
0: Τυχαίο. Έβαλα το δει. Τυχαίο.
3: Δηλαδή μη.
1: Ναι. Ένας χαμός.
3: Την καλησπέρα στον Γιώργο από το Βόλο.
4: Τα παλικάρια να κερνά.

0: Ολυμπιακό υπάρχει μια γκρίνια για την λίστα.
1: Γιατί υπάρχει γκρίνια?
0: Βλέπω τα μηνύματα, δεν ασχολούμαι.
1: Ένα σα θέλει.
0: Εντάξει, δεν ξέρω, εγώ βλέπω ό,τι βλέπω.
1: Αδερφέ, μιλάει εμπειρία ετών. Καταλαβαίνω εγώ εδώ τώρα αν είναι η ίδια IP και με τον τρόπο γραφή.
0: Γενικά και στα social υπάρχει μια.
2: Να πω και κάτι για το φίλο που μου στέλνει για τον Πινιάρη. Έχει δίκιο. Γιατί έχω πει αριστεροπόδο, δεξιοπόδο. Είναι απλά. Έχει και το αριστερό, γι' αυτό και μπορεί να παίξει ο πιτσερικά και αριστερά.
0: Ωραία, να πούμε και καλησπέρα και στο φίλο μου τον Σύφη από Καβάλα που κάνει διακοπέ στη Λίμνο και μα ακούει. Δηλαδή, μιλάμε για.
1: Ωραίο.
0: Διακοπέ κάνει το Sport FM.
1: Α, νόμιζα ότι. Γιατί πήγε στη Λίμνο.
0: Όχι, καλά, είναι Λίμνο δίπλα. Με το Καβάλα έχει και τακτική.
1: Α, έχετε τέτοια.
0: Ναι, από εκεί φεύγει το πλοίο.
1: Μάλιστα.
0: Φοβερό ψάρι και πάφτινο.
1: Στη Λίμνο ή στη Καβάλα.
0: Στη Λίμνο, ρε.
1: Ρωτά, ρε. Καβάλα, ωραία είναι, αλλά έχω περάσει λίγο από μέσα. Είναι ωραία η Καβάλα.
0: Έλα, έλα, να σε ξαναγήσω.
1: Ναι, και στο Θανάση από την Κυψέλη την καλησπέρα, μα.
0: Λοιπόν, πάμε διαφημίσει για
1: να. Και ανοίγουμε τι γράμμε.

0: Για πάμε.
1: Λοιπόν, να πάμε ανοίξουμε. Να ανοίξουμε τις γραμμές και θα προσπαθήσω να απαντήσω και σε μηνύματάκια που μου έχετε στείλει και κάποιοι που πραγματικά.
2: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, έλα Γιούρι.
2: Γεια σας, τι κάνετε?
1: Μια χαρούλα.
2: Καλή συνέχεια και πάλι και καλή εκπομπή. Απλώς θα είμαι τάχιστος. Ήθελα να πω στα γρήγορα.
1: Στα
2: τα έχουν πει όλοι, τα έχουν γράψει για το χθεσινό μάτς. Φυσικά δεν αντέχει σε κριτική, γιατί υπήρχε μεγάλη διαφορά.
1: Ναι, αλλά βγήκανε πραγματάκια που είδαμε. Καλά,
2: φυσικά, αυτό θέλω να πω. Είδαμε πραγματάκια, είδαμε την μπάλα κάτω που γκρινιάζω. Εχθές μου έρασαν όλοι οι παίκτες από καλή έως πολύ καλή. Όλοι. Δεν έχω να γκρινιάξω για κάτι. Απλώς ήθελα να σταθώ.
1: Και ο Σα ανέβασε μετά τον γκολ, ανέβασε στο φες, γιατί στην αρχή, ρε παιδί μου, δεν του πήγαινε, δεν του βγαίνανε οι πάσες, δεν του βγαίνανε οι προσπάθειες. Γι' αυτό όταν έβαλε τον γκολ, έκανε και την κίνηση. Έτσι, όχι έφυγε πάνω του κακό.
2: Θέλω να πω μόνο για τρεις παίκτες.
1: Έλα.
2: Όλοι ήταν καλοί, έτσι προ Θεού. Uh-huh. Ο καθένας έχει τα καλά του. Και ο Φίλης που έχει προσόντα και μακάρι το παιδί να δείχνει. Λοιπόν, αρχίζουμε
1: θα σου πω μόνο ένα πράγμα για το Φίλη. Και συνεχίζεις, Γιούρι, ότι έτσι επειδή κόβηκαν από τη λίστα και ο Σιπιώνη και ο Ντάνι Γκαρσία και δεν ξέρεις τι μπορεί να προκύψει σε 8 ναι. αγώνες. Μην απορρίψεις άμα παίξει κάποιο παιχνίδι στην Ευρώπη.
2: Βέβαια, ναι. Λοιπόν, ο Φρόιλερ καταρχάς, πολλοί λένε ότι ήταν σαν να μην παίζει. Και όμως έπαιξε και ήταν τόσο πολύ, έχει τόσο πολύ πείρα ο άνθρωπος, που ήταν πάντα στο σημείο και πήρα και απλότητα. Γι' αυτό δεν φαίνεται. Ήταν πάντα στο σημείο που έπρεπε, έδινε την μπάλα αμέσως εκεί που έπρεπε και φάνηκε η πείρα του. Μετά πάω στη συμπάθειά μου το ΣΑ. Ο ΣΑ σίγουρα άρχισε λίγο ασκημούτσικα, γιατί μερικές πάθες του πήγανε λάθος, αλλά το παιδί θα έχει μεγάλη καριέρα. Δηλαδή μακάρι να φύγει από τον Ολυμπιακό και μακάρι να μην φύγει, να μείνει. Αλλά εγώ προβλέπω θα έχει μεγάλη καριέρα και ξέρει πολύ μπάλα. Ξέρει πολύ μπάλα. Και πάμε τώρα στο Μυρμίγκι. Λοιπόν, το Μυρμίγκι έχει το προσόν που έχουν όλοι οι μεγάλοι σκόρερς. Όπως ήταν παλιά ο Γκέρντ Μίλλερ ο Γερμανός, όπως ήταν ο Θωμάς Μαύρος, όπως ήταν ο Βαζέχα, όπως ήταν ο Αναστόπουλος, έχουν την αίσθηση του γκολ και την καλή θέση που παίρνουν πάντα και την πρόβλεψη.
1: Κοίτα, στα συνολικά 90 περίπου λεπτά που έχει παίξει το παιδί, γιατί βάζω και τα δύο παιχνίδια όταν μπήκε αλλαγή στην Τρίπολη και στο χθεσινό, είχε ένα δοκάρι στην Τρίπολη. Εντάξει, από πολύ κοντά, μπορεί να πει ότι μεγάλη ευκαιρία, αλλά ήταν μέσα στη φάση. Είχε την κεφαλιά που αστόχησε, την κεφαλιά που ευστόχησε χθες. Αλλά το σημαντικότερο για μένα, φίλε, ότι μετά τον γκολ άρχισε και έβγαζε πολύ ωραίες μπαλιές. Δηλαδή, έβγαλε μία στο Ζέλσον να αξιοποιήσει ο συμπαίκτης του.
2: Μα είναι ομαδικός, δίνει μπαλιές, έχει και δεξί και αριστερό, είναι ευέλικτος και έχει τριπλίτσα. Και αν προσέξατε στον γκολ που έχασε στην αρχή με την κεφαλιά, που πέρασε πάνω από το δοκάρι, στην επόμενη φάση που το έβαλε βάλασε την μπάλα κάτω. Δηλαδή μαθαίνει και αποκτά πείρα, εμπειρία στη θέση, στο πώς να σουτάρει, και είναι και ομαδικός, είναι χαμογελαστός. Έτσι συμπαθεί, όλους το συμπαθούν όλοι και εύχομαι τα καλύτερα και είδε στον Παναθηναϊκό με τον Ουναΐ να δούμε ένα ωραίο ποδόσφαιρο. Και καλή συνέχεια, παιδιά, και θα τα πούμε.
1: Να είσαι καλά, Γιούρι μου.
2: Εντάξει, γεια σας. Καλή συνέχεια.
3: Χαίρετε.
0: Γεια σου, Γιούρι. Πάμε παρακάτω. Καλησπέρα.
4: Γεια σου, παιδιά, εγώ είμαι.
0: Μελάρη.
4: Τι κάνετε? Yeah. Καλή εκπομπή. Σας χαιρετώ και τους τρεις στο στούντιο. Λοιπόν, Ηρακλή, ίσως να είμαι εγώ ένας από αυτούς που μοιάζουν λίγο με τη λίστα. Βέβαια, αυτό είναι υποκειμενικό.
1: Πάμε.
4: Δεν περίμενα με τίποτα εγώ να μείνει έξω ο Σιπιώνη. Με τίποτα.
1: Mm-hmm.
4: Με τίποτα. Τώρα θα μου πεις από αυτούς που έχει βάλει ποιον θα έβγαζες.
1: Για πάμε.
4: Έλατε. Και ναι και όχι.
1: Και ναι και όχι.
4: Τι να σου πω, γιατί...
1: Εδώ έχουν έρθει αρκετά μηνύματα, για το Ρόκα. Όπως επίσης και το γνωρίζω ότι κόπηκε ο Πόποβιτς και τους λέει ότι αν τραυματιστεί η Ορτέγκα.
4: Καλά, με τον Πόποβιτς δεν ξέρουν, γιατί κοίταξε να δεις, αν τραυματιστεί η τραυματοφύλακα έχεις δικαίωμα να βάλεις.
1: Ανάλογα τον τραυματισμό,
4: ναι.
1: Ναι, δηλαδή αν είναι για να μην έχει ένα τραυματισμό που είναι 10 μέρες εκτός, δεν μπορείς να κάνεις αλλαγή.
4: Ναι.
1: Όπως επίσης το μεγάλο το πρόβλημα με τον Πόποβιτς και τον δεύτερο τερματοφύλακα είναι ότι είναι ποδόσφαιρο. Να χτυπήσω και ξύλινο. Φάει μια κόκκινη.
4: Εντάξει, ναι. Κοίταξε να δεις, Ηρακλή, με το ξέρω που είπες με το Ρόκα, στην ουσία έχεις μόνο δύο καθαρό αίμα. Έχεις από τη μία το Μπέιλι και από την άλλη έχεις το Μαρτίνς. Τώρα θα μου πεις, έχεις την εναλλακτική ότι μπορείς να βάλεις πάνω στη γραμμή το Φορτούνι και να συγκλίνει ή να βάλεις το Ζώτα. Έχει και αυτή την εναλλακτική. Εγώ πιστεύω, για να είμαι ειλικρινής, περίμενα το Σιμπιόνι γιατί είναι πολύ καλός. Εμένα μου αρέσει αυτή την περίοδο. Αλλά πιστεύω ότι δεν μπήκε για να μπει ο Σά.
1: Ισχύει.
4: Γιατί ο Σά δεν είναι πολύ διάστατος. Δηλαδή μπορεί να σου παίξει και πίσω από το φορ. Μπορεί να σου παίξει και πιο πίσω στη γραμμή. Μπορεί να κάνει πολύ περισσότερα πράγματα.
1: Άρα έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά.
4: Ίσως με αυτό το σκεπτικό.
1: Έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά. Άλλο το να παίξει το 8 και άλλο το να παίξει το 6 με το στυλ που είναι ο Σιπιόνι. Ο Σιπιόνι είναι ένα παίκτη που θα έχει πολύ περισσότερα τρεξίματα. Μπορεί στην Ευρώπη, μπορώ να σου πω, μπορεί να ήταν και πιο χρήσιμο. Για να σου είμαι ειλικρινή. Και με αυτά που έχουμε δει και ότι φαίνεται βελτιωμένο σε αυτό το ξεκίνημα έτσι, τη σεζόν και στα φιλικά που έπαιξε και στην προετοιμασία. Αλλά έπρεπε να κόψει αναγκαστικά, έτσι όπως ήταν ο Ολυμπιακός, είχε πόσους ξένους που έπρεπε να κόψει. Και μπορεί να ήταν εύκολος ο Γιάρετσουκ, ο οποίος είναι για να πουληθεί, θα δούμε τι θα γίνει μέχρι τις επόμενες ημέρες. Ωραία, ήταν ο Κλέιτον μια εύκολη περίπτωση και μετά λοιπόν δεν ήταν εύκολες περιπτώσεις.
4: Όχι, δεν ήταν. Και κλείνοντας γραμμή, σας κρατάω παιδιά τη γραμμή, να σου πω κάτι, Ηρακλή. Για μένα όλοι αυτοί οι παίκτες θα δείξουν να έχει υπομονή ο κόσμος, να γίνει η διακοπή του πρωταθλήματος, να δέσει η ομάδα, γιατί περίπου έχουμε φαντασεί όλοι τον κορμό της ομάδας περίπου ποιος θα είναι. Εγώ θα κάνω μια πρόβλεψη, αν θέλεις, και λίγο παρακινδυνευμένη με τα δικά μου τα μάτια, με ό,τι έχω δει. Πιστεύω ότι στους μέσους θα ξεκινάει στα βαρβά τα παιχνίδια τα ευρωπαϊκά ή αν θέλεις σαν ντέρμπι, δεν πρόκειται να σπάσουν δύο δίδυμα για μένα. Το ένα είναι Πουέρτα Φρόιλερ. Δηλαδή ο Φρόιλερ, παιδιά, για όποιον έχει δει μπάλα, ήταν απίστευτος, Ηράκλη, και ακόμα είναι με ένα παιχνίδι. Δηλαδή το πώς ηρεμεί την μπάλα, πώς τη δίνει, δεν ξέρω τι είδε εσύ.
1: Έχει τρία χάφη. Εγώ συμφωνώ με τον Φρόιλερ, πιστεύω θα είναι.
4: Και πιστεύω, ρε παιδιά, δεν βγάζω με τίποτα από πίσω, ρε Ηράκλη, και το Σμαϊλόβιτς. Αυτό και κλείνω, αν θέλει σχολιάσε το.
1: Μα εκεί ήξανε περισσότερο, πιστεύω.
4: Δηλαδή ο Σμαϊλόβιτς μου αρέσει υπερβολικά, Ηράκλη.
1: Κοίτα το, θα είναι ανάμεσα. Δεν διαφωνώ, αλλά θα είναι Ρέτσος βασικός και θα είναι το ή Πυρόλα ή Κάρμο στα παιχνίδια ανάλογα. Έγινε. Ναι,
4: Πυρόλα ή Κάρμο, αλλά με βασικό το Ρέτσο.
3: Ωραία, όλο κλείνει και όλο συνεχίζει. Κύριε Ανδρέα, έχει γίνει.
4: Καλή συνέχεια, έγινε δεσπατάτε.
3: Καλή συνέχεια. Ένα μήνυμα πρέπει να το διαβάσω. Πέσω που πήκε το άσμα, ξαφνικά στο ταξί με τροπή και διπλή ταρήφα. Βέβαια, φίλος, αυτά μου στέλνουν οι Ηρακλή, τι να κάνω.
1: Κανονικά με το που πήγε το άσμα, έπρεπε να το πληρώσει ο πελάτης και να μην πάει πουθενά.
0: Και τα ρέστα δικά σου.
3: Δεν υπάρχουν ρέστα, δεν υπάρχει λέξη ρέστα. Σε αυτό το λεξιλόγιο δεν υπάρχει.
1: Λοιπόν, θα βγαίνει και το 10.000 τότε.
3: Έτσι με τον Παπα-Νικολάου για τους παλιούς που θυμούνται. Πάμε παρακάτω, παρακαλώ.
0: Γεια σας.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Γεια σου, Ηλία.
1: Έλα, Ηλία.
2: Τι γίνεται.
0: Μια χαρούλα, πώς είσαι.
2: Ηρακλή, με είδες με πουέρτα, με είδες τα βιντεάκια.
1: Σε είδα.
2: Έχω μαυρίσει, έχω γίνει Λάτιν κι εγώ. Πιο σκούρος από το Μπουέρτα έχω γίνει. Και φόραγα και τα μαύρα εκεί, άστο. Τι έγινε.
1: Θα σε πέρασε για συμπατριώτη του.
2: Όχι, ήταν. Πήγε κατευθείαν στο αμάξι. Δεν ήταν όπως ο Μοντέρο χθες που ήρθε στο μπάσκετ εκεί και.
0: Ηλία, είσαι του αεροδρομίου,
3: Δουλεύεις εκεί, πες την αλήθεια τώρα.
2: Κοίταξε, μου κάτσε ότι δουλεύω κοντά σε προαστιακό και μπόρεσα και μετακινήθηκα.
0: Το λέω γιατί μας έχεις ξαναπεί ότι είχες ξαναπάει αεροδρόμιο.
1: Ναι, αλλά δεν είχε πάει καλά αυτό.
2: Δεν πήγε καλά αυτό. Μην το μελετάμε.
3: Και ξαναπήγε το θηρίο, μπράβο.
1: Εντάξει, τώρα πότε είσαι καλό άλογο.
3: Έτσι λένε, ας πάμε την κοινιά.
2: Στο μεταξύ έβλεπα τα βιντεάκια μετά όταν γύρισα και έβλεπα αυτό που είχε στο Αθλέτικο ο Βερβελές και όταν έφτασε ο Μπουέρτα έλεγε «Πόπου, τι εργαλείο είναι αυτό» έλεγε κάτι τέτοια.
3: Για σένα έλεγε.
2: Για τον
1: Μπουέρτα. Μπορεί να μπερδεύσει.
3: Έτσι που σας έσκασες εκεί μελά την απόχρωση.
2: Εντάξει, μπαλίτσα παίζω κι εγώ, αλλά εντάξει, είμαι ο Τάσος πάντως των φτωχών.
3: Φιλότιμος, τίμιος.
1: Τίμιος.
3: Ωραία.
1: Καλά, είχαμε και τώρα θελήσει ένα Τάσο πάντο Έλληνα. Μια χαρά σαν
2: στο μεταξύ ήμουνα σχεδόν βέβαιος ότι θα παίξει κάτι με βαθύ Πασόκ σήμερα, λόγω ημερομηνίας. Κάτι, λέω, κάτι θα παίξει με βαθύ.
3: Κάποιες αξίες είναι σταθερές.
1: Κάποιες αξίες είναι. Εγώ δεν το θυμόμουν με τίποτα. Όπως εύστοχα είπε ο φίλος ότι εγώ και ο Δεσίλας πρέπει να αποχωρήσουμε.
3: Όχι, όχι. Εμείς δεν ήμασταν τέτοιοι. Στα καλά τα χρόνια.
1: Ναι.
3: Δεν κόβαμε κεφάλια.
2: Μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές. Ακούτε, μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές ζωής μου έχω πετύχει σε μπουζούκια Γιώργο Κατσιφάρα.
3: Παράσιμο, παράσιμο.
1: Δεν μου κάνει καμία εντύπωση. Τότε πηγαίναμε.
3: Ναι, δεν ήταν τίποτα.
0: Έχουμε πει ποια είναι η πιο ιστορική στιγμή Πασόκ.
1: Η
0: πιο ιστορική.
3: Γιαννόπουλο.
0: Όχι, όχι. Η πιο ιστορική στιγμή Πασόκ. Το έχουμε πει. Δεν μπορούμε να το παίξουμε εδώ τώρα. Βράδυ το είχαμε βάλει μια φορά. Αλλά εδώ δεν μπορεί να παίξει. Ο Ηρακλής γελάει. Είναι η συνέντευξη που είχε δώσει σε γαλλικό μέσο ο Κουρίς.
1: Ο Κουρίς. Ναι, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
0: Όπου είχε έρθει το γαλλικό μέσο να μιλήσει για τον κυτρινισμό στην Ελλάδα.
3: Βρήκε το κατάλληλο.
0: Και βρήκε το κατάλληλο. Αυριανή, τότε με Δήμητρα και τα λοιπά.
3: Τα έχουν προλάβει.
0: Και έχει δώσει μια καταπληκτική συνέντευξη ο Κουρίς και μεταφράζει από πίσω ο Γάλλος για το πώς κρατάει η Δήμητρα τον Ανδρέα. Δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο. Το έχουμε βάλει το βράδυ, τώρα είναι μεσημέρι.
3: Παραμονεύεται ο Σουρού.
0: Ό,τι πιο Πασόκ υπάρχει. Ό,τι πιο Πασόκ.
3: Όχι, το Πασόκ δεν
1: είναι. Πιστεύω είναι η καλύτερη συνέντευξη που έχει δοθεί.
0: Δεν
1: νομίζω ότι την ξεπεράσει
0: κανένα. Δεν υπάρχει.
3: Γιατί μπορεί να έχουμε καμιά φράση.
0: Δεν υπάρχει, σου λέω. Θα στο βάλω στο διάλειμμα.
2: Αφήσουμε λίγο τη Δήμητρα Λιάννη να πάμε λίγο στη λίστα του Μεντελίπαρου.
1: Έχουμε
2: μια μικρή ένσταση με το Ρόκα, α πούμε. Ότι μπορούσε να τον βάλει και να μην βάλει το. Το Τσικίνιο δεν έχει κάνει καλό ξεκίνημα μέχρι στιγμή, δεν ξέρω.
1: Πρώτα απ' όλα, Τσικίνιο, όταν φτιάχνεις μια λίστα που πρέπει να κόψεις παίχτες, κοιτάζεις τους παίχτες που μπορούν να σου παίξουν και σε άλλες θέσεις γιατί ξέρεις τι μπορεί να σου προκύψει. Ο Τσικίνιο είναι ένας παίχτης τον οποίο μπορεί να τον υπολογίζει και πίσω από τον επιθετικό όπως τον έχει βάλει. Μπορεί να τον υπολογίζει και στα χαφ, ξέρεις. Μα αν προκύψει ένα πρόβλημα που έχει χτύπα ξύλο με ένα παίχτη, να πάρει να συμπληρώσει κάρτες. Να έχει μια λίστα.
2: Στην Τρίπολη όμως πέρα από μια βαθιά μπαλιά στον Ελκαμπή που έκατσε και το έβγαλε.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά δεν έχει, το ξέρεις το Τσικίνιο τόσα χρόνια. Δεν είναι ότι δεν το ξέρεις. Από τον Άβγεν, ας πούμε, το Τσικίνιο. Το Τσικίνιο μπορεί να σου παίξει σε αρκετές θέσεις και είναι από τους παίχτες που πρεσάρουν και θα χρειαστεί πάρα πολύ τα τρεξίματα, ηλία μου, στην Ευρώπη. Λοιπόν, και εγώ θα τον ήθελα το Ρόκα γιατί ο Ρόκα μπορεί να βρει χώρους. Μπορεί να βρει χώρους και είναι ένα παιδί το οποίο.
0: Ηρακλή, να σου πω κάτι.
1: Έλα.
0: Ήταν δεδομένο ότι θα είχε συζήτηση πολύ η Ευρωπαϊκή Λίστα του Ολυμπιακού. Το λέγαμε από πριν. Ποιους κόβεις. Όποιον και ακόψεις. Κάποιος άλλος θα πει κάτι άλλο. Κατάλαβες. Γιατί είχε πολλούς ξένους Ολυμπιακούς.
2: Εξαιρετικά φέτος, όπως είπες, Διονύση, λόγω πολλών.
0: Πολύ πράγμα.
1: Μα έχει κόψει 7.
2: Ηρακλής Αύριος, αυτός ο Μπέιλι έχει κάτι μυϊκά, λέγεται τέτοια.
1: Είχε βγάλει πέρυσι. Είναι ένα παιδί το οποίο θέλει χρόνο. Θέλει δηλαδή τώρα ο Μπέιλι, σαν να σε ενημερώσει ο Ολυμπιακός πότε σαν η άφηξή του. Θα πρέπει να ακολουθήσει.
2: Μετά τη διακοπή.
1: Και πρέπει να κάνει πρώτη παρέμβαση. Ναι, μετά τη διακοπή πάει ο Μπέιλι. Είμαι βέβαιος, δεν μπορεί να παίγει δηλαδή και να έρθει.
0: Έχουμε Ευρωπαϊκή Λίστα Παναθηναϊκού.
1: Πάμε.
0: Λοιπόν, μισό λεπτάκι.
2: Λοιπόν, ναι.
0: Κάτσε να την κάτσε, Ηλία. Πένια, Κότσαρης, Γείτονας, Καλάμπρια, Τσάπρας, Κρίστιανσεν, Κυριακόπουλος, Ντεφράι, Φαντρόγκελεν, Κάτρις, Πάλμερ Μπράουν, Λάβδας, Καμαρά, Λούζα, Ουναΐ, Κάγκουα, Κοντούρης, Μπινιάρης, Ταμπόρδα, Γιάγκουσιτς, Αντίνο Πελίστρη, Κυριόπουλος Λιβάη, Ντέσσερς, Τετέι, Ραστόντερ και Νεμπής. Είναι Ευρωπαϊκή Λίστα.
3: Ο Τσάβες
0: αναμενόμενο. Και έτσι η Ριβέγια είναι έξω. Αυτοί είναι οι δύο που βγαίνουν έξω. Για τον Παναθηναϊκό φυσικά είναι ο Ουναΐ μέσα, είναι ο Κρίστιανσεν μέσα, αυτή είναι η ευρωπαϊκή.
1: Ο Τσιριβέγια είναι, ξέρεις το.
0: Περίμενε ποιο θα είναι, ναι.
1: Ναι, ποιο θα είναι.
3: Και έχει λογική να είναι κάποιο από τον άξονα.
0: Έχει, σου λέει, ναι, γιατί ποιο να βγάλει, σου λέει. Έχω τόσο. Κάποιοι θα λέγανε να βγάλει επιθετικό. Άμα παίζει με δύο, δεν μπορεί να βγάλει επιθετικό.
1: Όχι.
0: Πρέπει να έχει τέσσερις.
3: Ωραία, πάμε διαφημίσεις.
2: Τι πεθρόν είναι αυτό. Άντε, γεια.
3: Έλα, γεια.

Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Η μεγάλη συναυλία που όλοι μαζί μπορούμε.

0: Νίκος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Επαναλάβω λοιπόν ότι έγινε γνωστή η ευρωπαϊκή λίστα του Παναθηναϊκού. Είπαμε τα ονόματα. Άρα, σε σχέση με τα προβληματικά με τη Χράντετς, είπαμε Τσάβες, Τσεριβέγιαν έξω. Φυσικά, Τσέριν, Τουμπά ήταν στη λίστα, αποχώρησαν. Οι τέσσερις που μπαίνουν είναι Ουναΐ, Λούζα, Κάγκουα και Κρίστιανσεν. Αυτή είναι η. Αυτές είναι οι αλλαγές για την ευρωπαϊκή λίστα του Παναθηναϊκού.
1: Το Κρίστιανσεν πότε το περιμένει?
0: Τώρα φορτσάρι. Τώρα φορτσάρι. Και το βάζει στην ευρωπαϊκή λίστα. Αυτά σε ό,τι έχει να κάνει με τη λίστα του Παναθηναϊκού. Την περιμέναμε, είχε κατατεθεί από χθες. Είπαμε ότι οι ομάδες θέλουν να ενημερώνουν πρώτους παίκτες και μετά να
1: ξαναγίνουν. Σωστό, είναι.
0: Έτσι πρέπει.
1: Και είναι και ορθολογική επιλογή. Δηλαδή βγάζει έναν από τον άξονα που είχε
0: ο
1: πολύ.
0: Ο Τσάβες ήταν δεδομένος.
1: Και ο τρίτος, επειδή είναι ο Κότσαρης, δεν είναι ο γείτονας. Δηλαδή, αυτό που παίρνει δεύτερο πλέον. Κατάλαβα να πω ότι έχει.
0: Θα έχει πένια Κότσαρη γείτονα.
1: Αυτό λέω, ρε παιδί μου, ότι και αυτό που μπαίνει ω δεύτερο πλέον δεν είναι ο πιτσιρικά. Είναι κάποιο που μπορεί να σταθεί, αν προκύψει ζήτημα.
2: Άντε, και με ρωτάει και ένα φίλο ο Νίκο να πω και εγώ την ευρωπαϊκή λίστα του Ολυμπιακού, να τη διαβάσω. Ορτέγκα Σουρνάρα Τσομπανίδη. Στην άμυνα είναι ο Ρέτσο, ο Σάλιακα, ο Πυρόλα, ο Μαΐλοβιτς, ο Κάρμο, ο Τικνησιάν.
0: Έλα πιο κοντά,
1: φίλε. Πώ
0: είναι,
1: δεν είναι. Μια χαρά τα λέει.
2: Διονύση, δεν σε διακόψε. Δεν έχει αυτό το κακό συνήθειο.
0: Δεν σε διακόψε, απλά να είσαι πιο κοντά.
2: Τι πιο κοντά να έρθει, ψολύψα.
0: Έλα, πάμε.
2: Λοιπόν, Τικνησιάν, Κουτσογούλα, Πέντερσεν και Μπρούνο. Ο Φρόιλερ, ο Έσε, ο Πουέρτα, ο Μαρτίν, ο Μπέιλι, ο Φορτούνη, ο Σάο, ο Φίλι, ο Μπακούλα και ο Τσικίνιο είναι στου μέσου. Η τριάδα στην επίθεση, η Ελκαμπή, Ζώτα Σίλβα και Γκονσάλης. Με τον Ζώτα Σίλβα φυσικά να υπολογίζεται και στα εξτρέμ. Γενικά έχει τέτοιου είδους παίκτες, όπως ο Φορτούνης στα εξτρέμ, αν θα χρησιμοποιηθεί όπως έπαιξε και χθες. Αυτά. Πάντως πολλά μηνύματα έχετε στείλει για Ρόκα.
0: Ναι, όντως. Όντως.
1: Λοιπόν, να πούμε και τη λίστα της ΑΕΚ, αφού είπαμε
2: Παναθηναϊκού
1: Ολυμπιακού, να τη διαβάσω, την έχω εδώ μπροστά μου. Λοιπόν, Στρακώσια, Μπρινιόλι, Μπαλαμώτης, αμυντική είναι ο Ρώτα, ο Μουκουντή, ο Ρέλβας, ο Βίντα, ο Αριάγκα, ο Πίλιος και ο Λυκογιάννης, Μέση, Μάνταλος, Μαρίν, Γκατσίνοβιτς, Καϊρίνιν, Μάγερ και Βιτάλης και επιθετικής ο Αωμάριο, Κοϊτά, Γιώβης, Ζήνη, ο Βάργα και ο Ζουμπκοφ. Μη γηγενείς, να ξεχνάμε να το πούμε. Τέλος πάντων, αυτή είναι η λίστα της ΑΕΚ όπως ανακοινώθηκε.
0: Μια χαρά. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5. Πάμε στους φίλους που περιμένουν. Καλησπέρα.
3: Παρακαλώ, γεια σας.
0: Γεια σας.
1: Χαίρετε.
3: Γιώργος από τον Περιστέρη, τι κάνετε, παιδιά?
0: Καλά, καλά, Γιώργος. Γιώργος.
3: Ήθελα να σας πω κάτι πράγματα, αυτά που θα πω τα μερικά από αυτά σήμερα, εχθές, αλλά επειδή οδήγαγα δεν μπορούσα, θα σας τα πω σήμερα, αλλά όχι όλα. Αυτά που θέλω να σας πω είναι κάποια από τα στο τέλος αυτά που. Λοιπόν, καταρχήν να πω ότι είμαι πολύ χαρούμενος, γιατί άκουσα κάποιους Παναθηναϊκούς φιλάθλους που λέγανε ότι καλύτερα να πήρε 2-3 παίκτες με τόσα λεφτά παρά τον Ουναΐ. Μια μεγάλη ομάδα όπως είναι ο Παναθηναϊκός στην Ελλάδα θα πρέπει να έχει και μεγάλους παίκτες με στην ομάδα του.
0: Ναι.
3: Δεν γίνεται λοιπόν να μην μπαίνεις σε τους παίκτες για να πάρεις 2-3 που λέει με 4 και 5 εκατομμύρια. Και οι οποίοι δεν ξέρεις αν σου βγουν και οι Γάλλοι. Το Ουναΐ είναι δοκιμασμένος. Είναι πολύ χρήσιμος για πολλές επιλογές. Καταρχήν γιατί παίζει 2-3 θέσεις. Γιατί στηρίζει σε μια κολόνα που μπορείς να χτίσεις πάνω σε αυτόν. Μαζί με άλλους 2-3 που έχει ο Παναθηναϊκός. 3-4 ακόμα καλούς. Έτσι. Και προσελκύει κόσμο, Οι μεγάλες ομάδες πρέπει να περνάνε μεγάλοι παίκτες από τις μεγάλες ομάδες για να λέγονται μεγάλες ομάδες. Και διαχρονικά ο Παναθηναϊκός έχουν περάσει πολύ μεγάλοι παίκτες. Οπότε να αφήσουμε το παραμυθάκι ότι γιατί πήραμε τον Ουναΐ, γιατί δεν πρέπει να τον πάρουμε. Εγώ δεν είμαι υπέρ του Αλαφούζου, του κυρίου Αλαφούζου διαχρονικά. Θεωρώ ότι έχει αποτύχει και αυτό έχει κρυθεί. Πότε κρύθηκε, όταν βγήκε και είπε ότι απότυχα. Όμως δεν μπορώ εγώ αυτή την κίνηση που έκανα να μην την αναγνωρίσω.
0: Όπως κάνουμε κριτική, πρέπει να λέμε και τα σωστά. Είναι
3: αυτό λέω.
0: Όταν
3: έχει ένα κακό έχουμε σαν λαός. Ότι στην αποτυχία τη φωνάζουμε και όταν κάνει κάποιος μια επιτυχία από αυτόν που απέτυχε, το περνάμε αθόρυβα. Ίσα-ίσα να ακουστεί και πολλές φορές κάνουμε και το κορόιδο. Αυτό θα πρέπει να σταματήσει επιτέλους. Ο κύριος Αλαφούζος στα 2-3 τελευταία χρόνια κάνει μεγάλες προσπάθειες οικονομικά και είναι μεγάλη επιτυχία διότι ακόμα και εσείς οι δημοσιογράφοι τέτοια ώρα χθες λέγατε ότι η δύσκολη περίπτωση.
0: Βέβαια, ήταν έτσι αυτή.
3: Άρα
0: ανοίξει
3: σε πολλούς.
0: Να πω ότι. Να σε διακόψω και να πω ότι κάνει μπάσιμο ο Αποέλ για τον Μπακασέτα.
1: Ναι. Ο οποίος είχε ξαναενδιαφερθεί. Υποτίθεται υπήρχε μια κόντρα Ομόνιας.
0: Και Ομόνια τον ήθελε πολύ.
1: Ναι, Ομόνιας Αποέλ.
0: Ναι. Για να δούμε.
1: Θα πούμε επίσης ότι η Καλαμάτα πήρε εισιτήριο για το παιχνίδι με τον Ατρόμητο. Μια είναι από το Περιστέρι ο Γιώργος και μπορεί να τον ενδιαφέρει.
3: Ναι. Εντάξει, με τον Ατρόμητο δεν τα πάω καλά. Να είναι καλά.
1: Τα έχετε σπάσει.
2: Με τον ύφεστο.
3: Με την Ανθούπολη, Ανθούπολη, Β' Αθηνών.
1: Α, μάλιστα. Τι χρώματα φοράει η Ανθούπολη?
3: Γιατί ήθελα να σας μαλώσω λίγο εσάς και κυρίως τον Διονύση που ασχολείται και με τον Παναθηναϊκό.
1: Εσένα, Διονύση, θα μαλώσω τον Διονύση.
0: Για πάμε να μαλώσετε.
3: Εισαγωγικά, έτσι, το σας μαλώσω σε παρένθεση.
0: Ναι, ναι.
3: Επειδή έχω μια απέτηση όταν ακούω κάποιο σταθμό, να ακούω και ανθρώπους που γνωρίζουν ποδόσφαιρο και εσείς από ό,τι ξέρω είσαστε μέσα στα πράγματα. Λοιπόν, και ξέρετε από μπάλα. Ήθελα να ρωτήσω κάτι. Εχθές ισχυριζόσασταν,
0: ναι,
3: έτσι, πάντα καλοπροαίρετα θα το πω,
0: ναι,
3: ότι μπορεί να μην τον κλείσει σήμερα, να μην τον κλείσει σε τρεις μέρες.
0: Έλεγα. Όχι, έλεγα.
3: Τι να αλλάξει σε τρεις μέρες, δηλαδή θα δίνει τα λεφτά σε τρεις μέρες και δεν θα δίνει εχθές.
0: Όχι. Έλεγα κατά την άποψή μου. Αν ο Παναθηναϊκός δεν καταφέρει να τον κλείσει, να προλάβει προθεσμίες, γιατί μπορεί να γινόταν τον deal 10 το βράδυ.
3: Ναι.
0: Για μένα, ας τον κλείσει και μετά την Ευρώπη, αν δεν προλάβει.
3: Αυτό το είπε.
0: Αυτό έλεγα.
3: Αλλά
0: ναι,
3: δεν θα ήταν εύκολο αν δεν τον έκλεινε χθες να έρχονταν Ουναή, εγώ πιστεύω.
1: Άλλο
0: α, αυτό άλλο κομμάτι. Γιώργο, εγώ είπα την άποψή μου.
1: Είπε ότι ακόμα και αν δεν προλάβαινε τη λίστα, τον ήθελε στον Παναθηναϊκό.
0: Εγώ θα τον ήθελα αυτό.
1: Μπορεί να μην απαντούσε η Τζιρόνα.
3: Πραγματικά το είπε, αλλά θέλω να σου πω κάτι. Αν είναι τέτοια περίπτωση Ουναή, που αν δεν έκλεινε εχθές, δεν θα τον κλείναμε ποτέ. Ωραία. Μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου.
0: Όχι, άλλο αυτό κόμμα. Μπορεί, άλλο λέω. Εγώ είπα την άποψη τη δική μου, γιατί με ρωτάγανε.
3: Σε τρεις μέρες να βρεις τα λεφτά ή αυτή.
0: Μην μπερδεύεσαι όμως. Απλά ελληνικά τα λέω. Άλλο αυτό που λες και άλλο η άποψη.
1: Μπορεί επίσης η Τζιρόνα να έχει αξιώσει τις άλλες οικονομικές, να σου απαντούσε αρνητικά και μετά από τρεις μέρες να μην είχε βρει το ποσό που ήθελε στην αγορά και να έκανε ρελάνς. Τέλος πάντων.
0: Κοιτάμε τώρα υποθετικά.
1: Να είσαι καλά, Γιώργο.
0: Πάμε παρακάτω, χαίρετε.
4: Καλησπέρα. Καλή αρχή, αρχικά Βασίλης Ολυμπιακός.
1: Γεια σου Βασίλη, καλώς
0: ήρθες.
1: Να είσαι καλά.
4: Εγώ πήρα για ένα άλλο θέμα που δεν έχει συζητηθεί με βάση όσα έχω ακούσει. Όπως ξέρουμε, ο σταθμός σας πήρε τα τηλεοπτικά και πολύ καλά έκανε. Ελεύθερη οικονομία έχουμε. Από εκεί και πέρα, δεν ξέρω αν έδειξε τον πρέπον σεβασμό στους Ολυμπιακούς φιλάθλους. Χθες ακούσαμε ότι το ένα γκολ ήταν κρύο, το άλλο γκολ ήταν φθηνό και το άλλο γκολ ήταν τυχερό. Και ρωτάω εγώ τώρα με όλο το σεβασμό και ατομικά και σε εσάς τους τρεις. Με μεγάλο σεβασμό. Έτσι θα κυλήσει η διοργάνωση αυτή.
0: Δεν έχω ακούσει εγώ τι έχει υποθεί, δεν έχω δει το μάτς καν. Οπότε σου παραδίδω τη σκηταλή.
1: Αυτό τώρα ξέρεις με ρωτάς, ας πούμε, κυρίως ρωτάς ας πούμε εμένα.
4: Όχι, και τον κύριο διευθυντή του σταθμού, τον κύριο Χοντρόφη.
1: Δεν είμαι διευθυντή του σταθμού, αλλά ναι. Να σου απαντήσω.
0: Εγώ δεν το έχω ακούσει.
1: Το έτσι θα κυλήσει, θέλω να σου πω εγώ τι άποψη θα έχει ο κάθε συνάδελφος που σπικάρει έναν αγώνα, εάν βλέπει ένα γκολ τυχερό ή όχι. Να το μαντέψω.
4: Τώρα αυτό εγώ λέω ουσιαστικά για να καταλαβαινόμαστε.
1: Τι λες, σου λέει ότι το παράπονο του φίλου είναι ότι ρε παιδί μου ότι στα γκολ του Ολυμπιακού υπόθηκε
0: αυτό. Ποιο έκανε μετάδοση?
1: Ο Παπαδημητρίου.
0: Ωραία. Ήταν η άποψή του. Δηλαδή, μιλάμε για έναν άνθρωπο που κάνει μεταδόσεις πόσα χρόνια. 30, δεν ξέρω εγώ πόσα κάνει. Τηλεόραση, πόσα μάλλον τηλεόραση. Κάνει πολλά χρόνια. Α, δε η άποψή του ήταν, ρε φίλε.
4: Α, εντάξει, ωραία. Άμα εγώ να το δεχτώ αυτό που μου λέτε. Άμα μου λέτε πραγματικά ότι όντως ήταν η άποψή του, το ένα ήταν κρύο,
0: άλλο να ήταν, ρε,
4: το άλλο φθηνό. Δεν ξέρω.
0: Δεν έχω ακούσει τι έχει πει, αλλά προφανώς ήταν η άποψή του.
4: Δεν νιώθω ότι είμαι ούτε συνωμοσιολόγος, ούτε ψεκασμένος. Απλά προσπαθώ με τη λογική να ερμηνεύσω εν προκειμένου τη συγκεκριμένη μετάδοση με βάση κιόλα το ιδιοκτησιακό καθεστώς.
0: Δεν νομίζω. Θα σου μεταδόση. Πω. Ωραία. Θα σου πω. Δεν ξέρω τώρα τι έχει στην μετάδοση. Αλήθεια σου δεν το έχω ακούσει. Θεωρώ ότι ήταν η άποψή του. Θα σου πω όμως ότι εγώ που έχω πάει και εκεί και δουλεύω και εκεί, που είναι το ίδιο πράγμα. Επί της ουσίας Sport FM, Sport FM TV θα γίνει. Δεν μου έχει πει ποτέ κανένας πρέπει να πεις αυτό, μην πεις εκείνο ή το άλλο. Εγώ θα ρωτήσω και τους άλλους δύο συναδέλφους και φίλους που είναι εδώ.
1: Και γενικά σε εκεί στο ραδιόφωνο. Εσύ είσαι καταλάβει ότι έχει υποθεί κάτι.
0: Πες εκείνο, πες το άλλο.
1: Όχι, εγώ που το έχω πει, εγώ γι' αυτό είχα γύρισα και στο Sport FM. Ωραία, γιατί εγώ είχα φύγει. Σε άλλες εποχές, με διαφορετικά πράγματα.
0: Τα έχουμε πει αυτά, εγώ σου λέω.
1: Όχι, δηλαδή είχα τότε που είχα παραιτηθεί. Λοιπόν, τώρα. Εγώ δεν έχω ποτέ δεν μου έχουν πει το τι θα πω και το τι θα κάνω εδώ στο
0: ραδιοφωνικό.
1: Αλλά τώρα
0: σου
1: πω τώρα για ποιο λόγο μπορεί ένα συνάδελφο που έχει κάνει αυτή τη μετάδοση Α ή Β, ένα άλλο.
0: Ξέρω αν την
1: κάνω. Εγώ επίση, αφού το ήθελε και θεσμικά, θα στο θες αλλιώ. Θα σου κάνω ένα ερώτημα και σκέψη. Θεωρείς ότι υπάρχουν πολλά σε εισαγωγικά μαγαζιά που έχουν αυτή την ελευθερία λόγου που έχει ο Sport FM?
4: Όχι.
1: Κάνε τις συγκρίσεις. Δεν θέλω να με απαντήσεις. Δεν θέλω να με απαντήσεις. Αδερφέ, κατάλαβα. Δεν θέλω να κάνουμε. Να λογομαχήσουμε ένα αντιδικήσουμε.
4: Θα κάνουμε διάλογο.
1: Όχι, διάλογο να κάνουμε. Άλλο θα σα πω τι. Δεν θέλω
4: να
1: λογομαχήσουμε. Δεν θέλω να κάνω μια κουβέντα του τύπου να δικαιωθώ. Σκέφτε αυτό που σου είπα και θα καταλάβει τι εννοώ. Αν θε να μου απαντήσει, απάντησε μου.
4: Ωραία, και ένα δεύτερο σκέλος. Πάλι, εγώ μιλάω σε τρία άτομα, πραγματικά εκτιμώ. Και ο Διονύσης, μόνο και μόνο που μου είπε ότι εγώ απλά θα ρωτήσω, εγώ είμαι σίγουρος, βέβαιος, ότι θα πει αλήθεια. Και τον παρακολουθώ τους άλλους.
0: Όχι, okay, σου είπα ότι δεν το έχω δει το παιχνίδι. Δεν το έχω δει. Αλήθεια σου λέγεται, έτρεχα χθες.
4: Αλλά αυτό. Δεν μπορεί, Διονύση, είναι δυνατόν, προ Θεού.
0: Ναι, όχι, με βάση όμως τα όσα ξέρω το μαγαζί. Δεν θεωρώ ότι. Θεωρώ ότι ήταν απλά η άποψή του. Δεν ξέρω τι έχει πει κιόλα.
4: Εντάξει, επιτρέψτε μου για να μην κάνω, θέλω άλλο ένα μικρό σκέλος σε αυτό. Πάλι έχει να κάνει με μεταδόσεις. Και επειδή σας βρίσκω, δεν μπορώ να τα πούμε αλλιώς ούτως ή άλλως. Τα λέω σε εσάς που έχετε ανοιχτές γραμμές.
0: Ναι.
4: Επίσης, άλλες μεταδόσεις για να τεκμηριώσω αυτό που έλεγα πριν.
0: Ναι.
4: Δηλαδή, επειδή ας μου Διονύση ήσουν σε συγκεκριμένη μετάδοση και ήσουν πραγματικά ένας αντικειμενικός Παναθηναϊκός όσο γίνεται να είναι.
0: Ποια μετάδοση
4: τώρα. Δεν θυμάμαι το ευρωπαϊκό μάτσι με τον Τάσο και ο Τάσος βγήκε και είπε Ερθο Δωρίδη, ωραίο εργαλείο έστειλες. Εσύ το θεωρείς σωστό αυτό?
0: Μιλάς για ραδιόφωνο τώρα.
4: Για ραδιόφωνο μιλάω.
0: Έχω πει την άποψή μου και πάλι. Εγώ μπορώ να συμφωνώ ή να διαφωνώ με το Σταύρο, με τον Ηρακλή, με τον Τάσο, με τον Νίκο, με τον Παναγιώτη. Ο καθένας θα εκφραστεί όπως αυτός πιστεύει και θα πει ο καθένας την άποψή του. Εγώ θα πω τα δικά μου. Εγώ θα πω τα δικά μου. Και έχω.
4: Ναι, αλλά οι διευθυντές δεν παίζουν κάποιο ρόλο.
0: Εδώ είναι δηλαδή, ο διευθυντής προγράμματος να τα πει.
4: Και τη βία δεν πρέπει να ελέγχουν.
0: Μια και ήρθαμε, επειδή το βράδυ ήμασταν γραφείο παραπώνων, τώρα έχουμε το διευθυντή.
1: Όχι, και το σήμερα δεν είναι να τα πει. Δεν είμαι ο διευθυντής, ο διευθυντής ο διευθυντής. Άκου να δει. Για μας, ξέρεις ποιο μετράει εδώ στο σταθμό. Ο καθένας να έχει το δικαίωμα να λέει την άποψή του, ακόμα και αν διαφωνούμε με αυτήν. Και θα κρυφτεί.
4: Γιατί θα μπορούσαν να τα πούνε.
1: Γιατί πώς δεν τα έχουν πει. Ο Ηρακλής έχει πει λίγα στον αέρα βαρβάτα και πομπόδι κτλ. Και καλά κάνει.
0: Το δικό του στυλ. Εγώ είμαι πιο ήρεμος, άλλος είναι πιο αλέγκρος, άλλος πιο
4: οτιδήποτε. Δεν είναι αλέγκρος τον άλλο.
0: Ανάλογα ρε, ο καθένας που έχει τη δική του προσωπικότητα. Και το ραδιόφωνο, φίλε καλέ, είναι πιο σχέση με τηλεόραση, είναι διαφορετικό στη μετάδοση, έτσι. Δηλαδή ο Ηρακλής, ας πούμε, που κάνει αντίπιες μεταδόσεις τις δικές του, έχει δώσει.
2: Αντίπιες.
0: Έχεις μια σχολή δική σου, ρε παιδί μου.
2: Σιγά, σιγά.
0: Μια φιλοσοφία. Μια φιλοσοφία. Αυτό στο ραδιόφωνο το κάνει. Στην τηλεόραση δεν μπορούσε να το κάνει.
4: Απλά βρίσκω κοινούς παρανομαθές για να τεκμηριώσω αυτό που έλεγα πριν.
0: Εντάξει, νομίζω το λύσαμε, φίλε. Διαφωνούμε. Τι να κάνουμε τώρα.
4: Εντάξει, λοιπόν, χαιρετώ.
2: Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά.
1: Πάμε, μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.

0: Πάμε 2-10-95-79-283-4-5. Τι είπα, Πετρίδη.
1: Τι έγινε πάλι.
0: Τι γιατί είσαι μέσα σαν το λοχεία που μπαίνει στο θάλαμο.
1: Θα κάνει τέτοιο.
0: Πέρασε μέσα έτσι με τα χέρια πίσω σαν το λοχεία. Θέλει να κάνει θάλαμο επιθεώρηση να βάλουμε και προσοχή.
1: Τα χέρια πίσω, τα είχαν ή λοχείε ή μεγάλη ηλικία στα χωριά και έχουν και κομπολό.
0: Περπατάνε
1: και έχουν το κομπολό πίσω και παίζουν και κοιτάζουν δεξιά-αριστερά. 10 φορέ πήγαινε έλα εκεί τη δημοσιά. Πάμε σε γραμμούλε, παρακαλώ.
2: Καλημέρα παιδιά, Μάρκος Σάεκ.
1: Έλα ρε, καλώς τον. Καθάσαι και
2: τι κάνετε
1: και
2: καλά.
1: Το δεύτερο να μιλήσει. Χαίρετε.
0: Τι κάνεις κύριε Μάρκο. Παιδιά,
2: καλά. Κύριε Διονύση, βλέπω ότι τη νύχτα δεν τη χώρισες. Διότι χθες μέχρι τις 1 το βράδυ σε άκουγα λες και έκανα τα απόκριση από το Μαρόκο.
0: Ναι.
2: Μέχρι τις 1 το βράδυ έβγαινες.
0: Ναι.
2: Το πρόσεξα.
1: Τι ήταν πρόσεξα από εδώ.
0: Έλατε.
2: Και δεύτερο, θέλω να πω χρόνια πολλές για την επέτειο σήμερα σε όλους που έχουμε την ίδια ηλικία. Ας μην ξεχνάμε παιδιά ότι το 1981 όλοι φοράγαμε small και τελειώσαμε με extra large. Κάτι λέει γι' αυτό. Και τέλος πάντων πάμε τώρα στα...
1: Και τώρα δεν βρίσκεις μπλουζάκι extra large στα μαγαζιά. Δεν απαθούμε.
0: Ναι.
2: Τώρα είναι άλλες εποχές, παιδιά.
1: Δεν θέλω να σας απογοητεύσω. Δεν ήξερα τι κολεξιώνετε εμείς μπροστά σας.
2: Α, και κάτι άλλο πριν να ασχοληθούμε στις μεταγραφές. Κύριε Διονύση, δεν θα βγάλεις τρελό το παιδί που είπε ότι πήγες από το ζαχαροπλαστείο και πήρες μια πάστα αμυγδάλου. Διότι. Και είπες ότι πήρα μόνο καφέ.
0: Καφέ παίρνω κάθε μέρα από εκεί να ξέρεις.
1: Ναι, ναι, ναι. Το επιβεβαιώνω.
2: Να θολώσεις τα νερά.
0: Και τώρα, εδώ αυτό. Εδώ από εκεί.
1: Έχει αλλάξει η ποτήρια.
0: Ναι, τα ποτήρια, ναι.
1: Μάρκο, δεν επιβεβαιώνω. Παλιά ήταν άλλο ποτήρι, τώρα έχει δει τις μέσα γιατί μάλλον δεν ξέρω αν είναι από το ίδιο μεγάλο.
2: Ναι, αλλά γι' αυτό που είπε χτες, είπε λέει, αν ήθελα να βρω μια αμυγδάλου πήγαινε στο περίπτερο.
0: Ναι, νόμιζα ότι όχι, νόμιζα ότι είπε σοκολάτα.
2: Δεν είπε για σοκολάτα, είπε για πάστες, πώς να θέλω στα νερά.
1: Μάρκα μου, όχι, Μάρκο μου, όχι, ξέρεις ποιο είναι το θέμα.
3: Μάρκα μου,
1: δεν είναι στην ίδια ηλικιακή ομάδα με εμάς, είναι λίγο νεότερος, οπότε δεν έχει προλάβει την αμυγδάλου.
3: Σιγά, τι του βάζανε σε.
0: Περίμενε.
3: Σε στρώμα από μπισκότο.
0: Κάτσε να μιλήσω εγώ. Κάτσε να μιλήσω εγώ.
1: Είναι μια δεκαετία πόσο, είναι μικρότερο. Οπότε δεν ήταν.
0: Μπράβο, ναι.
1: Δεν ήταν τη μόδα αυτό, δεν.
2: Για να. Διαισθάνομαι ότι ο Σταύρος είναι πιο μικρός από μένα. Έχω γεννηθεί το 1958. Έχω κλείσει 68, μου πάω για 69.
1: Οριακά. Οριακά, 20 χρόνια διαφορά.
2: Ναι, είδες, μπράβο. Μια χαρά. Τώρα, να ασχοληθώ λίγο με τις μεταγραφές. Βάζω θετικό πρόσημο στην επάνωδο του ζώου Μάριο, για την ομάδα μου μιλάω πάντα, διότι έστω λίγες φορές που είχε αγωνιστεί πέρσι, ήταν ο παίκτης, ναι μεν, δεν περίμενε στο κάτι το απρόβλεπτο, ξέρεις, το έξαλλο να γίνει, αλλά μου ενέπνεε σιγουριά, δηλαδή όποτε έχει την μπάλα στα πόδια του ήξερες δεν θα γίνει το λάθος, δεν θα του κλέψει κάποιος την μπάλα και η μπάλα θα πάει σωστά σε συμπαίχτη μου, σε συμπαίχτη του Ζωά Μάριο. Άρα βάζω θετικό πρόσημο στην παρουσία του.
1: Σε ψάχνουν, ναι Μάριο.
2: Και άστος. Και μετά για το Βούλγαρο που λένε ότι είναι εκτός λίστας, ας ξεχάσουμε λίγο το Ρώτα. Και αν σκεφτούμε ότι στο ρόστερ μας έχουμε να διαλέξουμε για δεξί μπακ Γκατσίνοβιτς ή Γεωργίεφ. Εγώ θα διάλεγα Γκατσίνοβιτς πρώτα-πρώτα, γιατί ο Γεωργίεφ μέχρι τώρα, ναι μεν είναι από τη μέση και πίσω αξιοπρεπής ας πούμε, δεν τρώει τρύπες, αλλά από το κέντρο και μπροστά δεν έχει παρουσιάσει ποτέ τίποτα όποτε έχει αγωνιστεί. Ενώ ο Γκατσίνοβιτς πέρα από το ότι γενικά για την ομάδα είναι πολύ σύνθετος, καλύπτει πολλά κενά, και σαν δεξί μπακ από το κέντρο και μπροστά πιστεύω θα είναι πιο δημιουργικός εφόσον χρειαστεί να αγωνιστεί. Επομένως εμένα βρίσκω μια λογική σε αυτή την αλλαγή ας πούμε που έγινε στη λίστα έτσι όπως περίμενε και ο πολλής κόσμος. Τώρα γίνει καμιά πρόσθετη παρουσία μέσα στο επόμενο διάστημα απλά να ξεκουράζει αυτούς που ήδη θα κουράζονται στο Champions League, δεκτό.
3: Κοίτα, αλλά θα πρέπει να κάνει σημαντικό rotation μετά το Champions League. Θα είναι δύσκολο
2: σίγουρα,
3: να πάει
2: αλλά
3: με τρία μάτς την εβδομάδα.
2: Μπράβο, γι' αυτό λοιπόν δεν αποκλείω να μπουν ένα-δύο παίκτες τώρα μέχρι 15 του μηνός, οι οποίοι ουσιαστικά στα ελληνικά παιχνίδια θα παίζουν για να ξεκουράζουν αυτοί που τα καταπονούνται στην Ευρώπη. Αυτό.
1: Έγινε ρε Παρκού. Να είσαι καλά.
3: Αλλά που κάνουμε ένα τελευταίο που έχει το διάλειμμα.
1: Πριν από αυτό, καλησπέρα. Λέει, το θέμα είναι αν ο Sport FM TV θα έχει την ελευθερία του λόγου του Sport FM ή άλλων μέσων. Αν έχει άλλων μέσων.
0: Τα πάμε άλλα.
1: Θα λεγόταν BIP TV. Αφού λέγεται Sport FM TV. Θα έχει τη Sport FM.
0: Πάμε, ναι.
1: Παρακαλώ.
4: Ακούγομαι.
3: Ναι.
4: Έλα, Ηρακλή, ο Γιάννης από Πειραιά, Ολυμπιακός.
3: Γεια σου, ρε Γιάννη μου.
0: Γεια σου, Γιάννη.
4: Θα σου κάνω μια ερωτσούλα.
3: Και δύο.
4: Επειδή υπάρχουν στάσεις για τον Ρόκα, ο Ρόκα είναι επιλογή του Μεντελίμπαρ, το ξέρεις.
3: Τον είχε προτείνει, ναι, τον είχε πει ότι υπάρχει.
4: Καλά στοιχεία.
3: Και ότι ναι, είχε πει συγκεκριμένο ο Μεντελίμπαρ, ότι πρόκειται για ένα παιδί που έχει πάρα πολύ ταλέντο και μπορεί να εξελιχθεί σε πάρα πολύ καλό παίχτη.
4: Λοιπόν, μήπως αυτή τη στιγμή δεν ήθελα να τον κάψει κατά κάποιο τρόπο και ήθελα να τον αφήσει.
3: Δεν βγαίνανε τα κουκιά, αδερφέ. Δεν βγαίνανε τα κουκιά.
4: Και θα δει ότι στη λίστα που θα βγει μετά το εάν όπως είναι πολύ πιθανόν βρεθεί ο Ολυμπιακός σε θέση για να προχωρήσει και μετά.
3: Ναι, ή να μπει στην πρώτη οχτάδα ή να μπει στην ενδιαία που σου πέσει. Ναι,
4: δεν επιτρέπεται να αλλάξει λίστα, έτσι.
3: Μετά ναι, βεβαίως. Γιάννη μου, όταν ολοκληρωθούν τα 8 παιχνίδια. 8 παιχνίδια είναι στο Europa League που έχει να δώσει ο Ολυμπιακός. 4 μέσα, 4 έξω.
4: Αν βγει σε εκλόγιμη.
3: Αν βγει, είτε να περάσει την διάμεση φάση, ή αν κάνει το φοβερό, το καλό το σενάριο να τερματίσει στην πρώτη οχτάδα που γλιτώνει γύρω, όταν θα είναι να παίξει.
4: Μπορεί να μία και έξω να.
3: Μπορεί να κάνει 3 αλλαγές.
4: Και εκεί μπορεί να πάρει και τον Σιπιώνη. Α πούμε, ο οποίο Σιπιώνη για μένα, ενώ είναι εξάρι, έχει πολύ καλή κάθετη τριαντάρα.
3: Την προσπαθεί και το κάνει αυτό που λέει, συμφωνώ μαζί σου.
4: Γιατί το είχε από τότε που τον εφέραμε ότι αυτό ήταν ο Μεντιλίμπαρ, ότι είχε κάθετη τριαντάρα. Αυτό που πρέπει να αλλάξει για μένα, Ηρακλή, και θα με θυμηθείς, είναι ο τερματοφύλακας. Πιάνει θέση ξένο ένας τερματοφύλακας που είναι λίγος για τον Ολυμπιακό.
3: Ποιος είναι λίγος, ο Πόποβιτς?
4: Και μιλάω για τον Πόποβιτς.
3: Λίγος δεν μπορεί να το πει λίγο τον Πόποβιτς.
4: Τερματοφύλακας, ο οποίος, πρόσεξε, η γραμμή του τέρματός του προς τη μεγάλη περιοχή τη θεωρεί ότι θα περάσει τα σύνορα και θα τον συλλάβουν, αν κάνει έξοδο, δεν κάνει για Ολυμπιακό.
3: Το ότι ο Ολυμπιακός για μένα έπρεπε να πάρει Έλληνα τερματοφύλακα, να μπορούσε να βρει, ξέρεις, κάποιον που για να τον έχει και να μην κάνουμε τώρα, ξέρεις, και το σταυρό μας με βαθεί κάτι τώρα Ορτέγκα και να, που να λείψει από παιχνίδια για τον απλούστατο λόγο ότι το παιδί ο Στουρνάρας δεν είναι έμπειρος, δεν έχει τέτοιες παραστάσεις για να παίξει.
4: Ο Χριστογιώργος για μένα, σαν τερματοφύλακας, έχει και πολύ καλύτερη έξοδο και πιο ψηλό παιδί είναι από τον.
3: Αλλά Γιάννη μου, ο Πόποβιτς έχει πολύ καλά στοιχεία κάτω από τα γκολπός, πάρα πολύ καλά στοιχεία. Όσον αφορά το θέμα των εξόδων που λες, είναι κάτι το οποίο δουλεύεται πολύ εύκολα.
4: Λοιπόν, το θέμα είναι το θέμα του προπονητή τερματοφυλάκων. Αν δεν μπορεί να το κάνει, βγουν έναν άλλο εκπαιδευτή τερματοφυλάκων που μπορέσει να τον εκπαιδεύσει αυτό το πράγμα. Αλλιώς, εάν δεν το πετύχει, είναι λίγος για τον Ολυμπιακό. Τερματοφύλακας που δεν έχει έξοδο, δεν κάνει για ομάδα που πάει σε ευρωπαϊκά παιχνίδια. Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σου.
1: Εντάξει, είστε λίγο αυστηρός. Να είστε καλά, πρέπει να πάμε.
3: Όχι, εγώ δεν. Έχω πει την άποψή μου για τον Πόποβιτς πάρα πολλές φορές.
1: Πάμε λοιπόν σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε για δεύτερη ώρα της εκπομπής 2:10 95 79 2:10 4 και 5.

0: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή, μαζί σου. Top FM 1024.gr.

0: Λοιπόν, και πάμε να συνεχίσουμε. 2-10-95-79-283-4-5.
1: Σε δύο μηνυματάκια πρώτα. Ένα, γιατί το έχει στείλει πάρα πολλέ φορέ. Αν πήρε λεφτά από το μαφέ Ολυμπιακό, ο Ολυμπιακό θα πάρει ουσιαστικά λεφτά, χρήματα. Εντάξει, υπάρχει ένα ποσό για το δανεισμό του. Υπάρχει η οψιόν αγορά, νομίζω 2,7 του χρόνου τέτοια εποχή. Δεν μπορεί να υπογράψει σε άλλη ομάδα. Γι' αυτό έχει πάει ιδανικό ένα. Και επειδή έχουν αρκετά μηνύματα, γιατί ήταν στη λίστα ο Ζέλσο και μπορεί να θεωρεί ασύλληπτο, δεν έχει την απαιτούμενη ποιότητα για να σταθεί στο ύψο των ευρωπαϊκών περιστάσεων. Σου θυμίζω ότι πέρυσι ο Ολυμπιακό, ο Ζέλσο έχει βάλει 3 γκολ στο.
2: Όχι, αλλά δεν έχει ποιότητα.
1: Στο Champions League.
0: Ήταν...
1: Ναι. Και ήταν και από, ναι. από του λόγου που ο Ολυμπιακό, σημαντικό λόγο που συνέχισε μετά στην ενδιάμεση φάση του Champions League, αποκλείστηκε από τη Λεβερκούζεν.
2: Λοιπόν, να σα διαβάσω και μια μικρή δυσούλα πριν πάμε σε γραμμέ.
1: Ναι.
2: Ο Αντωνί Μαρσιάλ.
1: Ναι, τι κάνει αυτή η
2: ψυχή. Όχι μόνο ακόμα
1: ναι.
2: το κλωτσάει.
0: Γιατί να μην το κλωτσάει.
2: Γιατί δεν είναι, έχει μια φθήνουσα πόρτα. Okay.
1: Το λέω. Okay. Σε λίγο έξω, τον είχε διώξει από το Μεξικό.
2: Ναι, ναι, από τη Μοντερέι.
0: Okay.
2: Λοιπόν, ψάχνεται να γυρίσει στην Πρέμιερ. Έχει ανεβάσει πάρα πολύ λεφτά τον πύχη.
0: Okay.
2: Και έχει αυτοπροταθεί σε Λίντς, Κρίσταλ Πάλας και Μπράιτον.
0: Αυτό Αγγλία. Α, στην Πρέμιερ είπε.
2: Ναι, Πρέμιερ, αυτό λέω.
1: Δηλαδή, χτύπησε την πόρτα, δεν είναι.
0: Ο ατζέντη. Ο ατζέντη του, φίλε.
2: Ναι, ρε παιδί μου, θέλω να πω στοχεύει να γυρίσει στην Πρέμιερ, όχι σε κανένα πρωτάθλημα λίγο πιο βολικό.
1: Κοίτα, ρε παιδί μου, τα στοιχεία του ήταν σούπερ. Τι θέλετε με το μικρό. Εδώ το θέλετε. Ωραία, εδώ. Λοιπόν, αντί πάει σε μέγα μυρωδιά, με 3 γκολ που έβαλε ρε Καραγκιό, δικαιολογεί αυτά που έχασε.
0: Ωραία. Και με αυτό το τρυφερό μήνυμα πάμε στι γραμμέ. Χαίρετε.
3: Ξέρετε, ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη στιγμή.
0: Γιατί ρε φίλε.
1: Α, θα ανέβει το ζάχαρο, το βλέπω. Μέλα Μάκη μου.
0: Γεια σου Μάκη.
3: Τι κάνετε.
1: Καλά. Γεια σου Μάκη.
3: Καλά είστε.
1: Μια χαρά.
3: Βλέπω Ηρακλή, μου φέρεσε πολύ ευγενικά. Θα σου φερθώ ανάλογα.
0: Όπα, να τα πάμε. Να έχουμε και μια μεσημεριανή μάχη.
1: Τι κάνετε κύριε Μάκη μας.
3: Καλά κύριε Αντίπα. Ηρακλή μας.
1: Βεβαίως.
3: Ένα παρήγορο σημάδι που είδα χτες είναι ότι έχουμε ένα πιτσιρικά που βγάζει μάτια και είναι μόλις 17 χρόνων και δεν μοιάζει καθόλου με το συγκεκριμένο που ανέφερε.
1: Το στυλ του τι είναι, αδερφέ. Άσε τώρα, επειδή εσύ τώρα βγάζεις στυλ, δεν έχει να κάνω τώρα. Για το φίλι. Για δεν έχει, δεν μοιάζει το κορμοστασιά του, ας πούμε.
0: Με ποιον δεν μοιάζει.
1: Είχα πει εγώ ότι φέρει ρε παιδί μου η κορμοστασιά του και ότι έχει και αυτή και τη διαγώνια παλιά που είχε ο Μπουχαλάκης, αλλά είναι πολύ πιο γρήγορος. Η κορμοστασιά του φέρνει.
2: Ναι, σαν παράστημα, ναι.
1: Ε, πάει με δουλεύεις τώρα. Τσολιάδες, άνακτορα.
0: Όπα, κάνει τώρα το κάνεις και λύσα και εσύ και θες να τα ακούσεις το μαγείο. Ναι. Πες, μοιάζει η κορμοστασιά του, άσε τσολιάδες.
3: Πάει γυρεύοντας.
1: Ναι, ναι, ναι, τώρα ναι.
3: Είχε δώσει μια συνέντευξη ο Σουρλής.
1: Ναι.
3: Είπε, έχω πρότυπο τον Μπουχαλάκη. Θυμάσαι, εσείς μου το είχατε πει.
1: Δεν το θυμάμαι τώρα.
3: Και ο Διονύσης και εσύ.
1: Ναι.
3: Και λέω, αν έχει πρότυπο τον Μπουχαλάκη, το παιδί δεν θα κάνει καριέρα.
1: Είμαστε.
3: Και γυρνάει από εδώ και από εκεί. Τέλος πάντων, το παιδί ο Φίλης δεν έχει καμία σχέση.
1: Είναι 19 ο Φίλης, δεν είναι 17.
3: 17 άκουσα εγώ.
1: 19.
3: Έχει το 19, πιτσιρικάς.
1: Ναι. Πιτσιρικάς είναι, δεν σου είπα. 17 είναι ο Σιώσγιος.
3: Λοιπόν, έχει ταχύτητα. Όπως είπες, μακρινή παλιά. Τρομερά ανταγωνιστικός μέσα στο παιχνίδι. Λοιπόν, σουτάρει. Και είναι νεαρός σε μια ομάδα που είναι η κορυφαία στην Ελλάδα. Άρα αυτό το παιδί θέλει μεγάλη προσοχή. Πάω μετά στον κύριο Σιπιώνη. Ρε Σιπιονάκο, τι αμαρτίες πληρώνεις. Ρε Σιπιονάκο, γιατί σε τιμωρούν έτσι και βάζουν μέσα το τζικίνιο.
0: Τώρα ξέρεις τι κολλάει, Μακή. Από σένα. Κύριε Μεντιλίμπαρ.
1: Ναι.
3: Μα ο κύριος Μεντιλίμπαρ το έχει τάμα να μας ανεβάσει το ζάχαρο το δικό μας και να ρίχνει το Ηρακλή.
1: Εμένα μου το ρίχνει ο Μεντι. Πάμε
3: ναι, γιατί λέει,
1: Να σου πω ρε Μακή. Που σου έχω πει ότι μου αρέσει πάρα πολύ ο Σιπιώνη και δεν αλλάζω άποψη.
3: Ναι.
1: Λοιπόν, και σου λέω λοιπόν, ο Σιπιώνη είναι για να παίξει το 6-8. Ναι. Όταν στην Ευρωπαϊκή Λίστα αναγκάζεσαι να κόβεις παίχτες.
3: Ναι.
1: Και τους κόβεις, ας πούμε, τους παίχτες, γιατί θα μπορούσε κάποια στιγμή να έχει πάρει κάποιον Έλληνα Ολυμπιακό. Αυτή είναι η άποψή μου. Λοιπόν, αναγκαστικά κοιτάζεις ποδοσφαιριστές που μπορεί να σε βοηθήσουν σε δύο θέσεις. Να μπορώ να σου πω τώρα κάτι που μπορεί και να φουντώσεις, αλλά θα σου το πω. Μην αποκλείσεις σε ευρωπαϊκό παιχνίδι να παίξει ο Μπρούνο στα χαφ ως εξτρέμ.
3: Καλά, τώρα Ηρακλή, αυτά είναι ημίμετρα.
2: Όχι ημίμετρα. Περίμενε, πήγαν και τα ακουστικά.
3: Έχει το λοιπόν, κακό.
2: Περίμενε, βρε. Ένα λεπτό, δεν σε ακούω.
4: Περίμενε, είχαμε ένα τεχνικό ζήτημα.
2: Έλα.
4: Έλα,
2: λοιπόν, και το στο λέω αυτό, γιατί τώρα θα έρθει ο Μπέιλι, θα κάνει ένα ειδικό πρόγραμμα. Ουσιαστικά.
3: Θα με κλείσει γιατί.
2: Δεν σε κλείνω, μωρέ Μάκη, δεν σε κλείνω όλο. Γκρίνια. Μα γκρίνια και στο τηλέφωνο.
3: Λοιπόν. Μετά από λίγο αυτό θα μου πεις.
2: Όχι. Σου εξηγώ λοιπόν ότι χρειάζεσαι παίχτες που μπορούν να παίξουν σε αρκετές θέσεις. Ο Τσικίνιο τώρα σ' αρέσει ή δεν σ' αρέσει. Που ο Τσικίνιο, ας πούμε. Καλά, το σε κανένα δεν σ' αρέσει. Τι έχεις βγει και έχεις πιάσει όλους τους Ολυμπιακούς στην ευρύτερη περιοχή της Νέας Μύρνης.
3: Δεν ακούω κι ένα που βγαίνει σε ραδιόφωνο και να πει.
2: Μα τι να σου πω. Δηλαδή ο Τσικίνιο δεν έχει βοηθήσει στα ευρωπαϊκά παιχνίδια τον Ολυμπιακό. Θα τρελαθούμε.
3: Μόνο όταν πήραμε το.
2: Μόνο. Ναι, γιατί πέρυσι δεν έπαιξε ο Τσικίνιο, η πρόπερση δεν έπαιξε στο Europa League. Πού έπαιζε.
4: Συγγνώμη, αν δεν έχει βοηθήσει ο Τσικίνιο και ο Ζέλσον στην Ευρώπη.
2: Δεν ξέρω εγώ τώρα.
4: Περίμενε, ποιοι έχουν βοηθήσει, για να κατάλαβα εγώ που δεν.
3: Μισό λεπτό. Σταύρο μου. Το θέμα δεν είναι τι έκανε ένα παίχτης πριν δύο χρόνια ή τρία. Το θέμα είναι ότι πέρυσι όλη τη χρονιά οι συγκεκριμένοι παίχτες ήταν να μην του βλέπει.
4: Πέρυσι ήταν μια κακή χρονιά. Ποιοι ξεχώρισαν πέρυσι.
2: Μισή κακή χρονιά.
3: Ποιοι ξεχώρισαν πέρυσι, οι αμυντικοί καταρχάς ξεχώρισαν όλοι. Πρέτσο, Σπυρόλα, Μπυρόλα.
4: Ωραία, από την άμυνα και μπροστά, δηλαδή να τους αφήσει όλους να φύγουν.
3: Ορίστε, ο Σιπιόνι ξεχώρισε. Ποιο ξεχώρισε, υπάρχουν παίχτες.
2: Καλά, πλήγο έπαιξε ο Σιπιόνι.
4: Πόσο έπαιξε ο Σιπιόνι πέρυσι στην Ευρώπη και ξεχώρισε.
3: Μα όποτε τον έβαζε μέσα τον κύριο Σιπιόνι, τον νεαρό αυτό το παιδάκι.
4: Να ξεκαθαρίσω ότι και εμένα μου άρεσε ο Σιπιόνι, έτσι, αλλά.
3: Τι έπρεπε να κάνει το παιδί για να δικαιωθεί το ίδιο, όχι και να δικαιώσει και τον προπονητή. Αλλά ο προπονητής δεν θέλει να δικαιώνεται από παίχτες που τα δίνουν όλα μες στο γήπεδο. Θέλει, έχει παίχτες και από παιδιά. Αυτό και κλείνω εγώ η
2: ρατσιά. Δεν υπάρχουν αυτά που λες στο Μεντιλίμπαρ.
4: Να είστε καλά.
2: Δεν υπάρχουν. Πώς να το κάνουμε τώρα.
4: Πάμε για διαφημίσεις.

0: Πάμε, πάμε σε γραμμή.
1: Πριν πάμε στον επόμενο φίλο να απαντήσω λίγο. Μια σου για το Σιπιόνι. Ο Σιπιόνι πέρυσι είχε 6 συμμετοχές στα ευρωπαϊκά παιχνίδια του Ολυμπιακού. Και βάζω μέσα και, και τα δύο που ήταν στην νοκάουτ φάση με τη Λεβερκούζεν. Ο χρόνος ο οποίος αγωνίστηκε στην Ευρώπη ο Σιπιόνι πέρυσι ήταν 66 λεπτά.
0: Συνολικά.
1: Συνολικά. Λοιπόν, δηλαδή είχε μπει και στα 6 παιχνίδια αλλαγή. Μεγαλύτερο χρονική του διάρκεια ήταν 18 λεπτά με τον Άγιαξ, 15 με την Άρσεναλ και είχε 6 λεπτά με την Αϊντχόβεν, 8 με την Λεβερκούζεν στο εντός έδρας παιχνίδι στη League Face, 8 λεπτά με την Λεβερκούζεν στο παιχνίδι στο νοκάουτ και 11. Δεν είναι δηλαδή ότι έπαιξε έτσι πάρα πολύ το παιδί, το οποίο και έχει βελτιωθεί και ήταν και καλός και στην προετοιμασία και γενικά έχει στοιχεία που αρέσουν στο Μεντιλίμπαρ. Δεν έβγαιναν οι θέσεις. Ωραία. Γίνεται κουβέντα ότι είναι ο Τσικίνιος. Δεν έχω καταλάβει δηλαδή γιατί, ας πούμε, τους ξεγράφετε έτσι τους παίχτες. Κάποιοι, δεν λέω για όλους. Προφανώς. Μπορεί να έχετε εσείς δίκιο και να έχω εγώ λάθος, αλλά. Okay. Ο Τσικίνιο είναι βασικός σε όλα τα παιχνίδια τα οποία έπαιξε ο Ολυμπιακός στην Ευρώπη.
0: Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Εγώ μιλάω.
1: Ναι, βεβαίως.
2: Μάριος, από το καταπράσινο εργαλείο. Mm-hmm. Γεια σου Σταύρο, γεια σου Διονύση, γεια σου.
0: Γεια σου Λεμό.
1: Γεια σου ρε Μάριο.
0: Ασχολήθηκε με το City ή όχι? Έχει την ομάδα.
2: Έτσι και έτσι, μα όχι, εμείς είμαστε Παναθηναϊκοί, οπότε εντάξει, όχι. Mm-hmm. Λοιπόν, μία παρατήρηση ρε παιδιά. Όλοι, όταν βλέπουμε τηλεόραση ή ακούμε ραδιόφωνο, έχουμε τη δύναμη στο χέρι μας, έτσι δεν είναι? Αν θέλεις ένα κανάλι ή ένα σταθμό, αν δεν σ' αρέσει, τον αλλάζεις. Είναι πολύ απλό, έτσι δεν είναι?
1: Μα, ή το χαμηλώνεις αυτό.
2: Ή το χαμηλώνεις, μπράβο, ακριβώς. Αν δεν είσαι ικανοποιημένος με ένα κανάλι, λέω εγώ τώρα παράδειγμα το Sky, λέμε, μπορείς να βάλεις το αντικειμενικό το Mega, ας πούμε. Αν δεν σου αρέσει το Sky, μπορείς να βάλεις το αντικειμενικό το
1: Mega. Η συγκεκριμένη περίπτωση είναι για παιχνίδι. Δεν είναι δηλαδή παραδείς το παιχνίδι. Δεν μπορεί να δει. Άλλο σας λέω. Δεν μπορεί να δει το παιχνίδι σε άλλο. Το συγκεκριμένο μάτι σε άλλο κανάλι.
2: Γενικά μιλάω.
1: Άλλο το γενικά και άλλο το ειδικά. Εγώ σου λέω γι' αυτό σου είπα.
2: Ή μπορείς να βάλεις το ραδιόφωνο του Μέγκα. Που αυτή τη στιγμή έχει παραγωγό. Ο οποίος έβριζε διεθνή παίχτη και τον έλεγε Ιωάννα, άμα θυμάσαι.
0: Πού μπαίνουμε εδώ, σε τι διαδικασία μπαίνουμε? Παίρνουμε σε αυτό που
1: μπαίνουμε. Μα έχει απαντήσει και πρώτα και δεν είναι και εδώ.
0: Ακριβώς.
2: Αλλά... μα δεν είπα όνομα, ρε παιδιά.
0: Δεν έχει σημασία.
1: Καλά, εντάξει, τώρα φωτογραφίζουμε και κάνουμε και ράνουμε. Δεν είμαστε εδώ τώρα. Για να κάνουμε όλους τους δημοσιογράφους.
2: Θέλω να πω ότι δεν σου αρέσει μια μετάδοση. Μπορείς να βάλεις το ράδιο και να ακούς την τηλεόραση.
0: Όχι, εγώ διαφωνώ. Μπορείς να κρίνεις και τη μετάδοση.
2: Γιατί να μην την κρίνεις? Μπορείς να κρίνεις και τη μετάδοση. Αυτά ήθελα να πω, δηλαδή μην τρελαινόμαστε τόσο.
0: Εσύ είδαμε, δεν είσαι τρελαμένος.
2: Ας πούμε εμείς που μπορεί να είμαστε Παναθηναϊκοί, μπορεί να μην μας αρέσουν κάποιοι άλλοι σταθμοί όπως τα λένε ή κάποια άλλα
0: κανάλια. Κάνεις την κριτική σου, τι κάνεις. Μπορεί οποιοςδήποτε να κάνει την καλά.
1: Αυτό ισχύει και παντού και εσείς στο σελίδες, δεν χρειάζεται να παίρνεις εκεί που δεν...
2: Ναι, παιδί μου, ναι.
0: Στα πάντα. Να είσαι καλά, Βασίλη.
2: Να
0: είσαι
2: καλά.
0: Πάμε.
3: Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα.
3: Ο Δημήτρης είμαι με το ταξί από το δρόμο.
1: Γεια σου, Δημήτρη.
4: Συγγνώμη λίγο, Διονύση, από τον πύργο από τα Πάτρια Εδάφη που μου λες για δεκάδα. Εντάξει, τώρα δεκάδα θα έχει αρκετές αλλαγές σίγουρα και θα βάλει και πιτσιρικάδες. Για στοιχηματικούς λόγους πρώτας παίξει τον Αβεράκι, το Παναθηναϊκός Νίκη Βόλου. Δεν ξέρω τι δίνει. Έλα.
3: Λοιπόν, να πω κι εγώ κάτι σχετικά με τον Ολυμπιακό.
1: Έλα.
3: Για τους παίχτες που αναφέρθηκε ο προηγούμενος.
1: Ναι.
3: Για κάποιους παίχτες, ας πούμε, για το Σιπιόνι. Λοιπόν, και όχι μόνο. Εγώ βλέπω, ρε παιδιά, δεν έχω πέσει ειλικρινά, σας μιλάω, βλέπω τον Ολυμπιακό από το 1974, από 10 χρονών. Βλέπω τον Ολυμπιακό από το 1974, με την ομάδα του Γουλαντρή, τη μεγάλη. Λοιπόν, δεν έχω πέσει έξω σε παίχτη. Το πιστεύετε, δεν το πιστεύετε?
0: Ούτε μια φορά.
3: Δεν είμαι η δίμονας, όχι ρε φίλε, ούτε μια φορά. Μπορεί να τον έχω υπερεκτιμήσει ή να τον έχω, ξέρω εγώ, τέτοιο, αλλά έξω, αν είναι καλός, αν είναι κακός, αν είναι, ξέρω εγώ, δεν έχω πέσει. Δηλαδή, όταν είχε πρωτοέρθει ο Τωροσίδης, έτριβα τα μάτια μου, λέω, τι παιχταράς είναι αυτός. Δηλαδή, με την πρώτη φορά, νόμιζες ότι πήγες στον Ολυμπιακό 10 χρόνια. Όταν ήρθε ο Στολτίδης το ίδιο. Δηλαδή ο παίχτης που πρέπει να σου βγάλει αυτό που θα σου το δείξει δηλαδή, αυτός είναι ο παίχτης, να τον δεις από το πρώτο παιχνίδι. Λοιπόν, εγώ βλέπω εχθές αυτό το παιδάκι, το οποίο δεν έχει ούτε γένεια, το Γκονζάλες, τον επιθετικό.
1: Ναι.
3: Λοιπόν, αυτό το παιδάκι δεν ξέρω αν είναι τόσο καλός όσο λένε, αλλά εγώ δεν βλέπω τσαγανό, ξέρεις, τσαγανό επάνω του, να κοντράρει, να κάνει, να δείξει, ξέρω εγώ. Δεν το βλέπω αυτό το πράγμα. Τον άλλο τον Κουστάβο Σα έκανε εχθές, μέτρησα 17 μπαλιές και οι 17 λάθος.
1: Δημήτρη, πάμε. Δημήτρη, έλα Δημήτρη. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, όσον αφορά το Γκονζάλες στον επιθετικό, σε αυτά τα 90 λεπτά συνολικά που έχει παίξει, δηλαδή την αλλαγή που πήγε στην Τρίπολη και στο χθεσινό μάτς, είναι ένας παίκτης για τον οποίο είδαμε μετά τον γκολ, ειδικά χθες, ωραία πράγματα να αξιοποιεί τους συμπαίκτες, όπως έβγαλε μια φοβερή παλιά στο Ζέλσον ή όπως ξεκίνησε. Και τον γκολ του και τη κεφαλιά πάσα που έδωσε στον Μπρούνο που τον αξιοποίησε και έκανε πολύ ωραίο τελείωμα Μπρούνο για το 0-3. Yeah. Γενικά είναι ένας παίκτης ο οποίος μιλάει στους συμπαίκτες του με το καλημέρα, δηλαδή αυτό φαινόταν στο παιχνίδι στην Τρίπολη, κυρίως όσους ήταν στο γήπεδο. Εγώ είχα πάει στην Τρίπολη, όπου για να προσπαθήσει, ξέρεις, να προσαρμοστεί και να αρχίσει να κάνει συνεργασίες. Yeah. Και είναι ήδη μέσα σε αυτά τα 90 λεπτά, μέσα σε τρεις μεγάλες φάσεις, είναι μία ασίστ που δώσε τέσσερις. Είχε το δοκάρι στην Τρίπολη, έβαλε ένα γκολ χθες, έδωσε μία assist.
3: Πρόσεξε, δεν το κατακρίνω το παιδί.
1: Ναι.
3: Αλλά εγώ τι σου είπα, εγώ βλέπω ότι δεν έχει σωματοδομή. Καταλάβεις τι εννοώ. Δηλαδή δεν είναι ένα τζαρτζάρι. Το σεντερφόρ είναι για ένα τζαρτζάρι, για να παίζει ξύλο εν ολίγης μέσα στο.
1: Όχι, δεν είναι όλα τα σεντερφόρ έτσι.
3: Λέμε αυτός ο τσαμπουκά σεντερφόρ που ταιριάζει στον Ολυμπιακό, γιατί του Ολυμπιακού του ταιριάζουν και αυτά τα σεντερφόρ. Και μάλιστα. Έχω πει ότι αν είχαμε βαστίξει τον Τικίνιο, το θυμάσαι τον Τικίνιο?
1: Μια χαρά σεντερφόρ ήταν.
3: Ήταν μια χαρά σεντερφόρ, γιατί το διώχνεις ρε φίλε? Δηλαδή δεν το κατάλαβα αυτό. Γιατί αλλάζει τέτοιο σεντερφόρ?
1: Και ο Τικίνιο, όπως και παλαιότερα, που εγώ θεωρώ δηλαδή ότι θα μπορούσε να έχει συνεχίσει τον Ολυμπιακό, ήταν ο Ισλανδός, ο Γκούντιονσεν. Που είχε βάλει τον γκολ.
3: Μπράβο, ο Γκούντιονσεν.
1: Είχε βάλει τον γκολ με την Άρσενα στο 2-3.
3: Λοιπόν, δεν μπορεί να τα βλέπουμε όλοι και να μην τα βλέπετε, ας πούμε, ήδη.
1: Πάμε να δούμε. Όσον αφορά το ΣΑ. Ο ΣΑ είναι. Ο ΣΑ, λοιπόν, συμφωνώ μαζί σου ότι μέχρι τον γκολ είχε κάνει αρκετά λάθη στον χώρο της μεσαίας γραμμής και φαινόταν δηλαδή ότι τα βάζει με τον
3: εαυτό.
1: Αλλά μετά. Απέκτησε ψυχολογία και είναι ένα παιδί το οποίο έχει πολύ καλή τεχνική. Φαίνεται αυτό. Δηλαδή,
3: είναι νωρίς για να τους κρίνουμε. Είναι νωρίς για να τους κρίνουμε.
1: Εσύ όμως τους
4: κρίνεις. Δεν τους έκρινε.
3: Πρόσεξε. Εγώ δεν τους κρίνω. Σου λέω τι είδα.
1: Ναι.
3: Μπορεί να βγάλει μάτια αυτό το παιδί στο δεύτερο γύρο. Δεν το ξέρω εγώ, ας πούμε. Αλλά εγώ λέω όπως.
4: Έπεσε κιόλας. Είπες δεν κάνει για τέτοιο. Δεν είπες ότι ήταν χθες καλός.
3: Εγώ σου λέω δύο που είπα συγκεκριμένο πράγμα. Σου του σύγκρινα με τον Τωροσίδη, με τον Στορτίδη, του σύγκρινα δηλαδή με παιδιά που μπήκαν σαν λιοντάρια από το πρώτο παιχνίδι. Και λέω αυτοί δεν είχαν ψυχή εχθές. Και δεν ξέρω ποιος θέλει που δεν έχει ψυχή ο ποδοσφαιριστής. Ο προπονητής δεν του το έχει εμφυσίσει ή ο
1: ποδοσφαιριστής. Αδερφέ, ο Γκονζάλης είναι 10 μέρες στην Ελλάδα.
3: Ναι, και αυτό τι σχέση έχει με την ψυχή που πρέπει να έχει.
4: Συγγνώμη, λοιπόν, μήπως πριν να πεις το Φιμπόγκασον.
1: Το Φιμπόγκασον. Και το Ιμπαγκούτιο. Ναι. Ήταν σ' άλλη ομάδα. Στην ΑΕΚ.
4: Προσπαθούσα τόση ώρα να
1: δω. Φιμπόγκασον,
3: Μπράβο, ναι. Για το Φιμπόγκασον, λέγαμε. Εν πάση περίπτωση, εγώ λέω ότι η ψυχή, το τζάρτζ, ρε παιδί μου, το τζαρτζάρισμα, δεν έχει σχέση με το να στο πει ο προπονητής, να μην στο πει, είναι να το έχεις.
4: Δεν είναι απαραίτητο να το έχουν όλοι.
1: Μα πρώτα απ' όλα, ρε παιδί, δεν το ξέρουμε τώρα.
4: Δηλαδή, ο Μέση ή το τζαρτζάρισμα.
5: Ναι, τέλος πάντων, ας το μέσα τώρα. Εσύ πας και σε άλλο επίπεδο. Αλλά δεν έχουν όλοι οι ποδοσφαιριστές σε κάθε θέση, όχι μόνο επιθετικοί.
3: Σαφώς.
5: Τα ίδια χαρακτηριστικά.
3: Σαφώς.
5: Υπάρχουν χαφ και χαφ. Άλλος είναι πιο σκύλος, όπως λέμε.
1: Πιο αγκρέσιμο.
5: Άλλος πιο αγκρέσιμο, είναι άλλος πιο soft, πιο μπαλάτος. Υπάρχουν επιθετικοί και επιθετικοί.
1: Ο Σά είναι μπαλάτος, φαίνεται.
3: Ρε παιδιά, είναι,
5: δηλαδή κάθε παίκτης πάντα, να σου πω κάτι, εγώ τι λέω. Πάντα πρέπει να κρίνουμε μια επιλογή μιας ομάδας. Από το αν πληρεί τα χαρακτηριστικά τα οποία έχει θέσει ο προπονητής και οι άνθρωποι που κάνουν το σχεδιασμό. Γιατί, παράδειγμα, θα σου πω ένα παράδειγμα για να το κλείσουμε. Θυμάσαι που πήγε ο Παναθηναϊκός να πάρει το ΜΕΙΤΕ?
0: Ναι, και πήρε το Σιώπη.
5: Πήρε το Σιώπη. Άσχετα με το τι είναι ο ΜΕΙΤΕ και τι είναι ο Σιώπης, είναι καμία σχέση ο ένας με τον άλλον. Άρα εκεί σου έδειχνε ότι ο σχεδιασμός για αυτή τη θέση είναι στο φουτουρού.
0: Να βρούμε ένα παίκτη.
5: Μπράβο. Ή τέλος πάντων δεν μπορώ να βρω άλλο παίκτη τώρα γιατί με πούλησε ο ΜΕΙΤΕ, να πάρω αυτόν.
0: Εγώ μπορώ να πω και το εξής. Μπορεί τις περισσότερες φορές μάλιστα οι προπονητές θέλουν παίκτες με διαφορετικά χαρακτηριστικά στην ίδια θέση. Σου λένε έχω δύο ψηλού σεντερφόρ και έναν πιο κινητικό, πιο.
5: Αλλά δεν υπάρχει πάντα ότι ο καλός παίκτης φαίνεται με τη μία.
0: Μα και το θέμα της ψυχής τώρα, αδερφέ, είναι πολύ τραβηγμένο που το συζητάμε.
5: Ωραία, ωραία. Πρέπει να πάμε και άλλο, κύριε, γιατί έχει πολιτικό δίκιο. Φίλε μου, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Πάρε αύριο.
0: Έγινε. Να είστε καλά. Πάμε πολύ.
5: Δύο, πάμε.

0: Μαρινάρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Και πώς να
1: κλάψεις. Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Δεν θα μας επιστρέψουμε, μπήκαμε στο τελευταίο ημίρο της εκπομπής. 2-10-95-79-283-4-5 γραμμούλες ανοιχτές για λίγο ακόμα.
1: Μου γράφει ένας φίλος. Ηρακλή, έχουμε μια διαφωνία. Αυτό μου άρεσε να διαφωνούμε πολιτισμένα. Έπρεπε να μείνει εκτός ο Τσικίνιο και όχι ο Ρόκο. Ο Τσικίνιο έχει πολύ καιρό να παίξει καλά και εκεί έχουμε λέει τρεις παίκτες που μπορούν να αγωνιστούν καλύτερα. Εννοείς τώρα η θέση του Τσικίνιου τις περισσότερες φορές με το Μεντιλίμπαρ ήταν πίσω από τον επιθετικό. Για να έχει πάρει τρία χαφ, είμαι βέβαιος ότι τον υπολογίζει και για να παίξει στο 8 το Τσικίνιο.
0: Όχι, εγώ έτσι.
1: Και επίσης καμιά. Ας πούμε στο μάτς με το στην Τρίπολη τον πέρασε δεξί εξτρέμ όταν έβγαλε την άλλη παλιά στον Ελκαμπή. Δηλαδή είναι ένας παίκτης που μπορεί να παίξει πίσω από την τριάδα. Δεν λέω ότι είναι το εξτρέμ όπως το έχουμε στο μυαλό μας, ούτε πρόκειται ποτέ να γίνει. Αλλά ο Τσικίνιο, αν θα κάνει build-up ο αντίπαλος που θα κάνουν αρκετοί στο Europa League build-up, μπορεί να πρεσάρει και πίσω από τον επιθετικό και ως εξτρέμ. Μην κοιτάζουμε μόνο τη μία πλευρά του, δηλαδή στην επίθεση, όταν ας πούμε θα κάνει επίθεση ο Ολυμπιακός, ότι μπορεί να προσφέρει ο Τσικίνιο. Αλλά και όταν ας πούμε θα ξεκινήσει το pressing. Mm-hmm. Γιατί δεν αλλάζει αυτό στον Ολυμπιακό. Το γεγονός ότι έχει αρκετούς παίχτες με ποιότητα πολύ καλύτερους σε σχέση ας πούμε και με πέρυσι, δηλαδή που μπορούν να κάνουν αυτά τα πράγματα. Δηλαδή να απειλήσουν από τον άξονα. Δηλαδή περιμένουμε αυτό το πράγμα το Μπουέρτα. Θα βοηθήσει πολύ και ο Φρόιλερ στο συγκεκριμένο κομμάτι. Αλλά στο περσάρισμα θα πρέπει να βοηθήσει ο Τσίκη. Τι πάθετε.
0: Όλοι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
2: Πάμε.
0: Ωραία. Όχι, λέει, δεν έχει το τσαρτάρισμα ο Μέση. Πολλοί προσπάθησαν να το κρεμίσουν και πέσανε. Ναι, γιατί του απέφευγε. Πάμε παρακάτω γράμμα.
1: Όχι, ήταν και δυνατό.
0: Είναι, ρε, αλλά δεν είναι το χαρακτηριστικό του τώρα.
3: Ας το Μέση τώρα. Ο Μέση είναι Μέση. Δηλαδή τώρα. Τι λέμε.
0: Ωραία, Αγουέρ.
3: Μιλάμε για γήινες καταστάσεις, όχι για Μέση. Ναι.
4: Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι.
4: Ο Βαγγέλης είμαι, τι κάνετε?
3: Γεια σου
1: Βαγγέλη.
4: Καλά είστε?
3: Όλα καλά φίλε.
4: Διονύση, ένα μεγάλο μπράβο.
0: Και από εμάς.
4: Στη διοίκηση.
3: Άρα και εγώ.
0: Του γνωρίζω εσένα.
4: Στη διοίκηση, στον πρόεδρο τον Γιάννη τον Αλαπούζο για όλη αυτή τη χαρά που μας έδωσε χθες το βράδυ. Και την Κυριακή πρέπει να πάμε όλοι στο γήπεδο για όλη αυτή τη χαρά που μας δώσανε.
3: Θα έχει πολύ κόσμο.
4: Ναι, έχω για 40-45.000 κόσμο.
3: Κάτσε να δούμε λίγο πώς τις επόμενες μέρες θα έχουμε μια εικόνα. Πιστεύω και σήμερα θα έχει κόσμο, όχι όπως την Κυριακή. Αλλά για παιχνίδι καθημερινή κύπελο με νίκη Βόλου 9 το βράδυ θα έχει κόσμο, θεωρώ. Θα είναι και ο Ουναΐ στο γήπεδο.
4: Είδες τελικά μια μεταγραφή την μπορεί να βάλει τον κόσμο.
3: Σίγουρα, είπαμε. Με τον Ουναΐ ο Παναθηναϊκός αγοράζει πολλά πράγματα. Τώρα ξέρεις, από εδώ και πέρα τα υπόλοιπα άλλα στο γήπεδο. Ε. Δηλαδή το ζητούμενο για τον Παναθηναϊκό είναι όλοι αυτοί να κάνουν ομάδα, να αποκτήσουν μια χημεία, ταυτότητα, ρόλους κτλ.
4: Και σίγουρα ο Διονύση και στον προπονητή έχει αυτή τη στιγμή ό,τι καλύτερο.
3: Έχει. Πολύ καλό υλικό έχει. Θα ήθελα κάτι παραπάνω εγώ το Γενάρη.
1: Σε τι σας θέλει.
4: Εντάξει.
3: Ας το πέρα.
4: Κλείσαμε μεταγραφές.
3: Τώρα για εξτρέμ, εγώ ήθελα εξτρέμ, το ξαναλέω, αλλά με τον Ουναΐ το καλύψει το κενό. Μπορεί να παίξει εξτρέμ γι' αυτό. Έλα.
4: Εντάξει, σίγουρα τώρα ξέρουν καλύτερα αυτοί από μέσα από την ομάδα.
3: Καλά, 100%. Τώρα απόψεις λέμε εμείς και συζητάμε, δεν είναι.
4: Σήμερα θα έχουμε αλλαγές στην ομάδα.
3: Ναι, δεν θα έχει.
4: Εντάξει, ναι. Και την Κυριακή τώρα το παιχνίδι. Τώρα θέλω να πιστεύω. Ρε παιδί μου, μην κάνουν καμιά γκάρια σήμερα, γιατί τώρα οι πιο πολλοί πάθες θα σκέφτονται και το πρωινί της Κυριακής. Εντάξει, θα πάει κόσμο σήμερα. Τουλάχιστον να οικονοποιήσουν, ξέρεις, με την απόδοσή τους, ρε παιδί μου. Εντάξει.
3: Και πέρα από αυτό που λες, μην ξεχνάμε ότι ο Παναθηναϊκός, το λέγαμε και τις προάλλες, πέρυσι την πάτησε με το γεγονός ότι δεν έβαλε κι άλλο γκολ, αν θυμάσαι την νίκη 2-1 επί της Καβάλας. Γιατί αν είχε βάλει κι άλλο γκολ, θα είχε πάρει το πιο εύκολο θεωρητικά μονοπάτι, που θα μπορούσε να πάει μέχρι και τελικό. Πήρε το δύσκολο. Γιατί μετράει, το λέω γιατί μετράει η διαφορά στα γκολ.
4: Μετράει η διαφορά στα γκολ, ναι.
3: Και αποκλείστηκε από τον ΠΑΟΚ.
0: Ωραία.
4: Έγινε παιδιά.
3: Να είσαι καλά. Βαγγέλη, να είσαι καλά. Να φοράμε κύριε.
1: Να απαντήσω μόνο στο Γιάννη το Αγρίνο. Δηλαδή ο Σπιόνι είναι άχρηστος και δεν το βάζει μέσα. Είπα εγώ ότι είναι άχρηστος ο Σπιόνι. Δυστυχώς στη λίστα έπρεπε κάποιοι να κοπούν. Δεν βγαίνει η διαφορά, δεν βγαίνουν τα κουκιά με τίποτα.
3: Δύσκολη εξίσωση εξ αρχής ήταν, το είχαμε πει.
1: Ο Σιπιόνι είναι παίκτης ο οποίος έχει και στοιχεία που άρεσε πολύ στο Μεντιλίμπαν.
0: Πάμε παρακάτω, χαίρετε.
3: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
1: Γεια σας. Καλησπέρα.
2: Βασίλης από Χανιά.
3: Γεια σου Βασίλη.
0: Καλώς.
1: Γεια σου Βασίλη.
2: Γεια σου Ηρακλή μου. Για σήμερα διαφωνούμε. Σήμερα θα το πάμε αλλιώς. Διαφωνούμε κάθετα.
0: Ναι, ναι. Κλείστε τον κύριο.
1: Όχι.
0: Ναι, αστείωμα.
2: Όχι, μπορεί, εντάξει. Απλώς, κοίταξε να δεις. Αυτό με το Σιπιώνι.
1: Ναι.
2: Εδώ ήταν Σιπιώνι, Δότα, Μαϊλόβιτ, μακράν η καλύτερη προετοιμασία. Έτσι.
1: Καλά, Σιπιώνι.
2: Πώς.
1: Σιπιώνι, ποιον είπε.
0: Ζώτα.
1: Α, Ζώτα, ναι, και Σμαϊλόβιτ.
2: Ζώτα και Σμαϊλόβιτ. Ναι. Αυτή τη ξεκάθαρα. Τι συζητάμε τώρα. Για όποιον ξέρει μπάλια. Όποιο δεν ξέρει, να μην βλέπει μπάλια.
1: Να βάλω.
0: Να βλέπει για να μαθαίνει, ρε φίλε. Γιατί μην είσαι.
1: Δεν είναι και με την Λίμπαρα, σαν να δίνει για ταινία δηλαδή. Να δει την Οδύσσια.
2: Κοίταξε, να μην πούμε για το με την Λίμπαρα, ωραία. Να πούμε και για τον Γιωβάνη που είχε μέσα τον Μακασέτα και όχι τον Κωνσταντέλια. Τι συζητάμε, επειδή είναι προπονητέ, δεν κάνουν λάθη τεράστια.
1: Αυτό σου πει δεν κάνουν λάθη, αλλά ούτε σε έχει το λάθη.
2: Τα ίδια κάνει και με την Λίμπαρα. Τα ίδια κάνει και με την Λίμπαρα. Κάνει δύο και ένα λάθη. Εγώ φωνάζω από πέρυσι, να δω πότε θεατήριο, για Τσικίνη και Ζέλσον. Ότι έχουμε εγκλωβιστεί αυτού του δύο παίχτε. Και φαίνονται τώρα 7 μήνε. Και τη ζημιά έχουν δημιουργήσει. Καταρχήν στην εκπομπή μέχρι στιγμή έχετε ακούσει να πάρει κάποιο Παναθηναϊκό ή ΑΕΚΖΙ να έχει πρόβλημα με τη λίστα. Όλοι οι Ολυμπιακοί παίρνουν. Εσύ γιατί δεν τα λέτε αυτά,
3: ναι, αλλά γιατί αυτό σημαίνει, αν μου επιτρέπει, γιατί είχε πιο πολλού ξένου Ολυμπιακού. Άρα θα έπρεπε να βγουν περισσότεροι. Άρα πιο δύσκολη εξίσωση. Άρα πιο δύσκολη απόφαση του προπονητή, φίλε μου. Αλλά εγώ που δεν έχω κάποιο λόγο να.
2: Μπράβο, αυτοί που είναι πίσω τότε από το Μέντι κάνουν μεγάλα λάθη. Αλλά πάμε τώρα στο Μέντι.
1: Πάμε στο Μέντι.
2: Ο Σιπιώνι, Σιπιώνι αγόρι μου, όπως θα λέει και ο Μάκης, συμφωνώ 1000% με τον Μάκη, πήγε να βρεις το μάνατζερ του Μουζακίδη, γιατί μάνατζερ παίζουν πλέον ποδόσφαιρο, έτσι, για να παίξει στον Ολυμπιακό.
1: Δηλαδή θες να μου πεις ότι παίρνει ατζέντης το με τη Λίμπαρ για να του πει ποιος θα βάλει σε
2: δεκαδά. Δεν ξέρω τι γίνεται και τι
1: αφάνεται. Αφού δεν ξέρεις τι κρίνει, τι λες. Γιατί προτείνεις κιόλας.
2: Υποθέτω.
1: Μα δεν υποθέτεις, είπες. Δεν είναι καμία υπόθεση.
2: Περίμενε.
1: Περίμενε. Εσύ δεν μίλησες υποθετικά. Είπες, Σιπιώνει αγόρι μου, πάρε τον ατζέντη του Μουζακίτη.
2: Ξέρει πώς το λέμε τώρα.
1: Άσε τα ξέρει πώς τα λέμε, γιατί δεν μπορεί να το λέει διαφορετικά. Πάμε παρακάτω.
2: Είναι δύο κλάσει πάνω από το Μουζακίτη και θα το αποδείξει και ήδη θα φέρει.
1: Και πέντε να γίνει το παιδί.
2: Ωραία. Πάμε εγώ για το Σιπιώνει, γιατί έχω κάποιο ρόλο Σιπιώνει. Ήταν πολύ απλό. Ήταν πολύ απλό γιατί και θα δεις που λέω άφηνες έξω ο Ζέρσον Τσικίνο και η πιο ωραία μας πλευρά χθες, άμα δεις, τέτοια συνεργασία είχαν εδώ από Ροντινέη Φορτούνη στο κόφρε της χρονιά, τόσο καλή συνεργασία που είχαν αυτοί δύο και το βλέπω και σε άμεσο χρονικό διάστημα με τον Τικνιζιάν και τον Ρόκα.
1: Ο Τικνιζιάν με τον Τικνιζάν, γιατί δεν προφέρεται, λέει, είναι περιττωμένοι με το Α. Τικνιζάν, λοιπόν, να το λέμε.
2: Όχι,
1: ναι, εντάξει, ρε παιδί μου, και εγώ δεν το ξέρω. Τικνιζιάν το λέμε. Λοιπόν, μαζί στο μάτς με τον Ατρόμητο, στο μάτς με τον Ατρόμητο ήταν πάρα πολύ καλή. Ο Τικνιζάν, αυτό το πράγμα το οποίο πρέπει να βελτιώσει είναι το αμυντικό του κομμάτι.
2: Και προς το τέλος ήταν μια χαρά και στην άμυνα. Τα πήγε και μια χαρά εκεί πέρα στην άμυνα. Βοήθησε και πιο πολύ ο Ρόκα εκεί πέρα. Και χθες ήταν πάρα πολύ καλή. Θα αφήνεις τώρα τον καλύτερο, σε ξέρω εγώ, για μένα μέχρι στιγμής από αυτούς που έχουμε εξτρέμ έξω, για να παίζουν, ξέρω εγώ, τέτοιο. Αυτό τώρα η Καλαμέλια 3 γκολ έβαλε πέρυσι στην Ευρώπη.
1: Ναι, τα βάλε, τι να κάνω τώρα.
2: Σε 30 αγώνες έβαλε 3 γκολ.
1: Ας ξαναβάλει και φέτος 3, μια χαρά θα είναι.
2: Αυτή τη λογική και ο Ροντινέ έβαλε 3 στα πλέον, να τον κρατούσαμε τότε.
1: Καλά, να ξέρεις, καλά θα το Ροντινέ λοιπόν. Ο Ροντινέη, τον οποίο έκλεισε ο κύκλο σου. Ναι, εντάξει, άστα να χρυσό και ο Ροντινέη. Ο Ροντινέη έκανε. Να ξέρει, στα αποδυτήρια μια ομάδα παίζουν πάρα πολλά πράγματα ρόλο.
2: Εγώ θα τον κρατούσα τη μισένα και να
1: ξέρει. Ο Ροντινέη ήταν συνδετικό κρίκο όλων των παικτών. Με όλου του παίκτε. Δηλαδή, άμα δει πόσε αναρτήσει έχουν κάνει όλοι οι συμπαίκτε του για τον Ροντινέη.
2: Μαζί σου. 100% μαζί.
1: Και χρειάζονται τέτοιοι ποδοσφαιριστές να υπάρχουν τέτοια του ορισμού.
2: Έχουμε δύο παίχτες. Είχαμε τον Έσε με τον Σιπιώνι στο 6 που έφτασε Φρόιερ στο 8 και πίσω από το επιθετικό είχαμε Ζώτα να παίξει, Φορτούνι να παίξει, Σαν να παίξει. Υποτίθεται πήραμε παίχτες για να. Όλη μπροστά ομάδα δεν βλεπόταν πέρυσι. Και πήραμε μια αναβάθμιση σε όλες τις θέσεις. Ναι. Και ένα και δύο. Ναι. Και ακόμα είναι αυτοί μέσα.
1: Ποιοι είναι μέσα, αδερφέ. Ο Τσικίνιο και ο Σιπιώνι.
2: Ναι. Ο Δέλτσον τον είδε. Τρέχει, παλεύει, κάνει, δείχνει από τον πολιτικό.
1: Δηλαδή και χθες δεν ήταν καλό, α πούμε, ο Σέλσον. Το έδωσε το μάτς.
2: Πλάκα μου κάνει τώρα. Έχει δει το μάτς. Όλες τις επαφές, τα κοντρόλ του, οι επιλογές του, κοντράρανε οι σέντρες του, τα κοντρόλ του φεύγανε. Έπεφτε. Απλώς ήταν πολύ. Σε όλο το παιχνίδι είχε την μπάλια και χωρίς ουσία. Έχω να το δω αυτό παίχτη από εποχή Μάριτς. Δεν υπάρχει αυτό. Και δεν βγαίνει και το χάνει πάλι. Ανώτιος. Την πρώτη χρονιά που δεν είχε γκολ ήταν καλύτερος, να ξέρεις. Τώρα πέρυσι που βάλει, ξέρω εγώ, πες τρία στην Ελλάδα, τρία στην Ευρώπη, ήταν χειρότερος.
0: Οκ, okay, να είσαι καλά, πρέπει να πάμε σε διαφημισούλες.

0: από χθες είχαμε καλές και κακές στιγμές. Περισσότερες καλές. Σας πληρώσαμε από το 15 να πούμε στο Μαρκό.
1: Είχαμε καλές συνεργατικά τις. Ναι.
0: Κάρφωσα όλο τον.
2: Το κάρφωσα και την κάρφωσα και τον Κολουζάλη.
1: Σωστά.
2: Εγώ δύο σκόρερ έδωσα.
1: Πέρασε το κόλπο, δεν πέρασε το άντερ που είπα εγώ στη Λάρισα. Είχα δώσει over την ΑΕΚ.
0: Όχι, εκεί είπαμε, όπως ήταν σφιχτά, το κάναμε ένα δίπλα.
1: Εγώ είχα πει over.
0: Ναι, και είπαμε τελικά ότι over 3,5 θα πάει πιο χαμηλά.
1: Δεν το περίμενα. Εγώ περίμενα.
2: Εγώ είχα πάει Ελκαμπή και Γκονζάλε. Όπω θα σκοράρουν. Ελκαμπή είχα σε πέναλ. Ο Ελαραμπή.
1: Ναι,
0: λοιπόν. Και τα αγγλικά καλά πήγανε που δώσαμε.
2: Αγγλικά δώσε εσύ.
0: Συμπαθητική ήταν η μέρα. Λοιπόν, σήμερα.
2: Δεν έχει πολύ πράγμα.
0: Έχει όμως 2-3. Έχει ένα ωραίο για μένα κλίδικο. Έχει ένα Hibernian Heart στη Σκωτία.
2: Hibernian Heart.
1: Over κάρτες. Over.
2: Άσο, άσο. Δεν δίνουν εύκολα κάρτες.
0: Γιατί εκεί. Αν το ίδιο μάτς παίζονταν εδώ.
2: Σας το έλεγαν over.
0: Ναι, με διαιτητές μη Σκοτσέζους.
1: Άσο.
0: Και εγώ άσο το 2-3 κάτι.
2: Άσο.
0: Είναι μαζί κοντά κοντά είναι οι ομάδες. Πάμε με την έδρα, ρε παιδί μου.
2: Γκολ,
0: γκολ. Ωραία. Έχει στην Ισπανία ένα Σοσιεδά Θέλτα.
2: Δεν ασχολούμαι με.
1: Όχι, όχι. Μακριά.
0: Θα σου τα μεγάλα πρωταθλήματα.
1: Μακριά, μακριά.
0: Ωραία, λοιπόν, εγώ δεν βλέπω εδώ την Ασουλά.
2: Στα Λίγκα 5.
0: Γαλλία ασχολείσαι.
1: Βεβαίως.
0: Τη χάνω συνέχεια. Τουλούς Λίλ, διπλό η Λίλ κοντά στο 2. Αυτή τη Τουλούς, ό,τι και να. Τα ποντάρω, τι χάνω.
2: Τότε τι είναι.
1: Τότε γιατί δεν
0: την.
1: Εγώ το είχα αυτό με δύο ομάδες.
0: Με την Ίντερ. Το είχαμε Ίντερ. Πάντα εθνική Τουρκία και Τουλούς.
1: Μπορντό.
2: Παλιά. Εγώ έχω αρκετέ αδερφέ, αλλά
0: μόλι ακούσει.
1: Μπορντό παλιά και Νιούκαστλ.
0: Εγώ σου λέω Ίντερ. Η Ίντερ να παίζει με την κάτω, κάτω Παναγία και να παίξει over 1,5 να έρθει 0-0, ξέρω εγώ. Δηλαδή όχι να τι πάω κόντρα ή να κερδίσουν. Οτιδήποτε και άγγιξω.
2: Υπήρχαν, αλλά τώρα δεν τι θυμάμαι.
0: Ίντερ Τουλούς και εθνική Τουρκία.
1: Μάλιστα.
0: Τρία, τέλο πάντων. Έχει.
2: Τουλούς Λίλ.
0: Διπλό γύρω στο 2 είναι, φίλε.
1: Γκολ γκολ πόσο δίνει.
0: Γκολ γκολ, κάτι να το δω εδώ μπροστά μας, περίμενε. Λοιπόν, γκολ γκολ. Σκοράρουν και οι δύο. Είναι στο 1.75.
1: Μια χαρά είναι.
2: Τιμιότατο.
1: Γκολ γκολ.
0: Λοιπόν, και στα. Στα Ευρώπας, αφού δεν είναι τα μεγάλα πρωταθλήματα.
2: Δεν έχει πολλά πράγματα σήμερα, δεν έγραψε και στήλη.
0: Έχει ένα. Κοπεχάγη Νόρτζελαν.
2: Τι είναι αυτό. Πώς δεν το πήρε χαμπάρι. Κοπεχάγη είναι γκολ γκολ over και ό,τι υπάρχει.
0: Λοιπόν, περίμενε, είναι στις 9 η ώρα. Κοπεχάγη Νόρτζελαν.
1: Over 3,5, συμφωνώ. Και εγώ με τον Ηρακλή. Over 3,5.
2: Η Νόρτζελαν
1: έχει
2: καλή άμυνα.
0: Η Νόρτζελαν είναι και δεύτερη, πάει και καλά.
1: Η ώρα είναι αυτομάτως.
2: Ευτυχώς δέχτηκε και πάει. Να την Νόρτζελαν. Ευτυχώς δέχτηκε γκολ από την Μπρόντμπι και έρθει 3-0 και έγινε 3-1 στο 90.
1: Ναι.
0: Έχει και κύπελο Ιταλία, σαν
1: τι είναι αυτό τώρα, έχει κύπελο, είναι πρωτάθλημα. Τι είναι.
0: Πρωτάθλημα
2: είναι. Πρέπει να είναι εξαναβολή, θα έχει πάρει αναβολή Κοπεχάγη για τα ευρωπαϊκά η Νόρτζελαν.
0: Κάτσε να δω τώρα, να τσεκάρω. Είναι πρωτάθλημα.
2: Παιδιά, νομίζετε τώρα, αλλά αν κάποιο έχει το χρόνο και μπορεί, το να δει παιχνίδι πρωταθλήματο Ζανέα θα το ευχαριστηθεί.
1: Ναι, γιατί είναι τρομερό
0: ρυθμό. Έχει πολύ ρυθμό, ναι, όντω. Πολύ καλό ρυθμό. Λοιπόν. Έχει και δύο Ολλανδίες τώρα, εντάξει, οκ. Άντερλεχτ Κορτράκη και Γάνδι Λέουβεν. Δεν
2: νομίζω ότι ασχοληθεί.
0: Κύπελο Ιταλία σα ενδιαφέρει.
2: Γιατί έφαγε τα τρία η Άντερλεχτ από την Ιουνιόν σα
1: ενδιαφέρει. Κύπελο Ιταλία.
2: Και έχει χάσει ένα Ναπολέον, κάπω έτσι το λέγανε. Ήμουνα στην Τρίπολη. Αυτό που χάνει στο 91 από τη μικρή περιοχή, βγάζει τη φανέλα. Βγάζει τη φανέλα και πληρώνει
0: τα χέρια. Όλα μπαίνουν, όλα χάνονται.
2: Όχι, δεν χάνεται αυτό, αδερφέ.
1: Όχι, όλα μπαίνουν και όλα χάνονται. Συμφωνώ με τον Σταύρο. Έχουμε δει και δεν έχουμε δει.
2: Αυτό βρήκε να χάσει.
1: Εντάξει. Το κύπελο Παναθηναϊκός με κυβόλιο το over πόσο
0: είναι. Δεν θεώρησα ότι δεν θα ασχοληθεί.
1: Να δούμε πόσο.
0: Το over δίνει 1,50 κάτι.
2: Σε αυτό ξέρει τι αξίζει το Παναθηναϊκό. Σε αυτό το μάτι.
0: Να το βάλουμε νίκη, κάτι
1: τέτοιο. Over 1,5 ημίχρονο.
2: Αφού άσε τα over 1,5 ημίχρονο, είναι προτιμότερο και από πλευρά αποδόσεων να δει την ενδεκάδα.
1: Και να βάλει σκόρερ.
2: Και να βάλει δύο σκόρερ, α πούμε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μπορεί να βάλει και ένα εύρο γκολ, δηλαδή.
1: Όχι, over 1,5 ημίχρονο.
0: Α, τόσο.
1: Over 1,5 γκολ στο ημίχρονο.
0: Μπορεί να κάνει over 1,5 και under, ξέρω εγώ, 5, όσο να φτάσει. Και με μια.
1: Να κάνει ένα bet builder,
0: α πούμε. Ναι, κάπω έτσι κάνω. Κόρε, κανένα δύο να το φτάσει ένα 70.
2: Δεν τα παίζω τα άντερ ούτε άντερ 8,5. Τα παίζω 9,0.
0: Και εγώ όταν μου φεύγω, για τι πίσω σου.
1: Συνήθω τα παίζω άντερ, παίζω τι κάρτε.
0: Όχι, εγώ τίποτα. Η ψυχολογία γιατί ξέρει τι. Δεν θέλω να βλέπω.
1: Ναι, καταλαβαίνω.
0: Και να ζητά να μην γίνει κάτι. Θες να ζητήσεις κόρνερ, να ζητήσεις κάρτα, να ζητήσεις
2: τελική.
0: Τι λέει, να μην γίνει κάτι.
2: Για τον ίδιο λόγο δεν παίζω και ισοπαλία.
0: Κι εγώ.
2: Δεν μπορώ να παίξω, δηλαδή. Θα το παίξω ασοχήχη 2.
0: Τι να βλέπω, να μην γίνει τίποτα.
2: Ωραία, να ξεκινήσω το μάτς 0-0 και να λέω λίχτο.
0: Ακριβώς. Έχω παίξει 3 φορές στη ζωή μου και αυτό γιατί βλέπω κάτι 0-0 μπετό μόνο αυτό. Δηλαδή ξέρω ότι δεν θα γίνει τίποτα.
2: Αλλά έχω δει 0-0 μπετό.
0: Λέω 3 φορές στη ζωή μου. Λοιπόν.
2: Κοίτα. Να πω την καλησπέρα μου στον αδερφό τον Κασάμπιαν. Να σκοράρει λέει και στα 2 μήχρονα Παναθηναϊκός είναι 75. Και η νίκη λέει στα 2 μήχρονα 2 απόδοση.
1: Over 1,5 μήχρονο εμένα μου αρέσει πάντως. Να πει γκολ νωρίς και να έχουμε άλλο ένα γκολάκι.
2: Και επειδή το έχει στείλει πολλές ώρες φίλοι μου και συγγνώμη που δεν το διάβασα που μου λέει ρε παιδιά διαβάστε το παίζει τρίτος επιθετικός στον Ολυμπιακό. Εκεί υπολογίζει το Ζώτα. Νεαρός λέει με στοιχεία Γιάρεμτσουκ χωρίς άγχος λύσας. Αδερφέ, νεαρός με στοιχεία Γιάρεμτσουκ. Αν θα ήταν ο λίγο τυπανάκριβος. Γιατί ο Γιάρεμτσουκ μπορεί να είναι μια διαφορετική ιστορία από πέρυσι το χειμώνα μέχρι τώρα. Αλλά πραγματικά είναι αμαρτία από όλη η κατάσταση με τον Γιάρεμτσουκ. Στα δικά μου τα μάτια το γεγονός ότι δεν μπορεί να τον έχει ο Ολυμπιακός αυτόν τον παίκτη στη διάθεσή του.
0: Ναπολεόν είναι ο σπόνσορας της Άντερλεχτ.
2: Α, okay.
0: Όχι ο παίκτης.
1: Είδες πίσω και
2: τον είδανε. Τον λέω
1: Ναπολεόν θα είχαν.
2: Αυτό ξέρεις τι είχε.
0: Σαν τους Αδριανόπουλους. 5 αδέρφια παίζουν όλοι Ναπολεόν.
2: Μα είδα έναν Ναπολέον εκείνη την ώρα γιατί το είχα βάλει στο
1: κινητό. Το είσαι να πει, άρα πρέπει να έχει δει πολλού Ναπολέον.
2: Όχι,
0: όποιο την έλεγαν, θεωρεί το συγκεκριμένο. Τι χάσαν κόλπο.
2: Μόνο αυτό σου λέω.
1: Και πάμε να
2: ακούσουμε. Δεν θυμάμαι πώ λεγόταν. Αν κάποιο που ξέρει γαλλικά και όλα αυτά γαλλομαθίζει να το στείλει. Ο κανένα.
1: Συγγνώμη.
2: Ο κανένα στα γαλλικά. Λείπει. Δηλαδή έγραφαν τι απουσίε στα στοιχηματικά. Και μπαίναμε στην εκείπ. Μπαίναμε στην εκείπ για να βρούμε απουσίες.
0: Και ήταν μεγάλο σοϊ αυτή.
2: Και έλεγε ρε παιδί μου, από την ΟΣΕΡ, απόντες,
1: ναι.
2: Και έγραφε τη λέξη πώς λεγόταν το.
0: Εδώ.
2: Ο κανένας. Λοιπόν.
0: Περσόν.
2: Όχι,
0: Περσόν, ναι, ξέρω.
2: Όχι, όχι, αυτό το καταλαβαίνω. Είχε άλλη λέξη. Από Α ήταν.
0: Α, τώρα αυτό δεν ξέρω πώς προφέρεται όμως. Το έχω βρει.
1: Όχι, πρέπει να το πει.
0: Όχι, θα το πει εσύ.
1: Το πες, όχι, αυτό βρήκε.
0: Αοκούν. Αοκούν.
2: Αοκούν. Μπράβο.
0: Αν το βλέπω σωστά.
2: Οπότε λοιπόν. Έβλεπε αργή, στην ΟΣΕΡ έλειπε
1: και λε αυτό Αοκούν.
0: Και λε πώ είναι η CDB.
2: Εμεί τότε δεν υπήρχαν και τα πολλά τα site. Τώρα σου μιλάω σε εποχέ μόλι έχει μπει το στοίχημα.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, δεν υπήρχαν ξέρει πολλέ επιλογέ στο να βλέπει τώρα ποιο είναι το ρόστερ τη ΟΣΕΡ ή το.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Οπότε λοιπόν, είχε, εγώ το παίρνω χαμπάρι γιατί είδα σε 6-7 ομάδες. Λέω τι Παπαδόπουλος είναι λόγος.
0: Yeah, πώς είναι ο Καμαρά, πώς είναι ο Ντιό, πώς είναι.
2: Άστα το ρημά, δεν έχει απουσίες. Λοιπόν. Και, εντάξει, έχουμε και
0: περιδευτεί. Τι έχουμε,
1: δεν έχουμε.
2: Και
1: όμως, αύριο Αοκούν.
2: Στην άδερφο είχε γράψει δηλαδή ότι είναι ο Αοκούν.
1: Λοιπόν, να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε Νέα Ροκυριαζόπουλο που ήταν τεχνική μουσική επιμέλεια. Ευχαριστούμε Κωνσταντίνα Πανσου και Γιώργο Πετρίδη από Ηρακλή.
2: Να είστε καλά.
0: Καλό απόγευμα.

Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. topfm 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα, νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή, μαζί σου. topfm1024.gr.

0: Λαμπόρδα τώρα παίρνει το νόημα από τον Στέγεμαν, εκτελεί κεφαλιά. Γκολ!
1: Κράτες Παναθηναϊκό 0-1. Ένα φοβερό γκολ για τον Παναθηναϊκό. Και έρχεται αυτό το γκολ που δίνει πρόκριση.
2: Επιτέλους Κράτες Παναθηναϊκός
1: 0-1.
2: Ο Ταμπόρδα 0-1. Από δεξιά ο Τέσσερς μπήκε σαν τάγκ στην περιοχή και με κεφαλιά ο Βίδα έκανε το Κράτες Κράλοβε Παναθηναϊκός 0-1.
0: Ήρθε Τάσο, ήρθε το γκολ Τάσο. Πέναλτι για τον Παναθηναϊκό και θα πω ένα πράγμα. Βάλ το να φύγουμε. Τίποτα άλλο. Τέσσερις.
2: Και τους αφήνει όλους ξερούς. Εδώ στο
1: Παναθηναϊκό
2: τους αφήνει όλους ξερούς. Όλοι είναι κάτω. Όλοι είναι κάτω. Οι Τσέχοι είναι κάτω. Ο Παναθηναϊκός με το πέναλτι του Σιγκαντέζες. Ο Παναθηναϊκός είναι εδώ. Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει την Ευρώπη.
0: Κράτες Παναθηναϊκός 1-2.

0: Πολύ πολύ καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Είναι το πρωινό της Παρασκευής 4 του Σεπτέμβρη του 2026 και καλημέρα από την Μπάλα. Φαίνεται και σήμερα, όπως συμβαίνει καθημερινά από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, από τις 6 μέχρι τις 8, εδώ στην αγαπημένη σας συχνότητα στο Big Win Sport FM και τους 94,6. Είναι ο Πάνος Μπουρνάς στα DEX, στην τεχνική μουσική επιμέλεια και στην παρέα, Βαγγέλης Νεραρτιάς στο μικρόφωνο και πρωταγωνιστές εκεί έξω, και μαζί μου σήμερα Μπιλάρας και Μιχάλης Μπαϊνίκια. Brothers Μπαϊνίκια, για να το πω έτσι ωραία. Μετά από καιρό ανταμώνουμε τώρα εδώ μετά τις διακοπές. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο και σήμερα. 2-10-95-79-283-4-5 τα τηλέφωνα που μπορείτε να καλείτε μαστική χρέωση για να τα πούμε στον αέρα. sportfm.gr στο σελίδα του σταθμού, στην οποία μπαίνετε, παρακολουθείτε όλη την επικαιρότητα. Αν επιθυμείτε, κλικάρετε εκεί που λέει ραδιόφωνο live. Μας ακούτε ιντερνετικά, χαμηλώνουμε το τηλέφωνο. Μας ακούτε ιντερνετικά, μας στέλνετε δωρεάν μηνύματα. Και αν επιθυμείτε, παρακολουθείτε και όλη την αθλητική επικαιρότητα στην ιστοσελίδα. Μην ξεχνάτε το Facebook, η καλή μέρα από την Μπάλα Φαίνεται. Γραμμένο στα ελληνικά, φωτοπροφίλ Μάρκο Φαμπάστεν. Μου μπουνάτε το like, συμμετέχετε στην παρέα και εμείς διαβάζουμε καθημερινά όλα τα μηνύματα που μας στέλνετε στη σελίδα της εκπομπής και ό,τι προλαβαίνουμε και διαβάζετε από το live. Εδώ λοιπόν είμαστε και σήμερα στο πρωινό της Παρασκευής. Εντάξει, χτες δεν ήταν έτσι τόσο. Πώς να το πω, δυνατή η ημέρα σε σχέση με προχθές που είχαμε και μεταγραφές, είχαμε και πολλά παιχνίδια κυπέλου και τα λοιπά. Χθες είχαμε μόνο το μάτς του Παναθηναϊκού στο κυπέλο με την νίκη Βόλου που νίκησε 1-0 με γκολ του Ταμπόρδα. Και σήμερα Παρασκευή μπαίνουμε και πάλι σε ρυθμούς πρωταθλημάτων. Σήμερα έχει διάφορα μάτς από το εξωτερικό. Ξεχωρίζω ένα Μπέτις Ρεάλ Μαδρίτης που βλέπω στις 10 η ώρα το βράδυ. Πάμε να στείλουμε τις πρώτες καλημέρες στο ακροατήριο. Καλημέρα, καλή συνέχεια με υγεία. Μάχης Περιστέρη 7. Καλημέρα, Βαγγέλη. Γράφει εδώ ένας φίλος. Έγιναν κάποιες έρευνες, λέει, για τα τηγανιτά αυγά. Έγιναν κάποιες ομελέτες. Λέω υπόψη της ασφάλτου. Μπράβο, έπρεπε. Καλημέρα, Ρεβάγκο. Επέστρεψα Δρυμύτερος. Ναι, στα Ίκανα Βάρο. Κώστας Μυτιλίνη, Παναθηναϊκός και Μπέτης. Ρώτα και τον Μπουρνά. Ναι, αυτός τους πρόλαβε ο Μπουρνάς. Ναι, στα Ίκανα Βάρο. Κοίταξε, ήταν ίδιου βεληνικούς οι δύο αυτοί αμυντικοί. Ο Νέστα έτσι λίγο πιο γεφαλικός, ο Καναβάρο λίγο πιο δυναμικός. Καναβάρο και πήρε γιατί ξυμπάλα το έξι, την πήρε που πήρε το Μουντιάλ. Εντάξει, θα πω Νέστα εγώ. Σας μπέρδεψα, ξέρεις. Ο Καναβάρο πήρε ξυμπάλα, εγώ θα πω Νέστα. Πώς έλεγε σε μια ταινία τότε ο Ψαλίτης, ήταν όμως τα Γασπό, έλεγε τον βλέπεις αυτόν εκεί, λέει, με το κίτρινο το πουκάμισο και τα μαλλιά. Λέει, ναι, όχι αυτός ο άλλος. Ένα τέτοιο πράγμα. Μάικα από Κορυδαλό λέει, καλή εκπομπή να έχεις, καλή ακρόαση εμείς. Καλημέρα από Πάφο, λέει ο Αλέξης ο Αεξής. Καλημέρα ομορφόπεδα των FM και καλό που σου ακούς όλους με υγεία, με πολύ και αγάπη και τρελό τα μπόρτα των δεκανήσων. Καλημέρα στον Σπυράν τον ΑΕΚΤΖΙ. Καλημέρα και καλό Σαββαροκύριακο Πανάθα από τον δρόμο Στένιο Αντώνης. Καλημέρα, Βαγγέλη, σε εσένα και στην παρέα, πάντα με υγεία. Κώστας Νέα Σμύρνη ΑΕΚ. Καλημέρα, καλό Σαββαροκύριακο στην παρέα από το Λίφτα της Γερμανίας. Πάμε να πας για την ώρα όλοι μαζί να πάρουμε, λέει σαν να κάνουμε γυμναστική. Ναι, ναι, το κάνω εικόνα, Σωτήρη, ναι. Καλημέρα, Βαγγέλη, από Ντόρτμουντ. Λοιπόν, έχω προσέξει τη μεταδόση από σένα, σε καλό μας βγαίνουν και παίρνουμε αποτελέσματα. Πλάκα κάνω τα φιλιά μου. Τάκι, δεν το έχεις προσέξει μόνο εσύ. Πίστεψέ με. Γίνεται αντικείμενο σχολιασμού. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλή εκπομπή από τα Χανιά. Καλημέρα, φίλε, καλή εκπομπή και ήμουνα στη Ηράκλειο Κρήτης. Καλημέρα, Βαγγέλη, και στον Πάνο και καλή εκπομπή. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλημέρα, Πάνο, καλή εκπομπή. Παρασκευή να είναι μάστορα και ας είναι χίλιες ώρες, λέει ο φοβερός ο Γιάννης, που προχθές μου γράψε μήνυμα 11 μήνες για την επόμενη άδεια. Τρομερός. Καλημέρα, Βαγγέλη, λέει ο Βασίλης. Μεταξύ, από κάτω, από τα μέρη σας είναι και αυτός ο Γιάννης. Ναι, ναι. Πολλές καλημέρες και καλή εκπομπή, Βαγγέλη, και πάνω. Καλημέρα και στους δίδυμους πύργους της καρδιάς μας. Καλή εκπομπή, καλώς ήρθατε, και έχω την αγάπη μου και θετική μου ενέργεια σε όλους τους φίλους. Λέει ο Γιάννης, ο νεοκόρος, ο καλλιτέχνης, ο άνθρωπος, ο οικογενειάρχης, ο οραματιστής. Θα πω κι άλλα, Γιάννη. Καλημέρα, Μάγκες, καλώς σου κου, λέει ο Μόντι. Καλημέρα από την ίσια Αγία Παρασκευή, τα φιλιά μου στα αδέρφια και την αγάπη μου σε όλη την παρέα. Στέλνω Δημήτρης, ο μπασκετικός Ολυμπιακός. Καλημέρα, Βαγγέλη, και σε όλη την παρέα και καλό που σου κούλε ο Ανδρέας. Καλημέρα, Βαγγέλη, και σε όλη την παρέα, καλό σου κούλε ο Οδυσσέας από το Κατάρ. Καλημέρα, Βαγγέλη, μια ερώτηση για τον Παναθηναϊκό. Στις 22 Δεκάτου παίζουμε μέσα στην Καϊρά την πέμπτη μέρα και στις 24 Δεκάτου μέσα στο Βόλο Σάββατο. Τι ισχύει τελικά, τι θα γίνει? Δεν γίνεται να παίζει ο Παναθηναϊκός 22 στην Καϊρά Πέμπτη και Σάββατο να παίζει τον Βόλο. Όχι, αποκλείεται. Δεν έχει οριστεί το παιχνίδι το 24-10 με τον Βόλο. Δεν έχουν οριστεί αυτές οι αγωνιστικές στο πρωτάθλημα. Ή θα γίνει καμιά Δευτέρα ή θα γίνει Κυριακή βράδυ. Ο Φώσης Εθέλ λέει: καλημέρα, Βαγγέλη, πάνω στα πατριωτάκια μου και σε όλη την παρέα από 651 ψυχικό πανόρμου. Έτοιμος για Κυριακή για Ατρόμητο. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους, λέει ο Φωτάρας. Καλημέρα στην πιο όμορφη παρέα, πρωινή παρέα, λέει ο Νικόλας από τα Χανιά. Καλημέρα, Βαγγέλη, και σε όλη την παρέα στάθης επικίνδυνος Γαλάτης. Γεια σου, Σταθάρα. Καλημέρα, Βαγγέλη. Είμαι ο Τάουλαντ από Ηράκλειο Κρήτης. Ακούω ένα χρόνο σχεδόν τώρα και ξυπνάω μαζί όλη την παρέα πριν πάω για δουλειά. Υποστηρίζω Όφη. Καλό φθινόπωρο και πάμε δυναμικά σε όλα τα επίπεδα. Να είσαι καλά, φιλαράκο μου. Και διάγει και καλές μέρες Όφη τώρα. Δηλαδή είναι από τις καλύτερες εποχές της ιστορίας του Όφη. Εδώ και κανένα χρόνο. Καλημέρα, κοπέλια από Πάφο, λέει ο Ζεμπίλας μου, Ολυμπιακός. Καλημέρα στην όμορφη παρέα από την Πάφο και από τον Γιώργο. Όχι, Μάκη Ηράκλειο, μου λες αν θα συνεχίσω δεύτερη χρονιά το μόνο talk στο YouTube τις Δευτέρες. Όχι, έχει σταματήσει αυτή η εκπομπή. Έχω πάει στο Fox με καλημέρα. Τα πρωινά που κάνω 8 και 20 με 10. Έχω πάει στην Fox με. Έχει σταματήσει η εκπομπή εκείνη που υπήρχε τις Δευτέρες. Καλημέρα, Βαγγελάρα, καλή εκπομπή και σε ευχαριστώ για την παρέα. Πάω στο χωράφι. Δημήτρης, ο πολύτεκνος ΑΕΚτζής. Δημήτρη μου, πολύτεκνε ΑΕΚτζή, αν μου λες ότι είσαι πολύτεκνος, να πούμε, και ΑΕΚτζής που είσαι, τι θα κάνεις, τέτοια ώρα θα πάω στο χωράφι. Αν είσαι πολύτεκνος το 2026, κάτι πρέπει να κάνεις από πολύ νωρίς, μπας περιπτώσει. Χωράφι θα είναι, γραφείο θα είναι, δεν ξέρω τι θα είναι, αλλά. Καλημέρα, Βαγγέλη, και καλώς σου. Χαίρομαι πολύ για την ομάδα, μακάρι να πάρουμε πρωτάθλημα. Αλλά μπράβο στον Αφούζο, δεν θα πω. Γιάννης Παναθηναϊκός από Βόρεια Κέρκυρα. Τα λεφτά έρχονται από τον ουρανό, μην πεις μπράβο. Καλημέρα, ένα σχόλιο λέει για τον κόσμο, λέει για την ομάδα της Νίκης Βόλου. Εντάξει, τώρα τους, εγώ δεν, εμένα δεν μου κάνει εντύπωση, γιατί έχω πάει και στο Μαγουλάς, στο Βόλο, στη Νέα Ιωνία και τους ξέρω. Ξέρω τη δυναμική που έχουν στην πόλη της Νέας Ιωνίας, στην πόλη του Βόλου συνολικά και ειδικά στη Συνοικία και στη Νέα Ιωνία. Ήταν δυνατή, ήταν καμιά 500 άτομα. Παλικάρια. Εντάξει, μια χαρά, ωραίο κλίμα. Είναι πάντα είναι ωραία να έχει κόσμο και από τις δύο ομάδες. Λοιπόν, πώς είμαστε, κύριε Πάνο? Χαλαρούσικα, χαλαρούσικα. Σιγά σιγά, λίγο λίγο. Πάμε σιγά σιγά όμως να ξεκινήσουμε τα τηλεφωνήματά σας. Πάμε, καλημέρα και στο Βασιλάκι από το Γάλλο που μου στέλνει μηνύματα. Καλημέρα και στο Αίγιο, στο φίλο που στέλνει εδώ κάποιο μήνυμα. Και πάμε στον κόσμο που περιμένει, παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα, εγώ μιλάω.
0: Ο κύριος Δημήτρης, καλώς τον. Εσύ μιλάς, ναι.
1: Κάνετε.
0: Καλά είμαστε, εσύ φίλε πώς είσαι?
1: Τον Κυριάκο έχεις και εγώ, καλά είμαι.
0: Όχι, ποιο Κυριάκο? Τον Πάνο τον Μπουρνάς. Ο Πάνος ο Μπουρνάς. Όχι, ο Πάνος ο Μπουρνάς.
1: Πάνος πάντως, εντάξει.
0: Μέσα έπεσες.
1: Χαιρετισμούς.
0: Την αγάπη μας.
1: Ήθελα να σε ρωτήσω, η επόμενη, καταρχάς το κύπελο είχε 7 αγώνες. Έναν την Τρίτη, 5 την Τετάρτη και έναν την Πέμπτη. Κανονικά πρέπει να είναι 8. Μήπως είναι ο αγώνας του Λεβαδιακού με τον Άρη, επειδή έχει κάνει ένσταση ο Αστέρας Τρίπολης? Το 8ο παιχνίδι, γιατί είναι 16 ομάδες το κύπελο.
0: Δεν ξέρω πώς ακριβώς χωρίζονται οι αγωνιστικές τώρα, κύριε Δημήτρη.
1: Γιατί παίξαν οι 14, γι' αυτό λέω.
0: Σου λέω, δεν ξέρω πώς χωρίζονται οι αγωνιστικές. Πάντως όλοι θα παίξουν τα ίδια παιχνίδια. Μπορεί να τα παίξουν, μπορεί να παίξουν ακανόνιστα με τις αγωνιστικές, αλλά όλοι θα παίξουν τα ίδια παιχνίδια. Δηλαδή γίνεται.
1: Τώρα η επόμενη αγωνιστική πότε είναι?
0: Καπάκι είναι τώρα. Περίμενα να σου πω στο λεπτό. Τις επόμενες μέρες είναι τώρα.
1: Η επόμενη έχει Champions League και ΑΕΚ μόνο.
0: Περίμενε. Νομίζω ότι παίζουν οι άλλοι. Οι άλλοι παίζουν.
1: Α, ναι.
0: Παίζουν οι άλλοι. Μισό λεπτό λίγο να το. Ξέρω ότι είναι σίγουρα τώρα πριν τη διακοπή. Καπάκι. Έτσι, ναι. Απλά να δω την ημερομηνία. Λοιπόν, ναι. Τις 9 του μήνα έχει 3 παιχνίδια και μετά ξανά έχει και τις 16. Όχι τις 16.
1: Έχει τα υπόλοιπα 5, να πούμε.
0: Στις 9 του μήνα έχει παιχνίδια πάλι, ναι.
1: Μια
0: εβδομάδα έχει πάλι.
1: Θα σε ρωτήσω κάτι άλλο.
0: Ναι, παρακαλώ.
1: Ο γιος του Στράτου, του Αποστολάκη, δεν είναι αυτός του Όφη?
0: Όχι, αλλά είναι και εκείνος ποδοσφαιριστής.
1: Ναι. Έχει ο Αποστολάκη γιο ποδοσφαιριστή?
0: Σου είπα, ναι, αυτός είπα τώρα, ότι είναι και ο γιος του Αποστολάκη.
1: Σε ποια ομάδα παίζει?
0: Άρα, πώς καταφέρνεις και με πιάνεις πάντα διάβαστο. Πώς καταφέρεις
1: πάλι. Τι να κάνω, δεν τες ερωτήσει.
0: Πώς καταφέρεις και με ποια. Αυτός ήταν πολλά χρόνια στον Πανετολικό. Και παίζει την Κηφισιά τώρα.
1: Α, παίζει την Κηφισιά, ναι, κάτι. Τον άκουσα.
0: Αφού τα ξέρεις, έχω την αίσθηση ότι τα πιο πολλά τα ξέρεις, αλλά θες να τα στάρεις, αδείς, άμα τα ξέρω εγώ. Έτσι το πας. Τρέξ' τους, κύριε Δημήτρη, τρέξ' τους. Έτσι, μπράβο, δώσε.
1: Ωραία, πες μου και ένα τελευταίο.
0: Για να δω αυτό, θα πέσω μέσα. Ναι.
1: Θα πέσει. Ποιο είναι τα επόμενα ντέρμπι.
0: Τα επόμενα ντέρμπι πού, στο πρωτάθλημα.
1: Το κοινό πρωτάθλημα.
0: Την Κυριακή, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Καλό, ε.
1: Αυτό τα ξέρω, πιο μετά.
0: Την άλλη αγωνιστική έχει ΠΑΟΚ Άρης.
1: Α, έχει στο καπάκι, ναι.
0: Ναι, την τέταρτη. Την πέμπτη αγωνιστική δεν βλέπω ντέρμπι, κύριε Δημήτρη. Την έκτη αγωνιστική όμως βλέπω τι βλέπω. Ξέρεις τι βλέπω την πέμπτη αγωνιστική, την έκτη.
1: Κυπριακός Παναθηναϊκός.
0: Αφού σου πλούω, τα ξέρεις απ' έξω.
1: Έτσι το διαισθάνθηκα. Παναθηναϊκός παίζει μέσα με τον ΠΑΟΚ, έξω με τον Ολυμπιακό και πρέπει να παίζει μέσα με την ΑΕΚ μετά.
0: Σου λέω, τα ξέρεις όλα διαβασμένος, δεν έχεις ανάγκη από τίποτα.
1: Τα ξεχνάω, ξέρεις, άκουσα το πρόγραμμα, αλλά τώρα δεν το θυμάμαι απ' έξω.
0: Μάλιστα. Έγινε, κύριε Δημητρή.
1: Έτσι δεν είναι, με την ΑΕΚ παίζει.
0: Με την ΑΕΚ παίζει μετά την ένατη αγωνιστική μέσα.
1: Την ένατη. Ναι. Ωραία, ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σου, φίλε, γεια. Καλώς σου πού, γεια. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Βαγγέλη μου.
0: Καλώς τον Πάνολη, τι έγινε, παιχτή.
2: Τι έγινε, αγόρι.
0: Καλά, εσύ.
2: Φοβερή μεταγραφή, έτσι.
0: Ποιος, φίλε.
2: Του Ναΐμου.
0: Α, δεν βγήκες, θες. Δεν βγήκες, ε.
2: Όχι, δεν βγήκα, όχι.
0: Ναι, ναι, μεγάλη μεταγραφή.
2: Φοβερή μεταγραφή.
0: Μεγάλη μεταγραφή, βέβαια.
2: Μεγαλύτερη μεταγραφή που έχουμε κάνει. Σχηματικά εννοώ. Είναι παίκτης που τον ξέρουμε, δηλαδή δεν χρειάζεται να λέμε ότι αγαβέσει, αγαπορώσει και τέτοια. Δίνει κόλ, δίνει ασίς και πιστεύω ότι ο Κάγκουα, ο Λούζα μου άρεσε πολύ. Τον είδα, έχει δει ωραία μπαλιά και είναι πιο καλός από τον Καμαράμα να του πάει τη θέση.
0: Έχει τρομερό αριστερό ποδί. Τον είδες ότι έκανε 3-4 αλλαγές παιχνιδιού με 40-50 μπάλα και η μπάλα πήγαινε μυρογνωμόνιο.
2: Ναι.
0: Μυρογνωμόνιο. Ναι.
2: Ναι, πολύ καλές μπαλιές και είναι οι καλύτερες τοποθετήσεις και μου φαίνεται και πιο δυνατό παιδί από τον Καμαρά σαν παίχτης. Και πιστεύω ότι θα παίζει λογικά ο Κάγκουα και ο Λούζα και μπροστά ακριβώς θα παίζει σαν οχτάρο δέκαρο ο Ουναΐ. Τι λες?
0: Λέω ότι είναι ένα από τα πιθανά σχήματα. Πάντως μεσοπιθετικά ο Παναθηναϊκός έχει γεμίσει πολύ πλέον και αυτό έχει δίνει ευχέρεια στον προπονητή να παίξει πολλά διαφορετικά σχήματα. Δηλαδή γιατί μεσοπιθετικά έχει πλέον πολλές επιλογές.
2: Ναι, και 4-4-2 μπορεί να παίξει και 4-3-3 μπορεί να παίξει και
0: 4-2-3-1 και ό,τι θες μπορεί να παίξει.
2: 4-2-3-1, ναι, όλα τα συστήματα μπορεί να παίξει πλέον. Και ακόμα και αν λείπει κάποιος από τα μπακ, μπορεί να παίξει και 3-4-3, ας πούμε.
0: Ναι.
2: Άνετα.
0: Ναι.
2: Δηλαδή αυτό για να προπονητή να μπορεί να παίξει όλα τα σύγχρονα συστήματα νομίζω είναι το καλύτερο. Δεν ξέρω τι λες.
0: Τι λέω, αυτό που λέω συνέχεια, ότι ο Νίστρουπ είναι τυχερός, διότι έχει έρθει σε μια εποχή που και έχει μια πολύ οργανωμένη συνολικά ομάδα πίσω του και ένα μηχανισμό που δεν είχαν παλιότερα οι άλλοι προπονητές του Παναθηναϊκού,
2: ναι,
0: και
2: ναι.
0: Γιατί πετυχαίνει και ένα Παναθηναϊκό πλέον πολύ γεμάτο. Έτσι,
2: σε καλά του, ναι.
0: Από σε ό,τι αφορά τις επιλογές, ας πούμε.
2: Βαγγέλη μου, αν δεν έρθει πέντε το πρωτάθλημα του χρόνου, πιστεύω που θα μπούμε στο σπίτι μας. Θα έρθει, είναι θέμα χρόνου πλέον. Τον βλέπεις να λαφούζει, κάνει μεταγραφές, δεν μπορώ να του πω τίποτα πλέον. Τίποτα δεν μπορούμε να του πούμε του ανθρώπου. Αυτά είχα να πω, να σε
0: έγινε,
2: καλά.
0: Έγινε Παναλή, να σε καλά. Γεια, γεια, επίσης φίλε. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Καλημέρα, Βαγγέλη.
0: Καλώς τον.
3: Γεια σου, Πατριώτη, Γιάννης καταφύγει.
0: Καλώς τον Γιάννη, πού είσαι, παιχτή.
3: Καλώς όρισες πίσω.
0: Εντάξει.
3: Πριν
0: εσύ πότε γύρισες, ρε.
3: Περασμένη Τετάρτη.
0: Εγώ έχω γυρίσει πριν από σου, λέει.
3: Θυμάμαι που έλεγες ότι θα γυρίσει όταν ξεκινούσε το πρωτάθλημα. Καλά θυμάμαι.
0: Ποιο και γύρισα και ποιον, γύρισα από το... Από τις, στο Παναθηναϊκό Σκράντες που ήταν εδώ στην Αθήνα, 20 του μήνα, 19-20 του μήνα τότε είχα.
3: Καλή σεζόν σε όλους να πω.
0: Καλή σεζόν.
3: Γιατί ξεκινούσαν τη σεζόν αρχές Σεπτέμβρη.
0: Βέβαια, ναι.
3: Πάντα, για την ΑΕΚ να πω ότι έχει ξεκινήσει καλά το κομμάτι το μεσοπιθετικό. Πίσω εδώ περίμενα να κάνει κάποιες μεταγραφές οι οποίες δεν γίνανε και θα δείξει τώρα το πόσο θα την επηρεάσει το... Στο πρωτάθλημα εκεί πιστεύω θα έχει λίγο θέμα.
0: Στα μετώπιστε.
3: Θεωρώ ότι έπρεπε να πάρει δύο μπακ και άλλο ένα στόπερ ταχυδυναμικό. Αυτό που λέγαμε και πριν τις διακοπές.
0: Ναι.
3: Ναι. Δηλαδή όπως έκανε τη σύγκριση πριν με Καναβάρο και Νέστα, ο ένας ήταν πολύ ταχυδυναμικός και γρήγορος επεμβάσεις και ο άλλος σκούπιζε από πίσω, ο ψηλός.
0: Ναι. Ναι. Ναι, ναι.
3: Το ίδιο είναι στην ΑΕΚ. Έχει δύο ψηλά κορμιά, βαριά κορμιά.
0: Ναι.
3: Όταν, με καλά πόδια και οι δύο, όταν έχει κυκλοφορία, αλλά το θέμα είναι στην πίεση.
0: Και δεν είναι μόνο θέμα στην πίεση, είναι και θέμα και ποσοτικό εκεί. Είναι και ποσοτικό, δηλαδή, ρε παιδί μου, και σε περίπτωση που κάποια στιγμή υπάρχουν κάρτες, υπάρχει το ένα, υπάρχει το άλλο, καλό είναι να υπάρχει μια επιλογή ακόμα πίσω.
3: Το μόνο που διαφωνώ με τους δημοσιογράφους χθες είναι που βγήκε η λίστα για τον Γεωργίεφ και έβαλε το Βίτα. Θεωρώ ότι κράτησε εμπειρία. Το Champions League είναι 8 μάτς. Κάπου μπορεί να χρειαστεί. Το πιο πιθανό είναι σε πολλά παιχνίδια χτύπα ξύλο ή τέλος πάντων με την καλή έννοια, αν προηγηθεί, μπορεί να το γυρίσει 3-5-2, άρα θα χρειαστεί κι άλλο στόπερ. Ο Γεωργίεφ δεν έχει δείξει διαπαιδευτήρια, πιστεύω ότι μπορεί να τα απεξέλθει ίσως σε τέτοιο επίπεδο και θεωρώ ότι καλύτερη την επιλογή του Βίντα με την προϋπόθεση αν χτύπα ξύλο τραυματιστεί ο Ρότα να παίξει ο Κατσίνοβες δεξιά γιατί στην Άιντραχτ Φρανκφούρτ εκεί έπαιζε. Και είναι πολύ εργαλείο παρότι τον ευρίζουν όλοι που δεν το μετράω εγώ αυτό στα social media. Είναι πάρα πολύ καλός παίκτης, ένα παίκτης που παίζει όλες τις θέσεις από τερματοφύλακα. Και είναι έμπειρος και είναι και 5 χρόνια στην ομάδα.
0: Ποιος, οπότε, Κατσίνοβες.
3: Ο Κατσίνοβες, ναι. Για τη λίστα χθες εγώ θεωρώ ήταν σωστή η απόφαση του Νικόλης.
0: Ναι.
3: Από τα λίγα λάθη που πιστεύω ότι έκανε αυτός ο προπονητής,
0: ναι.
3: Ο οποίος μας έδειξε να τον εμπιστευόμαστε, είναι στο μάτι της Κυριακής. Γιατί δεν έβαλε ένα αμυντικό χαφ μετά το 70 όταν είδε ότι η ΑΚ άρχισε να τρώει αρκετές επιθέσεις από το κέντρο. Και κατά τύχη χθες,
0: ναι.
3: Συναντήθηκα με τον Ρουκουνάκη και γνώρισα τον Παλκάρη, ένα εξαιρετικό παιδί και ένας εξαιρετικός παίκτης της Κηφισιάς.
0: Δικός σας παίκτης είναι αυτός.
3: Δικός μας παίκτης. Mm. Κάναμε έτσι μια πολύ ωραία κουβέντα. Πήγα το παιχνίδι και γενικά και του λέω κρίμα. Δεν είναι, πραγματικά πολύ καλός παίκτης. Και πέρυσι με τη Φιλαδέλφια μου είχε κάνει εντύπωση η εμφάνισή του. Και μου είπε ότι εντάξει έπρεπε να κερδίσουμε και του έκανε και αυτούς τους έκανε εντύπωση ότι δεν άλλαξε το σύστημα ΑΕΚ. Δηλαδή μετά το 60-70 όταν είσαι ανέτοιμος γύρα και πάρε το παιχνίδι. Δεν είναι ντροπή να βάλεις τον Αριάγκα ας πούμε ή ένα τρίτο στόπερ να πάρεις το μάτς. Δεν είναι κανένας τίποτα. Ναι. Θα πάρεις το μάτς και μετά από μια εβδομάδα δεν θα θυμάται κανένας ότι Μάνταλε χτύπησε στο φάουλο απευθείας και έκανε καθυστερήσεις με το Ζήνη στη γωνία. Δεν θα θυμαλώσει κανένας. Πιστεύω εγώ. Δηλαδή,
0: επαναπαύθηκε η ΑΕΚ προχθές. Επαναπαύθηκε. Δεν επαναπαύθηκε. Φαινόταν δηλαδή ότι κάποια στιγμή έπαιζε με τον χρόνο να περάσει η ώρα να τελειώσει το παιχνίδι.
3: Κάνανε παιδικά λάθη, Βαγγέλη. Δηλαδή δεν χτυπάς φάουλ τώρα στο 97 από το κόρνερ απευθείας.
0: Ναι.
3: Χωρίς κανένα παίκτη. Φωνάζεις το Ζήνη και πας στο κόρνερ όπως κάνει ο Χάλαντ τη Μάντσεστερ Σίτι και κάνεις κορδέλες εκεί στο
0: κόρνερ. Το ίδιο που έλεγα, άμα θυμάσαι. Και, α, όχι, ήταν μέσα στις διακοπές. Με την Γκράλοβε του Παναθηναϊκού που έφαγε δύο γκολ μέσα σε 5 λεπτά. Που λέω το δεύτερο είναι επίτρεπτο. Για τον Ρουκουνάκη. Δεν ξέρω αν το θυμάστε εσείς, σίγουρα κάποιοι ακροατές τώρα θυμούνται. Πρόπερση που έκανα την Super League 2 στην τηλεόραση που έκανα περιγραφές. Θυμάσαι που με ρωτούσαν εδώ οι αξίδες ποια παιδιά ξεχώριζα από την ΑΕΚ Β. Ένα από τα παιδιά που είχα ξεχωρίσει ήταν από τους πρώτους ήταν ο Ρουκουνάκης. Το είχα πει εδώ στον αέρα.
3: Πολύ καλός παιδί.
0: Ναι, αριστεροπόδαρος. Εν τω μεταξύ, πρόσεξε με, αυτό το παιδί οφείλει μεγάλο κομμάτι αυτού που είναι σήμερα στο Λέτο. Διότι δεν τον πίστεψε κανείς. Και τον πήρε ο Λέτο πέρσι και τον έκανε παίχτη Super League. Το έδωσε αυτό την ευκαιρία. Το έδωσε αυτό την ευκαιρία. Είναι δηλαδή και αυτό και μπροστά ο άλλο ο Θοδωρίδη ο Φόρ που πάλι και εκείνο από την ΑΕΚ Β.
3: Ναι, ναι.
0: Προέρχεται.
3: Πιο ταχυδυναμικό εκείνο. Πιο δυναμικό.
0: Μ' αρέσει, δηλαδή, μ' αρέσει αυτό με το Λέτο ότι δίνει ευκαιρίε σε παιδιά και δικαιώνεται. Δηλαδή ο Ρουκουνάκη, α πούμε, δεν έβρισκε το παιδί ομάδα για τη μεγάλη κατηγορία. Τον πήρε ο Λέτο, του έδωσε αυτό την ευκαιρία και εξελίσσεται γιατί ξέρει μπαλά. Το μόνο που έχει. Να σου το πω εγώ, επειδή τον έχω δει πολλές φορές, είναι λίγο ότι στερεί σε ταχύτητα. Εντάξει, δεν είπε κανένας ότι θα γίνει και.
3: Εντάξει, και ο Τσέχος που πήραμε τώρα το ίδιο είναι. Πώς το λένε, ο Κάιρινεν. Εντάξει.

0: βάζουν εξτρέμ. Όπως ακούω τους δικούς σας τώρα, θα έρθει ο Ναΐ να παίξει δεξιά. Όπως ο δικός μας βάζει τον Μάγερ. Δηλαδή, είχαμε τη μάστιγα με τα ανάποδα πόδια, το οποίο εγώ το μισώ, δεν μου αρέσει καθόλου αυτό, να συγκλίνουν και όλα αυτά. Και τώρα τους βλέπω να συγκλίνουν και εντελώς μέσα. Δηλαδή, γίνονται 4 χαφ με 2 επιθετικούς χωρίς ακραίους. Η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή δεν έχει καθαρό εξτρέμ. Είχε τον Ελίασον, είχε τον Κουτέσα, πάνε και αυτό.
1: Πάνε
0: και αυτό. Έχει ένα μάτι να παίξει κόντρα επίθεση, ειδικά στο Champions League. Θα το δούμε αυτό, θα φανεί. Ας ελπίσουμε να κάνει καλές εμφανίσεις και να καταφέρει να πάρει βαθμούς και μήπως με 9 βαθμούς αν καταφέρει να τους πάρει να. Αν πάει σε έναν επόμενο γύρο θα είναι ωραίο, θα έχει ωραίες εκδρομές.
1: Νομίζω ότι θέλει. Με πόσο προκριθεί ο Ολυμπιακός πέρσι, με 11? 11 δεν προκριθεί πέρσι ο Ολυμπιακός.
0: Με 11 πέρσι.
1: Νομίζω ότι θες.
0: Πάφος νομίζω ότι είχε μείνει
1: απέναντι. Μπράβο, ναι, αυτοί οι 9 δεν φτάνουν.
0: 9 ήταν πρόπερσι.
1: Δεν φτάνουν,
0: Την πρώτη χρονιά.
1: Ναι, είναι πολύ δύσκολο να φτάσουν.
0: Κάτι τελευταίο, χαιρετισμού στο φίλο μου τον Κώστα τον Σιούτα, το καλύτερο φυτόριο των Αθήνων Προαθήνων, Παναθηναϊκός. Και του λέω χθες ότι έκανε δήλωση ο Παναθηναϊκός πρωταθλήματος με τον Ενάη και κορόιδευε. Μπήκε στα φαβορεί ο Παναθηναϊκός, να τα ακούσει και από εδώ. Θα δούμε μια πολύ ωραία χρονιά.
1: Έγινε ρε Γιάννη.
0: 219 μεταγραφές και όλα καλά. Λοιπόν, καλή σεζόν να έχεις, καλές κόπες.
1: Επίσης φίλε, να είσαι καλά φιλαράκι. Εγώ Γιάννη μου, να είσαι καλά, γεια. Λοιπόν, παιδιά, νομίζω σε 2 εβδομάδες θα ενεργοποιηθεί αυτό που λέτε για το Sport FM TV και θα είναι πιθανότητα, αλλά πώς να το πω, να δώσω ένα παράδειγμα, αλλά Netflix. Θα παίρνετε κωδικούς, θα κάνετε εγγραφή, θα πληρώνετε συνδρομή και θα βλέπετε όλα τα προϊόντα που έχει μέσα, όλα τα παιχνίδια που έχει η συγκεκριμένη πλατφόρμα. Καλημέρα στο Βασίλη και το σωσία του. Εννοείται κάνω χαβαλέ, ξέρουν οι γίγαντες, λέει ο Τζόρνταν. Καλημέρα στην παρέα, καλημέρα Βαγγέλη. Μία ώρα για την άδεια. Μπάμπης Αχαρναϊκός. Οπ, να το σου Μπάμπης. Οι Αχαρναϊκοί φεύγουν διακοπές Σεπτέμβρη, παιδιά. Στα το Μενιδί, στα Αχαρναϊκός. Σεπτέμβρη την κάνετε. Κανένας Αύγουστος. Να περάσεις καλά, φιλέ. Καλημέρα, Βαγγέλη. Όντως είσαι λίγο γουρλής με τις μεταδόσεις. Συνέχισε έτσι, Γιώργος από Άλυμο. Διακοπεύοντας στο Μαρμάρι. Να το σου, Γιώργος. Να περνάς καλά, αγόρι. Γλυκύτατος ο κύριος Δημήτρης, λέει ο Νικόλας από τα Χανιά. Πάντα ο κύριος Δημήτρης είναι φιλαράκος καλός. Καλημέρα Βαγγέλη, καλημέρα στους ψηλούς δίδυμους που εύκολα μπορούν να κάνουν διαφορά, να κάνουν διαφόρων τρόπων ζημιές. Γιάννης Ολυμπιακός, μη αντικειμενικός, λοιπόν δεν το συζητάμε. Νέστα, ο Καναβάρο λέει αυτό που λέμε Μουντουμαδόρος, λέει και άμεσος επεμβάσεις. Ο Νέστα αρχοντικός έπαιζε με ψηλά το κεφάλι, ήξερε και μπαλίτσα, την έτρεχε στο χορτάρι και ήταν και όμορφος. Να τα ο Γιάννης, έβαλε και την πινελιά του. Ναι, ομορφόπεδο, ρε. Ομορφόπεδο, Νέστα. Τι είμαστε, κομπλεξικοί είμαστε. Καλημέρα, εξαιρετικό ο Μπινιάρης. Χρόνια έχω να δω παίχτη να δίνει την μπάλα με τη μία του ο Γρηγόρα και εμένα μου κάνει καλή εντύπωση. Φτάνω. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλού σκουνά έχουμε. Θα δούμε ωραίο πρωτάθλημα φέτος με τις μεταγραφές που έγιναν, λέει ο Παγωτατζής. Βαρέα και αθηγεινά τώρα λέει αυτό δεν είναι δουλειά. Η ιερέα εξέταση είναι. Στίβο Μάχης περνά κάθε φορά με τον κύριο Δημήτρη. Καλημέρα, Βαγγελάρα, στα αδέρφια security. Καλημέρα, λέει ο Μανώλης. Φίλε Βαγγέλη, ο κύριο Δημήτρη θα μα τρελάνει. Την υγεία του να έχει ο άνθρωπο, λέει ο Μόντι. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλή εκπομπή. Ο κύριος Δημήτρης λέει κάνει τον προγραμματισμό της ομάδας. Ο κύριος Ανδρέας είναι υπεύθυνος για τις μεταγραφές. Μετά αναλαμβάνει ο Φούρναρης. Λέει ο Αλέξανδρος. Βαγγέλη, Δατινά, εκλέμε και φυσικά που δεν μπορούσαν να κρατήσουν την μπάλα και δεν μπορώ να σκεφτώ πώς θα πάρει 9 βαθμούς στο Champions League. Έτυχε και είδα νωρίτερα τη Ρεάλ, το Ρεάλ Μάλαγα και δεν ανησύχησα, αλλά τρόμαξα, λέει ο Μάκης. Εντάξει τώρα, δεν είναι όλα τα παιχνίδια ίδια. Δελτίο. Φύγαμε για δελτίο λοιπόν.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Μήνυμα απάντηση έστειλε ο Πρωθυπουργός στις τουρκικές ανυπόστατες αιτιάσεις για αποστρατιωτικοποίηση των νησιών στο Αιγαίο. Η πατρίδα μου είναι μια ειρηνική χώρα η οποία δεν συνιστά απειλή για κανέναν. Δεν θα δεχτεί όμως υποδείξεις από κανέναν για το πώς θα ενισχύσει την αμυντική της θωράκιση, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης. Προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η προάσπιση των συμφερόντων των κρατών μελών της Ένωσης, διαμήνυσε από την πλευρά του ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα μετά την ενημέρωση που είχε από τον κ. Μητσοτάκη στο Μαξίμ. Σε διάβημα με το οποίο η Ελλάδα απορρίπτει κατηγορηματικά ως αυθαίρετους και στερούμενους οποιασδήποτε νομικής βάσης τους τουρκικούς ισχυρισμούς, προχώρησε η πρεσβεία της χώρας μας στην Άγκυρα. Το διάβημα αφορά τόσο τις δημόσιες τουρκικές ανακοινώσεις αναφορικά με τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια, όσο και τις τουρκικές προεδρικές αποφάσεις για την ανακήρυξη 2 εθνικών θαλάσσιων πάρκων. Με το Πασόκ στην κυβέρνηση θα ψηφιστεί αμέσως νόμος για την κοινωνική κατοικία και θα επανέλθει 13η σύνταξη, ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας σε εκδήλωση του Πασόκ στο Ηράκλειο Κρήτης. Νεκρός με τραύμα από όπλο βρέθηκε χθες βράδυ 65χρονος στην Κρήτη, σύμφωνα με τις ως τώρα πληροφορίες.

0: εντοπίστηκε θανάσιμα τραυματισμένο σε χωράφι στις Αρχάνες Ηρακλείου. Η σύγκρουση με το Ιράν δεν είναι πόλεμος, δήλωσε χθες ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance. Αυτή τη στιγμή δεν γίνεται ανταλλαγή πυρών, ανέφερε ο κ. Vance, προσπαθώντας να υποβαθμίσει την πρόσφατη αναζωπήρωση των εχθροπραξιών. Και ο καιρός λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα δυτικά και βόρεια του νομού. Έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 32 στη Θεσσαλονίκη.
1: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
2: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση, για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο, για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site, όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ, ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
3: Η αναμέτρηση ΑΕΚΑΡΙΣ 2 ώρες αργότερα. Την Κυριακή δεσπόζει το μεγάλο ντέρμπι Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ στις 9.30, ενώ νωρίτερα παίζουν Ατρόμητος Καλαμάτας στις 7, Όφης Κηφισιάς στις 7.30, Λεβαδιακός Πανετολικός στις 8, με την αυλαία να πέφτει την Δευτέρα στις 6 με την αναμέτρηση Αστέρας Άκτορ Ηρακλής. Μετά το τελευταίο σφύριγμα, επίκεντρο της δράσης γίνεται το στούντιο με αναλύσεις και σχόλια από τους δημοσιογράφους του σταθμού μέχρι την ώρα που το λόγο παίρνουν οι ακροατές. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, ΑΕΚΑΡΙΣ και όλα τα άλλα ματς στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Wins for FM 94,6.
4: Αυτοί ήταν οι μεγαλύτεροι αγώνες της ημέρας. Χορηγία ενότητας Big Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: 10 ημέρες μέχρι τη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
6: 10 παλικάρια στήσαμε χορό.
7: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου. Με Φέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
6: Λέγαμε Γοργόνα Παναγιά.
8: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στήριξη.

0: Ακούτε κανονικά. Τώρα μ' ακούω κανονικά. Τώρα μ' ακούω κανονικά. Ωραία. Λοιπόν. Γεια σου, Μπουρνάλη, μου είπα να θέλει εδώ ένα ακροατή. Καναβάρο, ίσον φαντρόγγελεν, νέστα ίσον τεφράι. Σαν να λέμε να καταλάβουν κοινότεροι που δεν πρόλαβαν. Ο ένα εγκεφαλικό, ο άλλο δυναμικό. Να μάθει κάποιο, λέει στον κύριο Δημήτρη και στον κύριο Ανδρέα, πώς λειτουργεί, το chat GPT, λέει να ρωτάνε σταμάτητα για την Πανάσα όλη μέρα. Ναι, ναι. Δεν ξέρω για ποια ομάδα λες. Α, για τον Ίστρουπ, λες ότι με αυτό το υλικό που έχουμε, λέει. Με το υλικό που έχουμε, αυτό που βλέπουμε δεν είναι ποδόσφαιρο. Δυστυχώς δεν το βλέπω πολύ. Τον Ίστρουπ, λέει εδώ ο φίλος. Ναι, οκ. Okay. Καλημέρα, λέει ο γνωστός φίλος με το κάπα κεφαλαίο. Καλημέρα, αρχηγέ. Καλημέρα, Βαγγέλη, από το Γιάννη Βόρεια, Εύβοια Λίμνη. Βαγγέλη, για το Sport FM TV που είπες, μπορώ να το χρησιμοποιήσω σε πάνω από μία συσκευή. Έχει τέτοια πληροφόρηση. Είναι σε πάνω από μία συσκευή και θα είναι κανονικά όπως είναι αυτές οι ιντερνετικές πλατφόρμες του Netflix. Δηλαδή θα είναι για Smart TV, tablet, κινητό και τέτοια. Καλημέρα, Βαγγέλη, μου, εσύ πιστεύεις ήταν ο site του Τσουβέλλας? Είναι μια ωριακή φάση, Νίκο. Ήταν αυτό πάλι. Ο Φώτης θέλει αποθέωση για τον κύριο Δημήτρη που τα ξέρει όλα. Αλλά καλά κάνει και σε έχει σε εγρήγορση, Βαγγέλη μας, λέει ο Φώτης. Καλημέρα, μάγκες από ΑΕΛ ΜΕΣΟΥ. Ξέρετε κάτι, λέει, για τον Μπάντοβιτς και ΑΕΛ και τη γνώμη σας για τον παίχτη? Ραφαήλ, πιθανό είναι. Για τον παίχτη, εντάξει, δεν ξέρω αν θα κουμπώσει εκεί. Δεν είναι παιδί που κάνει διαφορά. Έτσι. Αν και γύρω Παναθηναϊκού Γάλλου το ξεφορτωθεί, αλλά δεν είναι παιδί που κάνει διαφορά. Καλημέρα, Βαγγέλη, πάνω και στην παρέα πίσω από τους δέκτες. Καλώς ο Ρωκύρα Κοστέλνη και ο Δημητρός πρώην Ταΐγιο, τον Ιχα Βούζα. Βαγγέλη, ξέρεις αν προβλέπετε για την πλατφόρμα του Sky να κάνουμε συνδρομή και μέσα από την Αυστραλία για να βλέπουμε τους αγώνες? Χθες, λέει, είχε και ο Μπλοκ, λέει, το Sky και δεν μπορούσαμε να δούμε τον αγώνα. Θα είναι άδικο να μην μπορούμε να δούμε πανάθα εμείς που ζούμε Αυστραλία. Ας το αφήσω στο Antenna Pacific, λέει, για εμάς, αν δεν γίνεται. Θα δούμε, Δημήτρη. Φυσικά και θα υπάρχει πρόβληση για τους Έλληνες του εξωτερικού, ρε φίλε. Λοιπόν, πάμε στο τηλέφωνο 2195-79-283-4-5. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Εγώ είμαι.
0: Ναι.
1: Μαζεύω ρούχα, θα σε σκοτώσω.
0: Γιατί μαζεύεις ρούχα? Γύρισες σπίτι? Γύρισες?
1: Ναι, γύρισα. Έχω ακούσει όλη την ώρα το τηλέφωνο.
0: Εγώ είμαι, λέει, μαζεύω ρούχα, λες και τον πήρα εγώ τηλέφωνο. Συγγνώμη πάνω που σε ενόχλησα, έτσι.
1: Για καλό σκοπό πήρα.
0: Τι καλό σκοπό?
1: Με τον κύριο Δημήτρη πέθανα στο γέλιο.
0: Τι καλό σκοπό πήρες? Τι θες να κάνεις, κάποια δωρεά? Θες να κάνεις κάποια δωρεά?
1: Όχι, ρε. Τι δωρεά να κάνεις? Εσύ που κάνεις δωρά, τους να πούμε στην αναμονή μια κάρτα. Λοιπόν, κάτσε τώρα να μιλήσουμε σοβαρά.
0: Πάντα μιλάμε σοβαρά.
1: Ναι, σωστό. Πήραμε αφορμή.
0: Ναι.
1: Ακούγομαι καλά έτσι, γιατί έχω το Bluetooth.
0: Ναι.
1: Πήραμε αφορμή ένα μήνυμα που ήρθε. Καταρχήν καλημέρα σε όλους. Καλό που σου ακούω. Με τον Αλαφούζο. Που λέει, δεν λέω ευχαριστώ και αυτά. Λοιπόν, όπως είχε γίνει τότε σωστά κριτική λέω, για τα κακό σκήμενα, έτσι πρέπει να λέγονται και τα καλά. Λοιπόν, εγώ θα του πω ευχαριστώ, γιατί δεν έχω τέτοια κόμπλεξ. Όταν κάποιος κάνει κάτι καλό γενικά, έχω μάθει να λέω και ευχαριστώ, και όταν κάνω τη λαλακία μου, να λέω και συγγνώμη. Ωραία μέχρι εδώ, έτσι.
0: Ξέρεις, είναι αυτό, Παναγιώτη, είναι σημαντικό για τον άνθρωπο, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που αυτές τις δύο λέξεις είναι άγνωστες. Και το ευχαριστώ, λοιπόν, και το συγγνώμη. Υπάρχουν άνθρωποι και έξω που είναι άγνωστοι σε αυτές τις λέξεις.
1: Λοιπόν, και τώρα, επειδή δεν θέλω να το κάνουμε κοινωνικό, θέλω να παραμείνω στο αθλητικό.
0: Ναι.
1: Ο Παναθηναϊκός, μεταγραφές, για χρήμα μιλάμε ακριβότερες. Οι 10 μεταγραφές, οι 8 στις 10 είναι το Αλαφούζο. Το ξέρει αυτό κάποιος?
0: Τι εννοείς το Αλαφούζο, φίλε?
1: Επιδίκηση Αλαφούζο. Οι 10 ακριβότερες χρηματικά, το τονίζω, χρηματικά.
0: Το πόσο κόστησαν, ναι.
1: Είναι. Ουναΐ, Σισε Κωνσταντίνου, Λούζα Αντίνο, Πελίστρη, Τετέ, Γιάγκουσιτς, Αντρόγγελε και Ντέσσερς. Τη σειρά που τους είπα είναι, από το 1 μέχρι το 10. Οι 8 λοιπόν είναι επί προεδρίας του κύριου Αλαφούζου. Αν λέει κάτι αυτό.
0: Mm-hmm.
1: Ωραία, okay. Μέχρι εδώ.
0: Ναι.
1: Χωρίς να είναι μορφή για τις προηγούμενες διοικήσεις. Καταλαβαίνεις πώς το λέω? Είναι,
0: ναι, κατάλαβα. Εγώ ποιος ακούει, καταλαβαίνει, ρε φίλε. Ναι.
1: Μπράβο. Όχι, μην παίρνεις και όρκο σε αυτό ότι ο οποίος ακούει, καταλαβαίνει.
0: Εντάξει.
1: Δεν μιλάω για τους ακροατές της εκπομπής, γενικά το λέω. Γιατί ήθελα να το πω. Εγώ θα ζητήσω, λοιπόν, ευχαριστώ, θα το ξαναπώ. Θα βγάλω το καπέλο στον Κοτσόη Και θα πω ότι φέτος η μεγαλύτερη μεταγραφή του Αλοφόζου είναι ο Κοτσόλης. Ξεκάθαρα πράγματα. Η μεγαλύτερη του μεταγραφή είναι ο Κοτσόλης. Γιατί είναι ένας άνθρωπος σωστός, έχει υπομονή, είναι δουλευταράς, δεν έχει εμπάθειες, δεν έχει τυπάκι, δεν έχει μαγιά και μιλάει ωραία. Έτσι κλαίνουν και οι μεταγραφές.
0: Και, θα προσθέσω δύο πράγματα πάνω σε αυτό. Θα πω, ναι, για τον Κοτσόλη θα πω ότι και επίσης σέβεται τα χρήματα που διαχειρίζεται και προσπαθεί, ναι, πάντα, να κάνει, πω, και πάντα κάνει το καλύτερο δυνατό σε αντίθεση, ναι, με συναδέλφους του στο παρελθόν. Ναι. Και το δεύτερο, ότι πλην του Στέφανου γενικά ο μηχανισμός στον Παναθηναϊκό και το οργανόγραμμα αυτή τη στιγμή είναι όπως πρέπει να είναι, δηλαδή σε ό,τι αφορά τη στελέχωση σε όλες τις θέσεις και πλην του Στέφανου δηλαδή. Υπάρχουν και πολλοί άλλοι άνθρωποι. Έτσι, το Φίσας, ο Μπουτσικάρης, όλοι στο ρόλο του, καθένας. Δηλαδή, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι.
1: Απλά εστιάζω.
0: Εντάξει, παιδί μου, δεν αλλάζω κάτι σε αυτό που είπες. Απλά ήθελα να προσθέσω και αυτά τα δύο πράγματα. Και για τον Κοτσόλη, αλλά και γενικά.
1: Πολύ. Είναι και ο Πανταλέων, είναι και ο Σεταρίδης. Είναι πολλά παιδιά. Έχεις απόλυτο δίκιο. Και ειδικά για το Φίσα που το τονίζεις, έχεις απόλυτο δίκιο.
0: Ναι.
1: Και επίσης, για να γίνει μια αποδέσμευση κάποιου παίχτη, θέλει τρόπο. Γιατί οι αποδεσμεύσεις είναι πιο δύσκολες ίσως από τις μεταγραφές.
0: Βέβαια, φυσικά και θέλει τρόπο, ναι.
1: Μπράβο. Άρα, πέσω, ο τρόπος του Κοτσόλη έδειξε πολλά. Πόσες αποδεσμεύσεις, Βαγγέλη, έγιναν περίπου, έγιναν καμιά 7-8, ίσως και παραπάνω.
0: 7 έγιναν κατευθείαν με το που ξεκίνησε η σεζόν, παραπάνω έγιναν.
1: Λοιπόν, αυτό λοιπόν, με λίγα λόγια, αυτό που θέλαμε όλοι οι Παναθηναϊκοί, το έκανε πράξη ο Αλαφούζος. Εγώ δεν πιάνω χρονικά τώρα, προχωράμε μπροστά, η ζωή προχωράει μπροστά. Και εγώ το έχω μάθει με τον πιο άσχημο τρόπο τα τελευταία 2 χρόνια. Προχωράει μπροστά η ζωή, προχωράμε. Τι κάνουμε, δεν μπορούμε να πάμε πίσω. Μπροστά πηγαίνεις. Άρα, το έκανε πράξη εγώ αυτό που φώναζα. Και off the record που σου έλεγα, πόσα χρόνια το έλεγα και γενικά το λέω στον κύκλο μου. Έγινε πράξη, υπάρχουν πολλοί Παναθηναϊκοί στην ομάδα.
0: Μάλιστα.
1: Και πέφτουν και λεφτά. Και προσπαθεί και γίνεται μια προσπάθεια καινούργια, καλή, σωστή και όχι με τύπους συνταξιούχους, με πειράματα, με πολλά ερωτηματικά. Εγώ αυτό βλέπω. Άρα, και ας γίνω γραφικός και δεν με νοιάζει τι θα πει και ποιος, δεν με νοιάζει καθόλου, όμως θα το ξαναπώ τρίτη φορά. Εγώ τον ευχαριστώ τον Αλαφούζο για αυτό που κάνει. Ευχαριστώ τον Γιαννακόπουλο για αυτό που κάνει, ευχαριστώ τον κύριο Βρανόπουλο για αυτό που κάνει, στον Αριστέχνη, και όποιος αγαπάει και προσπαθεί και είναι εκεί και δίνει, εγώ θα το λέω ευχαριστώ. Και ευχαριστώ και εσένα που μου δίνεις βήμα και μιλάω. Και στον Μπουρνά που δεν μου έκλεισε το μικρόφωνο.
0: Ωραία.
1: Εντάξει κύριε Μπουρνά, γιατί βγαίνετε κύριε Νερατζιά, με κλείστε.
0: Φτάνει με συγχαρητήρια.
1: Θα πω εγώ πότε θα φύγω.
0: Όχι.
1: Εγώ πότε θα φύγω.
0: Θα σε φάω σιγά σιγά να προχωρήσω. Ευχαριστήσω, ολοκληρώθηκαν.
1: Παιδιά, θα σας πω ένα μυστικό τώρα για τον Βαγγέλη.
0: Ναι.
1: Όχι μυστικό.
0: Ότι το καταλαβαίνουν, ξέρω τι θα πεις.
1: Όταν αρχίζει ο κύριος Ζαρατιέστα, μάλιστα.
0: Ζεσταίνομαι για τον επόμενο.
1: Ήθελα να πω.
0: Έλα, πες και αυτό να προχωρήσουμε, έλα.
1: Ναι, και πήγα να προλάβω. Θεούλης εχθές, Σταύρος Κολωνός. Αυτό μόνο. Θεούλης. Καλή συνέχεια σε όλους. Καλό που σου κούει υγεία. Και πάμε δυναμικά στην ακρόαση, παιδιά. Άλλα πήγα να πω. Καλή συνέχεια.
0: Yeah. Γνωστός άγνωστος. Θεϊκό μήνυμα. Κοίτα να δεις, λέει, και εγώ νόμιζα πως ήταν προνόμιο μόνο της γυναίκας μου να μην ξέρει τις λέξεις. Συγγνώμη και ευχαριστώ. Οχ. Καλά που δεν ακούει. Πάμε παρακάτω. Θα είχαμε εκεί μέσα τώρα. Καταλαβαίνεις, θα γινόταν. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Εφάτο σε βλέπω. Καλημέρα. Πώς είμαστε?
2: Έχω αφήσει τη Μάνικα για να ρωτήσω. Έχουν περάσει 35 λεπτά. Έχω κάνει καμιά 1000 δέντρα.
0: Ναι.
2: Και λέω κάποια στιγμή. Κάποια στιγμή λέω θα απαντήσει αυτός. Ξέρεις πως αισθάνομαι.
0: Για πες.
2: Ξέρεις πως αισθάνομαι.
0: Για πες.
2: Αισθάνομαι, αυτό θα το πάρεις φιλικά τώρα που θα σου πω, έτσι με παρεξηγείς. Σαν τις γκόμενες που μας αφήνουν στο διαβάστηκε και παθαίνουμε αυτή την κόλλα μετά και εγώ παθαίνω βαγγελομπουρνίτιδα τώρα.
0: Δηλαδή,
2: ναι, λέγεται βαγγελομπουρνίτιδα αυτό. Ανά πεντάλεπτο που είσαι στην αναμονή, σκαλώνεις, ξέρεις, κολλάς.
0: Ναι. Ακόμα λες, πότε θα έρθει η ώρα μου.
2: Ναι. Είμαι ο Δημήτρης, ο πολίτικος, θα εξής πιστεύω μήνυμα πριν γάμισα όρο.
0: Πόσα παιδιά έχεις, Δημήτρη μου?
2: Και μιλήσαμε πριν 3-4 μέρες με τις κόρες του.
0: Άμα με τις 4 κόρες, ρε. Ναι, είπαμε, εσύ πρέπει να παρασημοφορηθείς. Ναι, το έχουμε πει αυτό.
2: Και επειδή σε άκουγα χρόνια και δεν έπαιρνα, λέω τώρα, όποτε θα βρίσκω χρόνο, επειδή πάω νωρίς στο χωράφι, θα τον παίρνω να του λέω καλημέρα.
0: Και αν επιτρέπετε, Δημήτρης, είπαμε. Αν επιτρέπετε, Δημήτρη, τι παραγωγή έχουμε?
2: Εγώ ελαιοκομεία κάνω. Ελαιοπαραγωγός είμαι.
0: Ελαιοπαραγωγός, ε.
2: Ναι.
0: Ωραία, μπράβο.
2: Δόξα τω Θεώ, όσα αντέχουν τα χέρια μας, πάμε. Ό,τι θέλει ο Θεός.
0: Υγεία, υγεία φιλαράκο, και στο εύχομαι μέσα από την καρδιά μου, διότι επιτέλεις έργο σημαντικό. Δηλαδή κάθε άνθρωπος, ας πούμε, μικρομεσαίος που έχει τόσα παιδιά, δηλαδή είναι, αξίζεται, μπράβο.
2: Να πούμε κάποια πράγματα λίγο, θα στεναχωρήσω λίγο τους φίλους μου, τους ΑΕΚτζίδες.
0: Ναι.
2: Αλλά είναι τελείως διαφορετικό, πιστεύω θα συμφωνήσεις, να βλέπεις μπάλα και τελείως διαφορετικό να βλέπεις ποδόσφαιρο. Είναι δύο πράγματα διαφορετικά.
0: Για εξήγησε του μας.
2: Λοιπόν, σε λίγα λεπτά για να μην κουράσω, γιατί θα είναι και άλλος άνθρωπος.
0: Δεν πειράζει, ρε, πες τα εσύ τώρα, ρε. Πολύ τεκνός άνθρωπος τώρα με τέσσερις κόρες, υπάρχει κατανόηση. Ναι.
2: Η ΑΕΚ τι έχει πάθει, φίλε.
0: Για πες.
2: Η ΑΕΚ από τη δεκαετία του 90 είναι σαν αυτό που παθαίνουμε εμείς με τα στεγαστικά δάνεια, που παίρνουμε το σπίτι και μας έχουν πάνω στο δάχτυλο οι τράπεζες και δεν μπορούμε να κουνηθούμε. Αισθάνομαι αυτό το πράγμα. Ότι είναι δέσμια κάποιων πραγμάτων, σαν κάποιο δάχτυλο να μην την αφήνει να εξελιχθεί. Και εξηγώ. Πάρει τις διαδοχές άλλων ομάδων σε προεδρίες και κοίτα τις διαδοχές που είχε η ΑΕΚ. Από τι προέδρους έχει περάσει και σε τι προέδρους έχει πάει. Σαν να μην θέλει ο προηγούμενος να προκόψει ο επόμενος. Αυτό είναι μια πάρα πολύ μεγάλη πληγή. Όπως πολύ μεγάλη πληγή ήταν η πώληση της ΑΕΚ στον Ηλιόπουλο, διότι γνωρίζοντας πολλά πράγματα οικονομικά, ο άνθρωπος δεν είναι καν στη λίστα Forbes. Βλέπε Μαρινάκη. Παρέλαβε μια ομάδα από τον Κόκαλη, άρρωστος Ολυμπιακάκιας, και αυτό που παρακαλάω φέτος είναι μη σπάσει ο διάολος το ποδάρι του,
0: ναι,
2: ο Χριστός και η Παναγία να είναι με την ομάδα, τραυματιστεί ένα στόπερ και ένα δεξί μπακ και πιάσουν οι μεταγραφές του Ολυμπιακού. Θα αρχίσουν οι πενταραεξάρες μέσα στο Καραϊσκάκι και τα Ηλία στο ρολόι, και εκεί θα αρχίσει η εσωτερική κατάρρευση της ομάδας. Η ΑΕΚ έχει κάτι πάρα πολύ σημαντικό, που είναι κακό αυτό, που δεν έχουν οι άλλες ομάδες. Έχουμε οπαδούς φιλάθλους τζογαδόρους. Δηλαδή δεν μαθαίνουν από τα πάθη τους. Εάν αυτό γινόταν φέτος στον Ολυμπιακό με τα μπακ και τα στόπερ, θα είχαν πέσει τα τσιμέντα του Καραϊσκάκη. Άρα ξεκάθαρα το μήνυμα που περνάει είναι: θέλω 9 εκατομμύρια ευρώ από τα εισιτήρια, συν 20 μοίρια από τους ομίλους, 30. Θα τα σκάσει ο φίλαθλος οπαδός, διότι είναι τζογαδόρος. Εγώ παίχτες δεν θα πάρω, άρα δεν με ενδιαφέρει το τσουλού. Άρα Μαρινάκη, Αλαφούζο, δεν θέλω να σε χτυπήσω οικονομικά. Άρα από το 90 και μετά, που η ΑΕΚ είχε πάνω από 5 ευκαιρίες να γίνει αυτοκρατορία, οι προηγούμενοι πρόεδροι στους επόμενους, με την παράδοση και τη διαδοχή και τα λοιπά, τι αποφασίσαν? Να μην γίνουν αυτοκρατορία. Γιατί δεν μπορεί να μου πεις τώρα ότι δεν αντιλαμβάνεται ο μέσος, με κάποιο πνευματικό υπόβαθρο πάντα ΑΕΚτζής, ότι η ΑΕΚ με μία τιμωρία πέφτοντας πάνω σε ομάδες Ρεάλ, Γαλατά, εγώ δεν βάζω τις ΑΕΚτζες, θα σε γλεντοκοπήσουν, θα σου ρίξουν δύο πεντάρες και εκεί θα αρχίσει κατρακύλα. Όχι ότι είναι άτιμο να φας πεντάρα.
0: Όχι, όμως, το Champions League μπορεί στον καθένα να συμβεί.
2: Μπράβο,
0: ναι,
2: μπράβο. Όμως ψυχικά αρχίζει η κατάρρευση και εκεί αρχίζει η εσωστρέφεια και αρχίζει η γκρίνια. Ο Ηλιόπουλος και ο κάθε Ηλιόπουλος ποντάρει σε ένα καινούριο γήπεδο, σου λέει είναι καυλωμένοι. Όπα, συγγνώμη, συγγνώμη, γιατί μου ξέρεις.
0: Κάνω πως δεν τ' άκουσα,
2: λόγω,
0: ναι, ναι.
2: Λέω, μου ξέρεις.
0: Αλλά εσύ
2: και
0: λόγω με τόσο παραγωγή το...
2: Ρε φίλε, δηλαδή, εσείς τι είχατε με τον Αλαφούζο? Ο Αλαφούζος, καλή του ώρα ο άνθρωπος, έχωνε χρήμα και δεν είχε προπονητή. Δεν μπορώ να πω κάτι. Αν φέτος πιάσουν οι μεταγραφές του Ολυμπιακού και έχει ο τύπος παίχτες τύπου Γκαλέτη μέσα σε ένα Καραϊσκάκι που θα βράζει, Πολύ φοβάμαι ότι θα αρχίσουν πάλι τα ντόρτια, γιατί μην τρελαθούμε τώρα και θα με κράξουνε όπως με κράζουνε στο διαδίκτυο. Ποιος είναι ο Νίκολιτς? Από πού έγινε προπονητής ο Νίκολιτς? Πού κρίθηκε ο Νίκολιτς? Τι ιστορία έχει ο Νίκολιτς?
0: Η πρώτη του χρονιά στην ΑΕΚ είναι πολύ πετυχημένη.
2: Η πρώτη του χρονιά στην ΑΕΚ είναι πάρα πολύ, πολύ τυχερή. Πολύ αρχικά. Είναι πάρα πολύ τυχερή όμως. Του πήγανε τα πάντα, έπιανε μπαρμπούνια σαν το Ρεχάγκελ. Γιατί? Γιατί πολύ απλά τον ευνόησαν και οι συγκύριες. Θέλω να μου πεις φέτος, χωρίς πλάτος στο γήπεδο, εάν τον πάρουνε γραμμή όπως πήρανε τον Αλμέιδα, εκεί την πάτησε ο Αλμέιδα, και του μπουκώσουνε το κέντρο, όχι οι μεγάλοι, γιατί οι μεγάλοι τον έχουνε πάρει χαμπάρι και θα τον γροθοκοπήσουν απ' άκρα. Εντάξει, οι μικροί, οι μικρομεσαίοι. Πιστεύεις ότι φέτος ο Νίκολιτς θα έχει την τύχη του 0-1 όπως είχε πέρυσι σε 9 μάτς?
0: Κοίταξε, ποδοσφαιρικά πάντα πρέπει να κάνεις κάποια διαφορετικά πράγματα όταν πετύχεις. Μετά πρέπει να αλλάξεις κάποια πράγματα γιατί σε διαβάζουν. Ένα κομμάτι σε αυτό συμφωνώ. Ένα δεύτερο κομμάτι στο οποίο εγώ δεν θα ασχοληθώ τόσο πολύ με τη συνολική τοποθέτησή σου για την ιστορία της ΑΕΚ και όλα αυτά. Θα πω όμως ότι αμυγός ποδοσφαιρικά συμφωνώ και το έχω πει κιόλας γιατί με ακούς, ότι εγώ θα έκανα ακόμη κάποιες κινήσεις. Δηλαδή, θεωρώ ότι ακόμη και τώρα που φτάσαμε εδώ, ας μην παίξουν στο Champions League, αλλά τουλάχιστον ρε παιδί μου, πάρε ένα δεξί μπακ, ώστε στο ελληνικό πρωτάθλημα να ξεκουράζει λίγο το ρότα που θα παίζει τώρα με τη City, με τη Real και όλα αυτά. Πάρε έναν ακόμη στόπερ να έχεις την ασφάλεια. Έτσι, σε αυτό δηλαδή ότι η ΑΕΚ χρειαζόταν ακόμα 2-3 παίκτες, θα συμφωνήσω. Σε αυτό συμφωνώ. Τώρα, για το τι τύχη μπορεί να έχει φέτος ο Νίκολης, θα το δούμε, φίλε. Πάντως, οφείλουμε να παραδεχτούμε ότι πέρσι ο άνθρωπος έπιασε ταβάνι. Έτσι, με την πρώτη χρονιά ταβάνι.
2: Ναι. Δεν διαφωνώ, ναι. Αλλά εγώ πιστεύω, γιατί δεν είναι τυχαίο, αυτό το πράγμα στην ΑΕΚ συμβαίνει τα τελευταία 40 χρόνια. Δεν μπορεί να είναι τυχαίο. Λειτουργεί σαν να είναι σε στεγαστικό δάνειο το οποίο δεν μπορεί να ξοφλήσει. Δεν μπορεί να ανανεώνεις Γκατσίνοβιτς και να φέρνεις ζώα ο Μάριο. Δεν μπορεί να λες ο Μαρινάκης είναι το να είναι τ' άλλο, που μπορεί να είναι ό,τι θέλει κι ας είναι. Δεν με αφορά εμένα. Αλλά για να μπορέσεις να μαζέψεις, να έχεις λεφτά, να έχεις καβάντζες, να έχεις χρήμα και να χώνεις, θα πρέπει να κάνεις νίκες στο Τσουλού, να κάνεις ισοπαλίες, να μαζεύεις λεφτά. Η ΑΕΚ είχε την ευκαιρία φέτος και θα το δεις ότι δεν θα πάρει πάνω από 4 βαθμούς. Εδώ θα είμαστε και θα το δεις. Είχε την ευκαιρία φέτος με 2-3 καλές προσθήκες να κάνει 3 νίκες, να πάρει άλλα 2,5 μοίρια συν τα σουρουμούρου και να οικονομήσει μια σαραντάρα, να προχωρήσει στο Τσουλού, να κάνει ξανά μεταγραφές το Γενάρη και να χτίσει αυτό που κάνει ο Μαρινάκης. Τι κάνει ο Μαρινάκης? 10 χρόνια Champions League. 10 χρόνια Champions League, αδερφέ μου, είναι 400 εκατομμύρια. Και ο μέσος, ξαναλέω, θα το ξαναπώ και όσοι το καταλάβουν, ΑΕΚΤΖΙΣ, ο οποίος έχει το πνευματικό υπόβαθρο να το καταλάβει και λειτουργεί έξω από τζόγους και πάθη, θα αντιληφθεί και έχει συμφωνήσει με αυτό που λέω. Διότι δεν γίνεται αυτή τη στιγμή, εγώ που έχω 2 κόρες που μπορούν να πάνε γήπεδο, σε σχολική χρονιά πάνω σε μήνα σχολείων, να θέλω για να πάω να δω Τσουλού 1,5 χιλιάρικο. Συν 2,5 χιλιάρικα διαρκείας, 4 χιλιάρικα για ποιο, για τον τζόγο.
0: Μάλιστα. Okay.
2: Δηλαδή, δεν θέλω να κουράζω γιατί θα πέσει πινελίκι τώρα, είμαι σίγουρος, αλλά δεν με ενδιαφέρει κιόλας ο τρόπος στο YouTube. Τα πράγματα είναι απλά. Είναι ένα και ένα κάνουν δύο. Όταν οι διοικήσεις, όπως και στην κεντρική εξουσία, δεν θέλουν να εξελίσσονται οι ομάδες και ο λαός, τι τον κάνουν? Τοξικό και τζογαδόρο. Θα σε κάνω τζογαδόρο λοιπόν, θα κουστάρεις, θα κάνεις, αλλά η κάνουλα θα είναι κλειστή. Απλά τα πραγματάκια. Αυτά. Μαγελάρα, θα σε ακούω συνέχεια. Καλό σου που σε όλο τον κόσμο. Συγγνώμη αν κούρασα.
0: Όλα καλά.
2: Υγεία. Να περνάτε όμορφα και καλή αρχή στα παιδιά όλου του κόσμου στο σχολείο. Ευλογία και δύναμη.
0: Πάντα. Πάντα στα παιδάκια μας. Να είστε καλά.
2: Να είμαστε καλά. Καλή δύναμη.
0: Γεια.
2: Ευχαριστώ.
0: Πάμε παρακάτω, παρακαλώ. Καλημέρα. Ναι.
3: Καλημέρα, Βαγγέλη.
0: Καλώς τον.
3: Χρήστος έχω.
0: Γεια σου, Χρήστος.
3: Μιλήσαμε και προχτές. Είπαμε για το χωρίς του Παναθηναϊκού.
0: Γιατί είσαι.
3: Για τις αποχωρήσεις που λέγαμε ότι... Ναι. Και για τη συνέντευξη του Φρίσα, τέλος πάντων. Ναι. Τι κάνεις, πώς είσαι.
0: Καλά, Χριστούμε, εσύ.
3: Καλά, καλά. Θέλω λίγο να μιλήσω λίγο για... Μην είπω φίλους πριν για τον Αλαφούζο. Και να πω ότι υπάρχει και άλλη πλευρά του κόσματος. Φέτος έχει κάνει, ναι, καλή δουλειά, αλλά... Έχει φέρει σωστό τεχνικό team καταρχάς, σωστούς ανθρώπους μέσα, θα πάμε και τροφτές μέσα μαζί. Αλλά αυτό είναι μέσα στα 16 χρόνια του Αλαφούζου, είναι η πρώτη χρονιά που λειτουργεί με ποδοσφαιρική λογική. Συμφωνούμε σε αυτό.
0: Κοίταξε, το story έχει ως εξής. Από το 12 μέχρι το 20 ο Παναθηναϊκός και ο ίδιος το έλεγε ότι δεν κάνει μια ομάδα για να χτυπήσει πρωταθλήματα κτλ. Έλεγε ότι είμαι εδώ μέχρι να έρθει κάποιος να πάρει την ομάδα. Από το 21 και μετά βάζει χρήματα, σταδιακά όσο πάει και ανεβαίνει. Σε αυτό το διάστημα τα προηγούμενα χρόνια, σε αυτήν την πενταετία, είχε άστοχες επιλογές σε συνεργάτες. Έκανε το λάθος να διώξει τον Ιβάν γρήγορα. Αλλά όμως χρήματα βάζει και ειδικά τα τελευταία δύο χρόνια βάζει κανονικά χρήματα όπως πρέπει για μια ομάδα που θέλει να πάρει τίτλους.
3: Σωστό, αλλά είναι η πρώτη χρονιά που λειτουργεί με ποδοσφαιρική λογική όμως. Δηλαδή τα χρήματα πάνε.
0: Εντάξει, κοίταξε, δεν μπορώ να πω ότι με Ιβάν δεν λειτουργεί με ποδοσφαιρική λογική, ρε φίλε. 2,5 χρόνια είχε λογική.
3: Είχε τεχνικό διευθυντή με τον Ιβάν, Βαγγέλη μου.
0: Ναι, αλλά ο Ιβάν το ήθελε αυτό. Ο Ιβάν το ήθελε. Ο Ιβάν το ήθελε, να το πάρει πάνω το όλο.
3: Αλλά η ομάδα όμως δεν λειτουργούσε με ποδοσφαιρική λογική.
0: Όχι, είχε λογική. Είχε λογική. Είχε καλά αποδυτήρια, έχει σωστό τρόπο λειτουργίας. Απλά δεν ήταν τόσο δυνατή και τόσο έτοιμη όπως είναι τώρα σε όλα τα πόστα.
3: Ο Βαγγέλη μου κατάφερε να φέρει στην ομάδα μετά από χρόνια νεοτροπία πρωταθλητισμού που δεν υπήρχε.
0: Αυτό βλέπουμε. Γι' αυτό σου λέω ότι είχε λογική.
3: Από τον Ιβάν. Αλλά και όταν ξεκίνησε, όχι δεν είχαν λεφτά, με το Στραματσόνι είδες, θυμάσαι τι έγινε. Που τα μοίραζε τα λεφτά και στο τέλος.
0: Και μετά έγινε ό,τι έγινε.
3: Περισσότερα από ότι παρέλαβε τα χρωστούμενα.
0: Ναι.
3: Δηλαδή δεν θέλω να πω εγώ, δεν χρειάζεται να αναλύσουμε τι έγινε τα 16 χρόνια. Αλλά δεν μπορούμε να ξεχνάμε. Δηλαδή, okay, καλά τα έκανε φέτος, αλλά κάποια πράγματα δεν σβήνονται και δεν σβηστούν ποτέ. Δηλαδή τα 5 χρόνια του Παναθηναϊκού που έμεινε εκτός Ευρώπης, που είναι μαύρη σελίδα, ρε Βάγγελε, δεν μπορούμε να το ξεχάσουμε αυτό το πράγμα. Και όχι ότι οι ακριβότερες μεταγραφές είναι το Αλαφούζου, είναι αναλογικό, είναι σαν τον πληθωρισμό. Δηλαδή το Σισε τώρα δεν τον έπαιρνε Παναθηναϊκός όπως τον πήρε τότε 8-9 εκατομμύρια. Τον έπαιρνε πολύ περισσότερο. Έχουν αλλάξει τα ποσά. Είναι σαν τον πληθωρισμό. Δηλαδή μην επιστώνουμε κάποια πράγματα και σβήνουμε όλα τα υπόλοιπα που έχουν γίνει. Μακάρι να συνεχίσει έτσι η ομάδα με ποδοσφαιρική λογική όπως γίνεται φέτος, γιατί έτσι έπρεπε να λειτουργεί. Να βάλει τις βάσεις για να συνεχίσει για την επόμενη τουλάχιστον 7-8 ετία να σκέφτεται έτσι.
0: Μα δεν θα γυρίσει τώρα με το βοτανικό που έρχεται, φίλε, δεν γυρίζει πίσω πλέον ο Παναθηναϊκός.
3: Δεν γυρίζει, δεν γυρίζει πίσω. Αλλά τώρα λειτουργεί σαν ποδοσφαιρική λογική.
0: Εντάξει, ναι.
3: Και σαν πρωταθλητισμός.
0: Και στη στελέχωση, στη στελέχωση το φωνάζω πολύ καιρό, η στελέχωση που έχει γίνει αυτή τη στιγμή, τους τελευταίους μήνες, είναι το Α και το Ω. Το Α και το Ω.
3: Ναι, ναι.
0: Γι' αυτό λέω ότι είναι ο τυχερός ο Νίστρουπ. Γι' αυτό λέω ότι είναι ο τυχερός ο Νίστρουπ, γιατί έχει όλα όσα έχει μια κανονική ομάδα που θέλει να κάνει πρωταθλητισμό πλέον.
3: Είναι ο πρώτος προπονητής που μπαίνει στον Παναθηναϊκό επί εποχής Αλαφούζο, ο πρώτος προπονητής που μπορεί να σκεφτεί και να λειτουργήσει άνετα και χωρίς πράγματα στο κεφάλι του. Αλλά τόσα χρόνια δεν γίνεται να μου λένε όλα καλά.
0: Εντάξει, όχι, δεν είμαι όμως ο Παναγιώτης, το είπα αυτό. Και ειλικρινά σου μιλάω ότι την εποχή τότε με τις απληρωσιές και τα λοιπά ήταν από αυτούς που και αυτός έκραζε. Δεν ήταν. Έβγαινε στην εκπομπή και δεν. Όχι, στο λέω γιατί αυτός άνοιξε την κουβέντα. Λοιπόν, είναι 7 και 2, τι κάνουμε τώρα, θες να πεις κι άλλα να σε κρατήσω.
3: Όχι, όχι, αυτό Βαγγέλη μου.
0: Έγινε, έλα. Όχι, εγώ πρέπει να το βλέπω, δεν δικιά σου δουλειά. Λοιπόν, τα λέμε, λοιπόν, παιδιά, πάμε σε διακοπή και ερχόμαστε για δεύτερη ώρα.

0: βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-0-28074. Αξία σε κάθε έργο.
1: Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της SeaDreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.
0: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? TOPFM1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. TOPFM1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
2: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ, κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-0-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή, μαζί σου. TOPFM1024.gr. TOPFM 102,4.

0: Επιστροφή στη δράση. Καλημέρα, κόσμο. Στο πρωινό τη Παρασκευή σήμερα, Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου του 2026. Για να αναρωτιέστε πού να πάτε για παιχνίδι και διασκέδαση, μην το σκέφτεστε μακριά. Το Ριζες Καζίνο Μονπαρνές είναι πιο κοντά από όσο νομίζετε. Σε λίγα μόλις λεπτά από το κέντρο της Αθήνας είστε ήδη εκεί που παίζετε το παιχνίδι. Ριζες Καζίνο Μονπαρνές, τόσο κοντά, τόσο συναρπαστικά. Ρυθμιστή σε έψημερο άτομα άνω των 21 ετών, παίξε υπεύθυνα. Η καλημέρα από την μπάλα φαίνεται μέρος δεύτερο, με Πάνο Μπουρνά στην τεχνική μουσική επιμέλεια, Βαγγέλη Νερατζιά στο μικρόφωνο και πρωταγωνιστές εσάς, 2-10-95-79-283-4-5. Καλημέρα στο Δημητρό τα Δελέργια του Τρινάβου. Βαγγέλη, Ολυμπιακός θα πάρει λέει λεφτά από το Μαφαίο, αν ξέρεις σε παρακαλώ απάντα, λέει ο Κώστας. Κώστα, θα σου πω το εξής. Ο Μαφαίο πήγε δανεικός στην Βαλένθια με τη μορφή δανεισμού. Η Βαλένθια θα καλύψει το φετινό του συμβόλαιο και υπάρχει ρήτρα αγοράς το επόμενο καλοκαίρι στα 3 εκατομμύρια. Έτσι έχει υπόθεση με τον, με τον Μαφαίο που με ρωτάς. Πάμε σε γραμμές και μηνύματα διαβάζω μετά. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Βαγγέλη, καλημέρα.
0: Καλημέρα, φίλε.
1: Κώστα Σάκ, Ταύρος, τι κάνεις?
0: Καλά, Κώστα, καλά είμαι, φίλε.
1: Καλά, είσαι αγόρι μου.
0: Καλά, ρε, φίλε.
1: Πάντα καλά, δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, εντάξει, δεν γίνεται να μην απαντήσεις σε αυτό το φιλαράκο που
0: πέρασε. Όπως αγαπάς. Εδώ είμαστε. Όπως αγαπάς, λέω, εδώ είμαστε.
1: Ναι, ναι, ναι, εντάξει, κοίταξε. Προφανώς είχε εμπάθεια. Ναι. Το να κάνεις ένα σχολιασμό, όλοι μπορούμε να σχολιάσουμε, ό,τι ομάδα και να είμαστε. Mm-hmm. Να κάνεις ένα σχόλιο μέσα σε ένα, καταρχήν το ύφος του άσχετο εντελώς με τις εκπομπές, ήταν με εμπάθεια και με δόση ηρωνίας. Είναι η κλασική περίπτωση ανθρώπου ο οποίος μπαίνει στο ίντερνετ, μαζεύει από εδώ από εκεί διάφορα κομμάτια και βγαίνει και τα πλασάρει σε μια ωραία σαλάτα για να πει ότι κάτι είπε. Προφανώς τίποτα από αυτά δεν είναι δικά του.
0: Πάντως υπάρχουν δύο ειδών μηνυμάτων. Υπάρχουν και κάποια μηνύματα που συμφωνούν με το φίλο, να ξέρεις. Στο λέω.
1: Ναι, εντάξει, αλλά όταν λες, κοίταξε, συμφωνούν. Αν λες ότι ποιος είναι ο Νίκολιτς, και ποιος είναι ο Νίκολιτς, ο Νίκολιτς όποια ομάδα πήγε, σχεδόν σε όλες πήρε πρωτάθλημα και έπαιξε ομίλους και Champions League, Europa και Conference. Ποιος είναι ο Νίκολιτς που ήρθε και πήρε πρωτάθλημα με την πρώτη, που έβαλε την ομάδα στο Champions League. Δεν μπορεί να λες για έναν τέτοιο προπονητή ποιος είναι ο Νίκολιτς, επειδή όλος μπορεί να μην το ξέρει ή να είναι άσχετος και να μην έχει ιδέα με το
0: Το είπε ενδεχομένως γιατί δεν έχει πάει σε κάποια μεγάλη ομάδα. Δεν ξέρω πώς το είπα, αλλά είδα σε ορική εγώ αυτό το είπα, ότι ο άνθρωπος έξισε τα βάνη του, λέω, πέρσι. Αυτό είπα. Δεν...
1: Γιατί ο τέτοιος, ο Μεντιλίμπαρ ήταν σε καμιά ομαδάρα ολικής? Δηλαδή όσοι έρχονται στην Ελλάδα είναι και κάνουν πράγματα, ήταν σε τίποτα? Φύγανε από τη Ρεάλ Μαδρίτης και την Πάγερ και τη Σίτη και
0: Φερντινάη. Δεν ξέρω, στο μυαλό του άλλου δεν μπορεί να
1: είναι. Βγαίνει και λέει για τον Ηλιόπουλο. Ο Ηλιόπουλος στη δεύτερη χρονιά του πήρε πρωτάθλημα, φιλαράκο. Ο Αλαφούζος έχουν, δεν ξέρω πόσα, στα 15 χρόνια δεν έχει πάρει τίποτα. Και ο Κόκαλης που τον είχε Θεό, που τον είχαν Θεό όλοι οι Ολυμπιακοί, δεύτερη χρονιά στον Ολυμπιακό δεν πήρε πρωτάθλημα. Τα περάσαν 4-5 χρόνια για να πάρει πρωτάθλημα το 97 που πήρε το πρώτο του πρωτάθλημα. Όταν μηδενίζεις το να κάνεις ένα σχόλιο, μια κριτική, βεβαίως να την κάνεις, όλοι κάνουμε. Το να βγαίνεις και να λες θα σφυρίξουν οι πεντάρες και οι εξάρες. Και ας σφυρίξουν, ρε φίλε, στο Champions League παίζω στο υψηλότερο επίπεδο. Μπορεί και να συμβεί.
0: Ναι, βέβαια, σε όλους μπορεί να συμβεί αυτό.
1: Και τι να λέει αν η ΑΕΚ δεν μαζέψει? Μπορεί η ΑΕΚ δεν μαζέψει, να μαζέψει 2 πόντους, 3 πόντους, 5 πόντους. Είναι εύκολο. Πέρυσι έφτασε στους 8 του Conference. Φέτος ξαναπαίζει μετά από 7-8 χρόνια Champions League. Η ομάδα προοδεύει, ήταν στη 200η θέση και μέσα σε 2 χρόνια, αυτή τη στιγμή είναι στο 70. Είναι λίγα πράγματα, αλλά προφανώς αν κάποιος ΑΕΚτζής σου έχει κάνει χουνέρι ή είσαι κολλημένος στο κεφάλι σου με μια συγκεκριμένη ομάδα, το ήξερε και ο ίδιος, λέει, ξέρω, λέει, θα βγουν και θα με κράξουν, με κράζουν και στο, εκεί που βγαίνω και που γράφω. Ναι, ρε φίλε, σε κράζουν όλοι, γιατί αν λες τέτοια πράγματα, όλοι θα σε κράξουν ή η πλειοψηφία θα σε κράξει. Είναι ο ένας, είναι ο άλλος, είναι ο παράλληλος. Δηλαδή, μόνο αρνητικά. Και προφανώς εμπαθείς. Τέλος πάντων, αυτά ήθελα να πω. Τίποτα άλλο. Καλό πρωτάθλημα να έχουμε, αγόρι μου.
0: Γιατί
1: δεν τα έχουμε μετά τις διακοπές. Καλό πρωτάθλημα να έχουμε. Να πάνε όσο το δυνατόν καλύτερο όλες οι ελληνικές ομάδες στην Ευρώπη.
0: Μακάρι.
1: Και εδώ θα είμαστε να τα λέμε.
0: Καλημέρα, μου. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, φίλε. Προχωράμε εμείς, πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Γιώργος από Λακωνία, ήθελα να πω κάτι σαν πράγματα για το Παναθηναϊκό.
0: Γεια σου, Γιώργο.
2: Η ομάδα παίζει αργά, δεν έχει καμία φυσική κατάσταση και ο προπονητής δεν αλλάζει την οτροπία της ομάδος, η οποία είναι ράθυμη, αλλάζουν την μπάλα αργά.
0: Λίγο πιο δυνατά θέλω, λίγο πιο δυνατά στο τηλέφωνο, θέλω να μην δυσκολευόμαστε, σας ακούμε.
2: Ναι, μισό λεπτό λίγο.
0: Ναι.
2: Λέω ότι για τον Παναθηναϊκό ήθελα να μιλήσω. Δεν ξέρω με ακούτε τώρα.
0: Σας ακούμε καλά, ναι.
2: Ναι. Η ομάδα παίζει αργά. Ναι. Δεν έχει καμία φυσική κατάσταση. Ο προπονητής δεν αλλάζει την οτροπία της ομάδας, η οποία είναι η ίδια εδώ και χρόνια. Η οποία η οτροπία της ομάδας είναι ράφινη, αλλάζουν την μπάλα αργά, δεν έχουν εντάσεις κλπ. Περιμένουμε τις επινοήσεις του Ναΐου, οι οποίες όμως κατά τη γνώμη μου δεν θα φτάσουν. Άκουσα κάποιο φίλο να λέει ότι αν δεν πάρουμε του χρόνου ή προτάμε, θα πάρουμε του χρόνου. Καλά δεν υπάρχει deadline σε αυτήν την ομάδα. Δεν μπορεί να περιμένει άλλο η ομάδα για το κάθε κτλ. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Αυτή η αναβολή, αυτό το πράγμα δηλαδή, δεν βλέπουν οι άλλοι δηλαδή ότι η ομάδα δεν παίζει μπάλα. Δεν κινείται, δεν δουλεύουν στην προπόνηση, δεν ξέρω τι κάνουν. Όλες οι ομάδες έχουν εντάσεις, τρέχουν μπροστά, κάνουν αντεπιθέσεις κτλ. Εδώ στο Παναθηναϊκό συμβαίνει κάτι το διαφορετικό. Η ομάδα παίζει αργά συνεχώς, εδώ και χρόνια. Δεν το αλλάζει κανείς αυτό. Παίζουν σαν εντός εισαγωγικών δημόσιοι υπάλληλοι. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Κάποιος είπε δεν είναι γεμάτος. Στα εξτρέμ, ο Παναθηναϊκός δεν είναι γεμάτος καθόλου. Αριστερά. Βλέπουμε τι γίνεται. Ποιος έχει εξτρέμ. Δεν τραβάει το πράγμα. Δεν ξέρω. Αριστερά, δεξιά είναι ο Λιβάη Γκαρσία, ο οποίος δεν βλέπω να έχει κάποιο, κάποια ένταση ας πούμε και τα λοιπά. Δηλαδή γενικά στα εξτρέμ δεν βλέπω να γίνονται κινήσεις. Δηλαδή και από τους αμυντικούς πίσω, λίγο ο Καλάμπρια δείχνει πιο ζωντανός, ο άλλος ο Κυριακόπουλος συνέχεια η μπάλα πίσω, μόλις βλέπει έναν παίκτη δεν πάει μπροστά να περάσει, να κάνει τη σέντρα κτλ. Γυρίζει συνέχεια την μπάλα πίσω, η μπάλα πάει στο κέντρο. Να σου
0: κάτι, δεν θέλω να εκνευριστείς, γιατί ακούω πράγματα τα οποία δεν στέκουν. Τα βλέπεις τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού.
2: Ναι.
0: Και βλέπεις τον Κυριακόπουλο ότι πάει όλο πίσω. Και βλέπεις τον Κυριακόπουλο να πάει όλο πίσω.
2: Ναι, ναι, η μπάλα συνέχεια πίσω.
0: Οκ, εντάξει.
2: Εσύ είσαι ευχαριστημένος από την εικόνα του Παναθηναϊκού.
0: Εγώ κατανοώ ότι στο τέλος Αυγούστου και στις αρχές του Σεπτέμβρη μια ομάδα που έχει αλλάξει 17 παίχτες και έχει καινούριο προπονητή και ένα καινούριο πλάνο αγωνιστικό, ότι αυτό το πράγμα δεν γίνεται και κανένας δεν είναι έτοιμος τέτοια εποχή. Πράγμα που νομίζω ότι δεν κατανοείς εσύ. Που θες αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός να παίζει σε εντάσεις 100% τώρα.
2: Αυτή η εικόνα που βλέπετε τώρα δεν την βλέπατε και πέρυσι. Όλη τη χρονιά.
0: Καμία σχέση αυτό το πράγμα που προσπαθεί να παίξει ο Παναθηναϊκός με αυτό που έπαιζε πέρσι. Καμία σχέση. Μέρα με τη νύχτα.
2: Λοιπόν, εγώ βλέπω ότι ο Παναθηναϊκός είναι η πιο αργή ομάδα του πρωταθλήματος. Όχι μόνο από τις τρεις μεγάλες θέσεις, αλλά και γενικά από όλες. Βλέπεις, ας πούμε, τον Ολυμπιακό με τη Λάρισα. Και βλέπεις τη Λάρισα η οποία φεύγει μπροστά γρήγορα σε αντεπιθέσεις. Αυτό δεν υπάρχει στον Παναθηναϊκό. Δεν υπάρχει συνδυασμός, δεν υπάρχει τίποτα. Λοιπόν, εντάξει, λοιπόν, νομίζω ότι θα πρέπει να γίνουν μεταγραφές και άλλες στα εκτρέμ, διότι λόγω καρτών, τραυματισμών, κόπωσης, δεφαρμαρίσματος κτλ. Θα υπάρξει πρόβλημα κάποια στιγμή και δεν θα υπάρχουν παίχτες. Εγώ αυτό βλέπω. Τέλεια, ακόμα δεν είναι γεμάτη. Αυτό βλέπω εγώ.
0: Okay.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλή σου μέρα, γεια. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα. Παρακαλώ. Όχι, δεν, μου λένε κάποιοι άλλοι δεν απάντησες. Τι να απαντήσω, παιδιά. Όταν βλέπεις ότι ο άλλος δηλαδή, δεν είναι ένα θέμα, ότι ο φίλος εδώ πέρα είχε παράπονα από τα πάντα. Δηλαδή δεν ήταν να του πω ότι να του εκφράσω κάποιον ενδιασμό, κάποια διαφωνία. Τα βλέπω όλα αρνητικά. Όταν ο άνθρωπος έχει την άποψη αυτή, εγώ σέβομαι ότι έχει τη γνώμη του. Δεν συμφωνώ, προχωράμε. Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Καλημέρα, Βαγγέλη μου.
0: Γεια σου, Βασιλάρα.
3: Και εγώ να πω στη διοίκηση και συγχαρητήρια στο Παναθηναϊκό μας που έδωσε τόσα χρήματα, γιατί είναι να μπούμε τώρα σε 8 μήνες, 9 μήνες, 10 στο γήπεδο να έχουμε και ομάδα, έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή, έβλεπα σύγκρινα τώρα το γήπεδο. Ευχαριστώ στον κύριο Αλαφούζο.
0: Σύγκρινες το γήπεδο?
3: Που παίξαμε τελευταία που μας πετάγανε στο μισό μέτρο μπουκάλια.
0: Α, στη Τσεχία, στο Κράλοβε.
3: Στην Τσεχία, πολύ μικρό γήπεδο. Λέει αυτό, δεν έχουν πιο μεγάλο.
0: Κύριε Βασιλάκη, το Κράλοβε είναι μια πόλη 100.000, δεν είναι Αθήνα.
3: Εμείς φτιάχνουμε το καλύτερο διαστημικό γήπεδο που υπάρχει στα Βαλκάνια και γκρινιάζουμε.
0: Πες τα, Βασίλη.
3: Μέχρι καζίνο θα έχει.
0: Πες τα, Βασίλη μου.
3: Εντάξει, θα πάρουμε και το πρωτάθλημα. Αλλά σου λέω εγώ το γήπεδο που το έχω δει και θα είμαι κάθε μέρα εκεί να πίνω καφέ.
0: Ωραίος.
3: Σου λέω είναι ένα συνέστημα που έχω να το ζήσω από τότε που γεννήθηκα. Δηλαδή η Νέα Φιλαδέλφια, ωραίο μεν γήπεδο, δεν θέλω να τον υποτιμήσω. και το Καραϊσκάκη, αλλά πολύ μικρό. Το δικό μας θα είναι μεγάλο και θα έχει πολλούς δρόμους και θα έχει καφετέρες, εστιατόρια, σινεμάδες, ό,τι θες. Θα πάρουν αξία τα δυτικά προάστια.
0: Θα είναι ένας πολυχώρος. Εντάξει, και δεν θεωρείται δυτικά. Αλλά είναι κοντά τα δυτικά. Ναι. Είναι κοντά.
3: Το ελληνικό που λέγανε τόσα χρόνια δεν έχει γίνει το ελληνικό.
0: Ναι.
3: Τώρα διάβασα ο Κάγκουα και ο Ζαρουρί δεν χωράνε δύο δεκάρια στην ίδια δεκάδα, η άποψή σου.
0: Ο Κάγκουα και ο...
3: Ουναΐ. Είναι δύο δεκάρια λέει.
0: Όχι, ο Κάγκουα παίζει... Ο Κάγκουα είναι οχτάρι-οχτάρι. Ο Ουναΐ είναι δεκάρι. Ο Κάγκουα είναι οχτάρι κλασικό.
3: Χωράνε μαζί στην ίδια ομάδα, Κάγκουα και Ουναΐ.
0: Φυσικά και θα παίξουν μαζί αρκετά αυτήν, να το θυμάσαι.
3: Σαν τον Τετέι, τον Ανδρέα, με τον δίπλα τον Γκαρσία.
0: Ο Λιβάη, ναι.
3: Δηλαδή Γκαρσία Λιβάη μπροστά, σε ένα μικρό τέσσερις παίχτες τετραγωνάκι που θα, αν το δεξιά και αριστερά γίνεται τρίγωνο.
0: Να το σωστά.
3: Ουναΐ με...
0: Τεχνική ανάλυση, μπήλεις.
3: Ουναΐ με... Πες τον,
0: με Κάγκουα. Με Κάγκουα. Με Κάγκουα.
3: Που πετάει φωτιά, ε.
0: Γουστάρεις Κάγκουα, έτσι.
3: Ναι, και να τους προσέχουμε, μην τραυματιστούν όλους τους παίχτες. Φυσικά ο Κυριακόπουλος δεν πάει πίσω.
0: Έχει κάνει τραυματισμούς ο Παναθηναϊκός μέχρι τώρα, έχει τέσσερις τραυματισμούς και φτάνει.
3: Απλώς ό,τι σουτ έχει κάνει ο Κυριακόπουλος από μακριά δεν του βγαίνει. Θέλει πολύ δούλεμα στο σουτ. Τέτοια τα βάζει ο Σόουζα με τη Γιουέντους.
0: Εντάξει. Καμία σχέση με τον άλλον.
3: Πήγαμε όντως ρεαλιστικά, κύριε Λαφούζε, step by step, day by day, match by match.
0: Ναι.
3: Κάποιοι δεν το πιστεύουν. Λέει, άνθρωποι λέει, στείλανε τώρα κάτι επιστημονικό.
0: Πες και αυτό για να πάω σε διάλειμμα, ναι, για πες.
3: Ναι, θα κλείσω. Ναι. Στείλανε παπάδες. Στην NASA, ιερείς μάλλον, όχι παπάδες, στην NASA, να σου στείλω πριβέ, το έχω και σε δύο βίντεο.
0: Και?
3: Αν βρεθεί εξωγήινη ζωή, πώς θα αντιδράσει η ανθρωπότητα, πώς θα το πούνε οι ιερείς στην ανθρωπότητα.
0: Μάλιστα.
3: Και βγήκαν οι ιερείς και είπαν, δεν γίνεται να το κάνουμε αυτό, δεν γίνεται να το πούμε.
0: Εμείς διαστημάνθρωποι δεν γινόμαστε.
3: Εμείς, κοίταξε, θα γίνει γήπεδο, εδώ είμαι σε 30 χρόνια και πολύ νωρίς το 20, που θα παίζουμε μπάλα στον Άρη.
0: Λοιπόν,
3: και δεν θα είναι το Κλεάνθης Βικελίδης.
0: Ξεφεύγει το πράγμα τώρα, η συνέχεια αύριο. Βασιλάρα, πρέπει να πάω σε break, φυλάκια.
3: Στο YouTube, φυλάκια.
0: Στο YouTube, συνεχίζουμε, ναι, είσαι δικός μας. Break, μικρό παιδιά και ερχόμαστε.

0: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Πιστεύω με μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια. Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
1: Το Regency Casino Montparnasse αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία.

0: απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. Έξι ολοκένουργια τσέρι με το κλειδί στο χέρι. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα. Με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις. Και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο Συμπιεστή.
2: Σε ενδιαφέρουν τα sports media? Η επιλογή σου είναι Μονόδρομος. Κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Η πρώτη στην Ελλάδα σχολή για εξειδικευμένες σπουδές με την σφραγίδα του εκπαιδευτικού κόμβου Training Hub. Αν θέλεις να είσαι εσύ αυτός που θα μεταδίδεις στο μέλλον μεγάλες φάσεις, σπουδαία γκολ, σημαντικά καλάθια, έλα στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Πληροφορίες 210-010-6700.
3: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6.
4: 10 ημέρες μέχρι τη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
5: Ο δρόμος είχε τη δική του ιστορία. Κάποιος την έγραψε στο δικό με μπογιά.
6: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Μίλτος Πασχαλίτης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίτης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
2: Η Winsport FM 94,6.
7: Λοιπόν, συνεχίζω με γραμμές. Μόνο ένα μήνυμα διαβάζω που λέει: ζω για τη στιγμή που η ομάδα του πλανήτη Άρη θα ζητήσει δικαιώματα για το όνομα του Άρη Θεσσαλονίκης. Ναι. Τώρα για το πώς κατέληξε ο Βασιλάκης από τον Κάγκα ως εξωγήινους, λέει του που κατάλαβα, τότε δεν τον ακούω συχνά. Πάμε στον κόσμο. Παρακαλώ, καλημέρα.
8: Ναι, καλημέρα.
7: Καλημέρα.
8: Κώστα, είμαι από το Περιστέρι, Παναθηναϊκός.
7: Γεια σου, Κώστα.
8: Καλημέρα και πάλι σε όλους σας. Ήθελα να πω εν συντομία δύο πραγματάκια. Καταρχάς ήθελα να συμφωνήσω, αν όχι απόλυτα, με τον κύριο που πήρε από τη Λακωνία. Ο Παναθηναϊκός, αν και είμαι υπέρ του κυρίου Αλαφούζου χρόνια, ήμουν ίσως από τους λίγους που τον υποστήριζαν στα πολύ δύσκολα χρόνια, κύριο Αλαφούζου, που όλοι του ρίχνανε το πετροβολούσαν. Τον βγάζω εκτός κάδρου, δεν φταίει σε κάτι ο άνθρωπος. Τα λεφτά του δίνει, επιχειρηματίας είναι και έχει δώσει αρκετά. Δεν ξέρω τι συμβαίνει, πάντως όντως βλέπω τον Παναθηναϊκό να παίζει, αν όχι ακριβώς όπως έπαιζε πέρσι, έχει την ίδια νοοτροπία, δεν έχει εντάσεις καθόλου. Όντως για τον Κυριακόπουλο συμφωνώ, κάτι που δεν συμφωνείτε κι εσείς, εντάξει το άκουσα.
7: Δεν συμφωνώ κιόλας και για τον τρόπο παιχνιδιού. Τι σου θυμίζει το περσινό παιχνίδι του Παναθηναϊκού?
8: Όχι, να σας πω, εννοώ δεν έχει εντάσει. Εγώ προπονητική δεν ξέρω.
7: Μα να σου πω κάτι, ξέρεις τώρα, θα σου πω κάτι αφού είσαι απλός φιλάθλος. Ο Παναθηναϊκός πέρσι σε όλα τα playoff έβαλε ένα γκολ. Και φέτος βάζει μέσω όρο σε κάθε παιχνίδι δύο γκολ. Πέρσι έπαιζε ένα παθητικό ποδόσφαιρο που δεν κράταγε την μπάλα στα πόδια του, ήταν πίσω από το κέντρο στημένος και όταν κέρδιζε την μπάλα έκανε σαρατάρες για τον Δετέι. Και φέτος είμαστε στα πρώτα 7 παιχνίδια. Και αν είδες το πρώτο ημίχρονο στη Λιβαδιά και μου λες εσύ ότι ο Παναθηναϊκός παίζει το ίδιο ποδόσφαιρο με πέρσι, εγώ σηκώνω τα χέρια ψηλά, παιδιά. Δεν ξέρω τι βλέπετε, ειλικρινά.
8: Δεν σας είπα ακριβώς το ίδιο ποδόσφαιρο, σας είπα προπονητική, δεν ξέρω, αλλά βλέπω ότι όλες οι ομάδες.
7: Ναι.
8: Αυτό που είπε ο κύριος πριν από τη Λακωνία, γι' αυτό σας είπα συμφωνώ. Έχουν μια επιθετικότητα, μια επιθετική. Δεν ξέρω, παίζουν δημιουργικά, επιθετικά. Ο Παναθηναϊκός.
7: Ποιες όλες οι ομάδες?
8: Μπάλα γύρω-γύρω.
7: Ποιες όλες οι ομάδες? Δώσε μου παράδειγμα. Δηλαδή κάνε σύγκριση με τον Παναθηναϊκό.
8: Αυτές τις λίγες που έχει παίξει, ακόμα και με την νίκη Βόλου.
7: Ποια, η Χράντες Κράλοβε που είχε 10 παιχνίδια στα πόδια της?
8: Συγγνώμη, με την νίκη Βόλου λέω.
7: Με την νίκη Βόλου που έπαιξες με 8 αλλαγές στην 11. Με την νίκη Βόλου.
8: Κοντεύσαμε να χάσουμε. Θα χάναμε.
7: Είναι το παιχνίδι το χθεσινό για να κρίνεις? Το χθεσινό παιχνίδι για να κρίνεις που έχει παίξει με 7 αλλαγές στην 11.
8: Μα δεν ξέρω τι είναι, αν είναι 7 αλλαγές. Εγώ άλλο σας λέω. Εσείς με πάτε σε αλλαγές, με πάτε σε. Έχει δώσει τόσα λεφτά.
7: Ο Παναθηναϊκός έπαιξε 3 προβληματικά. Εγώ από εσύ, όπως ακούω τώρα εσένα και τον προηγούμενο, είναι σαν να αποκλείστηκε. 3 προκληματικά έπαιξε, προκλήθηκε στα 3.
8: Εχθές βλέπαμε άλλον αγώνα.
7: Μα δεν κρίνω τον Παναθηναϊκό από το χθεσινό παιχνίδι. Δεν κρίνω τον Παναθηναϊκό από το χθεσινό παιχνίδι.
9: Μα το τρόπο παιχνιδιού, εγώ σας λέω. Δεν σας λέω μόνο το αποτέλεσμα.
7: Ποιο τρόπο παιχνιδιού, με την νίκη Βόλου που έπαιζε η επιθετική τη παίζανε έξω από την περιοχή.
9: Ο Κυριακόπουλος κάνει για τον Παναθηναϊκό.
7: Όχι, δεν κάνει.
9: Είναι ένας κουρασμένος.
7: Το βλέπετε. Το πρόβλημα δεν είναι ο Κυριακόπουλος, αγαπητέ. Το πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει άλλο αριστερό μπακ ενεργό αυτή τη στιγμή. Δεν είναι το πρόβλημα. Ο Κυριακόπουλος ότι παίζει ασταμάτητα.
9: Συμφωνώ σε αυτό που λέτε.
7: Ο Κυριακόπουλος λοιπόν έχει παίξει 8 παιχνίδια. Και στα δύο από αυτά 120 λεπτά, ότι θα βγάλει μια κούραση και ότι είμαστε ακόμα στις αρχές του Σεπτέμβρη και είναι από προετοιμασία, πρέπει να έχεις και λίγο κατανόηση από το άθλημα για να καταλάβεις ότι
9: έχετε
7: γίνεται να παίζει
9: 100%. Έχετε δει εσείς κανέναν άλλον από τις μεγάλες ομάδες, να μην πάμε στις μικρές, αυτές που έχουμε δει, τον Ολυμπιακό, τον ΑΕΚ, την ΑΕΚ, τον ΠΑΟΚ, να είναι κουρασμένος αυτή τη στιγμή κάποιος?
7: Βλέπεις τα παιχνίδια των άλλων. Βλέπεις τα παιχνίδια των άλλων.
9: Τα βλέπω.
7: Τα βλέπεις. Εντάξει, okay. Και βλέπεις χαοτική διαφορά.

0: με περγαμινές, πολύ επιθετικότητα έχει βγάζει στο παιχνίδι. Δεν το βλέπω στον Παναθηναϊκό. Δεν το βλέπω. Αυτό σας λέω. Μπορεί να είναι αρχή. Αλλά δεν το βλέπω. Δεν βλέπω κάτι καλύτερο έτσι. Έστω ένα 30-40% καλύτερα. Αυτά είναι τα δικά μου μάτια. Συγγνώμη.
1: Δεν θέλω να ζητάς συγγνώμη. Δεν ξέρω κατά πόσο με ακούς, αλλά αν με ακούς, ξέρεις ότι δέχομαι πάντα την αντίθετη άποψη. Ακόμα και αν διαφωνώ. Δεν θέλω να μου ζητάς συγγνώμη για την άποψή σου. Είναι η γνώμη σου. Τη σέβομαι. Απλά διαφωνώ καθέτος οριζοντίως και όπως θες με αυτά. Δηλαδή το θεωρώ πολύ μπακαλίστικο.
0: Μα και άλλοι διαφωνούν με μένα, είμαι σίγουρος. Δεν είπα εγώ. Λέω την άποψή μου, κάτι που μπορεί να είναι λάθος αυτό που βλέπω. Και μακάρι να είναι λάθος. Το εύχομαι. Και να βλέπουμε λάθος όχι γυαλιά. Γιατί δεν θέλω να είναι έτσι ο Παναθηναϊκός. Εγώ θέλω ο Παναθηναϊκός να είναι τίγρης, να είναι λιοντάρι. Να βγαίνει προς, να παίρνει την μπάλα και να φεύγει κατευθείαν για τέρμα. Για επίθεση. Δεν μπορώ αυτό το πίσω. Αυτό το πίσω δεν μπορώ. Παίρνει την μπάλα, δεν ξέρει να την κάνει, γύρισε την πίσω. Κάνε μια. Δημιούργησε φάσεις. Προσπάθησε να δημιουργήσεις, να κάνεις. Δεν ξέρω τι να σας πω. Εγώ σας είπα προπονητική, δεν ξέρω. Αλλά δεν βλέπω να δημιουργούνται φάσεις.
1: Εγώ θα σου κάνω ένα ερώτημα, έτσι κι αλλιώς πήγε 29 και δεν θα προλάβω να βγάλω άλλον.
0: Προφανώς.
1: Λοιπόν, εγώ θα σου κάνω ένα ερώτημα. Έχεις δει πολλές φορές ελληνικές ομάδες να βγάζουν αυτοματισμούς τέλος Αυγούστου? Θυμάσαι δηλαδή κάποια ελληνική ομάδα που τέλος Αυγούστου να βγάζει αυτοματισμούς?
0: Έχω δει.
1: Ναι.
0: ΠΑΟΚ.
1: ΠΑΟΚ,
0: ΑΕΚ, Ολυμπιακό. Από τις μεγάλες ομάδες.
1: Να βγάζουν αυτοματισμό τον Αύγουστο. Είδες προχτές το παιχνίδι της ΑΕΚ με την Φυσιά, το είδες? Την προηγούμενη εβδομάδα το Τρίπολη Ολυμπιακός, το είδες?
0: Ναι, αλλά
1: δεν βλέπεις χαοτική διαφορά?
0: Εντάξει, δεν είναι χαοτική διαφορά. Ναι. Βλέπω, σου είπα ότι βλέπω ότι έχει μεγάλη, δεν έχει τη δημιουργικότητα. Οι άλλοι δημιουργούν φάσεις, οι άλλες ομάδες. Ο Παναθηναϊκός
1: δεν έχει αυτό το πνεύμα. Αδερφέ,
0: μπορεί να κάνω λάθος. Εντάξει.
1: Λάθος. Να μου έλεγες τώρα να βγεις και να μου πεις ότι η Βαγγέλη τι θα γίνει με τα μετόπισθεν που δυσκολευόμαστε να κρατήσουμε το 0, να κάτσω να σε ακούσω να το συζητήσουμε. Αλλά το πρόβλημα του Παναθηναϊκού αυτή τη στιγμή μόνο επιθετικό δεν είναι. Σου λέω σε κάθε μάτσα έχει μέσα 2 γκολ. Δηλαδή. Τι να σου πω τώρα. Μπας περίπτωση.
0: Εντάξει,
1: όχι, δεν είναι λάθος σου λέω. Μην το λες αυτό. Μην το λες. Μπορεί εσύ να δικαιωθείς. Αλλά εγώ σου λέω ότι διαφωνώ. Βλέπω άλλα πράγματα. Βλέπω άλλα πράγματα.
0: Ναι, εντάξει, κάτι που δεν βλέπω εγώ.
1: Εντάξει.
0: Προφανώς.
1: Έγινε.
0: Να σε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
1: Πάνω έχουμε χρόνο για κάνα μήνυμα. Έχει πέσει το χάλι δίπλα. Λιγάκι. Ωραία. Λοιπόν, πού είμαστε. Βαγγέλη, λέει, όταν κάποια ομάδα αρνείται να κάνει δηλώσει στο κανάλι που έχει πάρει τα δικαιώματα, όπως ο Ολυμπιακός προχθές στο Κύπελλο, προβλέπω ότι μωρήσε από τη διοργανώτρια. Δεν ξέρω τι ακριβώς προβλέπετε. Να συμφωνήσουμε, λέει. Break. Time out και ερχόμαστε για τελευταίο ημέρο, παιδιά.
2: Sky 100,3. Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα αντιμετωπίζουν οι οδηγοί που κινούνται στην παραλιακή προς Γλυφάδα από το Μοσχάτο προς τη Μαρίνα Φλίσβου λόγω τροχαίων ατυχημάτων. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην κυκλοφορία των οχημάτων στο Σκαραμαγκά και στη Λεωφόρο Κηφισού. Μήνυμα απάντηση έστειλε ο Πρωθυπουργός στις τουρκικές ανυπόστατες αιτιάσεις για αποστρατιωτικοποίηση των νησιών και Αιγαίο. Η πατρίδα μου είναι μια ειρηνική χώρα η οποία δεν συνιστά απειλή για κανέναν, δεν θα δεχθεί όμως υποδείξεις από κανέναν για το πώς θα ενισχύσει την αμυντική της θωράκιση, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης. Προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η προάσπιση των συμφερόντων των κρατών μελών της Ένωσης, διαμήνυσε από την πλευρά του ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα μετά την ενημέρωση που είχε από τον κ. Μητσοτάκη στο Μαξίμου. Σε διάβημα με το οποίο η Ελλάδα απορρίπτει κατηγορηματικά ως αυθαίρετους και στερούμενους οποιασδήποτε νομικής βάσης τους τουρκικούς ισχυρισμούς, προχώρησε η πρεσβεία της χώρας μας στην Άγκυρα. Το διάβημα αφορά τόσο τις δημόσιες τουρκικές ανακοινώσεις σχετικά με τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια, όσο και τις τουρκικές προεδρικές αναποφάσεις για την ανακήρυξη 2 εθνικών θαλάσσιων πάρκων. Με το Πασόκ στην κυβέρνηση θα ψηφιστεί αμέσως νόμος για την κοινωνική κατοικία και θα επανέλθει 13η σύνταξη, ανέφερε ο Νίκος Οδρουλάκης μιλώντας σε εκδήλωση του κόμματος στο Ηράκλειο. Η κυβέρνηση της Νότιας Κορέας εξετάζει την πιθανότητα να έχει συμβολή σε στρατιωτική επιχείρηση για την αποκατάσταση στο στενό του Ορμούς, δήλωσε σήμερα εκπρόσωπος της Προεδρίας. Και ο καιρός λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στην Αττική με πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα δυτικά και βόρεια του νομού έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 32 στη Θεσσαλονίκη.
3: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
4: Ζουζούνι! Ζουζούνι! Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο?
5: Δεν λέω σένα καλέ, δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?

0: Ζουζούνι, είναι από το παράθυρο θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
1: Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
0: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
1: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
0: Ναι, ναι, ναι, Ευρώπα. Που εξοικονομήσαμε και χρήματα. Ζουζούνι μου εσύ.
2: Συστήματα σίτας Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα. Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
3: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καμάρι Παστίδα σας προσκαλεί στο 19ο Πολιτιστικό Φεστιβάλ Καμάρια 2026. 7 βράδια πολιτισμού, 7 βράδια με 300 και πλέον συμμετέχοντες. Με θέατρο, μουσική, χορό, φορεσιές, χρώματα, παραδόσεις, ήθη και έθιμα. Φέτος, εκτός από τα τοπικά συγκροτήματα και τους καλλιτέχνες που μας θυμάνε για άλλη μια φορά με την παρουσία τους, θα έχουμε μαζί μας τη μεικτή χοροδία Φόνς και πολυφωνικό Σύνολο Υπηρετών Σύρου, τον Πολιτιστικό Όμιλο Πανταχού Κεραμιδιωτών Πηλίου Αγλαία Τραγουδαρά Βόλου, το Σύλλογο Κουτ Βουκ Καραντιστέμερην από τη Σερβία, το Πνευματικό Κέντρο Αγίου Ιωάννη Αμαρίνθου από την Εύβοια και το Σύλλογο Γυναικών Κάτω τη Θωρέας από τη Φτιώτιδα. 19ο Πολιτιστικό Φεστιβάλ Παστίδας Καμάρια 2026. Από την Κυριακή 30 Αυγούστου έως και το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, με ώρα έναρξης κάθε βράδυ στις 8, στο χώρο εκδηλώσεων του Συλλόγου στην Παστίδα. Είσοδος ελεύθερη. Υπό την αιγίδα της UNESCO Πειραιώς και Νήσων και της Interaction Art. Συνδιοργανωτές, Διεύθυνση Πολιτισμού Δήμου Ρόδου, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και Σύλλογος Καμάρι Παστίδας Ρόδου. Σας περιμένουμε.

0: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
1: Γιώργο, πού χάθηκες?
2: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
1: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
2: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με τον πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
3: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
4: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά. Με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης χωματουργικά, στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης χωματουργικά, εγγυημένα.

0: Επιστροφή στη δράση εδώ στον Big Wings Sport FM 94,6 το πρωινό της Παρασκευής, παιδιά, 4 του Σεπτέμβρη. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, καλημέρα και στους καινούριους που ξυπνάτε και συντονίζεστε. Αγαπητοί ακροάτες και ακροάτριες, η Φιμπράνη, η ελληνική πολυεθνική που μας κάνει περήφανος με τα μονοτικά της υλικά σε όλες τις υπήρους, μας δίνει ένα ακόμη λόγο για να επιλέξουμε την κατάλληλη θερμοπρόσωψη για το σπίτι μας. Οι πλάγες Πετροβάμβακα Φιμπράν Γκέο, BP Etix, σε ένα σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης διασφαλίζουν σε ενεργειακή ασπίδα την πυροπροστασία του ακινήτου μας, λειτουργώντας ως φράγμα στη μετάδοση φωτιάς. Καταλαβαίνουμε όλοι πόσο σημαντικό είναι αυτό σε μια χώρα σαν την Ελλάδα μας, που έχει πολλές πολυκατοικίες με 5 ή 6 περισσότερους ορόφους, αλλά και σπίτια σε ημιδασικές και περιαστικές περιοχές δίπλα σε δάση. Λοιπόν, ο Βασίλης λέει: καλημέρα, να συμφωνήσουμε ότι η ομάδα ενισχύθηκε σημαντικά, ειδικά μεσοπιθετικά. Χθες μια ομάδα βιτεθνικής, πόσες ευκαιρίες είχε ο Παναθηναϊκός και πόσες είναι η Κυβόλου. Εκτός αν υπάρχει πολυτέλεια μετά από τόσες κατακτήσεις, να κάνουν αγκαρία οι παίχτες, λέει ο Βασίλης. Καλημέρα σε όλους. Βαγγέλη, πρέπει επίσης να πούμε ότι η Προεδρία Αλαφούζου έχουμε πάρει ό,τι καλύτερο έπαιζε και παίζει στην αγορά από Έλληνες παίχτες και ιδιαίτερα σε νεαρή ηλικία. Τι να πρωτοθυμηθώ. Συμφωνώ απόλυτα με τον Τζόρνταν και με σένα, Βαγγέλη, τα λες χρόνια. Καλημέρα, αυτός με τις τέσσερις χώρες λέει να αγοράσει, λέει, κανάτια, λέει ο Θόδωρης του Παόκη. Καλημέρα στο φίλο μας το Θάνο, που φτιάχνει το πρωινό, είναι μάγειρας σε καράβι στον ωκεανό. Γεια σας ρε φιλαράκο Θάνο, με το χαμόγελό σου να είσαι πάντα καλά. Καλημέρα σας, εμείς οι αξίδες ξεχνάμε τα 23 χρόνια χωρίς τίτλο και 19 χωρίς γήπεδο. Υπάρχει μια κουβέντα που λέει: το πουλί όταν πίνει νερό κοιτάει τον ουρανό, λέει ο Θόδωρης από τη Νέα Σμύρνη. Εμένα μου το είχα μάθει κότα. Αλλά και κότα πουλί είναι. Ναι. Καλημέρα, Βαγγέλη μου. Ελπίζω από εδώ και στο εξής να έχουμε μόνο Παναθηναϊκές χαρές, λέει ο Μιχάλης. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλημέρα στο Παναγιώτη. Καλημέρα σε όλη τη ραδιοφωνική παρέα από Γεωργόπουλος Τράνσφερ. Πολύ άσχημη χθες είναι η εμφάνιση. Ελπίζω να κράτησαν δυνάμεις γεροπολίτες κοκυριακάτικο παιχνίδι. Κυριακά για τον Κυριακόπουλο παίζει ασταμάτητα. Και χθες έπρεπε με κάποιο τρόπο να τον προστάτευε για να τον ξεκούραζε, λέει ο Θοδόσης. Καλημέρα, Βαγγέλη, από την καταπράσινη Κύπρο. Μόνο Παναθηναϊκός. Γίνονται όλα σωστά στην ομάδα φέτος και μπράβο. Η ομάδα θέλει ακόμα ένα εξτρέμ και θα είναι κομπλέ, λέει ο Δημήτρης. Την καλημέρα μου και καλό Σαββατοκύριακο από Θέρμο, το Λοκαρανίας φιλαράκι, λέει ο Χριστάρας, Ολυμπιακάκιας. Καλημέρα, τι έχουμε σήμερα, ανάδρομο στην Κρίνια. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους, λέει ο Μιχάλης. Ακούω προσεκτικά κάποιους ακροατές και μόνο ένα έχω να πω. Θεέ μου, σε ευχαριστώ που με έκανες φτωχό και έπρεπε να φύγω από την Ελλάδα και έστω και λίγο απέβαλα αυτή τη μιζέρια που μας διακρίνει σαν κοινωνία. Καλημέρα σε αυτήν την παρέα, λέει ο Παντελής από το Σίδνεϊ. Άρε Παντέλο. Καλημέρα, φίλε Βαγγέλη. Άντε πάλι λέμε στου προπονηταράδε του πληκτρολογίου, όλοι ειδικοί επί των πάντων. Απορώ πόσου ανέχει σε φίλε, κλείσου να ησυχάσουμε. Πανάθα μόνο νέα αρτάκι και γκίζει. Σταύρο, όχι, δεν είναι κλείστου. Είναι σεβαστή η κάθε άποψη. Τι να κάνουμε. Κλείστον, λέει ο φίλο από την Κασάνδρα. Όχι, Μάριε. Βαγγέλη μου, ο καθένα λέει έχει μια άποψη. Είναι ανάγκη να καταλάβουμε ότι είναι δικαίωμα του να βλέπει διαφορετικά το ποδόσφαιρο και όλα για το καθένα θα υπάρχει κρίση ανάλογα αποτελεσμάτων. Αντικειμενικά λοιπόν, παρότι ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ έχει μικρό ρόστερ, και το λέω εγώ που μετά τον Ιανουάριο πέρσι μύριζα καμένο σαν ομάδα, λέει ο Γιάννης Ολυμπιακάκιας. Καλημέρα, φίλοι μου. Βασιλάκη σε Γάλλο, τετραγωνίζει και τον κύκλο, λέει ο Κώστας Κόσνερ Ατζάκη. Καλημέρα, Βαγγέλη, στο YouTube που σε βρίσκουμε, Λωτάκης. Στη Fox Premier, βρίσκεται μετά από τη ραδιοφωνική εκπομπή στις 8 και 20. Καλημέρα, Βαγγέλη. Αυτός ο μηδενισμός από το φίλο Αξίν είναι λάθος. Επίσης, το να προτάσεις μόνο τα αρνητικά και όχι τα θετικά είναι πάλι λάθος. Εγώ που έχω σούρει τα εξαμάξει στο Μαρινάκι, δεν μηδένισα ποτέ τη δουλειά του. Η υγιής κριτική είναι απαραίτητη και να πηγαίνουμε μπροστά και τα αποτελέσματα τα βλέπουμε. Όταν όμως έχεις να κάνεις με την πίσνα του ποδοσφαίρου, δεν κάνει κουμάντο το ίδιο το ποδόσφαιρο, αλλά τα κεφάλαια που προέρχονται, λέει ο Παναγιώτης, είναι και ο Ολυμπιακός. Καλημέρα, Βαγγέλη. Πέθανα με βασιλάρα. Στείλανε παπάδες στην Άσα, λέει. Ναι, δεν το ξέρεις εσύ. Καλημέρα, Βαγγέλη. Μια αναφορά θέλω να κάνω σχετικά με τα φανάρια στο σταθμό Λαρίσης. Πρέπει να έχει μια εβδομάδα που δεν λειτουργούν. Σα ακούω χρόνια τώρα, Βαγγέλης, από Εγάλο Παναθηναϊκός. Μια εβδομάδα δεν λειτουργούν. Τι διάολο, τι έχουν πάθει και δεν λειτουργούν μια εβδομάδα. Βαγγέλη, καλημέρα και πάλι. Είμαι σίγουρος ότι αυτούς τους ακροατές τους έχει βάλει ούτε ρήμα να τα πούνε, γιατί θεωρεί ότι έφυγε άδικα. Λέει ο Βασίλης και γελάει. Έλα μόνο τώρα με τους κακοπρόεδρους Παναθηναϊκούς, ούτε θα χαρούν με την επιτυχία του Παναθηναϊκού. Δυστυχώς είναι αλήθεια αυτή, λέει ο Γιάννης. Καλημέρα, λέει, πραγματικά, Βαγγέλη, σαν να είναι βαλτία αυτή η δύο τελευταία Παναθηναϊκή. Καλύτερα να μην παίρνουν τέτοιοι και να μας ανεβάζουν την πίεση με την κρίνια και με την τοξικότητά τους. Δεν βλέπω το ένα, δεν βλέπω το άλλο, δεν βλέπω το άλλο, λέγανε. Έχω ένα καλό φθαλμίατρο να τους πω, ήμαρτον δηλαδή, λέει ο Γιώργος. Γκρίνια με 8 μάτς και με 12 νέους παίχτες, έλεος, είναι πολλά τα χρόνια χωρίς κούπα, αλλά μόνο στήριξη χρειάζεται. Τίποτα άλλο, ξανά καλημέρα, λέει ο Γιάννης. Όταν είσαι μίζερος, θα τα βλέπεις όλα. Για το φίλο τον Παναθηναϊκό, λέει ο Τάσος. Καλημέρα σε όλους. Βαγγέλη, σου έλεγα από πέρσι να παίρνεις βαρέα και ανθυγιεινά για αυτό που περνάς. Έκανες τίποτα με αυτό ή ακόμη υπάρχει εκμετάλλευση, λέει ο Παναγιώτης Taxi Driver. Εκμετάλλευση, Παναγιώτη, εκμετάλλευση. Καλημέρα. Οι δύο κύριοι που λένε για τον Παναθηναϊκό σίγουρα δεν έχουν δει αγώνα ή εκτός αν μιλάνε για άλλη χρονιά, λέει ο Θοδωρής. Σαν Παναθηναϊκή έχουμε θυστεί στη μιζερία για την κακομεριά, όχι όλοι. Εύχομαι τουλάχιστον αυτοί να κρατάνε τη μιζέρια τους μακριά από το γήπεδο, γιατί η ομάδα δεν χρειάζεται τη μιζέρια, όταν αυτός νησάφει πια, άντε καλώς σου να έχουμε, λέει ο Τέο. Καλημέρα, Βαγγέλη. Μια ερώτηση τώρα που μιλάμε για διαφωνίες, εφόσον οι άντρες έχουμε πάντα άδικο και οι γυναίκες πάντοτε δίκιο, όταν τις λέμε έχεις δίκιο, έχουμε άδικο ή δίκιο? Δεν το πιστεύουν. Θα βρουν πάλι κάτι να πούνε. Καλημέρα, Βάγκο μου. Θλίβομαι που κάποιοι συνοπαδοί μου περιμένουν αρχές Σεπτεμβρίου μια εντελώς νέα ομάδα με 6 νίκες στην Ευρώπη, χωρίς να έχουν ενταχθεί ακόμα όλοι οι παίκτες μαζί και χωρίς να έχει ακόμα χημία, όπως είναι λογικό, να παίζει σαν την Βραζιλία του 70. Στήριξη στην ομάδα και στον Ίστρουπ. Καλή σεζόν να έχουμε, άλλα να απομαρούσει. Καλημέρα, Νίκος και Σαριανή. Βαγγέλη, καλή σεζόν και καλές μεταδόσεις εύχομαι. Μεταγραφάρι σε ποιότητα και ποσότητα φέτος και σκέφτομαι τον καημένο τον Λουτσέσκου, τι τράβηξε τόσα χρόνια για τον, με τον Ιβάν. Για την Κυριακή, 2 σκορ για τον Τέρμπι, βλέπω 3-1 υπέρ του Παναθηναϊκού ή 2-2. Καλημέρα, Βαγγέλη. Απορώ με κάποιους Παναθηναϊκούς που θέλουν μόλις μπαίνει να βάζει μέχρι το 20 λεπτό 3 και 4 γκολ, λέει ο Λάμπης. Καλημέρα από Αμβούργο, Ολυμπιακός, λέει ο φίλος μας ο Γιώργος. Καλημέρα, Βαγγέλη. Προηγουμένως έκανες ένα λάθος, είπες στο Παναθηναϊκό στα play-off, πέρυσι έβαλε μόνο ένα γκολ. Το σωστό είναι ότι έβαλε 3 γκολ, λέει ο Κώστας από Σεπόλια. Τρία έβαλε, τρία, κατάφερε να βάλει 3. Άμα κατάφερε να βάλει 3, άμα μαζέψουμε όλα τα highlights, 10 φάσεις στις κλασικές δεν έχει κάνει. Σε όλα τα play-off. Και αυτό δεν κάνω λάθος. Όλα τα play-off να μαζέψει 6 μάτς. 10 κλασικές ευκαιρίες δεν θα βρεις. Καλημέρα, Βαγγέλη. Μήπως πρέπει να πάρει και επιθετικό? Παίζει με 2 και τώρα Στόντερ δεν το βλέπω καλά, λέει ο Γιώργος. Δεν συμφωνώ, αρχηγέ, γιατί ξέρεις πολύ καλά ότι μπορεί να παίξει και ο Λιβάη εκεί. Έτσι. Είναι ο Ντέστερς, είναι ο Λιβάη, έτσι, είναι ο Τετέι. Όχι, δεν νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός πρέπει να πάρει άλλον επιθετικό. Αυτή είναι η γνώμη μου στη θέση εκεί. Λοιπόν. Τι άλλα, ναι. Πάστα λάβερ, φίλε Μπουρνά. Είσαι Πάστα Λάβερ. Το Ridges Casino Mon Parnes έχει ετοιμάσει για σένα την πιο μοντέρνα εκδοχή του Comfort Food με ιταλικό χαρακτήρα. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ από τις 9 και μετά και κάθε Κυριακή μετά τις 8 στο καζίνο της Πάρνηθας απολαμβάνεις πάστα μπολονές, καρμπονάρα ή Νάπολη μαζί με ένα ποτήρι μπύρα ή κρασί μόνο με 5 ευρώ. Αν θέλεις να ζεις την πιο ξεχωριστή εμπειρία διασκέδαση με την παρέα σου, στην Πάρνηθα θα βρεις τα πιο cool summer vibes με θέα που κόβει την ανάσα. Είτε είσαι Πάστα Λάβερ είτε όχι, στο Ridges Casino Mon Parnes θα ερωτευτείς τις γεύσεις αλλά και την ατμόσφαιρα που κάνει ξεχωριστό το καλοκαίρι σου. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, παίξε υπεύθυνα. Μικρό time out και ερχόμαστε για ατζέντα ημέρας και τα υπόλοιπα.
1: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2 41 0 28 074. Αξία σε κάθε έργο. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
2: Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnes. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπρίτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
3: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30, σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
5: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
6: This is going to be absolutely massive.
7: Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
8: Τα επαγγελματικά είναι λίγο σαν το φιδάκι. Μία ανεβαίνει σκάλα και πας μπροστά, μία πέφτει σε εμπόδιο και σε γυρίζει πίσω. Το θέμα είναι να συνεχίζεις και να βρίσκεις το επόμενο βήμα σου. Βρες το ναι σου στις ημέρες καριέρας του καριέρα.gr. 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο Metropolitan Expo. Δωρεάν εγγραφή στο καριέρα.gr.

Λοιπόν, ατζέντα ημέρα. Σήμερα τι έχουμε? Έχουμε παιχνίδια από το εξωτερικό και έχουμε και μπάσκετ, κάποια μάτς φιλικά. Ξεκινάμε στις 9.30 Στουτγκάρδη Κολονία στο Nova Sports 3, στις 10 παρατέταρτο Τζένο ακόμα στο Κοσμοτέ Sport 2, στις 10 ακριβώς Μπέτις Ρεάλ Μαδρίτης στο σημαντικότερο της βραδιάς στο Κοσμοτέ Sport 7 και 10 η ώρα έχει και Ipswich Liverpool στο Nova Sports Premier. Μπάσκετ γίνεται το τουρνουά της Κρήτης με τη συμμετοχή του Ολυμπιακού. 6.30 ώρα παίζει Μιλάνο ο Ερυθρός Αστέρας στο Κοσμοτέ Sport 4 και 9 η ώρα ο Ολυμπιακός παίζει με τη Φενέρμπαχτσε επίσης στο Κοσμοτέ Sport 4. Από στίβο έχουμε Diamond Links στις Βρυξέλλες στις 9 ώρα το βράδυ, το οποίο καλύπτεται τηλεοπτικά από την ΕΡΤ 2 Sport.

Μου λέει εδώ ο Νίκος ένα μήνυμα που μου στείλε πιο πριν. Λέει: δεν ήμουν υπέρ του Μπένιτεφ όταν ήρθε. Όταν ήθελε να μείνει, λέει: ζήτησε 10 μεταγραφές. Τελικά είχε δίκιο ή όχι? Και τι σημαίνει αυτό? Είχε δίκιο, ήθελε μεταγραφές ο Παναθηναϊκός. Ας τον Ράτζια. Ας τον Ράτζια. Ξέρεις τι λένε οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού μέσα στην ομάδα για τον Μπένιτεφ? Αλλά δεν χρειάζεται να ξέρουμε τι λένε οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού. Αυτό το πράγμα που έβλεπες εσύ ήταν ποδόσφαιρο που το ήθελες, δηλαδή? Επειδή είπε ότι ήθελε μεταγραφές ο Παναθηναϊκός, όλοι το ξέραμε ότι ήθελε μεταγραφές ο Παναθηναϊκός και φαίνεται αυτό από τους παίχτες που έχει αποκτήσει. Ήθελε ποιότητα, ναι. Αλλά όχι με τον Μπένιτεφ, αδερφέ. Όχι. Τον έχει ξεπεράσει το ποδόσφαιρο, τον Μπένιτεφ. Άστο. Μην το συζητήσουμε καθόλου. Λοιπόν, τα περί Μπένιτεφ εννοώ. Αναστάσεις εδώ πέρα μου έχει στείλει στο Viber, τώρα μπήκα μια σειρά από μηνύματα. Είναι έξαλλος και με τον φίλο της ΑΕΚ. Τέλος πάντων λέει: καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο και τα φιλιά μου στην οικογένεια. Καλημέρα, φιλαράκο μου. Ο Μαρίνος λέει: καλημέρα, Βαγγέλη, και πάνω καλό που σου πω. Η ομάδα με την περισσότερη ομοιογένεια, αποφασιστικότητα και τα λιγότερα λάθη θα έχει τις περισσότερες πιθανότητες για το πρωτάθλημα. Συμφωνείς, Βαγγέλη? Λένε και Μαρίνος: λιγαριά Λαμίας. Γιατί να μην συμφωνήσω? Ο Παναγιώτης λέει: καλημέρα, Βαγγέλη, γκρινιά δεν σταματάει από ό,τι βλέπω. Υπομονή λίγο και θα στρώσει η ομάδα. Παναγιώτης από Μπέργεν, από Νορβηγία. Καλημέρα στο φίλο μας και μου στέλνει δύο φωτογραφίες υπέροχες. Υπέροχες, υπέροχες. Όμορφα είναι. Πολύ ωραία. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε? Για δώσε λίγο μουσική.

Ο Χρυσόστομος λέει καλημέρα. Όταν ακούω, λέει, σαν συνοπαδός μου, λέει, να τα βάζω με τον Νίκολη και τον πρόεδρο, πάω λίγα χρόνια πίσω και αναρωτιέμαι. Όταν ήμασταν στα Νταμάρια, ήταν αυτή εκεί δίπλα μου. Αν λέει, τότε τι άραγε, έλεγε. Λέει ο Χρυσόστομος, στα Νταμάρια. Παναγιώτης λέει καλημέρα, ομορφοπέδα. Καλό που σηκούμε υγεία σε όλο τον κόσμο. Λέει ο Πάπη από τα Γιάννενα.

Ο Δημήτρης με ρωτάει και το κοιτούσα τώρα εσύ να τσεκάρω ποια είναι η κατάταξη των ελληνικών ομάδων αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη στη βαθμολογία. Τώρα τα έχω εδώ μπροστά μου. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός είναι 28ος, ο ΠΑΟΚ είναι 56ος, ο Παναθηναϊκός είναι 66ος και η ΑΕΚ είναι 83η. Αυτή τη στιγμή στην κατάταξη την ευρωπαϊκή. Καλημέρα και στον Κώστα από την Πάτρα. Λέει, η ομάδα του Παναθηναϊκού χτίζεται, θέλει και θέλει υπομονή. Πολλά τα χρόνια χωρίς πρωτάθλημα, αλλά πρέπει να είμαστε δίπλα στην ομάδα. Ας αποτινάξουμε λίγο τη μιζέρια για την άρνηση. Καλημέρα, ο Μπενίτης θέλει 11 βασικούς, να τα λέμε και αυτά, γιατί μερικοί τα θυμούνται όπως συμφέρει. Δεν τους πήραμε όλους για βασικούς το καλοκαίρι, λέει ο φίλος εδώ. Για μένα είναι το ποδόσφαιρο τώρα, για την κουβέντα για τον Μπενίτης είναι το ποδόσφαιρο το ίδιο, παιδιά. Βαγγέλη, λέει, σου βγάζω το καπέλο. Με αυτά που ακούς, γι' αυτό έμεινες χωρίς μαλλιά. Βλέπω μια ομάδα ανανακτά κατοχή στην αντίπαλη περιοχή, όπως επίσης εποχή Μπασινάδο Λιμπερόπουλων, λέει ο Νίκος Παναθηναϊκάκιας από Γλυκά Νερά. Καλημέρα, Βαγγέλη, σε όλη την παρέα. Απόλαυσε ο Μπίλης με τους διαστημικούς ιερείς. Καλό Σαββαροκύριακο, λέει ο Μάκης, ο Ατρομητάρας. Έρε, μόλις πάρει, λέει, το πρωτάθλημα Παναθηναϊκός, τι έχει να γίνει. Βάλτε όλους αυτούς που κλαίγονται τώρα σε ένα μοντάζ να δουν τι έλεγε, λέει ο Κουτάκας εδώ πέρα. Έχει πάει στο Τσουλού ο Νίκολης, λέει ένας φίλος. Συνολικός απολογισμός 6 αγώνες ομίλων. Είχε 3 ισοπαλίες, 3 ήττες με 5 γκολ υπέρ και 10 κατά. Καλημέρα και στο φίλο τον Τάσο από την Μελβούρνη και καλημέρα σε όλο τον κόσμο γενικά. Αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, Φιμπράνη, παγκόσμια ελληνική εταιρεία παραγωγής μονωτικών υλικών από την Τρυπνή Σερών και με εργοστάσια παραγωγής μονωτικών και προϊόντων ξηράς δόμησης στην Ευρώπη, μας δίνει ένα πρόσθετο λόγο για να επιλέξουμε τη σωστή μόνωση εξωτερικής θερμοπρόσωψης στο σπίτι μας. Πλέον, η κατάλληλη θερμοπρόσωψή μας δεν μας δίνει μόνο καλύτερη θερμομονωτική απόδοση, αλλά κάνει την κατασκευή μας και προστατευμένη απέναντι στη φωτιά. Ο Πετροβάμβακας Φιμπράνη είναι το πλέον πειράντοχο μονωτικό υλικό, καθώς πρόκειται για ένα φυσικό θερμομονωτικό υλικό που παράγεται βιομηχανικά με τη δείξη και υλοποίηση των πετρωμάτων. Οι πλάκες Πετροβάμβακα Φιμπράν και ο BP Etix στο σύστημα Serathrem της Φιμπράν παρέχουν θερμομόνωση, πυροπροστασία και ηχομόνωση.

Ο Γιώργος λέει: πολύ σπάνια λέει, παίρνουν κερκίδα από 13 αντίπαλοι, νικιώτας τα κατάφεραν και μάλιστα μέσα στο ΆΚΑ. Χίλια μπράβο, Γιώργος Πανάθα και Νικάρα. Α, τα συνδυάζει και τα δύο. Ναι, ναι, ήταν δυνατή η φίλη της νίκης. Που βέβαια ο μεγάλος Δαλκάς της νίκης Βόλου είναι άνοδος φέτος. Έχει κάνει μια ομάδα μαζεύοντας πάρα πολλούς ποδοσφαιριστές με εμπειρία από τη μεγάλη κατηγορία. Πάρα πολλούς παίχτες. Τον Λουκίνα, τον Μάντζη, τον Παμλίδη, τον Βαφέα, τον Πασαλίδη, τον τερματοφύλακα τον Γκαραβέλη, τον Κυβρακίδη, και είναι μεταξύ των φαβορί για την άνοδο στη μεγάλη κατηγορία η νίκη Βόλου. Βαγγέλη, μπας και χρειαζόμαστε, λέμε, και μεταγραφές οπαδών, μπας και πάρουμε πρωτάθλημα, λέει ο Αλέξανδρος. Αυτό, φίλε, επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής. Λοιπόν, τώρα θα περάσουμε σε κάτι πιο χρήσιμο. Αποφάσισα το σουκού να πάω εκδρομή. Μας νοιάζει, θα πείτε. Ναι, να σας νοιάζει, θα πω. Γιατί ο λόγος που θα πάω είναι τα νέα μου ελαστικά Λάσα που διακρίνονται για την υψηλή ποιότητα, ασφάλεια, απόδοση και τις τρομερές τιμές τους. Γιατί η Λάσα είναι ένας κατασκευαστής ελαστικών παγκοσμίου εμβέλειας με εμπειρία πάνω από 50 χρόνια και με επίσημη εισαγωγή στην Ελλάδα την εταιρεία Θεοχαράκης ΑΕ. Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Εγγύηση μόνο από το όνομα.

Βέβαια δεν σχολιάσαμε σήμερα, δεν έχουμε και πολλούς παοξίδες βέβαια, η αλήθεια είναι, εκτός από Θοδωρή τον Παόκη, την Ειρήνη την Παοκτζού, την Αρετή και κάποιους άλλους, την ανακοίνωση που έβγαλε χθες 3-4, βέβαια θα μου πεις τώρα αργά το πιάσα και 57, έβγαλε μια ανακοίνωση λοιπόν χθες 3-4, η οποία λέει ήρθε η ώρα να φύγει σαν φίλος προς τον Ιβάν Σαββίδη. Έτσι. Ο παδί του ΠΑΟΚ που έχουν απαιτήσεις από τον μεγάλο μέτοχό τους, και ξέρετε τώρα όταν υπάρχει και άλλος να περιμένει στη σειρά όπως ο Μιστακίδης, καταλαβαίνετε. Κυριάννη, ας λένε ορισμένοι, λέει εγώ σ' αγαπώ και εμείς δεν νοιάζει, λέει ο Τζόρνταν. Και ο Δημήτρης λέει Βαγγέλη μου, από τότε που βγήκε το ίντερνετ όλοι έχουν γίνει προπονητές, χθες η ομάδα έκανε κατοχή και έπαιζαν πρώτη φορά μαζί. Έλεος, λέει ο Δημήτρης. Λοιπόν, αυτά παιδιά, κάπως έτσι ολοκληρώνει τη σημερινή εκπομπή αλλά και η εβδομάδα. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν εδώ και σήμερα. Τον καλό μου συνεργάτη, τον Παναγιώτη Μπουρνά, που έχει τεχνική μουσική επιμέλεια και όλα αυτά όλες τις μέρες από την Τρίτη. Να σας πω ότι ακολουθεί ο Παναγιώτης Κεφαλάς με το αθλητικό δελτίο ειδήσεων στις 8 και μετά έρχεται η εκπομπή από εδώ τους από εκεί. Δεν ξέρω αν είναι μόνος του Τσούβι σήμερα ή αν είναι και η Μαρία. Μόνος του νομίζω πρέπει να είναι. Αλέξανδρος Τσουβέρας λοιπόν, από εδώ τους από εκεί τις επόμενες 2 ώρες. Από τον Βαγγέλη Νερατζιά που ήταν στην ραδιοφωνική σας τροφιά από τις 6 ως 8, να έχετε μια όμορφη Παρασκευή, ένα ακόμη καλύτερο Σαββατοκύριακο. Και εμείς τα λέμε με υγεία στο ξημέρωμα της Δευτέρας, λίγο μετά τις 6, ασφαλώς στους 94,6. Να είστε καλά αδέρφια, καλή δύναμη.

0: 94,6.
1: Επόμενος.
2: Ναι.
1: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
2: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
1: Τώρα προκαλείς, λέγε.
2: Κώστας λέγομαι. Κάλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
1: Τι δελτίο, τον 12?
2: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
1: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
2: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
1: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
5: Τσιλιτή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
6: Όπα, παιδιά, γαλαρά, ανοίγω τα παιδιά.
7: Ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε αυτή στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
8: Η ώρα είναι 8. Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουρουστίκ.
9: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ ντουρουστίκ D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Ντουροστίκ D32 και ρογμές τέλος.
10: Ντουροστίκ για κάθε χρήση, ντουροστίκ υπάρχει λύση.
9: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.

0: Καλή σας ημέρα, αθλητική ενημέρωση από τον Big Wins Sport FM στις 8 στο μικροφωνό Παναγιώτης Κεφαλάς. Πρεμιέρα με το δεξί στη League Face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος έκανε ο Παναθηναϊκός. 1-0 την νίκη Βόλου στο ΟΑΚΑ με γκολ του Ταμπόρδα. Αισθάνομαι σαν στο σπίτι μου. Ευχαριστώ τον πρόεδρο που έκανε τα πάντα για να έρθω, δήλωσε στον Sky ο Ούναϊ, που βρέθηκε στις εξέδρες και αποθεώθηκε. Επίσημα δανεικός στην Columbus Crew ο Ζαρουρί. Στην Αθήνα βρίσκεται από χθες το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα του Ολυμπιακού Λίον Μπέιλι, προκειμένου να τεθεί στη διάθεση του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Ακόμη θυμάμαι την ατμόσφαιρα στο Καραϊσκάκι. Είμαι σίγουρος ότι θα δημιουργήσουμε όμορφες αναμνήσεις, το πρώτο μήνυμα του Τζαμαϊκανού Εκστρέμ. Στην τελική ευθεία η προετοιμασία για το εκτός έδρας μάτς με τον Βόλο Έλαμπετ. Στους ρυθμούς του εντός έδρας αγώνα με τον Άρη κινούνται στην ΑΕΚ χωρίς απρόπτα. Συνεχίζεται η προετοιμασία σε εντελώς διαφορετική ενδεκάδα σε σχέση με τον αγώνα κυπέλου με τον Έστω. Προσανατολίζεται ο Μάρκο Νικολίτς. Τον κόσμο για την παρουσία του στη Χρυσούπολη ευχαρίστησε η ΠΑΕ. Ανακοίνωση για τα όσα συμβαίνουν το τελευταίο διάστημα στον ΠΑΟΚ εξέδωσε ο Σύνδεσμος Φιλάθλων Θύρα 4. Μεταξύ άλλων, γίνεται αναδρομή σε αυτά που πρόσφερε ο Ιβάν Σαββίδης, αναγνωρίζοντας την προσφορά του, γίνεται αναφορά στο γήπεδο και την πώληση Κωνσταντέλια και καταλήγει, ήρθε το πλήρωμα του χρόνου να φύγει ως φίλος. Ο Γκαετάν Λαμπόρ της Αλντιρίγια αποτελεί τον βασικό στόχο του ΠΑΟΚ για τη θέση του φορ, με τον 32χρονο Γάλλο να θέλει να αποχωρήσει από τη Σαουδική Αραβία. Συνεχίζονται οι επαφές με την Augsburg για τον Κροάτι μέσω Κρίστιαν Γιάκιτς. Σήμερα στις 8.30 η άφιξη στη Θεσσαλονίκη του Βραζιλιάνου στόπερ Diego Costa. Μειώνονται οι πιθανότητες του Φαμπιάνου να προλάβει τον αγώνα του Άρη με την ΑΕΚ αφού δεν προπονήθηκε ούτε χθες. Σε λίγες αλλαγές προσανατολίζεται ο Μιχάλης Γρηγορίου. Περιπτώσεις για τις θέσεις του αριστερού μπακ, του στόπερ και του αριστερού εξτρέμ εξετάζουν οι κίτρινοι στο κάδρο και οι αποχωρήσεις. Στόχος να είμαστε ανταγωνιστικοί και να γινόμαστε κάθε μέρα καλύτεροι, το μήνυμα του Γιώργου Μπαρτζόκα για τη νέα σεζόν στον Ολυμπιακό. Ο λιγότερος χρόνος προετοιμασίας θα επηρεάσει την αρχική εικόνα μας, τόνισε στο κανάλι της ΚΑΕ στο YouTube. Χωρίς Παπα-Νικολάου για λόγους ξεκούρασης και Λαρεντζάκη για τον οποίο υπάρχουν διαπραγματεύσεις για την πώλησή του στην ΑΕΚ, η αποστολή για το φιλικό τουρνά στο Ηράκλειο της Κρήτης. Διαθέσιμη Πάπας και Ντάνστον. Το πρόγραμμα του 8ου τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος που θα διεξαχθεί στο Telecom Center ανακοίνωσε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτορ. Την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου θα παίξουν Παρτίζαν ΠΑΟΚ στις 6 και στις 9 οι Πράσινοι θα αντιμετωπίσουν την Μπούργκ, ενώ άλλες δύο αναμετρήσεις θα γίνουν και το Σάββατο στις 19 του μήνα. Πλήγμα στον ΠΑΟΚ με τον Μπριν Ταϊρή. Ο Αμερικανός γκάρντ υπέστη ρήξη μηνίσκου στο αριστερό γόνατο και θα μείνει εκτός δράσης για περίπου έναν μήνα. Ενσωματώθηκαν στην προετοιμασία οι Καλάθης και Όσμαν. Εκτός συνέχεια του US Open έμεινε η Μαρία Σάκαρη, καθώς ιτήθηκε 2-1 σετ από την Ουκρανή Γιούλια Σταροντούπτσεβα στον δεύτερο γύρο του Αμερικανικού Grand Slam. Την αποχώρησή του από την εθνική ομάδα της Ισπανίας σε ηλικία μόλις 31 ετών ανακοίνωσε ο Μάρκο Γιορέντε λίγο διάστημα μετά την κατάκτηση του παγκοσμίου κυπέλου. Ξέρω ότι πολλοί από εσάς δεν θα καταλάβετε, αλλά είναι μια προσωπική απόφαση πολύ προσεκτικά μελετημένη, έγραψε ο άσος της Ατλέτικο Μαδρίτης. Η Πάφος νίκησε 1-0 την Ομόνια στο ΑΜΕΓΑ της Λεμεσού και κατέκτησε το Κυπριακό Super Cup για πρώτη φορά στην ιστορία της. Σε παιχνίδι για την έκτη αγωνιστική της Λα Λίγα, Sociedad Celta 0-0. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Wins Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportpavlafm.gr.
1: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
2: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, Γλυκοεπιλογές. Μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου. 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
3: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
4: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
3: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
5: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
3: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
6: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
7: Τεχνικό Πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
8: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
9: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
10: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών 12 νήσιων 2, ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day!
11: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες. Θέλουμε να ακουστείς στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.

0: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
1: Top FM 102,4.
2: Δεκατρία λεπτά μετά τις 8, Παρασκευή σήμερα 4 Σεπτεμβρίου, όχι Δεκεμβρίου που έλεγα χθες. Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλό Σαββατοκύριακο. Είστε συντονισμένοι στον Top FM, στην εκπομπή Ρένα στα γεγονότα. Μας ακούτε στις συχνότητες 102,4 και 97,4 για την Νότια Ρόδο. Μας ακούτε, μας διαβάζετε, topfm1024.gr. Η Ρένα Μπενιανάκη είναι στο μικρόφωνο, ο Κώστας Στρατζόπουλος στη ρύθμιση του ήχου και στα τηλέφωνα 224-10-68-585 μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, αλλά και στο Viber 69-373-48-348. Παρασκευή σήμερα, καλημέρα κυρίες και κύριοι, ζέστη και υγρασία, ένα κοκτέιλ που μας δημιουργεί προβλήματα, μέρα είναι θα περάσει, να έχουμε ένα ήρεμο δημιουργικό Σαββατοκύριακο. Αυστηρό μήνυμα είχαμε χθες από τον Κυριάκο Μητσοτάκη προς την Τουρκία. Θα έπρεπε, δεν θα έπρεπε. Η Ελλάδα δεν θα δεχθεί υποδείξεις για την αμυντική της θωράκιση. Την ίδια ώρα το κυβερνητικό επιτελείο διαρρέει ότι ο Πρωθυπουργός σήμερα αύριο από τη Θεσσαλονίκη θα εξαγγείλει 12 μέτρα που θα εφαρμοστούν μέχρι τις εκλογές, που εκλογές φαίνεται ότι θα πάνε κατά το Μάιο. Και να σας πω και μια είδηση που μας αφορά πιο πολύ. Την άλλη Παρασκευή ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης θα βρίσκεται στο Καστελόριζο στη Ρο για κάποια εγγένεια. Θέλει να στείλει και το μήνυμά του απέναντι. Εν τω μεταξύ το τουρκικό σκάφος συνέχιζε χθες να κόβει βόλτες και είχε φτάσει στο Φαρμακονήσι. Την ίδια ώρα στην Γκάσο ξεκινάει ένα πολύ ενδιαφέρον συνέδριο για τις διεθνείς σχέσεις, για τις αναθεωρητικές τάσεις. Θα πάμε και θα μιλήσουμε με έναν σημαντικό καθηγητή διεθνών σχέσεων, τον Κώστα τον Ιφαντή. Το ΠΑΣΟΚ προχώρησε σε κανονικό πεδομάζωμα για την συγκέντρωση στο Ηράκλειο και τι δεν είδαμε από τραχτέρ. Θυμηθήκαμε τις εποχές του 1981 που έχουν περάσει βεβαίως σαν επιστρεπτή για όλους. Μέχρι ντρόουνς, μέχρι το Κάρμινα Μπουράνα και τόσα άλλα. Μάζεψε κόσμο πρέπει να πούμε. Μέχρι και ο Κουρέτας από την Θεσσαλία βρέθηκε εκεί. Καλά για το Δούκα δεν το συζητάμε. Πρώτος, αλίμονό του αν δεν ήταν εκεί. Έδωσαν όλοι το παρόν του στη συγκέντρωση του Ηρακλείου. Γιατί ο Νίκος Ανδρουλάκης προσπαθεί από εκεί να ανατάξει το ΠΑΣΟΚ. Θα τα καταφέρει, ο χρόνος θα δείξει. Την ίδια ώρα με το Ιράν συνεχίζεται να μάχονται ΗΠΑ. Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, παρακαλώ, πολύ βαρύς κύριος Βάνς, λέει κάτι ακατάληπτα πράγματα και λες Θεός φυλάξει. Δεν θα με εξέπλητε, λέει, αν ο Αντίχριστος περπατούσε ανάμεσά μας. Τι να το κάνουμε τον Αντίχριστο, κύριε Βάνς, όταν έχουμε κάτι τύπου σαν και εσάς και σαν τον Τραμπ. Μας χρειάζεται Αντίχριστος, όχι βέβαια. Κατά τα λοιπά έχουμε πώς να τη χαρακτηρίσεις αυτή την τραγωδία της Κυψέλης, που όλο και ξετυλίγεται το κουβάρι. Σε τοπικό επίπεδο έχουμε διάφορα. Πρωτοβουλία λέει εκεί στην Νότια Ρόδο για να ενημερωθούν οι ηλικιωμένοι. Τι πρωτοβουλία είναι αυτή όταν απλά βγάζεις ένα δελτίο για τις απάτες? Τέτοια δελτία βγάζει καθημερινά και η Ελλάς και καλά κάνει. Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, καλημέρα καλημέρα. Ο δε κύριος Χαλκιάς δήλωσε χθες στην ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου ότι δεν έχουμε πόλεμο με την περιφέρεια. Καλά, πού νομίζει ότι απευθύνεται ο μέγας κύριος Χαλκιάς? Σε τίποτα έτσι ουαουα. Έχουμε λογική, έχουμε μυαλό, παρακολουθούμε, ακούμε. Αν αυτό δεν λέγεται πόλεμος, τότε ο πόλεμος πώς ακριβώς είναι? Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, καλημέρα καλημέρα. Το ΠΕΦΕΜ, η Ρένα στα γεγονότα. Θα πάμε παρέα μέχρι τις 10 το πρωί. Ξεκινήσαμε με τη Ζωή Φυτούση, μια από τις πλέον γοητευτικές φωνές του ελληνικού τραγουδιού, γιατί σαν σήμερα 4 Σεπτεμβρίου του 1933 γεννήθηκε. Ήταν ηθοποιός, τραγουδίστρια, τραγούδια που σημάδεψαν έτσι τη διαδρομή της. Ο ταχυδρόμος πέθανε, φέρτε μου ένα μανδολίνο, του Μάνου Χατζηδάκη, τα δάκρυά μου είναι καυτά, για χατήρι σου που ακούσαμε του Σταύρου Ξαρχάκου, και πολλά άλλα. Εδώ είμαστε, θα πάμε σιγά σιγά να δούμε τα πρωτοσέλιδα των τοπικών εφημερίδων, να δούμε από γιορτές. Δεν έχουμε κάτι το ιδιαίτερο πρέπει να πούμε. Μπορούμε να δούμε βεβαίως ποιος γιορτάζει σήμερα. Σήμερα αν δεν κάνω λάθος έχει γενέθλια και η Μπιγιονσέ. Θα ακούσουμε ένα από τα υπέροχα τραγούδια της στη δεύτερη ώρα. Σήμερα γιορτάζει ο Αρών, ο Άνθιμος, η Ανθυμία, η Ερμιόνη και ο Μωυσής. Αν κάποιοι γιορτάζουν ή κάποιες, χρόνια πολλά και καλά. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με το πρωτοσέλιδο της Δημοκρατικής. Στο άνοιγμα της η εφημερίδα έχει θέμα με τη ΔΕΘ. ΔΕΘ, ποια μέτρα κλείδωσαν για το 2026. Άλλοι τίτλοι, οριστικό όχι του ελεκτικού συνεδρίου στη σύμβαση ναυαγοσωστικής κάλυψης του Δήμου Ρόδου. Αυτά είναι τα ωραία του Δήμου της Ρόδου και δί του κυρίου Χαλκιά που εξηγούσε στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο στο προηγούμενο τι έκανε ο Δήμος και γιατί δημιουργήθηκαν τα προβλήματα. Η ασυνόδευτη βαλίτσα, το λογιστικό γραφείο, τα 953.000 ευρώ και το ερώτημα που θα απαντήσει το χημείο. Χαλκιάς, διαφωνίες με την περιφέρεια, ναι, πόλεμος όχι. Μα τι μας λέτε κύριε Χαλκιά, μα τι μας λέτε? Αν δεν είναι έτσι ο πόλεμος, πώς ακριβώς είναι μεταξύ δύο φορέων? Αφήνουμε τη Δημοκρατική και περνάμε στην Ροδιακή για να δούμε εδώ. Πρωτοβουλία του Δήμου Ρόδου και του Αστυνομικού Τμήματος Νότια Ρόδου για την προστασία των πολιτών από τις απάτες. Ενημερώστε τους δικούς σας ανθρώπους, κάποιες μεγάλης ηλικίας. Μην πέφτουν θύματα, είναι αμαρτία. Δεν θα αυξήσει σε μισθούς φοροελαφρύνσεις σε ποιους και ενισχύσεις. Δήμος Ρόδου, εξασφαλίζεται η λειτουργία παιδικών σταθμών και ΕΚΔΑΠ. Άλλοι τίτλοι, απόψε στην Τάφρο η αδελφοποίηση του Συλλόγου ΑΜΕΑ Επαρχίας Ρόδου και Θολοντών Αιμοδοτών, ένα θέμα που θα το δούμε. Δυσλειτουργία στον καταπέλτη του Blue Star 2. Συλληπιτήριο μήνυμα Αντώνη Καμπουράκη για την απώλεια της Δέσποινας Δελαπόρτα. Η κυρία Δελαπόρτα ήταν μια κυρία. Άπλωσε τον Ερυθρό Σταυρό στη Ρόδο με μια συνεχή παρουσία επί σειρά ετών ως πρόεδρος και βέβαια πρέπει να πούμε ότι ήταν ένας άνθρωπος της προσφοράς και μια γυναίκα, δεν θυμάμαι πριν από πόσο καιρό την είχα δει, που παρότι ήταν μεγάλης ηλικίας διατηρούσε τη φινέτσα και την κοψότητά της. Αυτό δείχνει και το ποιόν ενός ανθρώπου. Καλό ταξίδι στη Δέσποινα τη Δελαπόρτα. Την αποχαιρετούν βουλευτές, ο Γιάννης ο Παπάς, ο Χρήστος ο Ευστρατίου, η Μίκα η Ατρίδη, για τον Αντώνη τον Καμπουράκη είπα, η Πίτσα η Χατζή από την οποία έγινε γνωστός ο θάνατός της και πολλοί άλλοι, ο Κώστας Τηλιανού, όλοι που είχαν συνεργαστεί μαζί της κατά τη διάρκεια των χρόνων της προσφοράς της στη Ρόδο. Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι να δούμε κάποιους άλλους τίτλους, ένα-δυο από την Ροδιακή, δεν μας βολεύει βέβαια γιατί δεν έχει πρωτοσέλιδο. Γιάννης Μαστροκούκος, μια σημαντική δέσμευση γίνεται πράξη. Ευχαριστώ τον Γιώργο Χατζημάρκο για τη συνέπεια και τη συνεργασία. Πάμε και στον Top FM να δούμε πως καταγράφεται εδώ η επικαιρότητα. Δύο παιδιά, δύο λαοί, μια μάχη για τη ζωή. Οι δηλώσεις που μας έκανε χθες ο Βασίλης Κινούς, εντατικολόγος, για τα δύο κρεβάτια στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Ρόδου. Στο ένα ένας Ισραηλινός 23 ετών και οι δύο, στο άλλο ένας Παλαιστίνιος. Δίνουν και οι δυο τη μάχη για τη ζωή. Η ευχή μας να την κερδίσουν και να γυρίσουν πίσω στη ζωή δυνατή. Μια αρχοντική ψυχή με σπάνιο ήθος, Αντώνης Καμπουράκης για την Δέσποινα Δελατόλα. Ελληνικό διάβημα στην Τουρκία για το χώρο ταξικό. Δέλτα Θεοχαρόπουλος στον Top FM. Στόχος μας είναι να κερδίσουμε κάθε παιχνίδι. Αυτό πρέπει να είναι ο στόχος του κάθε ανθρώπου σε κάθε παιχνίδι που έχει μπροστά του. Άλλοι τίτλοι. Παναγιώτης Εγκλέζος στον Top FM. Όλοι τάζουν, όλοι μοιράζουν, αλλά ο μισθός δεν φτάνει ούτε για το πρώτο δεκαήμερο. Και αυτό σωστό είναι. Λοιπόν, το ρολόι έχει προχωρήσει αρκετά. Να δούμε ακριβώς τι ώρα είναι. Είναι 24 λεπτά μετά τις 8. Σήμερα είναι Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου. Καλημέρα, καλημέρα. Σήμερα το απόγευμα το Πασόκ, το τοπικό, θα συγκεντρωθεί στην περιοχή Σαν Φραντζίσκο, εκεί που ήταν επί σειρά ετών τα γραφεία του, εκεί που υπάρχει το άγαλμα του Ανδρέα Παπανδρέου, με αφορμή τα 52 χρόνια από την ίδρυση του Πασόκ. Ένα κόμμα που άφησε έντονα τα χνάρια του στη χώρα και που συνεχίζει βεβαίως. Τα χρόνια του Πασόκ έχουν μείνει στη μνήμη σχεδόν όλων των Ελλήνων. Εδώ είμαστε, καλημέρα, καλημέρα. Μας ακούτε 102,4 και 97,4 για την Νότια Ρόδο. Η Νότια Ρόδος είναι γεμάτη από τουρίστες, μια υπέροχη περιοχή. Ελπίζω να διατηρήσει τη φυσιογνωμία της τα χρόνια που έρχονται. Μας ακούτε, μας διαβάζετε topfm1024.gr. Να στείλουμε την καλημέρα μας όλη τη Δωδεκάνησο, σε όλο τον κόσμο, στους ομογενείς που μας ακούνε. Ιδιαίτερη καλημέρα, θερμή, με αγωνιστικούς χαιρετισμούς από την πατρίδα, στον πάνω, στην μακρινή αλλά και τόσο κοντινή Αυστραλία. Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι. Στα επόμενα λεπτά θα μιλήσουμε με την Κυριακή την Πετρίδου. Είμαστε έτοιμοι? Δεν είμαστε έτοιμοι, πάμε μουσικό χαλί.

0: Πάμε λοιπόν στην Κυριακή την Πετρίδου να την καλημερίσω. Κυριακή, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα Ρένα, σε εσένα και τους ακροατές μας. Σήμερα στις 7.30 ώρα το βράδυ στο θέατρο της Μεσαιωνικής Στάφρου θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση αδελφοποίησης δύο συλλόγων με μεγάλη κοινωνική προσφορά του νησιού μας, του Συλλόγου Ατόμων με Αναπηρία Επαρχίας Ρόδου και του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών Ρόδου. Είναι μια εκδήλωση η οποία έρχεται να επισφραγίσει τη στενή συνεργασία που έχουν εδώ και αρκετό καιρό οι δύο αυτοί οι σύλλογοι. Για την αδελφοποίηση αυτή μας παραχώρησαν χθες συνέντευξη τύπου. Να ακούσουμε καταρχάς τον πρόεδρο του Συλλόγου.

0: ότι βγάζουμε μια χρονιά που είχαμε απώλειες. Γιατί καταφέραμε μέσα από τις πολλές δυσκολίες, τις πολλές αναφορές μας, και ευχαριστούμε και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ότι φιλοξένησαν όλες μας τις αναρτήσεις και όλες μας τις εκκλήσεις για αίμα, και καταφέραμε λοιπόν να καλύψουμε όλες τις ανάγκες των συμπολιτών μας. Δύσκολα μεν, αλλά ευτυχώς τα καταφέραμε. Περιμένουμε να κλείσει και η χρονιά για να κάνουμε και τη δική μας στατιστική για το αποτέλεσμα αυτών των δράσεών μας. Θέλουμε τον κόσμο να βρίσκεται δίπλα μας. Και όλα αυτά που κάνουμε πρόκειται προκειμένου να καλέσουμε τον κόσμο να βρίσκεται στην παραστάτη μας. Και δεν είναι μόνο το οικονομική πλευρά του θέματος, αλλά είναι και το γεγονός ότι τους θέλουμε να είναι και αιμοδότες, αλλά και ταυτόχρονα εθελοντές σε όλες τις δράσεις μας. Διότι χωρίς τον ανθρώπινο παράγοντα δεν υπάρχουν οι σύλλογοι, δεν υπάρχουν οι ανθρώπινες δράσεις. Επομένως, χρειαζόμαστε δίπλα, όπως επίσης χρειαζόμαστε και τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης να είναι δίπλα μας, προκειμένου να προσφέρουμε ακόμα περισσότερα στην τοπική κοινωνία. Οι δύο κοινωνικοί σύλλογοι και όλοι οι υπόλοιποι που βρίσκονται και στο νοσοκομείο της Ρόδου και εδρεύουμε, δεν είμαστε τίποτα άλλο. Είμαστε υπηρέτες της κοινωνίας. Ερχόμαστε να καλύψουμε τα κενά του ίδια της πολιτείας. Ερχόμαστε να... γιατί η ύπαρξή μας εκεί βασίζεται. Βρισκόμαστε δίπλα στον συνάνθρωπο, ο οποίος δίνει μάχη της ζωής του στο ένα κρεβάτι ενός νοσοκομείου. Δίνουμε τη μάχη για τον άνθρωπο που βρίσκεται στο σπίτι και ταλαιπωρείται και που δεν υπάρχει ένας άνθρωπος και ένας οργανισμός να τον στηρίξει και να τον βοηθήσει στην αναπηρία του. Βρισκόμαστε εδώ προκειμένου να στηρίξουμε κάθε δομή και κάθε πρωτοβουλία που αφαιρά το κοινωνικό μας σύνολο.
1: Περδέψαμε λίγο τα ηχητικά και ακούσαμε τον πρόεδρο των αιμοδοτών, τον κύριο Βασίλη Νικολή. Δεν πειράζει, συμβαίνουν αυτά.
2: Που μίλησε για ένα δύσκολο καλοκαίρι, καθότι υπήρχε μεγάλη ανάγκη για αίμα. Να ακούσουμε τον πρόεδρο τώρα του Συλλόγου ΑΜΕΑ Επαρχίας Ρόδου, τον κύριο Φωνιαδάκη, να μας λέει για την εκδήλωση, η οποία θα πλαισιωθεί και με καλλιτεχνικό πρόγραμμα με ντόπιους καλλιτέχνες.
3: Ερχόμαστε πιο κοντά, ενώνουμε τις δυνάμεις μας για να μπορέσουμε να προσφέρουμε ακόμα περισσότερα πράγματα από αυτά που έχουμε προσφέρει έως τώρα, λίγο έως πολύ. Θεωρώ ότι οι δύο σύλλογοι, είμαστε μάλλον οι πολυπληθέστεροι σύλλογοι πάνω στο νησί της Ρόδου, πιστοποιημένοι, με κοινές αξίες και με ένα κοινό σκοπό, να βοηθήσουμε τον άνθρωπο. Από την πλευρά μας, ο σύλλογος ο δικός μας, στον άτομο αναπηρία, που προσπαθούμε να προσφέρουμε αξιοπρέπεια στα άτομα αναπηρία και στις οικογένειές τους. Από την άλλη, ο σύλλογος εθελοντών αιμοδοτών Ρόδου, που προσφέρει το πολύτιμο υγρό, όπως είπε πολύ εύστοχα και ο αντιδήμαρχος, που είναι στρέφεσμα στο αίμα, που αυτό σημαίνει ζωή. Θέλω να ευχαριστήσω τον φίλο, τον Βασίλη, τον πρόεδρο, όλο το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου. Όταν πριν μερικούς μήνες, αρκετούς μήνες μάλλον, αγαπητέ Βασίλη, είχαμε πει σε σκέψη, το προχωρήσαμε τάχιστα και είπαμε κάποια στιγμή θα το κάνουμε και τυπικά πράξη. Λοιπόν, αύριο 4 η ώρα, αύριο 4 του μήνα, στις 8.30 συντάχρο, πισφραγίζουμε και με τη βούλα αυτή την αδερφική μας σχέση. Αυτό για το κομμάτι της θελητής αδερφοποίησης. Στις 9 η ώρα θα περάσουμε στο δεύτερο σκέλος της αυριανής ημέρας, στη μουσική εκδήλωση. Γιατί θεωρούμε ότι με μια από τέτοια κοινωνική πράξη, ας πούμε, θα προηγηθεί, θα πρέπει να την κλείσουμε και ευχάριστα. Και σε αυτό θα φροντίσουν οι αγαπητοί φίλοι, οι μουσικοί, οι καλλιτέχνες. Θα σας πει παρακάτω ο φίλος, ο αγαπητός ο Τάσος ο Νάνο, για το σχήμα και για τα ονόματα κτλ. Εγώ έχω να πω ότι είμαι συγκινημένος και πολύ υπερήφανος, γιατί θα έχουμε κοντά μας τα 9 αυτά, τα ίδια πρόσωπα που τα είχαμε και πέρσι περίπου τέτοιες ημέρες πάλι στην Τάφρο, όταν είχαμε κάνει τη μουσική εκδήλωση αφιέρωμα στον Δημήτρη του Μητροπάτου.
1: Λοιπόν, Κυριακή, ωραία, θα όλα αυτά θα συμβούν. Ναι, για πες μας.
2: Στις 8.30, όχι στις 7.30 που είπα, άκουσα τώρα που το ξανανέφερε ο κ. Φωνιαδάκης. Αυτό λοιπόν, υπόσχονται, ήταν εκεί και ο κύριος Νάνος, ο έγνωστος βιστουόζος του Μπουζουκιού, υπόσχονται σε όλους μια πολύ ωραία εκδήλωση, απευθύναν κάλεσμα σε όλο τον κόσμο να είναι εκεί, δύο σύλλογοι που προσφέρουν χρόνια στο νησί και έρχονται τώρα να επισφραγίσουν αυτή τη συνεργασία τους στο πλαίσιο της κοινωνικής προσφοράς.
1: Η δημοσιογραφική ατζέντα έχει κάτι άλλο σήμερα?
2: Μέχρι στιγμής όχι. Βέβαια η μέρα είναι ακόμα νέα. Θα δούμε κατά την εξέλιξή της.
1: Νομίζω ότι σημαντικοί παράγοντες από την περιοχή που προέρχονται από τη Νέα Δημοκρατία

0: θα έχουν ή θα αναχωρήσουν για την ΔΕΘΟ, όπως και συνδικαλιστές από το εργατικό κέντρο Ρόδου.
1: Θα έχουμε κόσμο πάνω, ναι.
0: Θα μεταβούν οι συνδικαλιστές, δεν θα μεταβούν για να χειροκροτάνε το Μητσοτάκι, αλλά για να διαδηλώνουν έξω από την...
1: Ναι, για να είναι απ' έξω, ναι.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, είναι ένα σημαντικό γεγονός η ομιλία του εκάστοτε πρωθυπουργού στη ΔΕΘΗ, γιατί εκεί εξαγγέλει, τώρα εξαγγέλουν όλοι βέβαια. Ξεκίνησε ο Τσίπρας, ακολούθησε ο Ανδρουλάκης από το Ηράκλειο, τώρα θα ακολουθήσει ο πρωθυπουργός, θα ακολουθήσουν και οι υπόλοιποι. Δώσε και σε μένα μπάρμπα, ναι. Λοιπόν, άμα τα μαζέψουμε όλα αυτά, δεν ξέρω πόσα δις θα μαζευτούν. Λοιπόν, Κυριακή, να σε ευχαριστήσω πολύ.
1: Εγώ.
0: Την καλημέρα μας. Από σήμερα λοιπόν στη ΔΕΘ, άνοιξε τη ΔΕΘ και γίνεται ένας κακός χαμός βεβαίως με τα όσα είπε ο Αλέξης Τσίπρας, ο επικεφαλής της Ελλάς. Σήμερα θα έχουμε τον, σήμερα και αύριο τον Πρωθυπουργό. Θα έχουμε και τις διαδηλώσεις στην Θεσσαλονίκη, αστακός η Θεσσαλονίκη, το δημοσιογραφικό κλεισέ χρόνια τώρα. Και λογικό είναι να δούμε τι θα δώσει ο κύριος Πρωθυπουργός. Έχει βεβαίως μαζέψει αρκετά από τα ταμεία του. Μόνο αποκλήσεις, μόνο εδώ στην περιοχή μας τις κλήσεις που έχουν κοπεί, που κάποιες περισσότερες πρέπει να έχουν πληρωθεί κιόλας. Ναι, αυτή είναι η προσφορά ορισμένων, να κόβουν κλήσεις μόνο. Και εντάξει, δεν λέω, χρειάζεται μια συμμόρφωση. Αλλά εδώ πια έγινε καθεστώς, δεν είναι να κάνουν τίποτα άλλο, μόνο να τις στείλουν για να δούνε. Και γιατί βεβαίως και κράνος πρέπει να φορούμε και ζώνη και τα σχετικά, να έχουμε και το σφυράκι. Ναι, όχι, το σφυράκι δεν επιβάλλεται. Λοιπόν, στα μάξι μας τα υπόλοιπα. Λοιπόν, εδώ είμαστε, όσο για το ΦΠΑ, για την ακρίβεια κλπ. Αυτό βολεύει την κυβέρνηση, τι συζητάμε, λέει, να χτυπήσει την ακρίβεια. Μα από εκεί βγάζει και μετά τα μοιράζει σαν φιλάνθρωπος κυρία, από εδώ και από εκεί. Και λέει, α, εμείς είμαστε καλοί, σοβαροί. Τι ψάχνουμε τώρα να βρούμε? Έχουμε μπει σε ένα τρυπάκι που δύσκολα θα βγούμε, κυρίες και κύριοι. Το ρολόι δείχνει 36 λεπτά μετά τις 8. Καλημέρα, καλημέρα. Μην χάνουμε όμως την αισιοδοξία μας. Η ζωή είναι ωραία. Ακόμα και στα χειρότερά της η ζωή έχει την ομορφιά της. Γι' αυτό, κυρίες και κύριοι, όσο ζούμε, να την απολαμβάνουμε και να προσπαθούμε να είμαστε όσο δυνατόν πιο χρήσιμοι στην κοινωνία στην οποία ζούμε, να αφήνουμε το αποτύπωμά μας, όπως έκανε η Δέσποινα η Δελαπόρτα, που σήμερα υποκλίνονται όλοι μπροστά της, γιατί προσέφερε στην τοπική κοινωνία, μεγάλη προσφορά της. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center, τηλέφωνο 216-00-44-880.
3: Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της Sea Dreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.
4: Για ένα καλό πρωινό ξεκίνημα, βάλε στο ποτήρι σου Vap Fresh. Χυμή Vap Fresh. Ευεργετική για τον οργανισμό σου. Φυσική χυμή για δύναμη και ευεξία όλη την ημέρα. Ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου σε υπέροχες γεύσεις. Πορτοκάλι, grapefruit, βύσσινο, μήλο, ανανάς, χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Φυσική χυμή Vap Fresh. Το φυσικό σου στήριγμα.
2: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.

0: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
1: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης Χωματουργικά. Χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως. Εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις. Εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά. Με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης Χωματουργικά. Στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης Χωματουργικά. Εγγυημένα.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: Top FM 102,4.

0: 46 λεπτά μετά τις 8. Καλημέρα κυρίες και κύριοι, Παρασκευή σήμερα 4 Σεπτεμβρίου. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Είστε συντονισμένοι στο Top FM, στην εκπομπή Ρένα στα γεγονότα. Ρένα Βενιανάκη στο μικρόφωνο, Κώστας Στρατζόπουλος στη ρύθμιση του ήχου. Πριν πάμε στον πρώτο καλεσμένο μας, βλέπω ένα άρθρο στην Ροδιακή. Μήνυμα παγίδα πατεώνω στα κινητά. Μαμά, γράψε μου στο Viber. Τώρα έχουν περάσει και στο Viber, ναι. Προσοχή, κυρίες και κύριοι, οι απατεώνες που κυκλοφορούν είναι πολλοί. Τα κόλπα που χρησιμοποιούν επίσης πολλά, που σημαίνει ότι πρέπει να έχουμε γρήγορση και να έχουμε από κοντά τα μεγαλύτερα άτομα της οικογένειάς μας, να τα έχουμε ενημερώσει και να τους έχουμε ξεκαθαρίσει, να το έχουν καταλάβει καλά, ότι δεν θα κάνουν οτιδήποτε πριν μιλήσουν με κάποιον από την οικογένειά σας. Οτιδήποτε, έτσι, γιατί οι απατεώνες χρησιμοποιούν ένα σωρό κόλπα. Λοιπόν, βάζουμε ανατελεία, πάμε, οι εκπτώσεις κράτησαν αρκετά, κανένα μήνα, κάπου τόσο. Πώς πήγε η αγορά, ο εμπορικός κόσμος ικανοποιήθηκε. Έρχεται και χειμώνας και πρέπει να υπάρχουν και τα σχετικά οικονομικά αποθέματα. Πάμε να καλημερίσουμε τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Ρόδου, τον κύριο Κώστα Σπανό. Είναι σε μία από τις τηλεφωνικές μας γραμμές. Κύριε Σπανέ, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας και το ακροατές μας.
0: Τι γίνεται, πώς πήγαν οι εκπτώσεις?
1: Εξαιρετικά μέτρια.
0: Α, ναι.
1: Εξαιρετικά μέτρια. Με μάλιστα πολλά μεικτά αποτελέσματα, ανάλογα το η θέση του καταστήματος, το είδος και το κοινό το οποίο απευθύνεται. Αυτό το οποίο μεγάλη πλειοψηφία αναφέρει περίπου στα ίδια στην πλην 5% πάνω. Υπάρχουν καταστήματα τα οποία μειώνουν και 20% του κλείδους. Σε πολλές θέσεις το λιανεμπόριο κλείδεται από την ουσιαστικά έλλειψη χρημάτων. Και σε κάποιες, σε ένα ποσοστό 10-15%, υπάρχουν και καταστήματα τα οποία ανέφεραν αρκετά μεγάλες αυξήσεις στο τζίρο. Κατά κύριο λόγο καταστήματα πολυεθνικών.
0: Ναι, καλά, σίγουρα τα μεγάλα καταστήματα, οι πολυεθνικές εδώ που κυκλοφορούν, αυτές παίρνουν το μεγαλύτερο μερίδιο, δυστυχώς ή ευτυχώς. Μπας περιπτώσει, δεν είναι ούτε θετικό ούτε αρνητικό, είναι μια πραγματικότητα, ή μάλλον είναι μια αρνητική πραγματικότητα, γιατί είναι σε βάρος των μικρών καταστημάτων, έτσι.
1: Ναι, ναι, μεταφέρονται οι τζίροι, μεταφέρονται από τα μικρά καταστήματα προς τις πιο μεγάλες επιχειρήσεις, με ό,τι αυτό σημαίνει για την τοπική μικρή επιχειρηματικότητα, έτσι.
0: Έχει παίξει ρόλο σημαντικό από ό,τι φαίνεται, κύριε Σπανέτ, ότι οι τουρίστες που έρχονται, τα χρήματα που διαθέτουν δεν είναι και τόσο πολλά, είναι τα ελάχιστα.
1: Δεν είναι μόνο αυτό, κύριε Βενιανάκη, είναι ότι επίσης παραμένουν και λιγότερο στο νησί.
0: Ναι.
1: Αυτό σημαίνει ότι έχουν λιγότερες ευκαιρίες να επισκεφτούν την αγορά. Ένας πελάτης ο οποίος έρχεται για 5 ή για 6 ημέρες στο νησί, επί της ουσίας από αυτές τις μέρες θα μία φορά την αγορά, και αν βρει κάτι να πάρει ή να το πάρει εκείνη τη στιγμή, έχει καλώς. Αν πει να κατέβει στην αγορά, θα το κάνει με δυσκολία, γιατί έχουμε πάρα πολλές δυσκολίες στη μετακίνηση. Η μετακίνηση πλέον είναι ένα πολύ σοβαρό κομμάτι που απασχολεί τους πελάτες μας, που απασχολεί τους επισκέπτες μας. Όταν κάνεις 45 λεπτά να βρεις ταξί ή η δημόσια συγκοινωνία ή το ΚΤΕΛ ακόμα, δεν επαρκεί για να μεταφέρει τους όγκους των επιβατών. Δύσκολα θα επιστρέψει για να κάνει τις αγορές τους.
0: Καλά, η μετακίνηση στο κέντρο είναι δύσκολη επιχείρηση και για τους ντόπιους, έτσι. Δεν είναι μόνο για τους τουρίστες, για όλους μας.
1: Είναι για όλους, αλλά φανταστείτε κάποιον ο οποίος θέλει να κάνει διακοπές. Θέλει να πάρει κάτι και λέει άστα το πάρω, ξέρω, τελευταία μέρα πριν φύγω. Αν πας σε μια στάση και περιμένεις 40 λεπτά να βρεις ένα όχημα να φύγεις ή να επιστρέψεις, τότε σου χαλάει και η διάθεση, δεν θα κάνεις τίποτα.
0: Οι ντόπιοι έκαναν τις αγορές τους, γιατί και αυτοί τα εισοδήματα που έχουν η πλειοψηφία νομίζω δεν είναι απεριόριστα, είναι και, δηλαδή, όπως λέει ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Ρόδου, ο μέσος Ροδίτης, καλά καλά δεν μπορεί να βγάλει το πρώτο 15ήμερο.
1: Έχει και αυτός, υπάρχει μια αλήθεια και ένα δίκαιο σε αυτό. Υπάρχει κόσμος ο οποίος εμπιστεύεται την αγορά, ψωνίζει από την αγορά, μάλιστα σε κάποιους κλάδους στηρίζεται σχεδόν αποκλειστικά από την 12η, ας πούμε, επιχειρηματικότητα και όχι από την εποχιακή και καθόλου από την τουριστική. Κυρίως τα καταστήματα τα οποία βρίσκονται στις γειτονιές και αυτά κινούνται με τους ντόπιους, ας πούμε. Υπάρχει όμως και ο μεγάλος ανταγωνιστής, το διαδικτυακό εμπόριο, το οποίο πλήττει όλους ανεξαρτήτως, μεγάλους, μικρούς, μεσαίους, εκεί δεν υπάρχει κάποια διάκριση. Και αποτελεί ένα αρκετά μεγάλο πονοκέφαλο, νομίζω, για όλες τις επιχειρήσεις. Τα δέματα πολλαπλασιάζονται, έχουν φτάσει κοντά στα 3.000 την ημέρα. Είναι ένας πολύ μεγάλος
0: οδός. Τα δέματα που φτάνουν δηλαδή από αγορές των...
1: Από αγορές, ναι. Μικρές, μεγάλες.
0: Ναι. 3.000 την ημέρα.
1: 3.000 περίπου την ημέρα.
0: Την ημέρα. Είναι μεγάλος αριθμός, ναι.
1: Και όσο επεκτείνεται και τα δίκτυα διανομής και αποθήκευσης, νομίζω ότι αυτό θα μεγαλώνει μαζί με τις ταχύτητες. Έχει και αυτό βέβαια τα όρια του, αλλά αποτελεί ένα πάρα πολύ μεγάλο πονοκέφαλο για τις επιχειρήσεις και ένα πολύ δύσκολο γρίφο να λυθεί.
0: Έχουμε επιχειρήσεις, μαγαζιά που κλείνουν, που έχουν κλείσει το τελευταίο διάστημα, κύριε Σπανέ?
1: Αρκετά. Εγώ βλέπω μια πολύ μεγάλη... μια πολύ μεγάλη αλλαγή στο κέντρο, αν μιλήσουμε για το κέντρο που είναι το πιο εμφανές, υπάρχει μια πολύ μεγάλη αλλαγή στο επιχειρηματικό οικοσύστημα. Πολλά καταστήματα, η αγορά έχει μεταλλαχθεί. Έχουμε πάρα πολλά τατού μαγαζιά που κάνουν τατουάζ για κάποιο έτσι.
0: Τατουάζ.
1: Ναι, είδα ακόμα δύο να ανοίγουν στο κέντρο.
0: Τόση μεγάλη κίνηση έχουν αυτά τα καταστήματα.
1: Προφανώς. Ναι. Είναι κάτι το οποίο, κοιτάξτε, η αγορά αυτορυθμίζεται. Δηλαδή πηγαίνει εκεί και στο ύψος των απαιτήσεων των πελατών. Αν λοιπόν οι πελάτες έχουν ζήτηση για ένα πολύ συγκεκριμένο προϊόν, η αγορά θα προσαρμοστεί πολύ γρήγορα και πολύ σύντομα. Όπως έγινε παλιότερα με τα γουναράδικα, τα οποία μετατράπηκαν σε καταστήματα ρούχων ή κάποια έκλεισαν. Όπως έγινε τα χρυσοχοΐα που έγιναν σε φομπιζούις ή κοσμήματα από Αθήμη, η αγορά πηγαίνει εκεί που την σπρώχνει κατά ουσίαν η ζήτηση η οποία έχει. Και γι' αυτό καμιά φορά λέμε ότι οι πελάτες μας δεν ξοδεύουν, δεν είναι υψηλής εισοδηματικής στάθμης, διότι αυτό που ζητάνε από την αγορά είναι έτσι κάθε φορά ένα σκαλί παρακάτω.
0: Λοιπόν, δεν πήγε και τόσο καλά η εκπτωτική περίοδος για τον εμπορικό κόσμο της Ρόδου.
1: Δεν ήταν κάτι θεαματικό.
0: Ναι.
1: Ακόμα και στα περσινά επίπεδα, κάποιοι που λένε τα περσινά, και αυτοί με συγχωρείτε, αλλά χαμένοι είναι χρηματοοικονομικά. Υπάρχει ο πληθωρισμός, υπάρχει μια αύξηση πίεση από τα έξοδα τα οποία μας έχουν επιβάλει γενικότερα. Τέλος πάντων, ο καθένας ξυπνάει ένα πρωί και λέει: ας κάνουμε και αυτό τις επιχειρήσεις. Με την αύξηση του μισθολογικού κόστους, με την αύξηση της ενέργειας, με την αύξηση των εισφορών, με πάρα πολλά πράγματα. Και το σημαντικό σε μια επιχείρηση δεν είναι μόνο τι μπαίνει μέσα στο ταμείο, αλλά και τι βγαίνει από αυτό. Και τα τελευταία χρόνια όλες οι επιχειρήσεις πιέζονται πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι.
0: Λοιπόν, κύριε Κώστα Σπανέ, τώρα εκπτώσεις πότε έχουμε, το Φεβρουάριο?
1: Τώρα έχουμε το Γενάρη.
0: Το Γενάρη.
1: Έχουμε ενδιάμεσα.
0: Έχουμε προσφορές.
1: Έχουμε Black Friday, έχουμε
0: Λευκές νύχτες.
1: Τα θέλαμε πολύ να κάνουμε μια λευκή νύχτα. Προσπαθούμε να οργανώσουμε κάτι, θα το δούμε στην πορεία.
0: Λοιπόν, κύριε Κώστα Σπανέ, να σας ευχαριστήσω πολύ. Την καλημέρα μας.
1: Να είστε καλά, καλή σας ημέρα.
0: Κώστας Σπανός, πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Ρόδου, για τις εκπτώσεις που πέρασαν, πώς πήγε η αγορά, ακούσατε. Τώρα και οι τουρίστες που έρχονται, αυτά που δίνουν, που κρατάνε είναι λίγα, αλλά και αυτά που διαθέτουμε εμείς, ξέρει ο καθένας από τη τσέπη του. Εγώ δηλαδή τι ψώνισα? Ψώνισα μια μικρή ηλεκτρική σκούπα που ήθελα, φορητή, μην νομίζετε κανένα ποσό, μιλάμε για κανένα 35. Και βιβλία. Δεν πήρα τίποτα άλλο από ό,τι θυμάμαι, εκτός από αυτά τα που χρειάζεται ένα σπίτι και ό,τι άλλο χρειάζεται για να περάσουμε την καθημερινότητα. Τα λεφτά πρέπει να τα υπολογίζουμε, να τα μετράμε, είναι δύσκολες εποχές. Βρισκόμαστε σε μια κατάσταση εντελώς απρόβλεπτη σε όλο τον πλανήτη, με τον Τραμπ που μας κυβερνά και με τον αντιπρόεδρό του που μιλάει για τον Αντίχριστο. Τι να τον κάνουμε τον Αντίχριστο, έχουμε αυτούς εκεί. που έχουν αλλάξει τη φορά όλων των πραγμάτων σε παγκόσμιο επίπεδο, που δεν ξέρουμε τι μέρα μας ξημερώνει. Ναι. Ελπίζω να πάρουν ένα γερό μάθημα τώρα στις εκλογές του Νοεμβρίου, στις ενδιάμεσες, δεν ξέρω πώς τις λένε εκεί στη ΣΥΠΑ, που τις φοβάται πολύ ο Τραμπ, γιατί και στις δημοσκοπήσεις είναι, τον έχουν στείλει στα τάρταρα οι Αμερικάνοι. Έχουμε μπει σε ένα τρυπάκι δύσκολο. Έχουμε εμείς εδώ και τους απέναντι που συνεχίζουν και μας απειλούν. Σας είπα ότι από σήμερα ξεκινά ένα πολύ ενδιαφέρον συνέδριο στην Κάσο. Τα προηγούμενα χρόνια γινόταν στη Ρόδο και είχαμε μιλήσει αρκετές φορές με τον Γιάννη τον Περάκη, τον Στέλιο τον Περάκη, τον ομότιμο καθηγητή. Λοιπόν, συμπόσιο στην Κάσο, διεθνές δίκαιο και διεθνής πολιτική στην Ανατολική Μεσόγειο, ζητήματα, τριβές, προοπτικές σε καιρό δυστοπίας. Είναι πολύ σημαντικοί οι ομιλητές. Εμείς καλώς εχόντων των πραγμάτων θα μιλήσουμε με τον γνωστό καθηγητή διεθνών σχέσεων του Παντίου Πανεπιστημίου, τον Κώστα τον Ιφαντή, που ήδη βρίσκεται στην Κάσο. Το συνέδριο ξεκινά σήμερα, αν δεν κάνω λάθος, το απόγευμα στις 6 ώρα. Το ρολόι έχει προχωρήσει αρκετά. 57 λεπτά μετά τις 8, καλημέρα, να είμαστε αισιόδοξοι, ανοιχτοί στη ζωή, να αφήνουμε ή να παλεύουμε τα όποια προβλήματα και τις όποιες δυσκολίες, αυτό είναι εξάλλου και η γοητεία της ζωής, και να προχωράμε κοιτάζοντας μπροστά. Θα πάμε σιγά σιγά σε δελτίο από το Sport FM, διαφημίσεις και αμέσως μετά, καλώς εχόντων των πραγμάτων, θα στρατοπεδεύσουμε στην Κάσο για να έχουμε, φαντάζομαι, μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον καθηγητή, τον Κώστα τον Ιφαντή, για όλα αυτά που συμβαίνουν. Εξάλλου η εισήγησή του έχει σχέση με τους αναθεωρητισμούς στην Ανατολική Μεσόγειο. Είναι θέμα γάντι για την περίπτωσή μας. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
1: Ακόμα θυμάμαι την ατμόσφαιρα στο Καραϊσκάκι και είμαι σίγουρος ότι θα δημιουργήσουμε όμορφες αναμνήσεις, τόνισε κατά την άφηξή του στην Ελλάδα το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Ολυμπιακού Λίον Μπέιλι. Στην τελική ευθεία, η προετοιμασία για το αυριανό εκτός έδρας μάτς με τον Βόλο Έλαμπετ επιστρέφουν στην ενδεκάδα η Ορτέγκα, ΕΣΕΛ, Κάμπι και Σάλιακας. Πρεμιέρα με το δεξί στη League Face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος έκανε ο Παναθηναϊκός 1-0 την νίκη Βόλου στο ΟΑΚΑ με γκολ του Ταμπόρδα. «Αισθάνομαι σαν στο σπίτι μου, ευχαριστώ τον πρόεδρο που έκανε τα πάντα για να έρθω», δήλωσε στον Sky Ounaï που βρέθηκε στις εξέδρες και αποθεώθηκε. Επίσημα δανεικός στην Columbus Crew ο Ζαρουρί. Στους ρυθμούς του μάτς με τον Άρη στην Allwyn Arena κινούνται στην ΑΕΚ. Χωρίς απρόπτα συνεχίζεται η προετοιμασία με τον Μάρκο Νίκολης να προσανατολίζεται σε εντελώς διαφορετική ενδεκάδα σε σχέση με τον αγώνα κυπέλου με τον Έστω. Τον κόσμο για την παρουσία του στη Χρυσούπολη ευχαρίστησε η ΠΑΕ. Ανακοίνωση για τα όσα συμβαίνουν το τελευταίο διάστημα στον ΠΑΟΚ εξέδωσε ο Σύνδεσμος Φιλάθλων Θύρα 4. Μεταξύ άλλων, γίνεται αναδρομή σε αυτά που πρόσφερε ο Ιβάν Σαββίδης αναγνωρίζοντας την προσφορά του, ενώ κάνει αναφορά στο γήπεδο την πώληση Κωνσταντέλια και καταλήγει, ήρθε το πλήρωμα του χρόνου να φύγει ως φίλος. Ο Γκαετάν Λαμπόρ της Σαντιρίγια αποτελεί τον βασικό στόχο του ΠΑΟΚ για τη θέση του φόρου με τον 32χρονο Γάλλο να επιθέλει να αποχωρήσει από την Σαουδική Αραβία. Συνεχίζονται οι επαφές με την Augsburg και τον Κροάτη μέσω Κρίστιαν Γιακίτς. Σήμερα στις 8.30 η άφιξη στη Θεσσαλονίκη του Βραζιλιάνου στόπερ Diego Costa. Ελάχιστες οι πιθανότητες του Φαμπιάνο να προλάβει τον αγώνα του Άρη με την ΑΕΚ αφού δεν προπονήθηκε ούτε χθες. Σε λίγες αλλαγές προσανατολίζεται ο Μιχάλης Γρηγορίου. Περιπτώσεις για τις θέσεις του αριστερού μπακ, του στόπερ και του αριστερού εξτρέμ εξετάζουν οι κίτρινοι. Στο κάδρο και οι αποχωρήσεις. Στόχος να είμαστε ανταγωνιστικοί και να γινόμαστε κάθε μέρα καλύτεροι, το μήνυμα του Γιώργου Μπαρτζόκα για τη νέα σεζόν στον Ολυμπιακό. Ο λιγότερος χρόνος προετοιμασίας θα επηρεάσει την αρχική εικόνα μας, τόνισε στο κανάλι της ΚΑΕ. Χωρίς Παπα-Νικολάου για λόγους ξεκούρασης και Λαρεντζάκη για τον οποίο υπάρχουν διαπραγματεύσεις για την παραχώρησή του στην ΑΕΚ, η αποστολή για το φιλικό τουρνουά στο Ηράκλειο της Κρήτης, διαθέσιμη Πάπας και Ντάνστον. Το πρόγραμμα του 8ου τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος που θα διεξαχθεί στο Telecom Center ανακοίνωσε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτορ. Την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου θα παίξουν Παρτίζαν ΠΑΟΚ στις 6 και στις 9 οι πράσινοι θα αντιμετωπίσουν την Μπούργκ ενώ άλλες δύο αναμετρήσεις θα γίνουν και το Σάββατο στις 19 του μήνα. Εκτός συνέχειας του US Open έμεινε η Μαρία Σάκαρη καθώς ιτήθηκε 2-1 σετ από την Ουκρανή Γιούλια Σταροντούπτσεβα στον δεύτερο γύρο του Αμερικανικού Grand Slam. Την αποχώρησή του από την εθνική ομάδα της Ισπανίας σε ηλικία μόλις 31 ετών ανακοίνωσε ο Μάρκο Γιορέντε λίγο διάστημα μετά την κατάκτηση του παγκοσμίου κυπέλου. Ξέρω ότι πολλοί από εσάς δεν θα καταλάβετε, αλλά είναι μια προσωπική απόφαση πολύ προσεκτικά μελετημένη, έγραψε ο άσος της Ατλέτικο Μαδρίτης. Πάφος νίκησε 1-0 την Ομόνια στο Αλφα Μέγα της Λεμεσού και κατέκτησε το Κυπριακό Super Cup για πρώτη φορά στην ιστορία της. Σε παιχνίδι για την έκτη αγωνιστική της Λα Λίγα, Σοσιεδά Θέλτα 0-0. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Wins Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportpavlafm.gr.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα ICPS.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
0: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
3: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
4: Σχολείο μουστάκας.
3: Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δωρεπιταγή.
4: Σχολείο! Μουστάκα!
3: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας, στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στον κόμβο Κοσκινού.
2: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση. Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει. Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει. Στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
3: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα, και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
2: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
3: Η Ρόδος γίνεται το επίκεντρο του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Το δεύτερο International Tournament Rhodes 2026 έρχεται. Τρεις ημέρες, τρία μεγάλα παιχνίδια, μία μεγάλη μπασκετική γιορτή. Παρασκευή 11, Σάββατο 12 και Κυριακή 13 Σεπτέμβρη. Ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ και η Σπαρτάκ Σουμπότιτσα συναντιούνται στο κλειστό γυμναστήριο Καλυθέας. Η Ρόδος τιμά τους θρύλους του μπάσκετ. Διαμαντίδη, Αλβέρτη, Μπατίστ, Ομπράντοβιτς και Σάκοτα. Το μπάσκετ στα καλύτερά του. Η Ρόδος το ζει. Κλείσε το εισιτήριό σου στο more.com και στα καταστήματα Public. Χορηγός επικοινωνίας Top FM.
4: Γιώργο, πού χάθηκες?
5: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
4: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
5: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
6: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
3: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Η θάλασσα είναι ελευθερία, αλλά η ασφάλεια είναι ευθύνη. Πριν λύσει
7: αναζητήσετε κάβους, αναρωτηθείτε αν σείλτε πραγματικά καλυμμένοι. Στις ασφάλειες Πανουδάκης θα βρείτε ολοκληρωμένη ασφάλιση σκάφους με πολύ υψηλά κεφάλαια αστικής ευθύνης, κάλυψη που επεκτείνεται και στη στεριά, καθώς και κάλυψη κατά παντός κινδύνου. Με αποζημίωση, χωρίς μειώσεις λόγω παλαιότητας και όρους που ξεπερνούν τον ανταγωνισμό. Ασφάλειες Πανουδάκης, Αλεξάνδρου Διάκου 38, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-38400, κινητό 694-064-0635. Απολαύστε τη θάλασσα με τη σιγουριά.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, ξεκινήσαμε τη δεύτερη ώρα με Beyoncé, μιας και σήμερα δεν κάνω λάθος έχει τα γενέθλιά της. Καλημέρα, καλημέρα, το PFM Ρένα στα γεγονότα, μας ακούτε στις συχνότητες από Ρόδο 102,4 και 97,4 για Νότια Ρόδο. Μας ακούτε παντού το PFM1024.gr. Στο μικρόφωνο η δημοσιογράφος Ρένα Βενιανάκη, στη ρύθμιση του ήχου Κώστα Στρατζόπουλος και στα τηλέφωνα του Top FM 224-1068-585 μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, αλλά και στο Viber 69-373-48-348. Παρασκευή σήμερα 4 Σεπτεμβρίου. Έχουμε ένα ενδιαφέρον ρεπορτάζ, θα το πάμε όμως στο, κατά τις 10 παρά, για αυτή την περίεργη υπόθεση με το 1 εκατομμύριο που κατάσχεσε το λιμενικό σε μια επιχείρηση, έκανε ντου και σε γραφεία στη Ρόδο. Και κάποιοι το συσχετίζουν με αυτούς τους οποίους γνωστούς άγνωστους που αναφερόμαστε συχνά πυκνά, που έχουν καταλάβει τις μισές παραλίες της Ρόδου παρανόμως, ναι. Θα τα δούμε όμως μετά. Προς τον παρόν σας έχω προαναγγείλει τον καλεσμένο μου. Είναι ένας σημαντικός επιστήμονας, καθηγητής, τον ξέρουμε όλοι. Είναι ειδικός στα θέματα που απασχολούν τη χώρα και μας απασχολούν πολύ περισσότερα εμάς εδώ στο Ανατολικό Αιγαίο. Αναφέρομαι στον καθηγητή Διεθνών Σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, τον κύριο Κώστα Ιφαντή, που βρίσκεται ήδη στην Κάσο για το διεθνές, συμπόσιο Διεθνές Δίκαιο και Διεθνής Πολιτική στην Ανατολική Μεσόγειο. Ζητήματα, τριβές, προοπτικές σε καιρό δυστοπίας. Λοιπόν, έχουμε τον κύριο Κώστα Ιφαντή στην τηλεφωνική γραμμή. Τον ευχαριστώ πολύ. Κύριε καθηγητά, καλημέρα από τη Ρόδο.
1: Καλημέρα από την Κάσο. Καλημέρα σας.
0: Πώς βλέπετε την μικρή αλλά πανέμορφη Κάσο?
1: Για μένα είναι μια αποκάλυψη. Είναι η πρώτη φορά που έρχομαι και πραγματικά και το νησί και οι άνθρωποι είναι...
0: Θα περάσετε φανταστικά. Η κασιώτικη φιλοξενία είναι εξακουστή, να πω εγώ.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά.
0: Λοιπόν, κύριε καθηγητά, κύριε Κώστα Ιφαντή, το συμπόσιο θα ξεκινήσει σήμερα το απόγευμα. Μάλιστα διαβάζω ότι το θέμα που θα εισηγηθείτε έχει τίτλο «Ανατολική Μεσόγειος και Μέση Ανατολή, η σύγκρουση των αναθεωρητισμών». Λες και η εισήγησή σας γράφτηκε και για αυτή την χρονική στιγμή και συγκυρία με τα όσα γίνονται από τον απέναντι χώρα και τις απαντήσεις, τις όποιες απαντήσεις δίνει η δική μας η χώρα.
1: Ναι, έτσι είναι. Πρώτα απ' όλα να πω για το, συνέδριο το οποίο είναι, οργανώνεται από το Κέντρο Διεθνούς Δικαίου και Διπλωματίας, του οποίου πρόεδρος είναι ο ομότιμος καθηγητής του Διεθνούς Δικαίου, κύριος Στέλιος Περάκης, και είναι στην ουσία η πρωτοβουλία του κέντρου που μας φέρνει στην Κάσο, και όσοι συμμετέχουμε οφείλουμε να ευχαριστήσουμε τον συνάδελφο για αυτή την πρωτοβουλία. Λοιπόν, κοιτάξτε, είναι επίκαιρο. Δυστυχώς ό,τι συζητάμε για θέματα διεθνούς δικαίου και διεθνών σχέσεων και διεθνούς πολιτικής είναι επίκαιρο, και το κέντρο της προσοχής μας είναι η Ανατολική Μεσόγειος εδώ και πάρα πολλά χρόνια, εξαιτίας βεβαίως των τουρκικών επιδιώξεων, των τουρκικών φιλοδοξιών στην ευρύτερη περιοχή, αλλά και εξαιτίας αυτών που συμβαίνουν λίγο πιο ανατολικά, ο πόλεμος στη Γάζα, ο πόλεμος στο Ιράν. Ξέρετε, αυτό το οποίο έχει συμβεί παλαιότερα, μάλλον οι παλαιότεροι και οι παλαιότερες από εμάς θυμούνται, μιλάγαμε κυρίως για τα ελληνοτουρκικά, ότι ήταν αποκλειστικά του Αιγαίου τα ζητήματα. Δεν υπήρχε κάτι έξω από το γεωγραφικό, εν πάση περιπτώσει, πλαίσιο του Αιγαίου, και τα υπόλοιπα ζητήματα της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής δεν μας απασχολούσαν σχεδόν. Τα διαβάζαμε, τα σχολιάζαμε, αλλά δεν μας απασχολούσαν. Αυτό το οποίο έχει συμβεί κυρίως με την με τις αναθεωρητικές φιλοδοξίες της Τουρκίας, οι οποίες πια δεν περιορίζονται στο Αιγαίο, επεκτείνονται σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή, είναι ότι έχει ενοποιηθεί αυτός ο χώρος. Εμείς έχουμε την πολύ στενή σχέση και συνεργασία με το Ισραήλ. Η Τουρκία με το Ισραήλ αυτή την εποχή είναι ορκισμένη αντίπαλη και εχθρή. Και γενικά με τον ένα με τον άλλο τρόπο υπάρχει μία όσμωση. Όλες οι χώρες έχουν ενδιαφέρον ή εμπλέκονται σχεδόν σε όλα τα ζητήματα στην ευρύτερη περιοχή. Λοιπόν, όσον αφορά τη δική μου, αν θέλετε, εισήγηση, είναι λίγο ευρύτερη, δηλαδή υπό την έννοια ότι όταν διαβάζει κάποιος σύγκρουση των αναθεωρητισμών, στο μυαλό του πηγαίνει αμέσως η Τουρκία, η οποία για μας είναι ένας παραδοσιακός αναθεωρητικός παράγοντας, δηλαδή δεν είναι ικανοποιημένη από τη θέση της στην περιοχή και θέλει να την αλλάξει και θέλει να αλλάξει και το status quo στην περιοχή, και αυτό τη φέρνει σε σύγκρουση με άλλους παράγοντες που είτε είναι και αυτοί αναθεωρητικοί, που μπορεί να μην ανήκουν στην περιοχή, έτσι. Δηλαδή, δυστυχώς, ένας βασικός αναθεωρητικός παράγοντας εκτός περιοχής, αλλά που διαμορφώνει τις εξελίξεις, είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες του Ντόναλντ Τραμπ.
0: Ο Τραμπ, ναι.
1: Μέχρι σήμερα, οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν ο βασικός εγγυητής.
0: Ο πυλώνας της σταθερότητας σε αυτά τα ζητήματα.
1: Ακριβώς.
0: Τώρα έχει γίνει παράγοντας αστάθειας.
1: Ακριβώς. Και δεν είναι μόνο αυτό, η Ρωσία και άλλες μεγάλες ή μικρότερες δυνάμεις που έχουν τη δυνατότητα να παρεμβαίνουν. Είναι ένα πολύπλοκο και περίπλοκο περιβάλλον και μάλιστα είναι και ένα περιβάλλον δυναμικό. Τα πράγματα αλλάζουν συνέχεια. Οι εξελίξεις είναι πολύ δυναμικές, γρήγορες, έχουμε συγκρούσεις, έχουμε ανταγωνισμούς. Υπάρχει μια τεράστια έλλειψη εμπιστοσύνης πια σε μια περιοχή από τον Ινδικό ωκεανό μέχρι τη Λιβική έρημο. Όλα αυτά είναι που εγώ τουλάχιστον προσπαθώ να καταλάβω πρώτα. Δεν είμαι σίγουρος ότι τα έχω κατανοήσει απολύτως. Οι συνάδελφοι που ασχολούνται με ζητήματα διεθνούς δικαίου έχουν ένα σχετικά πιο εύκολο έργο, γιατί εκεί υπάρχει το δίκαιο, το διεθνές δίκαιο, που είτε το παραβιάζεις είτε το υπερασπίζεσαι.
0: Κύριε καθηγητά, κύριε Ιφαντή, να έρθουμε επί του πεδίου, γιατί έχετε άποψη, τα γνωρίζετε πολύ καλά τα θέματα, και επειδή εμείς εδώ έχουμε μάθει, το έχω πει πολλές φορές στην εκπομπή μου, εγώ από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, που μεγάλωνα στο Ηράκλειο της Κρήτης μέχρι τώρα που έχω μεγαλώσει πια, πάντα ζούσαμε με αυτή την απειλή, που βεβαίως στο τελευταίο διάστημα έχει γίνει ακόμα πιο έντονη. Τελευταίες δηλώσεις του Ερντογάν που κατέβαινε από το αεροπλάνο για την χώρα μας και για την αποστρατικοποίηση του νησιού, των νησιών, και έδειξε και το Καστελόριζο πιο συγκεκριμένα. Βέβαια θα μου πείτε, αυτά τα έχει πει και στο παρελθόν, έτσι. Αλλά στα βάλουμε στη μεγάλη εικόνα τη σημερινή. Πώς την είδατε αυτή τη δήλωση?
1: Εντάξει, εντάσσεται στη συγκυρία. Και ποια είναι η συγκυρία? Η συγκυρία είναι ότι αυξάνεται η ένταση μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας. Τώρα, όπως είπατε και εσείς πολύ σωστά, το ζήτημα της αποστρατιωτικοποίησης η Τουρκία το θέτει από τη δεκαετία του 70. Λοιπόν, αυτό βεβαίως δεν έχει εμποδίσει την Ελλάδα να κάνει ό,τι μπορεί, ό,τι νομίζει ότι πρέπει να κάνει για να υπερασπιστεί τα νησιά και να κάνει τα νησιά να νιώσουν κατά το δυνατόν πιο ασφαλή. Τώρα, γιατί τώρα? Νομίζω γιατί, όπως είπα και πριν, οι τελευταίες εξελίξεις με τον πόλεμο στο Ιράν έδωσαν στην Ελλάδα όχι την ευκαιρία, γιατί δεν ζητούσαμε πρόσχημα για να το κάνουμε, αλλά κατέδειξαν την αναγκαιότητα της αξιόπιστης στρατιωτικής παρουσίας, ακόμα μεγαλύτερης απέναντι σε βαλιστικές απειλές, σε πυραυλικές απειλές. Είδαμε λοιπόν τους Patriots στην Κάρπαθο, μία σειρά από έργα και αγορές που σχετίζονται με την ασφάλεια του Ανατολικού Αιγαίου και με την ενίσχυση της ελληνικής αποτροπής, και μάλιστα όλα αυτά χωρίς να υπάρχει παραμικρή, όχι να υπάρχει αντίδραση από τρίτους, ίσα ίσα να επικροτούν, έτσι, και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Θυμόμαστε μιας και αναφερθήκατε στο παρελθόν, ότι υπήρχαν εποχές που όταν η Ελλάδα ήθελε να εντάξει τη Λίμνο, παραδείγματος χάρη, στις νατοϊκές ασκήσεις, η Τουρκία ασκούσε βέτο, οι Ηνωμένες Πολιτείες και όχι μόνο έβγαζαν τότε τη Λίμνο από τους σχεδιασμούς των ασκήσεων και εμείς αποχωρούσαμε. Λοιπόν, τώρα αυτό έχει τελειώσει. Όλοι αποδέχονται σιωπηρά ή όχι σιωπηρά το δικαίωμα της Ελλάδος να θωρακίζει αμυντικά την επικράτειά της, ακόμα και τα νησιά αυτά, απέναντι σε οποιονδήποτε κίνδυνο. Αυτό είναι που έχει, αν θέλετε, έχει εκνευρίσει ακόμα περισσότερο την Τουρκία, γιατί βλέπει ότι δεν έχει καμία νομιμοποίηση να θέτει τέτοιου είδους ζητήματα. Παρόλα αυτά τα θέτει. Τα θέτει γιατί έτσι θεωρεί ότι εν πάση περιπτώσει ασκεί πίεση στην Ελλάδα.
0: Κύριε καθηγητά, χρόνια τώρα η Ελλάδα και ειδικά τα τελευταία χρόνια επί κυβερνήσεως Μητσοτάκη επικαλείται το διεθνές δίκαιο, τα ήρεμα νερά και βεβαίως το διεθνές δίκαιο, δεν αντιλέγω. Από εκεί και πέρα όμως έχουμε την περίπτωση της Κύπρου 50 τόσα χρόνια διχοτομημένη. Μπορεί να είναι έξω από το διεθνές δίκαιο, όμως είναι μια κατάσταση που δυστυχώς έχει εδραιωθεί. Και αναρωτιέται ο μέσος Έλληνας πολίτης, ο κάτοικος ενός νησιού του Αιγαίου, καλό το διεθνές δίκαιο, όμως αυτό δεν σταματά την Τουρκία. Τι κάνουμε αλήθεια σωστά ως χώρα? Τι κάνουμε λάθος? Απομακρύθηκαν οι Patriot από την Κάρπαθο. Πήγαν στη Σούδα. Το Αιγαίο, κατά την άποψη πολλών, έχει μείνει ακάλυπτο αυτή τη στιγμή. Θα περιμένουμε το θόλο, την ασπίδα του Αχιλλέα μετά από 2-3 χρόνια? Τι γίνεται, τι λέτε?
1: Δεν νιώθω μεγάλη αυτοπεποίθηση να σχολιάσω επιχειρησιακά ζητήματα, έτσι. Δηλαδή να πω γιατί δεν θεωρώ ότι ήταν μια πολιτική απόφαση να μετακινηθούν οι Patriot από την Κάρπαθο. Ήταν περισσότερο μια απόφαση που την πήρε η ηγεσία του στρατεύματος, ότι πια δεν υπάρχει η άμεση ανάγκη να βρίσκονται εκεί, φαντάζομαι. Λοιπόν, αλλά το γενικότερο ζήτημα είναι το πιο σημαντικό. Δηλαδή, το ζήτημα του διεθνούς δικαίου και κατά πόσο το ότι εμείς επικαλούμαστε το διεθνές δίκαιο μας φέρνει σε μια κατάσταση αδυναμίας απέναντι στην Τουρκία, η οποία δεν δίνει και πολύ μεγάλη σημασία, παρόλο που και αυτή το επικαλείται.
0: Οπότε τι συμφέρει, ναι.
1: Ναι. Λοιπόν, νομίζω ότι εδώ υπάρχει μια συνέχεια στην ελληνική στρατηγική, η οποία ξεκινάει από τη δεκαετία του 70. Και ποια είναι αυτή η συνέχεια? Ναι, εμείς κινούμαστε και προσπαθούμε να κινούμαστε συνεχώς στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου και να καταδεικνύουμε τις παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου από τρίτους, από άλλους, όπως είναι η Τουρκία. Αλλά την ίδια στιγμή δεν περιμένουμε ότι θα έρθει έτσι μια διεθνή

0: νιώθουμε λίγο πιο ασφαλείς και για να στέλνουμε ένα μήνυμα στην άλλη πλευρά ότι η Ελλάδα δεν είναι ανοχήρωτη πολιτεία. Και δεν νομίζω ότι, επαναλαμβάνω σε καμία περίπτωση, ότι η μετακίνηση, που εγώ πιστεύω ότι είναι για επιχειρησιακούς λόγους των Patriot, έχει να κάνει με την τουρκική απέτηση περί αποστρατιωτικοποίηση. Αλλά έτσι.
1: Κύριε καθηγητά, πριν σας αφήσουμε, επειδή έχω... στηρίζομαι πολύ στην άποψή σας, θέλω να μας κάνετε μια εκτίμηση για το επόμενο διάστημα για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις σε σχέση με όλο αυτό το περιβάλλοντα χώρο και όπως κινείται στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Πώς βλέπετε να εξελίσσονται τα πράγματα? Ήδη περιφέρεται ένα Τούρκικο από το Καστελόριζο στο Φαρμακονής, το ξέρετε.
0: Ναι, ναι. Πιστεύω ότι έχουμε επιστρέψει σε εποχές έντασης. Το ζήτημα είναι αν αυτή η ένταση θα είναι ελεγχόμενη, δηλαδή μια νέα παλαιά κανονικότητα, όπου θα έχουμε τουρκικές προκλήσεις, αλλά μέχρι ένα σημείο θα αντιδράμε εμείς και θα παίζουμε αυτό το περίεργο και δυστυχώς κοστοβόρο σκάκι που παίζουμε εδώ και 50 χρόνια με την Τουρκία. Αλλά αυτό είναι περισσότερο μία ευχή. Κοίταξε, έχουμε μπροστά μας, θα έλεγα, δύο ορόσημα. Το ένα είναι να δούμε τι περιλαμβάνει αυτό το περίφημο νομοσχέδιο για την Γαλάζια Πατρίδα. Και όταν λέω τι περιλαμβάνει, εννοώ αν θα έχει χάρτες, έτσι, ανάλογος με αυτούς των θαλάσσιων πάρκων των τουρκικών που δημοσίευσε η Άγκυρα. Και το δεύτερο είναι, μιας και βρισκόμαστε στην Κάσο, το καλώδιο.
1: Α, ναι, με το καλώδιο, το ξεχάσαμε, ναι.
0: Η ηλεκτρική διασύνδεση.
1: Ναι.
0: Και το πώς η Τουρκία θα προσπαθήσει να επιβάλλει στο πεδίο την άποψή της, δηλαδή ότι πρέπει να τη ρωτάμε. Έτσι.
1: Μπορεί να τη ρωτήσει η γαλλική εταιρεία να πάρει την άδεια της Τουρκίας.
0: Η γαλλική εταιρεία δεν μπορεί να εκδώσει ούτε ναύτεξ ούτε τίποτα, και ούτε μπορεί να ρωτήσει επισήμως την τουρκική κυβέρνηση η γαλλική εταιρεία. Έτσι. Αυτό το οποίο υποψιάζομαι ότι θα συμβεί θα είναι ότι θα βγει αυτό που ονομάζουμε στη διπλωματική γλώσσα ένα κομιουνικέ προς όλες τις χώρες της περιοχής, που απλώς θα ενημερώνει ότι η Ελλάδα μέσω του ΑΔΜΙΕ και της γαλλικής εταιρείας συνεχίζει αυτό το project. Αυτό είναι μια εικασία που κάνω εγώ, δεν έχει. Αλλά η γαλλική εταιρεία δεν έχει καμία αρμοδιότητα να απευθυνθεί στην γαλλική κυβέρνηση.
1: Λοιπόν, θα το δούμε. Προς το παρόν πρέπει να σας πω, το έλεγα, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, το έλεγα και νωρίτερα ως πληροφορία, ότι ο Πρωθυπουργός, και είναι σημαντικό αυτό, θα βρίσκεται την ερχόμενη Παρασκευή στο Καστελόριζο, στην νησίδα Ρο, για κάτι εγγένεια.
0: Νομίζω 13 του μηνός είναι και η επέτειος της απελευθέρωσης.
1: Ναι, οπότε ναι, και με αυτό ναι, θα στείλει το μήνυμά του απέναντι, που θα είναι δυνατό ο Έλληνας Πρωθυπουργός.
0: Δεν το ήξερα, είναι πολύ σημαντικό.
1: Ναι. Γιατί χρειάζεται, ειδικά σε αυτή τη στιγμή, το Αιγαίο, να έχει στο Αιγαίο να υπάρχει συνεχής παρουσία προσώπων ισχυρών της χώρας. Λοιπόν, κύριε καθηγητά, κύριε Κώστα Ιφαντή, καλή παραμονή, θα παρακολουθούμε από μακριά το συμπόσιο, που έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Να σας ευχαριστήσω πολύ και θα τα ξαναπούμε. Την καλημέρα μας και την αγάπη μας στην Κάσο.
0: Καλημέρα.
1: Ο καθηγητής Διεθνών Σχέσεων του Παντείου Πανεπιστημίου, ο κύριος Κώστας Ιφαντής, που συμμετέχει στο συμπόσιο του Στέλιου του Περάκη, πέρυσι και εκείνη στη Ρόδο, προηγούμενα χρόνια νομίζω στη Ρόδο και σε κάποια άλλα νησιά. Είναι ένα πολύ σημαντικό συμπόσιο που συζητιώνται πολλά και ενδιαφέροντα θέματα των διεθνών σχέσεων, και ειδικά τώρα μας αφορά πολύ. Λοιπόν, μπορώ να σας διαβάσω κάποιους, μεταξύ των εισηγητών είναι και η Λίτσα, η Φτακλάκη, αν δεν κάνω λάθος. Για να το ανοίξουμε σε νέα καρτέλα, λοιπόν, τώρα είναι πολύ μικρά τα γράμματα και δεν μπορώ. Είναι ο Φαραντούρης, ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, είναι πολύ και διάφοροι. Ο Παλογιαννίδης Παπαγιαννίδης Αντώνης, δημοσιογράφος, δικηγόρος, είναι ένας πολύ έτσι δυνατός δημοσιογράφος και στέλεχος τώρα της Ελλάς. Έχει πολλούς και με μεγάλες γνώσεις εισηγητές.

0: Στέλιος ο Περάκης και πολλοί άλλοι. Θα το παρακολουθούμε από μακριά, μας αφορά άμεσα, αφορά όλη τη χώρα, όλη την ευρύτερη περιοχή και εμάς που ζούμε στην Δωδεκάνησο, στο Ακριτικό Αιγαίο, στο Ανατολικό Αιγαίο. Το ρολόι έχει προχωρήσει αρκετά, κυρίες και κύριοι, που λέτε σας έλεγα για αυτή την περίεργη υπόθεση που βγήκε, γιατί πρέπει να σχετίζεται με αυτό το θέμα. Μια ανακοίνωση του λιμενικού, να πάμε καλύτερα σε διαφημίσεις και θα πούμε μετά. Μια ανακοίνωση του λιμενικού που κατάσχεσε 1 εκατομμύριο περίπου. Λέγεται ότι έγινε ντου σε γραφεία κάπου κεντρικά στην πόλη της Ρόδου και έψαχναν συγκεκριμένο πρόσωπο, το οποίο λέει την έχει κάνει για διακοπές κάπου κοντινά εδώ, όχι πολύ κοντινά, ναι, κάπου πιο μακριά τέλος πάντων. Ακούγονται διάφορα. Αν είναι έτσι, μάλλον έχει αρχίσει και ξετυλίγεται το πουλόβερ. Καιρός ήτανε. Πάμε διαφημίσεις.
1: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? Το FM 1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. Το FM 102.4.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
2: Ζουζούνι! Ζουζούνι! Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο?
3: Δεν λέω εσένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
2: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
3: Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
2: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
3: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
2: Ναι, ναι, ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
3: Ζουζούνι μου εσύ!
1: Συστήματα σίτα Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
4: Τεχνικό Πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
1: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
5: Για ένα καλό πρωινό ξεκίνημα, βάλε στο ποτήρι σου Vap Fresh. Χυμή Vap Fresh. Ευεργετική για τον οργανισμό σου. Φυσική χυμή για δύναμη και ευεξία όλη την ημέρα. Ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου σε υπέροχες γεύσεις. Πορτοκάλι, grapefruit, βύσσινο, μήλο, ανανάς, χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Φυσική χυμή Vap Fresh. Το φυσικό σου στήριγμα. Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-69-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
1: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης Χωματουργικά. Χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως. Εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις. Εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά. Με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης Χωματουργικά στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης Χωματουργικά. Εγγυημένα.
6: Top FM 102,4.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, 48 λεπτά μετά τις 9. Καλημέρα, καλημέρα. Μετά τον καθηγητή διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, τον Κώστα τον Ιφαντή, που βρίσκεται στην Κάσο για το συμπόσιο για τις διεθνείς σχέσεις και τα όσα ενδιαφέροντα μας είπε για την Ανατολική Μεσόγειο και δι για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Να γυρίσουμε στα του Δήμου. Με ανάρτησή του χθες ο Δήμαρχος, ο κύριος Κολιάδης, αναφέρεται στα ακραία καιρικά φαινόμενα που έχει αντιμετωπίσει τα προηγούμενα χρόνια το νησί και βεβαίως σε κάποιες παρεμβάσεις προκειμένου να θωρακιστεί περισσότερο η Ρόδος. Κάνει ιδιαίτερη αναφορά στον Αντιδήμαρχο Ψηφιακής Μετάβασης τον Γιώργο το Βαρέλη και τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας τον Μιχάλη το Θωμάτο. Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Γιώργο Βαρέλη, είναι σε μία από τις τηλεφωνικές μας γραμμές. Κύριε Βαρέλη, καλημέρα.
1: Αυτοί
0: οι 10 νέοι αισθητήρες για την έγκαιρη πρόληψη και αντιμετώπιση πλημμυρών, τι είναι, για πέστε μας.
1: Είναι μια ιδέα που είχαμε κάπου πέρσι όταν ολοκληρωνόταν το έργο της πυροπροστασίας με θερμικές κάμερες και με κάποιους αισθητήρες μέσα στο δάσος, προκειμένου να βοηθήσουμε την πολιτική μας προστασία και σε συνεννόηση πάντα με τον Αντιδήμαρχο τον Μιχάλη τον Θωμάτο τον συνάδελφο, είπαμε να προσπαθήσουμε να βάλουμε κάποιους αισθητήρες στα ρέματα, σε κάποια από τα ρέματα που θεωρεί ο ίδιος επικίνδυνα, διέρχονται οικισμών δηλαδή, στον τόπο, γιατί πιλωτικά γίνεται αυτό, δεν γίνεται σε όλα τα ρέματα του νησιού, κάποιοι αισθητήρες που θα δείχνουν τη ροή του νερού, την ταχύτητα και το ύψος της στάθμης. Ενώ τη στιγμή θα έχουν ενημέρωση κάθε στιγμή για το ύψος του νερού και τη στάθμη, την ταχύτητα, προκειμένου να μπορούν να παρεμβαίνουν ως πολιτική προστασία σύντομα και να προλαμβάνουμε κακές εξελίξεις, ας πούμε, για ένα γεφύρι που πιθανότατα έχει φουσκώσει το ρέμα, να έχουν μια ενημέρωση για να είναι οι κινήσεις τους πολύ πιο αποτελεσματικές και άμεσες. Αυτός είναι ο σκοπός. Κατά τη γνώμη του Μιχάλη, τα ρέματα τα επικίνδυνα αυτή τη στιγμή που διέρχονται οικισμών είναι αυτό της Ιαλισσού, της Παστήρας και του Αρχαγγέλου. Σε αυτά προφανώς θα εστιάσουμε, να τοποθετούν οι αισθητήρες, να έχουν μια ενημέρωση και να έχουμε και μια τεχνική μελέτη προκειμένου να την υποβάλουμε αν χρειαστεί για μια χρηματοδότηση, γιατί το κόστος θα είναι υψηλό ως προς το να καλύψουμε το σύνολο του νησιού.
0: Φαντάζομαι ότι όταν λέτε για ρέματα και ποτάμια, έτσι.
1: Ναι. Και ποτάμια.
0: Ότι ένα από τα πρώτα ίσως θα πρέπει να είναι ο της Ιαλισσού, ο ποταμός, ο Τριαντενός.
1: Ναι.
0: Άλλα σημεία έτσι λίαν επικίνδυνα.
1: Μου είπε ο Μιχάλης, γιατί εγώ δεν μπορώ να ξέρω τι θεωρεί επικίνδυνα, μου είπε η Ιαλισσό, μου είπε Αρχάγγελο, μου είπε Παστίδα, μου είπε Δαματριά, έχει διάφορα σημεία.
0: Ναι, είναι περιοχές η Παστίδα, ναι. Η Αρχάγγελος, όλα αυτά που τα έχουμε ζήσει στο παρελθόν.
1: Που θα ήθελα να έχουν έτσι μια άμεση ενημέρωση για το ύψος του νερού σε περίπτωση νεροποντής. Το ανθρωπίνο μάτι δεν μπορεί να είναι εκεί σε αυτές τις συνθήκες πολλές φορές. Καλό θα είναι να έχουν στην ίδια πλατφόρμα που παρακολουθούν και τις θερμικές κάμερες. Ενοποιημένο θα είναι αυτό το σύστημα, θα παίζει στην ίδια πλατφόρμα την οποία παρακολουθούν και στα κινητά τους και στο γραφείο της πολιτικής προστασίας και σε κινητά τάμπλετ που θα μοιράσουν από ό,τι ξέρω στους ανθρώπους που το στηρίζουν και στους εθελοντές. Αυτό είναι το project το συγκεκριμένο, θεωρώ ότι είναι πολύ χρήσιμο. Αν έχουμε κάποιο πρόβλημα με τα ρέματα όσον αφορά την αρμοδιότητα, θα συνεννοηθούμε, δεν υπάρχει θέμα. Εντάξει, γιατί τα σημεία θα τα επιλέξει η ανάδοχος εταιρεία, προκειμένου από το κάθε ρέμα να παίρνουμε την πληροφορία αυτή που πρέπει τεχνικά.
0: Και όπως μας λέτε, θα έχετε συνεργασία με την περιφέρεια, φαντάζομαι, για να μην ζήσουμε άλλες καταστάσεις.
1: Όχι, δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται. Είναι κάτι που προσπαθούμε να κάνουμε για την πολιτική προστασία για να βοηθήσουμε την περιοχή μας. Δεν θα πούμε σε λογικές, είναι δικό μου, δεν είναι δικό μου. Δεν νομίζω κιόλας να υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Θα το δείξει η πορεία αυτό.
0: Λοιπόν, κύριε Γιώργο Βαρέλη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Την καλημέρα μας.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα. Να είστε καλά.
0: Να σας πω ένα παράπονο που μας ήρθε από την ανάληψη από ένα δρόμο Θεοχάρη που εκεί είχε βάλει χαρτιά η ΔΕΙΑΡ ότι θα πήγαινε ασφαλτοστρώση. Τελικά μέχρι πριν από λίγο δεν είχαν πάει τα συνεργεία της ΔΕΙΑΡ και ενώ είχαν απομακρύνει οι κάτοικοι τα αυτοκίνητά τους, τελικά οι δρόμοι γέμισαν από αυτοκίνητα άλλων που ήρθαν από άλλες περιοχές. Υπάρχει ένα θέμα στο ΔΕΙΑΡ. Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, το ρολόι δείχνει 54 λεπτά μετά τις 9, Παρασκευή σήμερα. Το εκκλησιαστικό φεστιβάλ στην Πάτμο έχει ξεκινήσει. Πρέπει εκεί να περνούν υπέροχα τα βράδια οι επισκέπτες αλλά και οι κάτοικοι του νησιού. Και παρουσιαστής του φεστιβάλ να σας πω ότι είναι ο συνάδελφός μου, ο καλός Αριστίδης ο Μιαούλης. Αν βρίσκεστε στην Πάτμο, μην αμελήσετε να παρακολουθήσετε μια από τις βραδιές του φεστιβάλ.

Να σας πω, να σας θυμίσω μάλλον πριν κλείσουμε, ότι σήμερα το απόγευμα στις τι ώρα τώρα, στις 18:30, σε 6:30 δηλαδή, στο άγαλμα του Ανδρέα Παπανδρέου στο Σαν Φρανσίσκο, εκεί στο παρκάκι κυκλοφοριακής αγωγής, θα μαζευτεί το τοπικό ΠΑΣΟΚ για τα 52 χρόνια από την ίδρυση του κόμματος. Θα γίνει κατάθεση στεφάνου και βεβαίως τα βλέμματα όσων θα παρευρεθούν θα είναι από τη μια στο παρελθόν, αλλά κυρίως στο μέλλον, για ένα νέο, λέει, ξεκίνημα νίκης. Λοιπόν, τα βλέμματα θα είναι στραμμένα σήμερα, από σήμερα στη ΔΕΘ. Το ρολόι έχει προχωρήσει αρκετά. Να σας ευχαριστήσουμε, να ευχηθούμε να έχετε μια όμορφη μέρα, ένα ήρεμο, δημιουργικό Σαββατοκυριακό. Εμείς, καλώς εχόντων των πραγμάτων, θα τα πούμε τη Δευτέρα το πρωί λίγο μετά τις 8. Να είστε καλά και να προσέχετε. Γεια σας.

0: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατεύσω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
1: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 10 στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Ακόμα θυμάμαι την ατμόσφαιρα στο Καραϊσκάκι. Ο πρόεδρος μου μίλησε για τον στόχο του Europa League και θα ήθελα τον κατακτήσω ξανά. Τόνισε κατά την άφηξή του το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Ολυμπιακού Λίον Μπέιλι. Επιστρέφουν στην ενδεκάδα στο αυριανό μάτς με τον Βόλο Έλαμπετ στο Πανθεσσαλικό Ορτέγκα Έσελ Καμπί και Σαλιακάς. Στροφή στο κυριακάτικο παιχνίδι πρωταθλήματος με τον ΠΑΟΚ στο ΟΑΚΑ για τον Παναθηναϊκό μετά την νικηφόρα πρεμιέρα στη League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας κόντρα στη Νίκη Βόλου. Αισθάνομαι σαν στο σπίτι μου. Ευχαριστώ τον πρόεδρο που έκανε τα πάντα για να έρθω, δήλωσε στον Sky ο Ουναΐ που βρέθηκε χθες στις εξέδρες. Δίχως απρόοπτα συνεχίζεται η προετοιμασία της ΑΕΚ για το αυριανό παιχνίδι με τον Άρη στην Allwyn Arena. Σε εντελώς διαφορετική ενδεκάδα σε σχέση με αυτή στο ματς κυπέλλου με τον Έστω Χρυσούπολης προσανατολίζεται ο Μάρκο Νικολίτς. Βασικό στόχος για τον ΠΑΟΚ, ο 32χρονος Γάλλος Φόρτης Αλντιρί για Γκαετάν Λαμπόρντ, ενώ παράλληλα συνεχίζονται οι επαφές με την Augsburg για τον Γιάκιτς. Σήμερα στις 8.30 φτάνει στη Θεσσαλονίκη ο Ντιέγκο Κώστα. Ανακοίνωση των οργανωμένων οπαδών της θύρας 4, μέσω της οποίας ζητούν την αποχώρηση του Ιβάν Σαββίδη. Χωρίς τον Φαμπιάνο, καταστρώνει ο Μιχάλης Γρηγοριού τα πλάνα του για το εκτός έδρας μάτς του Άρη με την ΑΕΚ, καθώς ο Βραζιλιάνος δεν έχει ξεπεράσει το αιμάτωμα στον Μυρό με τον Σούνταλο να τον αντικαθιστά στο κέντρο της άμυνας. Περιπτώσεις για τις θέσεις του αριστερού μπακ, του στόπερ και του αριστερού εξτρέμ εξετάζουν οι κίτρινοι. Στο Ηράκλειο της Κρήτης βρίσκεται ο Ολυμπιακός εν ώψη της απόψινής πρεμιέρας στο διεθνές τουρνουά απέναντι στη Φενέρμπαχτσε στις 9. Εκτός Παπα-Νικολάου για λόγους ξεκούρασης και Λαρεντζάκης που οδεύει προς ΑΕΚ, διαθέσιμη η Πάπας και Ντάνστον για τους Ερυθρολευκούς. Στις 6.30 παίζουν Αρμάνι Μιλάνο ο Ερυθρός Αστέρας. Πρώτο φιλικό τεστ σήμερα για τον Παναθηναϊκό Άκτορ που αντιμετωπίζει το Μαρούσι σε μάτς και κλεισμένο των θυρών που θα διεξαχθεί στο κλειστό του Αγίου Θωμά. Από χθες ενσωματώθηκαν στις προπονήσεις οι διεθνείς Μίτογλου Καλαϊτζάκης, Ερναγκόμεθ, Φρανσίσκο, Μπαντιό και Μπόγκα. Νοκάουτ για τον Τριφύλλη, οι τραυματίες Ναν και Χέις Ντέιβις. Εκτός συνέχεια του US Open έμεινε η Μαρία Σάκαρη καθώς ιτήθηκε 2-1 σετ από την Ουκρανή Γιούλια Σταροντούπτσεβα στον δεύτερο γύρο του Αμερικανικού Grand Slam. Την περίπτωση του Αντωνί Μαρσιάλ φέρεται να εξετάζει σοβαρά η Everton, σύμφωνα με δημοσιεύματα στην Αγγλία, με τον Γάλλο πρώην επιθετικό της ΑΕΚ να είναι χωρίς ομάδα μετά την αποχώρησή του από τη μεξικανική Μοντερέι. Επιστρέφει στα κόρ του Ελληνοαυστραλός τενίστας Νικ Κύργιος, καθώς μειώθηκε στον έναν μήνα η ποινή αποκλεισμού που το επιβλήθηκε στις 4 Αυγούστου μετά το θετικό δείγμα για χρήση κοκαίνης σε σχετικό έλεγχο που πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Ιούνιο κατά την παρουσία του σε τουρνουά στη Μαγιόρκα. Η Πάφος νίκησε 1-0 την Ομόνοια στο ΑΜΕΓΑ της Λεμεσού και κατέκτησε το Κυπριακό Super Cup για πρώτη φορά στην ιστορία της. Σε παιχνίδι για την 6η αγωνιστική της La Liga, Sociedad Celta 0-0. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportpavlafm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Σωτήρης Ταμπάκος.
2: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
3: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές. Μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου. 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση. Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της Sea Dreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.
4: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
5: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
6: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
7: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
2: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα, νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
8: Γιώργο, πού χάθηκες?
9: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
8: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
9: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
10: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
2: Top FM 102,4.

0: Καλημέρα σας, αθλητική ενημέρωση εδώ στον Big Win Sport FM. Λίγο μετά τις 10 θα πάμε παρέτσα μέχρι και τις 12 την εκπομπή επίθεση από τα μπακ. Εκτάκτως σήμερα δεν έχουμε τον Βάιο Τσούχο και τον Μιχάλη Τσόχο. Παρά με τον Έχο Γιαζόπουλο που ρυθμίζει τους ήχους και επιλέγει τη μουσική. Είναι Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου. Η επόμενη εβδομάδα είναι η εβδομάδα που σίγουρα θα επιστρέψουν και οι περισσότεροι από τις διακοπές τους. Υπάρχει κόσμος βέβαια που επέλεξε να πάρει διακοπές τον Σεπτέμβριο. Εμείς θα σας κρατήσουμε συντροφιά για το επόμενο δύο, γιατί έρχεται η αγωνιστική στην Στοίχημαν Super League. Έρχονται ενδιαφέροντα πράγματα και στο εξωτερικό. Οι ομάδες έχουν δηλώσει τις λίστες τους, τις ευρωπαϊκές λίστες. Θα γίνουν μεταγραφές. Οι ομάδες θα αποκτήσουν ποδοσφαιριστές μέχρι και τις 15 Σεπτεμβρίου, είναι δεδομένο. Και από εκεί πέρα μπορούν να κινηθούν και για την αγορά των ελεύθερων μέχρι τα τέλη του μήνα, 29 Σεπτεμβρίου. Θα τα παρακολουθήσουμε όλα αυτά βεβαίως και τις επιλογές των προπονητών εν ώψη της αγωνιστικής που έρχεται στο πρωτάθλημα. Με ενδιαφέροντα παιχνίδια στην Στοίχημαν Super League. Από το Σαββατοκύριακο είχαμε την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας το τελευταίο τρίμηνο, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη, χωρίς κάποια μεγάλη έκπληξη. Τα μάτς που ξεχωρίζουν στην Στοίχημαν Super League για την τρίτη αγωνιστική, το ΑΕΚ Άρης αύριο στις 9 η ώρα στην Νέα Φιλαδέλφεια. Νωρίτερα στις 7 ο Βόλος υποδέχεται τον Ολυμπιακό στο Πανθεσσαλικό. Θα έχει πολύ κόσμο Ολυμπιακός στην πόλη της Μαγνησίας. Την Κυριακή 6 του μήνα υπάρχουν 4 παιχνίδια. Αν τα πάρουμε χρονικά, Ατρόμητος Καλαμάτα στις 7, μισή ώρα μετά Όφη Κηφισιά, στις 8 Λεβαδιακός Πανετολικός και το μεγάλο μάτς, ένα από τα μεγάλα παιχνίδια της αγωνιστικής, στις 9.30 Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ στο Ολυμπιακό Στάδιο και την Δευτέρα πέφτει αυλαία με το Αστέρας Άκτορ Ηρακλής στις 6 το συγκεκριμένο παιχνίδι. Είμαστε στις πρώτες αγωνιστικές. Τώρα θα μονταριστούν στο 100% οι ομάδες, διότι αρκετές από αυτές έκαναν τις τελευταίες ημέρες αρκετές μεταγραφές, για παράδειγμα ο Ολυμπιακός. Αλλά ξεχωρίζουν σίγουρα τα δύο παιχνίδια, Σάββατο ΑΕΚ Άρης και την Κυριακή Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Στον Ολυμπιακό ήρθε χθες τον έντροφο από τον Μπέιλι από την Αστον Βίλα. Και ο Ουναΐ που βρέθηκε χθες στο Ολυμπιακό Στάδιο στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την νίκη Βόλου. Νίκη για τους πράσινους με ένα μεν δύσκολη νίκη χωρίς καλή εμφάνιση. Ήρθε όμως το αποτέλεσμα μετά την νίκη στην Λιβαδιά επί του Λιβαδιακού στο πρωτάθλημα, την δεύτερη αγωνιστική που ήταν και η πρεμίδα των πράσινων. Ακολούθησε η χθεσινή νίκη επί της νίκης Βόλου. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά παρέα εδώ στον Big Win Sport FM και μέσα από τα μηνύματά σας. Κλικάρετε www.sportfm.gr live ραδιόφωνο Big Win Sport FM, ανοίγει ένα νέο πεδίο και από εκεί στέλνετε δωρεάν τα μηνύματά σας και ακούτε το πρόγραμμα του Big Win Sport FM, μια συνήθεια που έχει γίνει λατρεία ειδικά για όσους ζουν στο εξωτερικό και όχι μόνο αλλά και στην Ελλάδα. Σε μια που δεν πιάνετε στους 4,6 μπαίνετε στο www.sportfm.gr. Σίγουρα αυτό το Σαββατοκύριακο είναι τα τελευταία για πολλοί κόσμο να κάνουν τις βουτιές τους για να επιστρέψουν, ανοίγουν και τα σχολεία την επόμενη εβδομάδα. Θα κάνουμε σε πολύ λίγο το πρώτο μας διαλυματάκι. Να σας θυμίσω μαζί μας αυτό το δίωρο είναι η Big Win. Η Big Win ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Το ζούμε, λέει, σε φάση Big Win με αμέτρητες επιλογές σε όλη τη διάρκεια των αγώνων με Built a Bet, με Built a Bet και στο live και χιλιάδες ειδικά στοιχήματα μέσα στο παιχνίδι με την Big Win.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Από δράση σήμερα υπάρχουν παιχνίδες στο εξωτερικό, όπως το Betis Real Madrid στις 10, Genoa Como στις 10 παρατέρτου, τα παιχνίδια για την Ισπανία και την Ιταλία. Και υπάρχει δράση βεβαίως σήμερα Παρασκευή και στην Premier League, με το παιχνίδι της Ipswich κόντρα στην Liverpool στις 10 για την τρίτη αγωνιστική της Αγγλίας. Υπάρχει μπάσκετ, διεθνές τουρνουά στην Κρήτη. Υπάρχουν δύο παιχνίδια σήμερα στις 6:30, Αρμάνι Μιλάνο Ερυθρός Αστέρας, και στις 9 Ολυμπιακός Φενερμπάκτσε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε! Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Novaroof από την Novamix. Άκουμε που σου λέω. Α, Novaroof της Novamix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε. Ρε το γείτονα.
2: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
3: Γιατί με την BWin νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.

0: σε θα το ζήσουμε φάση τιμή.
1: Καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά καθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στον Ισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.
5: Η Winsport FM 94,6.

Μπέγουν Sport FM 94,6 είναι εκπομπή επίθεση από τα μπακ. Θα ακούσουμε αμέσως μετά τις και μισή τα πρώτα ρεπορτάζ. Θα εστιάσουμε σίγουρα στην τελευταία μεταγραφή που έκανε χθες. Ήρθε στην Αθήνα ο Μπέιλι, ο Τζαμαϊκάνος εξτρέμ από την Άστον Βίλα για τον Ολυμπιακό. Έχει ανακοινωθεί βεβαίως η απόκτησή του. Έχει δηλωθεί και στην ευρωπαϊκή λίστα, όπως και ο Πουέρτα. Τα τελευταία μεταγραφικά αποτυπώματα των Πειραιωτών. Θα ακούσουμε και Νίκο Αθανασίου μετά το χθεσινό παιχνίδι, την πρώτη νίκη στην League Face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας, του Παναθηναϊκού κόντρα στην Νίκη Βόλου, αλλά και την άφιξη του ΝΑΗ. Πιο ακριβή μεταγραφή για τον Παναθηναϊκό. Για τον Ουναή τον ξέρουμε από την παρουσία του πρόπερση στους πράσινους. Μπορεί να παίξει στο 8, μπορεί να παίξει στο 10, πίσω από τον επιθετικό, μπορεί να παίξει στα πλάγια, κυρίως όμως στον άξονα και κάποιες φορές από τα αριστερά για να συγκλίνει προς τον άξονα της μεσαίας γραμμής. Είναι πάρα πολύ ποιοτικός, αν είναι σε καλό βράδυ μπορεί να είναι καταλυτικός για κάθε ομάδα. Ποδοσφαιριστής που έκανε και πολύ καλό τουρνουά στο παγκόσμιο. Από την άλλη ο Μπελίνας ποδοσφαιριστής που έχει πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία σε ψηλό επίπεδο στην Premier League. Την περσίνη σεζόν είχε αρκετούς τραυματισμούς, η αλήθεια είναι, και δεν έπαιζε βασικό στην Aston Villa. Αλλά να ξέρετε ότι οι παίχτες που είναι από το πάνω ράφι που λέμε δύσκολα έρχονται στην Ελλάδα, και για να έρθουν στην Ελλάδα πιθανότατα πρέπει να έχουν μια πτώση στην καριέρα τους, να έχουν αντιμετωπίσει κάποιους τραυματισμούς. Είναι πολύ δύσκολο να έρθει ένα μεγάλο όνομα του πανοράφη στην Ελλάδα, έως απίθανο. Και να είναι που λέμε στα φόρτε του.

Για τον Ουναΐ υπήρχε ενδιαφέρον το ξεκίνημα της, του καλοκαιριού και ειδικά με το παγκόσμιο κύπελλο από τον Άγιαξ, αλλά δεν προχώρησε με, τον, με την ομάδα του Άμστερνταμ. Η ισπανική ομάδα που, στην οποία ανήκε ο Ουναΐ,

Η Τσιρόνα, για παράδειγμα, τις τελευταίες μέρες μίλησε με τον Παναθηναϊκό. Ήταν πολύ, πολύ έντονο το pressing των πράσινων για να αποκτήσουν τον μαροκινό κεντρικό χαφ. Και αυτό έβγαλε στις διαπραγματεύσεις ο Παναθηναϊκός, ότι ήθελε πάρα πολύ τον παίχτη. Ανέβασε και αρκετά τα χρήματα για να τον αποκτήσει. Και έτσι έγινε η μεταγραφή του, η επιστροφή του στον Παναθηναϊκό, στα 26 του, γεννημένος το 2000, Ραντίν Ουναχή.

Άλλο λένε Ουναή, άλλο Ουναχή. Πάντως χθες μίλησε στην τηλεόραση του Sky ο Μαροκινός διεθνής και ο ίδιος έλεγε ότι είναι σαν να είναι στο σπίτι του, σαν να επιστρέψει στο σπίτι του στον Παναθηναϊκό. Θέλουμε να πετύχουμε τους στόχους με την ομάδα, να πετύχουμε κάθε όνειρο. Και αναφέρθηκε στον πρόεδρο του κλαμπ. Τον ευχαρίστησε πάρα πολύ για την ενέργεια για να έρθει στην ομάδα του Παναθηναϊκού, ο Αζεντίν Ουναή.

Από την πλευρά του Μπέιλι, ο οποίος ήρθε μετά τα ξημερώματα στην Αθήνα και έκανε δηλώσεις, αναφέρεται και ότι στόχος είναι να κατακτήσει ένα ευρωπαϊκό τίτλο ξανά. Θυμίζω ότι κατέκτησε πέρσι το UEFA Europa League με την Aston Villa. Στόχος είναι, ξέρει ότι ο Ολυμπιακός έχει πάρει το UEFA Conference League πριν από δύο χρόνια, να κατακτήσουμε ξανά ένα τίτλο, το Europa League, εκεί που συμμετέχει ο Ολυμπιακός φέτος στην Ευρώπη. Είπε για τον κόσμο του Ολυμπιακού, γενικώς για την Αθήνα, την χώρα, ότι όταν είχε έρθει να παίξει εδώ κόντρα στον Ολυμπιακό, είχε εντυπωσιαστεί από την παρουσία των φιλάθλων των Πειραιωτών. Δεν έχω ξαναδεί τέτοιο κοινό, είπε ο Μπέιλι στις χθεσινές του δηλώσεις, και ο ίδιος με τη σειρά του ευχάρισε τον πρόεδρο του Ολυμπιακού που κατάφερε να τον φέρει στην Αθήνα. Και οι δύο είναι δαπανήρες μεταγραφές, και του Μπέιλι και του Ουναΐ. Μιλάμε για πολλά χρήματα. Η αλήθεια είναι, από όλες τις ομάδες, από τις πέντε ομάδες της στοίχημα του Super League που δαπανήθηκαν φέτος για να ενισχύσουν τα ρόστερ, και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ έχει κάνει κινήσεις. Ο ΠΑΟΚ θα κάνει κι άλλες σίγουρα για να κλείσει το

Ο ΠΑΟΚ θα πάρει τον Ντιέγκο Κώστα, τον κεντρικό χαφ από τον κεντρικό αμυντικό από την Κράσνονταρ, Βραζιλιάνος. Θα έρθει στην Θεσσαλονίκη κλεισμένη μεταγραφή τη στιγμή που κάνει την προσπάθειά του ο δικέφαλος του Βορρά να αποκτήσει τον 32χρονο Γάλλο striker, τον Γκαετάν Λαμπόρτ, ο οποίος αγωνίζεται με την Αλντι Ρίγια και μάλιστα την περσίνη σεζόν στη Σαουδική Αραβία είχε σε 35 συμμετοχές 28 γκολ και 5 assists.

0: σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στις λεωφόρους Αθηνών και Σχιστού προς Καραμαγκά. Να απορριφθεί η προσφυγή κατά της προφυλάκησης της 43χρονης κατηγορούμενης στην υπόθεση της Μαρφίν, ζήτησε ο εισαγγελέας. Δύο νέες απόπειρες δολιοφθοράς κατά του ενεργειακού συστήματος της Γερμανίας έρευνα η αστυνομία της χώρας σύμφωνα με σημερινό άρθρο της εφημερίδας Bild. Η εφημερίδα ανέφερε ότι έγινε προσπάθεια βραχυκυκλώματος σε εγκατάσταση ηλεκτρικού δικτύου στο Ντόρμάγκεν στα δυτικά και στον Κάντερ Κέζε στα βόρεια. Πολύ μεγάλη άνοδο καταγράφουν οι τουριστικές εισπράξεις στην Αττική. Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύει η Καθημερινή, το 2025 οι τουρίστες αυξήθηκαν κατά 64% σε σχέση με το 2019, ενώ οι εισπράξεις παρουσίασαν αύξηση κατά 125%. Αυξημένα μέτρα ασφαλείας, περισσότεροι από 3.500 αστυνομικοί drones και προληπτικοί έλεγχοι συνθέτουν τον σχεδιασμό της ελληνικής αστυνομίας εν ώψη των εγγενείων της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Για αύριο έχουν προγραμματιστεί συγκεντρώσεις και πορείες με αποτέλεσμα να τεθούν σε εφαρμογή εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και να ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία 8 σταθμών του μετρό. Σήμερα θα οδηγηθούν στα δικαστήρια και οι τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση με το νεκρό βρέφος στην Κυψέλη. Σωστικά συνεργεία στο Νεπάλ κατάφεραν να ανασύρουν ζωντανούς δύο εργάτες από υπόγεια σύραγγα στο βόρειο τμήμα της χώρας. Είχαν παγιδευτεί μετά την καταστροφική πλημμύρα στις 26 Αυγούστου. Και ο καιρός λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα δυτικά και βόρεια του νομού. Έως 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 32 στη Θεσσαλονίκη.
2: Είναι η ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Σφοδρή διπλωματική αντιπαράθεση Αθήνας και Άγκυρας για τα θαλάσσια πάρκα και τον χωροταξικό σχεδιασμό στο Αιγαίο. Με αυστηρό διάβημα διαμαρτυρία στην Άγκυρα, η Ελλάδα απέρριψε κατηγορηματικά τις τουρκικές αιτιάσεις, χαρακτηρίζοντάς τις αυθαίρετες και νομικά ανυπόστατες. Η Αθήνα ξεκαθάρισε ότι η κυριαρχία της στο Αιγαίο είναι οριστική και κατοχυρωμένη από διεθνείς συνθήκες, ενώ χαρακτήρισε άκυρη την ανακήρυξη τουρκικών θαλάσσιων πάρκων εντός της ελληνικής ύφαλου. Από την πλευρά της, η Τουρκία μέσω ρηματικής διακοίνωσης επανέφερε το ανυπόστατο αφήγημα των γκρίζων ζωνών, αμφισβητώντας την ελληνική κυριαρχία σε νησιά και απειλώντας ότι δεν θα επιτρέψει αλλαγή του status quo. Η ελληνική διπλωματία ξεκαθαρίζει ότι θα καταγγείλει άμεσα κάθε μονομερή τουρκική πρόκληση στους Ευρωπαίους και διεθνείς εταίρους της. Μια συγκλονιστική εικόνα ανθρωπισμού που σιωπά τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή εκτυλίσσεται στη ΜΕΦ του νοσοκομείου της Ρόδου. Δύο 23χρονοι νέοι, ένας Ισραηλινός και ένας Παλαιστίνιος, νοσηλεύονται σε διπλανά κρεβάτια με βαριές κρανιοκεφαλικές κακώσεις, δίνοντας την ίδια ακριβώς μάχη για τη ζωή τους. Όπως περιέγραψε στον Top FM και τη Ρένα Βανιανάκη ο εντατικολόγος Βασίλης Κινούς, την ώρα που όλα κρίνονται στην αντίδραση του οργανισμού, όσα έξω από το νοσοκομείο μοιάζουν τεράστια, ξαφνικά μικραίνουν. Στη ΜΕΘ δεν υπάρχουν σημαίες, θρησκείες και μίσος παρά μόνο ο άνθρωπος. Την ίδια ώρα έξω από τη μονάδα οι οικογένειές τους μοιράζονται βουβά την ίδια αγωνία, περιμένοντας μαζί ένα ελπιδοφόρο μήνυμα. Θλίψη προκάλεσε στη Ρόδο η είδηση του θανάτου της Δέσποινας Δελαπόρτα, η οποία έφυγε από τη ζωή, αφήνοντας πίσω της ένα σπουδαίο κοινωνικό και πολιτιστικό έργο. Η εκλειπούσα υπηρέτησε με βαθιά πίστη τον εθελοντισμό, διατελώντας για περίπου 30 χρόνια πρόεδρος του Περιφερειακού Τμήματος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Παράλληλα, ως καθηγήτρια πιάνου, σφράγισε με την παρουσία της στη μουσική εκπαίδευση του νησιού, διδάσκοντας γενιές Ροδίων. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί αύριο, Σάββατο, στις 12 το μεσημέρι, στον Ιερό Ναό Ταξιαρχών. Σε γραπτή του συλληπιτήρια δήλωση, ο κύριος Καμπουράκης κάνει λόγο για μια αρχοντική ψυχή με σπάνιο ήθος και έμφυτη ευγένεια, υπογραμμίζοντας ότι η προσφορά της στον τόπο υπήρξε στάση ζωής. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην προσωπική του σχέση, τονίζοντας ότι οι πολύτιμες συζητήσεις και η φιλία που μοιράστηκαν για τρεις δεκαετίες θα παραμείνουν για πάντα ζωντανές στη μνήμη του. Ριζικές αλλαγές έρχονται στη διαχείριση των αγροτικών επιδοτήσεων. Οι περιφέρειες αναλαμβάνουν πλέον εξ ολοκλήρου προγράμματα όπως οι νέοι αγρότες και τα σχέδια βελτίωσης. Την έντονη ανησυχία του για τη μετάβαση αυτή εξέφρασε με δηλώσεις του στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη ο αντιπεριφερειάρχης πρωτογενού στομέα Φιλίμωνας Ζανετίδης, προειδοποιώντας για τον τεράστιο όγκο δουλειάς που

0: μεταφέρεται στις τοπικές υπηρεσίες χωρίς να έχει προσληφθεί ούτε ένας επιπλέον υπάλληλος. Παράλληλα, αποκάλυψε ότι οι περιφερείες αρνήθηκαν να υπογράψουν το αρχικό κείμενο της ΑΑΔΕ, το οποίο προέβλεπε ελέγχους στις δηλώσεις τους και πρόσβαση στον εξοπλισμό τους. Εκδήλωση τιμής και μνήμης διοργανώνει σήμερα στη Ρόδο η Νομαρχιακή Επιτροπή Νότιων Δωδεκανήσου του ΠΑΣΟΚ με αφορμή τη συμπλήρωση 52 χρόνων από την ίδρυση του κινήματος. Η εκδήλωση θα ξεκινήσει στις 6.30 το απόγευμα στο πάρκο Ανδρέα Παπανδρέου. Στο πλαίσιο της επετείου, τα τοπικά στελέχη του κόμματος θα πραγματοποιήσουν κατάθεση στεφάνου στην προτομή του ιδρυτή του κινήματος. Κοινή πορεία αλληλεγγύης από τον Σύλλογο ΑΜΕΑ Ρόδου και του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών Άγιος Εφραίμ. Οι δύο φορείς ενώνουν επίσημα τις δυνάμεις τους σήμερα στις 8.30 το βράδυ με την υπογραφή πρωτοκόλλου αδελφοποίησης. Η τελετή θα πραγματοποιηθεί στο θέατρο της Μεσαιωνικής Τάφρου Μελίνα στο πλαίσιο Μεγάλης Συναυλίας Κοινωνικής Προσφοράς με στόχο τον συντονισμό κοινών δράσεων και την ενίσχυση του εθελοντισμού στο νησί. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από δυτικές νότιο-δυτικές διευθύνσεις με ένταση 3 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού το topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center, τηλέφωνο 216 00 44 880. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2 41 0 28 074. Αξία σε κάθε έργο. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.

0: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό. Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου. 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22 41 0 69 6 97. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
1: Top FM 102,4.
2: Κατηγορία ανήκουν. Και δεν είναι τυχαίο ότι και οι δηλώσεις του Λίον Μπέιλι τα ξημερώματα που ήρθε στην Αθήνα έκανε λόγο για κατάκτηση ξανά του Europa IPET. Μίλησε με τον κύριο Μαρινάκη και ότι του είπε για το στόχο της ομάδας για την κατάκτηση του Europa. Λέει, το πήραμε την Αστομπίλα, θέλω να το ξαναπάρω με τον Ολυμπιακό. Και έκανε και αναφορά στο Καραϊσκάκης. Ήταν στην Αστομπίλα όταν ο Ολυμπιακός στον δρόμο για την κατάκτηση του Κόφερες απέκλεισε την ομάδα του Μπέρμιγχαμ. Οπότε εκείνη η ατμόσφαιρα του έχει μείνει αξέχαστη. Τώρα θέλει να τη ζήσει φορώντας την ερυθρόλευκη φανέλα και όποιος αντίπαλος όπως τότε. Αλλά μένουμε σήμερα την ανακοίνωση για να κλείσει και τυπικά το συγκεκριμένο θέμα. Στους Ολυμπιακού είχε βέβαια. Απλά το τυπικό ξαναλέω της ανακοίνωσης. Και πριν συγκλονιστικότητα του απρόοπτου έχουν τελειώσει κινήσεις ενίσχυσης του Ολυμπιακού. Δεν νομίζω ότι θα προκύψει κάτι άλλο. Η λίστα στην ΕΦΑ δηλώθηκε. Έχουν μείνει και παίκτες εκτός. Το περιμέναμε ότι θα μείνουν παίκτες εκτός. Δεν βγαίνουν τα κουκιά.
3: Όπως
2: δηλαδή.
3: Ο Γκαρθία δηλαδή, ο Πόποβιτς. Που είναι μια μικρή έκπληξη έτσι όπως εξελίχθηκε το πράγμα. Γιατί αποκτήθηκε για να είναι ίσως και βασικός. Και τελικά είναι εκτός της λίστας. Στην Ευρώπη εννοώ.
2: Για τον Πόποβιτς. Νομίζω ότι επειδή και χρειάζεται και Έλληνος Ολυμπιακός, αλλά πάει με αυτή τη λογική και τον άφησε εκτός. Ουδέποτε αποκτήθηκε πάντως για βασικός. Ξέραμε ότι ήρθε και θα ήταν ο δεύτερος τερματοφύλακας της ομάδας. Απλά λόγω των πολλών ξένων έμεινε εκτός λίστας στο κύπελλο. Αυτός θα είναι ο τερματοφύλακας που θα πάρει φανέλα. Πήρε και με τη Λάρισα, θα πάρει και στις επόμενες αναμετρήσεις φανέλα βασικού. Για τον Γκαρσία αναμενόμενο, ναι, δεν είχε χρησιμοποιήσει καθόλου.
3: Και αποκτήθηκαν και αρκετοί παίχτες εκεί, οπότε.
2: Υπήρχαν αρκετοί.
3: Υπήρχαν και πριν αρκετοί.
2: Τέταρτη, πέμπτη συμμετοχή, επιλογή, συγγνώμη, στα χαφ για τον Βάσκο προπονητή. Το ότι είναι νικητή επιλογή δεν σημαίνει ότι θα τον βάζει εσάι. Υπήρχαν καλύτεροι παίχτες, τον άφησε εκτός αποστολής, εκτός λίστας. Απόλυτα λογικό. Τώρα το θέμα ήταν ποιοι θα μέναν εκτός λίστας. Όποιος και να μένε παραπονούμενος θα ήταν.
3: Είχε αρκετούς παίκτες πάντως, δηλαδή από τη στιγμή που έμεινε και ο Σιπιόνι έξω, είχε αρκετούς παίκτες εκεί.
2: Ναι, είχε αρκετούς παίκτες. Τα χάφα, άφησε το σκρίνι, άφησε και το ρούχα. Ξαναλέω, όποιοι και να μένανε πριν του Πόποβιτς που το περιμέναμε έτσι όπως είχαν κυλήσει τα πράγματα και του Γκαρσία, οι άλλοι που θα μέναν εκτός ήταν αναμενόμενο να ξέρει να έχουν μια πίκρα που μένουν εκτός ευρωπαϊκής λίστας. Όλοι θέλουν να παίζουν στην Ευρώπη. Δεν γίνεται.
3: Και από ό,τι έτσι βγάζω τώρα τους αριθμούς, 5 παίκτες από ό,τι είχαν το τελευταίο δεκαήμερο. Δηλαδή ο Κονζάλο Σεντερφόρ, ο Μπέιλι, 2, 3 ο Πουέρτα, 4 ο Τικνιζιάν, 5 ο Πέντερσεν, ο δεξιός μπακ. Δηλαδή μέσα σε 10 μέρες χοντρικά, ας πούμε.
2: Και από τους παίχτες που ανέφερες, οι δύο που θεωρούνται θα είναι βασικοί,
3: δηλαδή είναι
2: ακόμα στις υποχρεώσεις, ο Πουέρτα και ο
3: Μπέιλι.
2: Είναι λογικό, δεν έχουν μπει ακόμα. Άρα ο Μεντιλίμπαρ θα συνεχίσει μέσα από τις επίσημες αναμετρήσεις να χτίζει τον Ολυμπιακό.
3: Ναι, ναι, είναι δεδομένο αυτό που πρέπει να συμβεί για να είναι έτοιμη ομάδα.
2: Ναι.
3: Κυρίως με τις υποχρεώσεις του UEFA Europa League που θα αρχίσουν στην
2: εκφέση. Ναι, και φαντάζομαι περισσότερο μέσω του κυπέλου. Όχι ότι υποτιμούν στον Ολυμπιακό το θέσμα του κυπέλου, αλλά εκεί θεωρητικά πάντα οι αντίπαλοι είναι αυτοί που σου δίνουν τη δυνατότητα να πάρεις το χρόνο και να δοκιμάσεις κάποιους παίκτες. Το έκανε με την ΑΕΛ. Με την ΑΕΛ σε σύγκριση με τον Αστέρα δεν υπήρχε παίκτης βασικός στην ίδια δεκάδα. Φαντάζομαι και αύριο άντε να κυριγγυγήσει ο Γκονζάλες, που δεν το βλέπω για βασικό. Νομίζω ότι πάλι θα είναι ο Ελκάμπη, αλλά σου λέω ότι πάλι θα πάει με τους παίκτες που χρησιμοποίησε, τους περισσότερους παίκτες που χρησιμοποίησε στην Ευρώπη.
3: Επειδή ακόμα έχει για την Ευρώπη ένα διάστημα μικρό ο Ολυμπιακός και είναι και έναξη στην στοίχημα Super League, που είναι ένας από τους βασικούς στόχους του Ολυμπιακού, και είναι και μάτς εκτός έδρας, και εγώ πιστεύω ότι θα κάνει αλλαγές. Δηλαδή θα πάει στα σίγουρα προπονητής του Ολυμπιακού με παίκτες που κουβέντες καλά μεταξύ τους.
2: Και στο κύπελο με το Βόλο μεσοβδόμαδα, εκεί θα προχωρήσει στις αλλαγές. Όπως έκανε και στο κύπελο με την ΑΕΛ. Θέλει τις νίκες στο πρωτάθλημα και 2-2, θέλει το 3-3 με σύμμαχο τον κόσμο. Δεν ξέρω τι μπορούμε να περιμένουμε για τον Μπουέρτα. Θα σου πω γιατί στέκομαι στον Μπουέρτα ενώπιση του αυριανού αγώνα. Γιατί ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής είναι σε πλήρη, σε φουλ
3: κατάσταση. Ήρθε από Μουντιάλ, μετά πήγε στη Σαντατέρ.
2: Ναι, έπαιξε 2-90 λεπτά και στο τρίτο παιχνίδι έγινε αλλαγή στο φινάλε, λίγο πριν το 90, που σημαίνει ότι σαν να έχει βγάλει 3-90 λεπτά. Άρα δεν αμφιβάλλει κανείς ότι είναι σε θέση να προσφέρει 90 λεπτό στον Ολυμπιακό. Δεν είναι παίχτης που δεν έκανε προετοιμασία. Απλά το θέμα είναι πώς θα τον διαχειριστεί ο Μεντιλίμπαρο, ο οποίος τις περισσότερες φορές δεν παίρνει έναν ποδοσφαιριστή καινούριο να τον ρίξει απευθείας στα βαθιά. Απλά ο συγκεκριμένος, ξαναλέω, πήγε 90 λεπτά με την Σαντατέρ.
3: Έχει να κάνει περισσότερο με την προσαρμογή του πλέον, δεν έχει να κάνει με το ρυθμό του και την αγωνιστικότητά του.
2: Την Πέμπτη, χθες δηλαδή, έκανε την πρώτη του προπόνηση με την ομάδα. Γιατί είχε τις αγωνιστικές υποχρεώσεις την Τετάρτη στην Λάρισα Ολυμπιακός. Προπονήθηκε με την ομάδα, θα προπονηθεί και σήμερα. Πρέπει να δούμε την αποστολή για να δούμε
3: τι. Η προπόνηση είναι πρωινή ή απογευματινή, Νικόλα?
2: Πρωί για να φύγουμε τα πρωινά.
3: Ναι, ναι, ναι. Θα μάθουμε και αργότερα, θα μάθουμε για την προστολή. Θα μάθουμε για την αποστολή.
2: Θα μάθουμε την αποστολή, να δούμε ποιους καινούριους έχει συμπεριλάβει, αν έχει συμπεριλάβει ο Μεντιλίμπαρ. Σε ένα παιχνίδι ο Ολυμπιακός θέλει την νίκη μαζί με τον κόσμο του. Έχουν φύγει πάνω από τα μισά εισιτήρια από αυτά που πήρε ο Ολυμπιακός. Συνεχίζεται η προπόληση και σήμερα και αύριο και στο Βόλο. Και υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες στην επίσημη ιστοσελίδα του Ολυμπιακού για το πώς μπορεί κάποιος να προμηθευτεί τα εισιτήρια για τη συγκεκριμένη αναμέτρηση. Δεν θα είναι η πρώτη φορά που θα έχει σύμμαχο τον κόσμο στον Βόλο ο Ολυμπιακός και πάντα είναι πιο εύκολο, ξέρεις, με τους οπαδούς στο πλευρό σου να φτάσεις στην επέντευξη του στόχου.
3: Δύο ερωτήσεις σύντομες για να κλείσουμε. Η μία είναι για τον Νους. Ο Νους θα έρθει το Γενάρη, δεν νομίζω να αλλάξει κάτι.
2: Όχι, αφού άλλαξε πολλές φορές την Τετάρτη. Γενάρη, καλοκαίρι, Γενάρη, εκεί κλείδωσε.
3: Μάλιστα. Και υπάρχει και στο πλαίσιο
2: συγκεκριμένο.
3: Ναι, ναι. Μπράβο, έχει δηλωθεί και για τα μάτς τα ευρωπαϊκά. Σωστά.
2: Ακριβώς.
3: Και είναι και στο πλαίσιο αυτής της συμφωνίας και η παραμονή του Νίκο Αθανασίου, νομίζω, για μία ακόμη σεζόν, έτσι. Μέχρι το καλοκαίρι του 2028.
2: Εκεί έχει μείνει ο Αθανασίου, έχει μείνει στον Όφη ιδανικός για ακόμη ένα χρόνο.
3: Ωραία. Και το επόμενο ερώτημα είχε με τον Μπουέρτα. Ο Μπουέρτα με τι κάθεστος έχει έρθει στην Ελλάδα? Έχει έρθει ως παίκτης του Ολυμπιακού, δανεικός από την Νότιχαμ?
2: Για την ώρα ξέρουμε ότι είναι μεταγραφή του Ολυμπιακού.
3: Είναι μεταγραφή. Αυτό έχει βγει προς τα έξω, όντως.
2: Αυτό ξέρουμε. Μεταγραφή του Ολυμπιακού. Δεν είναι δηλαδή τα χρήματα, τη ρήτρα την πλήρωσε ο Ολυμπιακός. Όχι Νότιχαμ.
3: Μάλιστα. Έχουμε κάτι άλλο σημαντικό? Την αποστολή περιμένουμε το μεσημέρι. Πρόβλημα τραυματισμών έχει η ομάδα?
2: Όχι, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Χτυπά ξύλο όλη στη διάθεση του Μεντιλίμπαρ. Απλά να δούμε, επειδή είναι συνεχόμενα τα παιχνίδια, γιατί έχει αύριο το Βόλο, μεσοβδόμαδα πάλι το Βόλο για το κύπελο.
3: Κύπελο.
2: Σάββατο με τον Όφη για το πρωτάθλημα και μετά αρχίζει το Europa League. Να δούμε τη διαχείριση των παικτών και ποιο θα βάζει ποιους καινούργιους θα βάλει σιγά σιγά στα πλάνα του Μαντιλίμπαρ.
3: Μάλιστα. Εδώ είμαστε να σε ακούσουμε αν έχουμε κάνει νεότερο.
2: Βεβαίως.
3: Σε ευχαριστώ πολύ Νικόλα. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ.
2: Καλή σήμερα.
3: Ακούσαμε ρεπορτάζ Ολυμπιακού με τον Νίκο Σταματέλο. Μας είπε ότι περιμένουμε το μεσημέρι την αποστολή από τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Σε λίγο θα ακούσουμε και το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού με τον Νίκο Αθανασίου. Δεν έχει βγει ακόμα το ακριβές πρόγραμμα του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας, γιατί υπάρχει ερώτηση τι ώρα παίζει με τον Βόλο στο κύπελο ο Ολυμπιακός, το Γιώργος Καϊσκάκης.

0: Μαζί μας η Big Win, ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Το ζούμε σε φάση Big Win με προσφορά γνωριμίας και σούπερ δώρα μέσα στο παιχνίδι με την Big Win.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Big Wings Sport FM στους 94,6. Είναι η ώρα να κάνουμε τη στάση μας στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Είχε παιχνίδι χθες η ομάδα του Jacob Nistrup. Το πρώτο παιχνίδι στην League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας. Νίκη, δύσκολη νίκη, χωρίς καλή εμφάνιση για τους πράσινους. Και βεβαίως τη στιγμή που βρέθηκε χθες στο Ολυμπιακό Στάδιο για πρώτη φορά, επέστρεψε ο Ουναΐ και έκανε και τις δηλώσεις του. Και φυσικά όλοι περιμένουν την ενσωμάτωσή του στον Παναθηναϊκό. Μαζί μας ο Νίκος Αθανασίου για να τα κουβεντιάσουμε όλα. Γεια σου φίλε, καλημέρα, τι κάνεις?
1: Καλημέρα Σωτήρη μου, μια χαρά εσύ?
0: Μια χαρά. Εδώ, πώς τα είδες εχθές?
1: Εντάξει, αν ήταν καφές ήταν μέτριος.
0: Ναι.
1: Δεν,
0: με ολίγη θα πω εγώ, ούτε καν μέτριος, με ολίγη.
1: Η ολίγη ήταν τα Μπόρδα και ο Μπινιάρης.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Κοίταξε να δεις. Το είπα και χθες το βράδυ, το σημαντικό σε αυτά τα παιχνίδια στο κύπελο, όπως είναι το format, και συνέβη στον Παναθηναϊκό πέρσι, που για ένα γκολ παραπάνω στην Καβάλα που δεν έβαλε, εδώ το παιχνίδι τελειώσε 2-1, έπρεπε να ψάξει και τρίτο γκολ, δεν το έκανε, είτε σου δεν το πέτυχε, και δεν τερμάτισε στην πρώτη τετράδα, η οποία σου δίνει απευθείας πρόκριση στα πρώιμη τελικά. Πέρσι, για παράδειγμα, ο δρόμος του Παναθηναϊκού, αν είχε βάλει εκείνο τον γκολ για τον τελικό, θα ήταν πολύ πιο εύκολος και όχι τόσο δύσβατος όπως ήταν, και τελικά έμεινε εκτός διεκδίκησης του τίτλου. Άρα, όταν ένα από τα τέσσερα σου παιχνίδια, γιατί ο Παναθηναϊκός μετά έχει να παίξει με την Κηφισιά, τον Άρη και τον Ολυμπιακό, είναι με την νίκη Βόλη στην έδρα σου.
0: Ναι.
1: Είναι προφανέστατο έτσι ότι υπάρχει απέτηση να κάνεις μια νίκη και να κάνεις μια νίκη με όσο το δυνατόν μεγαλύτερο σκορ γίνεται. Αυτό το 1-0 είναι φτωχό και το κάνει μωρέ κυρίως πιο φτωχό το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός δεν είχε πολλές κλασικές ευκαιρίες. Η νίκη Βόλου παρουσιάστηκε ταμπουρωμένη, κλεισμένη στο αμυντικό της τρίτο, το έκανε πολύ καλά. Και εκεί ο Παναθηναϊκός...
0: Και το περιμένεις θα παίξει έτσι η νίκη Βόλου, και εμένα μου άρεσε η εικόνα. Δηλαδή πώς θα παίξει απέναντι στους μεγάλους.
1: Να βγει να παίξει ανοιχτά, να φάει 5
0: και η πρώτη μεγάλη φάση του μάτς είναι της νίκης, έτσι να τα λέμε όλα.
1: Στο δεύτερο ημιχρονό.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Η πρώτη φάση του αγώνα.
1: Η διπλή ευκαιρία που το βγάζει ο Πένια και μετά
0: ο Πένια.
1: Τη νίκη στέλνει την μπάλα out σε κενό τέρμα. Εκεί λοιπόν ο Παναθηναϊκός έριξε μια αδυναμία να διασπάσει την αντίπαλη άμυνα, να έχει υπομονή στο παιχνίδι του, να δημιουργήσει κλασικές ευκαιρίες, και αυτό νομίζω μπορούμε να το δικαιολογήσουμε, όχι να το δικαιολογήσουμε, να το αιτιολογήσουμε ως εξής. Το ένα κομμάτι έχει να κάνει με το γεγονός ότι πολλά από τα παιδιά που χρησιμοποιήθηκαν χθες δεν έχουν χημεία, είναι δύσκολο να βγάλουν συνεργασίες. Από την άλλη νομίζω υπήρχε και ένα θέμα νοοτροπίας, ειδικά στις επιλογές του επιθετικού τρίτου, πολύ προχειρότητα, πολύ βιασύνη, πράγματα που δεν περιμένεις να δεις αυτά τα μάτια. Τόσο αυτό που θέλεις να δεις αυτά τα παιχνίδια είναι μια αντιμετώπιση τους σαν να πρόκειται για τελικός. Γι' αυτό έρχεται και το ημίχρονο και ο Νίστρουπ που κάνει δύο μαζεμένες αλλαγές, και έχει κάνει και τέσσερις αλλαγές πριν συμπληρωθεί μια ώρα παιχνίδι.
0: Πολύ νωρίς, ναι.
1: Πολύ νωρίς. Ευτυχώς για τον Παναθηναϊκό μπήκε μέσα ο άνθρωπος που δίνει μόνιμα λύση στο τελευταίο χρονικό διάστημα, τα Μπόρδα, και στην Τσεχία έχει κάνει την assist, ο πρώτο γκολ στο Ντέζερς, και με το Λεβαδιακό και τα δύο γκολ είναι από τα δικά του τα πόδια.
0: Ξέρεις, θέλω να πω για τον Ταμπόρδα τι...
1: Και χθες σκοράρει.
0: Ναι, το παιχνίδι του είναι πιο πολύ συμπεριφορά του στο γήπεδο, δηλαδή είτε παίξει 5 λεπτά είτε παίξει 90 λεπτά, η συμπεριφορά του είναι ίδια. Μένα μου αρέσει πολύ σε αυτό σαν παίχτη.
1: Ναι, η νοοτροπία του είναι 10 στα 10.
0: Φαίνεται, ναι. Πάρα πολύ. Είναι πολύ καλός προσφέστης, αλλά σε κερδίζει πολύ με την νοοτροπία του που δείχνει.
1: Αυτά τα πράγματα τα οποία συζητάμε και λέμε ότι μπορεί να του λείπουν, όπως μπορεί, ξέρω εγώ, να είναι η ταχύτητα ή οι φυσικές αντοχές, τα ματσάρι, καλά εντάξει, πέρα από την φοβερή τεχνική του κατάρτιση και το όραμα που έχει στο παιχνίδι του, μέσα από όλη αυτή την αυτοθυσία που βγάζει τα παιχνίδια και την εξαιρετική νοοτροπία που έχει, δεν πάει να παίζει με την Καβάλα όπως έγινε πέρυσι που είχε βάλει τον γκολ, αν θυμάσαι, εκτός
0: έδρας. Δεν πάει να
1: παίζει, δεν πάει να παίζει με την νίκη Βόλου. Όλα τα παιχνίδια στο δικό του το μυαλό είναι ίδια. Και αυτή είναι η σωστή νοοτροπία. Καταπληκτικό το γκολ που βγάζει, χωρίς καν να πηδήξει. Είναι μια
0: πολύ
1: κεφαλιά. Ναι, που είναι στο έδαφος και δίνει στην μπάλα με το κεφάλι του τα φάλτσα που πρέπει για να τη στείλει στο πλεκτό. Έχει βοηθήσει και η είσοδος του Λιβάη Γκαρσία που κάνει την ασίστ. Οπότε αν κάτι μπορεί να κρατήσει ο Παναθηναϊκός πέρα από αυτή την νίκη, είναι αυτή η νοοτροπία του Ταμπόρδα, η καλή εμφάνιση του Λιβά, και φυσικά το 20 λεπτό του Τάκη Μπινιάρη, ένα 17χρονο παιδί το οποίο ξεχωρίζει από την προετοιμασία παίζοντας ως αριστερός μπακ. Όχι στη φυσική του θέση. Χθες έπαιξε στη φυσική του θέση και πάνω απ' όλα έχει τη σωστή νοοτροπία. Αλλά είχε διάθεση, είχε όρεξη να πάρει μπάλες, να κυνηγήσει, να κόψει, να μπει σε μονομαχίες.
0: 17 ετών, έτσι να τα πούμε γι' αυτό.
1: Ναι, και είναι 17 χρονών. Εντάξει, το λέγαμε και στην προετοιμασία. Λογικά θα το έλεγε και χθες ο κόσμος. Η σωματοδομή του δεν παραπέμπει σε ένα παιδί 17 χρονών. Πάνω σε αυτό το κομμάτι είναι σαφώς πιο έτοιμος. Εμένα δεν μ' αρέσει, πραγματικά δεν μ' αρέσει να συζητάω για ηλικίες στο ποδόσφαιρο. Το θεωρώ κάτι το οποίο δεν ανταποκρίνεται στην ποδοσφαιρική πραγματικότητα του 2026 και είναι λίγο μια άλλη εποχή. Εντάξει, εδώ λίγο στην Ελλάδα κάνουμε τα πράγματα περίπου 10 με 15 χρόνια αργότερα από ό,τι συμβαίνουν στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Στα δικά μου τα μάτια και από την προετοιμασία και όλες και το έχω πει, είναι ένα παιδί το οποίο μπορεί να διεκδικήσει χρόνο συμμετοχής από τη φετινή αγωνιστική
0: στο
1: περίοδο.
0: Στο κύπελλο 100% το συζητάμε, έτσι πως έχει συνθήκες
1: πιθασμού. Οπουδήποτε, για μένα βέβαια, όπως έχει διαμορφωθεί η μεσαία γραμμή του Παναθηναϊκού δεν είναι εύκολο, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί και ποιοτικοί ποδοσφαιριστές, αλλά τουλάχιστον στα παιχνίδια του κυπέλου, όπως πολύ σωστά προανέφερες, μπορεί να πάρει και περισσότερο χρόνο συμμετοχής. Να περιμένουμε για παράδειγμα χτες, λέω εγώ τώρα, δεν το αναφέρω ως κριτική στον προπονητή, κάναμε μια κουβέντα έτσι, από να έχει ξεκινήσει κιόλας. Από αυτή την άποψη θέλω να πω ότι είναι ένα παιδί το οποίο σου δείχνει ότι είναι έτοιμο να μπει, να παίξει, παρά το γεγονός ότι είναι 17 χρονών. Ναι, προφανώς έχει πολλά πράγματα να μάθει, ναι, προφανώς έχει να βελτιώσει πολλά πράγματα, αλλά είναι σε ένα πάρα πολύ καλό επίπεδο αυτή την στιγμή. Τώρα εντάξει, από εκεί και πέρα υπάρχει το μάτς της Κυριακής, πολύ σημαντικό ντέρπι για τον Παναθηναϊκό, το πρώτο της σεζόν, κόντρα στον ΠΑΟΚ, στο Ολυμπιακό Στάδιο, 9 η ώρα. Ένα παιχνίδι το οποίο μπορεί να ξεκλειδώσει για τον Παναθηναϊκό, αν έρθει η νίκη, ένα δρόμο και ένα μονοπάτι που θα μπορεί να χτίσει ένα σερί.
0: Ναι,
1: γιατί
0: ναι.
1: Μετά έχει παιχνίδια θεωρητικά βατά, δεν θέλω να λέω τη λέξη εύκολα, έχει να παίξει με τον Πανετολικό, έχει να παίξει με την Κηφισιά στην έδρα του και να παίξει με την Καλαμάτα, αν δεν καλώ στην νίκαια.
0: Έτσι είναι,
1: ναι,
0: ναι, ναι.
1: Αυτό.
0: Ναι, ναι, στην νίκαια.
1: Ωραία. Δεν έχει να πάει, ξέρω εγώ, στην Καλαμάτα, στην Τρίπολη θα είναι εδώ, λογικά θα έχει και κόσμο. Έχει ένα πρόγραμμα που ξαναλέω, αν καταφέρει και πάει τον τέρμι της Κυριακής και κάνει μετά τα πράγματα όπως πρέπει, θα είναι πάρα πολύ καλά στην πρώτη διακοπή. Τώρα για τον Ουναΐ που τον είδαμε χθες στο Ολυμπιακό Στάδιο,
0: ναι.
1: Αποθεώθηκε και από τον κόσμο του Παναθηναϊκού και πριν και μετά και κατά τη διάρκεια. Όπως είπε και ο Νίστρουπ στην συνέντευξη τύπου, το πότε θα μπει να παίξει είναι κάτι το οποίο θα το συμφωνήσει ο Νίστρουπ με τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή, προφανέστατα λαμβάνοντας υπόψη τους και οι δύο τα δεδομένα από τα εργομετρικά και από τα στοιχεία που προκύπτουν για τη φυσική του κατάσταση. Εδώ νομίζω θα πάμε για μετά τη διακοπή, έτσι, ή προς το τελευταίο παιχνίδι πριν τη διακοπή που είναι αυτό με την... με την Καλαμάτα.
0: Για εκεί το προσδιορίζεις,
1: Ναι, δεν είναι ακόμα ξεκάθαρο, ούτε και μέσα στην ομάδα, έτσι. Δηλαδή, όταν ο προπονητής χθες το βράδυ λέει ότι θα πρέπει πρώτα να το συζητήσω μαζί του και να αποφασίσουμε πότε ακριβώς θα επιστρέψει και πότε θα γκαζώσει, ρε παιδί μου, για να είναι έτοιμος, εγώ σου δίνω τώρα, ρε παιδί μου, ξέρεις, ένα χρονικό πλαίσιο, ένα χρονικό ορίζοντα, ρε παιδί μου, για να έχουμε μια εικόνα πότε περίπου θα είναι έτοιμος. Μετά τη συζήτηση που θα κάνουν, νομίζω θα προκύψει και το ακριβές πλάνο το οποίο θα μπορούμε να μεταφέρουμε και στον κόσμο, να μπορούμε έτσι με μεγαλύτερη ασφάλεια να πούμε ότι στη συζήτηση που έκανε ο Μίστρο με τον Ουναΐ αποφάσισαν ότι, ξέρεις, θα μπει τότε. Εντάξει, πάντως έχει δρόμο ακόμα, πρέπει να κάνει δουλίτσα, πρέπει να βρει και αγωνιστικό ρυθμό, να κάνουμε λίγο υπομονή, εντάξει όλοι ξέρουμε ότι είναι παιχτάρα, αλλά πάνω απ' όλα είναι και άνθρωπος, μην το ξεχνάμε αυτό.
0: Και μια ακόμα ερώτηση υπάρχει από τους φίλους. Έπαιξε ο Κυριακόπουλος ξανά 90 λεπτά και ο Πένια πίσω το μάτς. Θα μπορούσε για παράδειγμα να βάλει κάποιον άλλο το φύλακα ο Τζέικοβ Νίστρουπ να ξεκουράσει τον Ισπανό. Και τι γίνεται και με τον Κρίστιανσεν.
1: Κοίταξε να δεις. Μου έκανε εντύπωση ότι ξεκίνησε χθες τον Πένια και τον Τζάβες ή τον Κότσαρη. Αλλά θέλει ο τερματοφύλακας του να μπορεί, έτσι, να έχει μια καλή συνεργασία και να την χτίζει όσο περνά ο καιρός με την υπόλοιπη αμυντική γραμμή. Εντάξει, οπότε σου λέει εδώ η μία επιλογή ήταν να βάλει κάποιον να του δώσει χρόνο συμμετοχής. Η άλλη επιλογή είναι να συνεχίζει να χτίζει και να φτιάχνει μια χημεία του τερματοφύλακα, βασικά ολόκληρης της αμυνάς του. Ήταν μέσα και ο Βατρόγγελεν, ήταν μέσα και ο Κυριακόπουλος, ήταν μέσα και ο Κάτρης που μπορεί στην αρχή έτσι αγωνίστηκε. Ξεκίνησε.
0: Έχει βασικό, παίξει όμως πολλά παιχνίδια σου, να... Δεν είναι το
1: πρώτο. Στο μυαλό του είναι κι άλλα.
0: Ναι.
1: Στο μυαλό του προπονείται είναι κι άλλα. Όσο περισσότερο, τόσο το καλύτερο. Για τον Κρίσιαν θα εντάξει, έχει τραβήξει πολύ μεγάλο κουπί ο Κυριακόπουλος εκεί, στα αριστερά. Νομίζω τουλάχιστον για τα επόμενα δύο παιχνίδια θα συνεχίσει να τραβά το ίδιο κουπί. Να τον φτύσουμε, να μην τον ματιάσουμε, να είναι υγιής. Ο Κρίσιαν θέλει τουλάχιστον 10 μέρες ακόμα. Οπότε ο Παναθηναϊκός θα πορευτεί με τον Έλληνα μπακ, ο οποίος στο ξεκίνημα της σεζόν κάνει καλά παιχνίδια, έτσι αυτό πρέπει να του το...
0: Και ένα πολύ μικρό για να κλείσουμε, θα τα πούμε με τα γωνιστά και τις επόμενες μέρες μέχρι το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Για την επίθεση τι βλέπεις, έναψη ΠΑΟΚ.
1: Την Κυριακή. Την Κυριακή βλέπω Τετέι με Λιβάη.
0: Μάλιστα.
1: Από τη διαχείριση που έγινε στο χθεσινό παιχνίδι, ναι. Δηλαδή ο Λιβάη μπήκε σε αλλαγή, ο Τετέι δεν έπαιξε. Ο Ντέζερς έπρεπε να ξεκινήσει για να έχει περισσότερο χρόνο συμμετοχή στα πόδια του, ναι. Οπότε ναι, αυτούς τους δύο βλέπω. Εκτός και απλά να το δούμε αν θα είναι μαζί στην κορυφή, σε 4-4-2, ή επειδή είναι ντέρμπι, πάω κάλλος αντίπαλος διαφορετικές απαιτήσεις του παιχνίδιου, μήπως επιστρέψουμε στο 4-2-3-1. Θα το δούμε, νομίζω αύριο μεθαύριο θα έχουμε μια εικόνα πριν το μάτς. Αυτά.
0: Νικόλα, μου σε ευχαριστώ.
1: Και εγώ, να είσαι καλά.
0: Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Νίκος Αθανασίου, πάμε να ακούσουμε το δελτίο αθλητικών ειδήσεων με τον Παναγιώτη Κεφαλά και επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα. There's a

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
3: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
2: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
4: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
2: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
5: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
6: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
7: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα, και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
8: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
9: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
10: Η Ρόδος γίνεται το επίκεντρο του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Το δεύτερο International Tournament Rhodes 2026 έρχεται. Τρεις ημέρες, τρία μεγάλα παιχνίδια, μία μεγάλη μπασκετική γιορτή. Παρασκευή 11, Σάββατο 12 και Κυριακή 13 Σεπτέμβρη. Ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ και η Σπαρτάκ Σουμπότιτσα συναντιούνται στο κλειστό γυμναστήριο Καλυθέας. Η Ρόδος τιμά τους θρύλους του μπάσκετ. Διαμαντίδη, Αλβέρτη, Μπατίστ, ο Μπράντοβιτς και Σάκοτα. Το μπάσκετ στα καλύτερά του. Η Ρόδος το ζει. Κλείσε το εισιτήριό σου στο more.com και στα καταστήματα Public.
11: Χορηγός επικοινωνίας Top FM. Η θάλασσα είναι ελευθερία, αλλά η ασφάλεια είναι ευθύνη. Πριν λύσετε κάβους, αναρωτηθείτε αν σέλνετε πραγματικά καλυμμένοι. Στις ασφάλειες Πανουδάκης θα βρείτε ολοκληρωμένη ασφάλιση σκάφους με πολύ υψηλά κεφάλαια αστικής ευθύνης, κάλυψη που επεκτείνεται και στη στεριά, καθώς και κάλυψη κατά παντός κινδύνου. Με αποζημίωση, χωρίς μειώσεις λόγω παλαιότητας και όρους που ξεπερνούν τον ανταγωνισμό. Ασφάλειες Πανουδάκης, Αλεξάνδρου Διάκου 38, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-38400, κινητό 694-064-0635. Απολαύστε τη θάλασσα με τη σιγουριά που σας

0: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δωροεπιταγή. Σχολείο Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίμνου στον Κόμβο Κοσκινού.
1: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ, κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή, μαζί σου. dopfm1024.gr.
2: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης Χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά. Με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης Χωματουργικά, στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693-1152-682 και 693-7090-705. Για Σιράνης Χωματουργικά, εγγυημένα.
1: Top FM 102,4.

0: Big Wins for FM, 94,6. Μπήκαμε στην δεύτερη ώρα της εκπομπής, επίθεση από τα back. Θα σταθούμε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ που θέλει να κλείσει τις μεταγραφές του με Diego Costa, με τον Γάλλο Striker, και όχι μόνο. Έχει να δώσει ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό την Κυριακή στο Ολυμπιακό Στάδιο, και τη στιγμή πολλά αυτά έρχονται με την ανακοίνωση της θύρας 4 για τον Ιβάν Σαββίδη. Πολλά τα μέτωπα τα βάλουμε κάτω και θα τα συζητήσουμε με τον Δημήτρη Τζορμπατζόγλου. Γεια σου Δημήτρη, καλημέρα, τι κάνεις?
1: Καλημέρα Στήρη, καλημέρα σε όλους, καλά, μια χαρά.
0: Νομίζω ότι το πιο σημαντικό από όλα είναι η ανακοίνωση της 4, νομίζω, αν το αξιολογήσουμε. Τα μεταγραφικά εννοώ, το αγωνιστικό που έρχεται με τον Παναθηναϊκό. Αλλά η ανακοίνωση, ναι, αυτή ήταν σε μια στιγμή που, δεν ξέρω, το περίμενες εσύ?
1: Υπάρχουν αρκετές αντιδράσεις, ναι, είναι γνωστό. Το βλέπουν όλοι, ειδικά από την ημέρα που παραχωρήθηκε ο Κωνσταντέλιας και μετά. Και φύγεται κιόλας το ζήτημα στην ανακοίνωση. Υπάρχουν αντιδράσεις που κορυφώνονται και στο γήπεδο και με άλλες ανακοινώσεις μικρότερων συνδέσμων από το εξωτερικό κυρίως. Και ήρθε και αυτή η συγκεκριμένη. Είναι βεβαίως από έναν σύνδεσμο της Θεσσαλονίκης, μεγάλο σύνδεσμο της Θεσσαλονίκης. Δεν υπογράφουν όλοι μαζί, κάτι το οποίο σπανίζει και σε ανακοινώσεις πλέον στον ΠΑΟΚ, ειδικά από τον Ιούνιο του 25 και μετά. Στα πιο σημαντικά κομμάτια αυτής της ανακοίνωσης θύρας 4 αναφέρουν ότι είναι μια στιγμή που ένας μεγάλος κύκλος δείχνει να ολοκληρώνεται και έχουμε υποχρέωση να μιλήσουμε ανοιχτά. Ο ποδοσφαιρικός οργανισμός του ΠΑΟΚ εδώ και χρόνια βρίσκεται σε πορεία παρακμής και από επένδυσης. Ο Πανθεσσαλονίκιος μοιάζει όλο και περισσότερο με υπεραγορά. Είναι το σχόλιο για τις παραχωρήσεις νεαρών παικτών. Για την υπόθεση Κωνσταντέλια, ότι η διοίκηση, η νέα διοίκηση, τσέπωσε τα χρήματα από τα διαρκείας και ύστερα τον έβαλε στο αεροπλάνο με το ζόρι, κοροϊδεύοντας τον λαό του ΠΑΟΚ. Αυτή είναι μια σημαντική καταγγελία. Έχουν στοιχεία οι οπαδοί από τη θύρα 4 ότι μπήκε με το ζόρι στο αεροπλάνο ο Κωνσταντέλιας, δηλαδή εκείνος δεν ήθελε να πάει στην Ντόρτμουντ. Αυτό νομίζω ότι πραγματικά χρήζει απάντησης από τον ΠΑΟΚ. Αν τα αφήσουν έτσι, πάνε να πει ότι συμφωνούν, ότι εκείνοι έβαλαν με το ζόρι στο αεροπλάνο τον Κωνσταντέλια. Αναφέρουν ότι η ΠΑΕ, όπως είναι γνωστό βέβαια, καταφεύγει σε δύο διαδοχικά ομολογιακά δάνεια από τη Μητρική Διμέρα συνολικού ύψους 15 εκατομμυρίων ευρώ με ρητά δηλωμένο σκοπό την κάλυψη άμεσων βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων και με πρόβλεψη μελλοντικού επιτοκίου, κάτι το οποίο επίσης είναι γνωστό. Για το γήπεδο, ότι αυτό δεν χτίζεται με συμβολισμούς, χτίζεται με κεφάλαια εγγυήσεις, συγκεκριμένες συμβάσεις και όραμα, και ότι ο λαός του ΠΑΟΚ και το μνημόνιο που έχει υπογραφεί μεταξύ της ΠΑΕ και του ΑΣ οφείλει να γνωρίζει τι ακριβώς προβλέπει η συμφωνία, ποιος χρηματοδοτεί το έργο και με ποια κεφάλαια, ποια ακριβώς είναι η συμφωνία που υπέγραψαν οι σημερινοί διοίκηση του ΑΣ, δηλαδή την Αποχώρηση Κατσαρή, ο οποίος κατασυκοφαντήθηκε. Και καταλήγουν στο συμπέρασμα και στην πρότασή τους ότι ο Ιβάν Σαββίδης πρέπει να ανοίξει τον δρόμο για την επόμενη μέρα του ΠΑΟΚ, να υπάρξει πλήρης και καθαρή ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση της ΠΑΕ, να προσδιοριστεί με διαφάνεια τι ακριβώς μεταβιβάζεται μαζί με τις μετοχές, χωρίς παράλογες απαιτήσεις, χωρίς τεχνητά εμπόδια. Ο Ιβάν Σαββίδης ήρθε το πλήρωμα του χρόνου να φύγει από τον ΠΑΟΚ ως φίλος, ως ένας άνθρωπος που ήρθε σε μία από τις πιο δύσκολες εποχές της σύγχρονης ιστορίας. Πρόσφερε πολλά, πανηγύρισε μαζί μας μεγάλες στιγμές, αλλά κατάλαβε πότε ένας κύκλος ολοκληρώθηκε και έβαλε εν τέλει το συμφέρον του ΠΑΟΚ πάνω από το δικό του. Αυτό θα ήταν το σωστό τέλος μιας μεγάλης εποχής, είναι η πρόταση που κάνει η θύρα 4 για να έρθει έτσι ένας άλλος επενδυτής στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ.
0: Και ποιος μπορεί να είναι αυτός ο Μιστακίδης για παράδειγμα?
1: Δεν ξέρω.
0: Δεν αναφέρω
1: νομίζω
0: πάντως
1: ότι η ανακοίνωση δείχνει σαν να ξέρει ότι υπάρχει άλλος ενδιαφερόμενος και προτρέπει το Σαββίδη για τον τρόπο που πρέπει να πουλήσει τις μετοχές του.
0: Ναι. Πάντως, όταν ανέλαβε την ΚΑΕ, ο κ. Μουσταχίδης είχε φραστεί θετικά στον δεχόμενο να λάβει τον ΠΑΟΚ.
1: Ο Μουσταχίδης.
0: Mm-hmm.
1: Δεν το γνωρίζω.
0: Ναι.
1: Ο Μουσταχίδης σε όλη η επιχειρηματολογία από τον Ιούνιο του 26 είναι ότι ήρθε εδώ όχι για να κάνει πόλεμο στον Σαββίδη.
0: Ναι. Πάντως,
1: έτσι είναι η επιχειρηματολογία.
0: Ναι, ναι. Πάντως η αλήθεια είναι ότι ο ΠΑΟΚ το να παραχωρεί και να βγάζει Έλληνες προσφέσεις και να τους παραχωρεί το κάνει χρόνια, το κάνει την τελευταία διετία, τον τελευταίο χρόνο. Έτσι, είναι κάτι το οποίο το δουλεύει χρόνια τώρα και με επιτυχία.
1: Όπως το βλέπει ο καθένας, κι άλλοι παραχωρούν, το βλέπουμε όλα τα χρόνια. Το ζήτημα είναι μετά τι κάνεις, γιατί ο δρόμος για τις δικές μας ομάδες αυτός είναι, αρκεί να συνεχίζουν να πρωταγωνιστούν από τα λεφτά που παίρνουν από αυτές τις κινήσεις και τις μεταγραφές παικτών. Η κρίση του είναι ότι ο ΠΑΟΚ έγινε υπεραγορά με αυτή την τακτική.
0: Ναι. Είναι και ξεκίνημα της σεζόν, τώρα κάνει μεταγραφές ο ΠΑΟΚ, δεν έχουμε ξεκάθαρη εικόνα. Θεωρώ ότι έχει πειράξει σίγουρα το ότι ο ΠΑΟΚ μετά από καιρό αποκλείστηκε από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, δηλαδή αυτό είναι το μεγαλύτερο ζήτημα την δεδομένη χρονική περίοδο. Σημαντικό, δεν το συζητάμε, πολύ σημαντικό. Γιατί είναι και ένα έσοδο.
1: Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται στην περίοδο που αποφασίστηκε, αφού εδώ και 15 μήνες είναι σε πολύ μεγάλη εσωστρέφεια, από ό,τι έγινε τον Ιούνιο του 25 και μετά και έχει μπει σε εσωστρέφεια, mm-hmm. αποφάσισε ο ΠΑΟΚ να τελειώσει την εργασία του με τον Λουτσέσκου και έπρεπε να γνωρίζει τι αυτό θα σημάνει. Αποφάσισε να παραχωρήσει τον Κωνσταντέλια με τον συγκεκριμένο τρόπο, χωρίς προεργασία αντικατάστασης και χωρίς να ενημερώσει την ομάδα, και τιμωρήθηκε για όλα αυτά με τον αποκλεισμό από την Ευρώπη. Δεν είναι πράγματα που μπορούν να εκπλήξουν την ΠΑΟΚ. Είναι κάποιες επιλογές που θα έπρεπε να γνωρίζουν ότι μπορεί και να τις πληρώσουν. Και το κλίμα αυτό εσωστρέφειας να μεγαλώσει.
0: Μεγαλώνει.
1: Το κλίμα, παραλαμβάνω, ξεκίνησε από τον Ιούνιο του 25. Και το ξέρουν όλοι.
0: Πάμε τώρα και στα αγωνιστικά, τα μεταγραφικά. Στα μεταγραφικά να πούμε, για να το κλείσουμε λίγο το κομμάτι του εξωαγωνιστικού. Τα μεταγραφικά είναι σημαντικά, πρέπει να ενισχυθεί ο ΠΑΟΚ. Ο ένας είναι ο Ντιούγκο Κώστα, ξεκάθαρα, και πάει για σέντερφορ τώρα ο ΠΑΟΚ.
1: Τρεις είναι οι θέσεις και οι περιπτώσεις. Ο Ντιέγκο Κώστα έρχεται το βράδυ mm-hmm. από τη Ρωσία μέσω Κωνσταντινούπολης. Είναι ο στόπερ που αποκτά ο ΠΑΟΚ μέσω δανεισμού από την Κράσνονταρ. Ένας ποδοσφαιριστής με χρηματιστηριακή αξία 12 εκατομμυρίων ευρώ. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη αυτή τη στιγμή στο ρόστερ του ΠΑΟΚ.
0: Mm-hmm.
1: Δεύτερο θέμα του ΧΑΦ που άνοιξε τις τελευταίες ημέρες. Είναι ο ψιόνιο
0: Βραζιλιάνος. Με ποιον αγοράσει.
1: 8 εκατομμύρια είναι η οψιόν. Δεύτερο ζήτημα είναι ο Κροάτης Χαφ ο Γιάκιτς που ανήκει στην Augsburg στα 29 του χρόνια. Ο ΠΑΟΚ τα έχει βρει με τον ποδοσφαιριστή. Αυτονόητο είναι αυτό, για να πας παρακάτω και να κάνεις πρόταση στην ομάδα του. Η πρόταση του ΠΑΟΚ είναι για δανεισμό ένα έτος με οψιόν αγοράς. Οι Γερμανοί ανταπαντούν ότι ναι, να βάλουμε οψιόν, αλλά να είναι υποχρεωτική, ώστε ο ΠΑΟΚ του χρόνου το καλοκαίρι να είναι δεσμευμένος και να αποκτήσει αυτόν τον παίκτη με το όποιο ποσό αποφασίσουμε.
0: Με τις παρτίδες που είχε ανοίξει με το λόγο του Γιαννούλη Άουξμπουργκ και ο ΠΑΟΚ θα τα
1: βρίσκει. Για πολλούς μήνες διαπραγματεύσεις, συζητήσεις, διαπραγματεύσεις, ρεκόρ. Τριών μηνών σε διαπραγματεύσεις για να έρθει ο Γιαννούλης. Πλέον έχουν σίγουρα σχέσεις οι δύο πλευρές. Και τρίτη πάρα πολύ σημαντική υπόθεση του ΦΟΡ, που βεβαίως έχει αργήσει πάρα πολύ,
0: το βασικό
1: άλλο ένα ζήτημα που ο ΠΑΟΚ το πλήρωσε. Επιλογή η πρώτη αυτή τη στιγμή και εδώ και μέρες, όχι αυτή τη στιγμή, mm-hmm. εδώ και μέρες ο ΠΑΟΚ στοχεύει κυρίως στον Γάλλο Λαμπόρντ, τον παίχτη των 32 ετών από τη Ρεν, από τη Νις, με μεταγραφές 15 εκατομμυρίων ευρώ. Είναι η Σαουδική Αραβία στην Αλντηρίγια, θέλει να φύγει από εκείνο το ποδοσφαιρικό περιβάλλον και πέρυσι πρωταγωνίστησε με 28 γκολ σε 35
0: πολύ καλά
1: παιχνίδια.
0: Πάρα πολύ καλά.
1: Είναι εξαιρετικός ποδοσφαιριστής, άριστη τεχνική, πραγματικά δημιουργεί για τον εαυτό του, είναι πάρα πολύ καλός. Πολύ ποιοτικός ποδοσφαιριστής. Ναι. Αυτό είναι το μεγάλο στίχημα για τον ΠΑΟΚ που φανερά χρειάζεται, αυτονόητα χρειάζεται, μεγάλη ενίσχυση στην θέση του φόρου.
0: Ο Λαμπόρτ έχει συμβόλαιο με την Αλντιρίγια. Εδώ με τι προϋπόθεση θα έρθει ως ελεύθερος?
1: Η προσπάθειά του είναι να φύγει, ναι. Η προσπάθειά του είναι να μείνει ελεύθερος. Φυσικά. Νομίζω ότι κανείς δεν μείνει ελεύθερος έτσι. Προφανώς υπάρχουν απαιτήσεις από την ομάδα. Πάντως είναι ένα ζήτημα που εξελίσσεται εδώ και μέρες. Mm-hmm. Δεν είναι τωρινό. Ξέρουν τις δυσκολίες των ΠΑΟΚ, γι' αυτό έχουν και εναλλακτικές λύσεις. Αλλά καταλαβαίνουν ότι ειδικά για τον ΦΟΡ, έτσι όπως έχει πάει το πράγμα, πρέπει να γίνει υπέρβαση και να αποκτηθεί ένας πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής, έστω και καθυστερημένα, μια και έχουμε μπει στον Σεπτέμβριο και ο ΠΑΟΚ τα κρίσιμά του προγραμματικά τα έβγαλε με ρόστερ που σαφώς υπολείπονταν στην θέση του φόρου.
0: Και τα πλάνα του Αλέσιο Λύση για το μάτς με τον Παναθηναϊκό που σίγουρα είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Βεβαίως. Έτσι όπως πήγε το μάτς Τετάρτης, με τρομακτική καταπώνηση για όσους έπαιξαν και με απώλειες με την αποβολή του Τέιλορ, αλλά και λόγω του Χατζηδιάκος έχει υποστεί θλάση. Τα πράγματα νομίζω είναι πολύ πολύ συγκεκριμένα για το πώς θα ξεκινήσει ο ΠΑΟΚ. Ο Παυλένκα στο τέρμα, ο Κένι δεξιά, ο Γιαννούλης αριστερά, ο Μιχαελίδης με τον Ελουστόντο στα στόπερ, ο Ζαφύρης με τον Σάντα Μαρία στα χαφ, στο 10 ο Πέλκας, αριστερά ο Τάχα Άλλη, δεξιά ο Ζίφκοβιτς και στην κορυφή ο Ντιαγέ. Ναι. Έτσι ώστε να έχεις από τον Πάγκο, τον Μύθου, τον Τάισον, τον Χατσίδη, τον Ούγκρεσιτς, τον Μπάμπα, τον Καμαρά
0: έχει,
1: και όποιοι άλλοι είναι διαθέσιμοι.
0: Και ο Πέλκας που είναι πάρα πολύ καλά, τώρα τρία μάτς ήταν εξαιρετικός, το Α και το Μ του ΠΑΟΚ θα πω.
1: Δεν έπαιξε καθόλου Τετάρτη, είναι ολοφάνερο ότι όπως και ο Γιαννούλης υπολογίζονται για το μάτς της Κυριακής. Γι' αυτό λέω ότι ο συνδυασμός πραγμάτων μας οδηγεί σε μια ας πούμε εύκολη ενδεκάδα, εύκολα προβλέψιμη ενδεκάδα.
0: Ωραία.
1: Κυριακή.
0: Δημήτρη, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Θα τα πούμε και αργότερα. Να σε καλά. Ακούσαμε ρεπορτάζ ΠΑΟΚ με Δημήτρη Τσορμπατζόγλου. Έχω να πω ότι μαζί μας είναι η Nova Mix. Το σωστό δέσιμο των παιχτών για μια ομάδα ανθεκτική σαν γρανίτη είναι το Α και το Ω. Είτε παίζεις μπάλα, είτε βάζεις πλακάκια. Αν θέλουμε γρανιτένια συγκόλληση και ελαστικότητα, τότε πάμε με την Granitiva Flex της Novamix, που είναι η κόλλα με υψηλή πρόσφυση και ελαστικότητα για κάθε εφαρμογή πλακόστρωσης μέσα έξω από το σπίτι με σεβασμό στον τεχνίτη και το περιβάλλον. Ανακαλύψτε τα προϊόντα της Novamix από αρμόστοκους, στεγανοτικά και επισκευαστικά, μέχρι συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης και πατητές συντομοκονίες σε επιλεγμένα καταστήματα δομικών υλικών και ειδών υγιεινής.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Mm. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρή, εσύ που ξέρεις. Novamix Gel, ε!
4: Ναι.
3: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
5: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
6: Γιατί με την Big Win νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.

0: θα το ζήσουμε. Θα συμβιβεί.
1: Καταλάβατε.
2: Bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
4: Ποιος καλέ?
3: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Και σε παίρνει αυτή?
3: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
4: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
5: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
6: Τι απόσουν?
7: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
6: Μάλιστα.
7: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
6: Α, ωραία.
7: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
6: Θες να μου πεις κάτι?
7: Θα σου πω σε 6 μήνες.
8: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι, αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Netlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
9: Η Winsport FM 94,6.

Μπήγονις Πορ FM 94,6. Θα ακούσουμε μετά τις 11.30 ρεπορτάζα με Κωστάκη Τζόγλου και θα βάλουμε στην παρέα μας και τον Αλέξη Αβόπουλο. Υπάρχει σπουδαίο μάτς αύριο στην Νέα Φιλαδέλφια. ΑΕΚ Άρης 9. Με τον ΠΑΟΚ κλείσαμε το ρεπορτάζ. Έχει τα μέτωπα ανοιχτά για center for, για κεντρικό αμυντικό, αλλά και για παίχτη που θα δώσει λύσεις στην αμεσαία γραμμή.

0: ξέσπασε αυτή η κόντρα του Μυστήρας 4 των οργανωμένων με τον Ιβάν Σαββίδη και θα δούμε που θα καταλήξει. Μόνο καλό στην ομάδα κάνει το συγκεκριμένο κομμάτι, το εξωαγωνιστικό. Πάμε σε σύνδεση με τον Sky για δελτίο πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε για να μπούμε στο τελευταίο ημίωρο.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε έξιρα χόρτα και απορρίμματα στην περιοχή Ξηροπήγαδος της Μανδρατικής. Σε δύο συλλήψεις για εμπρισμό από αμέλεια προχώρησαν τα

0: Για να απολογηθούν την Τρίτη, πήραν οι τρεις ληθέντες για την υπόθεση του βρέφους που βρέθηκε νεκρός σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Σε βάρος του 43χρονου και της 38χρονης έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Σε βάρος του 26χρονου έχει ασκηθεί συμπληρωματική δίωξη για γενετήσεις πράξη με ανήλικη. Σωστικά συνεργεία στο Νεπάλ κατάφεραν σήμερα να ανασύρουν ζωντανούς δύο εργάτες από υπόγεια σύραγγα στο βόρειο τμήμα της χώρας. Είχαν παγιδευτεί μετά την καταστροφική πλημμύρα στις 26 Αυγούστου. Και ο καιρός λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα δυτικά και βόρεια του νομού. Έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 32 στη Θεσσαλονίκη.
1: Είναι η ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Σφοδρή διπλωματική αντιπαράθεση Αθήνας και Άγκυρας για τα θαλάσσια πάρκα και το χωροταξικό σχεδιασμό στο Αιγαίο. Με αυστηρό διάβημα διαμαρτυρίας στην Άγκυρα, η Ελλάδα απέρριψε κατηγορηματικά τις τουρκικές αιτιάσεις, χαρακτηρίζοντάς τις αυθαίρετες και νομικά ανυπόστατες. Η Αθήνα ξεκαθάρισε ότι η κυριαρχία της στο Αιγαίο είναι οριστική και κατοχυρωμένη από διεθνείς συνθήκες, ενώ χαρακτήρισε άκυρη την ανακήρυξη τουρκικών θαλάσσιων πάρκων εντός της ελληνικής ύφαλου. Από την πλευρά της, η Τουρκία μέσω ρηματικής διακοίνωσης επανέφερε το ανυπόστατο αφήγημα των γκρίζων ζωνών, αμφισβητώντας την ελληνική κυριαρχία σε νησιά και απειλώντας ότι δεν θα επιτρέψει αλλαγή του status quo. Η ελληνική διπλωματία ξεκαθαρίζει ότι θα καταγγείλει άμεσα κάθε μονομερή τουρκική πρόκληση στους Ευρωπαίους και διεθνείς εταίρους της. Μια συγκλονιστική εικόνα ανθρωπισμού που σιωπά τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή εκτυλίσσεται στη ΜΕΦ του νοσοκομείου της Ρόδου. Δύο 23χρονοι νέοι, ένας Ισραηλινός και ένας Παλαιστίνιος, νοσηλεύονται σε διπλανά κρεβάτια με βαριές κρανιογκεφαλικές κακώσεις, δίνοντας την ίδια ακριβώς μάχη για τη ζωή τους. Όπως περιέγραψε στον Top FM και τη Ρένα Βανιανάκη ο εντατικολόγος Βασίλης Κινούς, την ώρα που όλα κρίνονται στην αντίδραση του οργανισμού, όσα έξω από το νοσοκομείο μοιάζουν τεράστια, ξαφνικά μικραίνουν. Στη ΜΕΘ δεν υπάρχουν σημαίες, θρησκείες και μίσος, παρά μόνο ο άνθρωπος. Την ίδια ώρα, έξω από τη μονάδα, οι οικογένειές τους μοιράζονται βουβά την ίδια αγωνία, περιμένοντας μαζί ένα ελπιδοφόρο μήνυμα. Θλίψη προκάλεσε στη Ρόδο η είδηση του θανάτου της Δέσποινας Δελαπόρτα, η οποία έφυγε από τη ζωή, αφήνοντας πίσω της ένα σπουδαίο κοινωνικό και πολιτιστικό έργο. Η εκλοιπούσα υπηρέτησε με βαθιά πίστη τον εθελοντισμό, διατελώντας για περίπου 30 χρόνια πρόεδρος του Περιφερειακού Τμήματος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Παράλληλα, ως καθηγήτρια πιάνου, σφράγισε με την παρουσία της στη μουσική εκπαίδευση του νησιού, διδάσκοντας γενιές Ροδίων. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί αύριο, Σάββατο, στις 12 το μεσημέρι, στον Ιερό Ναό Ταξιαρχών. Σε γραπτή του συλληπιτήρια δήλωση, ο κύριος Καμπουράκης κάνει λόγο για μια αρχοντική ψυχή με σπάνιο ήθος και έμφυτη ευγένεια, υπογραμμίζοντας ότι η προσφορά της στον τόπο υπήρξε στάση ζωής. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην προσωπική του σχέση, τονίζοντας ότι οι πολύτιμες συζητήσεις και η φιλία που μοιράστηκαν για τρεις δεκαετίες θα παραμείνουν για πάντα ζωντανές στη μνήμη του. Ριζικές αλλαγές έρχονται στη διαχείριση των αγροτικών επιδοτήσεων. Οι περιφέρειες αναλαμβάνουν πλέον εξ ολοκλήρου προγράμματα, όπως οι νέοι αγρότες και τα σχέδια βελτίωσης. Την έντονη ανησυχία του για τη μετάβαση αυτή εξέφρασε με δηλώσεις του στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη ο αντιπεριφερειάρχης πρωτογενού τομέα Φιλίμωνας Ζανετίδης, προειδοποιώντας για τον τεράστιο όγκο δουλειάς που μεταφέρεται στις τοπικές υπηρεσίες, χωρίς να έχει προσληφθεί ούτε ένας επιπλέον υπάλληλος. Παράλληλα, αποκάλυψε ότι οι περιφέρειες αρνήθηκαν να υπογράψουν το αρχικό κείμενο της ΑΑΔΕ, το οποίο προέβλεπε ελέγχους στις δηλώσεις τους και πρόσβαση στον εξοπλισμό τους. Εκδήλωση τιμής και μνήμης διοργανώνει σήμερα στη Ρόδο η Νομαρχιακή Επιτροπή Νότιων Δωδεκανήσου του ΠΑΣΟΚ με αφορμή τη συμπλήρωση 52 χρόνων από την ίδρυση του κινήματος. Η εκδήλωση θα ξεκινήσει στις 6.30 το απόγευμα στο πάρκο Ανδρέα Παπανδρέου. Στο πλαίσιο της επετείου, τα τοπικά στελέχη του κόμματος θα πραγματοποιήσουν κατάθεση στεφάνου στην προτομή του ιδρυτή του κινήματος. Κοινή πορεία αλληλεγγύης από τον Σύλλογο ΑΜΕΑ Ρόδου και του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών Άγιος Εφραίμ. Οι δύο φορείς ενώνουν επίσημα τις δυνάμεις τους σήμερα στις 8.30 το βράδυ με την υπογραφή πρωτοκόλλου αδελφοποίησης. Η τελετή θα πραγματοποιηθεί στο θέατρο της Μεσαιωνικής Τάφρου Μελίνα στο πλαίσιο Μεγάλης Συναυλίας Κοινωνικής Προσφοράς με στόχο τον συντονισμό κοινών δράσεων και την ενίσχυση του εθελοντισμού στο νησί. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από δυτικές νότιο-δυτικές διευθύνσεις με ένταση 3 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού το topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίμνου στον κόμβο Κοσκινού.
2: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει. Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
3: Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της Sea Dreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.
4: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
5: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη. Γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
6: Γιώργο, πού χάθηκες?
7: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
6: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
7: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
8: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
9: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και
10: μενού. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicrio.com.
11: Top FM 102,4.
12: Σίγουρα θα είμαι ο Λυκογιάννης. Εντάξει, έχει πολλές επιλογές.
13: Τα είπες και χθες πάντως για το μάτς με τον Νέστο. Ο Αριάγκα έκανε πολύ καλή έτσι. Ντεμπούτο, δηλαδή ήταν πολύ καλή.
12: Νομίζω ότι κέρδισε πόντους ο Αριάγκα. Νομίζω ότι κέρδισε πόντους.
13: Και ο Λυκογιάννης, παρότι φαίνεται ότι είχε αναγωνιστεί καιρό και δεν είχαν προετοιμασία με ομάδα, έδειξε στοιχεία από το παιχνίδι του.
12: Εντάξει, σαν παίχτη το ξέρουμε. Τώρα το θέμα είναι να βρει το ρυθμό του. Πιστεύω ο Λυκογιάννης θα παίξει αρκετά μάτς. Τέτος. Έτσι έχω την εντύπωση.
13: Θα μοιάζει με το περσινό Πίλιος Πενράις που έπαιζε περισσότερο Πίλιος, αλλά έχει χρόνο και ο Πενράις.
12: Κάπως έτσι το βλέπω και εγώ. Ναι, κάπως έτσι το βλέπω. Κάπως έτσι.
13: Με τα γραφικά βλέπεις να γίνεται κάτι.
12: Και ο Πενράις πέρυσι έκανε 32 συμμετοχές. Εντάξει, όχι σαν βασικός τις περισσότερες, αλλά.
13: Ήταν μέρος του γκρουπ, ναι.
12: Έλεγα
13: ότι αν θα κάνει κάποια μεταγραφή η ΑΕΚ τώρα μέχρι 29 Σεπτεμβρίου.
12: Τώρα είμαστε στην κλασική φάση που η ΑΕΚ έχει ολοκληρώσει τις μεταγραφές της, αλλά όσο είναι ανοιχτό το παράθυρο που θα είναι για ακόμα αρκετές μέρες μέχρι τις 15, πάντα μπορεί να προκύψει κάτι. Δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε. Απλά δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάτι ενεργό.
13: Στόχευση είναι ένα
12: συγκεκριμένο. Η ΑΕΚ ψάχνει παίχτη εκεί. Ενώ υποτίθεται και έτσι ήταν και πριν με το ΖΑΟ, αλλά ήταν μια μεταγραφή που όταν έμενε ελεύθερος λέγαμε όλο το καλοκαίρι ότι το πιθανότερο θα επιστρέψει, όπως και έγινε δηλαδή. Τώρα όμως αφού επέστρεψε και ΖΑΟ δεν υπάρχει κάτι. Δηλαδή η ΑΕΚ αν ήθελε να πάρει δεξιμπάκ, εννοείται θα είχε πάρει από πέρυσι. Αν ήθελε να πάρει ένα στόπερ στο επίπεδο των δύο θα το είχε πάρει ήδη προφανώς. Όχι προφανώς, σίγουρα, αυτός είναι ο σχεδιασμός της ομάδας. Θεωρούν όλοι ότι είναι πλήρης και περιμένουν να δούμε αν θα προκύψει κάποια ευκαιρία.
13: Ναι, καταλαβαίνω πώς το
12: λες. Για να παίξει παραπάνω.
13: Τώρα, στην Ευρώπη, επειδή έχουμε από χθες την ευρωπαϊκή λίστα, αν, για παράδειγμα, δεν μπορεί να παίξει κάποιο μάτς ο Λάζαρος Ρώτα.
12: Τα γνωστά, τα έχουμε πει τώρα. Είναι ο Γκατσίνοβιτς. Και σε παιχνίδι χαμηλών μέτρων ίσως μπορεί να παίξει και ο Βίντα. Εκεί έχει παίξει πολλές φορές δεξιμπάκ. Βέβαια τώρα είναι σε μια ηλικία
13: δεν είναι τόσο
12: μεγάλη.
13: Εντάξει,
12: έχει χάσει τη φρεσκάδα του και αυτά. Δεν θα μπορεί σίγουρα να είναι.
13: Κάποιο άλλο πρόσωπο να βλέπει, ίσως να ετοιμάζει ο προπονητής. Δεν σου πάει κάποιος έτσι ποδοσφαιριστής.
12: Δεν μου πάει κάποιος στο μυαλό, όχι. Δεν μου πάει.
13: Γκατσίνο παίζει και center forward και δεύτερο επιθετικό και εξτρέμ και δεξιμπάκ.
12: Εκτός από center back και τερματοφύλακα έχει παίξει όλες τις θέσεις στην ΑΕΚ.
13: Ναι, φοβερό.
12: Έχει παίξει
13: αριστερό back, σωστά.
12: Ναι, και αριστερό και δεξί και κεντρικός χαφ και αριστερό εξτρέμ και δεξί εξτρέμ και στην κορφή.
13: Και θυμόμαστε ήταν και από τους πρώτους που είχαν ανανεώσει το συμβολίο τους, από τους πρώτους που είχαν ανανεώσει φέτος.
12: Ναι, ανανέωσε πολύ νωρίς πριν τελειώσει η σεζόν.
13: Μάλιστα, ωραία. Δεν έχουμε κάτι άλλο. Ακόμα δεν έχει κλείσει νομίζω ο Κουτέσσα σερβέρ, έχει ανακοινωθεί, όχι ακόμα έτσι.
12: Όχι. Δεν έχουμε, ανακοίνωση δεν υπάρχει, όχι.
13: Όχι, όχι.
12: Δεν
13: υπάρχει. Ωραία. Εδώ είμαστε.
12: Πιστεύουμε ότι στο τέλος θα γίνει, αλλά όσο δεν ανακοινώνεται.
13: Περιμένουμε.
12: Ναι, ακριβώς.
13: Μάλιστα. Ωραία. Είμαι σε επικοινωνία, θα τα ξαναπούμε.
12: Εντάξει, Αντίρρη μου. Καλή συνέχεια.
13: Πολύ.
12: Γεια.
13: Ακούσαμε τον Κώστα Κετζετζόγλου με το ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Ώρα για την άλλη πλευρά, τον φιλοξενούμενο Άρη. Να υποδέχεται η ΑΕΚ αύριο το βράδυ. Μαζί μας είναι ο Αλέξης Αβόπουλος να βάλουμε κάτω τα πράγματα. Τις πιθανές σύνδεσεις, τις επιλογές δηλαδή του Μιχάλη Γρηγορίου. Γεια σου, Άλεξ, τι κάνεις. Καλημέρα.
14: Γεια σου, Σωτήρη, καλημέρα.
13: Βλέπεις, ούτε τσούτσικα σου ούτε τσόχος εδώ. Σήμερα εγώ.
14: Καθάρισες όλους.
13: Τι γίνεται. Είσαι καλά.
14: Είμαστε καλά, δόξα τω Θεώ. Εντάξει, είμαστε, καταλαβαίνεις τώρα εδώ, είναι η εβδομάδα του δεκαήμερου της Θεσσαλονίκης λόγω της διεθνούς εκθέσεως. Και για τον Άρη βέβαια αυτό που τον απασχολεί είναι αυτός ο κύκλος των ντέρμπι που ανοίγει από αύριο κοντά στην ΑΕΚ. Την επόμενη εβδομάδα έχει στα καπάκια του παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα και κλείνει αυτό τον κύκλο κοντά στον Ηρακλή, στο Κλεάνθος Βικελίδης. Σημαντικά παιχνίδια, crash test, τα πρώτα ουσιαστικά για την ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου που προέρχεται από δύο σερί νίκες. Θα δοκιμαστεί λίγο η ικανότητα του γκρουπ, το βάθος της και η θα δούμε έτσι και λίγο σε μια πρώτη εικόνα, μια πρώτη ένδειξη, ως που μπορεί να φτάσει, εν πάση περιπτώσει, ο Άρης, γιατί είναι παιχνίδια κόντρα σε πολύ ισχυρότερους αντιπάλους. Το πρώτο από αυτά αύριο, κόντρα στην ΑΕΚ, όπως είπε και ο Μιχάλης Γρηγορίου, πρέπει να παρουσιαστούμε σαν Άρης, γιατί ξέρουμε ποια είναι η δυναμική της ΑΕΚ στο γήπεδο της. Περιμένει δηλαδή ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι που γίνεται στο τρίτο και πιο δύσκολο για τον Άρη, επειδή η ΑΕΚ δεν παίζει ακριβώς με την πλάτη στο τοίχο, αλλά επειδή είχε την πρώτη απώλεια την προηγούμενη εβδομάδα, σπαταλώντας 2 βαθμούς σε παιχνίδι με την Κηφισιά, θέλει να επιστρέψει άμεσα στις νίκες. Και το κάνει επίσης πιο δύσκολο το γεγονός, για να το συνδέσω κιόλας, με την απουσία του Φαμπιάνο.
13: Εκεί το θέμα είναι.
14: Ναι, διότι ο Φαμπιάνο δεν θα είναι εκτός συγκλονιστικού απρόπτου στην αποστολή που θα πετάξει σήμερα για την Αθήνα, καθώς δεν έχει αποθεραπευτεί πλήρως από το αιμάτωμα στο τετρακέφαλο. Έχει κάποια ενόχληση ακόμη, είναι ένα ρίσκο και δεν θα το πάρει νομίζω ο Μιχάλης Γρηγορίου, διότι ακολουθούν, όπως είπα, πολλά και σημαντικά παιχνίδια. Διάμεσα υπάρχει και το κύπελο βέβαια, το οποίο ο Λυσμόνης αναφέρει, δηλαδή
13: σωστά.
14: Είναι πολλά τα παιχνίδια, οπότε νομίζω ότι θα τον προφυλάξουν τον Βραζιλιάνο, αυτή είναι η απόφαση του τεχνικού επιτελείου, προκειμένου να μην ρισκάρουν κάποια υποτροπή ή κάποιο μεγαλύτερο πρόβλημα που θα κρατούσε τον Βραζιλιάνο πολύ περισσότερο καιρό εκτός. Αυτομάτως αυτό φέρνει στην ενδεκάδα για πρώτη φορά τον Μπόσκο Σούταλο, τον Κροάτι κεντρικό αμυντικό που απέκτησε ο Άρης. Θα κάνει τον ντεμπούτο του σε ένα δύσκολο και απαιτητικό παιχνίδι και θα παίξει από ό,τι φαίνεται για πρώτη φορά μαζί με τον Γένσεν. Δηλαδή ένα δίδυμο που δεν έχει δοκιμαστεί καθόλου. Δεν έχει χημεία μεταξύ του, προφανώς, όπως αντιλαμβανόμαστε. Είναι ένα ζήτημα. Δηλαδή αυτό νομίζω ότι θα είναι ένας από τους καθοριστικούς παράγοντες αναμέτρησης, το πώς δηλαδή θα είναι αυτό το δίδυμο,
13: ιδίως,
14: τον οποίο ένας ο δεν είναι και στόπερο.
13: Ακριβώς, άνθρωπος, ναι, και ιδίως απέναντι σε μια ΑΕΚ που έχει μπροστά 2 παίκτες που έχουν δείξει με το ξεκίνημα της σεζόν στην Ελλάδα και την Ευρώπη, τον Γιώβιτς και τον Βάργα, ότι είναι ένα δύσκολο έτσι. Ναι.
14: Πολύ δύσκολο είναι. Δεν αντιμετωπίζεται εύκολα. Πολλό δε μάλλον όταν μιλάμε για τον ένα που δεν είναι στόπερ ο άνθρωπος, εντάξει.
13: Σωστά.
14: Παρότι προσπαθεί και τα καταφέρνει σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό τίμια στη συγκεκριμένη θέση. Και θα είναι και έτσι μια πρώτη δοκιμασία και για τον Σούταλο. Διότι δεν τον έχουμε δει τον Κροάτι. Εγώ προσωπικά δεν έχω καθόλου εικόνα, να σου πω την αλήθεια, τις προπονήσεις δεν είμαι.
13: Κάνει προπονήσεις μια εβδομάδα, 10 μέρες, πόσο είναι περίπου, τόσο δεν είναι.
14: Τόσο, κάνα 2 εβδομάδες, δεν είναι παραπάνω, δεν είναι. Βαριά.
13: Ναι,
14: οπότε καταλαβαίνεις, εγώ δεν έχω εικόνα για πάντα, όπως και κανένας νομίζω δεν έχει εικόνα. Θα τον δούμε αύριο. Κατά τα άλλα δεν προβλέπω άλλες αλλαγές. Ίσως ακόμη μία, δηλαδή ο Βέλιο θα είναι και πάλι στο τέρμα. Ρίτσαρντς αριστερά και Φατιγκά δεξιά στην άμυνα. Όπως σου είπα, Γένσεν και Σούταλο. Ο Μπασίρου με το Ράτσις δίδυμο στη μεσαία γραμμή. Νομίζω ότι ο Χόγκλα δεν είναι έτοιμος ακόμη για να ξεκινήσει, επειδή προέρχεται από επέμβαση και απουσία 4 μηνών. Θα μείνει στον πάγκο και κάποια στιγμή σίγουρα θα τον δούμε να παίρνει χρόνο ως αλλαγή. Θεωρώ ότι μάλλον θα δούμε και πάλι τον Μάνου Γκαρσία στο 10, με τον Γκαρέ δεξιά, τον Καντεβέρε στην κορυφή και έναν εκ των Γιαννιώτα Παλάσιος στην αριστερή πλευρά. Ο Γιαννιώτας μπαίνοντας στο δεύτερο ημίχρονο τον Ρόφη έδωσε ορμή και ενέργεια και εντάσεις, είναι αλήθεια, σε σχέση με τον Παλάσιος που δυσκολεύεται αρκετά αριστερά. Είναι η αλήθεια.
13: Δεξιά είναι του Παλάσιος, εκεί που ανταποκρίνεται καλύτερη, αλήθεια είναι.
14: Σωστά. Δεν το αποκλείω δηλαδή να δούμε το Γιαννιώτα από την αρχή και να μείνει ο Παλάσιος στον πάγκο και να είναι αυτή μια.
13: Χρειάζεται το ελληνικό στοιχείο, Άλεξ, το ξέρεις και εσύ καλά.
14: Εντάξει, ναι, ο Γιαννιώτας είναι και έμπειρος, θα ξέρει αυτά τα παιχνίδια. Μπορεί να χρειαστεί και στο ανοιχτό γήπεδο, γιατί είναι μανούλα αυτό το παιχνίδι ο Γιαννιώτας. Εντάξει, επιλογές στην επίθεση έχει και τον Γκουαμέ, έχει και τον Μυρ, έχει επιλογές από τη μέση και μπροστά. Το θέμα είναι στο στόπερ, εκεί είναι το πρόβλημα. Δηλαδή, μου πηγαίνει το άμα συμβεί κάτι με Σούταλο και Γένσεν. Δεν ξέρω ποιος είναι η άμεσος επόμενη επιλογή. Ο Χόγκλα.
13: Ναι.
14: Που μπορεί να παίξει στόπερ. Ναι. Δηλαδή εκ των έσω και αναγκαστικά
13: και
14: θα παίξει κάποιος να παίξει. Και αυτό φέρνει φυσικά στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας το θέμα της απόκτησης ενός κεντρικού αμυντικού. Η αναζήτηση συνεχίζεται.
13: Ναι.
14: Σήμερα βέβαια βγήκε ένα δημοσίευμα που δεν αφορά στόπερ. Στην ρεκόρ τη γνωστή πορτογαλική εφημερίδα.
13: Αυτό θα σε ρωτάγα τώρα.
14: Για τον Μπρούμα.
13: Υπάρχει βάση.
14: Κοινάζει, δεν το επιβεβαιώνει ούτε το διαψεύδει η ΠΑΕ.
13: Ναι, ναι.
14: Εγώ ξέρω ότι ο Άρης ψάχνει και αριστερό εξτρέμ.
13: Εξτρέμ.
14: Αυτό πληροφορούμε. Ενδεχομένως να είναι μία από τις επιλογές. Αλλά βέβαια μία επιλογή η οποία έχει τις ιδιαιτερότητές της, γιατί μιλάμε για ένα παίκτη ο οποίος πέρσι δεν έπαιξε σχεδόν καθόλου. Έπαιξε τρία παιχνίδια λιγόλεπτες αλλαγές, 6 και 8 λεπτά το καθένα, γιατί είχε ρίξει αχίλιο τένοντα, ένα πολύ σοβαρό τραυματισμό. Δηλαδή προέρχεται από μία χρονιά χωρίς καθόλου παιχνίδια. Και αυτό είναι ένα, βέβαια έχει κάνει κανονικά προετοιμασία, έχει παίξει τα φιλικά, έχει ξεκινήσει κανονικά φέτος την προετοιμασία με την Μπενφίκα, στην οποία ανήκει. Ο Μπενφίκα θέλει να τον παραχωρήσει. Δηλαδή ακόμη και αν υπάρχει στη λίστα τώρα, δεν είναι εύκολη περίπτωση, εντάξει, ο συγκεκριμένος. Εγώ πιστεύω ότι μέχρι το τέλος της μεταγραφικής περίοδου κάτι θα κάνει ο Άρης, με άμεση προτεραιότητα την απόκτηση ενός στόπερ και κατά δεύτερο λόγο ενός αριστερού εξτρέμ. Θα δούμε, έχουμε ακόμη καμιά δεκαριά μέρες με τις 15.
13: Το κρατάμε και θα το δούμε. Σε ευχαριστώ πολύ, Αλέξ.
14: Να σε καλά.
13: Καλό μάτς, να σε καλά. Ακούσαμε τον Αλέξη Αβόπουλο με το ρεπορτάζ του Άρη. Το μεγάλο ζήτημα είναι στη θέση των στόπερ. Θα παίξουν όπως θα δείχνει ο Σούταλ, ο Κροάτης, τον νέο μεταγραφικό απόκτημα με τον Γένσεν, που παίζει και θα παίξει κατά συνθήκη ως κεντρικός αμυντικός, δεν είναι η θέση του. Εκεί είναι ένα ζήτημα. Κάταλα, μεσοπαιδικά έχει επιλογές. Ο Άρης και ποντάρει σε αυτό το κομμάτι του παιχνιδιού. Ο Μιχάλης Γρηγορίου για να πάρει θετικό αποτέλεσμα κοντά στην ΑΕΚ αύριο βράδυ στην Νέα Φιλαδέλφεια. Θυμίζω το πρόγραμμα της στοίχημα Super League, τρίτη αγωνιστική αύριο, Βόλος Ολυμπιακός στις 7, στις 9 ΑΕΚΑΡΙ, στην Κυριακή Ατρόμητος Καλαμάτα στις 7, μισή ώρα μετά Όφη Κηφισιά, Λεβαδιακός Πανετολικός στις 8, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ στις 9.30 και την Δευτέρα Πέφτει Αυλαία με το μάτς Αστέρας Άκτορ Ηρακλής στις 6, ώρα για τη στάση μας, την ευρωπαϊκή μας στάση, και θα βάλουμε στην παρέα μας τον Χρήστο Δραγόπουλο. Γεια σου Χρήστο, τι κάνεις? Καλημέρα.
15: Γεια σου, τι κάνεις?
13: Όλα καλά, εσύ? Ωραία ματσάκια σήμερα και στην Αγγλία φυσικά.
15: Εντάξει, έχει καλά παιχνίδια σήμερα γενικά. Ξεκινάει η Αγγλία με την Ipswich Liverpool. Και μετά από εκεί πέρα το πρόγραμμα γενικά του Σαββατοκύριακου έχει πάρα πολύ ενδιαφέροντα παιχνίδια. Εντάξει. Είναι μια γεμάτη αγωνιστική.
13: Ενισχυμένη η Ipswich φέτος, έτσι?
15: Ενισχυμένη η Ipswich, αλλά εντάξει, αν η Λίβερπουλ είναι ελαφρώς και στοιχειωδώς σοβαρή, που επιθετικά ήταν και στα δύο προηγούμενα παιχνίδια, αμυντικά ήταν σοβαρή, όπως δυστυχώς ήταν όλη την περσινή χρονιά, αυτό είναι θέμα. Τέλος πάντων, νομίζω ότι η Λίβερπουλ, αν είναι λίγο σοβαρή σήμερα, θα κάνει την πρώτη νίκη. Και έχουμε και ένα μεγάλο Arsenal σε λίγη. Τώρα, τι θέλω να σου πω, στο μια στιγμή παραφροσύνης που είναι ήδη στον αέρα που χθες.
13: Ποιο επεισόδιο είναι, θύμισε?
15: Φτάσαμε 107, 108 αριθμό.
13: Θυμάστε και εσύ.
15: Φτάσει ψηλά πια.
13: Εντάξει.
15: Ασχολούμαι με την εποχή των fast food προπονητών τον 21ο αιώνα. Πώς προπονητές κάνουν επιτυχία και μετά κάνουν μια αποτυχία, μένουν λίγο άνεργοι και μετά δεν τους θυμάται κανένας. Στον 21ο αιώνα είναι πολύ συχνό φαινόμενο. Και δεν σου λέω αυτούς που μπορεί να επιλέξουν μετά από ένα διάστημα να μείνουν χωρίς δουλειά. Δηλαδή ο Κλόπ έφυγε από τη Λίβερπουλ, έμεινε ένα διάστημα δική του επιλογή χωρίς δουλειά για να πάει στη Γερμανία τώρα. Ο Πεπ μπορεί να μείνει ένα χρόνο και να πει δεν ασχολούμαι, παιδί μου, έτσι.
13: Ο Ζεντάρ το ίδιο.
15: Αυτούς, ή ακόμα και αυτούς που έκανε μια επιτυχία όπως ο Σλότ μετά τη Φέγενορ που πήρε πρωτάθλημα τη Λίβερπουλ, που πήρε πρωτάθλημα, μπορεί και να μείνει ένα διάστημα, κάποια στιγμή μέσα στον επόμενο ένα χρόνο θα βρει.
13: Ο Ζιντάν το λέγαμε. Ο Ζιντάν, έτσι
15: περιπτώσεις, ο Ζιντάν ήταν δικιά του επιλογή όμως.
13: Ναι, βέβαια.
15: Ο Ντιματέο. Δεν τον ζητάει πια κανένας. Πήρε ένα Champions League με την Τσέλσι και μετά ουσιαστικά όπου δούλεψε ήταν αποτυχημένος. Ο Άρμιν Βέα, ας πούμε, πήρε με τη Στουτγκάρδη ένα πρωτάθλημα. Και μετά το 8 που και αν δούλεψε ήταν και εκεί αποτυχημένος. Ο Μάσιμο Καρέρα που το ζητάει κανείς πια ούτε σε μικρές τελικές ομάδες με τίτλους, Σπαρτάκ Μόσχας, με διάφορα κτλ. Ο Βίλας Μπόας έγινε τώρα πρόεδρος στην Πόρτο. Θυμάσαι ότι είχε πληρώσει 40 εκατομμύρια η Τσέλσι. Όταν 40 εκατομμύρια ήταν λεφτά, έτσι. Έπαιρνε παίχτη ακριβώς με 40 εκατομμύρια το 2011. Έτσι. Η μεταγραφή του Φαλκάο είχε πάει περίπου τόσο επίσης εκείνη την εποχή που ήταν ο σούπερ στάρ της Πόρτο και κόστησε τον προπονητή 40 εκατομμύρια. Απολύθηκε πήγε στη Τότεναμ, την έβγαλε η Τότεναμ τέταρτη, αλλά δεν μπορούσε να βγει γιατί της πήρε τη θέση μετά η Τσέλσι, την επόμενη χρονιά ήταν αυτό. Και τέλος πάντων, γενικά θέλω να σου πω ότι και αυτός πήγε, δούλεψε με κάποια επιτυχία στην Ρωσία, αποτυχία μετά. Πολλοί προπονητές είναι έτσι. Ναι. Κάποτε αρχές δεκαετίας του 2000, στην αρχή του αιώνα του 21ου, ο Μανέ πήγε τη Βαλένθια Αλαβές στον τελικό του κυπέλου UEFA, το σημερινό Europa League, ένας επικός τελικός με τη Λίβερπουλ, ένα 5-4. Μετά έκανε και μια μεταγραφή, πήγε και δούλεψε σε κάνα δύο ομάδες, αλλά στην Ισπανία απέτυχε, και μετά δεν το ζητούσε κανένας, δεν έβρισκε ομάδα καν να δουλέψει. Αυτό συμβαίνει πολύ συχνά και με πάρα πολλούς. Και όλο και περισσότερο. Ο Λάουντρουπ, που κάποια στιγμή είχε ακούσει το όνομά του και στην Ελλάδα, να έρθει εδώ σε κάποια ελληνική ομάδα κτλ. Πήρε με τη Σουόνι ένα λυκά, πήρε με την Μπρόντμπι ένα πρωτάθλημα. Μετά όμως, όπου και αν δούλεψε, γενικά δεν είχε επιτυχίες. Και πάρα πολλοί άλλοι. Αυτό είναι το θέμα μου.
13: Ωραίο. Σε πόση ώρα σου πήγε το συρρήκνωση, δηλαδή εκπομπή πόση ώρα είναι, μια ώρα είναι λιγότερο?
15: Εκπομπή είναι περίπου 40 λεπτά, όπως είναι 35.
13: Και το μάζεσαι σε μισή ώρα.
15: 40, ναι. Εκεί λοιπόν κάνουμε μια ανάλυση τέτοια. Και ουσιαστικά τι λέω, ότι στον 21ο αιώνα αφενός το να υποβιβαστείς, ας πούμε, στην Αγγλία είναι μια τεράστια ζημιά. Το να πάθεις ζημιά στην Ισπανία και να πέσεις, Κορούνια κάποτε πρωταγωνιστούσε, έπεσε και μετά δεν μπορούσε να ξανανεύει. Το ίδιο συμβαίνει με τη Σαμπντόρια, ας πούμε, στην Ιταλία. Σου λέω, ομάδες που παίξαν τελικούς κυπέλλων Ευρώπης, ναι, ομάδες που πρωταγωνιστούσαν. Αυτό το πρόβλημα έχει να κάνει όλο και περισσότερο όσο πηγαίνει ο καιρός, διότι τα χρήματα είναι πολλά. Οι πρόεδροι πλέον έχουν αλλάξει και η ανθρωπογεωγραφία. Κάποτε στην Αγγλία είναι ένας προπονητής, ας το Φέργκιουσον και το Βενγκέρ, που είναι πιο χτυπητές περιπτώσεις. Μένανε προπονητές 15 χρόνια, 18. Ο Τζον Λάιολ κάποτε στη West Ham την έριξε δύο φορές και δεν τον άλλαξε κανένας.
13: Δεν τον άλλαξε κανείς.
15: Αλλά τις πήρε και δύο κύπελα στα 20 χρόνια που ήταν εκεί. 15, 18, 20 δεν υπάρχουν. Όπως βλέπεις και τα 10 που συμπλήρωσε ο Πέπι, τα 10 που συμπλήρωσε ο Κλοπ κάποια στιγμή, είδες ότι χτυπήσανε κόκκινο κι αυτοί και κάποια στιγμή φύγανε. Αυτά τα 26 χρόνια το Φέργκιουσον να τα ξεχάσουμε.
13: Ναι,
15: και πλέον είναι δεδομένο ότι και μετά δεν μπορείς να έχεις απαιτήσει από τον προπονητή να έρθει εδώ και να εδώ. Και στην Ελλάδα καλά. Στην Ελλάδα το κάναμε έτσι κι αλλιώς εμείς, να τους διώχνουμε γρήγορα. Στην Αγγλία όμως ή στη Γερμανία είχαν υπομονή με τους προπονητές τους. Τώρα πια δεν υπάρχει υπομονή. Άμα στραβώσει η χρονιά, ο κόσμος έχει φύγει. Δεν, και το λέει, ο άλλος δεν δίνει ευκαιρίες σε νεότερα παιδιά, δεν δίνει ευκαιρίες σε παιδιά της ακαδημίας. Τι ευκαιρίες να δώσει? Παίζει το κεφάλι του κάθε
13: ομάδα.
15: Αυτό είναι. Είναι σίγουρα. Αυτοί οι προπονητές στην εποχή του 21ου αιώνα της fast food επιτυχίας αναγκαστικά επίσης.
13: Μάλιστα.
15: Αυτό είναι το θέμα μας.
13: Ωραίο. Είναι πολύ ωραίο. Ευχαριστώ. Πολύ ενδιαφέρον.
15: Παραφροσύνη. Λοιπόν,
13: σε ευχαριστώ.
15: Σε φιλάκο,
13: τα πούμε βεβαίως.
15: Φιλάκι, αύριο
13: κανονικά. Τέλεια.
15: 10, 12 και με αρκετά δώρα για τον κόσμο.
13: Θα σε ακούσουμε αύριο, Χρήστο, να σε καλά. Σε ευχαριστώ. Για χαρά. Ακούσαμε Χρήστο Σωτηρακόπουλο, όλο το θεματάκι του στο podcast, με τους προπονητές που κάνουν μια επιτυχία και κάποια στιγμή μετά εξαφανίζονται, κάνουν πολύ καιρό να εργαστούν κάπου.

Για παράδειγμα, ο Μάσιμο Καρέρα που είπε λίγο νωρίτερα ο Χρήστος Δρακόπουλος, που είχε περάσει και από την ΑΕΚ και ένα σύντομο πέρασμα. Πήγε στην Άσκολη στο τέλος, δηλαδή η τελευταία ομάδα είναι η Άσκολη και έχει να εργαστεί από το Σεπτέμβριο του 24. Δηλαδή έχει κλείνει τώρα 2 χρόνια χωρίς να είναι κάπου ο Ιταλός προπονητής.

Να ευχαριστώ τον Λέρο Γεζόπουλο που ήταν στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές. Θα ακολουθήσει δελτίο αθλητικών ειδήσεων με τον Παναγιώτη Κεφαλά. Και εδώ για δύο ώρες μετά θα ακούσετε τον Αντώνη Καρπετόπουλο με τα ρεπορτάζ, τα σχόλια, την επικαιρότητα να τρέχει. Να είστε καλά, καλή συνέχεια στην ακρόαση.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2 41 0 28 074. Αξία σε κάθε έργο.
1: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας, στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στον κόμβο Κοσκινού.
2: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας. Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
3: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
2: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
4: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών Δωδεκανήσιων 2, ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day!
5: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
2: Πόνι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicrio.com.
5: Top FM 102,4.
6: Μήνυμα του Μιχάλη Γρηγορίου μέσω Nova εν ώψη της αυριανής αναμέτρησης στην Allwyn Arena. Εκτός πλάνων, πιθανότατα Φαμπιάνο. Στο Ηράκλειο της Κρήτης βρίσκεται ο Ολυμπιακός εν ώψη της απόψινής πρεμιέρας στο διεθνές τουρνουά απέναντι στη Φενέρμπαχτσε στις 9. Εκτός Παπα-Νικολάου για λόγους ξεκούρασης και Λαρετζάκης που οδεύει προς ΑΕΚ, διαθέσιμοι οι Πάπας και Ντάνστον για τους Ερυθρόλευκους. Στις 18:30 παίζουν Αρμάνι Μιλάνο Ερυθρός Αστέρας. Πρώτο φιλικό τεστ σήμερα για τον Παναθηναϊκό Άκτορ που αντιμετωπίζει το Μαρούσι σε μάτς και κλεισμένο των θυρών που θα διεξαχθεί στο κλειστό του Αγίου Θωμά. Από χθες ενσωματώθηκαν στις προπονήσεις οι διεθνείς Μίτογλου, Καλαϊτζάκης, Ερνάν Γκόμεθ, Φρανσίσκο, Μπαντιό και Μπόγκα. Νοκάουτ για το τριφύλι, οι τραυματίες Ναν και Χέις Ντέιβις. Εκτός συνέχειας του US Open έμεινε η Μαρία Σάκαρη καθώς ιτήθηκε 2-1 σετ από την Ουκρανή Γιούλια Σταροντούπτσεβα στον δεύτερο γύρο του Αμερικανικού Grand Slam. Στον αέρα η διεξαγωγή του Super Cup της Ευρωλίγκας στο Abu Dhabi που είναι προγραμματισμένο για τις 18 και 19 Σεπτεμβρίου με τη συμμετοχή και του Ολυμπιακού λόγω της κατάστασης στη Μέση Ανατολή. Εφόσον δεν καταστεί δυνατό να πραγματοποιηθεί το τουρνουά, πιθανότατα δεν θα μεταφερθεί σε άλλη τοποθεσία αλλά θα ακυρωθεί. Την περίπτωση του Αντωνί Μαρσιάλ φέρεται να εξετάζει σοβαρά η Everton, σύμφωνα με δημοσιεύματα στην Αγγλία, με τον Γάλλο πρώην επιθετικό της ΑΕΚ να είναι χωρίς ομάδα μετά την αποχώρησή του από τη μεξικανική Μοντερέι. Επιστρέφει στα κόρτς ο Ελληνοαυστραλός τενίστας Νικ Κύργιος, καθώς μειώθηκε στον έναν μήνα η ποινή αποκλεισμού που του επιβλήθηκε στις 4 Αυγούστου μετά το θετικό δείγμα για χρήση κοκαΐνη σε σχετικό έλεγχο που πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Ιούνιο κατά την παρουσία του σε τουρνουά στη Μαγιόρκα. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportpavlafm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αντώνης Καρπετόπουλος.

0: bwin 4FM 94,6 ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Καταπληκτικά νέα από την Bet365. Με την πρώιμη πληρωμή μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα να κερδίσει και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει. Ισχύει και για το Bet Builder. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Η Winsport FM 94,6.

Καλημέρα, καλημέρα. Μισό λεπτό να αλλάξω καρέκλα. Αλλάξω καρέκλα γιατί αυτή που κάθομαι είμαι έτοιμος να μπω κάτι που τραπέζι σε λοιπόν. Εντάξει, δεν είμαι και 12-15, αλλά αν περάσει κάποιος απ' έξω θα νομίζει ότι έρχεται η Χιονάτη να πάρει τον έναν από τους 7 νάνους. Έλα.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα στα βασικά της αρχής. Δηλαδή, στην κονσόλα του έχω ένας άνθρωπος, ένας θεσμός, ο Νέαρχος Κυριαζόπουλος. Διαλέγει και μουσική όποτε αυτό είναι χρήσιμο και απαραίτητο. Πατάτε στα κουμπάκια, χάρη σε αυτόν μας ακούτε. Στην εδώ πέρα την γενικότερη επιμέλεια, την καθοδήγηση του Δημοσιογραφικού Στρατού που τρέχει για χάρη μας και για χάρη σας, ο στρατηγός Σωτήρης Ταμπάκος. Στο μικρόφωνο Αντώνης Καρπετόπουλος, χορηγός αυτής της εκπομπής είναι η Bet365. Μόνος μου και σήμερα μου έρχεται κάθε μέρα να πω, να σας πω την αλήθεια, ότι ο κύριος Πανούτσης είναι στα πέρξη παραλιακής. Δεν είναι στα πέρξη παραλιακής, δίνει τη μάχη του. Αλλά έχω εσάς και μου κάνετε παρέα και εντάξει, πάμε παρακάτω. Τον περιμένουμε. Λοιπόν, μαζί μας πάντα και η Νόβα. Η Νόβα σου θυμίζει πολλά και διάφορα κατά καιρούς μέσα αυτής της εκπομπής. Αυτές τις μέρες μιλάμε λίγο περισσότερο για αυτό που λέγεται εξυπηρέτηση πελατών. Έτσι. Σίγουρα σας έχει τύχει να πάρετε ένα τηλέφωνο του τηλεφωνικού σας πάροχο και να περιμένετε δεν ξέρω και εγώ πόσο. Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνεις μια premium εμπειρία εξυπηρέτησης, γιατί το έξυπνο σύστημα Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεσαι και σε εξυπηρετεί άμεσα και χωρίς χρέωση. Αν χρειαστεί να μιλήσεις με εκπρόσωπο, θα συνδεθείς μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Και αν προτιμάς να μην καλέσεις καν εσύ και να σε καλέσουν, επιλέγεις την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σε καλεί ένας εκπρόσωπος της Nova σε λιγότερο από ένα λεπτό. Και αν είναι απαραίτητη και η επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Όλα αυτά είναι τέλεια. Τα μαθαίνεις στις λεπτομέρειες τους στο nova.gr. Ισχύουν για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας, όρους και προϋποθέσεις στο site της Nova, έτσι, το nova.gr. Πάμε παρακάτω. Δυνατότητες επικοινωνίας εδώ μαζί μας, όρεξη να έχετε 2-195-79-283-84-85, τηλεφωνικό μας κέντρο. Αν κάτι νομίζετε ότι μπορούμε να σας βοηθήσουμε, σπεύσατε. Πάντα έχετε τη δυνατότητα να μας στέλνετε και μηνύματα μέσω της γνωστής διαδικασίας, η οποία προβλέπει μια σύνδεση με μια συσκευή σας στο διαδίκτυο, κάτι το οποίο ισχύει γενικώς. Ένα υποχρεωτικό πέρασμα από το sportfm.gr, όπου βλέπετε τις ειδήσεις της ημέρας, όπως κάνω και εγώ όταν έρχομαι. Ένα κλικ στον πήγον sportfm ραδιόφωνο live. Όλα αυτά είναι πολύ πιο εύκολα από τον τρόπο που σας τα εξηγώ εγώ, αρκεί να σας πω ότι στο τέλος όλης αυτής της διαδικασίας ανοίγει μια σελίδα που επιτρέπει στους πάντες να παρακολουθούν διαδικτυακά το πρόγραμμα. Πολύ χρήσιμο στους Έλληνες του εξωτερικού, πολλοί από τους οποίους μας στέλνουν και μηνύματα και καλημέρες, μόνο ότι σε κάποιες περιπτώσεις δεν τους είναι και απλό να καταλάβουν τι ώρα είναι εδώ τα παιδιά. Εν πάση περιπτώσει, δεν έχουν εκεί στα μακριά στα ξένα τραντζιστοράκι που όπως εδώ δουλεύει για χάρη μας και για χάρη σας, ούτε είναι στα αυτοκίνητα μπλοκαρισμένοι στην κίνηση και μας ακούνε για να περάσει η ώρα. Αλλά το βασικό είναι ότι μέσω αυτής της σελίδας μπορείτε να μας στέλνετε και ό,τι μήνυμα θέλετε. Εμείς διαβάζουμε ό,τι μήνυμα είναι συμβατό εδώ πέρα με τις συζητήσεις που γίνονται κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Δεν τα διαβάζουμε όλα, προς Θεού, θα μας είχαν κλείσει το ραδιόφωνο, δεν ξέρω κι εγώ από πότε. Πάμε παρακάτω, είναι Παρασκευή, τέταρτη μέρα του Σεπτέμβρη του 2026. Ολοκληρώθηκε το τριήμερο του Κυπέλλου, δεν ολοκληρώθηκαν οι μεταγραφές που είναι βασικό θέμα συζήτηση εδώ και κανένα τρίμηνο. Ενώ δεν έκλεισε το μεταγραφικό παράθυρο, διότι μεταγραφές μπορεί να γίνονται μέχρι 15 Σεπτεμβρίου και δεν ξέρω αν θα δοθεί και καμιά παράταση για ελεύθερους. Ελεύθερους και στην προκειμένη περίπτωση όχι και τόσο πολιορκημένους. Γιατί αν 4 Σεπτέμβρη δεν έχεις βρει ομάδα, πολιορκημένος δεν είσαι. Μπορεί να βρεις ομάδα βέβαια. Πάντα μπορεί να υπάρχει κάποιος ο οποίος να βάλει ένα ωραίο στοίχημα, να ποντάρει, να δει ένα παίκτη στον οποίο μπορεί να επενδύσει, να τον βοηθήσει και αυτόν να κάνει ένα restart. Κάπως έτσι είναι τώρα η κατάσταση με τους παίκτες που είναι στην αγορά. Χθες κάπου πήρε το μάτι μου και μια λίστα με Έλληνες ελεύθερους παίκτες, οι οποίοι έχουν μείνει τώρα τελευταία ελεύθεροι γιατί δεν τα βρήκαν με τις ομάδες ή γιατί αποφάσισαν να πάνε αλλού, να ψάξουν νέες περιπέτειες. Αυτό κι αν είναι από τα παράδοξα, διότι είμαστε μια χώρα στην οποία όλοι, στα χαρτιά τουλάχιστον, δηλώνουν ότι ψάχνουν ελεύθερους, ψάχνουν Έλληνες, όχι μόνο οι ομάδες οι οποίες χρειάζονται Έλληνες στις ευρωπαϊκές τις λίστες, και είδατε τι έγινε χθες με τις ευρωπαϊκές λίστες, ακριβώς γιατί υπάρχει αυτή η δυσκολία. Αλλά Έλληνες λένε ότι χρειάζονται και ομάδες που παίζουν, για παράδειγμα, για την παραμονή στην κατηγορία, διότι όπως συχνά επαναλαμβάνουν, οι Έλληνες καταλαβαίνουν αυτή την αποστολή, καταλαβαίνουν το πρωτάθλημα, ξέρουν πώς λειτουργεί το πράγμα, ξέρουν σε ποια μάτς πρέπει να δώσουν το κάτι παραπάνω. Όλα αυτά τα ωραία. Και από την άλλη, διαβάζεις ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή καμιά δεκαριά, πήρε το μάτι μου, παίκτες οι οποίοι αναζητούν ομάδες. Εύχομαι στα παιδιά να βρουν ομάδες, γιατί η δουλειά του ποδοσφαιριστή αυτή είναι, να παίζει μια ομάδα. Δεν γίνεσαι ποδοσφαιριστής από το σπίτι, αραχτά, δεν έχει τηλεργασία το ποδόσφαιρο. Τέλος πάντων, είχαμε ένα τριήμερο κυπέλου Ελλάδος, στο οποίο είδαμε διάφορα. Χτες ολοκληρώθηκε το πράγμα με την φτωχότατη νίκη και την κάκιστη, θα έλεγα εγώ, εμφάνιση του Παναθηναϊκού με την Νίκη Βόλου, σε ένα παιχνίδι στο οποίο το δικό μου συμπέρασμα είναι ότι η νίκη πραγματικά έχει ομάδα για να διεκδικήσει άνοδο στην κατηγορία. Ο Μαλιζάς κάνει καλή δουλειά. Τα κατάφερε μια φορά η νίκη σχετικά πρόσφατα, αλλά δεν στέριωσε. Ήταν μάλλον κομμάτι εφιαλτικό το πέρασμά της τότε. Αν είναι όσο καλή μου φάνηκε χτες, γιατί να μην τα καταφέρει και φέτος, λέω εγώ. Διότι δεν είναι μόνο ότι έχασε αξιοπρεπώς από τον Παναθηναϊκό ένα 0, έχοντας δεχτεί ένα γκολ με κεφαλιά του Ταμπόρδα. Θέλω να πω, δεν είναι και από τα πλέον συνηθισμένα πράγματα να σκοράρει τον Ταμπόρδα με κεφαλιά. Αλλά είχε και 2-3 ευκαιρίες τεράστιες και ευκαιρίες που δώσανε στον τερματοφύλακα του Παναθηναϊκού, τον Πένια, τη δυνατότητα να μπει στην πρώτη γραμμή των διακριθέντων. Και ποιος θα το έλεγε όταν μιλάμε για ένα τέτοιο μάτς. Πάμε να κάνουμε ένα break και να πούμε τα δικά μας.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Wolt και κέρδισε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο Wolt Plus για να έχεις μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
3: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
4: Απίστευτη, αλλά πέρα για πέρα αληθινή. Την επιβεβαιώσαμε. Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
3: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
4: Σωστά. Και είναι καταπληκτικό, αφού η προσφορά πρώιμης πληρωμής ισχύει και για τον Bet Builder. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Ξεκάθαρο. Μπορείτε να δείτε την προσφορά πρώιμης πληρωμής και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Το κλίμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave, το τώρα έχει την ενέργειά του.
7: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά καθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
9: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ΕΚΟ, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go4More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο energwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Η Winsport FM 94,6.

Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, για να δούμε τι ρωτάτε, διότι δεν έχει, η επικαιρότητα δεν έχει τίποτα φοβερό και τρομερό, θέλω να πω, από μόνο το, ας πούμε, να με οδηγεί στην ανάγκη να κάνω κανένα σχόλιο γενικότερο. Δεν βλέπω τίποτα φοβερό. Τα μεταγραφικά, εντάξει, λογικά, οι ομάδες εξακολουθούν να κοιτάζουν τι μπορούν να κάνουν από εδώ και πέρα. Είπαμε, λίστες ελεύθερων όρεξη να έχετε, και ελεύθεροι Έλληνες υπάρχουν και ελεύθεροι ξένοι υπάρχουν και ξένοι με μεγάλα ονόματα υπάρχουν ελεύθεροι. Γενικά δηλαδή δεν υπάρχει, δεν υπάρχει πρόβλημα. Έχει ακόμα το παζάρι ευκαιρίες που λένε. Βέβαια είμαστε στη φάση που μιλάμε για ευκαιρίες, έτσι, δηλαδή παίχτες τους οποίους πρέπει να δείξει υπομονή, να βάλεις ένα στοιχηματάκι. Κακό δεν είναι, απλά δεν κερδίζονται όλα. Θα έλεγα ότι όταν μιλάμε για παίχτες που πρέπει να αποκτήσει κανείς τέτοιο καιρό, λίγα κερδίζονται γενικότερα, έτσι. Δηλαδή δεν είναι, θέλει πολύ υπομονή, θέλει πίστη, θέλει έναν προπονητή που να την πιστέψει την προσπάθεια να στηθεί ένας παίχτης στα πόδια του, γιατί κάτι τέτοιο πρέπει να γίνει πρώτα απ' όλα. Να κάνει προετοιμασία ο ποδοσφαιριστής, να βρει τα πατήματά του, να ξεπεράσει προβληματάκια που ενδεχομένως, ας πούμε, τον είχαν ταλαιπωρήσει την προηγούμενη χρονιά. Δηλαδή κάπως έτσι βρίσκεσαι ελεύθερος. Δεν είναι ότι αποφασίζεις να κάνεις δύο μήνες διακοπές στη Μύκονο και να ασχοληθείς με τα επαγγελματικά σου μετά, όπως κάποιοι νομίζουν. Τέλος πάντων, ένας φίλος που με ρωτάει, μου κάνει μια ωραία ερώτηση. Μου λέει, τώρα που είναι διαμορφωμένα τα ρόστερ, τι βλέπεις γενικά φέτος, εννοεί τις ομάδες που κάνουν πρωταθλητισμό, υποθέτω. Δεν βλέπω ακόμα τίποτα, φίλε μου. Θα σου πω γιατί. Γιατί υπάρχουν πρώτα απ' όλα σε όλες τις ομάδες, δηλαδή και στον Ολυμπιακό και στον Παναθηναϊκό και στον ΠΑΟΚ, ακόμα και στην ΑΕΚ, υπάρχουν παίχτες οι οποίοι έχουν παίξει πολύ λίγο για την ώρα. Είναι πολύ δύσκολο δηλαδή να καταλάβεις τι μπορεί να δώσουν, ας πούμε, πόσο μπορεί να βοηθήσουν και πόσο μπορεί να καλύψουν ενδεχομένως και κάποιο τύπο ορατά κενά, ορατά καλοκαιριάτικα εννοώ. Επίσης έχουμε και αυτό το θέμα στην Ελλάδα. Δηλαδή βιαζόμαστε πάρα πολύ να βγάλουμε συμπεράσματα. Αρκούν, ξέρω εγώ, 2-3 μέτρες εμφανίσεις για να τους βγάλουμε όλους άχρηστους κτλ. Δηλαδή δεν θέλω να μπω σε αυτό το τρυπάκι να κάνω τέτοιου τύπου αξιολογήσεις. Περιμένω και εγώ το γήπεδο και θα περιμένω και για καιρό, πρέπει να πω. Ειδικά σε ό,τι έχει να κάνει με την απόδοση των παικτών, οι ομάδες είναι κάτι άλλο. Οι ομάδες πρέπει συνολικά να βελτιωθούν. Συνολικά, δηλαδή, δεν βλέπω καμία από αυτές τις τέσσερις ομάδες που δηλώνουν ότι διεκδικούν το πρωτάθλημα. Δηλαδή, η ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός, το λέω με τη σειρά που τερμάτισαν πέρσι. Δεν βλέπω καμία από αυτές τις ομάδες να έχει φέτος για την ώρα κάνει πράγματα τα οποία με κάνουν, ας πούμε, να τρίβω τα μάτια μου. Δηλαδή, ακόμα και η ΑΕΚ που έκανε ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι με την Λεύσκη, ένα σπουδαίο παιχνίδι με τη Λεύσκη, ένα παιχνίδι που πέρσι, ας πούμε, είναι. Δεν είναι και τόσο εύκολο να το δεις, να το βρεις. Υπάρχουν, ξέρω εγώ, 3, 4, 5 ανάλογα παιχνίδια. Έκανε ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι. Ωστόσο, στα υπόλοιπα δεν. Δηλαδή, δεν μου έχει βγάλει τα μάτια ούτε με όσα έκανε με την Λεύσκη στη Σόφια, ούτε με όσα έκανε στον τελικό του Super Cup με τον Όφη. Παίζονταν και ένα τρόπαιο, μην το ξεχνάμε. Αλλά ούτε και όσα έκανε με την Κηφισιά, ούτε και όσα έκανε με τον Έστω Χρυσούπολης, έτσι. Οι υπόλοιποι δεν έχουν ούτε ένα τέτοιο παιχνίδι όπως έκανε η Άκη με τη Λεύσκη για την ώρα να επιδείξουν, ώστε να πεις, α, είδα, ας πούμε, τον Παναθηναϊκό να κάνει πράγματα και θάματα στο παιχνίδι με την Χράντετς, ξέρω εγώ, ή έστω με την Νίκη Βόλου, και αυτό που βλέπω είναι κάτι το οποίο με κάνει να πιστεύω ότι θα γίνει κάτι φοβερό και τρομερό. Όχι, περιμένω, όπως περιμένω και για τον Ολυμπιακό, για τον οποίο λέγεται ότι θα κάνει και μια προσπάθεια αλλαγής παιχνιδιού και τα λοιπά, να τα δούμε αυτά. Αλλά και για τον ΠΑΟΚ, έτσι. Ο ΠΑΟΚ έρχεται τώρα να παίξει με τον Παναθηναϊκό την Κυριακή στο πρώτο ζώρικο παιχνίδι του ελληνικού πρωταθλήματος, στο πρώτο μεγάλο μάτς του ελληνικού πρωταθλήματος, και χθες η Θεία 4 έβγαλε ανακοίνωση, έτσι, που μιλάει για τον Σαββίδη, για το ότι θέλει να κάνει στην πορεία ο μεγαλομέτωχος. Θέλω να πω, είναι σε μια φάση όχι αγωνιστικής δυσκολίας, όπως φαίνεται και από τα αποτελέσματά του. Έτσι, έχει δύο αποκλεισμούς στην Ευρώπη ο ΠΑΟΚ. Αποκλείστηκε από την Άντερλεχτ, αποκλείστηκε και από την Μπραν μετά. Αλλά είναι και σε μια φάση πραγματικής εσωστρέφειας. Δηλαδή, όταν αρχίζουν αυτά, δύσκολα τα γλιτώνεις από το να μεταφερθούν με κάποιο τρόπο και στο καθαρά αγωνιστικό κομμάτι της ομάδας.
με αυτά και με αυτά θέλω να πω ότι έχουμε πολλά να περιμένουμε και έχουμε λίγα δει. Ας πούμε στα παιχνίδια του Κυπέλλου, για να πω την αλήθεια, εμένα περισσότερο και από, τους αποκτηθέντες που είδα σε διάφορες ομάδες, μου άρεσαν οι πιτσιρικάδες που έπαιξαν σε διάφορες ομάδες. Δηλαδή, στη Λάρισα, ας πούμε, η πιο ωραία έκπληξη του Ολυμπιακού ήταν ο Φίλης. Έτσι, στην... πώς το λένε, στον ΠΑΟΚ μου άρεσε το παιδί που έπαιζε δίπλα στον Μιχαηλίδη, δεν θυμάμαι καν το όνομά του τώρα, πρέπει να κοιτάξω εδώ. Ένας πιτσιρικάς στόπερ, ψηλός, δυνατός, έτσι, καλός, ας πούμε, χτύπησε στο μάτι. Λοιπόν, βλέπουμε και από νέα αποκτηθέντες σε ωραία πράγματα, δεν λέω. Όλο και κάτι, ας πούμε, δείχνουν, όλο και κάτι υπόσχονται. Αλλά είμαστε μακριά ακόμα από το να πούμε ότι αυτός ο παίκτης, ας πούμε, το Νοέμβριο θα συζητάμε και θα λέμε ότι άλλαξε την ομάδα, ότι ευτυχώς που τον πήραν και άλλα τέτοια. Απόδειξε το μεγαλύτερο ενθουσιασμό, ο μεγαλύτερος ενθουσιασμός υπάρχει για παίκτες που δεν έχουν παίξει ακόμα, έτσι, δηλαδή αυτό κάτι λέει. Ότι στον Παναθηναϊκό, παραδείγματος χάρη, γίνεται χαμούλης με τον Ουνάη και γιατί τον έχουν ξαναδεί στην Ελλάδα, έτσι, είναι ενδεικτικό. Δηλαδή, χαίρονται με έναν παίχτη που το ξαναλέω, ακόμα δεν έχει πάτη στο χορτάρι. Γιατί θυμούνται ότι κάποτε είχε πάρει από εδώ και παίξει πάρα πολύ καλά. Στον Ολυμπιακό περιμένουν τον Μπουέρτα. Με περιέργεια, με ενδιαφέρον. Δεν ξεχνάμε ότι είναι η ακριβότερη μεταγραφή, όχι που έγινε φέτος, αλλά γενικά στην ιστορία του ελληνικού επαγγελματικού ποδοσφαίρου. Έτσι. Και στον ΠΑΟΚ. Και στον ΠΑΟΚ υπάρχει μια προσδοκία ότι ο τελευταίος για την ώρα που ήρθε, ο Ούγκρισιτς δηλαδή, αυτός ο Σέρβος πιτσιρικάς, θα είναι μια από τις αποκαλύψεις της χρονιάς και αυτός πληρώθηκε ούκο λίγα χρήματα, τα περισσότερα που έχει δώσει ο ΠΑΟΚ φέτος. Έχουμε πράγμα, έχουμε πράγμα. Για την ώρα μπορώ να σου πω, φίλε μου και σένα και γενικά, επειδή μου δώσεις μια ωραία εσύ, στον Παταούλα ήταν ο παίκτης που έπαιζε δίπλα στον Μιχαηλίδη. Λοιπόν, έχω να πω ότι αν μου ζητήσεις να σου πω για ποιο λόγο μπορεί μια ομάδα να χάσει το πρωτάθλημα από αυτές που το διεκδικεί, έχω να σου πω τρεις. Αλλά για να σου πω γιατί θα το κερδίσει, ζορίζομαι. Δεν λέω για ποιους λόγους μπορεί να το χάσει, γιατί θέλω να είμαι καλός σε τέτοια εποχή, ας πούμε. Δεν υπάρχει λόγος να μαυρίζουμε τις καρδιές των ανθρώπων, ειδικά όταν αυτές έχουν πλημμυρίσει από προσδοκίες και όνειρα. Τα λέω σαν να είμαι ποιητής. Είμαι στιχάκι, που λέει ο Παπαζούλη. Πάμε στον έρχο για δελτίο και τα λέμε.

0: διάρκεια εργασιών με χορτοκοπτικό μηχάνημα σε αγροτική περιοχή των Λαβάρων του Δήμου Σουφλίου. Επιμελώς κρυμμένα σε αποθήκη σπιτιού στο Μαραθώνα εντοπίστηκαν οστά, με τις αρχές να εξετάζουν αν πρόκειται για την 90χρονη γυναίκα, την οποία αναζητούσε η αστυνομία μετά την καταγγελία της εγγονής της πως είχε χάσει τα ίχνη της. Στο σημείο βρίσκεται ιατροδικαστής. Να απορριφθεί η προσφυγή κατά της προφυλάκησης της 46χρονης κατηγορούμενης στην υπόθεση τη Μαρφίν, ζητά ο εισαγγελέας. Προθεσμία για να απολογηθούν την Τρίτη πήραν οι τρεις ληφθέντες για την υπόθεση του βρέφους που βρέθηκε νεκρός στο διαμέρισμα στην Κυψέλη. Σε βάρος του 43χρονου και της 38χρονης έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Σε βάρος του 26χρονου ασκήθηκε συμπληρωματική δίωξη για γενετήσιες πράξεις με ανήλικη. Σωστικά συνεργεία στο Νεπάλ κατάφεραν σήμερα να ανασύρουν ζωντανούς δύο εργάτες από υπόγεια σύραγγα στο βόρειο τμήμα της χώρας. Είχαν παγιδευτεί μετά την καταστροφική πλημμύρα στις 26 Αυγούστου. Και ο καιρός λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα δυτικά και βόρεια του νομού, έως 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 32 στη Θεσσαλονίκη.
1: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
2: Είναι η ειδήσει σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Σφοδρή διπλωματική αντιπαράθεση Αθήνας και Άγκυρας για τα θαλάσσια πάρκα και τον χωροταξικό σχεδιασμό στο Αιγαίο. Με αυστηρό διάβημα διαμαρτυρίας στην Άγκυρα, η Ελλάδα απέρριψε κατηγορηματικά τις τουρκικές αιτιάσεις, χαρακτηρίζοντάς τις αυθαίρετες και νομικά ανυπόστατες. Η Αθήνα ξεκαθάρισε ότι η κυριαρχία της στο Αιγαίο είναι οριστική και κατοχυρωμένη από διεθνείς συνθήκες, ενώ χαρακτήρισε άκυρη την ανακήρυξη τουρκικών θαλάσσιων πάρκων εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Από την πλευρά της, η Τουρκία μέσω ρηματικής διακοίνωσης επανέφερε το ανυπόστατο αφήγημα των γκρίζων ζωνών, αμφισβητώντας την ελληνική κυριαρχία σε νησιά και απειλώντας ότι δεν θα επιτρέψει αλλαγή του status quo. Η ελληνική διπλωματία ξεκαθαρίζει ότι θα καταγγείλει άμεσα κάθε μονομερή τουρκική πρόκληση στους Ευρωπαίους και διεθνείς εταίρους της. Μια συγκλονιστική εικόνα ανθρωπισμού που σιωπά τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή εκτυλίσσεται στη ΜΕΦ του νοσοκομείου της Ρόδου. Δύο 23χρονοι νέοι, ένας Ισραηλινός και ένας Παλαιστίνιος, νοσηλεύονται σε διπλανά κρεβάτια με βαριές κρανιογκεφαλικές κακώσεις, δίνοντας την ίδια ακριβώς μάχη για τη ζωή τους. Όπως περιέγραψε στον Top FM και τη Ρένα Βανιανάκη ο εντατικολόγος Βασίλης Κινούς, την ώρα που όλα κρίνονται στην αντίδραση του οργανισμού, όσα έξω από το νοσοκομείο μοιάζουν τεράστια, ξαφνικά μικραίνουν. Στη ΜΕΘ δεν υπάρχουν σημαίες, θρησκείες και μίσος, παρά μόνο ο άνθρωπος. Την ίδια ώρα έξω από τη μονάδα οι οικογένειές τους μοιράζονται βουβά την ίδια αγωνία, περιμένοντας μαζί ένα ελπιδοφόρο μήνυμα. Θλίψη προκάλεσε στη Ρόδο η είδηση του θανάτου της Δέσποινας Δελαπόρτα, η οποία έφυγε από τη ζωή, αφήνοντας πίσω της ένα σπουδαίο κοινωνικό και πολιτιστικό έργο. Η εκλοιπούσα υπηρέτησε με βαθιά πίστη τον εθελοντισμό, διατελώντας για περίπου 30 χρόνια πρόεδρος του Περιφερειακού Τμήματος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Παράλληλα, ως καθηγήτρια πιάνου, σφράγισε με την παρουσία της στη μουσική εκπαίδευση του νησιού, διδάσκοντας γενιές Ροδίων. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί αύριο, Σάββατο, στις 12 το μεσημέρι, στον Ιερό Ναό Ταξιαρχών. Σε γραπτή του συλληπιτήρια δήλωση, ο κύριος Καμπουράκης κάνει λόγο για μια αρχοντική ψυχή με σπάνιο ήθος και έμφυτη ευγένεια, υπογραμμίζοντας ότι η προσφορά της στον τόπο υπήρξε στάση ζωής. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην προσωπική του σχέση, τονίζοντας ότι οι πολύτιμες συζητήσεις και η φιλία που μοιράστηκαν για τρεις δεκαετίες θα παραμείνουν για πάντα ζωντανές στη μνήμη του. Ριζικές αλλαγές έρχονται στη διαχείριση των αγροτικών επιδοτήσεων. Οι περιφέρειες αναλαμβάνουν πλέον εξ ολοκλήρου προγράμματα όπως οι νέοι αγρότες και τα σχέδια βελτίωσης. Την έντονη ανησυχία του για τη μετάβαση αυτή εξέφρασε με δηλώσεις του στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη ο αντιπεριφερειάρχης πρωτογενού τομέα Φιλίμωνας Ζανετίδης, προειδοποιώντας για τον τεράστιο όγκο δουλειάς που μεταφέρεται στις τοπικές υπηρεσίες χωρίς να έχει προσληφθεί ούτε ένας επιπλέον υπάλληλος. Παράλληλα, αποκάλυψε ότι οι περιφέρειες αρνήθηκαν να υπογράψουν το αρχικό κείμενο της ΑΑΔΕ, το οποίο προέβλεπε ελέγχους στις δηλώσεις τους και πρόσβαση στον εξοπλισμό τους. Εκδήλωση τιμής και μνήμης διοργανώνει σήμερα στη Ρόδο η Νομαρχιακή Επιτροπή Νότιων Δωδεκανήσου του ΠΑΣΟΚ με αφορμή τη συμπλήρωση 52 χρόνων από την ίδρυση του κινήματος. Η εκδήλωση θα ξεκινήσει στις 6.30 το απόγευμα στο πάρκο Ανδρέα Παπανδρέου. Στο πλαίσιο της επετείου, τα τοπικά στελέχη του κόμματος θα πραγματοποιήσουν κατάθεση στεφάνου στην προτομή του ιδρυτή του κινήματος. Κοινή πορεία αλληλεγγύης από τον Σύλλογο Αμία Ρόδου και του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών Άγιος Εφραίμ. Οι δύο φορείς ενώνουν επίσημα τις δυνάμεις τους σήμερα στις 8.30 το βράδυ με την υπογραφή πρωτοκόλλου αδελφοποίησης. Η τελετή θα πραγματοποιηθεί στο θέατρο της Μεσαιωνικής Τάφρου Μελίνα στο πλαίσιο μεγάλης συναυλίας κοινωνικής προσφοράς με στόχο τον συντονισμό κοινών δράσεων και την ενίσχυση του εθελοντισμού στο νησί. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από δυτικές νότιο-δυτικές διευθύνσεις με ένταση 3 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού το topfm1024.gr.
2: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4. Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της Sea Dreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. Seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.
4: Ζουζούνι! Ζουζούνι!
5: Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο?
4: Δεν λέω εσένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
5: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
4: Να σου πω. Πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
5: Σε αυτό δεν έχεις αδικό. Και τι σίτες να βάλουμε?
4: Ευρώπα, φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
5: Ναι, Ευρώπα!
4: Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
5: Ζουζούνι μου εσύ.
1: Συστήματα σίτα Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
6: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
1: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Staff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
2: Στα οπτικά Γιαννουλής δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννουλής. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.

0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά, με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης χωματουργικά, στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης χωματουργικά, εγγυημένα. Top FM 102,4.
1: Είναι αλήθεια ότι ήταν οι γιγάντες οι κατηγορίες. Ήταν, ξέρω, για κάπου 128, είχε κάπου 128 κατηγορίες η City, που είχαν να κάνουν με τα γραφικά βασικά. Αλλά και 1,5 χρόνο δικαστήριο, ούτε στην Ελλάδα δηλαδή. Οι Άγγλοι αλλάζουν επέκταση μεταξύ τους σε ποσά αστρονομικά. Γράφουν δηλαδή φοβερά νούμερα στους ισολογισμούς τους, το οποίο είναι χρήσιμο διότι δίνει τη δυνατότητα κατά κάποιο τρόπο να εμφανίζεις ισολογισμούς σε γενικές γραμμές ισορροπημένους ή να μην μπαίνεις και πάρα πολύ μέσα, δηλαδή. Αλλά είτε πραγματικά είτε λογιστικά αυτά τα χρήματα τα οποία φέτος το καλοκαίρι διακίνηθηκαν στο νησί είναι απίστευτα, δηλαδή. Η Chelsea πρέπει να εξοδέψει κάτι, ξέρω, 400 εκατομμύρια ευρώ για μεταγραφές και έχει πάρει από όλους τους παίχτες, έβλεπα τη λίστα, εγώ ξέρω 2-3, άντε. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι λειτουργεί το scouting, ότι υπάρχουν χώρες που είναι, ας πούμε, έχουν παίχτες πολύ ειδικές περιπτώσεις που εμείς μπορούμε να τους ξέρουμε, δηλαδή η Γαλλία παράγει ταλέντα εν αυθονία, τέτοιου τύπου ταλέντα, δηλαδή παιδιά αφρικανικής καταγωγής συνήθως κομμάτι άγνωστα στο μεγάλο κοινό, γιατί μπορεί να παίζουν και σε ομάδες που είναι στην Ευρώπη που λέει ο λόγος, αλλά καλούς παίκτες αναμφίβολα που τραβάνε το ενδιαφέρον και τρέχουν όλοι και όλα αυτά τα ωραία τα ξέρουμε. Αλλά ακριβοπληρωμένα στοιχήματα είναι και αυτοί. Είναι βέβαια διαφορετικό να βάλεις ένα ακριβοπληρωμένο στοίχημα τέτοιου είδους με έναν παίχτη 21 χρονών, ας πούμε, 22 χρονών, που έχει πάρα πολύ χρόνο μπροστά του για να βελτιωθεί και το οποίο η αξία δεν πέφτει κιόλας, έτσι. Αν δεν τα καταφέρεις σε σένα, θα τον δώσεις σε κάποιον άλλο και θα παίξει εκεί. Και άλλο να βάλεις ένα στοίχημα με ένα παίχτη ο οποίος είναι, ξέρω εγώ, 32-33 και έχει μείνει και κάνα χρονάκι έξω και είναι άλλες ιστορίες. Πάντως χρήματα διακινήθηκαν, θέλω να πω, και φέτος πάρα πολλά λόγω της Premier League στην πραγματικότητα. Στην Ισπανία ό,τι κάνανε η Μπαρτσελόνα και η Ρεάλ, που βέβαια κάνανε φέτος, την άξανε την μπάγκα στον αέρα, και πρέπει να πω ότι επιχειρήσαν να φέρουν και πίσω, να επαναπατρίσουν Ισπανούς ποδοσφαιριστές που ήταν παγκόσμιοι πρωταθλητές, και αυτό κάτι λέει. Δηλαδή δεν είναι στη λογική του, εντάξει δεν πειράζει, τα δικά μας τα παιδιά ας πάνε να παίξουν αλλού. Όχι, τα δικά μας τα παιδιά, επειδή είναι πολύ καλοί παίχτες, θα θέλουμε στην Ισπανία, λένε οι Ισπανοί με τον τρόπο τους. Και φέρανε πίσω και αυτοί τους Κουκουρέγια, τους Ρόντρι και άλλους. Ιταλοί, όχι τίποτα θεαματικό, δεν βλέπω κάτι το οποίο με εντυπωσίασε. Πουλήσανε ακριβά, που και αυτό τέχνη είναι. Δεν ξέρω αν σας το έχω ξαναπεί, αν πειράζει το που πάλι είναι σαν, έτσι κι αλλιώς αυτές τις ιστορίες είναι σαν τα σουξέ των τραγουδιστών, δηλαδή άμα είναι καλά τα λένε συνέχεια. Δεν έχει σημασία ότι ποτέ τα πρώτο είπαν, ότι ποτέ πρώτο κυκλοφόρησαν, αλλά θέλω να σας πω ότι όταν είχα πάει χρόνια πριν στην Ιταλία, πολλά όμως, θυμάμαι ακόμα ένα πρωτοσέλιδο που είχε βγάλει η Gazzetta dello Sport για τον ποδοσφαιριστή Ριτσιτέλη, τον οποίο τον είχε αγοράσει η Ρώμα από τη Λέτσε τότε. Και είχε πληρώσει η Ρώμα κάποια σοβαρά χρήματα για την απόκτησή του και η γκαζέτα έγραφε ότι έκανε το μεγάλο κόλπο η Λέτσε. Δηλαδή, πούλησε το Ριτσιτέλι τόσο ακριβά. Τον ήθελαν διάφορες ομάδες, τον ήθελε και η Ίντερ, θυμάμαι τότε, στην οποία πήγε μετά. Ήταν Ρωμαίος ο Ριτσιτέλι και ήθελε να γυρίσει στη Ρώμη και πλήρωσε η Ρώμα ένα σωρό χρήματα και τον πήρε. Και έγραφε τότε η εφημερίδα ότι έκανε το μεγάλο κόλπο η ομάδα που τον πούλησε. Μου είχε φανεί σαν να, ξέρω εγώ, τι να πω, σαν να μου λένε ότι θα βγει ο ήλιος αύριο. Εγώ που είχα βρεθεί εκεί και που ήξερα ότι μεγάλο κόλπο είναι μόνο το να αγοράζεις, μου είχε φανεί πάρα πολύ παράξενο ότι είχε γίνει τόσος ντόρος για μια πώληση και μάλιστα εντός της Ιταλίας. Μετά το κατάλαβα. Δηλαδή θέλω να πω ότι τον είδα το Ριτσιτέλι να παίζει στη Ρώμα, κατάλαβα ότι τα λεφτά τα οποία έχει πάρει η Λέτσε ήταν πραγματικά μεγάλο κόλπο. Τέτοια μεγάλα κόλπα κάνανε οι Ιταλοί, πουλήσανε ακριβούτσικα διάφορους. Δεν ξέρω όμως πόσο οι ομάδες τους είναι αληθινά ενισχυμένες μέσα από αυτή την φετινή καλοκαιρινή διαδικασία. Και φαίνεται αυτό και στις πρώτες αγωνιστικές. Δηλαδή η Ίντερ που δεν έχει τίποτα φοβερές και τρομερές προσθήκες ξεκίνησε καλούτσικα. Η Κόμο ξεκίνησε καλούτσικα και είναι μια ομάδα η οποία βασίζεται πάρα πολύ στην δουλειά του Φάμπεργκας και στους περσινούς παίκτες κατά βάση. Και το άλλο, μια και πιάσαμε αυτή την περίεργη συζήτηση, το άλλο του εφετινού παζαριού είναι ότι ξαφνικά διαπιστώνει όλη η Ευρώπη ότι η Paris Saint-Germain ξέρει και να πουλάει. Φέτος βέβαια πήρε 2-3 παίκτες, δεν είναι όπως πέρσι που δεν είχε πάρει κανέναν. Φέτος πήραν οι πρωταθλητές της Ευρώπης 2-3 που προορίζονται και για να παίξουν σημαντικούς ρόλους, αλλά πουλάνε κιόλας και πουλάνε και πάρα πολύ ακριβά και πουλάνε και, θέλω να πω, με την καρδιά τους και με χαρά μεγάλη. Τώρα θέλουν να ανανεώσουν το συμβόλαιο αυτό, διάβαζα σήμερα το πρωί, του Κβάρα, και κάνουν και μεγάλη καμπάνια για να κερδίσει τη χρυσή μπάλα και δεν είναι απιθανό και να συμβεί. Βέβαια στο πρωτάθλημα ακόμα ψάχνονται και είναι λογικό γιατί η Παρή έπαιξε τελικό Champions League τέλος Μαΐου. Μετά έφυγε μισή ομάδα, όλη η ομάδα έφυγε επίσης στο Μουντιάλ. Μετά γύρισαν από το Μουντιάλ πολύ αργά. Και κάνει προετοιμασία τώρα ο Λουίς Ενρίκε και όπως βλέπετε στο γαλλικό πρωτάθλημα μπερδεύεται. Αλλά θα τη βρει την άκρη, είναι δεδομένο. Όπως ελπίζω να βρει την άκρη και ο Νίστρουμ που ακόμα δεν έχει βρει την άκρη, θα τα πούμε τώρα με τον Διονύση Τσιλά.

Μάλιστα. Περιμένοντας το Διονύση, ο Σωτήρης μου λέει ότι ο Πουέρτα μπήκε στην αποστολή του Ολυμπιακού για τον Βόλο. Εντάξει, έπαιζε, θέλω να πω. Δεν είναι ότι ήταν, είχε μείνει έξω ο Πουέρτα. Τρία παιχνίδια είχε κάνει φέτος, αν θυμάμαι καλά, με την Σαντάντερ. Οπότε μπήκε στην αποστολή. Δεν αποκλείται να τον δούμε. Άλλωστε, ο Μεντιλίμπαρ φέτος δεν ακολουθεί την πρακτική προηγούμενων χρόνων από ό,τι βλέπουμε. Δηλαδή, έρχεσαι, αν είσαι εντάξει, μπαίνεις, παίζεις. Και να δούμε τι ψάρια πιάνεις, πλέον.

0: Το Διονύση τον χάσαμε, τον ψάχνουμε, να ξέρετε. Δεν, είναι, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, θα τον βρούμε, ελπίζω. Να μας πει και για το χθεσινό παιχνίδι, αλλά κυρίως να μας πει για το μάτς που έχει μπροστά του Παναθηναϊκός με τον ΠΑΟΚ. Πρώτο ζώρικο παιχνίδι στο ελληνικό πρωτάθλημα γενικώς, όχι μόνο για τον Παναθηναϊκό. Καλώς το να, καλώς το να, καλώς το να.
1: Τι κάνουμε, πώς είμαστε?
0: Εντάξει. Εντάξει. Σ' ακούω πολύ προσεκτικά που λένε.
1: Ναι, τώρα για το χθεσινό παιχνίδι παίρνει μια νίκη ο Παναθηναϊκός απέναντι στην Νίκη Βόλου 1-0. Με ζόρια την παίρνει. Υπό την έννοια ότι δυσκολεύεται να δημιουργήσει, βρήκε απέναντί του μια κλειστή άμυνα. Έκανε και δύο φάσεις καλές στην κόντρα. Η Νίκη Βόλου έχει και δοκάρει στο δεύτερο ημίχρονο.
0: Μη σου πω και τρεις. Δηλαδή και στο τέλος τελειώνει με
1: κάτι. Κάλια... Το λες το γέμισμα.
0: Ναι, ναι, ναι, τελειώνει και με κάτι δύο χτύπη. Δηλαδή... Δεν θέλει και πολύ να γίνει το κακό, ξέρεις.
1: Όχι, δεν θέλει. Θέλει.
0: Ναι, ναι.
1: Παναθηναϊκός είχε ένα γκολ με τον Ταμπόρδα. Είχε δύο-τρεις φάσεις. Μέχρι εκεί δεν μπορούσε να δημιουργήσει εύκολα. Δεν έβγαζε υψηλές εντάσεις στο παιχνίδι. Νομίζω ότι το πρόβλημα του Παναθηναϊκού τώρα είναι ότι είναι σε μια φάση που ο Παναθηναϊκός ψάχνει να βρει χημεία, ψάχνει να βρει τους αυτοματισμούς, να αρχίσει να βάζει και περισσότερες εντάσεις στο παιχνίδι, γιατί μια σκληρή προετοιμασία που αυτό όταν ξεκινάς με δυνατή προετοιμασία στην αρχή λίγο δυσκολεύεσαι σε αυτό το κομμάτι, έχει αρκετά να βάλει, φαίνεται αυτό. Yeah. Και χθες δηλαδή, να σου πω ένα παράδειγμα, επειδή ήμουν στον πάγκο.
0: Yeah.
1: Στο πρώτο ημίχρονο ζητούσε πάρα πολύ ο Νίστρουπ, ένα από αυτά που ζητούσε. Ζητούσε από τους δύο εξτρέμ που τους είχε βάλει με ανάποδο πόδι, τον Μπελίστη και τον Γιάνγκουσιτς, να κλείνει προς τα μέσα και ή να ανεβαίνουν οι ακροί μπακ ή να βγαίνει ο ένας επιθετικός έξω και ο εξτρέμ να μπαίνει μέσα για να δημιουργούνται κάποιες σαν υπεραριθμίες.
0: Ναι.
1: Δεν γινόταν, δεν έβγαινε αυτό πάρα πολύ. Θυμίζω στο δεύτερο ημίχρονο πώς μπήκε τον γκολ.
0: Ναι.
1: Μπήκε ο Ταμπόρδα ως εξτρέμ μέσα, βγήκε ο Λιβάη έξω.
0: Ναι.
1: Που έχει την ικανότητα βέβαια να το κάνει καλύτερα από το Ραστόντερ ή τον Τέσσερ.
0: Ναι.
1: Και μπήκε τον γκολ. Λέω ένα παράδειγμα. Είχε αρκετά παράπονα ο Νίστρουπ προφανώς. Κρατάει την νίκη, το είπε και μετά. Θέλει πολλά να φτιάξει ο Παναθηναϊκός.
0: Κοίταξε, μας έχει πολλά. Πει ο Νίστρουπ ότι τώρα στην αρχή μην περιμένετε.
1: Θέλει αποτελέσματα.
0: Θέλει αποτελέσματα κτλ. Κτλ. Αλλά. Δηλαδή. Εντάξει. Θέλω να πω. Είναι δύσκολο να το λες αυτό. Δηλαδή θέλω να πω. Ο κόσμος περιμένει να δει και κάτι, έτσι.
1: Ναι, σίγουρα.
0: Δεν είναι...
1: Εντάξει, δεν εννοεί όλη τη χρονιά ότι ξέρουμε μόνο αποτελέσματα.
0: Ναι.
1: Το ποδοσφαιρό, προφανώς. Εννοεί την αρχή, εννοούσε κυρίως τα προβληματικά.
0: Ναι.
1: Ότι αυτό που υποσχέθηκε τώρα στην αρχή είναι νίκες, όχι τώρα καλοπρόσω, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι αυτό που λέει είναι ότι στα προβληματικά το έλεγε αυτό στην αδείξη, ότι δεν είναι εύκολο τώρα να παίξουμε καλό ποδόσφαιρο και να έχουμε και να πρέπει. Με την Νίκη Βόλου ήταν ένα άλλο μάτς. Απλά αυτό που διακρίνω εγώ είναι ότι ο Παναθηναϊκός απέναντι, παράδειγμα, απέναντι σε κλειστές άμυνες όπως αυτή με τη, που είδαμε στο χθεσινό παιχνίδι από την Νίκη Βόλου, δεν έχει βρει ακόμα τους αυτοματισμούς του, το συνδυαστικό ποδόσφαιρο για να ανοίξει μια άμυνα,
0: ναι,
1: ή ακόμη και μια ατομική ενέργεια. Θέλει ακόμη σε αυτό, μπορεί να το βλέπουμε σταδιακά για κάποια διαστήματα,
0: ναι,
1: 10-15, σε διάρκεια θέλεις. Θέλει, φαίνεται ως θέλει χρόνο.
0: Κοίταξε να δεις. Φαίνεται, έχει και ένα θέμα ο Παναθηναϊκός. Τώρα με την απόσταση που βλέπουμε αυτά τα 8 μάτς τα οποία έχει κάνει μέσα στην χρονιά, τα οποία δεν πολλά, αλλά δεν και λίγα. Θέλω να πω 8 παιχνίδια, είναι 8 παιχνίδια, έτσι. Δηλαδή, αν δεν είχε Ευρώπη και ήταν 8 παιχνίδια στο πρωτάθλημα, ήταν το 1 τρίτο του πρωταθλήματος, έτσι. Το καλά-καλά.
1: Ναι,
0: λοιπόν,
1: ναι.
0: Έχει αλλάξει πολλές φορές ο Παναθηναϊκός και ειδικά επιθετικά. Δηλαδή, ξεκινάει με μια εμπιστοσύνη μεγάλη στον Γιάνγκουσιτς, στον Αντίνο. Στην πορεία εμφανίζεται ο Ντέσσερς, εμφανίζεται ο Ταμπόρδα, εμφανίζεται. Κατάλαβες, ο Λιβάη. Τώρα εμφανίζεται ο Ουναΐ και αυτός.
1: Ο
0: Κάγκουα, έτσι. Ο οποίος επίσης έχει παίξει τώρα στα δύο παιχνίδια. Ο Λούζα που μπαίνει αλλαγή λιγότερο.
1: Γι' αυτό εγώ λέω για χημεία.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν είναι εύκολο.
0: Δεν είναι. Δηλαδή, αν αλλάζεις τόσο πολύ και έχεις και τόσους πολλούς παίκτες που πρέπει και αυτοί να παίξουν κακά τα ψέματα. Δηλαδή, γίνεται κάτι, η δουλειά γίνεται ζορίζει. Δηλαδή, σκεφτόμουν να Διονύση, το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα. Ο Ραστόντερ. Εντάξει. Ο Ραστόντερ αποκτήθηκε τον Ιούνιο. Έτσι δεν είναι? Πολύ νωρίς. Τέλη Ιουνίου.
1: Νωρίς αποκτήθηκε. Ναι, νωρίς.
0: Με όπως εξελίχθηκε το πράγμα, δεν ξέρω αν θα τον έπαιρνε τώρα ο Παναθηναϊκός. Αν δεν τον είχε πάρει τότε, δηλαδή, ότι θα τον έπαιρνε τώρα βλέποντας τον Τέσσερις να επιστρέφει, έχοντας τον Τετέι, έχοντας πάρει τον Λιβάη Γκαρσία. Έτσι, από τη στιγμή που τον έχει, πρέπει να παίξει κι αυτός. Μπάει σαν παίχτη και αν του λες δεν θα παίξει ούτε με την Εθνική Βόλου. Δεν γίνεται.
1: Σωστό, σωστό.
0: Καταλαβες.
1: Χθες είδαμε δεύτερη φορά βασικό τον Κάγκουα. Είδαμε πολύ περισσότερο τον Λούζα.
0: Ναι.
1: Είδαμε ένα κέντρο με Κάγκουα Κοντούρι που δεν το είχαμε ξαναδεί. Είδαμε δεξί μπακ τον Γκάτρι. Είδαμε Πάλμερ Μπράουν, Ραστόντερ, Φαντρόγγελ ενδίδυμο που επίσης, αν δεν κάνω λάθος, το είχαμε ξαναδεί. Θέλω να πω ότι.
0: Ναι. Την άμυνα γενικά διαφορετική σε σχέση με τα προηγούμενα και μάλιστα ήταν και μια άμυνα η οποία έπρεπε οι παίχτες να παίξουν πολύ γιατί ο αντίπαλος ήταν μαζεμένος πίσω. Δηλαδή ήταν τελείως διαφορετική η διαδικασία από το ματς με τη
1: Χράτα. Θέλει δουλειά ο Παναθηναϊκός, θέλει χρόνο. Δεν ξέρω αν θα καταφέρει να περάσει αυτό που θέλει ο Νίσης του ή όχι. Αυτό θα το δούμε, δεν μπορώ να το μαντέψω. Αλλά για να βγάλουμε το συμπέρασμα, αν μπορεί να το περάσει ή όχι, λίγο χρόνο ακόμα το θέλει. Το σημαντικό σε αυτό το χρόνο.
0: Ναι.
1: Είναι να παίρνει αποτελέσματα. Για να
0: γιατί, κερδίζει, γιατί αυτό σου δίνει και τράτο. Δηλαδή, κατάλαβες, ναι. Γι' αυτό και το μάτς με τον ΠΑΟΚ, ας πούμε τώρα, είναι πολύ ειδικών συνθήκων, έτσι.
1: Είναι το πρώτο ντέρμπι της σεζόν.
0: Ναι.
1: Έχει μια ιδιομορφία, είναι ένα παιχνίδι ανάμεσα. Το πρώτο ντέρμπι της σεζόν τα φέρνει έτσι η ποδοσφαιρική ζωή, να το πω έτσι, που και οι δύο έχουν νέους προπονητές. Και οι δύο έχουν τα θέματα του, ο ΠΑΟΚ περισσότερα. Γιατί ο Πάοκ είχε το βάρος των αποκλεισμών.
0: Όχι μόνο. Χθες βράδυ έβγαλε ανακοίνωση η θύρα 4. Δηλαδή έχει πιο πολύπλοκη.
1: Ναι, όχι. Εγώ μιλάω καθαρά για το αγωνιστικό. Οι άλλοι, ο Πάοκ έχει άλλα θέματα. Αγωνιστικά ο Παναθηναϊκός μπορεί να μην είναι ακόμη ελκυστικός. Παίρνει αποτελέσματα όμως. Παίρνει προκρίσεις, παίρνει νίκες. Ενώ ο Πάοκ δεν έχει. Είναι ένα μάτσο το οποίο θέλουν τον κόσμο στο πλευρό του οι πράσινοι. Προφανώς είναι το πρώτο τέρμι της σεζόν. Υπάρχει έντονη κινητικότητα στα εστία και πιστεύω θα υπάρξει περισσότερη τις επόμενες ώρες. Δηλαδή θα έχει κόσμο στο Ολυμπιακό Στάδιο. Έχει ανοίξει και το πάνω διάζωμα. Πρέπει να δούμε, να αφήσουμε ανοιχτό το ενδεχόμενο να είναι στην αποστολή ο Ναΐ.
0: Ναι.
1: Θα φανεί σήμερα. Χθες ο Νίστρουπ, στη σχετική ερώτηση που του έγινε, είπε να περιμένουμε τις επόμενες 48 ώρες. Το άφησε ανοιχτό. Ο Ναΐ, μέχρι πριν από κάποιο διάστημα, έκανε προπονήσεις. Τις τελευταίες ημέρες που ήταν το θέμα του, η υπόθεσή του, το φεύγω από την Τζιρόνα, παίρνω μεταγραφή, εκεί δεν είχε κάνει. Δύο-τρεις μέρες νομίζω ήταν που δεν έκανε. Πρέπει να το δούμε. Υπάρχουν πιθανότητες, ανοιχτό, δεν μπορώ να το πω ακόμα με σιγουριά.
0: Πάντως το προηγούμενο του Λιβάη Γκαρσία λέει ότι δεν αποκλείεται να τον δούμε. Ίσα-ίσα.
1: Σωστό.
0: Γιατί και ο Λιβάη θυμάσαι, ήρθε, κατέβηκε από το αεροπλάνο που λέει ο λόγος και έπαιξε κατευθείαν.
1: Κατευθείαν. Και ο Ναΐ ακόμη περισσότερο γιατί. Ξέρει και τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι.
1: Και ο Λιβάη τον ήξερε άλλος αντίπαλος. Okay, αυτός έχει παίξει. Οπότε θα το δούμε. Ξαναλέω, περιμένουν κόσμο στον Παναθηναϊκό. Υπάρχουν φυσικά εισιτήρια www.pao.gr και υπάρχει γενικώς μετά και τη μεταγραφή του να είναι ένα κύμα ενθουσιασμού και ένα κλίμα συσπήρωση του κόσμου να πάρουμε εισιτήριο να πάμε στο πρώτο ντέρμπι της σεζόν. Υπάρχει κόσμο. Υπάρχουν εισιτήρια, το ξαναλέω. Pao.gr. Μπαίνει ο κόσμος και προμηθεύεται. Προπόνηση το απόγευμα στις 6. Όπου θα δούμε τι θα δουλέψει ο Νίστρουπ για αυτό το τελείως διαφορετικό, όπως είπε και χθες, παιχνίδι σε σχέση με αυτό που έπαιξε με την νίκη Βόλου. Αν κρατάει ο Παναθηναϊκός από χθες είναι η νίκη, θα πω εγώ ότι κρατάει και τα λίγα λεπτά συμμετοχής του νεαρού Μπινιάρη που έκανε ντεμπούτο, 17 ετών. Έδειξε διάθεση αυτό το παιδί. Ήταν λίγα τα λεπτά τα οποία αγωνίστηκε και είναι και το ντεμπούτο του. Περιμένουμε να δούμε και εντυπωσιακά πράγματα.
0: Είχε όμως μια σπιρτάδα.
1: Είχε.
0: Για τον Μπινιάρη το παιχνίδι ήταν σημαντικό, δεν ξέρω για πόσους άλλους. Και για τον Ταμπόρδα ήταν σημαντικό. Δηλαδή τον είδα να χαμογελάει στο τέλος της συνέντευξης, να μιλάει. Και κάποιους άλλους μου φαινόταν ότι είναι λίγο, ξέρεις, θα παίξουμε και σήμερα.
1: Ήταν και ο Ταμπόρδα, χθες έκλεινε ένα χρόνο από τότε όταν πήρε μεταξύ τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι.
1: Οπότε είναι και τέτοιος τύπος. Δηλαδή τα ζει έντονα όλα αυτά, οπότε το έζησε και αρκετά έντονα χθες και με τον κόλ που έβαλε. Ο Μπινιάρης είναι ένα παιδί από την Ακαδημία, έκανε προετοιμασία, όλοι λένε πολύ καλά λόγια, θα το δούμε το παιδί. Έκανε προετοιμασία με τον Παναθηναϊκό φέτος, αν θυμάσαι, δεν ξέρω αν είχες δει καθόλου τα φιλικά, επειδή δεν υπήρχε δεύτερος αριστερός μπακ, έπαιξε αριστερός μπακ. Η θέση του είναι χαφ, χθες έπαιξε ως χαφ, έκανε το επίσημο ντεμπούτο του, μακάρι το παιδί να κάνει την καριέρα που ονειρεύεται. Θα τα δούμε όλα στην πορεία, υπάρχει ακόμα ανθρώπους.
0: Εντάξει, νομίζω είναι λίγο δύσκολο να μιλήσουμε για εντεκάδα για την Κυριακή.
1: Αλλά θεωρώ ότι Λιβάη Τετέ θα επιστρέψει.
0: Ναι, μια ιδέα και εγώ την έχω.
1: Άκουγα, πιστεύω θα παραμείνει.
0: Νομίζω ότι θα μοιάζει λίγο η εντεκάδα με την εντεκάδα που έπαιξε με τη Χράτζη της Αθήνα, με τη διαφορά ότι θα υπάρχει ο Κάγκουα.
1: Ναι. Είμαι την εντεκάδα με το Λιβαδιακό.
0: Είμαι την εντεκάδα. Ναι. Σωστό. Κοντά είμαι.
1: Φράι θα επιστρέψω Καλάμπρια.
0: Ναι.
1: Μπορεί να επιστρέψω Αντίνο.
0: Ναι. Οι δύο μπροστά.
1: Οι δύο μπροστά ο Λιβάη με τον Τετέ.
0: Ναι.
1: Ο Ταμπόρ δεν μπορεί να πιστέψει στο βασικό σχήμα. Δηλαδή μπορεί να είναι και ίδια με το Λεβαδιακό. Τώρα εκτιμήσει κάνουμε και δεν έχει κανένα.
0: Ναι. Κοίταξε να δεις. Ο ΠΑΟΚ με όλα τα προβλήματά του εξακολουθεί να είναι μια ομάδα πάρα πολύ δυνατή στα πλάγια.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ δυνατή. Δηλαδή και ναι, ο Άλλη ναι. είναι στο Περιστέρι, έκανε φοβερά πράγματα.
1: Ναι.
0: Ο Ζήφκοβιτς είναι ο Ζήφκοβιτς. Δηλαδή η γραμμή κρούσης αυτή είναι. Εκεί είναι η δύναμη του. Το λέω γιατί 4-4-2 με τον Ταμπόρδα και τον Αντίνο στα πλάγια. Και Κυριακόπουλο Καλάμπρια στην άκρη και τα λοιπά θέλει.
1: Ναι, μπορεί να τα αλλάξει.
0: Μπορεί, ναι, να δούμε. Ναι. Είναι πάντως, θέλω να σου πω κάτι που σε προβληματίζει. Δεν είναι αντί να κρατήσουμε την μπάλα και δεν τρέχει τίποτα.
1: Να πω πρωτού κλείσω.
0: Ναι.
1: Πριν από λίγο έχει ανέβει μεγάλη συνέντευξη του Τζέικοπ Νίστρουπ στο κανάλι της Superbet.
0: Mm-hmm.
1: Μιλάει για πάρα πολλά. Πέρα από τα καθαρά θέματα του Παναθηναϊκού, έχει ενδιαφέρον γιατί μιλάει για. Είναι για τον ίδιο, για να τον μάθει ο κόσμος, τα παιδικά του χρόνια, η προπονητική, διάφορες ιστορίες που λέει για την οικογένειά του, για την κόρη που έχει υιοθετήσει. Λέει ωραία πραγματάκια. Στο κανάλι Super Bowl μπορεί ο κόσμος να μπει και να δει τον νέο προπονητή Παναθηναϊκού και να τον μάθει ακόμη περισσότερο.
0: Έγινε. Στις 2 και κάτι εδώ. Με
1: δεν θα είμαι εγώ σήμερα.
0: Δεν θα είσαι σήμερα.
1: Μια έκτακτη υποχρέωση με το ρεπορτάζ στο Κοροπή.
0: Μάλιστα. Εντάξει, έγινε.
1: Έγινε.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση. Σταγόνα, σταγόνα. Από την πηγή της ζωής. Απολώνιο. Φυσικό μεταλλικό νερό από τη ΒΑΠ. Πλούσιο σε μαγνήσιο. Ευεργετικό για την υγεία μας. Από φυσικές πηγές προέλευσης. Εμφιαλωμένο φυσικό μεταλλικό νερό. Απολώνιο. Από τη ΒΑΠ. Η πηγή που σε ξεδιψάει.
2: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καμάρι Παστίδα σας προσκαλεί στο 19ο Πολιτιστικό Φεστιβάλ Καμάρια 2026. 7 βράδια πολιτισμού, 7 βράδια με 300 και πλέον συμμετέχοντες. Με θέατρο, μουσική, χορό, φορεσιές, χρώματα, παραδόσεις, ήρθε και έθιμα. Φέτος, εκτός από τα τοπικά συγκροτήματα και τους καλλιτέχνες που μας θυμάνε για άλλη μια φορά με την παρουσία τους, θα έχουμε μαζί μας τη μεικτή χοροδία Φόνς και Πολυφωνική Σύνολο Υπηρετών Σύρου, τον Πολιτιστικό Όμιλο Πανταχού Κεραμιδιωτών Πηλίου Αγλαία Τραγουδαρά Βόλου, το Σύλλογο Κουτ Βουκάρα Τζιστέμεριν από τη Σερβία, το Πνευματικό Κέντρο Αγίου Ιωάννη Αμαρίνθου από την Εύβοια και το Σύλλογο Γυναικών Κάτω τη Θωρέας από τη Φιώτιδα. 19ο Πολιτιστικό Φεστιβάλ Παστίδας Καμάρια 2026. Από την Κυριακή 30 Αυγούστου έως και το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, με ώρα έναρξης κάθε βράδυ στις 8 στο χώρο εκδηλώσεων του Συλλόγου στην Παστίδα. Είσοδος ελεύθερη. Υπό την αιγίδα της UNESCO Πειραιώς και Νήσων και της ITER Action Art. Συνδιοργανωτές, Διεύθυνση Πολιτισμού Δήμου Ρόδου, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και Σύλλογος Καμάρι Παστίδας Ρόδου. Σας περιμένω.
3: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
4: Η Ρόδος γίνεται το επίκεντρο του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Το δεύτερο International Tournament Rhodes 2026 έρχεται. Τρεις ημέρες, τρία μεγάλα παιχνίδια, μία μεγάλη μπασκετική γιορτή. Παρασκευή 11, Σάββατο 12 και Κυριακή 13 Σεπτέμβρη. Ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ και η Σπαρτάκ Σουμπότιτσα συναντιούνται στο κλειστό γυμναστήριο Καλλιθέας. Η Ρόδος τιμά τους θρύλους του μπάσκετ. Διαμαντίδη, Αλβέρτη, Μπατίστ, ο Μπράντοβιτς και Σάκοτα. Το μπάσκετ στα καλύτερά του. Η Ρόδος το ζει. Κλείσε το εισιτήριό σου στο more.com και στα καταστήματα Public.
0: Χορηγός επικοινωνίας Top FM. Η θάλασσα είναι ελευθερία, αλλά η ασφάλεια είναι ευθύνη. Πριν λύσετε κάβους, αναρωτηθείτε αν σέλνετε πραγματικά καλυμμένοι. Στις ασφάλειες Πανουδάκης θα βρείτε ολοκληρωμένη ασφάλιση σκάφους με πολύ υψηλά κεφάλαια αστικής ευθύνης, κάλυψη που επεκτείνεται και στη στεριά, καθώς και κάλυψη κατά παντός κινδύνου. Με αποζημίωση, χωρίς μειώσεις λόγω παλαιότητας και όρους που ξεπερνούν τον ανταγωνισμό. Ασφάλειες Πανουδάκης, Αλεξάνδρου Διάκου 38, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-38400, κινητό 694-064-0635. Απολαύστε τη θάλασσα με τη σιγουριά που σας

0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
1: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου. 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-69-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
0: Top FM 102,4.
2: Sport FM 94,6.

Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, ένας φίλος μου λέει ότι το πρώτο δύσκολο μάτς χρονιάς είναι το ΑΕΚ Άρης. Ναι, προφανώς είναι ένα σημαντικό παιχνίδι, πολύ σημαντικό παιχνίδι, θα διαφωνήσω, αλλά έχει μια ιδιαιτερότητα, μια διαφορά, ότι για την ώρα τουλάχιστον δεν μου προκύπτει ότι ο Άρης έχει στόχο το πρωτάθλημα, ενώ ο ΠΑΟΚ το έχει. Δεν λέω ότι θα το κατακτήσει, δεν λέω ότι δικαιολογημένα το λέει, δεν λέω ότι έχει ομάδα για να το κάνει, δεν λέω τίποτα. Λέω ότι είναι στόχος του. Είναι στόχος του ΠΑΟΚ η κατάκτηση του πρωταθλήματος. Του Άρη, νομίζω ο στόχος φέτος είναι η επιστροφή στην Ευρώπη. Θέλω να πω δηλαδή ότι εάν ο Άρης χάσει από την ΑΕΚ, αν χάσει λέμε, δεν είναι και κανένα δράμα, δεν νομίζω ότι θα γίνει κάτι φοβερό και τρομερό. Αν χάσει ο ΠΑΟΚ από τον Παναθηναϊκό, κατά το κοινό λεγόμενο αρχίζουν τα όργανα. Που έχουν αρχίσει δηλαδή. Γιατί το ξαναλέω, χτες είχαμε ανακοίνωση της σειράς 4 για τον Ιβάν Σαββίδη και τη διοίκηση γενικότερα. Και είναι μια σκληρούτσικη ανακοίνωση, θέλω να πω.

0: δύσκολα πάντως παιχνίδια για να τα εκτιμήσεις έτσι τακτικά, ας πούμε, αγωνιστικά, πριν γίνουν και το ΑΕΚ Άρης, τα καλύτερα παιχνίδια της ημέρας, γι' αυτό λέω, και το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Δύσκολα γιατί της ΑΕΚ το παιχνίδι έρχεται πριν από το ευρωπαϊκό ντεμπούτο. Όπως είδαμε και στην Κηφισιά, και με την Κηφισιά το μυαλό είναι πολύ βασικό γενικώς, πρέπει να το έχεις το μυαλό σου εκεί. Η ΑΕΚ πέρσι δεν είχε προβλήματα σε αυτό το τύπο τα παιχνίδια, δηλαδή που πέφτανε μέσα στις ευρωπαϊκές της υποχρεώσεις. Αν θυμάμαι καλά, ένα μάτς είχε χάσει εντός κύκλου ευρωπαϊκών υποχρεώσεων, δηλαδή το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκι που είχε πάει εκεί μετά τη νίκη με την Αμπερντίν, αν θυμάμαι καλά. Λοιπόν, στα άλλα παιχνίδια τα έχει καταφέρει και μάλιστα σε ορισμένες περιπτώσεις τα έχει καταφέρει και πάρα πολύ θεαματικά. Δηλαδή, για μένα, ένα από τα πιο εντυπωσιακά περσινά πράγματα της ΑΕΚ ήταν η νίκη της στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, που της ουσίας στα play-off της έδωσε και το πρωτάθλημα, σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα των άλλων βέβαια. Και είναι το 3-0, το οποίο είχε έρθει, δεν ξέρω πώς το θυμόσαστε, μετά ακριβώς από τον αποκλεισμό από την Villarreal. Και μάλιστα με έναν τρόπο που δεν ήταν και ότι το περνάς, ας πούμε, στον Τούκο και λες πέσαμε αποκλειστικά με μια καλύτερη ομάδα και τι να κάνουμε και προσπαθήσαμε, γιατί έκαιζε 3-0. Μπορούσε να πει το παιχνίδι τουλάχιστον στην παράταση και δέχτηκε ένα γκολ στην πρώτη κατεβασιά που είχε κάνει η Ισπανική ομάδα στο δευτερομήχρονο. Και αυτά συνήθως σου μένουν στο κεφάλι, διότι χάθηκε τότε η ευκαιρία να πάρει μέρος στον ημιτελικό του conference, ΑΕΚ, θυμίζω. Λοιπόν, παρόλα αυτά, με τον ρυθμό της, το παιχνίδι της, τη φιλοδοξία της, ανασυντάχθηκε και πήγε και κέρδισε τον ΠΑΟΚ. Και το ξαναλέω, ήταν από τα πιο θεαματικά πράγματα που είχε κάνει η ΑΕΚ πέρσι. Δηλαδή, εκείνο το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ εν μέσω υποχρεώσεων ευρωπαϊκών. Φέτος όμως δεν ξεκίνησε πολύ καλά σε αυτό το πράγμα, γιατί άλλο είναι το Champions League, άλλο είναι το Conference, άλλο είναι να έχει το μυαλό στο μάτς που ακολουθεί, άλλο το μυαλό στο μάτς που προηγήθηκε. Η ΑΕΚ είναι σχηματισμένη βέβαια, αντίθετα από τον Παναθηναϊκό για παράδειγμα, που όπως λέγε και στο Διονύση έχει αλλάξει πάρα πολύ. Στα 8 αυτά παιχνίδια που έχει δώσει, είναι ζήτημα να υπάρχουν δύο εντεκάδες του που να έχουν, ξέρω εγώ, μόνο τρεις διαφορετικούς παίχτες η μία από την άλλη. Έτσι. Δηλαδή, παιχνίδι με παιχνίδι, ο Νίστρουμπ άλλαζε πάρα πολύ στη διάρκεια των προκριματικών και άλλαζε και τρόπους, έτσι, και άλλαζε και διατάξεις. Θυμάμαι ακόμα το 5-3-2, ας πούμε, στην Σόφια με την Τζέσεκα 1948. Δεν υπάρχουν 1947 Τζέσεκα ακόμα, απλά λέγεται Τζέσεκα 1948, το τονίζω. Τέλος πάντων, η ΑΕΚ, κάθε φορά μία-δυο θέσεις συζητάμε και αυτό είναι το καλό της υπόθεσης, απέναντι βέβαια σε έναν Άρη ο οποίος ξεκινήσει πάρα πολύ καλά, με δύο νίκες εντελώς διαφορετικές, αλλά πραγματικά νίκες που του δίνουν, ας πούμε, ηθικό και τον βοηθάνε σε αυτό που πρέπει να είναι η πρώτη του εφετινή προτεραιότητα, δηλαδή να ξεχαστεί από όλους όσο πιο γρήγορα γίνεται το περσινό του πρωτάθλημα. Αυτό είναι, πρέπει να είναι ο στόχος και είναι στο σωστό δρόμο για να το κάνει. Δηλαδή, αν κάνει αποτέλεσμα ο Άρης με την ΑΕΚ στην Όλγουιν Αρένα, αντίο το περσινό πρωτάθλημα, δεν το συζητάει κανείς, να είστε βέβαιοι. Συζητάμε για το πού μπορεί να φτάσει ο Άρης, αν μπορεί να μπει στην τετράδα. Αλλάζει η συζήτηση τελείως. Πάμε σε συζητήσεις που γινόταν για τον Άρη τα προηγούμενα χρόνια, όχι την περσινή χρονιά. Αλλά δεν είναι και απλό να το λες και επίσης έχει και αυτό στα θέματα και του παρά το καλό του ξεκίνημα, δηλαδή. Δεν έχει κρατήσει το 0 σε κανένα από τα δύο πρώτα παιχνίδια. Την Καλαμάτα έχανε 1-0 και 2-1. Και μάλιστα στην Τρίπολη, θέλω να πω. Ούτε καν στην Καλαμάτα δεν ήταν το μάτς. Με τον Όφη τον γκολ το δέχτηκε αργά, αλλά είχε Όφη τις ευκαιρίες του, θέλω να πω, ακόμα και στο πρώτο ημίχρονο μετά το 1-0, το οποίο το βρήκε πολύ νωρίς. Έχει και ο Άρης θέματα, αλλά θέλω να πω, αυτό είναι ένα παιχνίδι το οποίο είναι σε γενικές γραμμές πιο απλό από το πάρα πολύ περίπλοκο μάτς του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ, περίπλοκο κυρίως για τον ΠΑΟΚ, που δεν πολύ νωρίς βρίσκεται σε μια κατάσταση να μην έχει πολύ μεγάλα περιθώρια. Σκεφτείτε ότι ακολουθεί και μάτς με τον Άρη στην Τούμπα και έχει προηγηθεί η ισοπαλία με τον Όφη, οι ανακοινώσεις, έχει προηγηθεί η γκρίνια για τον Κωνσταντέλια, έχει προηγηθεί η φυγή του Λουτσέσκου, έχουν προηγηθεί τόσα πράγματα που δεν είχαν γίνει στον ΠΑΟΚ τα προηγούμενα 4 χρόνια. ξαφνικά του προκύπτει και ο Παναθηναϊκός, όπου τουλάχιστον σε επίπεδο παδών υπάρχει ενθουσιασμός, υπάρχει ο ΝΑΗ, υπάρχουν τρεις προκρίσεις για να μπει η ομάδα στο Conference League. Πράγμα που δεν είχε κάνει ο Παναθηναϊκός στην ιστορία του μέχρι τώρα, δηλαδή τις τρεις προκρίσεις εννοώ. Καλοκαιριάτικα, εντάξει, μπάλα δεν είναι αυτή που θέλει ο κόσμος, αλλά στην Ελλάδα είμαστε πάντα, υπάρχει ένα καλό επιχείρημα για να μην παίζουν ομάδες ποδόσφαιρο. Πάμε στον Νικολακό.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να

0: ενός ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
2: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
1: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
2: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
3: Σιγά την κομισιόν.
1: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
2: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
1: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
0: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
1: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε! Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Novamix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Novamix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε? Ρε το γείτονα.
0: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix. Τα επαγγελματικά είναι λίγο σαν το φιδάκι. Μία ανεβαίνει σκάλα και πας μπροστά, μία πέφτει σε εμπόδιο και σε γυρίζει πίσω. Το θέμα είναι να συνεχίζεις και να βρίσκεις το επόμενο βήμα σου. Βρες το ναι σου στις ημέρες καριέρας του καριέρα.gr. 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο Metropolitan Expo. Δωρεάν εγγραφή στο καριέρα.gr.
4: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στον Ισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.
5: Η Winsport FM 94,6.

0: Ναι, τον έχουμε. Σε πολύ λίγο, ε. Α, καλώς τον. Ξεκούραστος, επιτέλους ένα βράδυ κοιμήθηκε καλά. Ο Κώστας Νικολακόπουλος δεν χρειάστηκε να ξυπνήσει το πρωί και να τρέχει στα τηλέφωνα να δει τι έγινε. Καλά, δεν τα λέω.
1: Ας μην είμαστε ακριβώς έτσι στην περιγραφή μας, αλλά τέλος πάντων...
0: Ας ακούω κάπως βαρύ, γιατί...
1: Πολύ διαφορετικά πάντως από τις... όντως από τα προηγούμενα βράδια που ήμασταν σε επιφυλακή μέχρι αργά.
0: Ναι.
1: Γιατί, ξέρεις, υπάρχουν και μεταγραφές με τη διαφορά ώρας, όχι μόνο Νότια Αμερική, ακόμα και εδώ με 2 ώρες διαφορά, ξέρω εγώ, και λοιπά, που... Τι να κάνουμε, πρέπει να είμαστε στην τζίτα, αλλά έτσι είναι η δουλειά, τι να κάνουμε.
0: Ναι. Τώρα νομίζω ότι αυτό...
1: Ναι.
0: Εντάξει. Τελειώνει. Δεν ξέρω αν έχει άλλα Ολυμπιακός να κάνει.
1: Ας πούμε, ποτέ μιλες ποτέ.
0: Ποτέ μιλες ποτέ. Σωστό.
1: Το Ολυμπιακό. Αλλά σωστό. Η αλήθεια είναι ότι και οι άνθρωποι, ας πούμε, του συλλόγου λένε ότι...
0: Ναι.
1: Δηλαδή, για να καταλάβουμε το μέγεθος του θέματος, ο Ολυμπιακός Αντώνη έχει πάρει 20 παίκτες, έχει κάνει 20 μεταγραφές.
0: Ναι.
1: Να βγάλουμε 2 του όφη, οι οποίοι είναι για το Γενάρη και για το άλλο καλοκαίρι, να τους κάνουμε 18, ας βγάλουμε και τον Μαφαίο, ο οποίος έφυγε ήδη, που ανοίξει τον Ολυμπιακό, ο παίκτης, δεν
0: ναι,
1: είναι,
0: ναι,
1: είναι.
0: Ναι, ναι.
1: Ας πούμε 17,
0: ναι.
1: Και έβγαλε αποστολή πριν από λίγο με τη Λιμπάρ και είναι 15 μεταγραφές.
0: Ναι.
1: Μέσα, δηλαδή δεν βρίσκεις εύκολα 15 μεταγραφές είναι από σε και 9 παλιοί. Δηλαδή είναι έξω μόνο ο Μπέιλι και ο τερματοφύλακας ο Τσομπανίδης, ο οποίος να τον έχουμε υπόψη μας, γιατί μπορεί να παίζει βασικό στο κύπελλο ο Τσομπανίδης.
0: Ναι.
1: Είναι υποψήφιος, ας το πούμε έτσι, να παίζει στο κύπελλο, ε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων, η είδηση είναι σίγουρα η παρουσία για πρώτη φορά στην αποστολή του Πουέρτα. Πρέπει να πούμε ότι ο παίχτης από πλευράς αγωνιστικής ετοιμότητας, ρυθμού και αυτά είναι εντάξει. Έχει παίξει και στις 3 αγωνιστικές του πρωταθλήματος του Ισπανικού. Λίγο δύσκολα μάτς, λίγο εύκολα μάτς σε εισαγωγικά, τέλος πάντων. Όλα τα 90 λεπτά τα έχει βγάλει. Οπότε είναι fit, ας πούμε, δεν έχει τέτοιου είδους θέματα. Από εδώ και πέρα θα δούμε την. Εντάξει, με τη Λίμπαρ φαντάζομαι το παιδί έχει κάνει μια προπόνηση, δεν θα τον βάλει, ας πούμε, στην ενδεκάδα, φαντάζομαι, με τίποτα, μια προπόνηση δεν είναι normal.
0: Στη βασική ενδεκάδα λίγο δύσκολο, έχει άλλωστε και πολύ κόσμο εκεί, αλλά αλλαγή δεν αποκλείω να τον δούμε.
1: Αλλαγή βέβαια, για να τον πάρει και όλας αποστολή, γιατί δεν είναι όπως ο Φρόιλερ που τον είχε πάρει, ας πούμε, με τον Ατρόμητο αποστολή και τον άφησε τελευταία στιγμή έξω, που ήταν για προσαρμογή, ας πούμε. Ο Φρόιλερ δεν είχε κάνει λεπτό μετά το Μουντιάλ. Τούτος έπαιξε συνέχεια, δεν έχει χάσει και φιλικά, εννοείται, έχει κάνει και τέτοια. Αλλά πάνω απ' όλα έχει παίξει και στις 3 αγωνιστικές. Τέλος πάντων, για τον Μπέιλι να πούμε, επειδή με ρώτησες κάτι χτες, η πρώτη εικόνα που υπάρχει στον Ολυμπιακό είναι ότι θέλει σίγουρα 15 μέρες πολλή δουλειά. Εντάξει.
0: Ναι.
1: Όπερ σημαίνει ότι οριακά να προλάβει να παίξει κάποιο μάτς πριν τη διακοπή του πρωταθλήματος. Το οποίο είναι και νορμάλ, ας πούμε, τώρα ένας παίχτης ο οποίος έχει μείνει πίσω από προετοιμασία κλπ. Δεν είναι καλό να το ζορίζεις.
0: Και δεν είναι και καλό να μπει ένας παίχτης ανέτοιμος και να δημιουργηθούν εντυπώσεις, ξέρεις.
1: Γιατί ναι, σωστό και αυτό.
0: Σε αυτό είμαστε πολύ καλοί, δηλαδή...
1: Ναι, δηλαδή κανονικά πρέπει να πούμε ότι μετά τη διακοπή πρέπει να τον υπολογίζεις κανονικά. Αλλά, ξέρεις, θα κάνεις 15 μέρες να δουλέψει και βλέποντας πώς το λένε, μήπως εκεί προς το 20 Σεπτέμβρη μπορέσει να παίξει καθόλου, εάν κρίνει ο προπονητής σε συνεννόηση με τον παίχτη.
0: Έχω ένα φίλο που λέει, δεν το ξεχνάω ποτέ καλοκαιριάτικα, που λέει ότι είναι πολύ βασικό πως θα σε δει το Καραϊσκάκι. Την πρώτη φορά δηλαδή. Είναι πολύ βασικό για καριέρες, λέει, γενικώς. Και είναι σωστό. Είναι πολύ.
1: Εντάξει, ο Μπέιλι είναι ένας παίχτης που ο Ολυμπιακός δεν τον έχει πάρει δανεικό, για παράδειγμα, για να πεις ότι βιαζόμαστε να τον βάλουν μέσα και τέτοια. Έχει ένα τετραετές συμβόλαιο.
0: Ναι.
1: Είναι μια μεταγραφή η οποία πήρε σε αυτό τον παίχτη για να τον έχεις, να τον παντρευτείς κιόλας. Δηλαδή, υπό την έννοια πια το λέω, ότι δεν είναι ένα παιδί που τον πήρε για να έχει και μεταπολιτική αξία, ξέρω εγώ, όπως ο Σμάιλοβιτς, όπως οι άλλοι Πορόκα, τα άλλα τα παιδιά. Είναι ένας παίκτης τον οποίο τον πήρες για να σου παίξει, ρε παιδί μου, να σου κάνει στον Ολυμπιακό τη διαφορά, να είναι εδώ και να σου να είναι σημείο αναφοράς, ας πούμε.
0: Κοιτάξτε, αυτό που προσπαθεί να κάνει ο Ολυμπιακός με τον Μπέιλ, από ό,τι καταλαβαίνω εγώ, είναι να επαναλάβει ό,τι έκανε με τον Ζέλσον. Έτσι.
1: Δεν είναι.
0: Μοιάζει πάρα πολύ.
1: Το παράδειγμα.
0: Ναι, μοιάζει
1: πολύ.
0: Ναι.
1: Ναι,
0: και αν θυμάσαι, το Ζέλσον τότε όταν τον πήρε δεν τον είχε βάλει καν στην Ευρωπαϊκή Λίστα. Δηλαδή εδώ τον βάλανε. Ναι, ναι, τον βάλανε.
1: Ήταν
0: πιστεύω για να δείξουν ότι του έχουν και εμπιστοσύνη. Είναι, παίζουν και αυτά, δεν είναι.
1: Ναι, δεν και είναι το όλα. Πρώτο καιρό
0: ναι.
1: Έβγαζε κάποιες θελασούλες, κάποια τέτοια ο Ζέλσον. Που είναι αναπόφευκτο δηλαδή όταν είσαι ένα χρόνο έξω. Αλλά σε γενικές γραμμές ο Ζέλσον έχει βοηθήσει τον Ολυμπιακό. Μην τρελαθούμε τώρα. Δεν λέμε ότι είναι ο καλύτερος εξτρέμ που είχε ποτέ ο Ολυμπιακός, αλλά έχει βοηθήσει την ομάδα ο Ζέλσον 2,5 χρόνια τώρα.
0: Ναι, ναι.
1: Με τα καλά του και με τα άσχημά του.
0: Ναι, ναι. Καλά. Ο Ζέλσον μπορεί να σε τρελάνει, ας πούμε, στο ζήτημα της διάθεσης. Παραδείγματος χάρη στη Λάρισα, για μένα κάνει τρομερό παιχνίδι. Ναι, ναι.
1: Σαν τρελό.
0: Κάνει τρομερό παιχνίδι. Δηλαδή,
1: ναι,
0: πραγματικά έλεγες και τα κέφι να πούμε. Ναι.
1: Ναι,
0: δηλαδή μέχρι παρεξηγήσεως, δηλαδή εγώ νόμιζα ότι έχει συμφωνήσει να φύγει και λέω αν θέλει να τους αφήσει όλους με... δεν ήταν, δεν ίσχυε αυτό, ναι, ναι.
1: Και το δε εντυπωσιακό είναι ότι έπαιζε με μια ομάδα η οποία για 60 λεπτά μέχρι να αρχίσουν να μπαίνουν ας πούμε τα πολλά γκολ βαρούσε.
0: Έπαιζε, πάντα η ΑΕΛ είναι ντέρμπι αυτά.
1: Δεν ήταν δηλαδή μάτς το οποίο σε άφηναν και έκανες περίπατο, τα τάκλιν φεύγανε, θέριζαν τα τάκλιν. Ο Σα στο τέλος του μάτς δηλαδή υπέφερε στα αποδυτήρια, έδειχνε ας πούμε τα πόδια και αυτά, είχε φάει 2 ο Σα, μία ο Φορτούνης, μία ο 5 τάκλινγκ τα οποία ήταν, κοιτάξτε, κάθε δικαίωμα έχει ομάδα, κάθε ομάδα έχει δικαίωμα να παίξει και δυναμικά και αυτά δεν τους τα απαγορεύσει κανείς. Το δικό μου το παράπονο είναι ότι δεν μπορείς σε τέτοια 5 από το διαιτή το Κατσικογιάννη, εννοώ ότι σε 5 τέτοια τάκλινγκ που είναι 5 κίτρινες να βγάζεις 2, δεν μπορείς να κάνεις εκπτώσεις στο σκληρό παιχνίδι. Να μου κάνεις μία έκπτωση, αδερφέ, να τραβήξω άλλο στη φανέλα, ξέρω εγώ, για αυτά να καταλάβω. Παρότι κόβεις και την αντεπίδεση, πες ό,τι θες τέλος πάντων. Αλλά όταν πέφτει ξύλο, πρέπει να πέφτουν και κάρτες. Πώς θα γίνει δηλαδή. Ο Κουτσογούλας πήρε πρώτα μπάλα, έδιωξε, μετά βρήκε και έναν και του έβγαλε κάρτα από το 20 λεπτό. Του βγάλες καλός, βγάλες όλους όμως. Τέλος πάντων, καλά είναι αυτά για να πούμε και οι καινούργοι ότι όταν πας στην επαρχία στην Ελλάδα πέφτει και ξύλο. Να το δουν και οι καινούργοι παίχτες εννοώ, γιατί όλοι καινούργοι είναι που λέει ο λόγος. Είπαμε 15 μεταγραφές.
0: Δεν μου λες, τι η εντεκάδα περιμένουμε τώρα στο Βόλο, η εντεκάδα που να μοιάζει με αυτή
1: τη
0: Λάρισα ή η εντεκάδα με αυτή που είδαμε, ας πούμε, στην Τρίπολη.
1: Όχι μόνο με τη Λάρισα, αυτό που έπαιξε στην Τρίπολη.
0: Ναι.
1: Στην Τρίπολη, κατά βάση αυτό θα είναι. Ο Ορτέγκα, ο Σάλιακας, ο Ρέτσος, ο Πυρόλα, ο Πέστον, ο Τικνιζιάν, ο Έσε, ο Σιπιώνη, Σιπιώνη και ο... για τον Τζικίνιο, μπορεί να βάλει το Ζώτα, πιστεύω, στη θέση του Τζικίνιο.
0: Ναι.
1: Όχι δηλαδή εξτρέμ το Ζώτα, Ελκαμπή, να ξεκινήσει τον Τόλισον,
0: ναι.
1: Το Ρόκα.
0: Όχι Φορτούνης.
1: Να μείνω Τσικίνιο.
0: Ναι.
1: Εγώ θα το βλέπα αυτό. Οπότε αν βλέπεις τον Ζέλσον έτσι την Τετάρτη θα τον αφήσει έξω, αν πεις Τετάρτη, Σάββατο, 2 μάτς. Αλλά ένα 50 λεπτό, 60 λεπτό ίσως.
0: Ναι.
1: Δεν το λέω σαν πληροφορία,
0: ναι.
1: Πρόσεξε με, γιατί δεν έχει κάνει καν προπόνηση ουσιαστικά τίποτα τώρα.
0: Το ΣΑ δεν το βλέπεις να ξεκινάει.
1: Το ΣΑ και να είναι έξω Ζέλσον λες.
0: Όχι απαραίτητα, εγώ στα χαφ τον σκεφτόμουν.
1: Στα χαφ σε τι θέση.
0: Να παίξει ας πούμε δίπλα στον Έσε ή δίπλα στο Σιπιώνη.
1: Αφού είναι δεκάρι λέμε.
0: Εντάξει, τον έχει βάλει και πιο πίσω μου. Και εδώ σε ένα
1: όχι, είναι... ποτέ, όχι, ποτέ, ποτέ. Ποτέ. Ούτε λεπτό ναι. Δεν τον έχει βάλει 6-8 ποτέ.
0: Την Αϊμέγγεν, δεν είχε παίξει με την Αϊμέγγεν πιο πίσω.
1: Όχι. Ναι. Όχι. Το καλύτερο του παιχνίδι ήταν μάλλον. Το καλύτερο του σίγουρα, ναι. Δεν θέλω να πω το μοναδικό καλό γιατί δεν είναι έτσι, αλλά το καλύτερο του παιχνίδι το είχε κάνει 10-10. Δεν τον έχει βάλει ποτέ χαφ.
0: Έχω την εντύπωση ότι με την Αϊμέγγεν έπαιζε πιο πίσω και έπαιζε με ένα κόφτη Ολυμπιακός και δύο έμβολα, ας πούμε. Και ήταν, αλλά τέλος πάντων. Δεν... έκανε
1: έπαιζε
0: και
1: πιο
0: κάτι.
1: Πίσω ευρωπαϊκό παιχνίδι,
0: ναι,
1: ήταν,
0: γι' αυτό
1: δεν
0: το λέω.
1: Θα παίζει
0: γι' αυτό
1: πίσω,
0: το λέω.
1: Ακριβώς.
0: Δεν ήταν δηλαδή πίσω από τον Ελκαμπή ακριβώς. Τέλος πάντων. Εισιτήρια έχουν πάρει για το Βόλο, νομίζω.
1: Ναι, θα έχει, θα έχει.
0: Το μάτς είναι 7 η ώρα. Ναι.
1: 7, δεν θυμάμαι τώρα.
0: Ναι, ναι.
1: 7, ε.
0: Ναι, νωρίς.
1: Καλύτερα, για να βοηθιέται και ο κόσμος. Βέβαια, θα έχει πολύ λογικά ήλιο και αυτά, δεν ξέρω.
0: Ναι. Α, και για να γυρίσει και ο κόσμος, ξέρεις.
1: Εσύ ξέρεις τι καιρό έχει στο Βόλο.
0: Ναι, τα λογικά ζεστή και υγρασία τέτοιο καιρό, δούμε.
1: Λογικά θα είναι τραγωδία.
0: Άντε. Τα λέμε.
1: Άντε.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στον Άγιο Αθανάσιο του Δήμου Δυρφιών Μεσαπίων στην Εύβοια. Άμεσα μέσα σε μισή ώρα οριοθετήθηκε πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην Αργυθέα Παιανίας. Νωρίτερα το πρωί άμεσα είχε τεθεί υπό έλεγχο φωτιά που ξέσπασε σε ξηρά χόρτα και απορρίμματα στην περιοχή Ξηροπήγαδος Θυμάν Δρατικής. Εξέλιξη στην υπόθεση με την ηλικιωμένη που σύμφωνα με η καταγγελία την έθαψε η 68χρονη κόρη της στην αυλή του σπιτιού της στο Μαραθώνα πριν από περίπου 10 χρόνια. Σήμερα το πρωί αστυνομικοί εντόπισαν στο υπόγειο του σπιτιού οστά επιμελώς κρυμμένα πίσω από οικοδομικά υλικά. Στο σημείο κλήθηκε ανθρωπολόγος. Αναμένεται να συλληφθούν τόσο η 68χρονη όσο και ο γιος της που φέρεται να τη βοήθησε.

0: άνθρωποι. Τι ζητάμε αυτά τα χρήματα, έστω με κάποια καθυστέρηση. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα δυτικά και βόρεια του νομού. Έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 32 στη Θεσσαλονίκη.
1: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Σφοδρή διπλωματική αντιπαράθεση Αθήνας και Άγκυρας για τα θαλάσσια πάρκα και τον χωροταξικό σχεδιασμό στο Αιγαίο. Με αυστηρό διάβημα διαμαρτυρία στην Άγκυρα, η Ελλάδα απέρριψε κατηγορηματικά τις τουρκικές αιτιάσεις, χαρακτηρίζοντάς τις αυθαίρετες και νομικά ανυπόστατες. Η Αθήνα ξεκαθάρισε ότι η κυριαρχία της στο Αιγαίο είναι οριστική και κατοχυρωμένη από διεθνείς συνθήκες, ενώ χαρακτήρισε άκυρη την ανακήρυξη τουρκικών θαλάσσιων πάρκων εντός της ελληνικής ύφαλου. Από την πλευρά της, η Τουρκία μέσω ρηματικής διακοίνωσης επανέφερε το ανυπόστατο αφήγημα των γκρίζων ζωνών, αμφισβητώντας την ελληνική κυριαρχία σε νησιά και απειλώντας ότι δεν θα επιτρέψει αλλαγή του status quo. Η ελληνική διπλωματία ξεκαθαρίζει ότι θα καταγγείλει άμεσα κάθε μονομερή τουρκική πρόκληση στους Ευρωπαίους και διεθνείς εταίρους της. Μια συγκλονιστική εικόνα ανθρωπισμού που σιωπά τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή εκτυλίσσεται στη ΜΕΦ του νοσοκομείου της Ρόδου. Δύο 23χρονοι νέοι, ένας Ισραηλινός και ένας Παλαιστίνιος, νοσηλεύονται σε διπλανά κρεβάτια με βαριές κρανιογκεφαλικές κακώσεις, δίνοντας την ίδια ακριβώς μάχη για τη ζωή τους. Όπως περιέγραψε στον Top FM και τη Ρένα Βανιανάκη ο εντατικολόγος Βασίλης Κινούς, την ώρα που όλα κρίνονται στην αντίδραση του οργανισμού, όσα έξω από το νοσοκομείο μοιάζουν τεράστια, ξαφνικά μικραίνουν. Στη ΜΕΘ δεν υπάρχουν σημαίες, θρησκείες και μίσος παρά μόνο ο άνθρωπος. Την ίδια ώρα έξω από τη μονάδα οι οικογένειές τους μοιράζονται βουβά την ίδια αγωνία, περιμένοντας μαζί ένα ελπιδοφόρο μήνυμα. Θλίψη προκάλεσε στη Ρόδο η είδηση του θανάτου της Δέσποινας Δελαπόρτα, η οποία έφυγε από τη ζωή, αφήνοντας πίσω της ένα σπουδαίο κοινωνικό και πολιτιστικό έργο. Η εκλοιπούσα υπηρέτησε με βαθιά πίστη τον εθελοντισμό, διατελώντας για περίπου 30 χρόνια πρόεδρος του Περιφερειακού Τμήματος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Παράλληλα, ως καθηγήτρια πιάνου, σφράγισε με την παρουσία της στη μουσική εκπαίδευση του νησιού, διδάσκοντας γενιές Ροδίων. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί αύριο, Σάββατο, στις 12 το μεσημέρι, στον Ιερό Ναό Ταξιαρχών. Σε γραπτή του συλληπιτήρια δήλωση, ο κύριος Καμπουράκης κάνει λόγο για μια αρχοντική ψυχή με σπάνιο ήθος και έμφυτη ευγένεια, υπογραμμίζοντας ότι η προσφορά της στον τόπο υπήρξε στάση ζωής. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην προσωπική του σχέση, τονίζοντας ότι οι πολύτιμες συζητήσεις και η φιλία που μοιράστηκαν για 3 δεκαετίες θα παραμείνουν για πάντα ζωντανές στη μνήμη του. Ριζικές αλλαγές έρχονται στη διαχείριση των αγροτικών επιδοτήσεων. Οι περιφέρειες αναλαμβάνουν πλέον εξ ολοκλήρου προγράμματα όπως οι νέοι αγρότες και τα σχέδια βελτίωσης. Την έντονη ανησυχία του για τη μετάβαση αυτή εξέφρασε με δηλώσεις του στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη ο αντιπεριφερειάρχης πρωτογενού τομέα Φιλίμωνας Ζανετίδης, προειδοποιώντας για τον τεράστιο όγκο δουλειάς που μεταφέρεται στις τοπικές υπηρεσίες χωρίς να έχει προσληφθεί ούτε ένας επιπλέον υπάλληλος. Παράλληλα, αποκάλυψε ότι οι περιφέρειες αρνήθηκαν να υπογράψουν το αρχικό κείμενο της ΑΑΔΕ, το οποίο προέβλεπε ελέγχους στις δηλώσεις τους και πρόσβαση στον εξοπλισμό τους. Εκδήλωση τιμής και μνήμης διοργανώνει σήμερα στη Ρόδο η Νομαρχιακή Επιτροπή Νότιων Δωδεκανήσου του ΠΑΣΟΚ με αφορμή τη συμπλήρωση 52 χρόνων από την ίδρυση του κινήματος. Η εκδήλωση θα ξεκινήσει στις 6.30 το απόγευμα στο πάρκο Ανδρέα Παπανδρέου. Στο πλαίσιο της επετείου, τα τοπικά στελέχη του κόμματος θα πραγματοποιήσουν κατάθεση στεφάνου στην προτομή του ιδρυτή του κινήματος. Κοινή πορεία αλληλεγγύης από τον Σύλλογο Αμαία Ρόδου και του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών Άγιος Εφραίμ. Οι δύο φορείς ενώνουν επίσημα τις δυνάμεις τους σήμερα στις 8.30 το βράδυ με την υπογραφή πρωτοκόλλου αδελφοποίησης. Η τελετή θα πραγματοποιηθεί στο θέατρο της Μεσαιωνικής Τάφρου Μελίνα στο πλαίσιο μεγάλης συναυλίας κοινωνικής προσφοράς με στόχο τον συντονισμό κοινών δράσεων και την ενίσχυση του εθελοντισμού στο νησί. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από δυτικές νότιο-δυτικές διευθύνσεις με ένταση 3 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού το topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση.

0: κίνηση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410 28074. Αξία σε κάθε έργο.
1: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 22410 51 722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
2: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
3: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις. Εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και 3 γενιές ασχολείται μόνο με αυτά. Με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης χωματουργικά. Στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης χωματουργικά. Εγγυημένα.
4: Top FM 102,4.
5: Να πω, δεν έχει παίξει ακόμα στην Καλαμάτα. Εκεί που θα δυναμώσει σίγουρα, γιατί έχει και το κοινό αυτό που είναι πάρα πολύ πιστό. Ο Ατρόμητος με 2 ήττες, περιθώριο για τρίτη προφανώς δεν έχει. Εγώ βλέπω νίκη του Ατρομήτου και να σκοράρουν και οι δύο στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Να σας πω και πόσο πληρώνει αυτό το να σκοράρουν και οι δύο. Η νίκη πληρώνει 1,90-1,95 και το να σκοράρουν και οι δύο 1,90 και 1,88. Καλό.

0: από τα περίεργα παιχνίδια της αγωνιστικής, αυτό το Όφη και Φυσιά. Και Φυσιά μετά την ισοπαλία με την ΑΕΚ έχει ηθικό. Ακολούθησε η ισοπαλία με τον Μαρκό στο κύπελο. Εντάξει, την περνάμε στον Ντούκου, κύπελο είναι. Όπου έχασε και πέναλτι για τον Μαρκό Ελαραμπή, μάλιστα. Το είδα χτες, το ανακάλυψα στα στιγμή ότι έριξα μια ματιά. Δεν ήταν δηλαδή και πάρα πολύ καλή και η Φυσιά, υποθέτω, για να έχει δεχτεί δύο γκολ και να έχει χάσει και πέναλτι το Μαρκό. Εντάξει, καλή και Άγια και η Φυσιά. Ο Όφη όμως που είναι, έχει περισσότερα παιχνίδια στα πόδια του και έρχεται κατά την ισοπαλία με τον ΠΑΟΚ. Ναι, με ήρωα τον Χρήστο Γιώργο, ό,τι θέλετε, με ευκαιρίες χαμένες του ΠΑΟΚ κτλ. Αλλά γενικά είναι σε ένα καλό καλοκαίρι. Το 2-20 άσος που βλέπω και το 2-25 μου φαίνεται εντυπωσιακή απόδοση για το πώς έχουν ξεκινήσει οι ομάδες. Έστω και αν η ισοπαλία της Κηφισιάς με την ΑΕΚ ήταν ένα αποτέλεσμα πάρα πολύ καλό. Δηλαδή, ένα αποτέλεσμα που δείχνει ότι η ομάδα του Λέτο έχει σειρά, έχει δυνατότητες, έχει ό,τι θέλετε. Αλλά θα πάω, και ας μου βγει και σε κακό, στον άσο του Όφη. Διαιτητής εδώ είναι ο Ντάουλας, όχι από τους πιο έμπειρους, είναι στο Βάρ Βεργέτης. Εντάξει, ελπίζω να μην παίξει κανένα ρόλο κανένας από τους δύο. Περίεργο παιχνίδι και απόδειξε ότι μέσα σε ένα χρόνο μπορεί να αλλάξουν όλα. Στην Ελλάδα είναι το Λεβαδιακός Πανετολικός. Πέρυσι θα λέγαμε άσο και over, με όλη τη συμπάθεια που έχω στο Γιάννη Αναστασίου και στον Πανετολικό γενικότερα. Φέτος δεν μπορώ να το πω αυτό, γιατί οι πρώτες εμφανίσεις του Λεβαδιακού δεν θυμίζουν την περσινή ομάδα. Έχει αλλάξει 20 παίκτες, αυτός και αν θέλει χρόνο. Πανετολικός πολύ πιο έτοιμος. Το παιχνίδι πολύ ανοιχτό. Το 1,90 μου φαίνεται έως και χαμηλό, αν σκεφτείτε ότι το Όφη και φυσικά στον άσο του Όφη δίνουν 2,20. Το 1,90 του Λεβαδιακού, πολύ ανοιχτό. Δεν βλέπω εδώ πέρα εγώ σημείο, συγχωρήστε με. Πιστεύω όμως ότι θα σκοράνουν και οι δύο. Πιστεύω ότι θα σκοράνουν και οι δύο, γιατί ο Λεβαδιακός πρέπει να βάλει επιτέλους ένα γκολ. Είναι δύο παιχνίδια χωρίς γκολ στο πρωτάθλημα. Ο Πανετολικός σκοράρει σε κάθε ματς στο πρωτάθλημα. Βέβαια έχει παίξει τα δύο παιχνίδια στην έδρα του, αλλά παίρνει και γκολ από αμυντικούς. Γενικά είναι μια κανονική ομάδα του Αναστασίου. Το να σκοράρουν και οι δύο πληρώνει 1,85 και 1,90. Διαιτητής εδώ ο Κατσικογιάννης. Όχι και στα καλύτερά του. Συμφωνώ με τον Νικολακόπουλο, η εμφάνιση στη Λάρισα δεν ήταν. Για την ευκολία του παιχνιδιού γενικότερη δεν ήταν εμφάνιση, ας πούμε, διαιτητή με πυγμή και εμπειρίες όπως ο Κατσικογιάννης, όχι. Και είναι και λίγο γκαντέμι ο Κατσικογιάννης, δηλαδή συμβαίνουν πολλά και διάφορα περίεργα. Αστέρας Ηρακλής. Για τον Ηρακλή, πολύ ανηφόρα το πρόγραμμα. Δεύτερο συνεχόμενο εκτός. Έχει προηγηθεί ισοπαλία με το Βόλο ήττα με την ΑΕΚ. Με το Βόλο Καλούτσικος ενδεχομένως θα κέρδιζε κιόλας αν δεν έμεινε με 10 παίκτες. Αν και τον πίεζε ο Βόλος, είχε αρχίσει να τον πιέζει ο Βόλος. Διαιτητής ο Κατοίκος για να γκρινιάζει ο Ματζάρη, που μέχρι τώρα κάνει πολύ πιο θεαματικές δηλώσεις από ότι παιχνίδια με τον Ηρακλή. Μου φάνηκε ότι έχει βγάλει μια πρόοδο γενικότερα. Αλλά νομίζω ότι ο Αστέρας το έχει ανάγκη το παιχνίδι και επειδή κάτι πρέπει να έχει μάθει από την περσινή του περιπέτεια, έχει καταλάβει ότι τρία παιχνίδια χωρίς νίκη είναι πάρα πολλά σε αυτό το πρωτάθλημα και πρέπει να το πάρει το μάτς και νομίζω ότι θα το πάρει το μάτς. Αυτό είναι Δευτέρα, απλώς έχω μπροστά μου τους διαιτητές και τα βλέπω ένα-ένα τα παιχνίδια. Εντάξει, δεν αλλάζει κάτι. Δευτέρα, Κυριακή, Σάββατο, νομίζω ότι ο Αστέρας πρέπει να πάρει το μάτς και μπορεί να το πάρει το μάτς. Και τι άλλο μας έχει μείνει, το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, όπου όλα δείχνουν ότι ο Παναθηναϊκός είναι ένα βηματάκι μπροστά, παρότι οι εμφανίσεις δεν είναι αυτές που περιμέναμε στο ξεκίνημα της χρονιάς. Δεν φαίνονται τα πολλά χρήματα τα οποία έχουν δαπανηθεί στις μεταγράφες μέχρι τώρα. Ή μάλλον φαίνονται μόνο σε μια στιγμή, όταν ο Νίστρουπ κοιτάζει τον πάγκο και διαλέγει παίχτες να μπουν μέσα. Μέχρι τώρα αυτό έχει γίνει το μυστικό της επιτυχίας του Παναθηναϊκού σε μια σειρά από παιχνίδια, ή τουλάχιστον το μυστικό της νίκης. Δηλαδή, έρχονται παίχτες από τον πάγκο και βάζουν γκολ. Αυτό γίνεται σταθερά από το ξεκίνημα του καλοκαιριού. Δεν είναι μόνο ο Νίστρουπ, και ο Ραστόντερ το έχει κάνει, και ο Ταμπόρδα το έκανε με την νίκη Βόλου. Γενικώς, ο πάγκος του Παναθηναϊκού είναι τεράστιος και αυτό μπορεί να κάνει τη διαφορά. Για τον ΠΑΟΚ, δεν ξέρω τι να πω. Ο Άλλη είναι καλά, τον είδαμε στο Περιστέρι. Ο Ζίβκοβιτς είναι πάντα ο Ζίβκοβιτς. το Σερβάκι έδειξε ωραία πράγματα στο παιχνίδι με τον Όφη, αλλά δεν ξέρω αν θα ξεκινήσει βασικός. Ο ΠΑΟΚ δέχεται γκολ σχετικά εύκολα, έτσι, όχι στο ελληνικό πρωτάθλημα. Στο ελληνικό πρωτάθλημα έχει δεχτεί μόνο ένα γκολ στα δύο πρώτα παιχνίδια. Στην Ευρώπη όμως δεχόταν γκολ σε όλα τα παιχνίδια που έπαιζε μέχρι τώρα. Για να μην δεχτεί γκολ με τον Παναθηναϊκό, αν μάλιστα λείπει και ο Χατζηδιάκος, χρειάζεται ένα χαφ παραπάνω. Δεν ξέρω αν θα το κάνει ο Λύσης να το αλλάξει το πράγμα, παίξει 4-3-3, δηλαδή με τρία χαφ κανονικά καθαρά. Είναι μυστήριο η εντεκάδα του ΠΑΟΚ. Όσο και να ακούγεται παράξενο, ο Παναθηναϊκός που αλλάζει συνεχώς, που φαίνεται πιο έτσι, κατανοητός. Νομίζω θα σκοράρουν και οι δύο. Θα μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση να μην σκοράρουν και οι δύο. Πληρώνει 1,90 αυτό ότι θα σκοράρουν και οι δύο. Αν λήξει, αν κάποιος κερδίσει, νομίζω είναι ο Παναθηναϊκός προκειμένου. Αυτός έχει το δικό μου αβαντάζ του προγνωστικού. Γιατί ο ΠΑΟΚ εκτός έδρας, αν εξαιρέσει κανείς εκείνο το πρώτο παιχνίδι που έδωσε με τη Δυναμό Κιέβου και στο οποίο υπήρχε ακόμα ο Κωνσταντέλιας και τα θαύματά του, εκτός έδρας ζορίζεται. Το Ολυμπιακός Βόλου, Ολυμπιακός Βόλου 5-0 ήταν κύπελο Ελλάδος και ήταν στο Καραϊσκάκι, φίλε μου, δεν ήταν στο Βόλο. Όλα άσοι, λέει ένας φίλος, εντυπωσιακό. Άσο και γκολ-γκολ, λέει ένας άλλος, για τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ. Και αυτό, ναι. Επίσης πολύ φαβορητισμό βλέπω στην ΑΕΚ και προβλέψεις για σχετικά άνετη νίκη. Στα δύσκολα δεν σας βλέπω. Δεν βλέπω, ας πούμε, για το μάτσο του Ευαδιακού, για το μάτσο του Ατρόμητου, για το μάτσο του Όφη να παίρνετε θέση, και γι' αυτό σας αφήνω και πάω στον Γιώργο Τσακίρη. Καλώς το να.
1: Χαίρετε. Πού ο κόσμος δηλαδή βλέπει φαβορή ΑΕΚ?
0: Ναι, πολύ φαβορητισμό βλέπω. Και δεν μπορεί να είναι όλοι ΑΕΚτζίδες αυτοί, θα είναι και οι υπόλοιποι. Λέω εγώ.
1: Άμα το έχουμε καταφέρει αυτό, μπράβο μας, δεν νομίζω, ναι, και εγώ.
0: Εντάξει,
1: έχει παίξει ρόλο και η έδρα, έτσι τώρα.
0: Η έδρα, ναι, πάει καλά η έδρα, αυτό λέω.
1: Ναι, η ΑΕΚ είναι άχαστη στην έδρα της.
0: Όχι άχαστη και με νίκες μεγάλες.
1: Ναι, εννοώ στο πρωτάθλημα, έτσι, γιατί είχε χάσει από τον Όφη, για παράδειγμα, και αποκλείστηκε. Αλλά
0: πέρσι, λες.
1: Στο πρωτάθλημα, ναι. Στο
0: πρωτάθλημα για τον Οκτώβριο να χάσει.
1: Έχει να χάσει τον Οκτώβριο στο Φάληρο. Στην Φιλαδέλφεια, θα το κοιτάξω λίγο. Μπράβο. Καλό είναι αυτό. Θα το κοιτάξω λίγο από το
0: πρωτάθλημα. Από τον Οκτώβριο τον ΠΑΟΚ έχει να χάσει στο πρωτάθλημα. Στον Οκτώβριο.
1: Από το 02.
0: Το 02.
1: Εκεί με τον ΠΑΟΚ. Μπράβο, μπράβο. Από εκεί. Από εκεί έχει να χάσει με στην Φιλαδέλφεια που ήταν κυβερνητική συνθήκη εκεί και μείνει και μετά καπέστα. Οπότε. Ναι, είναι λογικό να είναι μεγάλο φαβορή. Εντάξει, έχει ενδιαφέρον να δούμε και την διετσία, γιατί θα είναι και ελληνική.
0: Ναι, όχι ολοκληρώ.
1: Στο γήπεδο. Στο VAR, ναι, θα είναι διεθνής, ναι, όπως πάντα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, υποτίθεται ότι είναι από τους καλούς διετούς ο κ. Τσακαλίδης από τη γη.
0: Πάντως ο Όφη γκρινιάζει, ο Άρης γκρινιάζει και λέει ότι ήθελε ξένο και στο γήπεδο, γιατί είχαν πει ότι στα ντέρμπι θα βάλουν ξένους. Και στον Παναθηναϊκό υπάρχει, ο Γερμανός υπάρχει, ναι. Γερμανική.
1: Το αντιλαμβάνομαι και θα ήθελα και εγώ ξένο, αλλά τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Θα ήθελα και εγώ ξένο.
0: Να μην ασχοληθούμε καθόλου.
1: Συντάσσομαι. Ναι, να μην ασχοληθούμε. Καλό θα είναι να μην ασχοληθούμε καθόλου, μακάρι.
0: Αν και να σου πω, αυτό είναι και λίγο κλεισέ και που ασχολούμαστε, κακό δεν είναι, θέλω να πω. Δηλαδή, εντάξει.
1: Αν
0: μας δίνουν αφορμές, τι θα κάνουμε.
1: Αν γίνονται πράγματα τα οποία φαίνονται και δεν ξέρουμε τους κανονισμούς ή οτιδήποτε, είναι πρόβλημα. Πώς θα γίνει, πρέπει να αναδειχθεί. Λοιπόν, στην ΑΕΚ εννοείται ότι έχουν εστιάσει αποκλειστικά σε αυτό το μάτσο. Ο κόουτς έχει απαιτήσει από την πρώτη ώρα μετά την Κηφισιά αντίδραση και με τον Άρη, γιατί προφανέστατα δεν συνιστά αντίδραση το μάτσο με τον Νέσο Χρυσούπολης. Το περιμένουμε στο κοινό μας, δεν αντίδραση με τον Άρη. Να αποκτήσει και λίγο παραπάνω ψυχολογία, όπως καταλαβαίνεις, να μπουστάρεις με ενόψη ΛΑΣΚ. Ναι. Χωρίς βέβαια να έχει αναφερθεί καν σε αυτή την αναμέτρηση ο κόουτς στα αποδυτήρια, και πολύ σωστά το έχει κάνει και στην προετοιμασία τώρα με την ομάδα. Γιατί θυμίζω ότι θα είναι εντελώς διαφορετική η 11, οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι δουλεύουν κανονικά ενόψη Άρη αυτοί που ήταν και μέρος της αποστολής στη Χρυσούπολη, αλλά έπαιξαν ελάχιστα, αλλά και αυτοί που δεν έπαιξαν καθόλου. Σε ό,τι αφορά στην 11, όπως είπαμε και χθες, θα είναι εντελώς διαφορετική, 11 διαφορετικά πρόσωπα. Ο Στρακώσια θα είναι κάτω από τα δοκάρια δεξιά, ο Ρώτα αριστερά, ο Πίλιος. Ο Μουκουντή με τον Ρέλβα στο κέντρο της άμυνας. Τα χαφτά φαίνεται να έχουν προβάδισμα ο Βιτάλης με τον Μαρίν. Σίγουρα ο Μαρίν λέω το Βιτάλης, γιατί ξεκίνησε ο Κάιρινεν στο μάτσο με τον Έστω, οπότε μάλλον θα του μοιράσει το χρόνο με τον Άρη προκειμένου να τον έχει φρέσκο και κανονικό και για το παιχνίδι του Champions League. Στα δεξιά θα πάει ο Μάγερ, αριστερά ο Κοϊτά και επιθετικό δίδυμο βέβαια το σούπερ παραγωγικό μέχρι στιγμής και αποτελεσματικό Βάργα Γιώβιτς. Όχι ότι ο Ζήνη δεν πάει καλά, μια χαρά πάει με 3 γκολ. Αλλά αυτή δεν είναι
0: μία,
1: η πρώτη.
0: Μία για τον Κοϊτά. Μία
1: λίγο. Ναι, αλλά θέλει να πρέπει να πάρει παιχνίδια Κοϊτά.
0: Ναι.
1: Για να μπει στο. Να το πω έτσι στο 100% στη θέση, στο αριστερό άκρο. Γιατί για εκεί είχε αποκτηθεί ο Κοϊτά μεν, αλλά πέρυσι όπως ξέρεις, όλο το 95% των αναμετρήσεων και των συμμετοχών του το κατέγραψε δεξιά.
0: Ναι.
1: Οπότε πρέπει, είναι λίγο διαφορετική συνθήκη από αριστερά, γιατί πρέπει να ξεκλίνει προς τα μέσα και να τελειώνει το, με το δεξί πόδι της φάσης περισσότερο. Και αυτό θα του πάρει λίγο χρόνο, όπως και πέρυσι, γιατί θυμίζω πέρυσι μετά τον Οκτώβριο ανέβηκε και δεν έπεσε ποτέ μετά. Δεν έπεσε ποτέ μετά ο Μαυριτανός βέβαια, αλλά μετά τον Οκτώβριο, και αυτό γιατί και τότε άρχιζε να προσπαθεί να μπει στη διαδικασία να αντιληφθεί τη θέση, γιατί τότε τον έβαζε ξανά δεξιά, γιατί δεν του είχε βγει κάποιες κινήσεις, έβαζε κάποια φορά το Ιούμπι, θυμάσαι.
0: Είχε παίξει καλά βέβαια και με την Άντερλεχτ, και με το κομβικό
1: πάρα
0: παιχνίδι.
1: Πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά.
0: Δηλαδή εκεί είχε κερδίσει όλη την στήριξη, θέλω να πω.
1: Ναι. Έχεις απόλυτο δίκιο, είχε παίξει πολύ καλά και είχε βάλει και τον γκολ και είχε γίνει.
0: Ναι.
1: Είχε δείξει δηλαδή ότι μπορεί να ανταποκριθεί στο δεξιά κόμμα της επίθεσης. Mm-hmm. Και έτσι τον μονιμοποίησε και μετά. Αλλά ξαναλέω, θέλει τον χρόνο του Μαυριτανός για να βρει τα πατήματά του. Μετά τις προετοιμασίες και τη θέση, ξαναλέω. Αυτοί έχουν πάντως προβάδισμα. Τώρα εντάξει, αν δεν δούμε έναν από όλους αυτούς και δούμε κάποιον εκ των βασικών μεν που λογίζονται δηλαδή στην δεκαπεντάδα, όπως είναι ο Μάντελος, όπως είναι ο Γκατσίνοβιτς, όπως είναι ο Ζουμπκοφ, δεν συνιστά πλέον ξέρεις εκπλήξεις.
0: Όχι. Στην ΑΕΚ τίποτα δεν συνιστά εκπλήξεις.
1: Ναι. Και είναι και λογικό δηλαδή, γιατί είναι δεύτερη χρονιά η ίδια ομάδα.
0: Ακόμα και το Χαφ. Πώς τον λένε τον.
1: Το Βιταλής,
0: τον Αγκισά. Που έβαλε
1: τον Αριάγκα.
0: Τον Αριάγκα, συγγνώμη. Τον Αριάγκα. Ναι. Και ποιος είναι τώρα. Δεν θυμάμαι.
1: Δεν ξέρω.
0: Λοιπόν, κανένας από το Μουντιάλ θα είναι που μου έχει μείνει, ξέρω.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ακόμα και τον Αριάγκα να ξεκινήσει, εμένα δεν μου έκανε εντύπωση.
1: Όχι, καμία.
0: Δηλαδή έπαιξε καλά με το.
1: Καμία, απλά έπαιξε το παιχνίδι με τον Έστω. Γι' αυτό δεν το περιμένω να ξεκινήσει.
0: Δεν θα ξεκινήσει, ρε παιδί μου.
1: Αλλά
0: θέλω να σου πω ότι δεν θα ήταν έκπληξη. Δηλαδή, τους έχουμε δει όλους, όλοι έχουν πάρει χρόνο συμμετοχής.
1: Όλοι. Παρά το γεγονός είναι πολύ λίγα τα επίσημα.
0: Ναι.
1: Όλοι έχουν πάρει, δεν έχεις δίκιο.
0: Και όλοι έχουν δείξει
1: μεγαλύτερη προσαρμογή.
0: Ναι.
1: Και άλλοι όχι. Δηλαδή ο Ζουμπκόφ είναι λίγο πιο πίσω.
0: Ναι.
1: Για παράδειγμα, όπως και Κοϊτά.
0: Ναι.
1: Ο Μάγια είναι πολύ πιο μπροστά.
0: Κοίταξε, το Ζουμπκόφ σίγουρα.
1: Ο Κάιρινεν είναι πολύ καλύτερο, ο Βιτάλης 1-1 είναι.
0: Ναι.
1: Ένα μάτσο έχει πάει πολύ καλά με τον Ηρακλή. Βρήκε περισσότερους χώρους βέβαια. Με τον Νικησιά που τον κλείσανε καλά, δεν ανταποκρίθηκε.
0: Το Ζουμπκόφ σίγουρα επειδή είναι και κυνηγός, ένα γκολ θα του κάνει καλό αν έρθει όποτε έρθει, γιατί κακά τα ψέματα.
1: Ναι, είτε γκολ είτε ασίστ, ας πω εγώ.
0: Ναι.
1: Ξέρεις, γιατί
0: έχει πάντα να κάνει, έτσι. Αλλά εντάξει, τους παίκτες έχουμε μια εικόνα, θέλω να πω. Δηλαδή δεν είναι, ξέρω εγώ, ιστορίες τύπου Πουέρτα, ξέρω εγώ, Ουναΐ,
1: λογικό.
0: Ουμπισίτς και τα λοιπά.
1: Έχουν παίξει, αλήθεια είναι αυτό.
0: Ναι.
1: Προφανέστατα και αυτό που σκέφτεται ο coach είναι να μπορέσει ο ομάδα να εκμεταλλευτεί τη δύναμη πάλι της έδρας όπως έχει κάνει στα περισσότερα μάτς μέχρι στιγμής εντός στην αρχή, όπως το τελείωσε τα πλέον, έτσι θα συνεχίσει δηλαδή. Και από το πρωτάθλημα που είδαμε με τον Ηρακλή και με τη Λεύχη και όποιας βλέπουμε μια ομάδα η οποία επιχειρεί να εκμεταλλευτεί πολύ το πρώτο μισάωρο της αναμέτρησης για να φέρει το παιχνίδι στα μέτρα της. Είναι μια στόχευση του coach, γιατί ξέρει ότι η δύναμη της έδρας παίζει καθοριστικό ρόλο και το πόσο δύναμη παίρνει και την ομαύρη από αυτή.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε περιμένω να μπει φουριόζα η ΑΕΚ, να το πω έτσι. Έχει θεματάκια ο Άρης από ό,τι έχω δει και τα έχει εστιάσει και στην ανάλυση του coach στην αμυντική του λειτουργία. Είναι καλύτερο μεσοπιθετικά. Mm-hmm. Αλλά στην αμυντική του λειτουργία έχει θεματάκια και αυτό θα επιδιώξει να εκμεταλλευτεί η ΑΕΚ νωρίς, αλλά γενικότερα σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Δεν είναι εύκολο παιχνίδι. Είναι όμως ένα πολύ καλό παιχνίδι και για προετοιμασία ενώ ψηλά σκιά.
0: Mm-hmm. Και για να ξαναβρει λίγο τα γράδα της, λίγο το ξέρεις, μετά το...
1: Μετά την γκέλα
0: με την Κηφισιά.
1: Μα γι' αυτό σου είπα, είναι θέμα πολύ σημαντικό, γι' αυτό το έχει αξιώσει.
0: Θα ξαναγυρίσει λίγο με το μυαλό ρε παιδί μου στο πρωτάθλημα, αυτό λέω.
1: Πολύ σωστά να φανεί.
0: Δεν μου λες, έχετε Σάββατο ρεπόρτερ που ρωτάει εδώ ο λαός.
1: Ναι βέβαια, πάντα. έχουμε ξεκινήσει από την έναρξη της, του πρωταθλήματος.
0: Πέστα ρε παιδάκι μου, γιατί δεν ρωτάνε. Γιατί ξέρετε, κάνανε διακοπές μέχρι τώρα, κάνανε μπάνια να πούμε στα Κουφονίσια και τώρα γυρίσανε και νομίζουν ότι δεν είχε.
1: Ξέρεις, όχι, κανονικό.
0: Είχαμε κλείσει το ράδιο.
1: Από τις 17 Αυγούστου, κανονικό. Ναι, ναι. Και με τον νόμο.
0: Λοιπόν, δεν έχουμε κάτι άλλο. Αυτά.
1: Όχι, όχι, είναι μια προετοιμασία μόνο να ολοκληρωθεί χωρίς προβλήματα και να πάμε για το αυριανό μάτσο, θυμίζω, 9 η ώρα στην Φιλαδέλφεια.
0: Έγινε, έγινε.
1: Να σε καλά.
0: Λοιπόν, να πω και κάνα δύο ακόμα πράγματα πριν πούμε το φινάλε. Να πω δηλαδή ότι μου στείλανε μια τριάδα που έχει πολύ ενδιαφέρον. Λέει γκολ ο Γιώβιτς, over Ολυμπιακός με τον Βόλο και γκολ ο Ντέσσερς. Με τον Ντέσσερς έχω ένα θέμα, διότι μέχρι τώρα βάζει γκολ όταν μπαίνει αλλαγή. Επειδή νομίζω ότι δεν θα τον ξεκινήσει, την ακούω και τη δέχομαι την τριάδα. Δηλαδή μπορεί να μπει και να βάλει γκολ, ας πούμε. Χτες που ξεκίνησε δεν έβαλε. Βέβαια πάντα είναι, ξέρεις, ένα ρίσκο να παίρνεις ένα παίχτη που μπορεί να μην είναι στην αρχή δεκάδα σκόρερ, αλλά έτσι παίρνεις και πολλά χρήματα. Καταλαβαίνω τι λες. Επίσης μου στείλει ένας φίλος το μήνυμα της ημέρας που είναι αν υπάρχει καμία πιθανότητα πώλησης του Άρη με μεσολαβητή τον Αβραάμ Γκραντ. Σηκώνω τα χέρια ψηλά, δηλαδή πραγματικά αυτό είναι κατασκοπευτικό μυθιστόρημα, φίλε. Δεν έχω ακούσει ποτέ τίποτα για τον Αβραάμ Γκραντ, μεσολαβητή και τέτοια και ιστορίες. Και δεν έχω ακούσει και κανένα σοβαρό σενάριο πώλησης του Άρη. Ότι ο Θόδωρος Καρυπίδης ψάχνει ένα συμπαίκτη, ένα αυτό. Αυτό ναι. Αυτό όμως 34 χρόνια τώρα. Και έχει βρει και κατά καιρούς, ας πούμε, να βοηθήσει κάποιους. Αλλά το πώλησης τώρα είναι κάτι που έρχεται στην επικαιρότητα αν δεν πάει καλά ο Άρης. Και φωνάζει ο κόσμος και αυτά. Και με τον Αβραάμ Γκραντ κιόλας. Το είχα χρόνια τον ακούσω τον Αβραάμ Γκραντ. Τα τέκνα του Πρέαρχου Γκραντ, που λέει ο νέαρχος, βιβλίο του Ιουλίου Βέρν. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Να σας πω και κάτι ακόμα για τον κύριο Πανούτσο, γιατί είναι πάρα πολλά τα μηνύματα. Καταλαβαίνω, ρωτάτε. Αποφεύγω να σας πω στον αέρα πράγματα για ένα πολύ απλό λόγο, παιδιά, γιατί τα παίρνουν μετά από εδώ διάφοροι καλοθελητές και τα ανεβάζουν σε site, σαν τύπου πληροφορίες και δηλώσεις. Και πραγματικά δεν θέλω να έχουμε καμία συμμετοχή σε αυτού του τύπου την κάλυψη αυτής της ιστορίας, η οποία είναι μια ζόρικη ιστορία. Λέω απλά ότι ο Αντώνης είναι μεγάλος μαχητής και δίνει τη μάχη του και εμείς πρέπει να είμαστε στο πλευρό του με το μυαλό μας, με τη θετική μας σκέψη. Λεπτομέρειες πολλές δεν νομίζω ότι χρειάζονται εν προκειμένου και πόσο μάλλον από ένα μικρόφωνο δημόσια. Λοιπόν, κατά τα άλλα, χορηγός αυτής της εκπομπής είναι η Bet365. Μαζί μας ήταν και η Nova. Στην Nova κερδίζεις 10% έκπτωση σε ομαδικά ταξίδια από τη Signature Travel. Εντάξει, μπορείς να επισκεφτείς αγαπημένους προορισμούς όπως η Πορτογαλία, η Ισπανία, η Ουγγαρία, η Τουρκία, η Αυστρία, η Τσεχία, η Μάλτα με 10% έκπτωση αρκεί να είσαι σύνδρομη της Nova. Κατεβάζεις το παντού app και παίρνεις το deal και μαθαίνεις τα πάντα στο nova.gr. Αυτά. Δεν ξέρω αν ξεχάσαμε κάτι. Ακολουθεί ο κύριος Αντύπας. Μόνος του. Του που λένε μόνος μου το πέρασα και αυτό και στο τέλος με γονάτισε και τέτοια. Δεν ισχύει, δεν γονατίζει ποτέ ο Αντύπας, είναι πολύ δυνατός. Τα λέμε, τα λέμε, τα λέμε.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
1: Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της Sea Dreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.
2: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
0: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα, και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
3: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
4: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
0: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
5: Σχολείο, μουστάκα.
0: Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή.
5: Σχολείο, μουστάκα.
0: Μουστάκας, ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο μουστάκας, στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στον κόμβο Κοσκινού.
6: Γιώργο, πού χάθηκες?
7: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
6: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
7: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
8: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr. Top FM 102,4.
9: Νερμπαχτσέ. Εκτός Παπα-Νικολάου και Λαρεντζάκης για τους Ερυθρόλευκους, νωρίτερα στις 18:30 παίζουν Αρμάνι Μιλάνου Ερυθρός Αστέρας. Τηλεοπτικά και οι δύο αγώνες από Κοσμοτέ Sport 4 και ραδιοφωνικά από τον Big Win Sport FM. Πρώτο φιλικό τεστ σήμερα για τον Παναθηναϊκό Άκτρο που αντιμετωπίζει το Μαρούσι σε μάτς και κλεισμένο των θυρών που θα διεξαχθεί στο κλειστό του Αγίου Θωμά. Από χθες ενσωματώθηκαν στις προπονήσεις οι διεθνείς Μίτογλου Καλαϊτζάκης, Ερνάν Γκόμεθ, Φρανσίσκο Μπαντιό και Μπόγκα. Νοκάουτ για τον Τριφύλλι, οι τραυματίες Ναν και Χέις Ντέιβις. Ενίσχυση στη μεσαία γραμμή για την Κηφισιά, καθώς ανακοίνωσε την απόκτηση του 30χρονου χάφη Ιωάννη Κούσουλου με μεταγραφή από την Ομόνια. Αυλαία στις Βρεξέλλες κάνει το φετινό Diamond League με τον Μιλτό Τεντόγλου να συμμετέχει στον τελικό του μήκους λίγο μετά τις 7:30 και τον Εμμανουήλ Καραλή στο επικοντό στις 9, μετάδοση από RTO Sport. Στον αέρα η διεξαγωγή του Super Cup της Ευρωλίγκας στο Αμπουντάμπι που είναι προγραμματισμένο για τις 18 με 19 Σεπτεμβρίου με τη συμμετοχή και του Ολυμπιακού λόγω της κατάστασης στη Μέση Ανατολή. Εφόσον δεν καταστεί δυνατό να πραγματοποιηθεί το τουρνουά, πιθανότατα δεν θα μεταφερθεί σε άλλη τοποθεσία αλλά θα αναβληθεί. Στο Βέλγιο θα συνεχίσει την καριέρα του ο Ηλίας Κουτσουπιάς, καθώς η Άντερλεκτ ανακοίνωσε την απόκτησή του από τη Φροζινόνε με τον 25χρονο μέσο να υπογράψει συμβόλαιο διάρκειας 4 ετών. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportpavlafm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί εκπομπή Μπάλα Μεσημέρι.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. 9 λεπτάκια μετά τις 2, πάντα συντονισμένη στο Big Wings FM 94,6. Σήμερα κλείσα αντίπαση και τους καθάρισα και τους δύο. Κύριος Κοντροθύμιος έχει να πάει σε γάμο. Και ο κύριος Ζεθύλας προέκυψαν επαγγελματικές υποχρεώσεις και δεν άντεξαν να βγάλουν μια εβδομάδα μαζί μου. Τις 4 μέρες γονάτισαν και θέλουν και διήμερο Σαββατοκύριακο για να πάνε από Δευτέρα να έρθουν. Λοιπόν, α, τα βουνά εδώ στη θέση τους. Βρήκανε εδώ. Και φυλάσσομαι. Θα κάνω καμιά τρίπλα μήλος για τους παλιότερους. Λοιπόν, την καλησπέρα μου στον Ανδρέα από την Ουαλία, που θέλει χαιρετίσματα σε όλους τους ακροατές από το εξωτερικό που ακούνε καθημερινά. Στον ταξιάρχη, το φίλο από τη Μυτιλίνη, το φίλο της ΑΕΚ. 1.30 δίνουν οι στοιχηματικές δακρυνίες του αντίπα σήμερα. Όχι, είναι Παρασκευούλα σάχαρη, Παρασκευούλα μέλη που λέει και ο Δεσίλα. Για ξέρεις. Τι δουλειές κάνει πια. Ο Δεσίλα, ο Δεσίλα είναι μια κατηγορία μόνος. Το θέμα είναι τι ξεχνάει. Όχι, το τι κάνει. Γιατί εκεί γίνεται ντέρμπι. Έχουμε ντέρμπι πάντα. Νάτος και ο Βίρονας από τα Χανιά. Ανεβασικό τραγουδάκι έτσι για να πάρουμε τα πάνω μας. 95-79-283-4-5 τα τηλέφωνα επικοινωνίας για να βγείτε εδώ να συζητήσετε μαζί μου, αν θέλετε. Λοιπόν, να ακούσετε τις ωραίες διαφημίσεις, γιατί πρέπει να μας αυτά και τέταρτο παρατέταρτο και μισή και το ένα και το άλλο. Αυτά δεν τα είχαμε το βράδυ. Το βράδυ πηγαίναμε κατευθείαν, βάζαμε ένα 8 λεπτά τραγούδι. Η ώρα που ήταν το βράδυ, μία η ώρα, για να κάνουμε ένα τσιγάρο με τον Δεσίλα και επιστρέφαμε. Τώρα αλλάξανε τα δεδομένα. Έχουμε εδώ τον έρχο που θες να μου κάνει και τέταρτο. Κόψε. Λοιπόν, πάμε να βγάλουμε ένα φίλο μέχρι και 15. Ναι. Καλά, δεν τα λέω.
1: Και λίγο παραπάνω.
0: Α, μου δίνεις δηλαδή.
1: Είναι μάλιστα. Ο κύριος.
0: Λοιπόν, πάμε. Γεια σου στο Δημήτρη από το Καματερό. Για το σύστη ανεβαίναμε όκα, μεγάλο. Αυτό είναι η γενιά μου. Λοιπόν, ο Αλκιβιάδης, ο φίλος της ΑΕΚ από τον Μπραχάμι. Πρέπει να έχει φάει το ρο. Και ο Γιάννης από τη Δράμα. Και στο φίλο που είναι. Έλα, φίλε.
2: Έλα, φίλε.
0: Εδώ.
2: Τι γίνεται, μ' ακούς?
0: Μια χαρά.
2: Έλα, τι γίνεται, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Λοιπόν, χαμός τις τελευταίες μέρες, έτσι.
0: Όνομα.
2: Πρώτα απ' όλα.
0: Παναγιώτης.
2: Χαμός τελευταίες μέρες.
0: Ε, ναι, πάλι καλά που τελειώσανε κιόλα.
2: Καταιγίδα.
0: Όχι, κοίτα, η μεγάλη διαφορά που την έχω πει πολλές φορές και σε σημείο γραφικότητας είναι ότι πλέον οι ελληνικές ομάδες έχουν αλλάξει τα ταβάνι στο οικονομικό. Τα χρήματα αυτά δεν υπήρχαν πριν να δοθούν από ελληνικές ομάδες.
2: Ναι. Το πρόβλημα είναι, ξέρεις, ότι δεν μεταφράζεται αυτό στις ομάδες μας.
0: Δηλαδή.
2: Θέλω να πω ότι, δηλαδή ότι για να πας σε ένα επίπεδο, δηλαδή ακόμα και αυτό που σηκώσει ο Ολυμπιακός, θα μπορούσα να το πεις ακραίος συγκυριακό και επικός να το πεις ότι ήταν μια αναλαμπή. Θέλω να πω ότι για αυτό το ευρωπαϊκό που είσαι όλος ο Ολυμπιακός.
0: Α, το ευρωπαϊκό, το okay, ναι.
2: Ναι. Δηλαδή θα μπορούσα να το πεις ακραίος σαν συγκυριακό, ναι. Και επικός να το πεις ότι ήταν μια αναλαμπή, ξέρω, μια αστραπή μας τη νύχτα. Εάν δεν φτιάξουμε πρωτάθλημα.
0: Όχι, Παναγιώτη μου, διαφωνώ μαζί σου όσον αφορά την αναλαμπή και θα σου πω γιατί. Θα σου αιτιολογήσω. Γιατί το έχω συζητήσει άπειρες φορές με πολλούς φίλους το βράδυ. Ήταν μια χρονιά πολύ άσχημη για τον Ολυμπιακό, δεν συζητιέται.
2: Γιατί
0: μέχρι το Φλεβάρι που ήρθε με τη Λίμπαρ ήταν να τελειώσει η χρονιά να δούμε τι θα κάνουμε, πώς θα χτίσουμε την ομάδα το καλοκαίρι. Αλλά στην Ευρώπη είχαν γίνει πράγματα τα προηγούμενα χρόνια. Με τη Γουλς, με το διπλό, με την πρόκληση της Άρσεν. Βάζεις μια μαγιά. Ναι, και μετά. Πήγε τρένο.
2: Αυτό σου λέω. Υπήρχε το προηγούμενο, το θεμέλιο εντός εισαγωγικών. Αλλά εντάξει, έτυχε η χρονιά και κυρίως που αυτό αφορά και εσένα τώρα. Ο Φιλαθουσάκη με.
0: Εμένα.
2: Ναι, Φιλαθουσάκη με.
0: Όχι εμένα που μας έρνε.
2: Σαν Ολυμπιακό ρε φίλε.
0: Ναι, οκ.
2: Αυτό που το κυρίαρχο που έδωσε τότε αυτό το πράγμα ήταν ο Μετλίμπαρ. Και ο οποίος τώρα, φέροντας τη σημερινή κατάσταση το θέμα, επειδή πήρες πάρα πολλούς παίχτες, εάν το βρει ο Μελντιλίμπαρ, χτυπάει Όχι τυχαία, χτυπάει αξιοκρατικά και το άλλο το κύπελο. Θέλω να πω λοιπόν δηλαδή ότι...
0: Δεν είναι εύκολες λοιπόν... πίστες. Αυτά είναι... Εντάξει, πρέπει να φτιάξεις το πρώτο απ' όλα. Ναι, αυτό ναι. Που λες, συμφωνώ μαζί σου, ότι διέρχονται 16, είχε 16 παίχτες, γιατί βγάζω τον Μαθαίο που ήρθε και έφυγε.
2: Και καλοί παίχτες
0: τώρα. Οι οποίοι, για τους οποίους θέλει χρόνο πλέον, ναι, για να μπορέσεις, ναι, να τους δέσεις. Και μην ακούσω και στη διακοπή, θα λείπουν οι διεθνείς. Δεν είναι ότι θα τους έχεις όλους.
2: Ναι, yeah. Αυτό εννοώ ότι είναι και άλλοι παράγοντες που σε ανεβάζουν επίπεδο και σε κρατάνε σε αυτό το επίπεδο. Όπως σου είπα, να έχεις πολύ καλές ομάδες και γενικότερα στην Ελλάδα.
0: Μα έχουν ανέβει τα έσοδα και των μικρών ομάδων. Των μικρών
2: τεσσαρτικών. Εννοώ ανταγωνιστικό
0: πρωτάθλημα. Αυτό σου λέω. Έχουν ανέβει και τα έσοδα των μικρότερων ομάδων από το στοίχημα, από τις χορηγίες τις οποίες υπάρχουν.
2: Απλώς πρέπει οι μεγάλες ομάδες, γιατί μάλλον τελειώνει ο χρόνος, δεν καταλαβαίνω. Οι μεγάλες ομάδες πρέπει να σέβονται και τις μικρές για το θέμα το ανταγωνιστικό που είπαμε. Βλέπε όφι. Βλέπε όφι.
0: Δεν είναι ότι πήρε τους παίχτες, μην είναι και άλλες παίχτες εκεί.
2: Εντάξει, θέλω να σου πω τώρα. Εντάξει, καταλαβαίνεις τι εννοώ. Μιλάω γενικά. Το πώς έγινε η μορφή της μεταγραφής δεν μας ενδιαφέρει. Όσον αφορά για την ομάδα μου,
0: ναι,
2: για την ΑΕΚ, είναι ίσως μια σκιά, η πρώτη σκιά του Νίκολιτς τι έγινε στην Κηφισιά, γιατί ξέρω ότι, επειδή πηγαίνω συνέχεια, ναι, ξέρω ότι το διαχειρίζεται, δεν αφήνει τίποτε να πάει στην τύχη τέλος πάντων.
0: Ένα πράγμα έχει η ΑΕΚ φέτος, θα έχει αυτό που θα είναι το κρίσιμο, ας πούμε, που θα παίξει ρόλο στη σεζόν. Είναι τα πριν και τα μετά, από τα, ναι, τα μάτς μετά τα, ναι, ευρωπαϊκά μα. Είναι άλλη πίστα το Champions League.
2: Βέβαια, αλλά το περιμένουμε. Ακριβώς αυτό.
0: Εκεί θα δεις.
2: Ναι, συμφωνώ και θα σου το έλεγα και εγώ, αλλά να πούμε ότι αν θυμηθούμε που ήταν η ΑΕΚ πέρυσι και που είναι φέτος, έχει ανέβει λοιπόν και αυτή η επίπεδο. Το θέμα είναι πρέπει να το διαχειριστεί, όχι κατά για επιτυχίες, αλλά να μείνει εκεί. Έχει στρωμένη ομάδα. Νομίζω ότι είναι από τις λίγες ομάδες στην Ελλάδα που είναι στρωμένα από πέρσι και οι προσθήκες ήταν στοχευμένες. Έτσι, είναι φανερό αυτό. Και πρέπει λοιπόν, εγώ πιστεύω ο Νίκολης θα το διαχειριστεί.
0: Θα το δούμε. Πρέπει να πάω, μου κάνει νόημα ο Ιχολήπτης. Να είσαι καλά, Παραγιώτη.
2: Και εγώ πρέπει να πάω. Και εσύ να πας.
0: Πρέπει να πάω σε διαφημίσεις. Σωστά, σωστά.
3: Η Winsport FM 94,6. Μάθε τι παίζει με την Big Win. Και σήμερα η Big Win σε βάζει στα γήπεδα της Ελλάδας και σου κάνει πάσα στους σημαντικότερους αγώνες της ημέρας. Η ώρα για τα πρώτα ντέρμπι του ελληνικού πρωταθλήματος έφτασε και ο Big Win Sport FM 94,6 είναι εδώ για να μην χάσετε ούτε φάση από τα Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, ΑΕΚ Άρης και όλη την υπόλοιπη δραστηριότητα. Το πρόγραμμα της τρίτης αγωνιστικής ανοίγει το Σάββατο με τη δοκιμασία του Ολυμπιακού στην έδρα του Βόλου στις 7 για να ακολουθήσει η σημαντική αναμέτρηση ΑΕΚ Άρης 2 ώρες αργότερα. Την Κυριακή δεσπόζει το μεγάλο ντέρμπι Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ στις 9.30, ενώ νωρίτερα παίζουν Ατρόμητος Καλαμάτας στις 7, Όφης Κηφισιάς στις 7.30, Λεβαδιακός Πανετολικός στις 8, με την αυλαία να πέφτει την Δευτέρα στις 6 με την αναμέτρηση Αστέρας Άκτορ Ηρακλής. Μετά το τελευταίο σφύριγμα, επίκεντρο της δράσης γίνεται το στούντιο με αναλύσεις και σχόλια από τους δημοσιογράφους του σταθμού μέχρι την ώρα που το λόγο παίρνουν οι ακροατές. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, ΑΕΚ Άρης και όλα τα άλλα ματς στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6. Αυτοί ήταν οι μεγαλύτεροι αγώνες της ημέρας. Χορηγία ενότητας Big Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
5: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Σταρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
7: Τις καλοκαιρινές σου αναμνήσεις τις μετράς με φωτογραφίες. Εμείς με αυτοκίνητα. 6 μοναδικά Cherry Tingo Ford δώρο από το Regency Casino Montparnasse. Τελευταίες κληρώσεις 11 και 25 Σεπτεμβρίου. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Βούτυρο 250 γραμμάρια με Lidl Plus 1 ευρώ και 4 λεπτά. Αμύγδαλα ομά 200 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,49. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων 3 λίτρα με Lidl Plus 3,15. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: αγκαλιαστούμε, Νέαρχε, με Brian Ferry. Λοιπόν, τώρα μπορώ για τα πιάτα, Ferry. Λοιπόν, τα χαιρετίσματα στο φίλο τον Παναθηνικό από τον Γιώργο από τον Βόλο. Στο Μάκη από τη Σπάρτη, φίλο του Ολυμπιακού. Στον Αντώνη από την Ικαρία. Στο Γιάννικ. Ακροατή νύχτα, τώρα είναι μεσημεριανό, άλλαξε και η ζωή του. Να κάνουμε μια εκπομπή το βράδυ, που λέει ένα φίλο, για να ξεσυνηθίσουμε σιγά-σιγά. Όχι μαχαίρι. Μαχαίρι τώρα αυτά γίνονται. Τι βλέπω και αύριο. Καλά, θα πάμε στους φίλους και το θα. Θα θυμάμαι. Το θυμάμαι λίγο. Εσύ ακόμα περιμένει ο Αναστόπουλος. Μεγάλες αλήθειες. Την έδινε από το δεξί στο αριστερό. Κάποιες στιγμές. Λοιπόν, θα δω σήμερα μπάσκετ. Πάμε. Πάμε στους φίλους που περιμένουν. Να πάμε και μισή. Να βγάλω τους δύο φίλους και μετά προχωράμε. Θα απαντήσω και στα μηνύματα. Έχετε στείλει αρκετά και ωραία για κουβέντα. Πάμε.
1: Γεια σου, Ρακλή.
0: Γεια σου, φίλε.
1: Τι γίνεται, καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Νίκος Παναθηναϊκός.
0: Γεια σου, Νίκο.
1: Θα ξαναπάρει τις προάλλες. Θα μιλήσει με τον Διονύση. Σήμερα τον ήθελα τον Διονύση, λείπει.
0: Το δίκιο σου βουνό, αλλά πού να το βρεις.
1: Ναι.
0: Αλλά όντως προέκυψε κάτι.
1: Εντάξει, ναι, μωρέ. Σαν ουδέτερος, πώς το είδες εκτός Παναθηναϊκού.
0: Δεν τον είδα. Ήθελα να το δω, να ξέρεις.
1: Να σου πω εγώ μία από τα ίδια.
0: Αλλά με πήρε. Είχα πολλές δουλειές και με πήρε ένα ύπνος από τις 6 και ξύπνησα στις 10.
1: Εντάξει, μία από τα ίδια.
0: Και εσύ 6 με 10.
1: Όχι, μία από τα ίδια, λέω. Παίξαμε. Δεν κάναμε φάση. Τίποτα, χάλιαμε.
0: Δεν ξέρω, δεν έχω.
1: Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ρε φίλε να. Δεν μπορώ να το καταλάβω.
0: Κοίτα, στη Λιβαδιά έβγαλε φάση.
1: Εχθές δεν είχε τίποτα να είναι. Εχθές δεν είχε.
0: Εντάξει, μπορεί να παίζει ρόλο, ξέρεις ότι είχε πολλούς νέους παίχτες.
1: Ναι,
0: θέλει χρόνο.
1: Λοιπόν, εντάξει. Ναι. Είχα πει του Ρακλή πώς βλέπει την του Διονύση, πώς βλέπει την ομάδα, εάν αυτή η ομάδα με αυτούς τους παίχτες μπορεί να χτυπήσει πρωτάθλημα. Και μου λέει, θα σου πω, προχτές, δεν ξέρω αν το θυμάσαι.
0: Ναι, ναι.
1: Μου λέει, θα σου πω όταν ολοκληρωθούν οι μεταγραφές. Λοιπόν.
0: Δευτέρα τώρα θα σου πει.
1: Μπράβο. Εγώ βλέπω να πούμε ότι εσύ είσαι ο δέντρος τώρα, εντάξει. Βλέπω τώρα να πούμε ότι πάλι τα λάθη που γινόντουσαν πέρσι πρόπερς αυτά και φέτος γίνανε κάποια λάθη να μου. Έκανε τα λαθάκια του Κουτσούλης. Λοιπόν, πρώτο λάθος. Κρατάει Ζαρουρί, τον οποίο το ξέραμε. Το παιδί είναι δανεικό. Δεύτερον, παίρνει συνδεσμό.
0: Τον έδωσε, δανεικό, δεν είναι στον πάγκο.
1: Ναι, γιατί το κράτησε να πάει. Δεν ξέραμε που πέρσι, το Ζαρουρί να μου.
0: Δεν τον κράτησε.
1: Το έκανε συμβόλαιο, το έκανε συμβόλαιο.
0: Α, μπορεί να ήταν υποχρεωτική η όψιον αγοράς, δεν το ξέρω.
1: Ήταν υποχρεωτική, δεν το ξέρω.
0: Νομίζω ότι ήταν υποχρεωτική η όψιον.
1: Α, ναι. Α, ήταν υποχρεωτική, μάλιστα. Λοιπόν, Ραστόντερ. Πάλι μου φέρνουν το Ραστόντερ, που είναι χειρότερος από τον Γερμέγεφ. Και τον άλλον που είχαμε πέρσι.
0: Έλα, σου βγάλω όμως και ένα γκολ χρυσάφι ο
1: Ραστόντερ. Ένα γκολ, ρε φίλε.
0: Ναι, το βγάλω όμως.
1: Στα υπόλοιπα περπατάει να πούμε.
0: Δεν ξέρω, δεν έχω εικόνα.
1: Σεντερφόρ είναι αυτά τώρα να πούμε. Για τον Παναθηναϊκό. Τρίτο, Καμαρά. Δεν τον είδα, δεν βλέπουμε τους παίχτες. Δεν πρόκειται να παίξει Καμαρά. Είναι αργός. Δεν έχει μπαλιές. Τα έχουν πει και άλλοι φίλοι να πούμε. Δεν έχει την παλιά τη μακρινή. Γύρω-γύρω, πίσω μπορεί να ξέρει λίγο την μπάλα. Δεν θα παίξει. Τέταρτο.
0: Ναι.
1: Πάει μου παίρνει τώρα αριστερό μπακ έναν άνθρωπο ο οποίος είναι τραυματίας. Θα παίξει μετά από ό,τι θα παίξει. Κάνα δύο μήνες πότε θα παίξει.
0: Δεν νομίζω και τον έβαλαν στη λίστα την Ευρωπαϊκή.
1: Τον έβαλε, αλλά πού είναι, πότε ακόμα δεν είναι έτοιμος. Λέει τώρα μπήκε να πούμε. Και πάει και μου παίζει τώρα προκριματικά και τους πρώτους αγώνες με ένα αριστερό μπακ. Δεν είναι λάθος αυτό. Τον Κυριακόπουλο μόνο να είναι. Πώς αντέξει ο Κυριακόπουλος. Πες ότι πάθει κάτι να είναι.
0: Ναι, αλλά σου λέω ότι τον έβαλε σε λίστα, οπότε θα παίξει.
1: Τον έβαλε, αλλά πώς θα παίξει να είναι. Μετά από δύο μήνες, τρεις.
0: Δεν θα τον έβαζαν, ήταν
1: μπορεί να βοηθήσει τώρα. Μπορεί να βοηθήσει, δεν μπορεί. Δηλαδή θέλω να σου πω, λάθος σχεδιασμός για να αναβοηθήσει.
0: Και σου λέω ότι για να το.
1: Φάουλ εκεί.
0: Ο συγκεκριμένος για να μπει και στη λίστα δεν θα είναι για να παίξει μετά από τρεις μήνες.
1: Αφού άκουσα που λέγανε τώρα και μπήκε η αργή στην Πενινά.
0: Ότι εγώ θυμάμαι τον Διονύση, θυμάμαι τον Διονύση που έλεγε
1: ξημέρωσε.
0: Ότι έκανε, ανέβαζε ρυθμούς και ανέβαζε ρυθμούς και ανέβαζε και ανεβάζε ρυθμούς και ότι πλησιάζει πολύ τους να είναι έτοιμος για να αγωνιστεί. Οπότε δεν είναι δίμηνο και τρίμηνο όπως λες.
1: Τέλος πάντων. Και πέμπτη και ένα άλλο λάθος που δεν πήρε εξτρέμ. Η ομάδα δεν θέλει εξτρέμ.
0: Θα βάλει εκεί το, από ό,τι λέει ο Διονύσης, πολύ πιθανό, τον Ουναΐ.
1: Πού θα τον βάλει.
0: Στα εξτρέμ.
1: Θα βάλει, ξέρω, θα χάσει το κέντρο όμως. Ποιος θα δημιουργήσει.
0: Πρέπει να πάω και στον επόμενο, φίλε.
1: Πώς θα δημιουργήσει, ρε φιλέ.
0: Να είσαι καλά, τη Δευτέρα εδώ που θα έρθει. Δεν μπορεί να έχει πάλι επαγγελματικό θέμα. Θα είναι ο Διονύσης εδώ τη Δευτέρα να σου λύσει απορίες. Να είσαι καλά, Νίκο. Πάμε και στον επόμενο φίλο.
2: Γεια σου, Ρακλή, εγώ είμαι.
0: Έλα, Ράρη.
2: Τι κάνεις, αγόρι μου.
0: Μια χαρούλα.
2: Πριν λίγο, δεν την άκουσα από την αρχή την εκπομπή, είσαι μόνος σου, ε.
0: Ναι, ναι. Δεν αντέξαμε μια εβδομάδα μαζί.
2: Ωραίο. Λοιπόν, άκου, Ρακλή μου, τι ήθελα να σου πω. Γιατί εγώ σκέφτομαι τα λίγο τα προσεχώς.
0: Ναι.
2: Υποθετικό υποτίθεται το ερώτημα, αλλά πολύ πρακτικό.
0: Για πάμε.
2: Επειδή εμείς 16 μήνες έχουμε το ευρωπαϊκό,
0: ναι,
2: και πριν το ευρωπαϊκό υπάρχουν τρία παιχνίδια, τα δύο του πρωταθλήματος και το ένα του κυπέλου.
0: Ναι.
2: Έχω μπει λοιπόν σε μια διαδικασία και προσπαθώ, αν θέλεις, να χαρτογραφήσω λίγο το Μεντιλίμπαν, να δω περίπου με τι κορμό θα πάμε στο πρώτο παιχνίδι.
0: Το ευρωπαϊκό.
2: Που σημαίνει ότι, ναι, ως προς την δεκάδα, ναι, που σημαίνει ότι αν όχι τόσο στο θέμα του κυπέλου, της Τετάρτης άλλης, αλλά στο παιχνίδι του Σαββάτου και το επόμενο με τον Όφη, υποτίθεται ότι 7 στις 11 θέσεις, ας πούμε, θα είναι ψιλοκαπαρωμένες.
0: Ναι.
2: Ποια είναι η εκτίμησή σου, ρε Σιράκλη, πάνω σε αυτό το πράγμα? Εγώ ακούγοντας τον Νικολακόπουλο για να σε βοηθήσω,
0: ναι,
2: εντάξει, δεν το υπολογίζω στο εξτρέμ, γιατί είπε ότι θέλει 15 μέρες, έτσι, και εγώ το περίμενα αυτό.
0: Εγώ πιστεύω ότι θα μπει κανονικά.
2: Θα είναι και παρακινδυνευμένο αν θέλει να σου παίξει το ευρωπαϊκό.
0: Όχι, δεν το βλέπω να παίζει. Εγώ βλέπω, μπράβο, μετά τη διακοπή.
2: Η εκτίμησή σου, βρε Ηρακλή μου, για να μην το κουράζουμε, ποια είναι ως προς το θέμα της εντεκάδας? Γιατί σκεφτόμουν ότι τον Γκαρθία, ας πούμε, δεν τον βάζει.
0: Λοιπόν, καλά, μιλάμε για την Ευρώπη. Ο Γκαρθία ούτως ή άλλως δεν είναι στη λίστα. Λοιπόν, θα είναι Όρτεγκα.
2: Όχι, ποια είναι η εκτίμησή σου για τα παιχνίδια τα δύο με Βόλο και την άλλη
0: Μπορώ να σου πω περισσότερο για το ευρωπαϊκό, αν γίνει πάρα πολύ νωρίς. Ωραία.
2: Ναι, εντάξει, είναι νωρίς.
0: Αλλά
2: υποτίθεται ότι αυτός που θα βάλει θα έχουν πάρει τα δύο παιχνίδια στα πόδια τους.
0: Θα έχουν πάρει.
2: Αυτό εκεί θέλω να καταλήξω.
0: Κοίτα, εγώ βλέπω δηλαδή. Εντάξει, Ορτέγκα θα είναι κάτω από τα δοκάρια, δεξιά.
2: Ωραία. Πάει με Σάλια Γκαλές ή με τον Πέτερσεν?
0: Πέτερσεν, γιατί θα είναι ο Πέτερσεν, θα έχει μπει στην ομάδα πολύ περισσότερο χρόνο.
2: Ναι. Διάστημα. Άρη, σαρά λογικά θα πάει με τον Μπέσο.
0: Τον Τικτίζαν.
2: Ναι, ωραία.
0: Σα
2: το πέρα τώρα, εντάξει, εκεί έχει επιλογές.
0: Ρέτσο Πιρόλα ή Ρέτσο Κάρμου.
2: Ναι, ωραία, συμφωνούμε και εδώ.
0: Έσαι με Πουέρτα.
2: Έσαι με Πουέρτα, λες εσύ?
0: Ναι, εκτιβή.
2: Δεν βάζεις έσαι με Φρόιλερ και μπροστά τον Πουέρτα?
0: Α, να πάει έτσι. Ναι, κοίτα, ο Φρόιλερ για μένα θα είναι από τις πιο επιτυχημένες μεταγραφές του Ολυμπιακού. Παίρνω το ρίσκο και το λέω
2: πολύ. Καλά, αυτό το πιστεύω κι εγώ.
0: Ένα αυτό. Αλλά εγώ σου λέω τώρα, ας πούμε, άμα πάει με... Κλασικά με το 4-2-3-1.
2: Εσύ το πας εξωφανώς να πεις ότι θα πάει με Πουέρτα έτσι, ας πούμε, και να έχει την εναλλακτική του Φρόιλερ από τον πάκο.
0: Ναι, ωραία.
2: Ωραία.
0: Και τώρα από εκεί και πέρα.
2: Στα δύο άκρα.
0: Στα δύο.
2: Πας με τον Μάρτινς από τη μία.
0: Ο ένας σίγουρα. Σίγουρα θα είναι ο Μάρτινς. Τώρα αφού δεν είναι ο Ρόκα στη λίστα. Γιατί και ακόμα δεν
2: είναι. Θα πάει με Ζώτα. Θα πάει με Ζώτα.
0: Θα μπορεί να πάει με Ζώτα ή να βάλει Τσικίνιο και Τσικίνιο πίσω από
2: τον. Καλά, το Τσικίνιο θα τον κάψει.
0: Όχι σε εξτρεμ. Μπορεί να πάει με Τσικίνιο ή Σάμετα.
2: Ναι, και μπροστά το. Ναι.
0: Αυτή θα είναι.
2: Πιστεύεις ότι θα είναι έκπληξη να βάλει το πιτσιρικά, το Μεξικάνο?
0: Να παίξει με δίδυμο.
2: Ναι.
0: Αυτό,
2: ναι,
0: για να το κάνει πρέπει να πιστεί ο Μεντιλίμπαρ. Πρέπει να πιστεί ο Μεντιλίμπαρ ότι,
2: ναι,
0: ότι ο Γκονζάλης μπορεί να έχει το ρόλο του Κοστούλα. Να κάνει αυτά που έκανε ο Κοστούλας.
2: Ναι. Που ψηλοδείχνει ότι μπορεί να το έχει.
0: Να το δούμε, είναι πολύ νωρίς.
2: Γιατί δεν ήταν. Ναι. Τέλος πάντων, εντάξει, εγώ αυτό και αυτό σε πήρα πιο πολύ.
0: Καλά έκανες.
2: Γιατί έχω βάλει στο μυαλό μου ότι τα δύο παιχνίδια με Βόλο και το όλο Σάββατο με τον Όφη υποτίθεται ότι πρέπει να μοντάρει την 11η για το ευρωπαϊκό. Δηλαδή δεν μπορεί να μου βάλει παίκτη ο οποίος δεν τους έχεις χρησιμοποιήσει εκεί. Εγώ γι' αυτό γύρισα και στο ανέφερα. Τέλος πάντων, εντάξει. Και αν θέλεις, κάνει και μια εκτίμηση σχετικά με τα παιχνίδια του Σαββατοκυριακού.
0: Α, στο τέλος θα κάνουμε.
2: Ναι, στο τέλος, θα ακούσουμε έτσι αλλιώς.
0: Έγινε,
2: αγόρι μου. Έγινε, αγόρι μου. Άντε, αγόρι μου, καλή συνέχεια. Να είσαι καλά.
0: Λοιπόν, τι έχω. Διάλειμμα.
3: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στο Top FM 102,4.
4: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Σφοδρή διπλωματική αντιπαράθεση Αθήνας και Άγκυρας για τα θαλάσσια πάρκα και το χωροταξικό σχεδιασμό στο Αιγαίο. Με αυστηρό διάβημα διαμαρτυρίας στην Άγκυρα, η Ελλάδα απέρριψε κατηγορηματικά τις τουρκικές αιτιάσεις, χαρακτηρίζοντάς τις αυθαίρετες και νομικά ανυπόστατες. Η Αθήνα ξεκαθάρισε ότι η κυριαρχία της στο Αιγαίο είναι οριστική και κατοχυρωμένη από διεθνείς συνθήκες, ενώ χαρακτήρισε άκυρη την ανακήρυξη τουρκικών θαλάσσιων πάρκων εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Από την πλευρά της, η Τουρκία μέσω ρηματικής διακοίνωσης επανέφερε το ανυπόστατο αφήγημα των γκρίζων ζωνών, αμφισβητώντας την ελληνική κυριαρχία σε νησιά και απειλώντας ότι δεν θα επιτρέψει αλλαγή του status quo. Η ελληνική διπλωματία ξεκαθαρίζει ότι θα καταγγείλει άμεσα κάθε μονομερή τουρκική πρόκληση στους Ευρωπαίους και διεθνείς εταίρους της. Μια συγκλονιστική εικόνα ανθρωπισμού που σιωπά τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή εκτυλίσσεται στη ΜΕΦ του νοσοκομείου της Ρόδου. Δύο 23χρονοι νέοι, ένας Ισραηλινός και ένας Παλαιστίνιος, νοσηλεύονται σε διπλανά κρεβάτια με βαριές κρανιογκεφαλικές κακώσεις, δίνοντας την ίδια ακριβώς μάχη για τη ζωή τους. Όπως περιέγραψε στον Top FM και τη Ρένα Βανιανάκη ο εντατικολόγος Βασίλης Κινούς, την ώρα που όλα κρίνονται στην αντίδραση του οργανισμού, όσα έξω από το νοσοκομείο μοιάζουν τεράστια, ξαφνικά μικραίνουν. Στη ΜΕΦ δεν υπάρχουν σημαίες, θρησκείες και μίσος παρά μόνο ο άνθρωπος. Την ίδια ώρα έξω από τη μονάδα οι οικογένειές τους μοιράζονται βουβά την ίδια αγωνία, περιμένοντας μαζί ένα ελπιδοφόρο μήνυμα. Θλίψη προκάλεσε στη Ρόδο η είδηση του θανάτου της Δέσποινας Δελαπόρτα, η οποία έφυγε από τη ζωή, αφήνοντας πίσω της ένα σπουδαίο κοινωνικό και πολιτιστικό έργο. Η εκλοιπούσα υπηρέτησε με βαθιά πίστη τον εθελοντισμό, διατελώντας για περίπου 30 χρόνια πρόεδρος του Περιφερειακού Τμήματος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Παράλληλα, ως καθηγήτρια πιάνου, σφράγισε με την παρουσία της στη μουσική εκπαίδευση του νησιού, διδάσκοντας γενιές Ροδίων. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί αύριο, Σάββατο, στις 12 το μεσημέρι, στον Ιερό Ναό Ταξιαρχών. Σε γραπτή του συλληπιτήρια δήλωση, ο κύριος Καμπουράκης κάνει λόγο για μια αρχοντική ψυχή με σπάνιο ήθος και έμφυτη ευγένεια, υπογραμμίζοντας ότι η προσφορά της στον τόπο υπήρξε στάση ζωής. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην προσωπική του σχέση, τονίζοντας ότι οι πολύτιμες συζητήσεις και η φιλία που μοιράστηκαν για τρεις δεκαετίες θα παραμείνουν για πάντα ζωντανές στη μνήμη του. Ριζικές αλλαγές έρχονται στη διαχείριση των αγροτικών επιδοτήσεων. Οι περιφέρειες αναλαμβάνουν πλέον εξ ολοκλήρου προγράμματα όπως οι νέοι αγρότες και τα σχέδια βελτίωσης. Την έντονη ανησυχία του για τη μετάβαση αυτή εξέφρασε με δηλώσεις του στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη ο αντιπεριφερειάρχης.

0: Τον Άγιος Εφραίμ. Οι δύο φορείς ενώνουν επίσημα τις δυνάμεις τους σήμερα στις 8.30 το βράδυ με την υπογραφή πρωτοκόλλου αδελφοποίησης. Η τελετή θα πραγματοποιηθεί στο θέατρο της Μεσαιωνικής Τάφρου Μελίνα στο πλαίσιο μεγάλης συναυλίας κοινωνικής προσφοράς με στόχο τον συντονισμό κοινών δράσεων και την ενίσχυση του εθελοντισμού στο νησί. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από δυτικές νότιο-δυτικές διευθύνσεις με ένταση 3 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού το topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2 41 0 28 074. Αξία σε κάθε έργο.
3: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει. Στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
4: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
5: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
4: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
6: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
4: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
7: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
8: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.

0: ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καμάρι Παστίδας σας προσκαλεί στο 19ο Πολιτιστικό Φεστιβάλ Καμάρια 2026. 7 βράδια πολιτισμού, 7 βράδια με 300 και πλέον συμμετέχοντες, με θέατρο, μουσική, χορό, φορεσιές, χρώματα, παραδόσεις, ήθη και έθιμα. Φέτος, εκτός από τα τοπικά συγκροτήματα και τους καλλιτέχνες που μας θυμάνε για άλλη μια φορά με την παρουσία τους, θα έχουμε μαζί μας τη μεικτή χοροδία Φόνς και Πολυφωνικό Σύνολο Υπηρωτών Σύρου, τον Πολιτιστικό Όμιλο Πανταχού Κεραμιδιωτών Πηλίου Αγλαία Τραγουδαρά Βόλου, το Σύλλογο Κουτ Βουκ Κάρατζ Τέμεριν από τη Σερβία, το Πνευματικό Κέντρο Αγίου Ιωάννη Αμαρίνθου από την Εύβοια και το Σύλλογο Γυναικών Κάτω τη Θωρέας από τη Θιώτιδα. 19ο Πολιτιστικό Φεστιβάλ Παστίδας Καμάρια 2026. Από την Κυριακή 30 Αυγούστου έως και το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, με ώρα έναρξης κάθε βράδυ στις 8, στο χώρο εκδηλώσεων του Συλλόγου στην Παστίδα. Είσοδος ελεύθερη. Υπό την αιγίδα της UNESCO Πειραιώς και Νήσων και της ITER Action Art. Συνδιοργανωτές, Διεύθυνση Πολιτισμού Δήμου Ρόδου, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και Σύλλογος Καμάρι Παστίδας Ρόδου. Σας περιμένουμε.
1: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
2: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
3: Ναι, υπάρχει υποχρεωτική οψιόν. Σωστό είναι αυτό που λες, φίλε μου, αλλά έχει μείνει. Αν θα δω το μπάσκετ σήμερα, ναι, θα το δω. Την καλησπέρα μου στο Μάριο από το Γέρα, κάνει το καλύτερο ρόστερ που έχει σημαίνει. Και θα τα δούμε όλα αυτά στο τέλος. Τα καλύτερα ρόστερ τα βλέπεις στο τι έχουν κάνει και ομάδες και πώς είναι και τι ποδόσφαιρο αποδίδουν, φίλε μου. Αλλά ναι, είναι σίγουρα το πιο ακριβό ρόστερ που είχε ο Ολυμπιακός. Με το Γιάρεψ, τι έγινε, με ρωτάει ο Μάκης από το Κερατσίνι, μου λέει το φάγει το κεφάλι του. Ο Γιάννης περίμενε να πάει στη Λιόν. Η Λιόν δεν πήγε στο Champions League. Η Λιόν δεν έκανε την κίνηση για να τον αποκτήσει. Δεν κρύβω, και μάλλον δεν σας κρύβω, ότι για την συγκεκριμένη ιστορία εγώ στεναχωριέμαι, γιατί ποδοσφαιρικά τον έχω σε πολύ μεγάλη εκτίμηση, τον Γιάννη Ρεπτσούκ. Και είναι μια πολύ περίεργη ιστορία, γιατί έκλεισε τη σεζόν τότε που πήρε ο Ολυμπιακός στο Double μαζί με το δίδυμο, μαζί με τον Ελκαμπή. Είχε βάλει πολλά σημαντικά γκολ σε εκείνη τη χρονιά. Είχε κάνει τρομερή προετοιμασία πέρυσι, τρομερή. Αλλά τραυματίστηκε δύο μέρες πριν ολοκληρωθεί αυτή. Θα το κρατάμε αυτό. Για μένα ήταν από τους παίχτες που έχουν ξεχωρίσει πολύ σε προετοιμασία, δηλαδή ορεξάτος. Η όλη ιστορία ξεκίνησε μετά το ότι άρχισε να μην παίζει πολύ, όταν έφυγε ο Ελκαμπή και πήγε στο Μαρόκο. Όταν πήγε στο Κόπα Αφρικα με το Μαρόκο και έπαιζε ο Ταρέμι και έπαιξε πάρα πολύ λίγο Γιάρεψου, που εκεί κατάλαβε ότι όντως έγινε τρίτος επιθετικός, και σε συνδυασμό που όταν επέστρεψε ο Ελκαμπή στο μάτς με τη Λεβερκούζεν, δεν μπήκε ο Ελκαμπή αλλαγή και δεν μπήκε ο Γιάρεψου, ζήτησε να φύγει και από εκεί χάλασε όλη η μαγιά. Τώρα που, αν δεν βρεθεί κάποια ομάδα από κάποιο άλλο πρωτάθλημα που μπορεί να κάνει τώρα μεταγραφές και μείνει στο ρόστερ, από τον ένα συνέχεια, ας πούμε, εκτός αποστολής. Καλό θα ήταν να γίνει μια κουβέντα εκεί με το Μέντι. Μήπως μπορείς και τον χρειαστεί και τον εξοπλίσει. Γιατί τα χαρακτηριστικά τώρα του Γιάρεψου δεν τα βρίσκεις εύκολα. Είναι στη λίστα ο Στουρνάρας. Φυσικά και είναι στη λίστα. Είναι ως δεύτερος θερματοφύλακας. Απλά δεν έχει την εμπειρία το παιδί. Σε 25 ετών δεν έχει παραστάσει από τέτοια παιχνίδια. Αυτό λέω.

0: Λοιπόν, πάμε να βγάλουμε το φύλλο που είχε πάρει από νωρίς να πάμε μέχρι και 45 που. Τι, κάτι έχουμε βάλει 45.
1: Μικρό break.
0: Μικρό break. Ναι, τι, θα τα μάθω τι να κάνουμε. Από break σε break. Break έπρεπε να τη λέμε την εκπομπή. Πάμε.
2: Ναι.
0: Έλα, φίλε.
2: Εγώ μιλάω.
0: Ναι, ναι.
2: Κώστας Κόκκινος, τι κάνουμε.
0: Γεια σου, Κώστα.
2: Πώς και είσαι μόνος σου, πού είχε άλλος.
0: Είχε μια επαγγελματική υποχρέωση, έπρεπε να πάει στο Κοροπή. Και ο Σταύρος έχει φύγει για γάμο. Δεν παντρεύεται αυτός, άλλος παντρεύεται.
2: Λοιπόν, κοίταξε να τι σκέφτομαι.
0: Έλα.
2: Πρέπει ο πρόεδρος του ο Μαρινάκη να μιλάει σακούλες στους αντιπάλους.
0: Τι θα πάρει.
2: Γιατί από δεξιά και αριστερά βλέπω πανικό.
0: Δεν παντρεύεται αυτός, άλλος.
2: Λοιπόν, κοίταξε να τι σκέφτομαι.
0: Έλα.
2: Πρέπει ο πρόεδρος του ο Μαρινάκη να μιλάει σακούλες στους αντιπάλους.
0: Τι θα πάρει.
2: Γιατί από δεξιά και αριστερά βλέπω πανικό φέτος.
0: Από δεξιά και τη σαριά παίζουμε, δηλαδή από με Μπέιλι και... Πει περισσότερο πίσω από τον επιθετικό, αλλά στο Champions League θα παίξει και εξτρέμ. Το βλέπω να παίζει εξτρέμ.
2: Κοίταξε να δεις, έτσι πώς τα βλέπω εγώ, βλέπω μόνο με τον Παναθηναϊκό μια κοντρίτσα. Όλους όλους τους βλέπω, τον Πάκο δεν τον βλέπω καν.
0: Ναι.
2: Την ΑΕΚ μόλις θυμίσει αυτά τα ματσάκια του Champions League, γιατί πέρσι... Δεν θα κερδίσει το πρωτάθλημα, αλλά έπαιξα με Μπαρσελόνα, Ρεάλ και Άρσεναλ. Και Κυριακή θα είναι. Τι να σου πω τώρα, θα είναι κινησμένη, δεν μπορεί να παίξει. Γι' αυτό το λέω. Το έκανα εγώ πέρσι. Δεν το κάναμε πέρσι εμείς. Δεν θυμάσαι πώς ήμασταν τις Κυριακές.
0: Ο Ολυμπιακός τους περισσότερους βαθμούς στο περσινό πρωτάθλημα τους έχασε πριν ή μετά από παιχνίδι της Champions League.
2: Εντάξει, δουλεύει και η ψυχολογία, δουλεύει και τέτοιο, δεν είναι.
0: Κώστα, τώρα το. Κώστα, ένα σας πω. Ακόμα και οι παίχτες, όσο και να μην είναι επαγγελματικό ρε παιδί μου, να σου πω εγώ, αλλιώς θα δούνε με όλο το σεβασμό το Ολυμπιακός Αστέρας Τρίπολης ή το ΑΕΚ Αστέρας Τρίπολης, γιατί τώρα μην παίζει έξω το Champions League, και αλλιώς θα δούνε το Ολυμπιακός Ρεάλ ή το ΑΕΚ Ρεάλ. Αυτό περιμένουν να παίξουν. Θα δώσουν το κάτι παραπάνω εκεί και μετά θα σου δημιουργείται σε ένα απορία, μα πώς τότε με τη Ρεάλ το πάλεψε μέχρι το 90 να το κάνει 4-4 και δεν μπορεί να το κάνει σε ένα μάτς. Το ελληνικό πρωταθλήματος που φέρε γκέλα πέρυσι.
2: Να σε ρωτήσω κάτι τώρα. Το Ρόκα.
0: Ναι.
2: Έχεις ένσταση που τον άφησε απ' έξω.
0: Αν έχω ένσταση. Καταλαβαίνω ότι δεν βγαίνουν τα κουκιά. Ο Ρόκα έχει δείξει πολύ καλά στοιχεία. Συνεργάστηκε και στο
2: πολύ καλό παιχνίδι.
0: Ναι, απλά. Ποιον θα αφήνει έξω για να μπει ο Ρόκα. Όταν προσπαθήσεις, ο Ολυμπιακός έχει το θέμα με το υπεράριθμο ρόστερ. Πράγμα που σημαίνει ότι έπρεπε να κόψεις παίχτες. Όταν είσαι να κόψεις παίχτες, αυτό που κοιτάζεις από ένα σημείο και μετά είναι να έχεις ποδοσφαιριστές που μπορούν να σου παίξουν σε δύο ή σε τρεις θέσεις. Ο Ρόκα είναι κλασικό αριστερό εξτρέμ. Τέλος. Ωραία. Γιατί μπορεί να μου πει κάποιος δάκοβε το Τζικίνιο. Που ο Τζικίνιο κάνει άλλα πράγματα.
2: Ο Τζικίνιο λέμε και βλέπουμε ότι έχει λίγο κοιλιά, δηλαδή έχει κάνει μια κάμψη.
0: Άλλο αυτό, αλλά ο Τσικίνιο όμως στην Ευρώπη και πέρυσι και βοηθήσει πάρα πολύ τον Ολυμπιακό. Και ο Τσικίνιο μπορεί να σου παίξει πίσω από τον επιθετικό, μπορεί να σου παίξει στο 8, μπορεί να σου παίξει και στο πλάι υπό προϋποθέσεις που έχει γίνει αυτά. Αυτά τα πράγματα έχουν γίνει. Αν ήταν διαφορετικά δομημένο λίγο το ρόστερ του Ολυμπιακού με τους παίχτες που δεν έπρεπε να κόψει, δεν θα έκοβε το Ρόκα με τη Λίμπαρ, στο υπογράφω.
2: Ναι. Ναι, όταν το μάθα προβληματίστηκα εγώ, Ρόκα έχει δείξει δηλαδή στοιχεία πολύ καλά και πολύ λίγο, έτσι, δηλαδή λίγο τον έχουμε δει. Και αυτό και μου κάνει λίγο εντύπωση. Θα προτιμούσα τον Τσικίνιο, σας παίζει σε πιο πολλές θέσεις.
0: Ναι, ναι, αλλά προπονητή σκέφτεται ότι αν θα κάποιοι παίχτες ανετιμωρημένοι, αν υπάρχει ένας τραυματισμός, δεν είναι το ρόστερ το οποίο έχεις για το ελληνικό πρωτάθλημα, που μπορεί να έχεις όσους παίχτες θες. Και να καλύψει το κενό που θα παίξει πολύ ο Ρόκα στο ελληνικό πρωτάθλημα. Αν όμως στο Champions League ένα παίκτη συμπληρώσει κάρτες, αν έχει έναν τραυματισμό που είναι 15 μέρες έξω, εκεί θέλει να έχει παίκτες που να μπορούν να σου παίζουν. Να έχω και το Τζικίνιο από εκεί. Κατάλαβες, ή να έχω το Φορτούνι που μπορεί να παίξει πίσω από τον επιθετικό, άσχετα που δεν έχει παίξει ποτέ πίσω από τον επιθετικό με το Μεντιλίμπαρ, αλλά να παίζει δεξιά. Έγινε Κώστα, γιατί τι έχουμε
2: κάτι τελευταίο να πω για τους φίλους του ΣΠΑΟΚ, ότι συμφωνώ για πρώτη φορά μαζί τους για το θέμα αυτό που είπαν για το Σαββίδι.
0: Okay. Έγινε. Λοιπόν, να είσαι καλά. Πάμε, ναι, μικρό break.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
1: Να παίξω την καλησπέρα στο τον Αλκιβιάδη, το είπα. Και με ρωτάει εδώ και ένας φίλος, τι έχουμε να δούμε σήμερα στο μπάσκετ του Ολυμπιακού? Είναι μάτς που θα δούμε, λέει, τους καινούργιους. Τι βαρύτητα έχει το παιχνίδι με τη Φενέρ? Και αντί να σου απαντήσω εγώ, φίλε μου, θα σου απαντήσω ο Νίκος Ζέρτας που είναι στο Ηράκλειο, για να δει τα φιλικά του Ολυμπιακού, αλλά και το Αρμάνι Ερυθρός Αστέρας που είναι νωρίτερα. Έλα, Νίκο μου.
2: Χαιρετίζω την απόφαση της διοίκησης να σε βάλουμε μεσημέρι. Γιατί πριν εγώ θα πηγαίνω σε σένα και όχι εσύ σε μένα.
1: Σωστό και αυτό, αλλά έβγαινες και τα βράδια πολλές φορές.
2: Ναι, εντάξει, δεν ξέρω. Αλλά τώρα θέλω στο πιο...
1: Ήταν συνδυαστικό όμως, να ξέρεις. Γιατί είχα ενημερώσει ότι έχω κάψει φλάτζα.
2: Έτσι. Λοιπόν, κοίτα, ουσιαστικά σήμερα αρχίζει η σεζόν. Εντάξει, όχι με επίσημα παιχνίδια, αλλά όταν έχεις να πάρεις μυρωδιά από παρκέ 13 Ιουνίου και τους τελικούς του πρωταθλήματος που έρχεται τον Ολυμπιακό πρωταθλητή, εντάξει, τρία μηνάκια είναι πολλά, φίλε. Έτσι, το καταλαβαίνεις, φαντάζομαι.
1: Το έχει αυτό το μπάσκετ.
2: Με νιώθεις.
1: Ναι, σε νιώθω. Παλιά ήταν έτσι και στο ποδόσφαιρο που περιμέναμε όλο το καλοκαίρι, που δεν υπήρχαν τα προκριματικά και όλα αυτά. Τελείωνε το πρωτάθλημα και είχαμε μεταγραφές τρεις μήνες. Ναι, αλλά δεν λέω ότι για τις εποχές έρχονται οι Σοβιετικοί, δεν έρχονται οι Σοβιετικοί. Αλλά... λοιπόν, αλλά έτσι ήταν και το ποδόσφαιρο να αρχίσει Σεπτέμβρη.
2: Ναι, ναι. Εντάξει, το τουρνουά της Κρήτης είναι για έκτη φορά που διοργανώνεται. Ο Ολυμπιακός, αν δεν κάνω τρομερό λάθος, είναι η πέμπτη φορά που συμμετέχει. Νομίζω στο πιο δυνατό τουρνουά φιλικό που γίνεται γενικότερα στην Ευρώπη. Πολύ απλά γιατί και οι τέσσερις ομάδες είναι Ευρωλίγκας. Ολυμπιακός, Φενέρ, Ερυθρός, Ολύμπια, Μιλάνο και αρκετά δυνατές ομάδες. Δηλαδή δεν είναι κάποια που θα αποτελέσει το σάκο του box, να το πω έτσι. Είναι ομάδες που έχουν στόχους. Το remake του περσινού ημιτελικού του Final Four, το Ολυμπιακός Φενέρ, σήμερα στις 9 νομίζω ότι κεντρίζει το ενδιαφέρον και λογικά. Αλλά δεν είναι μόνο ο Ολυμπιακός, για τον οποίο θα πούμε και τα προβλήματα που έχει και τι έχουν κατέβει και πώς θα παίξουν πρώτα οι ακροατές. Είναι ότι η Κρήτη υποδέχεται και τα τρόπαια του Ολυμπιακού. Την περσινή Ευρωλίγκα, το πρωτάθλημα και το Super Cup, τα οποία θα είναι σε ένα συγκεκριμένο χώρο όμορφο στα δύο ώρα και στο κλειστό, για να μπορέσουν όσοι έχουν προμηθευτεί εισιτήριο να φωτογραφηθούν με αυτά. Αλλά υποδέχεται και παλιά δικά τους παιδιά του Ολυμπιακού, έτσι. Ο Μίλαν Τόμιτς, ο οποίος είναι κάτι general manager στον Ερυθρό Αστέρα, ο Άλεκ Πίτερς που παίζει πλέον στο Μιλάνο. Εντάξει, υπάρχουν παιδιά που κεντρίζουν το ενδιαφέρον και είναι ερυθρόλευκο παρελθόν, που Ράιτεν, είτε. Που και αυτός θα είναι στην Ολύμπια Μιλάνο. Γενικά νομίζω ότι θα δούμε τέσσερα πολύ δυνατά μάτς. Σε μια ευκαιρία Ηρακλή, όχι να βγουν συμπεράσματα. Όχι μόνο επειδή είναι νωρίς, επειδή λόγω των παραθύρων ο Ολυμπιακός είχε 10 διεθνείς και χθες κάναν την πρώτη προπόνηση ουσιαστικά. Και δεν υπολογίζεται και ο Παπα-Νικολάου με τον Λαριτζάκη. Ο Μέν Παπα-Νικολάου έμεινε για ξεκούραση. Γιατί είχε κάποιες συνοπλήσεις στο γόνατο, όχι κάτι σοβαρό. Ο Δε Λαριτζάκης νομίζω ότι είναι στην τελική ευθεία της επιστροφής του στην ΑΕΚ με μεταγραφή από τον Ολυμπιακό, είναι περίπου 250.000 ευρώ. Άρα είναι λίγο ερωτηματικό, τουλάχιστον για σήμερα, κατά πόσο θα δούμε πολύ Μοντέρο, για παράδειγμα. Έτσι.
1: Ναι.
2: Γιατί νομίζω ότι ο κόσμος αυτό αδειμονεί. Θα δούμε σίγουρα πολύ Μακιντάιρ, γιατί είναι από την πρώτη στιγμή της προετοιμασίας. Τους ψηλούς, τον Χολ, τον Ταϊρικ Τζόουνς. Και νομίζω ότι θα δώσει έτσι 10-15 λεπτά στους υπόλοιπους διεθνείς για να βρίσκουν ρυθμό και με σκοπό την Κυριακή το Ολυμπιακός παίξει με τον Ερυθρό Αστέρα, θα παίξει με τον Ολύμπια Μιλάνο, έχοντας κάνει δύο ακόμη προπονήσεις, όλοι να είναι λίγο πιο κραστές, να το πω έτσι, ενώπιση της συνέχειας.
1: Μιλουτίνοφ, λες να τον προφυλάξει?
2: Εντάξει, όχι, ήταν να δυσέπαιξε με την Σερβία. Δηλαδή είχε χτυπήσει εκεί λίγο πριν το ημίχρονο, είχε τρελαθεί ο κόσμος όλος μαζί και εμείς, αλλά ήταν καλά, έπαιξε, μπήκε και έπαιξε έτσι. Αλλά όπως και να το κάνουμε, επειδή υπάρχει καταπώνηση, δεν νομίζω ότι θα δούμε πάνω από 15 λεπτά κάποιον. Και ο Φουρνιά, ας πούμε, ήταν στην Εθνική Γαλλία, έτσι.
1: Ναι.
2: Θεωρώ ότι θα δώσουν ευκαιρίες στον Τζιμπόγλου, σε παιδιά που είναι, ξέρεις, πιο φρέσκα. Θα δούμε και τον Τζορτζ Πάπα, ο οποίος νομίζω ότι από τη στιγμή που τελειώνει το Λαρετζάκι είναι πολύ πιθανό να επιστρέψει και ο ίδιος στον Ολυμπιακό για να υπάρχει μια ακόμη λύση στα ελληνικά διαβατήρια. Και από εκεί και πέρα πώς θα πάει το ματς, ξέρεις, γιατί και η Φενέρ στο ίδιο καζάνι βράζει, έχει αρκετούς αποκτηθέντες, είχε και αυτές τις διεθνείς όπως όλες οι ομάδες. Άρα ναι, μεν είναι καλή ευκαιρία για όλους για να δέσουν οι ομάδες ενώπιση της πρεμιέρας της Ευρωλίγκας στις 24 Σεπτεμβρίου, αλλά εντάξει, μην περιμένουμε και να τις δούμε έτοιμες και να πετάνε στο παρκέ, έτσι είναι νομίζω.
1: Καλά, δεν συζητιέται. Και ούτως ή άλλως στο μπάσκετ βλέπεις πράγματα και στην αρχή όταν θα ξεκινήσει η Ευρωλίγκα και τα πρώτα παιχνίδια του πρωταθλήματος και τα πρώτα ντέρμπι στην Ελλάδα, που φέτος ας πούμε θα έχουν και πιο δύσκολα μάτς και με τον Άρη και με τον ΠΑΟΚ, δεν θα ήταν όπως ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή ότι πήγαινες ας πούμε στο Αλεξάνδριο ή να παίξεις στην Πηλαία, θα είναι διαφορετικά τα μάτς, δεν θα είναι το ίδιο. Αλλά αφού μπει το νέο έτος, βγάζεις πολύ εύκολα συμπεράσματα.
2: Έτσι νομίζω. Εκεί είναι οι ομάδες πλέον, ειδικά αυτές που κάνουν πρωταθλητισμό, έχουν έναν προγραμματισμό να είναι έτοιμες στο Φλεβάρι, έτσι. Εκεί που αρχίζουν και κρίνονται οι τίτλοι. Βέβαια αυτό δεν σημαίνει ότι μέχρι τότε πρέπει να το πω έτσι, να είσαι λίγο ζαμάν φού και να χάσεις παιχνίδια για να μείνεις πίσω. Δεν το συζητάμε. Εγώ μιλάω καθαρά για τον μπάσκετ που θέλει να παίξει κάθε ομάδα. Έχει πολύ ενδιαφέρον πάντως να δούμε τον Ολυμπιακό πλέον χωρίς τον Γόκα. Έτσι αυτό νομίζω ότι είναι.
1: Ούτως ή άλλως ήταν το βασικό playmaker 5 χρόνια.
2: Ακριβώς. Δηλαδή είναι μια αλλαγή σελίδας πολύ σημαντική στον Ολυμπιακό, που ναι, μεν έχει πάρει δύο πάρα πολύ ποιοτικούς παίκτες, που στα χαρτιά μπορούν να καλύψουν και ίσως να υπερκαλύψουν το κενό, αλλά επειδή η φιλοσοφία του Ολυμπιακού είναι η ίδια πολλά χρόνια, θα χρειαστεί πάρα πολύ χρόνο. Γι' αυτό και τα δύο φιλικά αυτά στην Κρήτη είναι σημαντικά, όπως και αυτά στην Κύπρο την επόμενη εβδομάδα, τα οποία θα είναι να δώσει τηλεοπτικά ο Sky, έτσι να πούμε για όσους δεν το γνωρίζουν. Και μένει ένα ερωτηματικό, γιατί εκτός από την είδηση του Λαρετζάκης έχω και την άλλη είδηση, ότι το Super Cup αυτή τη στιγμή της Ευρωλίγκας είναι σήμερα. Είχαμε πει κάποια πράγματα χθες στο newsroom, ότι είχαν εκφραστεί κάποιοι φόβοι. Σήμερα είναι ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα. Έχει περάσει σε κατάσταση 3 το Abu Dhabi, κινδυνού, γιατί υπάρχουν κάποιες επιθέσεις με drones και πολλοί ταξιδιωτικές οδηγίες βγαίνουν να μην πηγαίνει ο κόσμος. Μαθαίνω ότι είναι στον αέρα αυτή τη στιγμή. Θα πω ότι είναι οριστικό κάτι. Αλλά είναι στον αέρα η διεξαγωγή του πρώτου Super Cup της Ευρωλίγκας που θα συμμετείχε ο Ολυμπιακός. Και η πληροφορία νεότερη που έρχεται είναι ότι ακόμη αν δεν μπορέσει να γίνει 18-19 θα ακυρωθεί. Δηλαδή θα πάρει παράταση για ένα χρόνο η διεξαγωγή αυτή του Super Cup που θα σπίστηκε το καλοκαίρι. Και μη ζωή, γιατί τώρα καταλαβαίνεις δεν υπάρχει χρόνος.
1: Καλά βέβαια,
2: να βρεθεί καινούργια έδρα.
1: Ένα αυτό και δεύτερο. Καλά, να βρεθεί καινούργια έδρα πιστεύω πες ότι μπορεί να τη βρεις. Αλλά το... είναι πρόβλημα αυτό, πως θα είναι, όχι τώρα για τον μπάσκετ, δεν είναι πολύ πιο σοβαρά ζητήματα από ότι το να γίνει ένα Super Cup, αλλά όπως και το Final Four φέτος.
2: Ναι, γιατί κανονικά εκεί είναι προγραμματισμένο.
1: Ναι, χαίρο πολύ.
2: Κανονικά εκεί είναι προγραμματισμένο, ναι.
1: Αλλά είναι πολύ νωρίς ακόμα αυτά, θα τα δούμε. Θα δούμε τι θα μας ξημερώσει, Νίκο μου.
2: Ακριβώς.
1: Έγινε.
2: Αυτά, 9 η ώρα το μάτς. Σήμερα 6:30 το άλλο παιχνίδι της Ολύμπια με τον Ερυθρό Αστέρα. Σημαντική απουσία του Ερυθρού Αστέρα δεν παίζει μόνο ΝΕΚΕ, γιατί είχε ένα πρόβλημα με το διαβατήριό του και δεν μπόρεσε να μπει στην Ελλάδα. Ωραία ματσάκια. Νομίζω ότι όσοι δεν έχουν κάτι να κάνουν καλύτερο το απόγευμα και το βράδυ, μπορούν να τα παρακολουθήσουν είτε τηλεοπτικά είτε ραδιοφωνικά.
1: Όπως εγώ για παράδειγμα. Λοιπόν.
2: Καλή
1: να είσαι καλά, Νίκο μου.
2: Να είσαι καλά.
1: Λοιπόν, θα ξαναβγάλω γραμμές, παιδιά, μετά το διάλειμμα, γιατί τώρα σε δύο λεπτά έχει.
3: Έχει διάλειμμα.
1: Έχει διάλειμμα. Έχουμε διάλειμμα και δελτίο τώρα. Σε γέρι και σκυλί είναι άκολπα. Δεν γίνονται αυτά. Αν είναι στην ίδια κατάσταση που λέει ο Μπέιλ, όπως ήταν πέρυσι και πρόπερσι, πρέπει να λέει, δεν μπορώ να σου το πω αυτό, φίλε. Σίγουρα δεν είναι ακόμα έτοιμος να παίξει. Θέλει χρόνο. Δηλαδή σίγουρα δύο εβδομάδες για να βρεθεί σε ένα επιθυμητό επίπεδο. Αλλά εγώ θεωρώ και έτσι όπως ξέρω και το ξέρω, όπως ξέρουμε όλοι, δηλαδή το Μεντιλίμπαρ θέλει παίχτες να είναι 100% για να τους βάλει. Οπότε εγώ βλέπω το πιο πιθανό σενάριο για μετά τη διακοπή, στο να είναι απόλυτα έτοιμος να μπορέσει να παίξει. Τώρα αν θα το δει στις επόμενες δύο εβδομάδες ότι πάει πολύ καλά, ναι, μπορεί να προλάβει το τελευταίο παιχνίδι πριν τη διακοπή. Οκ, το ακούω. Αλλά για να είμαστε βέβαιοι, βάζω και τη διακοπή μέσα. Λοιπόν, μην είμαστε έτοιμοι για δελτία και αυτά. Πάμε και τα λέμε σε 5 λεπτά.

0: I'm a winner. I'm a winner. I'm a winner, baby.
1: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση. Προσφέρεις υπηρεσίες. Θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
2: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.

0: Stop FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
1: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 3 στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Ο Παναθηναϊκός είναι γίγαντας. Να έχουν μεγάλες προσδοκίες οι οπαδοί, τόνισε ο τεχνικός του Τριφυλιού Τζέικοπ Νίστρουπ σε συνέντευξή του στο κανάλι της Superbet. Στροφή στο κυριακάτικο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ στο ΆΚΑ για τους πράσινους. Φαβορεί για να πάρουν φανέλα βασικού η Τετέι και Λιβάη Γκαρσία, ενδεχομένως στην αποστολή και ο Ουναΐ. Στην αποστολή του Ολυμπιακού για το αυριανό μάτς με τον Βόλο Έλαβετ συμπεριλήφθηκε ο Πουέρτα, με τον Κολοβιανό Χαφ να κάνει πιθανότατα τον ντεμπούτο του ερχόμενος από τον Πάγκο. Επιστρέφουν στην ενδεκάδα των Ερυθρόλευκων οι Ορτέγκα, Εσέλ, Καμπί και Σάλιακας. Κοντά στη διακοπή εκτιμάται ότι θα είναι έτοιμος ο Μπέιλι. Προβάδισμα Βιτάλης για παρτενέρ του Μαρίν στον άξονα της μεσαίας γραμμής και κοϊτά στο αριστερό άκρο της επίθεσης. Η σκέψη του Μάρκο Νίκολιτς για το αυριανό μάτς της ΑΕΚ με τον Άρη. Στις 4 αρχίζει η ελεύθερη διάθεση των εισιτηρίων για την πρεμιέρα με τη ΛΑΣΚ στη League Face του Champions League. Την προετοιμασία του για το μάτς με τον Παναθηναϊκό στο ΆΚΑ άρχισε ο ΠΑΟΚ. Ατομικό Ντεσπόντοφ, θεραπεία είμαι η Τέλουσε και Χαζηδιάκος. Στο κάδρο για τον δικέφαλο του Βορρά, ο 32χρονος φορ Γκαετάν Λαμπόρτ που θέλει να αποχωρήσει από την Αλντιρίγια. Συνεχίζονται οι επαφές με την Αουγσμπουργκ για τον Κροάτι χαφ Κριστιαν Γιάκιτς. Στο στόχαστρο του Άρη βρίσκεται ο πρώην εξτρέμ του Ολυμπιακού Μπρούμα που δεν υπολογίζεται από την Μπενφίκα σύμφωνα με τους Πορτογάλους. Πιθανότατα χωρίς Φαμπιάνο η κίτρινη στο αυριανό μας με την ΑΕΚ. Ο ερασιτέχνης ανακοίνωσε τη συγκρότηση Επιτροπής Εργασίας με στόχο τη δημιουργία νέου ποδοσφαιρικού γηπέδου. Το Πανθεσσαλικό θα φιλοξενήσει η Εθνική Ομάδα της Σερβίας στην αναμέτρηση που είναι προγραμματισμένη για τις 16 Νοεμβρίου για το Nations League. Τα μάτς με Ολλανδία και Γερμανία την 1η και 10 Οκτώβρη αντίστοιχα θα διεξαχθούν στην Τούμπα. Πρεμιέρα στο διεθνές τουρνουά του Ηρακλείου Κρήτης κάνει σήμερα ο Ολυμπιακός που αντιμετωπίζει στις 9 τη Φενέρμπαχτσε. Εκτός Παπα-Νικολάου και Λαρετζάκης για τους Ερυθρόλευκους. Νωρίτερα στις 18:30 παίζουν Αρμάνι Μιλάνο, Ερυθρός Αστέρας. Τηλεοπτικά και οι δύο αγώνες από Κοσμοτέ Sport 4 και ραδιοφωνικά από τον Big Win Sport FM. Πρώτο τεστ σήμερα για τον Παναθηναϊκό Άκτορα απέναντι στο Μαρούσι σε μάτς κυκλισμένο των θυρών στο κλειστό του Αγίου Θωμά. Ενσωματώθηκαν χθες στις προπονήσεις οι διεθνείς Μίτογλου, Καλαϊτζάκης, Ερνάν Γκόμεθ, Φρανσίσκο, Μπαντιό και Μπόγκα. Νοκάουτ οι τραυματίες Ναν Χέις Ντέιβις. Αύριο φιλικό με το Περιστέρι Μπέτσον για τους πράσινους. Αυλαία στις Βρυξέλλες κάνει το φετινό Diamond League με τον Μίλτο Τεντόγλου να συμμετέχει στον τελικό του μήκους λίγο μετά τις 7:30 και τον Εμμανουήλ Καραλή στο επικοντό στις 9. Μετάδοση από RTL Sport. Η Λίβερπουλ φιλοξενείται απόψε από την Ipswich στην αυλαία της τρίτης αγωνιστικής της Premier League. Σέντρα στις 10, κάλυψη από την Nova. Με την αναμέτρηση Στουτγκάρδη Κολονία ανοίγει το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής της Bundesliga. Σέντρα στις 9:30, μετάδοση από Nova Sports 3. 15 λεπτά αργότερα παίζουν Τζένο ακόμα για την τρίτη στροφή της Serie A και στις 10 Betis Real Madrid για την τέταρτη αγωνιστική της La Liga. Τηλεοπτικά από Κοσμοτέ Sport 2 και 7 αντίστοιχα. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά.
0: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Η θάλασσα είναι ελευθερία, αλλά η ασφάλεια είναι ευθύνη. Πριν λύσετε κάβους, αναρωτηθείτε αν σείλετε πραγματικά καλυμμένοι. Στις ασφάλειες Πανουδάκης θα βρείτε ολοκληρωμένη ασφάλιση σκάφους με πολύ υψηλά κεφάλαια αστικής ευθύνης, κάλυψη που επεκτείνεται και στη στεριά, καθώς και κάλυψη κατά παντός κινδύνου. Με αποζημίωση, χωρίς μειώσεις λόγω παλαιότητας και όρους που ξεπερνούν τον ανταγωνισμό. Ασφάλειες Πανουδάκης, Αλεξάνδρου Διάκου 38, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-38400, κινητό 694-064-0635. Απολαύστε τη θάλασσα με τη σιγουριά που σας

0: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
1: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
2: Η Ρόδος γίνεται το επίκεντρο του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Το δεύτερο International Tournament Rhodes 2026 έρχεται. Τρεις ημέρες, τρία μεγάλα παιχνίδια, μία μεγάλη μπασκετική γιορτή. Παρασκευή 11, Σάββατο 12 και Κυριακή 13 Σεπτέμβρη. Ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ και η Σπαρτάκ Σουμπότιτσα συναντιούνται στο κλειστό γυμναστήριο Καλυθέας. Η Ρόδος τιμά τους θρύλους του μπάσκετ. Διαμαντίδη, Αλβέρτη, Μπατίστ, Ομπράντοβιτς και Σάκοτα. Το μπάσκετ στα καλύτερά του. Η Ρόδος το ζει. Κλείσε το εισιτήριό σου στο more.com και στα καταστήματα Public.
3: Χορηγός επικοινωνίας Top FM.
4: Top FM 102,4.

0: Καλό σας μεσημέρι, φίλοι και φίλες. Καλώς ήρθατε στο Dop FM 102,4 και σήμερα Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου του 2026. Ο Δημήτρης Δραγάτης είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής και ο Μιχάλης Παπαγεωργίου φροντίζει για τη σωστή ρύθμιση του ήχου. Φυσικά ακούτε την εκπομπή πέρα από το σκορ όπως σε καθημερινή βάση. Να θυμίσω εκτός Σαββάτου, Κυριακής και Αργιών. Θα τα πούμε αθλητικά και σήμερα για την τελευταία εκπομπή αυτής εδώ της εβδομάδας. Σας προτείνω να παραμείνετε συντονισμένοι με τη συχνότητα του σταθμού μέχρι και τις 4 όταν θα συνδεθούμε και πάλι με την Αθήνα και το Σπορ FM. Φιλικών συνέχεια αυτό το Σαββατοκύριακο, για να ξεκινήσω με αυτό, καθότι σιγά σιγά θα μπαίνουμε σε πιο έντονους ρυθμούς πρωταθλήματος. Έχουμε και δύο δυνατά φιλικά παιχνίδια προγραμματισμένα, ένα για αύριο και ένα για την Κυριακή, με άρωμα τρίτης εθνικής. Αύριο στις 6 στο Οικονομίδιο στην Ιαλισσό, ο Ιάλισσος θα παίξει με το Διαγόρα. Και την Κυριακή στις 6 στο γήπεδο των Καλυθιών, ο Απόλλων Καλυθιών θα αντιμετωπίσει τον Διαγόρα. Δύο φιλικά παιχνίδια για τον Διαγόρα δηλαδή αυτό το Σαββατοκύριακο. Επίσης αύριο στις 5 Κλεάνθης Φίβος Κρεμαστή στο γήπεδο Θεολόγου. Στις 5.30 η Ρόδος θα παίξει με τον Ηρακλή Μαριτσών στο Ενωσιακό Αθλητικό Κέντρο Καλυπάτηρα. Στις 5.30 επίσης ο Αστέρας Παστίδας θα αντιμετωπίσει τον Ευκλής Ορονής στο γήπεδο της Παστίδας. Και στις 6, εκτός από το Ιάλισσος Διαγόρας, αύριο έχουμε το Ατρόμητος Δημηλιάς Άρης Αρχαγγέλου στο γήπεδο της Δημηλιάς. Αυτό είναι το πρόγραμμα των αγώνων για το Σαββατοκυριακό. Δυνατά φιλικά παιχνίδια στο πλαίσιο της καλύτερης προετοιμασίας των ομάδων εν όψη των πρωταθλημάτων στα οποία θα πάρουν μέρος, είτε σε αυτό της τρίτης εθνικής είτε σε αυτό της πρώτης κατηγορίας δωδεκανήσου. Παιχνίδια καλών συμπερασμάτων νομίζω για τους προπονητές, αυτά τα οποία θα διεξαχθούν το Σαββατοκύριακο, και νομίζω ότι θα έχουν την ευκαιρία να τεστάρουν και πάρα πολλά πράγματα οι προπονητές των ομάδων σε αυτές τις αναμετρήσεις. Μπαίνοντας, όχι ακόμα, σιγά σιγά προς την τελική ευθεία για να ξεκινήσει το πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας δωδεκανήσου. Έχουμε μέλλον βέβαια ακόμα τότε, μέχρι τότε, λέω μπαίνοντας σιγά σιγά, δηλαδή αυτό θα το πούμε πιο έντονα νομίζω από το τέλος της ερχόμενης εβδομάδας. Είναι 13 ακριβώς λεπτά μετά τις 3, συντονισμένοι εδώ πάντοτε με το ραδιόφωνο του Top FM 102,4, έχουμε και ρεπορτάζ κατά τη διάρκεια της σημερινής εκπομπής, 2 μάλιστα, θα σας τα παρουσιάσουμε σε λίγο. Πριν το κάνω όμως, να πω κάποια πράγματα που δεν τα είπαμε χθες. Είναι κάποιες ειδήσεις από την ΕΠΣ Δωδεκανήσου, σημαντικές για τη νέα αγωνιστική περίοδο, για τις ομάδες δηλαδή. Είχε καταρχήν μια συνάντηση εργασίας που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου με θέμα τη χορήγηση άδεια διεξαγωγής αγώνα εν όψη της νέας αγωνιστικής περίοδου 2026-2027 και με σκοπό, όπως ανακοινώθηκε, τη διευκόλυνση των σωματείων, αποφασίστηκε από κοινού η άδεια διεξαγωγής αγώνα να είναι ετήσια για την νέα αγωνιστική περίοδο και να εκδίδεται για κάθε σωματείο βάσει του αντίστοιχου αγωνιστικού προγράμματος. Η απόφαση αυτή, όπως έχει ανακοινώσει η διοργανώτρια αρχή, αποτελεί μια σημαντική διοικητική ελάφρυνση για τα αθλητικά σωματεία, όπου, όπως έχουμε ξαναπεί, έχουν μπλέξει σε μια έντονη γραφειοκρατική διαδικασία τα αεραστεχνικά σωματεία. Δεν είναι και εύκολο, το έχουμε συζητήσει αρκετές φορές, και εδώ μιλάμε για μία ελάφρυνση εν όψη της νέας σεζόν, οπότε οι ομάδες θα παίρνουν μία άδεια για όλα τα εντός έδρας παιχνίδια τη σεζόν και όχι πριν από κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Αντιλαμβάνεστε, έχει μία μεγάλη διαφορά. Να πω ότι στη συνάντηση, όπως ανακοίνωσε η διοργανώτρια αρχή, από την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου συμμετείχαν ο αντιπεριφερειάρχης αθλητισμού Δωδεκανήσου, ο Άκης Δελαπόρτας, και η προϊσταμένη της Διεύθυνσης Κοινωνικών Δράσεων της Περιφέρειας, η Τάνια Ρούσου, και από το Δήμο Ρόδου ήταν εκεί ο εντεταλμένος σύμβουλος αθλητισμού, ο Μιχάλης Πλίγκος. Ήταν ο πρόεδρος της ΔΕΡΜΑΕ και εντεταλμένος σύμβουλος, ο Λάμπης Χρυσοβαλάντης, ο διευθυντής της Διεύθυνσης Αθλητισμού Θεοδόρου Θεόδωρος και η τμηματάρχης διαχείρισης αθλητικών υποδομών Ζαχαρούλα Παπανικολάου. Την ΕΠΣ Δωδεκανήσου εκπροσώπησε ο πρόεδρος της, ο Παναγιώτης Διακοφώτης. Επίσης να πω ότι έχουμε μια σχολή προπονητών UEFA SE με διοργανώτρια την ΕΠΣ Δωδεκανήσου. Είναι μια σχολή προπονητών που θα γίνει στη Ρόδο. Η πρώτη φάση το διάστημα 16 με 21 Νοεμβρίου του 2026, σε δύο μήνες δηλαδή, 2,5 μήνες. Η δεύτερη φάση το διάστημα 26 με 31 Μαρτίου του 2027 και η τρίτη φάση το διάστημα 24 με 29 Μαΐου του 2027. Και εδώ μπορούν να πάρουν μέρος αυτοί οι οποίοι ενδιαφέρονται να πάρουν το δίπλωμα UEFA SE. Η ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής αυτή τη σχολή θα ανακοινωθεί προσεχώς, δεν έχει ακόμα γνωστοποιηθεί. Είναι 17 λεπτά μετά τις 3 και ακούτε πάντοτε την εκπομπή πέρα από το σκορ, όπως την ακούτε σε καθημερινή βάση, εκτός Σαββάτου, Κυριακής και Αργιών. Πάμε και στα ρεπορτάζ μας, να κάνουμε και τη βόλτα μας ως το Λάερμα, να δούμε τι κάνει ο Πανιώνιος Λάερμον, δηλαδή ο πρώην Πολύστρατος Λάερμον, που έγινε Πανιώνιος λόγω της συνεργασίας του με την ομάδα των Πανθύρων, βεβαίως. Όπως το έχουμε ξαναπεί, μαζί μου στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής είναι ο Νίκος Καρπαθάκης, ο άνθρωπος που αποτελεί τη ψυχή, τη ραχοκοκαλιά αυτής της ομάδας. Δεν ξέρω ποια λέξη να χρησιμοποιήσω. Νίκο, καλησπέρα. Καλώς ήρθες.
1: Δημήτρη μου, καλησπέρα.
0: Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σου εδώ. Τα είχαμε πει πριν καιρό. Δεν ξέρω πού είστε τώρα, σε ποιο στάδιο και αν βαδίζουν όλα όπως τα είχατε σχεδιάσει.
1: Δημήτρη μου, είναι μια προσπάθεια που κάνουμε, που θέλει αρκετή δουλειά. Εργαζόμαστε καθημερινά για το πλάνο που έχουμε δημιουργήσει. Είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Η προετοιμασία μας έχει ξεκινήσει και αγωνιζόμαστε και προετοιμαζόμαστε για το πρωτάθλημα της κατηγορίας και μέχρι στιγμής όλα πάνε κατευχήν.
0: Ξεκινήσατε και το τρέξιμο εντός γηπέδου, ε?
1: Ξεκινήσαμε γιατί τα παιδιά που έχουμε είναι μικρές ηλικίες, χρειάζονται παραπάνω προσπάθεια. Και έτσι έχουμε ξεκινήσει από 20 Αυγούστου την προετοιμασία μας.
0: Ναι. Να θυμίσω στον κόσμο ότι θα είσαι ο προπονητής της ομάδας.
1: Πολύ σωστά.
0: Έτσι, όπως το έχω ξαναπεί βέβαια μέσα από την εκπομπή, αλλά με την ευκαιρία το ξαναλέμε. Και σε χαρακτήρισα η ψυχή, δεδομένου το ότι και παίχτες από τους Πάνθυρες εσύ επιλέγεις, έτσι σε συνεργασία φαντάζομαι, αλλά έχεις το γενικό πρόσταγμα. Και είσαι αυτός ο οποίος θα οργανώσει ουσιαστικά τα πάντα, ε?
1: Δημήτρη μου, κοιτάξαμε να φέρουμε πίσω όλα τα παιδιά τα οποία έχουν περάσει από τις υποδομές μας τα τελευταία 10 χρόνια. Ποδοσφαιριστές που έχουν εκπαιδευτεί με τη φιλοσοφία μας και το έχουμε καταφέρει σε πολύ μεγάλο βαθμό. Παιδιά τα οποία είναι αξιόλογα και σε νεαρή ηλικία. Για να μπορέσουμε να χτίσουμε κάτι το οποίο θα έχει έντονο το στοιχείο των Πανθύρων μέσα.
0: Και νομίζω ότι αυτό ξεδιπλώνεται σιγά σιγά. Δεν ξέρω ποια είναι τώρα, και ήθελα να το ρωτήσω αυτό γιατί έχει σημασία, η σχέση με τα Λάερμα. Είχαμε πει πριν καιρό κάποια πράγματα, δηλαδή με τους ανθρώπους εννοώ εκεί που έτρεχαν τον Πολύστρατο, έτσι.
1: Να ξαναπούμε για το πλαίσιο της συνεργασίας ακόμα μια φορά. Στην ομάδα παραμένουν ο πρόεδρος, ο κ. Καλογέρης, είναι εξαιρετικός, είναι δίπλα μας και μαζί τρέχουμε αυτό το project. Είναι ο κ. Σταμάτης Γιακουμάκης, ο κ. Λευτέρης Ρεντόπουλος, είναι και εγώ. Όλοι δηλαδή δουλεύουμε ομαδικά από το νέο project. Η υπάρχει η σύνδεση με τα Λέρμα. Έχουμε κρατήσει και 3-4 προσπεριστές από την περσίνη ομάδα. Έχουμε κάνει μια προεπιλογή. Και θα υπάρχει έντονο και το στοιχείο των Λέρμων. Κάνει η έδρα μας εκεί στο χωριό. Και θα γίνουν και πολλές δράσεις εκεί πέρα από την ομάδα στα Λέρμα.
0: Ναι, δεν αποκόπτεται δηλαδή η ομάδα αυτή των Λέρμων, έτσι, δηλαδή παρά το ότι εμπλέκονται οι Πάνθυρες, δεν χάνει το τοπικό χαρακτήρα εκεί ο σύλλογος.
1: Όχι, και μάλιστα θέλουμε να αναβαθμίσουμε εκεί και το γήπεδο και να δώσουμε ζωντάνια το χειμώνα στο χωριό μέσα από την ομάδα, οπότε σε καμία περίπτωση δεν αποκόπτεται.
0: Κατανοητό. Θα μπορούσε να υποθέσει κάποιος μήπως κάτι τέτοιο υπάρχει περίπτωση ή δυνατότητα να γίνει μελλοντικά, δηλαδή κάποια στιγμή αν εσείς θελήσετε μπορείτε να πείτε δεν φεύγουμε από τα Λάερμα, ας πούμε λέγεται Πανιώνιος Λαέρμων αλλά παίζουμε αλλού, δεν πατάμε στα Λάερμα, ή υπάρχει κάποια δικλίδα επ' αυτού, το έχετε δει αυτό?
1: Δεν είναι μια συνεργασία η οποία και ένα project το οποίο είναι για ένα χρόνο. Είναι μια συνεργασία η οποία φέτος θα τεθούν οι βάσεις. Είναι κάτι το οποίο θα χτιστεί με σοβαρότητα και με πλάνο πάντα. Ναι. Και θα έχει συνέχεια. Δεν θα είναι κάτι το οποίο θα γίνει για κάποιους μήνες.
0: Ναι. Κατανοητό. Μια πρόσφατη μεταγραφή, σημερινή ανακοίνωση, είναι και ο Μάριος Χάσα, 23 ετών. Θυμόμαστε ότι είναι ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Τον θυμόμαστε στους Πάνθυρες πολύ καλά. Απλά τον είχα χάσει λίγο το τελευταίο διάστημα. Πού ήταν?
1: Είχε αγωνιστεί το δεύτερο εξάμεινο την περσινή χρονιά στον Ορφέα Ρόδου. Και φέτος θα τον έχω, είναι μεγάλη μας χαρά να τον έχουμε μαζί μας στο Μάριο, γιατί είναι εξαιρετικός ποδοσφαιριστής και εξαιρετικό παιδί.
0: Ναι. Και ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής, να πούμε βέβαια, έτσι.
1: Πολύ σωστά.
0: Ναι. Είχε αφήσει το δικό του στίγμα στους Πάνθυρες πριν μερικά χρόνια και πολλοί πίστευαν ότι είναι ένα παιδί που θα έπρεπε να παίξει επαγγελματικό ποδόσφαιρο.
1: Οι συγκυρίες δεν το επέτρεψαν για αυτό το παιδί, αλλά είναι ακόμα σε μια ηλικία η οποία του δίνεται δυνατότητα αν θέλει να κάνει και το βήμα παραπάνω.
0: 23 ετών.
1: Είναι 23. Ναι, είναι 23 ετών.
0: Ναι, εντάξει, δεν τον πήραν και τα χρόνια σίγουρα.
1: Είναι ένα παιδί το οποίο θα πρωταγωνιστήσει για την χρονιά.
0: Ναι. Να ρωτήσω τώρα κάτι γενικότερο για τη δεύτερη κατηγορία. Δεν ξέρω αν έχεις σχηματίσει λίγο άποψη και για τις άλλες ομάδες και τι ποδόσφαιρο θα δούμε και ποια θα είναι η δυναμικότητα, ποια θα είναι η δυναμικότητα γενικά του πρωταθλήματος. Ναι.
1: Ισορροπημένοι οι δύο μήλοι, πιστεύω, με την κλήρωση που έγινε. Το πολύ ενθαρρυντικό είναι ότι υπάρχουν και τόσες ομάδες οι οποίες θα δώσουν έμφαση στο νεανικό στοιχείο. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ ευχάριστο. Και υπάρχουν και στις δύο μήλους δύο-τρεις ομάδες οι οποίες ξεχωρίζουν και θα πρωταγωνιστήσουν. Από τώρα τις καθαρό.
0: Ποιες είναι αυτές κατά την κρίση σου, αν θες μας λες?
1: Νομίζω ο Διγενής έχει θέσει πρωταγωνιστικούς ρόλους. Τα Μάσαρη το ίδιο. Ο Ηρακλής Λάρντο και πέρσι ήταν πάρα πολύ ανταγωνιστική ομάδα. Ο Ευαγόρας Ρόδου και πέρσι ήταν εξαιρετική, νομίζω και φέτος κάτι παρόμοιο θα γίνει. Νομίζω αυτές οι ομάδες είναι που θα έχουν και τον πρώτο λόγο.
0: Ναι. Ο Πανιώνιος Λαέρμων.
1: Ο Πανιώνιος Λαέρμων έχει κάτι πολύ διαφορετικό στο μυαλό του από αυτό. Έχει την παραμονή στην κατηγορία. Αυτός είναι ο κύριος στόχος μας. Και την ανάδειξη ταλέντων. Όσα περισσότερα παιδιά μπορούν να αγωνιστούν, γιατί τα δικά μας τα παιδιά είναι μικρά σε ηλικία, είναι 15 και 16 ετών, όσα περισσότερα παιδιά μπορούν να αγωνιστούν τη φετινή χρονιά, για μας θα είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο κέρδος. Χωρίς να υπάρχει η πίεση και το άγχος του πρωταγωνιστό, κερδίζω, χάνω. Δεν είναι αυτός ο σκοπός μας και ο στόχος μας. Εμείς θέλουμε να δημιουργήσουμε κάτι το οποίο να έχει βάσεις, να μπορεί και μελλοντικά να στέκεται, χωρίς να υπάρχει πρόβλημα. Οι ποδοσφαιριστές μας δεν είναι ποδοσφαιριστές οι οποίοι πληρώνονται και είναι μια αμοιβή. Δεν υπάρχει αυτό το πλάνο στο μυαλό μας. Είμαστε μια ομάδα που οργανωτικά θα είμαστε σε άρρωστο επίπεδο και θα προσφέρουμε στα παιδιά άρτια εκπαίδευση. Αυτό μπορούμε να προσφέρουμε την χρονιά.
0: Ναι, που μπαίνει αυτό το πράγμα νομίζω και στο πρώτο πλάνο και δεύτερο η συνολική βαθμολογική συγκομιδή, η θέση της
1: πολύ
0: ομάδος,
1: σωστά.
0: Έτσι, ναι, ναι.
1: Πολύ
0: αυτό,
1: σωστά,
0: αυτό είναι κάτι σημαντικό. Ωστόσο, δεν ξέρω, νιώθω ότι ο Όμιλος, που αν θυμάμαι καλά είναι ο πρώτος στον οποίο, έτσι δεν είναι, στον πρώτο δεν συμμετέχετε,
1: σωστά.
0: Ναι, στον πρώτο,
1: σωστά, ναι, ναι,
0: έχει
1: σωστά
0: μέσα και Ευαγόρα, έχει μέσα και Διγενή.
1: Και Διγενή. Σωστά.
0: Ναι, έχετε αποφύγει από τους λεγόμενους, να το πω έτσι, ισχυρούς και μεγάλους, μόνο τον Ηρακλή
1: και
0: τον Αστέρα. Και τον Κλεόβουλο τον έχετε αποφύγει, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Που είναι στον αποκεί όμιλο. Δηλαδή,
1: σωστά,
0: νομίζω θεωρητικά ο δεύτερος όμιλος έχει πιο πολλές ομάδες που λες ότι μάλλον θα πρωταγωνιστήσουν.
1: Ναι,
0: δεν
1: ναι,
0: δεν
1: ναι,
0: ξέρω
1: ναι,
0: αν συμφωνείς, αν... Βέβαια
1: συμφωνώ,
0: δεν ξέρω τι θα βγει και στην πορεία, αυτό θα το δούμε εντός γηπέδου, αλλά νομίζω ότι είναι ένα κλικ ίσως για την κορυφή πιο δυνατός ο δεύτερος όμιλος. Νομίζω, ε.
1: Θα συμφωνήσω μαζί σου, Δημήτρη.
0: Δεν λέει κάτι αυτό όμως για σας, καθότι...
1: Δεν λέει κάτι.
0: Ναι, καταλαβαίνω ότι η στόχη είναι διαφορετική. Ναι, ναι.
1: Η στόχη μας είναι διαφορετική, δεν θα αλλάξουμε φιλοσοφία. Θα είναι από μια σαρή αυτό το πράγμα που θα πούμε, αυτό πάνω θα πορευτούμε. Βέβαια το στοιχείο της δουλειάς θα είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό και από εκεί και πέρα μέσα από τη δουλειά χτίζονται πολλά πράγματα.
0: Σίγουρα. Με τα γραφικά έχει τελειώσει το ρόστερ ή είναι όχι, ανοιχτά
1: όχι, όχι,
0: κάποια πράγματα ακόμα.
1: Ναι. Είμαστε αυτή τη στιγμή στην περίοδο του σχεδιασμού.
0: Ναι.
1: Θα ξεκινήσουμε και τα φιλικά μας και σίγουρα θα υπάρχουν και κάποιες προσθήκες γιατί τα νέα παιδιά για να μπορέσουν να εξελιχθούν με τον τρόπο που επιθυμούμε και εμείς οι ίδιοι χρειάζονται και κάποιοι προσυρεστές οι οποίοι να έχουν την αγωνιστική ποιότητα να τα βοηθήσουν να εξελιχθούν. Είναι πολύ σημαντικό. Θα γίνουν κάποιες στοχευμένες κινήσεις με στόχο να βοηθηθούν τα μικρά παιδιά.
0: Πόσες ακόμα δηλαδή από εδώ και πέρα?
1: Γύρω στις 2-3 προσθήκες θα υπάρξουν.
0: Α, μάλιστα. Είστε κοντά στο να κλείσετε το ρόστερ, έτσι.
1: Είμαστε κοντά.
0: Ναι. Και να θυμίσουμε που κάνετε προπονήσεις.
1: Οι προπονήσεις μας δυστυχώς θα είναι και στο Καρακόνερο και στο Τσαίρι.
0: Δυστυχώς, τι εννοείς?
1: Δυστυχώς γιατί είναι δύσκολο για μια ομάδα που θέλει να λειτουργήσει σε ένα υψηλό επαγγελματικό πρότυπο να πηγαίνει να φέρει τώρα τα υλικά. Είναι δύσκολο, αν και όταν είσαι από χωριό και δεν έχεις γήπεδο δικό σου στην πόλη, αυτά συμβαίνουν.
0: Και νομίζω στο Καλλιπάντηρα δεν έχετε και ολόκληρο το γήπεδο, έτσι δεν είναι?
1: Όχι, όλες οι προπονήσεις σε μισά.
0: Στο μισό γήπεδο, πω. Αυτό είναι ένα θέμα για μια ποδοσφαιρική ομάδα. Να μην μπορεί να κάνει προπόνηση σε όλο το γήπεδο.
1: Είναι πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό η καταστάση. Είναι πολύ σημαντική.
0: Ναι. Ναι, ναι, δεν το συζητώ. Εντάξει, τώρα όσοι έχουν παίξει και μας ακούν αυτή τη στιγμή μπορεί να το αντιληφθούν αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί τώρα να κάνει το μισό γήπεδο και μετά να πας να παίζεις σε ολόκληρο γήπεδο. Ειδικά για τις ομάδες που έχουν στόχους να πρωταγωνιστήσουν κτλ. Αυτό είναι μειονέκτημα σίγουρα. Το μισό γήπεδο δηλαδή. Μάλιστα. Λοιπόν, δεν έχω κάτι άλλο. Πήραμε μια καλή γεύση. Δεν ξέρω αν θες να προσθέσεις κάτι, Νίκο.
1: Θα ήθελα να προσθέσω, Δημήτρη μου, ευκαιρία κάτι ακόμα για το επίπεδο συνεργασίας και με την αντρική ομάδα των Πανθύρων.
0: Ναι.
1: Η αντρική ομάδα των Πανθύρων υπάρχει πλαίσιο συνεργασίας. Ήδη έχουμε στείλει 4 ποδοσφαιριστές την φετινή χρονιά. Ό,τι καλύτερο περιλάμβανε η ομάδα αυτή που έχουμε χτίσει, έχει πάει στην αντρική ομάδα.
0: Ναι.
1: Με βασικό στόχο να παίξουν τα παιδιά και να εξελιχθούν ακόμα περισσότερο. Οπότε υπάρχει πλαίσιο συνεργασίας, με οποία ακούγονται διάφορα. Προετοιμάζονται οι ποδοσφαιριστές μας στον Πανιόνιο Λαέρμον.
0: Για να πάνε στους Πάνθυρες, στην ανδρική ομάδα.
1: Ναι, να πάνε και να είναι και εκεί οι παίχτες οι οποίοι θα πρωταγωνιστούν. Όχι να πάνε απλά για να πάνε.
0: Όταν λες ακούγονται διάφορα, θες να το κάνεις λίγο πιο συγκεκριμένο για να μην αφήσουμε να αιωρείται κάτι.
1: Ότι έχει ξεχωρίσει το κομμάτι των Πανθυρών με τον Πανιόνιο Λαέρμον. Δεν έχει καμία σχέση. Στους Πάνθυρες προστίθεται ακόμα ένα κομμάτι,
0: ναι,
1: γιατί έτσι έχουμε χτίσει τους Πάνθυρες, προστίθεται ακόμα ένα κομμάτι με βασικό πυλώνα τα παιδιά να εξελίσσονται πριν φτάσουν στο επίπεδο της Α' κατηγορίας που είναι ένα δύσκολο πρωτάθλημα εκεί για να μπορέσει να αγωνιστήσει.
0: Ναι, άρα είναι ένα ενιαίο κομμάτι ο Πανιόνιος Λαέρμον και οι Πάνθυρες.
1: Με διαφορετική διοίκηση παρόλα αυτά,
0: ναι,
1: διαφορετική διοίκηση στα ισοματία,
0: ναι,
1: αλλά με απότερο σκοπό τα παιδιά τα οποία ξεχωρίζουν και είναι σε ένα καλό επίπεδο να μπορούν να πηγαίνουν σε αυτή την ομάδα.
0: Κατανοητό. Ωραία. Λοιπόν, Νίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ
0: καλή
1: πάρα
0: δύναμη,
1: πολύ.
0: Εύχομαι να είσαι καλά.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
0: Να θυμίσω πριν πάμε στο δελτίο και αφού σας πω για όσους δεν το άκουσαν από το ξεκίνημα ότι ολοκληρώσαμε τη συνομιλία μας με τον προπονητή του Πανιωνίου Λαερμόν πλέον, τον Νίκο Καρπαθάκη, και τον ευχαριστώ πολύ. Να θυμίσω ότι στον πρώτο όμιλο στον οποίο συμμετέχει η ομάδα των Λαερμόν παίζουν ακόμα ο Ευαγόρας, ο Αθλητικός Όμιλος Σίμης, ο Άγιος Ισίδωρος, η Δήμητρα Δαματριάς, η Αθλητική Ένωση Καταβιάς, οι Υπότες, ο Διγενής Κοσκινού, ο Ταξιάρχης Καλάθου, ο Όφης Τρίου, ο Ακουσίλα Οσφανών και ο Αέρα Βίτα. Ενώ στον δεύτερο όμιλο έχουμε τον Γάση Άλισο Βίτα, τον Εθνικό Αρχίπολης, τον Αθλητικό Σύλλογο της Τύλου, τον Πολυβότη Νησίρου, τον Ας Χάλκης, τον Δαμάγητο Θεολόγου, τον Ηρακλή Λάρδου, την Αναγέννηση Έμπονας, τον Άγιο Γιώργιο Μαλώνας, τον Κλεόβουλο Λίνδου, τον Αστέρα Μασάρων και τον Ορφέα. Αυτά, θυμίζοντας και τη σύνθεση των δύο ομίλων της Ρόδου όσον αφορά το πρωτάθλημα της δεύτερης κατηγορίας. Μείνετε ακριβώς εκεί που είστε, στον Top FM 102,4. Πάμε σε διάλειμμα και δελτίο και θα τα πούμε μετά περνώντας στο δεύτερο μέρος της εκπομπής.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
3: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
0: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Σφοδρή διπλωματική αντιπαράθεση Αθήνας και Άγκυρας για τα θαλάσσια πάρκα και το χωροταξικό σχεδιασμό στο Αιγαίο. Με αυστηρό διάβημα διαμαρτυρία στην Άγκυρα, η Ελλάδα απέρριψε κατηγορηματικά τις τουρκικές αιτιάσεις, χαρακτηρίζοντάς τις αυθαίρετες και νομικά ανυπόστατες. Η Αθήνα ξεκαθάρισε ότι η κυριαρχία της στο Αιγαίο είναι οριστική και κατοχυρωμένη από διεθνείς συνθήκες, ενώ χαρακτήρισε άκυρη την ανακήρυξη τουρκικών θαλάσσιων πάρκων εντός της ελληνικής ύφαλου. Από την πλευρά της, η Τουρκία μέσω ρηματικής διακοίνωσης επανέφερε το ανυπόστατο αφήγημα των γκρίζων ζωνών, αμφισβητώντας την ελληνική κυριαρχία σε νησιά και απειλώντας ότι δεν θα επιτρέψει αλλαγή του status quo. Η ελληνική διπλωματία ξεκαθαρίζει ότι θα καταγγείλει άμεσα κάθε μονομερή τουρκική πρόκληση στους Ευρωπαίους και διεθνείς εταίρους της. Μια συγκλονιστική εικόνα ανθρωπισμού που σιωπά τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή εκτυλίσσεται στη ΜΕΦ του νοσοκομείου της Ρόδου. Δύο 23χρονοι νέοι, ένας Ισραηλινός και ένας Παλαιστίνιος, νοσηλεύονται σε διπλανά κρεβάτια με βαριές κρανιογκεφαλικές κακώσεις, δίνοντας την ίδια ακριβώς μάχη για τη ζωή τους. Όπως περιέγραψε στον Top FM και τη Ρένα Βανιανάκη ο εντατικολόγος Βασίλης Κινούς, την ώρα που όλα κρίνονται στην αντίδραση του οργανισμού, όσα έξω από το νοσοκομείο μοιάζουν τεράστια, ξαφνικά μικραίνουν. Στη ΜΕΘ δεν υπάρχουν σημαίες, θρησκείες και μίσος, παρά μόνο ο άνθρωπος. Την ίδια ώρα έξω από τη μονάδα οι οικογένειές τους μοιράζονται βουβά την ίδια αγωνία, περιμένοντας μαζί ένα ελπιδοφόρο μήνυμα. Θλίψη προκάλεσε στη Ρόδο η είδηση του θανάτου της Δέσποινας Δελαπόρτα, η οποία έφυγε από τη ζωή, αφήνοντας πίσω της ένα σπουδαίο κοινωνικό και πολιτιστικό έργο. Η εκλειπούσα υπηρέτησε με βαθιά πίστη τον εθελοντισμό, διατελώντας για περίπου 30 χρόνια πρόεδρος του Περιφερειακού Τμήματος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Παράλληλα, ως καθηγήτρια πιάνου, σφράγισε με την παρουσία της στη μουσική εκπαίδευση του νησιού, διδάσκοντας γενιές Ροδίων. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί αύριο, Σάββατο, στις 12 το μεσημέρι, στον Ιερό Ναό Ταξιαρχών. Σε γραπτή του συλληπιτήρια δήλωση, ο κύριος Καμπουράκης κάνει λόγο για μια αρχοντική ψυχή με σπάνιο ήθος και έμφυτη ευγένεια, υπογραμμίζοντας ότι η προσφορά της στον τόπο υπήρξε στάση ζωής. Παράλληλα

0: κινήματος. Η εκδήλωση θα ξεκινήσει στις 6.30 το απόγευμα στο πάρκο Ανδρέα Παπανδρέου. Στο πλαίσιο της επετείου, τα τοπικά στελέχη του κόμματος θα πραγματοποιήσουν κατάθεση στεφάνου στην προτομή του ιδρυτή του κινήματος. Κοινή πορεία αλληλεγγύης από τον Σύλλογο Αμαία Ρόδου και του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών Άγιος Εφραίμ. Οι δύο φορείς ενώνουν επίσημα τις δυνάμεις τους σήμερα στις 8.30 το βράδυ με την υπογραφή πρωτοκόλλου αδελφοποίησης. Η τελετή θα πραγματοποιηθεί στο θέατρο της Μεσαιωνικής Τάφρου Μελίνα στο πλαίσιο μεγάλης συναυλίας κοινωνικής προσφοράς με στόχο τον συντονισμό κοινών δράσεων και την ενίσχυση του εθελοντισμού στο νησί. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από δυτικές νότιο-δυτικές διευθύνσεις με ένταση 3 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού το topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
3: Σχολείο,
2: γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή.
3: Σχολείο,
2: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας, στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίμνου, στον κόμβο Κοσκινού.
4: Στα οπτικά Γιαννουλής δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννουλής. 17 χρόνια εμπειρία και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
5: Γιώργο, πού χάθηκες?
6: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η μέρη.
5: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
6: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με τον πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
7: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
8: Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της Sea Dreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.
9: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου. 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Well-being. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-69-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
10: Η γεύση του καλοκαιριού

Σε ανεβάζει, το δοκιμάζεις και σου ταιριάζει. VAP Fresh Tea από την VAP Παντελής Κουγιώου ΣΑΦΕ. Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, περνάμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, 20 λεπτά πριν από τις 4, συντονισμένοι υπενθυμίζω με τον Top FM αυτή την ώρα, 102,4. Ακούτε την εκπομπή πέρα από το σκορ. Στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Δραγάτης και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Μιχάλης Παπαγεωργίου. Και τώρα θα πάμε ως την Go. Έχουμε πάρα πολύ καιρό να το κάνουμε, η αλήθεια. Και πολλές φορές εδώ μέσα από τις εκπομπές λέμε και εμείς αλλά και καλεσμένοι μας ότι οι ομάδες της Go στην πρώτη κατηγορία συνολικά έχουν ανέβει αγωνιστικό επίπεδο και μάλλον και την αγωνιστική περίοδο θα είναι δυνατές. Μαζί μου στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής είναι ο Στέφανος Χατζησεβαστός από τη Δόξα Καρδάμενας. Θα μας πει περισσότερα για την ομάδα του, για το πώς περιμένει το νέο πρωτάθλημα και τις ομάδες της ΚΟ. Στέφανε, καλώς ήρθες. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Καιρό έχουμε να πούμε.
0: Ναι, είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια, γι' αυτό σκέφτηκα να τα πούμε τώρα, όπου γίνονται και κουβέντες, ξέρεις, για τη νέα σεζόν και τη δυναμική των ομάδων και πολλοί υπολογίζουν τις ομάδες της ΚΟ. Δεν ξέρω αν κάνουν καλά, αν συμφωνείς.
1: Η αλήθεια είναι πως είμαστε σε ένα πολύ πρώιμο στάδιο της προετοιμασίας. Ο πρωτάθλημα βέβαια ξεκινάει σε ένα μικρό χρονικό διάστημα.
0: Σε τρεις εβδομάδες περίπου, ναι.
1: Προσπαθούμε και εμείς να βρούμε χημεία μεταξύ των ποδοσφαιριστών μας. Θεωρώ πως είμαστε σε πολύ καλό δρόμο, βλέποντας και τα φιλικά και των άλλων ομάδων που παίζονται στο νησί, παίζοντας και τα δικά μας φιλικά εδώ πέρα. Θεωρώ πως έχουμε όντως καλές ομάδες στην ΚΟ, ανταγωνιστικές. Το γεγονός ότι είναι και περισσότερες οι ομάδες το κάνει λίγο τη ΚΟ στην άλλη κατηγορία, το κάνει λίγο πιο δύσκολο.
0: Ναι.
1: Και στον αριθμό των παιχτών που πρέπει να μαζευτούν για να έχουμε ανταγωνιστικές ομάδες στο νησί μας. Γιατί δεν υπάρχει δεξαμενή ποδοσφαιριστών όπως υπάρχει στη Ρόδο, για παράδειγμα, εννοείται. Είναι μεγαλύτερο το πλήθος των ποδοσφαιριστών. Από εκεί πέρα θεωρώ πως ναι, ειδικά η αναγέννηση έχει ενισχυθεί πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Ειδικά με τους ποδοσφαιριστές που φύγανε από τον ΑΟΠΗΟ, όπως και εμείς ενισχυθήκαμε πάρα πολύ με ποδοσφαιριστές που θέλαμε να φέρουμε στην ομάδα μας. Και μετά είναι και ο Αντίμας Μπακό που μόλις ανέβηκαν κατηγορία και θα είναι ερωτηματικά, εννοείται. Βέβαια έχουν και αυτοί διαφορετικό στυλ η κάθε μία ομάδα.
0: Ναι.
1: Ο Μπακό είναι με νεαρούς ποδοσφαιριστές ελπιδοφόρους, ο Αντίμαχος έχει έμπειρους πέσει από την κατηγορία.
0: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι πολλοί κατατάσσουν πρώτα την αναγέννηση Ασφενδιού, μετά τη Δόξα Καρδάμενας, μετά τον Αντίμαχο και μετά τον ΠΑΟΚΟ, σε δυναμικότητα λέω τώρα, αλλά όλα αυτά πολύ πολύ θεωρητικά βέβαια, όπως έχω πει και εγώ και το τονίζω για μια ακόμη φορά, ο καθρέφτης είναι ο αγωνιστικός χώρος και εκεί πρέπει να κρίνονται όλα. Αλλά έτσι για να κάνουμε κουβέντα, δεν ξέρω αν έχει βάση αυτό που πιστεύουν πολλοί.
1: Εντάξει, δεν μπορώ να ξέρω, είμαστε σε πρώιμο στάδιο, γιατί εννοείται ότι η αναγέννηση είναι μια πάρα πολύ ποιοτική ομάδα.
0: Έχει δείξει μεγάλη ενίσχυση, αυτό εννοώ, έτσι, δηλαδή έχει ανεβάσει αρκετά τις προσδοκίες βάσει των κινήσεων που έχει κάνει.
1: Ασφαλώς, εννοείται. Αυτό εννοείται όμως πως και εγώ έχω μεγάλη εμπιστοσύνη στους παίχτες μου, δηλαδή...
0: Σωστό, σωστό.
1: Είναι επιλογές καθαρά δικές μας, δηλαδή δεν είναι ποδοσφαιριστές απλά που μας τύχανε, τα παιδιά δείχνουν πίστευτη πειθαρχία στις προπονήσεις. Είναι πάρα πολύ δύσκολο σε ένα τουριστικό νησί να δουλεύεις 10-12 ώρες καθημερινώς και να κάνεις και την προπόνησή σου. Το εκτιμάμε αυτό με τα παιδιά, με την προσπάθεια που καταβάλουν. Από εκεί και πέρα γενικά είμαστε, θεωρώ, στο ίδιο επίπεδο σχεδόν με την αναγέννηση. Εννοείται πως έχει ενισχυθεί και η αναγέννηση. Ενισχυθήκαμε και εμείς βέβαια. Και το γεγονός ότι κρατήσαμε τον κορμό μας δείχνει ότι, και παίρνοντας οι 2-3 ποδοσφαιριστές ακόμα, δείχνει ότι θέλουμε να είμαστε πιο δυνατοί ακόμα.
0: Ναι.
1: Από εκεί πέρα εννοείται ότι καθρέφτησα το γήπεδο.
0: Βέβαια.
1: Και εμείς θα δώσουμε ό,τι μπορούμε μέσα στο γήπεδο συνεχώς.
0: Πάντα όλοι κρίνονται εντός γήπεδου, νομίζω.
1: Ασφαλώς.
0: Ναι. Ό,τι λέμε τώρα είναι στη θεωρία, ναι. Πάντα. Ναι.
1: Ναι, δεν μπορούμε να πούμε ποιος είναι ο πρωταθλητής ακόμα.
0: Όχι βέβαια.
1: Κανείς δεν
0: κέρδισε
1: το πρωτάθλημα τον Αύγουστο και κανείς δεν έπεσε από τον Αύγουστο.
0: Σωστά, έχεις απόλυτο δίκιο και αυτό είναι μια πραγματικότητα και καλό είναι να την έχουμε όλοι μας πάντοτε υπόψη. Γιατί ξέρεις τώρα, πολλές φορές γίνονται διάφορα σχόλια, ο καθένας συζητάει από την προετοιμασία, από τα φιλικά, επειδή είδα ένα φιλικό κτλ. Αλλά δεν μπορείς να βγάλεις ασφαλή συμπεράσματα ούτε καν από τα φιλικά, γιατί τα φιλικά είναι για τους προπονητές, κάνουν πειρά. Και τα λοιπά, δεν μπορεί να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα, έτσι.
1: Ναι, ναι. Συμφωνώ απολύτως. Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλά φιλικά τα οποία έχουμε παίξει και εμείς ήδη. Και κάθε φιλικό είναι διαφορετικό. Κάθε παιχνίδι που παίζουμε εμείς δοκιμάζουμε διαφορετικούς ποδοσφαιριστές. Να βρούμε ουσιαστικά τη χημεία μεταξύ των ποδοσφαιριστών και ίσως το σχηματισμό. Από εκεί και πέρα εννοείται πως έχουμε δρόμο μέχρι το πρωτάθλημα και καμία σχεδόν ομάδα δεν θα είναι έτοιμη στις πρώτες 2-3 αγωνιστικές. Mm-hmm.
0: Θα πρέπει να περιμένουμε. Πάντως η αίσθηση γενικά που υπάρχει, πάντα θεωρητικά, είναι ότι θα είναι πολύ δυνατό το πρωτάθλημα, ότι δεν θα ξεχωρίσει εύκολα κάποιος, ούτε προς τα πάνω, ούτε και προς τα κάτω, έτσι, οι ομάδες οι οποίες θα παλέψουν.
1: Θα συμφωνήσω σε μεγάλο βαθμό, δηλαδή βλέποντας τις ενισχύσεις που έχει η ομάδα της Ρόδου, θεωρώ πως θα είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα και εννοείται προς τα πάνω, όπως το λες, και στα κάτω, που ναι, πάντα λίγο πολύ το κάτω έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον τα τελευταία χρόνια και πέφτουν μόνο δύο ομάδες φέτος.
0: Ναι, ναι. Και δεν μπορείς να πεις ότι κάποιος θα είναι ο αδύναμος κρίκος, δηλαδή δεν μπορείς να το πεις ούτε για τον ΠΑΟΚ ΚΟ, αυτό που προλαβαίνω τώρα. Ίσως κάποιοι σκέφτονται ότι ο ΠΑΟΚ ΚΟ, επειδή είναι ο Φώτιστος, ανέβηκε τώρα, δεν έχει πολλούς έμπειρους, πιο πολύ νεαροί κτλ. Μήπως είναι ο αδύναμος κρίκος, αλλά δεν μπορείς να το πεις με βεβαιότητα.
1: Εννοείται, εννοείται. Εντάξει, έχει ποιοτικούς μικρούς, ας το πούμε έτσι, ο ΠΑΟΚ ΚΟ. Και γενικά είναι μια ομάδα η οποία δουλεύει πάρα πολύ. Και στο ένα φιλικό που τους έχουμε δει έχουν δώσει πάρα πολύ καλά δείγματα.
0: Α, έχετε παίξει, μεταξύ σας?
1: Όχι, με την αναγέννηση παίξει. Εμείς παίζουμε την Τρίτη με τον ΠΑΟΚΟ.
0: Α, μάλιστα. Okay.
1: Την Τρίτη με τον φιλικό μας. Γιατί και εμείς και ο ΠΑΟΚΟ και η αναγέννηση και ο Αντίμα, ας πούμε, τέσσερις ομάδες ΣΥΚΟ, ουσιαστικά κάνουμε μεταξύ μας φιλικά και θα πρέπει να βολεύουν και οι ώρες, να βολεύουν και οι μέρες. Είναι λίγο δύσκολο να κάνουμε φιλικά και να μπορέσουμε να βγάλουμε πάρα πολλά συμπεράσματα.
0: Ναι.
1: Είναι δηλαδή το πιο δύσκολο κομμάτι μας στην προετοιμασία, είναι το να βρούμε τα φιλικά μεταξύ μας.
0: Ναι, ναι, ενώ εδώ στη Ρόδο υπάρχουν σαφώς περισσότερες επιλογές. Εντάξει, αυτό είναι όντως.
1: Η Β' κατηγορία ξεκινάει αργά εδώ.
0: Ναι, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Με το γήπεδο τι γίνεται? Είναι όλα καλά? Υπάρχει κάποιο θέμα, κάποιο πρόβλημα?
1: Είμαστε στην αναμονή τώρα να δούμε το γήπεδο πότε θα γίνει. Μας έχουν πει ότι θα γίνει γενικά.
0: Θα γίνει, έτσι, δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Ναι, ναι. Δεν αλλάζει κάτι σε αυτό που λέγαμε και από πέρσι, ότι θα μπει σε διαδικασία αλλαγών, σημαντικών αλλαγών, έτσι.
1: Ναι, θεωρώ πως μέσα στη χρονιά θα πρέπει να μεταναστεύσουμε, ας το πούμε έτσι, για να
0: γίνουν εργασίες.
1: Θα είναι χαρά μας να μεταναστεύσουμε άμα είναι να γίνει το γήπεδο.
0: Και θα πάτε πού, στην πόλη, στο ανταγόρα σας? Δεν το ξέρεις.
1: Δεν το γνωρίζουμε αυτό. Ελπίζουμε να, όταν γίνει αυτό, θα έχουμε πάρει ήδη τα μέτρα μας.
0: Ναι. Στέφανε, πρωτάθλημα πρώτης κατηγορίας με 14 ομάδες φέτος. Τι θα έλεγες, βρίσκει ικανοποιημένο αυτός ο αριθμός ομάδων? Ή έχεις να προτείνεις κάτι άλλο?
1: Θεωρώ πως ναι. Δηλαδή είναι 14 ομάδες, τα ταξίδια μειώνονται και για τις ομάδες της Ρόδου, εννοείται, και για τις ομάδες της ΚΟ και της Καρπάθου, που είναι ταξίδι και για αυτούς, που παίζουμε και με αυτούς πρωταγωνιστικοί. Και πρέπει λίγο πολύ να το δούμε, γιατί έχοντας 14 ομάδες μόνο στην κατηγορία θα είναι και πιο ανταγωνιστικό. Δεν θα παρετιούνται ομάδες στα μισά. Δεν θα υπάρχει αδιαφορία προς το τέλος, θα υπάρχει μεγαλύτερος ανταγωνισμός. Γενικά εγώ το θεωρώ ότι είναι από τα υπέρ της κατηγορίας το να είναι ο αριθμός 14.
0: Ωραία. Σημαντικό αυτό, να έχουμε ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα δηλαδή στην πρώτη κατηγορία, οπωσδήποτε, διότι αυτό είναι κάτι το οποίο θα βοηθήσει γενικότερα το ποδόσφαιρο. Με τα γραφικά εσείς έχετε ολοκληρώσει ή υπάρχει και κάτι ακόμα που θα γίνει?
1: Όχι, εμείς έχουμε ολοκληρώσει, έχουμε ξεκινήσει την προεργασία γενικά και την προετοιμασία της ομάδας μας από πάρα πολύ νωρίς. Δηλαδή με το που έληξε το περσινό πρωτάθλημα ήδη είχαμε ξεκινήσει το σχεδιασμό της ομάδας μας και από πολύ νωρίς είχαμε κλείσει ποδοσφαιριστές που θέλαμε να προσθέσουμε στην ομάδα και επίσης τους ποδοσφαιριστές που θέλαμε να κρατήσουμε. Από εκεί πέρα είχαμε κάποιες αναχωρήσεις από την ομάδα, αλλά και πάλι είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι με τις ποδοσφαιριστές που έχουμε. Δεν θα κοιτάξουμε κάτι διαφορετικό αυτή τη στιγμή.
0: Ναι. Βέβαια να υπενθυμίσω ότι η μεταγραφική περίοδος κρατάει αρκετά από φέτος, πάει μέχρι τον Ιανουάριο. Πάει μέχρι τον Ιανουάριο.
1: Εντάξει, εκεί πρέπει να είμαστε προσεκτικοί όλοι, γιατί σίγουρα θα υπάρχουν δυσαρεστημένοι ποδοσφαιριστές που δεν μπαίνουν χρόνο συμμετοχή στις ομάδες τους ή το οτιδήποτε μπορεί να συμβεί, και από εκεί πέρα οποιοδήποτε μπορεί να αποχωρήσει.
0: Ναι. Αυτό θεωρείς είναι καλό ή κακό?
1: Θεωρώ αρνητικό είναι η αλήθεια, καθώς θα υπάρχει λίγο πρόβλημα μεταξύ των ποδοσφαιριστών. Δηλαδή ότι όλοι θα πρέπει να παίζουν, άμα κάποιος είναι δυσαρεστημένος, η μία εβδομάδα μπορεί να παίζει τη μία, την άλλη στην άλλη. Θεωρώ πως δεν είναι θετικό για τις ομάδες. Τώρα για τους ποδοσφαιριστές μπορεί και να είναι.
0: Να. Ναι, κάποιος ο οποίος δεν περνάει καλά σου λέει εντάξει, ας τα μαζεύουμε να πάμε παρακάτω.
1: Δεν θα περιμένουμε για να φύγω.
0: Ναι, ναι, σωστά. Αλλά όντως δεν ξέρω αν αυτό συνολικά είναι καλό για το ποδόσφαιρο ή αν θα δημιουργήσει διάφορα ευτράπελα. Θα το δούμε, θα το δούμε. Λοιπόν, δεν έχω κάτι άλλο, δεν ξέρω αν θέλεις να προσθέσεις.
1: Όχι, όχι, είμαι εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι υγεία σε όλους τώρα που ξεκινάμε το πρόγραμμα, καλή αρχή σε όλους. Και να το ευχαριστηθούμε πάνω απ' όλα όλοι.
0: Να σε καλά, να σε καλά.
1: Γιατί όλοι παίζουμε ποδόσφαιρο και το αγαπάμε.
0: Βεβαίως, και έτσι πρέπει να γίνεται και είναι σημαντικό. Θα τα ξαναπούμε, χαιρετισμού στην ΚΟ.
1: Θα τα ξαναπούμε, γεια σας, καλώς ή καλή συνέχεια, γεια σας.
0: Στέφανος Χατζησεβαστός, δόξα Καρδάμενας είναι ο προπονητής της ομάδας. Τον ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Ακούσατε πώς αντιλαμβάνεται και ο ίδιος τα πράγματα, τι γίνεται λίγο και με τις ομάδες της ΚΟ. Μπαίνοντας στην τελική ευθεία για να κλείσουμε, να πω ότι χθες ο Διαγόρας ανακοίνωσε τη μεταγραφή του Αργεντίνου επιθετικού Μπλανκ Καζάου. Είχε παίξει ξανά στο Διαγόρα στη Super League 2. Επίσης ο Ηρακλής Λάρδου ανακοίνωσε την επιστροφή του Αλέξανδρου Πασιαλή στο ρόστερ της ομάδας. Ο Ακουσίλαος Φανών ανακοίνωσε την απόκτηση του Χρήστου Θύμνιου. Για τον Χάσα είπα ότι ανακοινώθηκε σήμερα από τον Πολύστρατο Λαέρμον. Επίσης ο Ηρακλής Λάρδου ανακοίνωσε την επιστροφή και του Κομνηνού Κοντού εν ώψη του νέου πρωταθλήματος της δεύτερης κατηγορίας Δωδεκανήσου. Υπάρχει σχετική ανακοίνωση και ο Ηρακλής Λάρδου συνεχίζει την ενίσχυσή του εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου και το νέο πρωτάθλημα της δεύτερης κατηγορίας, και αναμένεται να είναι μια δυνατή και υπολογίσιμη ομάδα στο νέο πρωτάθλημα.

Λοιπόν, ο Κολοσσός ανακοινώνει για τα εισιτήρια διαρκείας. Καταρχήν να πούμε ότι μετά από 2 χρόνια επιστρέφει στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και καλεί τον φιλάθλο κόσμο να σταθεί στο πλευρό της ομάδος. Αυτοί που έχουν εισιτήριο διαρκείας για τη σεζόν 2026-2027 έχουν τη δυνατότητα να εξασφαλίσουν και το ευρωπαϊκό εισιτήριο διαρκείας, διατηρώντας τη θέση τους για τους εντός έδρας ευρωπαϊκούς αγώνες της ομάδας. Όλοι όσοι έχουν ανανεώσει ή αποκτήσει εισιτήριο διαρκείας μπορούν να προχωρήσουν στην αγορά του ευρωπαϊκού εισιτήριου διαρκείας έως και την 3η 22 Σεπτεμβρίου. Η διαδικασία, όπως ανακοίνωσε η ΚΑΕ Κολοσσός H Hotels, πραγματοποιείται online μέσω του more.com με την επιλογή του κουμπιού «Ανανέωση». Τηλεφωνικά στο 2241-022-261 και μέσω email επίσης στο info@kolossosbc.gr. Από τις 23 Σεπτεμβρίου 2026 όλες οι θέσεις που δεν θα έχουν εξασφαλιστεί με ευρωπαϊκό εισιτήριο διαρκείας θα αποδεσμευτούν και θα διατίθενται προς πώληση ως μεμονωμένα εισιτήρια για κάθε ευρωπαϊκό αγώνα. Το ευρωπαϊκό εισιτήριο διαρκείας κοστίζει 50 ευρώ να πούμε, όπως ανακοίνωσε ο Κολοσσός, αφορά αποκλειστικά τους κατόχους του εισιτηρίου διαρκείας του πρωταθλήματος. Και όπως λέει η ομάδα, η Ευρώπη επιστρέφει στη Ρόδο και ο Κολοσσός θέλει τον κόσμο του παρόντα σε κάθε βήμα αυτής της νέας προσπάθειας. Αυτά και για τον Κολοσσό. 5 λεπτά πριν από τις 4, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Μιχάλη Παπαγεωργίου, για να προλάβουμε να ακούσουμε κάτι από ΡΑΣ σήμερα, 1981, εκεί θα πάμε σήμερα. Μέσα από το 8ο στούντιο άλμπουμ της μπάντας, το Moving Pictures, θα ακούσουμε το Tom Sawyer, που για μένα είναι ένα από τα ιστορικά και σημαντικά κομμάτια των ΡΑΣ. Και η αρχική ιδέα δημιουργίας του τραγουδιού βασίστηκε σε ένα ποίημα του Du Bois, το οποίο η μπάντα επεξεργάστηκε και μετέτρεψε σε στίχους. Ο τίτλος και η θεματολογία παραπέμπουν στον Tom Sawyer, τον γνωστό λογοτεχνικό ήρωα του Mark Twain βεβαίως, αλλά το τραγούδι παρουσιάζει έναν σύγχρονο, ανεξάρτητο και επαναστατικό άνθρωπο. Είναι ένα κομμάτι που συνδυάζει progressive rock, λίγο hard rock και ηλεκτρονικά στοιχεία. Αυτό είναι το Tom Sawyer, το οποίο θα ακούσουμε ευθύς αμέσως από ΡΑΣ. Σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μας. Μετά το τραγούδι σύνδεση με την Αθήνα και το Sport FM. Καλό Σαββατοκύριακο και εμείς πρώτα ο Θεός θα είμαστε και πάλι εδώ στη θέση μας. Την προσεχή Δευτέρα λίγο μετά τις 3. Χαιρετώ, γεια!

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Stop FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα, νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
1: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
2: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP. Πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
3: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 4 στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Ο Παναθηναϊκός είναι γίγαντας, να έχουν μεγάλες προσδοκίες οι οπαδοί, τόνισε ο τεχνικός του Τριφυλιού Τζέικοπ Νίστρουπ σε συνέντευξή του στο κανάλι της Superbet. Στροφή στο κυριακάτικο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ στο ΆΚΑ για τους πράσινους, φαβορεί για να πάρουν φανέλα βασικού η Τετέι και Λιβάη Γκαρσία, ενδεχομένως στην αποστολή και ο Ουναΐ. Στην αποστολή του Ολυμπιακού για το αυριανό μάτς με τον Βόλο Έλαμπετ συμπεριλήφθηκε ο Πουέρτα με τον Κολομβιανό Χαφ να κάνει πιθανότητα τον ντεμπούτο του ερχόμενος από τον Πάγκο. Επιστρέμουν στην ενδεκάδα των Ερυθρόλευκων οι Ορτέγκα, Έσελ, Καμπή και Σάλιακας. Κοντά στη διακοπή του πρωταθλήματος εκτιμάται ότι θα είναι έτοιμος ο Μπέιλι. Προβάδισμα Βιτάλης για παρτενέρ του Μαρίν στον άξονα της μεσαίας γραμμής και κοϊτά στο αριστερό άκρο της επίθεσης η σκέψη του Μάρκο Νίκολιτς για το αυριανό μας της ΑΕΚ με τον Άρη. Άρχισε η ελεύθερη διάθεση των εισιτηρίων για το μας της πρεμιέρας με τη ΛΑΣΚ στην All Win Arena στη League Face του Champions League. Την ήττα με 97-86 από το Μαρούσι γνώρισε ο Παναθηναϊκός Άκτορ στο πρώτο του φιλικό που έγινε και κλεισμένο των θυρών στο κλειστό του Αγίου Θωμά. Δεν αγωνίστηκαν Σλούκας, Λεσόρ, Φρανσίσκο Μπαντιό, Μπόγκα, Μίτο Γλουχουάντσο, οι τραυματίες Ναν, Χέις Ντέιβις, ενώ ανησυχία για Ρογκαβόπουλο που ένιωσε ενοχλήσεις στον μυρό και θα υποβληθεί σε εξετάσεις. Αύριο το επόμενο τεστ για τους πράσινους απέναντι στο Περιστέρι Μπέτσον στο Ανδρέας Παπανδρέου. Πρεμιέρα στο διεθνές τουρνουά του Ηρακλείου Κρήτης κάνει σήμερα ο Ολυμπιακός που αντιμετωπίζει στις 9 τη Φενέρμπαχτσε. Εκτός Παπα-Νικολάου και Λαρεντζάκης για τους Ερυθρόλευκους. Νωρίτερα στις 18:30 παίζουν Αρμάνι Μιλάνο Ερυθρός Αστέρας. Τηλεοπτικά και οι δύο αγώνες από Κοσμοτέ Sport 4 και ραδιοφωνικά από τον Big Win Sport FM. Για το πρωί του Σαββάτου και όχι απόψε στις 8:30 όπως αρχικά ήταν προγραμματισμένη, μετατέθηκε η άφιξη του Βραζιλιάνου στόπερ Ντιέγκο Κώστα για λογαριασμό του ΠΑΟΚ. Ατομικό συνέχισε και σήμερα ο Ντεσπόντοφ, θεραπεία η Μεϊτέ Λουσέκη Χατζηδιάκος εν ώψη του μάτς με τον Παναθηναϊκό. Στο προσκήνιο 32χρονος φορ Γκαετάν Λαμπόρντ. Στο στόχαστρο του Άρη βρίσκεται ο πρώην εξτρέμ του Ολυμπιακού Μπρούμα που δεν υπολογίζεται από την Μπενφίκα σύμφωνα με τους Πορτογάλους. Πιθανότατα χωρίς Φαμπιάνο η κίτρινη στο αυριανό μάτς με την ΑΕΚ. Ο ερασιτέχνης ανακοίνωσε την συγκρότηση Επιτροπής Εργασίας με στόχο τη δημιουργία νέου ποδοσφαιρικού γηπέδου. Στο Πανθεσσαλικό θα φιλοξενήσει η εθνική ομάδα της Σερβίας στην αναμέτρηση που είναι προγραμματισμένη για τις 16 Νοεμβρίου στο πλαίσιο του Nations League. Τα μάτς της Γαλανόλευκης με Ολλανδία και Γερμανία την 1η και 10η Οκτωβρίου αντίστοιχα θα διεξαχθούν στην Τούμπα. Στις Βρυξέλλες πέφτει απόψε η αυλία στο φετινό Diamond League με τον Μίλτο Τεντόγλου να συμμετέχει στον τελικό του μήκους λίγο μετά τις 7:30 και τον Εμμανουήλ Καραλή στο επικοντό στις 9. Μετάδοση από RDO Sport. Η Λίβερπουλ φιλοξενείται από την Ipswich στην αυλία της τρίτης αγωνιστικής της Premier League. Σέντρα στις 10, κάλυψη από την Nova. Με την αναμέτρηση Στουτγκάρδη Κολονία ανοίγει το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής της Bundesliga. Σέντρα στις 9:30, μετάδοση από Nova Sport 3. 15 λεπτά αργότερα παίζουν Genoa Como για την τρίτη στροφή της Serie A και στις 10 Betis Real Madrid για την τέταρτη αγωνιστική της La Liga. τηλεοπτικά από Κοσμοτέ Sport 2 και 7 αντίστοιχα. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο Sport Pavlete.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
0: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2410-28074. Αξία σε κάθε έργο. Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών Δωδεκανήσιων 2, ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day!
4: Γιώργο, πού χάθηκες?
5: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
4: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
5: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με τον πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
4: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
0: Top FM 102,4.

0: Εχθές είχαμε την ολοκλήρωση των αγώνων αυτής της εβδομάδας για τη League Phase του Κυπέλλου, που Παναθηναϊκός πήρε μια νίκη με το 1-0 κόντρα στην νίκη Βόλου και το μυαλό όλων στον τρίπι της Κυριακής με τον ΠΑΟΚ. Αύριο αρχίζει η τρίτη αγωνιστική με δύο παιχνίδια. Στις 7 ο Βόλος υποδέχεται τον Ολυμπιακό και στις 9 η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τον ΑΕΚ, και την Κυριακή έχουμε στις 7 Ατρόμητος Καλαμάτα, στις 7.30 Όφη και Φυσιά, στις 8 Λεβαδιακός Πανετολικός, 9.30 το ντέρμπι της εβδομάδας αυτής Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, και τη Δευτέρα ολοκληρώνει το πρόγραμμα της αγωνιστικής με τον αγώνα Αστέρας Άκτορ Ηρακλής. Κώστα, τι γίνεται?
1: Καλά, καλά, καλησπέρα. Πρώτο ντέρμπι του πρωταθλήματος.
0: Ναι, ναι. Μπορούμε να πούμε και το ΑΕΚ Άρης, αλλά οκ. Okay. Τα ντέρμπι είναι κυρίως μεταξύ Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ.
1: Μετά ειδικά την εικόνα του Άρη πέρσι, ας πούμε. Ναι. Ότι μπορεί φέτος ο Άρης να είναι αλλιώς.
0: Φέτος βέβαια είναι καλύτερος από ό,τι βλέπω μέχρι τώρα.
1: Μακάρι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Όσο καλύτερα είναι οι μεγάλες ομάδες, τόσο πιο καλά είναι να γίνεται ωραία ιστορία.
0: Ναι, ναι, ναι. Οπότε λέω να ξεκινήσουμε με εσένα, επειδή έχεις και παιχνιδάκι αύριο, έχεις και αποστολές και τέτοια. Πάρ' το εσύ, να πούμε τα υπόλοιπα στη συνέχεια.
1: Ναι, ο Ολυμπιακός πάει στο Βόλο, τέλειωσε την... πήγα να πω προετοιμασία του, τώρα δεν είναι και το πιο σωστό αυτό. Δεν έκανε προετοιμασία για το μάτσα, αφού έπαιζε Τετάρτη για το κύπελο. Χτες έκανα λίγο η βασική, ξέρω εγώ, σήμερα λίγο περισσότερο. Τέλος πάντων, αυτό ήταν. Έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα, θα πρέπει να παίξει αυτό το παιχνίδι εκτός έδρας. Θα έχει τον κόσμο μαζί του, θα έχει πολύ κόσμο μαζί του με βάση την κίνηση που υπάρχει για το παιχνίδι στο Πανθεσσαλικό. Θα έχει και τον Μπουέρτα στην αποστολή για πρώτη φορά, η προτελευταία μεγάλη μεταγραφή του Ολυμπιακού. Τελευταία είναι μετά τα μεσάνυχτα ο Μπέιλι, ο οποίος βέβαια το παιδί πρέπει να δουλέψει, γιατί δεν έχει μέχρι τώρα επίσημο παιχνίδι και δεν έχει κάνει και προετοιμασία την καλύτερη δυνατή. Όταν δεν είσαι στα πλάνα μιας ομάδας όπως η Άστον Βίλα, σίγουρα δεν θα κάνεις την ιδανική προετοιμασία αναποφεύκτως, να το πούμε έτσι. Άρα χρειάζεται δουλειά, όπως είπαμε και το μεσημέρι, καμιά δεκαπενταριά μέρες όπως και δίποτε, που λέει μια ψυχή. Ο Πουέρτα όμως είναι πανέτοιμος, απλά είναι μόλις ήρθε το παιδί στον Ολυμπιακό, 2 μέρες έχει πάει στο Ρέντι, πόσες είναι, 2-3-2 είναι νομίζω, οπότε είναι στη διάθεση του προπονητή, γι' αυτό τον πήρε κανονικά στην ομάδα. Δεν ξέρω αν θα το δούμε στο δεύτερο ημίχρονο, φαντάζομαι όχι από την αρχή, είμαι σχεδόν βέβαιος δηλαδή, αλλά τέλος πάντων okay, ο προπονητής αποφασίζει για αυτά. Περιμένουμε όλοι οι παίκτες που τους έχει πάρει μαζί, όλους πλην του Μπέιλι δηλαδή που τώρα ήρθε, τους έχει πάρει στην αποστολή, είναι διαθέσιμοι, εκτός ξυπακούεται αυτοί που έφυγαν πλέον, δεν λέμε τα ίδια, όλοι είναι στη διάθεση του Μεντιλίμπαρ, ποιος καλείται να επιλέξει την καλύτερη ενδεκάδα. Νομίζουμε ότι αφού έπαιξαν όλοι οι άλλοι παίχτες Τετάρτη στη Λάρισα σε ένα παιχνίδι και σε δύσκολο αγωνιστικό χώρο, και επειδή η ομάδα κέρδισε την Κυριακή στην Τρίπολη με τον Αστέρα με μια εικόνα η οποία δεν τη λες αν μη τι άλλο κακή, okay, δεν ήταν η καλύτερη, αλλά κέρδισε δίκαια τέλος πάντων, έπαιξε και μισή ώρα καλά, λέμε ότι αυτή θα είναι η βάση της ενδεκάδας. Από εκεί και πέρα, αν θα μπει κάποιος παίχτης, εικάζουμε ότι θα είναι ο Ζέλσον αντί του Τσικίνιο, επίσης εικάζουμε, γιατί δεν είναι και στα καλύτερα το Τσικίνιο, και ο Ζέλσον πήγε καλά την Τετάρτη, εκτός κι αν σκεφτεί ο προπονητής ότι έπαιξε 65 λεπτά πόσο έπαιξε με τη Λάρισα και θελήσει να τον κρατήσει για το δεύτερο ημίχρονο, που και αυτό έχει ποδοσφαιρική λογική, γιατί χρειάζεσαι παίχτες που να τους έχεις από τον πάγκο να μπουν να σε βοηθήσουν να στραβώσει το μάτς. Εδώ να πω ότι ο Ολυμπιακός 2 χρόνια στο Πανθεσσαλικό και τα 2 παιχνίδια του είναι με αγωνία, νικηφόρα αλλά με αγωνίες, να το πούμε έτσι. Θα μπορούσαμε να δούμε και τον Μπρούνο επίσης. Θα μπορούσαμε να σκεφτούμε το Φρόιλερ που έδειξε σε πολύ, έδειξε καλή κατάσταση, ειδικά όσο είχε το ρεζερβουάρ την Τετάρτη. Θα μπορούσαμε να τα σκεφτούμε αυτά, αλλά νομίζω ότι κατά βάθος θα δούμε τον Γκονζάλες επίσης, που άρχισε να ανοίγει λογαριασμό κλπ. Τον Κώστα Φορτούνη εννοείται, όλα αυτά μπορούμε να τα σκεφτούμε, αλλά νομίζω ότι θα παίξουν αυτοί που ήταν με τον Αστέρα, άντε να έχουμε μία αλλαγή maximum, ίσως κιόλας δύο, επίσης με τα ζόρια που λέμε, κάτι τέτοια. Στην αποστολή είναι και ο Γκαρθία, και να πω εδώ, μάλλον ας τα αφήσουμε αυτά για τις ερωτήσεις μετά, θα ήθελα να πω κάτι για τον Ντάνι Γκαρθία, γιατί σίγουρα όλη και κάποια ερώτηση θα έρθει, γιατί δεν πήρε το Φίλι και πήρε τον Γκαρθία, ξέρω εγώ κλπ. Άλλες επιλογές, είπαμε για την ενδεκάδα είναι αυτά, αποστολή είναι αυτή. Για τον Μπέιλ είπαμε, μεταγραφικά δεν έχουμε αυτή τη στιγμή κάποια εξέλιξη, να περιμένουμε κάτι. Υπήρξε μια πληροφορία από την Ιταλία σύμφωνα με την οποία τη μεταφέρουμε, αλλά είναι κάτι το οποίο ούτως ή αλλιώς φαίνεται πως δεν πρόκειται να γίνει. Μια πληροφορία σφαίνεται την οποία ο Ολυμπιακός ζήτησε από την Ίντερ τον Μανκούζο, 19χρονος κεντρικός χαφ, Ματίας Μανκούζο, είναι στην δεύτερη ομάδα της Ίντερ, να το πούμε έτσι, στον προθάλαμο της πρώτης, ένας παίχτης πολύ ταλαντούχος με ρίζες από την Ουρουγουάη, Ιταλός. Η απάντηση της Ίντερ ήταν αρνητική. Μια λεπτομέρεια που έχει ενδιαφέρον, γιατί τον θέλει η Ίντερ, εκεί μαζί της, να το πούμε έτσι, μια λεπτομέρεια που έχει ενδιαφέρον είναι μάνατζερ του Ματίας Μανκούζο, είναι αυτός που έχει τον Λορέντσο Πιρόλα που είναι στον Ολυμπιακό και που μας λέει ίσως και μας δίνει λίγο και το background της προσπάθειας αυτής για το συγκεκριμένο παιδί, που ίσως είναι κεντρικός χαφ Ματίας Μανκούζο. Αυτά και κρατάμε ερωτήσεις, Τάσο.
0: Γεια σας, τι γίνεται?
2: Γεια σου Κώστα, γεια σου Τάσο.
1: Καλώς τον Γκέτσε.
2: Καλά είμαστε.
0: Άντε πάρε και εσύ τώρα, γιατί ξέρω και εσύ είπα και με τον Άρη αύριο.
2: Α.
0: Break πρώτα, break πρώτα και πιστεύω.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Τι παίζεις εκεί? Δωροστροφό της Novibet.
5: Δωροτροχό?
4: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
5: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
6: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Καλά έγινε, χαμός στη δουλειά πάλι σήμερα. Παίζαμε όλη μέρα με τα χώματα. Τα φορτώναμε σε φορτηγάκια, μοιράζαμε τους ρόλους, βρίσκαμε που θα πάνε και τα στέλναμε από το πιο γρήγορο δρόμο. Δεν θέλαμε να φύγουμε, σου λέω.
8: Για μας στην Πεδμεδέ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της Πεδμεδέ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. Πεδμεδέ ΕΚΟ, το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της Πεδμεδέ.
9: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
10: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
11: This is going to be absolutely massive.
12: Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
13: Μπες στο eFood. Βρες τα σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί. Σκλαβενίτης από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
14: 10 ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Νίκτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο Όλοι Μαζί Μπορούμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
0: Επιστρέφουμε, Λαγκίτσε. Α, κάτι σε 9 το βράδυ αύριο. Λαγκίτσε.
2: Λοιπόν, να πούμε ότι υποδέχεται η αύριο τον Άρη. Να πω για αρχή ότι πριν λίγο βγήκαν στην κυκλοφορία τα εισιτήρια για το παιχνίδι της ΑΕΚ με τη ΛΑΣΚ. Όσα περίσσεψαν, γιατί στις 11 η ώρα που ολοκληρώθηκε η διαδικασία για τους κατόχους διαρκείας και το δικαίωμα να αγοράσουν το διαρκείας για τα 4 μάτς, περίπου το 90%, πάνω από το 90% των κατόχων διαρκείας αγόρασαν τα εισιτήριά τους και για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Όσα έχουν μείνει, πιστεύω τώρα που μιλάμε πρέπει να τελειώνουν. Έτσι από φίλους που προσπάθησαν να πάρουν, είδα ότι δεν υπήρχαν πολλά, υπήρχαν μόνο κάποια των 150. Δεν ξέρω και αν αυτά έχουν τελειώσει τώρα. Τώρα για το αυριανό παιχνίδι με τον Άρη, μετά την Κέλλα με την Κηφισιά είναι ακόμη πιο επιτακτική η νίκη αύριο για την ΑΕΚ, και πριν το παιχνίδι, το μεγάλο παιχνίδι με τη ΛΑΣΚ την Τρίτη στη Νέα Φιλαδέλφια. Τώρα για εντεκάδα, πιστεύω ότι πιθανόν θα είναι η ίδια ακριβώς που ήταν και στη Λεωφόρο. Στρακώσα Ρώτα, Πίγιος, Μουκουντή, Ρέλβας, Μαρίν, Βιτάλη πιθανότατα, Κοϊτά αριστερά, δεξιά ο Μάγερ και Γιώβιτς με Βάργα στην κορυφή της επίθεσης. Και υπάρχουν και άλλοι παίχτες τώρα, ή να μπουν στο παιχνίδι, ή μήπως γίνει κάποιος από αυτούς που είπα, δεν ξεκινήσει τελικά και ξεκινήσει κάποιος άλλος. Αλλά η πιο πιθανή εντεκάδα είναι αυτή, σύμφωνα και με αυτά που είδαμε στο παιχνίδι το μεσοβδόμαδο με του Κυπέλου, που εκεί έπαιξαν 11 άλλοι διαφορετικοί παίχτες. Αυτά είπα και για τα εισιτήρια, ότι από τις 4 ώρες έχει ξεκινήσει η διάθεση. Νομίζω ότι μέχρι τις 5 θα έχουν τελειώσει. Και εντάξει, είναι σίγουρο ότι όλα τα μάτσα θα είναι sold out. Έτσι κι αλλιώς ήδη φάνηκε και αυτό από την κίνηση που είχαν τα εισιτήρια διαρκείας. Αυτά. Δεν έχω κάτι άλλο.
0: Λοιπόν, να πούμε για τον Παναθηναϊκό ότι ήδη το μυαλό όλων είναι στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, αφού πέρασε χθες το παιχνίδι Κυπέλλου με το μικρότερο δυνατό σκορ, ενώ τις προηγούμενες μέρες η αλήθεια είναι ότι ο Νίστρουπ είχε τονίσει στους παίκτες ότι στα μάτς του Κυπέλλου παίζουν ρόλο και η διαφορά τερμάτων. Ο Παναθηναϊκός δεν μπορούσε να βάλει πάνω από ένα γκολ. Υπήρχαν στιγμές στο παιχνίδι που φαινόταν ότι η ομάδα απέναντι στην κλειστή άμυνα της Νίκης Βόλου είχε θέμα να κάνει ευκαιρίες. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τελικά τη λύση την έδωσε ο Ταμπόρδα μετά από μια κίνηση από δεξιά και του Λιβάη Γκαρσία και σέντρα και μια πολύ καλό κεφαλιά του Ταμπόρδα, ο οποίος αποδεικνύει ότι ένας παίκτης που αρνείται άλλο έχει τον γκολ, βρίσκει τον τρόπο είτε να κάνει assist είτε να βάζει γκολ. Στα τελευταία παιχνίδια είναι μέσα σε όλα τα γκολ του Παναθηναϊκού και παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο αυτό για την παρουσία του Ταμπόρδα στην εντεκάδα. Το είδαμε και πέρσι, το βλέπουμε και φέτος, και μάλιστα ξεκινώντας από μια θέση που δεν είναι η κλασική του θέση, δηλαδή από τα πλάγια, όμως επειδή το ένα εξτρέμα από τα δύο του επινήστρου παίζουν πιο μέσα, γι' αυτό και ο Ταμπόρδα βολεύεται, κυρίως όταν παίζει από αριστερά, όπως θες, που τον είδαμε να συγκλίνει και να βάζει με το κεφάλι τον γκολ. Ο Παναθηναϊκός δεν είχε καλή απόδοση. Εγώ πιστεύω ότι έχει παίξει ρόλο και το γεγονός ότι έχει συνεχόμενα παιχνίδια τα οποία όλα έχουν πίεση, αλλά σίγουρα τη μικρότερη πίεση από όλα την είχε το χθεσινό. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός ερχόταν από μία πρόκριση και 120 λεπτά με την Χράντες Κράλοβες στην Τσεχία την προηγούμενη Πέμπτη. Η Δευτέρα πήγε και έπαιξε στη Λιβαδιά. Αυτή την Πέμπτη είχε την νίκη Βόλου στο ΑΚΑ. Την ερχόμενη Κυριακή έχει ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ στο ΑΚΑ. Υπήρχαν αρκετές αλλαγές στην εντεκάδα. Αλλαγές που σίγουρα επηρέασαν την ομοιογένεια της ομάδας που προσπαθεί να τη βρει. Δηλαδή, όταν έχεις νέα πρόσωπα και στην επίθεση, το δίδυμο Ραστόντερ Ντέρσες που φαίνεται ότι δεν ταιριάζει τόσο πολύ γιατί έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά. Όταν έχεις στην μεσαία γραμμή τον Κοντούρη και τον Κάγκουα, δύο παίκτες οι οποίοι μαζί δεν έχουν παίξει πολλά παιχνίδια. Στην άμυνα τον Μπάλμερ, μετά από πάρα πολύ καιρό που φάνηκε το παιδί ότι έχει αποχή, γιατί δεν ήταν τόσο καλός εχθές και φάνηκε ότι του λείπει ο ρυθμός. Δεξιά, δεξιμπάκ, ένα παιδί το οποίο δεν είναι θέση του δεξιμπάκ, ο Κάτρης, και γι' αυτό στο πρώτο ημίχρονο τα ανεβάσματά του δεν μπορούσε να τα τελειώσει καλά, διότι δεν είναι αυτή η θέση του και δεν υπήρχε και καλή συνεννόηση με τον Γιάνκουσιτς. Είναι λογικό να υπάρχει αυτό το έλλειμμα στην ομοιογένεια. Σύντομα ότι η αλήθεια είναι ότι δεν υπήρχε κίνηση χωρίς την μπάλα, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο που η ομάδα ήταν προβλέψιμη. Μπήκε τον γκολ, ο Παναθηναϊκός μετά δεν έκανε κάποιες μεγάλες φάσεις, όμως σε μία-δύο περιπτώσεις, ειδικά σε μία εκεί με το δοκάρι, κινδύνευσε ο Παναθηναϊκός. Ο Πένια όμως ήταν εκεί και απέκρουσε. Είναι αυτά τα καμπανάκια που πάντα λέμε σε αυτά τα παιχνίδια μέχρι τώρα, ότι ο Παναθηναϊκός πρέπει να τα λάβει υπόψη του όσον αφορά το αμυντικό κομμάτι. Την αμυντική του λειτουργία γενικά δεν έχει κάνει ατομικά με την ποιότητα των παικτών. Νομίζω ότι δεν διαφωνεί κανείς ότι ο Πένια είναι ένας εξαιρετικός θερματοφύλακας και ότι δύο Ολλανδοί στόπερ, ο Ντεφράι με τον Φαντρόκλεν, είναι επίσης εξαιρετικοί στόπερ, αλλά έχει να κάνει με τη συνολική αμυντική λειτουργία της ομάδας. Τέλος πάντων, πέρασε το μάτς αυτό. Ο Παναθηναϊκός πέτυχε την νίκη, πήρε το πρώτο τρίποντο. Τώρα αυτό μετράει, είναι το μάτς Κυριακής με τον ΠΑΟΚ. Σήμερα υπάρχει προπόνηση το απόγευμα. Θα πάμε λογικά σε μια δεκάδα που δεν είδαμε χθες, με ξέρεις φυσικά κάποιες θέσεις, όπως ο θερματοφύλακα που θα παραμείνει ο Πένια, αριστερά ο Κυριακόπουλος θα παραμείνει, δεξιά θα επανέλθει ο Καλάμπρια, ο οποίος δεν πήρε καθόλου χρόνο συμμετοχής θέσης για να βγάλει 90 λεπτά την ερχόμενη Κυριακή, γιατί προέρχεται από μεγάλη εποχή. Στο κέντρο της άμυνας, δίπλα στο Φαντρόκλεν, θα επιστρέψει ο Ντεφράι. Στο κέντρο του κηπέδου, ο Καμαρά που δεν έπαιξε καθόλου χθες ήταν βασικός, πιθανότατα με τον Γκάγκουα δίπλα του. Στη μία πλευρά, ο Αντίνο που δεν έπαιξε καθόλου χθες, την άλλη, ο Ταμπόρδα. Και επιθετικό δίδυμο, ο Λιβάη με τον Τετέι. Ο Τετέι δεν έπαιξε καθόλου χθες. Ο Λιβάη μπήκε στο δεύτερο ημίχρονο για να δώσει μεγαλύτερη ταχύτητα και να είναι πια πρόβλητος ο Παναθηναϊκός. Βοήθησε την ομάδα ο Λιβάη. Θα παίξει από την αρχή στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Να πούμε ότι υπάρχει πολύ μεγάλη ζήτηση. Ο κόσμος έχει ζεσταθεί και από την μεταγραφή του ΝΑΕ, αλλά ξέρει και ότι είναι και το πρώτο παιχνίδι, το πρώτο ντέρμπι στο ΑΚΑ. Και σίγουρα θα έχει πολύ κόσμο, περισσότερο από κάθε άλλη φορά φέτος. Το πόσο κόσμο θα έχει θα το δούμε την Κυριακή. Να πούμε ότι χθες ήταν στο γήπεδο Αζεντίνου Ναΐ, ο οποίος έκανε και κάποιες δηλώσεις και έχει κάνει και κάποιες δηλώσεις στην κάμερα του Παναθηναϊκού, όπου είπε σήμερα μεταξύ άλλων ότι έλαβα πάρα πολλά μηνύματα πριν ήρθα στην Αθήνα, γνώριζα ότι θα έρθει πολλοί κόσμος στο αεροδρόμιο και ήξερα επίσης ότι θα μου επιφύλασαν μια θερμή υποδοχή. Είμαι χαρούμενος που επέστρεψα και ευχαριστώ τους φιλάθλους για όλη την αγάπη που μου έδειξαν και τώρα, αλλά και πριν που ήμουν ξανά στο σύλλογο. Τώρα βέβαια το αισθάνομαι ακόμα περισσότερο και το ένιωσα ακόμα πριν. Και πριν τη στιγμή της άφηξής μου, είμαι λοιπόν χαρούμενος που επέστρεψα και ελπίζω να δω τους φίλους μας σύντομα στο γήπεδο. Έμαθα ότι πρόκειται για την πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία της ομάδας. Πιστεύω ότι ο Σούργος έδειξε ότι τις πρώτες μέρες της περίοδου των μεταγραφών ήταν παρόν και με ήθελε. Ήθελε να εξαντλήσει τα περιθώρια να καταφέρει την επιστροφή μου στην Αθήνα. Έκανε τα πάντα γι' αυτό. Ευχαριστώ τον πρόεδρο για όλες τις προσπάθειες, διότι μέχρι και την τελευταία στιγμή δεν γνωρίζαμε αν θα πραγματοποιηθεί η μεταγραφή μου. Όμως τα καταφέραμε. Αισθάνομαι χαρούμενος για μένα, για το σύλλογο, καθώς και για τον πρόεδρο, ο οποίος έκανε σπουδαία δουλειά. Είναι μια πολύ όμορφη πόλη, Αθήνα, με ποιότητα ζωής και ωραίους ανθρώπους. Είναι κάποιες από τις δηλώσεις που έκανε. Είπε ακόμα ότι ελπίζει ο σύλλογος να κατακτήσει το 21ο πρωτάθλημά του, γι' αυτό και πήρα και τη φανέλα με το 21. Έχει ήδη κατακτήσει 20 πρωταθλήματα, όμως εδώ και 16 χρόνια δεν έχει πάρει πρωτάθλημα. Κάνει όλα όσα πρέπει για να είναι τα πράγματα στη θέση του και εγώ θέλω να κάνω τα πάντα, ώστε να φέρουμε το τρόπο στο σύλλογο. Επί της ουσίας, δύο φορές ο Ναΐ στη δηλώση του επιβεβαίωσε αυτό που ξέραμε την τελευταία ημέρα των μεταγραφών, μάλλον όχι των μεταγραφών, την τελευταία ημέρα που μπορούσε ο Παναθηναϊκός να τον δηλώσει στη λίστα, ότι ήταν στον αέρα μεταγραφή του. Είναι αυτό που περιγράψαμε χθες, αυτά ουσιαστικά είπε και ο Ναΐ. Μέχρι την τελευταία στιγμή δεν ήξερε αν θα πραγματοποιηθεί η μεταγραφή. Μάλιστα, το πρωί της Τετάρτης μπορούμε να πούμε ότι οι πιθανότητες ήταν πάρα πολύ λίγες, διότι χειρότερα ήταν μετακίνητες στις απαιτήσεις που ήταν κοντά στα 20 εκατομμύρια. Τελικά βρέθηκε εξ τομή. Ο Παναθηναϊκός θα βρήκε με το χειρόνο, ο παίκτης πήρε το αεροπλάνο, ήρθε εδώ, πέρασε τα ιατρικά, υπέγραψε και μπήκε στη λίστα. Τώρα, για το πότε θα είναι έτοιμος, να δούμε λίγο την κουβέντα, γιατί το είπε ο ίδιος ο Νίστρουπ χθες αυτό. Είπε ότι ο Νίστρουπ ότι περιμένει να δει να μιλήσει και με τον παίκτη, να το δει στην προπόνηση, να το δούμε βγει σήμερα πώς θα είναι και θα μπορούμε να πούμε περισσότερα τις επόμενες ώρες. Μήπως, λέω εγώ, δεν το βλέπω, μήπως είναι στην αποστολή στο μαζί με τον ΠΑΟΚ. Αλλιώς από την επόμενη εβδομάδα θα δούμε. Έκανε κάποιες προπονήσεις με την Χιρόνα. Είχε ξεκινήσει όταν μαζί με την Χιρόνα. Τις τελευταίες δύο μέρες που ουσιαστικά είχε συμφωνήσει με τον Παναθηναϊκό, παίξει και ήθελε να έρθει στον Παναθηναϊκό, είχε ξεκαθαρίσει τη Χιρόνα ότι δεν θα κάνει άλλες προπονήσεις. Εκεί δεν έκανε. Οπότε σίγουρα 100% έτοιμος δεν είναι, αλλά το πόσο έτοιμος είναι να παίξει και σε ποια παιχνίδια θα το δούμε μέσα στην ημέρα. Αυτά είναι ο λίγης από μένα. Πάμε σε ένα πολιτικό δελτίο και επιστρέφουμε.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ιδιαίτερα αυξημένη η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από το Ρέντι ως τη Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο στο ύψος της Μετάμορφωσης. Για ρωσικό πλήγμα με drones στα κεντρικά της Ουκρανικής Υπηρεσίας Ασφαλείας στο Κίεβο έκανε λόγο ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι. Στόχος της επίθεσης ήταν το γραφείο του επικεφαλής της υπηρεσίας, όπως δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος. Νωρίτερα, για μια μεγάλης κλίμακας σύγκρουσης ολόκληρη την Ευρασία, είχε προειδοποιήσει η Ρωσία, επιρρύπτοντας ευθύνες στην Ευρώπη. Ο κίνδυνος είναι πραγματικός, δήλωσε ο διευθυντής της Ρωσικής Υπηρεσίας Εξωτερικών Πληροφοριών. Εκτοξεύτηκαν οι παγκόσμιες τιμές τροφίμων τον Αύγουστο, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο από το 2022, σύμφωνα με τον Οργανισμό Τροφίμων των ΗΕ. Αιτίες: οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες και οι πόλεμοι στον κόλπο και τη Μαύρη Θάλασσα. Σε εξέλιξη είναι οι πυρκαγιές σε αγροτοδασική έκταση στο Θεσπρωτικό Πρεβέζι, σε χαμηλή βλάσταση στο Λεσίνι Ξηρομέρου Ετελοκαρνανίας, σε αγροτοδασική έκταση στο Κοπανάκι Μεσσηνίας και στους Πενταγιούς Φωκίδας. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code λόγω αυξημένου κινδύνου πυρκαγιάς στήθενται για αύριο Σάββατο η Περιφέρεια Αττικής, οι Περιφερειακές Ενότητες Χίου Ικαρίας Κυκλάδων Εύβοιας και η Περιφέρεια Κρήτης. Στο Μαραθώνα συνελήφθησαν η 68χρονη γυναίκα και ο γιος της, που φέρεται να τη βοήθησε να κρύψει το θάνατο της μητέρας της προκειμένου να συνεχίσει να λαμβάνει τη σύνταξή της. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο. Στην Αττική έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία, στην Αθήνα έως 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
3: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
4: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Το δικό τους διεκδικητικό πλαίσιο εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης καταθέτουν οι ξενοδόχοι. Με επίσημη επιστολή της προς τον Πρωθυπουργό, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων ζητά να μπουν άμεσα φρένα και κανόνες στην αγορά των βραχυχρόνιων μισθώσεων, οι κλίνες των οποίων ξεπέρασαν το 1 εκατομμύριο, αφήνοντας πίσω τα οργανωμένα καταλήματα. Η POX διεκδικεί μια θέση στο οικονομικό πακέτο της ΔΕΘ, ζητώντας μείωση του ΦΠΑ διαμονή στο 6,5%. Επανεξέταση του τέλους ανθεκτικότητας και ειδικά χρηματοδοτικά εργαλεία για τις μικρές επιχειρήσεις του κλάδου. Η Ομοσπονδία επικαλείται μελέτη του INSETE, σύμφωνα με την οποία η φορολογική επιβάρυνση στην Ελλάδα στερεί κερδοφορία έναντι ανταγωνιστικών προορισμών. Είναι ενδεικτικό ότι για ένα δωμάτιο 150 ευρώ οι φόροι στη χώρα μας αγγίζουν τα 45 ευρώ εναντί μόλις 24 στην Κύπρο. Τέλος, οι ξενοδόχοι τάσσονται κατά των οριζόντιων πλαφών στην τουριστική ανάπτυξη και ζητούν να διατηρηθεί η απευθείας παραχώρηση του Αιγιαλού στις όμορες μονάδες. Στη Θεσσαλονίκη μεταβαίνει η αντιπροσωπεία του Εργατικού Κέντρου Ρόδου, συμμετέχοντας στις αυριανές μεγάλες κινητοποιήσεις για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης στις 6 το απόγευμα στο Άγαλμα Βενιζέλου στη συμπρωτεύουσα. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Ρόδου Παναγιώτης Εγκλέζος απέρριψε την κυβερνητική πολιτική των επιδομάτων και των κουπονιών, ζητώντας μόνιμες αυξήσεις και άμεση μείωση του ΦΠΑ για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Παράλληλα, ο κύριος Εγκλέζος έκρουσε τον κόδωνα του κινδύνου για το εκρηκτικό στεγαστικό πρόβλημα που διώχνει γιατρούς και εκπαιδευτικούς από το νησί. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας θα πραγματοποιήσει αύριο στις 6 το απόγευμα στην πλατεία Κύπρου η ΔΑΣΑ ΔΕΔΗ Δωδεκανήσου. Η κινητοποίηση πραγματοποιείται παράλληλα με το πανελλαδικό συλλαλητήριο για τα εγγένεια της 91ης ΔΕΘ.

0: Η Ρόδος θα αποχαιρετήσει τη Δέσποινα Δελαπόρτα. Η είδηση του θανάτου της προκάλεσε βαθιά θλίψη σε ολόκληρο το νησί. Η εκλειπούσα έφυγε από τη ζωή, αφήνοντας πίσω της ένα σπουδαίο κοινωνικό και πολιτιστικό έργο. Υπηρέτησε με βαθιά πίστη τον εθελοντισμό και διετέλεσε για περίπου 30 χρόνια πρόεδρος του Περιφερειακού Τμήματος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Στη Ρόδο θα βρίσκεται ο γνωστός οδηγός Ιαβέρης, Αναστάσιος Μαρκουίζος, ως επίτιμος καλεσμένος του 9ου Festival of Speed Roads που θα διεξαχθεί την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 2026. Πριν από το εντυπωσιακό σόου με τα Super Cars, ο Ιαβέρης στις 4 το απόγευμα στην Πλατεία Ελευθερίας θα παραδώσει σεμινάριο οδικής συμπεριφοράς και ασφάλειας σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και την Περιφέρεια. Στόχος της δράσης είναι να σταλεί ένα ηχηρό μήνυμα για την οδική παιδεία και την προστασία της ανθρώπινης ζωής πριν οι οδηγοί πατήσουν τον γκάζι στην πίστα. Ξεκινά αύριο Σάββατο και ολοκληρώνεται την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου η 13η γιορτή Αμπελιού στο παλιό εργοστάσιο της ΚΑΙΡΣ της Φάνης στις 8.30 το βράδυ. Αυλαία αύριο για το 19ο πολιτιστικό φεστιβάλ Παστίδας Καμάρια με ένα μεγάλο παραδοσιακό γλέντι στις 8 το βράδυ στο χώρο του παλιού δημοτικού σχολείου. Τα καθιερωμένα γένα αδενομαγειρέματα θα πραγματοποιηθούν αύριο στο Γενάδη στις 8 το βράδυ στην κάτω πλατεία του χωριού. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από δυτικές νότιο-δυτικές διευθύνσεις με ένταση 3 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού το fm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center, τηλέφωνο 216 00 44880.
3: Ζουζούνι! Ζουζούνι!
4: Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο?
3: Δεν λέω εσένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
4: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
3: Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες, να προστατευτούμε από τα έντομα.
4: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
3: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
4: Ναι, ναι, ναι, Ευρώπα. Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
3: Ζουζούνι μου εσύ.
5: Συστήματα σίτας Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
6: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410 29 350. Δράκος ΑΕ. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
7: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Είναι ελευθερία, αλλά η ασφάλεια είναι ευθύνη. Πριν λύσετε κάβους, αναρωτηθείτε αν σέλετε πραγματικά καλυμμένοι. Στις ασφάλειες Πανουδάκης θα βρείτε ολοκληρωμένη ασφάλιση σκάφους με πολύ υψηλά κεφάλαια αστικής ευθύνης, κάλυψη που επεκτείνεται και στη στεριά, καθώς και κάλυψη κατά παντός κινδύνου. Με αποζημίωση, χωρίς μειώσεις λόγω παλαιότητας και όρους που ξεπερνούν τον ανταγωνισμό. Ασφάλειες Πανουδάκης, Αλεξάνδρου Διάκου 38, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410 38400, κινητό 694 064 0635. Απολαύστε τη θάλασσα με τη σιγουριά που σας

Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά, με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένα.

0: Πληρωμένο και σύγχρονο στόλο για Σιράνης χωματουργικά στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης χωματουργικά. Εγγυημένα.
1: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
2: Ο Κοστούλας στον Όφι εννοώ. Ο Μπακούλας στάθηκε πολύ άτυχος γιατί έπαθε χιαστό. Ο Κουτσίδης είχε σοβαρούς τραυματισμούς για ένα χρόνο και παραπάνω από ένα χρόνο και έμεινε πολύ πίσω. Μακάρι το παιδί να πάει καλά τώρα στην Άιντραχτ Μπραουνσβάιγ. Ο Ολυμπιακός έχει το 50% των δικαιωμάτων του. Ο Παπακανέλος για μένα είναι το μεγαλύτερο στοίχημα και τον περιμένουμε πώς και πώς να δείξει έστω τώρα, γιατί είχε μείνει στάσιμος στον Αστέρα Τρίπολης που είναι δανεικός. Αυτοί είναι οι παίκτες, παιδιά, που έπαιξαν. Ο Πνευμονίδης επίσης είναι ένας παίκτης, και ο Λιατσικούρας που εξακολουθούν να ανήκουν στον Ολυμπιακό, αλλά έχει κρυθεί σκόπιμο να πάνε κάπου αλλού να παίξουν, να πάρουν πολλά παιχνίδια, όπως ο Πνευμονίδης που παίρνει παιχνίδια από τον περασμένο Μάρτι, Φλεβάρι, πότε ήταν, ξεκίνησε να παίζει στο Περιστέρι, γιατί θα τους κάνει καλό πολύ απλά. Δεν είναι όλοι οι παίχτες Κοστούλας και Μουζακίτης να μπουν μέσα και να παίξουν, παιδιά. Δεν είναι. Μπορεί όμως αυτά τα παιδιά, παίζοντας σε αυτές τις ομάδες, καλές ομάδες όπως ο Αστέρας, όπως ο Ατρόμητος, όπως η Καλαμάτα, ξέρω εγώ, η Λιατσικούρας ή ο Όφη, για τον οποίο έχει κρατήσει δικαιώματα ο Ολυμπιακός, τον Κοστούλα εννοώ, να κάποια στιγμή να είναι έτοιμοι για τον Ολυμπιακό. Αυτό είναι. Από εκεί και πέρα.
3: Πάντως, πράγματι, να σου πω κάτι, ότι δύο παιδιά παίξαν στον Ολυμπιακό και άλλοι τέσσερις παίζουν Α' Εθνική. Είναι τεράστιο νούμερο, ρε.
2: Είναι, βέβαια και είναι. Και ο Μπακούλας, ο οποίος είναι έτοιμος παίχτης, εντάξει, έπαθε ο άνθρωπος αυτή τη ζημιά, χιαστούς. Τι να κάνουμε τώρα, συμβαίνουν και αυτά δυστυχώς στο ποδόσφαιρο.
3: Όχι, αλήθεια, πραγματικά το λέω. Δηλαδή, είναι πολύ καλή γενιά. Παίξαν δύο παίχτες στον Ολυμπιακό και πήραν μεταγραφή στην Αγγλία.
2: Και ακόμα και τώρα, ο Κουτσογούλας. Γιατί μιλάμε για παιδιά 21 χρονών, 22, δεν μεγάλωσαν τόσο πολύ. Ο Κουτσογούλας το παιδί πήρε την ευκαιρία του στο κύπελο. Μακάρι να την εκμεταλλευτεί, ότι ο Ολυμπιακός χρειάζεται παίχτες δύο οπωσδήποτε, όπως και κάθε ομάδα κάτω των 22 ετών. Μακάρι λοιπόν ο Κουτσογούλας να το εκμεταλλευτεί και το παιδί να παίξει. Στο χέρι του είναι, έπαιξε ήδη 90 λεπτά, πόσο έπαιξε προχθές, 70. Μπορεί να παίξει και σε άλλα παιχνίδια. Ο Μπακούλας και αυτός ήταν στην αποστολή. Θα πάρει και αυτό το χρόνο του, όπως είδατε τον παίρνει τώρα το χρόνο του Φίλης, που έκανε πολύ καλή προετοιμασία, πιο μικρός από όλους, 19. Ενδεχομένως θα μπορούσε να κάποιοι παίχτες από αυτούς, ένα-δύο, να ήταν ακόμα στον Ολυμπιακό, αλλά είδαμε ότι και ο Λιατσικούρας δυσκολεύτηκε πολύ, παρότι έκανε πέρσι καλή προετοιμασία, και ο Πνευμονίδης δεν έπαιρναν χρόνο, και παρά να τους έχεις να είναι πέμπτες λύσεις και έκτες, ίσως είναι καλύτερη αυτή η επιλογή. Θα φανεί στο μέλλον. Είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα. Δεν είναι όλοι οι παίχτες, ή τουλάχιστον μέχρι τώρα, υπάρχουν και άλλα 2-3 παιδιά, και ο Πρεκατές καλός παίχτης είναι, και ο Αλαφάκης, και ο τερματοφύλακας, στάθηκε άτυχος τερματοφύλακας, ο Σίνα, τραυματίστηκε και αυτός. Οι δύο άλλοι αμυντικοί θα παίζουν ήδη ή παίζουν ακόμα στις ομάδες Ακαδημίας του Ολυμπιακού, είναι 21-22 ετών, θα δούμε τι εξέλιξη μπορεί να έχουν. Απλά αυτή είναι η τελευταία φορά που μιλάμε για το συγκεκριμένο θέμα. Ένας ακροατής λέει, ρε μπλα μπλα, ρε δεν σου απαντάμε, ρε. Είναι απλό. Απαντήσουμε σε αυτούς οι οποίοι είναι ευγενείς απέναντί μας. Λοιπόν, ένας άλλος ακροατής λέει, αν αντέχω να βλέπω τον Α, τον Β ή τον Γ παίχτη. Δεν θα πω βέβαια τα ονόματα των παίχτων του Ολυμπιακού. Η απάντησή μου είναι ναι, αντέχω. Αντέχω, μια χαρά αντέχω. Πώς ερμηνεύεις το Ρόκα σιπιώνει έξω. Πώς να το ερμηνεύσω, ρε φίλε, αφού Δεν είχε δεδέσει ο άνθρωπος, ο Ολυμπιακός δηλαδή, γιατί τις αποφάσεις παίρνει όλο το κλαμπ. Εντάξει, με εισηγήσει βέβαια του προπονητή, αλλά όλο το κλαμπ παίρνει την απόφαση. Υπήρχαν τόσοι παίχτες, έμειναν έξω τόσοι παίχτες. Τι να κάνεις. Αν δεν έμενε ο Ρόκα, θα έβγαινε, ξέρω εγώ, ο Γκονζάλες ή ο Τσικίνιο, αν δεν έβγαινε ο Σιπιόνι. Αυτές ήταν οι επιλογές που κρίθηκαν οι πιο καλές, ας πούμε, επιλογές για να πάει ο Ολυμπιακός στο Europa League. Αυτό είναι, τι άλλο να πεις. Πού να, τι να πρωτοαφήσει. Και εγώ θεωρώ, αν θες τη γνώμη μου, ήταν λάθος που έμεινε ο Σιπιόνι έξω. Γιατί το λέω είναι λάθος, γιατί έχεις μείνει με τρία κεντρικά χαφ. Τον Έσε, τον Φρόιλερ και τον Πουέρτα. Τρεις είναι λίγοι. Οκ, μπορεί να παίξουν ο Σα και ο Τσικίνιο εναλλακτικά, ειδικά ο Τσικίνιο μπορεί να παίξει οκτάρι, αλλά εδώ το παιδί έχει σταματήσει δύο χρόνια να παίζει, ας πούμε, οκτάρι. Εδώ και δυόμιση χρόνια παίζει δεκάρι. Και αυτή η θέση, κεντρικός χαφ, παίρνουν κάρτες και έχουν χτύπα ξύλο και τραυματισμούς. Γι' αυτό και λέω ότι, τέλος πάντων, το θεωρώ λάθος. Θα μπορούσε να βγει ένας άλλος παίκτης πιο μπροστά, θα έλεγα εγώ, από τους κεντρικούς χαφ. Αυτή είναι όμως μία άποψη. Πιστεύω ότι έχει ποδοσφαιρικό σκεπτικό. Η άποψή μου εξυπακούεται ότι έχει ποδοσφαιρικό σκεπτικό και η άποψη ότι μπορεί να με βοηθήσουν δύο άλλοι παίκτες για τη μεσαία γραμμή. Και το τελευταίο ερώτημα που έχω εδώ σημειώσει προς το παρόν, λέει, αφού δώσαμε 4,5 εκατομμύρια για τον Μπέιλι, νομίζω είναι λιγότερα, 4, αλλά τέλος πάντων, που είναι 29 ετών και έχει βγάλει τραυματισμού σε δύο χρόνια, γιατί δεν δίναμε 5,5 για τον Καρθία του Μπέτης που είναι 21 ετών και τον πήρε σαν τατέρ. Πρώτον, γιατί ο Γκαρθία, όπως γράφουν στα ρεπορτάζ της Μπέτης, που φαντάζομαι δεν το γράφουν από το μυαλό τους, δεν είχε προτεραιότητα να μπαίνει στο ελληνικό πρωτάθλημα, αλλά να μείνει στο ισπανικό. Και δεν μπορεί να τον πει και βλάκα, ας πούμε. Δεύτερον, ο Γκαρθία είναι 21 ετών, όπως είπες, φίλε, και 21 ετών εξτρέμ έχει πάρει κι άλλον Ολυμπιακός, τον Ρόκα. Ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή θέλει έτοιμο παίχτη. Έτοιμο εννοώ, όριμο παίχτη. Μακάρι λοιπόν ο Μπέιλι όσο το δυνατόν πιο γρήγορα να είναι έτοιμος να βοηθήσει τον Ολυμπιακό. Αυτή είναι η απάντηση.
3: Πάντως Κώστα, και αυτός ο Γκαρσία, δεν ξέρω αν είδες, έφυγε με κλάματα από εκεί και έφυγε με το ζόρι. Δηλαδή τον δώσανε για να μπορέσουν να κάνουν μεταγραφές. Δεν ξέρω αν το είδες.
2: Ναι. Ναι, μα και στον Ολυμπιακό το θα τον έδιναν. Ναι. Ο Ολυμπιακός είχε κάνει καλύτερη πρόταση από την Σαντατέρ. Ανεπίσημη όμως ήταν, 9 εκατομμύρια ευρώ για το 70% των δικαιωμάτων. Το παιδί δεν είχε πρώτη.
3: Δηλαδή είδα φωτογραφίες, εκεί ήταν με τη μάνα του, κλαίγανε μαζί που φεύγουν από την Πέτης.
2: Ναι,
3: και
2: αφού είναι γέννημα θρέμα, ναι, μόνο, ναι. Κώστα.
3: Και πήγε με το ζόρι. Θρέμα. Πόσο παραπάνω δηλαδή να πάει με το ζόρι και σε άλλη χώρα.
2: Ο πατέρας του που είναι παλιός παίχτης. Και έχει γίνει 300 κιλά τώρα που τον είχε μια, είδα μια συνέντευξη. Ναι, υπάρχουν παίχτες που έχουν τάση, ας πούμε, ξέρεις, μετά την...
4: Δεν κατάλαβες, οι παίχτες, όλοι όσοι παίζουν, ποδόσφαιρο και μπάσκετ, εάν δεν συνεχίσουν να προσέχουν τον εαυτό σου μετά, παίρνουν κιλά εύκολα.
2: Αυτός έχει παραπάρει, τέλος
3: πάντων. Ο μόνος που είναι ίδιος, ρε παιδιά, είναι ο Λιμπερόπουλος. Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε.
4: Πολύ μπόντος.
3: Τι είναι αυτό, ρε. Σας κίνημα
2: είναι. Αλλά τέλος πάντων, ναι. Έλεγε λοιπόν ο πατέρας του παίχτη σε μια συνέντευξή του που τότε τα έψαχνα γιατί ήταν Ολυμπιακός μες στο παιχνίδι. Έλεγε ότι δεν υπάρχει πιο μπέτης από το γιο μου. Πιο μπέτης δεν υπάρχει από το γιο μου, αλλά πρέπει να κοιτάξουμε το μέλλον του. Και το μέλλον του ήταν μια ομάδα, έκριναν ότι να είναι μια ομάδα της πρώτης κατηγορίας της Ισπανίας. Αυτό είναι όλο το θέμα. Να συνεχίσω, θέλετε ή να πάρετε.
4: Ας πάρω και εσέ.
2: Οκ.
3: Λοιπόν, εντάξει, εγώ δεν έχω και πάρα πολλά παιδιά, αλλά κάτι γίνεται. Λοιπόν, γιατί δεν λες ξεκάθαρα ότι η ενίσχυση ομάδας ήταν λυπής και οι επιλογές σε σχέση με τους άλλους ανταγωνιστές λίγες. Δεν τρομάζει η ετοιμότητα της ομάδας όπως έλεγες. Εντάξει, πάντως όταν το έλεγα ήταν πανέτοιμη, αποδείχθηκε με τη λέξη φίλε μου. Πέρασε πολύ ανέτα η ΑΕΚ. Ήταν καλύτερη και στα δύο μάτς και στο δεύτερο και σε 4-0. Θεωρώ ότι το παιχνίδι με την Κηφισιά δεν ήταν θέμα ετοιμότητας. Αλλά ας περιμένουμε τώρα να δούμε και τα επόμενα δύο. Τώρα, σε αυτό που λες, ήταν δεδομένο ότι οι επιλογές των ανταγωνιστών θα ήταν πολύ περισσότερες. Δηλαδή, στον Ολυμπιακό είχε προαναγγείλει και ο ίδιος ο Μεντιλίμπαρ, που πάντα ήταν σφιχτός με μεταγραφές, ότι θα γίνουν πολλές αλλαγές στο ρόστερ. Και ο Παναθηναϊκός ερχόταν από μια τραγική χρονιά και ήταν αναμενόμενο ότι και εκεί θα γίνουν περισσότερες μεταγραφές. Δηλαδή, τι έπρεπε και η ΑΕΚ με το ζόρι να διώξει, δηλαδή, αυτούς τους παίχτες τώρα που έχουν φτιάξει μια ομάδα καλή, ας πούμε, πήρε το πρωτάθλημα, μπήκε τώρα στο Champions League, να τους διώξει με το ζόρι επειδή για να κάνει όσες μεταγραφές κάνανε οι άλλοι. Δεν το καταλαβαίνω αυτό, πραγματικά. Ένας φίλος γνωρίζει, αν με ρωτάει, αν γνωρίζω πώς γίνεται μεταβίβαση των δύο διαρκείας που έχω σε ένα φίλο μου και στο ανήλικο παιδί, το ευχαριστώ. Και γράφω κάτι, προσπαθώ να επικοινωνήσω με τηλεφωνικό κέντρο, αλλά δεν έχει καταφέρει να πιάσει γραμμή. Φίλο μου, επειδή ακριβώς το ίδιο συμβαίνει και με μένα, θέλω να μεταβάσω την κόρη μου το ειστήριο να πάει με τη Ρεάλ που θέλει να πάει κτλ. Πρέπει να στείλεις ένα email στην ΠΑΕ και να σου στείλουν ένα εισιτήριο σε άλλη μορφή, δηλαδή που δεν μπαίνει στο gov, και να δώσεις αυτό στον άνθρωπο που
4: θέλει
3: να το δώσει.
4: Έχει μπει ο Πετρίδης μέσα,
5: φορτζάτος.
4: Φορτζάτος.
5: Τι κάνετε, ρε παιδιά?
3: Ελπίζω λοιπόν να ακούστηκα, οπότε ναι. Μιλήσει ο Γιώργος. Ναι.
5: Λοιπόν, να πούμε ότι σε ό,τι αφορά τον τραυματισμό του Νίκου Ροκαβόπουλου, έτσι,
4: ναι.
5: Που είπαμε πριν ότι πήγε για εξετάσεις του υγεία, έχει υποστεί θλάση στον οπίσθιο μοιραίο, το αριστερό του ποδιού. Ξεκίνησε η θεραπεία και η κατάστασή του θα επανεκτιμάται καθημερινά. Έτσι, θλάση στον οπίσθιο μοιραίο.
4: Γίνεται, κανένα ευχέλιο θα κάνω.
5: Μιλάμε τώρα για κακοδαιμονία που δεν έχει προηγούμενο, έτσι.
4: Ναν, χες Ντέιβις Ροκαβόπουλος.
5: Συν τα μικροπροβλήματα που είχαμε.
4: Δεν θα μείνει τίποτα.
5: Που είχαν ήδη ο Σούλουκα και ο Λεσόρε.
4: Εκεί στην ΚΑΕ, ας κάνουν ένα ευχέλιο.
5: Ναι. Μια και το αναφέρει, όλα αυτά τα προβλήματα που έχουν μαζευτεί συν την απουσία των διεθνών ανάγκασαν, οδήγησαν τον Παναθηναϊκό στην αναβολή του φιλικού με το Περιστέρι αύριο. Γιατί στην ουσία θα έχει παίξει ο Παναθηναϊκός να παίξει αύριο το φιλικό με το Περιστέρι. Ναι. Έτσι, αφού θα λείψουν οι διεθνείς, δεν θα έπαιζαν ο Σούλουκας με τον Λεσόρο, θα έπαιζε ο Ρογκαβόπουλος, ο Νάν, ο Χέις Ντέιβις. Οπότε δεν είχε κάποιο νόημα την πλευρά του Παναθηναϊκού να δείξει αυτό το φιλικό. Το ζήτησε έτσι με πολύ γενικό τρόπο από την πλευρά του Περιστέριου. Και να βλέπει αυτό το φιλικό.
3: Του έχει ξεδινάξει λίγο.
5: Δεν νομίζω, όχι, είναι θέμα.
3: Όχι, έτσι το πάμε.
5: Ναι.
3: Αλλά είναι σκληρά η προπονήση.
5: Είναι σκληρά σίγουρα, αλλά.
4: Του Χέρι Ντέιβις τι ήταν, τι τραυματισμό είναι.
5: Στο τέτοιο, ένα κάταγμα είναι.
4: Κάταγμα, ρε φίλε. Δηλαδή, μιλάμε.
5: Τραυματίστηκε με το.
4: Υπάρχουν αυτά.
5: Με το σώμα του που έχει τη μάρκαρα, έτσι. Το χέρι του.
4: Λοιπόν.
5: Και ο Νάν δεν ήταν εδώ, δεν τραυματίστηκε εδώ.
4: Ήταν στην έξω. Το ατομικό πρόγραμμα το πάτε.
5: Αυτά.
4: Έγινε, Γιώργο, ευχαριστούμε. Έλα και συνεχίζει.
3: Και έτσι, αποσαφηνίστηκε γιατί πήρε ο Νοή το 21 και ευτυχώς δεν έχει καμία σχέση με εσάς. Τζον Πάτος. Δυνατός Πάτος, Τζον Πάτος στέλνει τα καλύτερα μηνύματα. Οπότε μας έλυσε και αυτή την απορία, γιατί νομίζαμε ότι ήταν στην original μικρός ο Νοή.
4: Το λέει και ένας φίλος, και πήρε το 21. Στην Αεκάρα λέει, γι' αυτό θα το πήρε το 21 και τέτοια.
3: Λοιπόν, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, αν κοιτάζει την αγορά για ένα καλό κεντρικό αμυντικό για το πρωτάθλημα, ή το έχουν παρατήσει τελείως το θέμα? Κοίτα, φίλε, εκτιμώ ότι αν η ΑΕΚ ήθελε να πάρει στόπερ, θα τον είχε πάρει. Θα είχε πάρει. Έχω πει ότι στον αρχικό προγραμματισμό ήταν έτσι. Μετά την προετοιμασία άλλαξαν κάποια πράγματα. Το ένα ήταν ότι έφυγε ο Πενράης και ήρθε ο Λυκογιάννης. Και το άλλο ότι σταμάτησε να ασχολείται με center back. Τώρα, αν η ευκαιρία που λέει ο Μάρκο ότι θα προκύψει, που μπορεί να προκύψει, είναι στόπερ, θα το εύχομαι και εγώ πάρα πολύ, να σου πω την αλήθεια. Τι πιθανότητες να γίνει, αν γίνει κάποια κίνηση που θα έβλεπε στόπερ ή δεξιμπακ? Δεν μπορώ να αποθέσει. Δεν μπορώ, πραγματικά. Γιατί αυτό είναι αυτό που λέμε εμείς. Μπορεί να προκύψει ένας παίκτης ευκαιρία αλλού και να τον πάρει η ομάδα. Και να μην είναι σε αυτές τις δύο θέσεις. Δεξιμπακ, υπενθυμίζω ότι έχει να ασχοληθεί με δεξιμπακ από τότε που πήρε τον Ντουμπάτζο. Μετά έφυγε ο Ντουμπάτζο το Γενάρη.
2: Μετά
3: του...
2: την επιτυχία της μεταγραφής, Κώστα δεν ξανασχοληθήκαμε.
3: Καταργήσαμε τη θέση, Κώστα. Καταργήθηκε η θέση. οπότε...
2: Έχω πει όπως ο Ολυμπιακός είχε καταργήσει θέση του αριστερού μπακ. Είχε μόνο το Ρέαμ.
3: Το θυμάμαι.
2: Τρία χρόνια να παίζει Τετάρτη, Κυριακή, Τρίτες, Πέμπτες, Σάββατα, ξέρω εγώ.
3: Και τον κράζανε κιόλας, λέγε, δεν είχε καλές έντρες. Που είχε
2: κιόλας
3: αρκετά καλή σέντρα. Αλλά εντάξει, δεν ήταν Γιωργάτος, ρε παιδί, αλλά είχε. Ναι. Δεν ήταν και τραγικό.
2: Δεν ήταν και Γιωργάτος, ας το πούμε έτσι.
3: Ναι. Μπράβο, ναι. Αλλά θυμάμαι, Κώστα, και ο Τσιμίκας μια χρονιά έπαιζε μόνος του. Αν δεν κάνω λάθος. Τότε που είχαν δώσει το άλλο το παιδί από τον Εργοτέλη, μωρέ, που είχε πάρει ο Ολυμπιακός. Που τον δώσανε και δεν πήραν αντικαταστάτη. Και έπαιζε ο Τσιμίκας και πάλι μια χρονιά μόνος. Οπότε ίσως επειδή τους βγήκε ο Τσιμίκας, σου λέει κάτσε να κάνουμε και το.
2: Αν τον έχουμε μπράβο. Έναν εκεί για το γούρι.
3: Λοιπόν, επειδή δεν μπορώ να γράψω παρά μόνο λίγες λέξεις εδώ, αν έχεις χρόνο να διάβασε το σχόλιο μου στη σελίδα της ΠΑΕ στο post για τα εστία με τη Λάσκ, Τόνι Σέλλερ. Θα προσπαθήσω, φίλε, να το δω. Αλήθεια. Αν και λίγο μακρινό, λέει ένας φίλος, η ΑΕΚ παίζει με τον Ολυμπιακό Κυριακή 6-12 και το επόμενο μάτς Τρίτη 8-12 είναι με τη Γαλατά Σαράι. Μήπως εκεί πρέπει να πιέσουμε να γίνει το ντέρμπι Σάββατο ή να πάρουμε αναβολή. Καταρχάς θα γίνει Σάββατο, παρότι σπάνια γίνεται, αλλά επειδή είναι Τρίτη δεν μπορεί να γίνει Κυριακή Τρίτη. Δεν γίνεται δηλαδή να γίνει. Τώρα για αναβολή δεν ξέρω. Αν θα ζητήσει ο Νίκος, μέχρι τώρα δεν έχει πάρει ποτέ αναβολή, μπορεί εκεί όντως να ζητήσει. Δεν το γνωρίζω. Πάντως η παρατήρησή σου είναι ορθή. Αν γνωρίζεις, πες μου πώς γίνεται να κάνω μεταβίβαση διαρκείας, απάντησε στον άλλο φίλο, στέλνεις ένα mail στην ΠΑΕ και ζητάς το τάδε εισιτήριο να μεταβιβαστεί, να σου στείλουν ένα εισιτήριο που να μπορεί να το χρησιμοποιήσει ανήλικος. Το τι ξέρουν οι ενδιακά. Σε πιστεύω θα γίνει. Ένας φίλος θέλει μια πιθανή εντεκάδα για αύριο.
2: Κώστα.
3: Έλα, πες μου Κώστα.
2: Ιστορικό μηνυμάτων έχετε εσείς ή μόνο εγώ δεν έχω?
4: Ιστορικό.
2: Ναι.
4: Ιστορικό έχουμε, γιατί να μην έχουμε? Εσύ δεν έχεις?
3: Κάτσε, μπορεί και εγώ δεν έχω κοιτάξει. Θα σου
4: περίμενε, πω. Περίμενε. Mm.
2: Ιστορικό μηνυμάτων πατάω, δεν μου βγαίνει.
4: Περίμενε. Κάτσε να πατήσω κι εγώ. Κάνει ώρα, μπορεί να έχεις δίκιο Κώστα εσύ. Έχεις δίκιο.
2: Έχουμε πει να διορθωθεί. Το έχουμε πει από την περασμένη εβδομάδα.
3: Οπότε πρέπει να είμαστε γρήγοροι. Γιατί ό,τι χάνεται πάει.
4: Δεν υπάρχει.
2: Και να μην στέλνετε τα ίδια μηνύματα. Εδώ σε λίγο θα χαθεί και το μήνυμα τα live έτσι όπως πάει, μου φαίνεται.
4: Λοιπόν, όχι, δεν υπάρχει. Έχεις δίκιο. Οπ, είπες κάτι τώρα. Πάνε και τα μηνύματα live σε μένα. Εντάξει.
2: Για αυτό σου λέω.
4: Θα τα επαναφέρω. Γεια σου, Νίκη Κώστα.
3: Λέει ένας φίλος μια δεκάδα για αύριο, 300 ρότα μου κουντί, Ρέλβα Πίλιο, Μαρίν Βιτάλη, Ζούπκοφ, παρένθεση Μάγκερ, Κοϊτά Γιώβιτ, Βάργα, παρένθεση Ζήνη. Αυτό μου θυμίζει τις παλιές εφημερίδες που βάζαμε σε παρένθεσεις. Τους παίχτες, τους πιθανούς. Λίγο παθητική, λέει η ΑΕΚ, ενώψη Champions League. Σαν να λέμε πάμε και ό,τι γίνει, δεν βαριέσαι, 20-25 μοίρα θα τα αρπάξουμε. Δεν ξέρω από πού προκύπτει αυτό, φίλε μου, που λες. Οκ, καταγράφηκε η άποψή σου. Πάμε σε ένα διάλειμμα και αθλητικό δελτίο ειδήσεων.
4: Φυσικά και επιστρέφουμε.

0: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Rondeo άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Rondeo, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
3: Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της Sea Dreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.
4: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία, λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
5: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
6: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά crispy, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
7: Η Ρόδος γίνεται το επίκεντρο του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Το δεύτερο International Tournament Rhodes 2026 έρχεται. Τρεις ημέρες, τρία μεγάλα παιχνίδια, μία μεγάλη μπασκετική γιορτή. Παρασκευή 11, Σάββατο 12 και Κυριακή 13 Σεπτέμβρη. Ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ και η Σπαρτάκ Σουμπότιτσα συναντιούνται στο κλειστό γυμναστήριο Καλυθέας. Η Ρόδος τιμά τους θρύλους του μπάσκετ. Διαμαντίδη, Αλβέρτη, Μπατίστ, ο Μπράντοβιτς και Σάκοτα. Το μπάσκετ στα καλύτερά του. Η Ρόδος το ζει. Κλείσε το εισιτήριό σου στο more.com και στα καταστήματα Public.
8: Χορηγός επικοινωνίας Top FM. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Top FM 102,4.
9: Θεραπεία η Μεϊτέ Λουσέκερ Χατζηδιάκος ενός του μάσου με τον Παναθηναϊκό στο προσκήνιο 32χρονο σπορ Γκαετάν Λαμπόρτ. Στο στόχαστρο του Άρη βρίσκεται το πρώην εξέμπτο του Ολυμπιακού Μπρούμα που δεν υπολογίζεται από την Μπενφίκα σύμφωνα με του Πορτογάλου πιθανότητα χωρί Φαμπιάνο και την Ισαβριανό μα με την Άκουρα Στέγκη ανακοίνωση τη συγκρότηση Επιτροπή Εργασία με στόχο τη δημιουργία νέου ποδοσφαιρικού γηπέδου. Στο Παθεσσαλικό θα φιλοξενήσει η εθνική ομάδα τη Σερβία στην αναμέτρηση που είναι προγραμματισμένη για τι 16 Νοεμβρίου στο πλαίσιο του Nations League. Τα μάτια γαλανόμενη με Ολλανδία και Γερμανία την 1η και 10η Οκτωβρίου θα διεξαχθούν στην Τούμπα. Στι Βρυξέλλε πέφτει απόψη αυλαία στο φετινό Diamond League με τον Μίλτον Τόγκλι να συμμετέχει στον τελικό του μήκου λίγο μετά τι 7.30 και τον Εμμανουήλ Καραλή στο επικοντό στι 9 μετάδοση από το Σπορ. Η Λίβερπουλ φιλοξενείται απόψε από την ύψη στην αυλαία τη τρίτη αγωνιστή στην Premier League, σέντρα στι 10 με κάρτε από την Νόβα. Με την αναμέτρηση στην Στουτγκάρντ Κολονία ανοίγει το πρόγραμμα τη δεύτερη αγωνιστή στην Desliga, σέντρα σε 9.30 μετάδοση από 1-3. 15 λεπτά αργότερα παίζουν Τζένο ακόμα για την τρίτη στροφή στη Σέρια και στι 10 μπέτζη Ρεάλ Μαδρίτη για την τέταρτη αγωνιστή στη Λαλίγκα, τηλεοπτικά από Κοσμοτέ Σπορτ 2 και Κοσμοτέ Σπορτ 7 αντίστοιχα. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Sport FM σε μία ώρα, όλε οι ειδήσει αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουν οι ρεπόρτερ.

0: Επιστρέφουμε δεύτερη ώρα της εκπομπής της Ρεπόρτες, 7 λεπτά μετά τις 5. Κώστας Κετζόγλου, Κώστας Νικολακόπουλος και Τάσος Νικολογιάννης στα μικρόφωνα της κορυφαίας οδηγίας κοινότητας στον Bingo Sport FM. Στέφανος Ωραιόπουλος, στη ρύθμιση των ήχων για την επιλογή της μουσικής. Έξω έχουμε Γιώργο Πετρίδη στη δημοσιογραφική υποστήριξη και εμείς συνεχίζουμε μηνύματα. Σειρά μου είναι, έτσι. Λοιπόν, Γιώργος στο Μαϊάμι λέει: Τάσο, καταλαβαίνεις την κρίνια για τη μιζέρια που υπάρχει. Τον έχουμε πάρει όλους αυτούς τους καλούς παίκτες και βλέπεις τον τέας του σεντερφόρ να κρίνεται, λες και είναι πρώτος και καταστραφήκαμε. Εντάξει, φίλε μου, Γιώργο, τώρα αυτά συμβαίνουν με τα social. Το έχουμε δει. Όχι μόνο στον Παναθηναϊκό και σε άλλες ομάδες. Κάνεις μια νίκη, όλοι θεοί. Κάνεις μια ισοπαλία, μια ήττα, όλοι άχρηστοι. Έτσι είναι η κατάσταση. Τι να κάνουμε τώρα. Πώς πάνε τα διαρκές μετά και την έλευση του Ναχίλεο Γκρέμιο. Καταρχά, πρέπει να ρωτήσουμε τον ίδιο, να δούμε πού τονίζεται, Ουνάχη, Ουναχή, Ουναή, να μας πει να τελειώνουμε, γιατί πρέπει να συνοηθούμε για αυτό το θέμα. Δεν έχουμε ενημέρωση πώς πάνε τα διαρκεία. Θα το μάθουμε την επόμενη εβδομάδα. Τι ώρα είναι το παιχνίδι με τον Μπάουκ, την προσοχή Κυριακή, λέει ο Μιχάλης, στις 9.30 φίλε μου, Μιχάλη. Αν θα υπάρχει ενίσχυση στη θέση 6 κεντρικό αμυντικό και στα εξτρέμια, θα πάμε τις όποιες ελλείψεις μέχρι το Δεκέμβριο και όπου μας βγάλει. Το που μας βγάλει δεν νομίζω ότι είναι. Καταρχάς για τη θέση 6 η ομάδα δεν ψάχνει 6 γιατί πιστεύει στον Καμαρά και πιστεύει στο Κοντούρι. Έχει δύο παίκτες εκεί και δεν πρόκειται να πάρει άλλον. Κεντρικό αμυντικό, αν εννοείς τετάρτο-πέμπτο, δεν το αποκλείω. Αυτή τη στιγμή έχει δύο πάρα πολύ καλούς κεντρικούς αμυντικούς. Δύο top κεντρικούς αμυντικούς, τον Ντεφράη και τον Φαντρόκελεν. Έχει έναν πάρα πολύ καλό τρίτο κεντρικό αμυντικό, τον Κάτρι. Και τον τέταρτο, ο οποίος είναι πάλι με Μπράουν, ο οποίος, το πρόβλημα είναι η τραυματισμή που βγάζει. Εκεί υπάρχει μια έρευνα να αποκτηθεί σε αριστεροπόδαρος κεντρικός αμυντικός, θα το δούμε. Για τα εξτρέμια, από τη στιγμή που ήρθε ο Ναΐ, δεν νομίζω θα υπάρξει κάτι. Ο Ναΐ, να πω ότι την περσινή χρονιά στην Χιρόνα έπαιξε είτε αριστερά κυρίως, είτε δεξιά στο 4-2-3-1. Οτιδήποτε προκύψει όμως το Γενάρη πιστεύω θα υπάρξει ενίσχυση. Οτιδήποτε προκύψει, αν δύο προπονητής δηλαδή, ότι κάπου δεν πάει καλά το πράγμα και χρειάζεται ενίσχυση. Τάσο, μου φαίνεται ότι ο Γιάνκος θα είναι το επόμενο μεγάλο χαμένο project. Κακή χρησιμοποίησή του από τον Ίστρουπ και αν θυμάσαι ή επέμενες ότι το υπολογίζω ο Ίστρουπ. Τώρα τι λες. Εγώ λέω ότι βιάζεσαι. Εγώ λέω ότι ο Ίστρουπ τον έχει βάλει βασικό στα πρώτα παιχνίδια της χρονιάς. Ο παίκτης έβαλε δύο γκολ. Περνάει ένα κακό φεγγάρι. Θυμάμαι όταν έπαιζε ο Ίστρουπ στα τρία πρώτα παιχνίδια της χρονιάς, απαντούσα σε ανάλογα μηνύματα. Ο κακή χρησιμοποίηση του τα μπόρδα. Δεν τον υπολογίζω ο Ίστρουπ, πότε φεύγει. Και τους έλεγα ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα, παιδιά. Θα παίξουν όλοι. Θα παίζουν οι καλύτεροι. Ο Ταμπόρδα λοιπόν βρήκε την ευκαιρία του, την έπεισε τα μαλλιά. Βάζει γκολ, δημιουργεί γκολ και τώρα παίζει. Είναι η σειρά του Ταμπόρδα. Σε κάποια επόμενα παιχνίδια θα είναι και πάλι η σειρά του Γιάνκουσης. Το ότι δεν παίζει ένα παίκτη ή περνάει ένα άσχημο σε φεγγάρι δεν σημαίνει ότι δεν τον υπολογίζει ο προπονητής. Και όταν έχει να δώσει ομάδα πολλά παιχνίδια, όλοι θα παίξουν. Έτσι. Φτάσω στο 4-3-3, μην το συζητάμε. Χάνουμε πολλά με τα δύο φορ μπροστά. Αν δεν το αλλάξει ο Κώστας, θα υπάρχει πρόβλημα. Κοίταξε, αυτή είναι μια κουβέντα που την ακούω με βάση τα στοιχεία που έχει τα στοιχεία των παικτών που έχει ο Παναθηναϊκός στη μεσαία του γραμμή. Σαφές θα μπορούσε να παίξει ένα 4-3-3. Νομίζω ότι τα δύο φορ μπροστά τα βάζει, διότι καταρχάς ο Λιβάη δεν παίζει τελείως περιοχή. Βγαίνει λίγο προς τα έξω, κυρίως από δεξιά κινείται. Τα βάζει γιατί θεωρεί ότι είναι πολύ μεγάλη δύναμη και στο pressing με τα δύο φορ να πρεσάρει ο Τετέι με τον Λιβάη την αντίπαλη άμυνα. Θεωρεί ότι δημιουργεί καταστάσεις επειδή και οι δύο είναι πάρα πολύ γρήγοροι. Συμφωνώ όμως ότι ίσως να πήγαινε καλύτερα και εγώ με αυτή την άποψη ένα 4-3-3 με βάση και τα χαφ που έχει πλέον η ομάδα. Τάσος, αισιόδοξη εικόνα χθες δεν ήταν καλή. Είναι θέμα νοοτροπίας, αν και δεν είναι καλά τα πράγματα, αν είναι θέμα ομοιογένειας, οκ. Okay. Θέμα ομοιογένειας είναι 100%. Δεν μπορεί μια ομάδα 4 Σεπτεμβρίου με τόσες μεταγραφές να έχει ομοιογένεια. Εχθές η ομάδα δεν ήταν καλή. Στο πρώτο μήχρονο με το Λιβαδιακό ήταν πολύ καλή. Έχει βάλει ένα γκολ και έχει κάνει ένα δουκάρι και άλλες τρεις ευκαιρίες για να βάλει και άλλα γκολ. Το ότι χάθηκαν τα γκολ για μένα το έλεγα και τότε δεν είναι πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι το αν δεν κάνεις ευκαιρίες. Εχθές ήταν ένα παιχνίδι το οποίο ο Παναθηναϊκός είχε αντιμετωπίσει μια πολύ κλειστή άμυνα. Κάτι που θα βρει στην πορεία εκεί πρέπει να το δουλέψει. Θέμα νοοτροπίας δεν ήταν γιατί ξέρω πολύ καλά ότι δύο μέρες πριν. Για δύο μέρες ο προπονητής και ο Στέφανος Κοτσόλης έλεγαν στους παίκτες τη σημασία του αγώνα ότι μην το υποτιμούν διότι είναι κύπελο, διότι χρειάζεται και η νίκη, χρειάζονται και τα γκολ. Η νίκη ήρθε, τα γκολ δεν ήρθαν. Πρόβλημα Πελίστρη λέει: το παιδί δεν μπορεί, προλαβαίνουμε ακόμα. Κοίτα, για ο Πελίστη η αλήθεια είναι ότι είναι ένα παιδί το οποίο τον γκολ δεν το έχει, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έχει άλλα στοιχεία, έχει την ταχύτητα. Χάνεται όταν αντιμετωπίζει κλειστές άμυνες. Όταν βλέπεις περισσότερο να αντιμετωπίζει ανοιχτές άμυνες. Γι' αυτό και θα πιστεύω τον δούμε περισσότερο να διακρίνεται σε ντέρμπι ή σε παιχνίδια ευρωπαϊκά. Δεν υπάρχει στιγμή πλάνο για να πάρει ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή εξτρέμ. Τώρα τι θα γίνει το Γενάρη δεν ξέρω. Τάσο αν για το Ραστόντερ προβληματίζομαι γιατί δεν βλέπω τίποτα μέχρι σήμερα. Για τον Πελίστη είμαι σίγουρος πια. Δεν πρέπει να παίρνει τη θέση κάποιου ούτε στην αποστολή της ομάδας. Μάλιστα. Πιστεύω ότι είναι λίγο υπερβολικό αυτό που λες φίλε μου, Μάκη. Για το Ραστόντερ να σου πω ότι σου έδωσε την πρόξη με την πάξη. Αν δεν το Ραστόντερ μπορεί ο Παναθηναϊκός να παίζει παράταση. Είναι ο τέταρτος επιθετικός. Δεν είναι στην τριάδα καν. Είναι ο τέταρτος επιθετικός. Ήταν πέρσι ο πρώτος σκόρερ της ομάδας που πήρε το πρωτάθλημα στην Ελβετία. Οπότε νομίζω ότι από Σεπτέμβρη μήνα είναι λίγο δύσκολο να βγάλουμε κάποια οριστικά συμπεράσματα. Τάσος, όσο παίζουμε με δύο χαφ, δηλαδή 4-4-2, ομάδες β' εθνικής θα μας βγάζουν φάσεις. Πρέπει να παίζουμε με τρία χαφ. Εγώ πάντως θυμάμαι τα πρώτα παιχνίδια που έπαιζε με τρία χαφ, πάλι το ίδιο πρόβλημα έχει ο Παναθηναϊκός. Εγώ πιστεύω ότι έχει να κάνει με την συνολική αμυντική λειτουργία της ομάδας που πρέπει κάπως να το βρει. Αυτό έχει να κάνει για μένα. Αν βλέπω βασικό την Κυριακή, Λούζα, Ουναχή, Γκάγκουα και Τέσσερ. Για τον Ουναχή δεν το βλέπω με τίποτα. Να δούμε αν θα είναι και στην αποστολή, διότι δεν είναι σε ετοιμότητα στο 100%. Τον Γκάγκουα το βλέπω. Το Λούζα δύσκολα. Θα παίξω Καμαρά με τον Γκάγκουα πιθανότατα. Και Τέσσερ όχι, γιατί αυτό από τη διαχείριση που έκανε χθες μας έδειξε ότι θα παίξω Τετέι με τον Λιβάη. Οπότε θα ξέρουμε την αποστολή για τον ΠΑΟΚ αύριο. Θα την ξέρουμε την αποστολή μετά την τελευταία προπόνηση που θα γίνει πριν το παιχνίδι. Αν θα παίκλεις για την Κυριακή του 4-2-3-1 με Λιβάη Γκαρσία δεξιά και Τετέι φόρη το ανάποδο. Χθες μετά το 75 ο Πελίστρη πήγε πίσω από τον Τέσσερ και ο Λιβάη δεξιά. Αυτό που είδες δεν έχει να κάνει με αλλαγή συστήματος. Έχει να κάνει με αυτά που θέλει να γίνονται στη διάρκεια του αγώνα ο προπονητής. Δηλαδή για να καταλάβεις. Πολύ σωστή παρατήρηση όμως μου δίνει μία πάση για να εξηγήσω κάποια πράγματα. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν στα χαρτιά παίζει 4-4-2. Στην ανάπτυξή του όμως δεν παίζει με 4 πίσω. Παίζει με μία τριάδα. Είτε είναι ο Κάτρης το δεξί μπακ, είναι οι άλλοι δύο οι στόπερ και ανεβαίνει ο Κυριακόπουλος από αριστερά. Είτε είναι ο Κυριακόπουλος στο αριστερό, ουσιαστικά το αριστερό μπακ παίζει σαν αριστερό στόπερ και ανεβαίνει ο Καλάμπρη από δεξιά. Και ουσιαστικά κάνει μία ανάπτυξη με μία τριάδα πίσω. Υπάρχουν κινήσεις από το ένα εξτρέμ πάντα να συγκλίνει προς τα μέσα. Είτε είναι ο Πελίστρη είτε είναι ο Ταμπόρδα, ανάλογα. Συνήθως ο Ταμπόρδα το κάνει αυτό. Τώρα κάποιες φορές το κάνει και ο Πελίστρη. Και ο Λιβάη στη διάδα βγαίνει πολύ από δεξιά για να δημιουργεί χώρους. Αν παίζει κάτι με τον Γκασαμά, είχε ακουστεί το όνομά του, είναι ένας παίκτης που κοιτάει Παναθηναϊκός, αλλά νομίζω ότι αν ήταν τον πάρει θα το είχε κάνει ήδη. Δεν ξέρω. Μην μας ξεγελάει, Τάσο καλησπέρα, μην μας ξεγελάει η νίκη με Λιβαδιά, έρθει αποτύχει με αυτόν στο 3. Διαφωνώ. Δεν ήρθε αποτύχει με αυτόν στο 3. Ο Παναθηναϊκός δεν είχε τύχει στο μάζο με τη Λιβαδιά. Στο πρώτο ημίχρονο έχει κάνει ένα πολύ καλό πρώτο ημίχρονο με παραγωγή φάσεων. Να θυμίσω την φάση του Αντίνου από αριστερά που βγήκε μέσα στην περιοχή που σούτρε μετά από πολύ ωραία συνεργασία Κυριακόπουλου, Αντίνο, Λιβάη και Αντίνο που έστειλε την μπάλα out. Να θυμίσω την κεφαλιά στο δοκάρι του Λιβάη. Να θυμίσω και άλλες φάσεις που έγιναν. Το σούτ του Τετέι από πάσα του Λιβάη από δεξιά που απέξω ο τερματοφύλακας. Μόνο με τη Λιβαδιά δεν μπορούμε να το πούμε αυτό ότι δεν πρέπει να μας ξεγελάει η νίκη. Λες ότι έχουμε πρόβλημα. Το 4-4-2 του Νίστρου με αυτούς τους παίκτες για εξτρέμ και αυτά τα μπακ δεν μπορούν να παιχθεί. Σου ξαναλέω λοιπόν ότι στη Λιβαδιά στο πρώτο ημίχρονο η ομάδα ήταν μια χαρά. Γενικά όμως η ομάδα φαίνεται ότι ακόμα δεν έχει βρεθεί στο γήπεδο. Ξαναλέω ότι εγώ θα έχω μια σαφή εικόνα για το στο που πάει η ομάδα από τον Οκτώβριο και μετά. Δεν έχει λογική καμία ομάδα με τόσους πάρα πολλούς νέους παίκτες και με νέο προπονητή που προσπαθεί να βάλει σε μια τάξη ένα μπάχαλο, γιατί ο Παναθηναϊκός πέρσι ήταν ένα μπάχαλο, δεν ξέραν τα βασικά να κάνουν οι παίκτες στο γήπεδο και έπαιζε με γιώμες και όλα αυτά. Να έχουμε την απέτηση να πάρει τις προκρίσεις το καλοκαίρι, να πάρει τις νίκες που πρέπει να πάρει και να παίξει και μπάλα. Δεν γίνονται όλα αυτά, παιδιά. Δεν γίνονται όλα αυτά. Και δεν το λέω μόνο για τον Παναθηναϊκό, το λέω και για άλλες ομάδες. Βλέπω ότι στα πρώτα παιχνίδια η ομάδα έχει πρόβλημα στη δημιουργία, γι' αυτό θεωρώ ότι η έλευση του ΝΑΗ ήταν σχεδόν απαραίτητη. Μάλιστα. Δεν θα έλεγα ότι έχει πρόβλημα στη δημιουργία. Το πρόβλημα, αν με ρωτάτε, ο Παναθηναϊκός προκρίθηκε το καλοκαίρι διότι είχε επίθεση. Διότι έβαζε γκολ. Το πρόβλημα του Παναθηναϊκού έχει να κάνει με την αμυντική του λειτουργία, όχι με τη δημιουργία. Έτσι. Δημιουργία μπορεί να φάνηκε χθες επειδή δεν έπαιξε καλά, έπαιξε και λίγο κλειστά η νίκη Βόλου, ήταν και ένα μας κυπέλλου κλπ. Γενικά δεν είναι εκεί το πρόβλημα του Παναθηναϊκού. Το πρόβλημα στην αμυντική λειτουργία. Δέχεται γκολ στα περισσότερα παιχνίδια. Μόλις χθες είναι το δεύτερο παιχνίδι που δεν δέχτηκε γκολ από την αρχή της σεζόν. Και αν δεν υπήρχε η δημιουργία και η επίθεσή του, δεν θα έχει περάσει στη league phase του Conference League. Το ότι ο Παναθηναϊκός κέρδισε με κορυφαίο τον Μπένια που δεν έπρεπε να παίξει καν χθες είναι πολύ αρνητικό. Δεν έχει βελτίωση ακόμα να πάρει το αποτέλεσμα. Φοβορεί ο ΠΑΟΚ, αλλά ελπίζω στο Λιβάη. Οκ, φίλε μου. Τάσου, ειλικρινά βλέπω μια στήριξη στον προπονητή που τι να πω, μακάρι να βγω ψεύτησα. Λέει ομάδα από το πρώτο φιλικό μέχρι σήμερα είναι χειρότερη. Άρα, τι προτείνεις, φίλε μου, να μην το στηρίξουμε, να τον διώξουμε. Να αλλάζει ο Παναθηναϊκός κάθε δύο μήνες προπονητή και να φτιάξει ομάδα σε 50 χρόνια. Παιδιά, δεν νομίζω ότι είναι αυτή η λογική. Όταν βλέπεις ένα προπονητή που προσπαθεί να κάνει κάποια λογικά πράγματα, δηλαδή βλέπεις μια ομάδα που παίζει με κάτω την μπάλα, που προσπαθεί να δημιουργήσει με υπομονή. Αν δεν μπορεί να βγάλει ένα συνδυαστικό ποδόσφαιρο από δεξιά, να πάει από την άλλη πλευρά. Όχι με γιώμα του στόπερ για το κεφάλι του Τιτέ και το κεφάλι του Φώτη Ιωαννίδη, που είχαν πάθει αυγενικό. Όταν βλέπεις έναν προπονητή να δουλεύει σε σωστές βάσεις, θα τον στηρίξεις. Και όταν λέμε στήριξη, εδώ εσύ λες στήριξη που ο προπονητής ακόμα δεν έχει χάσει. Δηλαδή, αν χάσει ο Παναθηναϊκός, τι θα γίνει, θα τον βγάλουμε στα κάγκελα να τον κρεμάσουμε, επειδή έκανε μια ήττα. Έτσι, αδερφέ μου, δεν φτιάχνεις ποτέ ομάδα. Ποτέ. Όταν αλλάζεις προπονητές κάθε δύο μήνες και προπονητές που πραγματικά δείχνουν κάποια πράγματα και έχουν και σωστή φιλοσοφία, δεν πρόκειται ποτέ να φτιάξεις ομάδα. Αυτή είναι η ταπεινή μου άποψη. Πάμε σε ένα τελευταίο μήνυμα που είπα στον Κώστα. Αν δεν το γυρίσει ο Νίστρο σε 4-3-3 ή 4-2-3, δεν θα μακρομερεύσει. Αυτό προσπαθεί να παίξει χωρίς εξτρέμ. Θέλει μπακ που να πετάνε, όχι Κυριακόπουλο, κάτι και Καλάμπια. Μάλιστα, φίλε μου, θα δούμε τι θα γίνει. Έλα, Κωστή.
1: Ο Κάντρης έχει μονιμοποιηθεί μπακ.
0: Όχι, ρε, ο Καλάμπρια παίζει.
1: Ναι, ο Καλάμπρια και Τσάπρας είναι τα μπακ.
0: Καλάμπρια Τσάπρας, αλλά ο Τσάπρας έχει τραυματικό
1: πρόβλημα. Ναι, ναι.
0: Έλα, Κωστή.
2: Ναι, λέει, πώς γίνεται να έχει Ολυμπιακός δικαιώματα στον Κοστούλα που ήρθε ως ελεύθερος στον Όφη. Πώς γίνεται να το καταλαβαίνεις, δε φίλε. Και ο Κουτσίδης πήγε ως ελεύθερος στην Άντρα Μπαρουβάη. Σε περίπτωση που πωληθεί ο, πώς το λένε, ο Κουτσίδης. Αύριο μεθαύριο, ξέρω, με 5 εκατομμύρια, ο Ολυμπιακός θα πάρει τα 2,5. Αν ο Όφη, ας πούμε, δώσει τον Κοστούλα 2 εκατομμύρια, ο Ολυμπιακός θα δικαιούται το 1. Για παράδειγμα. Δεν ξέρω ακριβώς τη συμφωνία, απλά σου φέρνω ως παράδειγμα του Κουτσίδη που έγινε πρόσφατο. Μπορείς βέβαια να έχεις δικαιώματα, γιατί να μην έχεις. Μπορεί να έχεις δικαίωμα επαναγοράς του παίκτη, για παράδειγμα. Έχει διάφορα τέτοια. Τέλος πάντων. Πιστεύω, λέει ο Μάριος από το Ξυλόκαστρο, ότι με τους παιχταράδες πήραμε πάμε για το Europa, όπως είπε και ο Μπέιλι. Μάριε, από το στόμα του Μπέιλι στο Θεό του ποδοσφαίρου. Γιατί το Θεούλη τον Άρος θα αφήσουμε με το ποδόσφαιρο, μακάρι να πάνε έτσι τα πράγματα. Με τον Πασχαλάκη τι έγινε και δεν έμεινε για να έχεις έναν Έλληνα. Έχεις Έλληνα, είναι ο Στουρνάρας. Τρίτος τερματοφύλακας και ο Τσομπανίδης που πήρε από τον Πανσεραϊκό τέταρτος. Ο Πασχαλάκης κρίθηκε σκόπιμο να μην τον κρατήσει ο Ολυμπιακός. Πέρασαν και τα χρόνια. Δεν έχει βρει και μια ομάδα του. Ευχόμαστε να βρει το Αλέξανδρου. Αν είναι τρόλ αυτή η ερώτηση είναι ωραία. Ωραίο τρόλ. Αν έχει ενδιαφερθεί Νότιχαμ για Μαρσιά, λέει, για να το φέρει δανεικό στον Ολυμπιακό. Μάλιστα. Για τον Ντοντό, αν υπάρχει περίπτωση, λέει.
0: Συγγνώμη, ξέρεις ότι πάει η Everton να πάρει το Μαρσιά, λέει. Έχω πάρει πλάκα. Άκουσα την είδηση, την είδα, τη διάβασα την είδηση και νόμιζα ότι ήταν τρόλ.
1: Τι όμως, λέει.
0: Κώστα, όντως. Ναι. Πάει η Everton να πάρει το Μαρσιάλ.
1: Θα βρίσκει ομάδες πάντα.
0: Ρε,
1: ο Μαρσιάλ.
0: Τι μάτσερ έχει αυτός ο γιγάντος ο Μαρσιάλ.
1: Δεν έχει τίποτα τρομερό μάτσερ, όχι.
0: Ναι.
1: Απλά είναι το όνομα.
0: Τώρα να πας στην Premier League, ρε φίλε.
1: Εμείς τουλάχιστον που την πάθαμε πρώτη έχουμε ένα άλλο θύρε, φίλε. Λέμε εντάξει, okay, τον πήραμε από τη Μάλιστα.
2: Ο ταχυδυναμικός Μαρσιάλ στην Premier League πίσω, ε. Εντάξει, η Everton, μην ξεχνάς ότι
0: δεν
2: γι' αυτό είναι
0: τίποτα.
2: Κάθε χρόνο κάτω από τη 13η θέση.
0: Σωστό.
2: Τέλος πάντων, τι λέγαμε, για τον Ντοντόλη, αν μπορεί να γίνει κάτι στο μέλλον, ποτέ δεν ξέρεις, ρε φίλε, αλλά τρεις μέρες προσπαθούσαν να τον πείσουν στον Ολυμπιακό να έρθει. Και πιο μάνατζερ του επίσης, που είναι ο Μπερτολούτσι, πολύ φίλος με τον Βαγγέλη Μαρινάκη, επίσης προσπαθούσε, αν δεν μπορεί, αφού δεν μπόρεσε και αυτός δηλαδή, αλλά να σας πω κάτι, καλύτερα που δεν ήρθε. άπαξ και δεν γουστάρεις να πας κάπου, μην πας. Και μην τον πάρεις κι εσύ άμα βλέπεις ότι ο άλλος δεν θέλει. Τι να κάνουμε. Αν κάποια στιγμή θέλεις πραγματικά σε μια νορμάλ ποδοσφαιρική ηλικία να έρθει, να έρθει. Αλλά αν το θέλει.
0: Κωστή, κάνε μια παύση. Έχουμε τον Άρη Ζεστά να μας πει για την έψη του Αστέρα. Έλα, Άρη.
3: Ναι. Και, καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα.
2: Έλα.
3: Λοιπόν, η Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ κατά πλειοψηφία έκανε δεκτή την ένσταση του Αστέρα Τρίπολης.
1: Όπα.
0: Όπα, και τι γίνεται τώρα.
1: Έξω Λεβαδιακός, ε.
3: Έξω Λεβαδιακός, ναι. Τον πετάει εκτός κυπέλλου.
0: Είναι οριστικό αυτό ή μπορεί να πάει Λεβαδιακός μετά.
3: Ε, πού να πάει.
0: Σωστά, σωστά.
2: Στο ΚΑΣ σας πάει.
3: Ναι. Ναι, τώρα εντάξει, αν θέλει να πάει στο ΚΑΣ, ναι, να πάρει μια απόφαση σε τρεις μήνες, δεν ξέρω τι θα κάνει. Πάντως, η Επιτροπή, τελεσιδική υπόθεση, η Επιτροπή Εφέσεων κάνει δεκτή την ένσταση του Αστέρα, πετάει εκτός κυπέλου το Λεβαδιακό, το μάτς κατακυρώνεται με τέρματα 3-0 υπέρ του Αστέρα Τρίπολης, στο μεταξύ τους του κυπέλου, και επιβάλλει και ένα πρόστιμο.
2: Λόγο.
3: Αντικανονική συμμετοχή ποδοσφαιριστή, είχε αναγραφεί ένας ποδοσφαιριστής σε λάθος, σε λάθος λίστα. Λοιπόν,
2: γίνονται και... το 2026 ακόμα, ε.
3: Ναι, ναι, ο Λεβαδιακός είχε πει ότι ήταν απλά ένα μηχανογραφικό λάθος, κάτι που το είχε δεχτεί σε πρώτο βαθμό η Εξαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ, η Εφέσον όμως είχε διαφορετική άποψη. Και βάζει και ένα πρόστιμο 8.000 ευρώ.
2: Στο καθήγησε από το ταμείο, λέει, ο δεν λάθος.
3: Στο Λεβαδιακό, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, δόθηκαν και οπότε... ιδέες για τελευταίες αγωνιστικές τώρα, παιδιά.
3: Οπότε ο Αστέρας
1: με μηχανογραφικά
3: θέση,
1: λάθη.
3: Η θέση του Λεβαδιακού στην, στη League Face. Και όσο δεν θυμάμαι με ποιος έχει πέσει, είχε πέσει ο Λεβαδιακός, παίρνει τη θέση.
1: Παίζει και με την ΑΕΚ στη Φιλαδέλφια.
3: Α, ναι, ναι, ναι, μπράβο. Λοιπόν, αυτά, παιδιά.
0: Έγινε, Άρη.
3: Πάστε καλά, καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστούμε. Άρα ήδη είναι Λεβαδιακός εκτός κυπέλου. Έτσι. Ο Αστέρας συνεχίζει το κύπελο, ο Λεβαδιακός είναι εκτός κυπέλου. Συνεχίζει, Κώστα.
2: Ναι. Κρίμα, γιατί πρέπει μες στο γήπεδο να κρίνονται οι προκρίσεις και αυτά.
0: Ναι.
2: Αλλά δεν μπορείς και να βάζεις παίχτη που δεν έχεις γραμμένο, ας πούμε, στη λίστα σου. Τι να πω. Τέλος πάντων, μην πεις, λέει, ότι δεν το είπα. Ένας ακροατής, μεγάλο πρόβλημα στο τέρμα φέτος. Φίλε, δύο μάτσο στον Ορτέγκα δεν έφαγε γκολ και είδες ήδη μεγάλο πρόβλημα στο τέρμα. Δηλαδή, αν είχε φάει γκολ, τι θα έλεγε.
0: Περίμενε, Κώστα, τα έχω ζήσει πριν από σένα. Πού τον βρήκαμε αυτό το Μπένια. Σου λέω τα πρώτα μηνύματα, έτσι. Επειδή είχε φάει ένα γκολ από απευθείας κόνη στα φιλικά. Πού τον βρήκαμε αυτό το Μπένια.
2: Μα τον είδα τουλάχιστον αυτό. Αυτό δεν έχει παίξει ο δικό μα.
0: Ρε φίλε, αυτό στη Σίτι, ο Ορτέγκα στη Σίτι δεν ήταν.
2: Στη Σίτι, αν
0: τέρμα το φυλακάρα είναι, στο λέω εγώ. Τερματοφυλακάρα, γιατί τον έχω δει.
2: Μια χαρά και εμένα μου τον βλέπω, μια χαρά.
1: Πάντω, κοίτα, εγώ στο πρώτο μάτσο που τον είδα, Ρακώστα, μια χαρά ήταν.
2: Έχει στο δεύτερο ακόμα καλύτερα, μου φάνηκε.
1: Μπράβο.
2: Ναι, αλλά τέλος πάντων, να συνεχίσω το μήνυμα, επειδή έχει ένα νόημα να απαντήσουμε. Λέει ο Ορτέγκα, δεν βγαίνει στις έντρες ούτε με σφαίρες και θα υποφέρουμε. Δεν το συζητάω το ότι θέλουμε αυτό το υπόλοιπο, αλλά σε ό,τι αφορά τις έντρες, αν θυμάμαι καλά. Μία περίπτωση μπορώ να θυμηθώ που ίσως όμως, ίσως και αυτή να μπορούσε να βγει σε ένα κόρνερ, άλλη βγήκε πολύ καλά και το καθάρισε στην Τρίπολη, πολύ δυνατά την μπάλα μακριά, αλλά τέλος πάντων εγώ να συμφωνήσω ότι πρέπει να τον δούμε, γιατί δεν έχω εντρυφήσει, ας πούμε, στο πως έπαιζε στη Σίτι όταν έλειπε ο βασικός ο Βραζιλιάνος.
1: Εντάξει, κοίτα, και εγώ, Κώστα, θεωρώ ότι ο Τζολάκης είναι απώλεια για μένα.
0: Μια χαρά τερματοφύλακα, σου λέω, είναι.
1: Αλλά...
2: Εννοείται ότι είναι μια χαρά, ναι. Αλλά ας τον δούμε τον άνθρωπο.
0: Όχι, μα είναι μια χαρά, σου λέω, Ορτέγκα. Απλά ξέρεις τι γίνεται. Εδώ θέλουμε να πούμε οι τερματοφύλακες να είναι 90 λεπτά άψογοι και να μην κάνουν ούτε μισό λάθος. Δεν γίνεται, ρε παιδιά, αυτό. Οι καλύτεροι τερματοφύλακες στην Ευρώπη, λέει, τι θα κάνουν. Κατάλαβες, και βιαζόμαστε να κρίνουμε. Θέλει ο τερματοφύλακας πρέπει να προσαρμοστεί με τους αμυντικούς του, τη νέα του ομάδα. Κατάλαβες τι λέω. Αυτό λέω εγώ. Τώρα από εκεί πέρα...
2: Η πρώτη μου εικόνα είναι μια χαρά. Τώρα, ναι, για επιμέρους πράγματα.
0: Α, τα δούμε στην πορεία.
2: Βεβαίως πρέπει να τον δούμε. Έχει παίξει 2,90 λεπτά. Δεν μπορεί και δεν έχει παίξει και σε πίεση, ας πούμε, να το πούμε έτσι.
0: Ναι.
2: Μονότερμα έπαιζε ο Ολυμπιακός σε μεγάλα διαστήματα, ας πούμε, και στα δύο μάτς, ειδικά στο πρώτο, ξέρω εγώ. Αλλά άσε να τον δούμε. Ήδη έχουμε σοβαρό πρόβλημα με τον τερματοφύλακα. Ας τον δούμε τουλάχιστον και μετά λέμε ότι έχουμε, ρε παιδί μου. Τέλος πάντων, για τον Μποντένσε, αν είχε παίξει τότε με τη Sporting, δεν είχε παίξει ο Μποντένσε, ήταν ρεζέρβα. Δεν ήταν βασικός, ούτε, όχι δεν ήταν βασικός, ήταν πολύ πίσω στην στο πλάνο τότε της Sporting. Όταν ο Πουέρτα γίνει βασικός, πιστεύεις με ποιον θα ταιριάξει αν δίδυμο? Εγώ λέω με το Σιπιόνι, λέει ένας φίλος. Μπορεί να ταιριάξει με το Σιπιόνι, μπορεί να ταιριάξει με το Φρόιλερ, μπορεί να ταιριάξει με τον Νέσε και μπορεί να ταιριάξει πάνω απ' όλα με το παιχνίδι. Το κάθε παιχνίδι, τις ιδιαιτερότητες του κάθε παιχνιδιού. Άλλωστε, παιδιά, τώρα οι ομάδες μας εδώ έχουν να παίξουν 32 μάτς πρωταθλήματος, 8 ευρωπαϊκά μίνιμουμ, και ο Παθηναϊκός 8 έχει, θα περάσει, δηλαδή σίγουρα θα παίξει άλλα 2 τουλάχιστον, συν 5-6 κύπελο. Όλοι οι παίκτες θα παίζουν, ρε παιδιά. Έτσι δεν είναι, όλοι θα παίζουν.
0: Όπως το λες.
2: Τέλος πάντων. Θα ήθελα να πεις τη γνώμη για το Λιβάη, πώς δεν τον πήρε ο Ολυμπιακός, αν τον ήθελα εγώ. Κοιτάξτε, ο Λιβάη εμένα μ' αρέσει σαν παίκτης. Τι να πω ότι δεν μ' αρέσει, παίζει και δεξιά, παίζει και center forward, πρωτοδεύτερο, μια χαρά παίκτης είναι. Από εκεί και πέρα δεν μπορώ να ξέρω την κατάστασή του, τώρα τον βλέπω στο Παθηναϊκό, κακό δεν τον βλέπω. Δεν λέω ότι μου βγάζει μάτια κιόλας με την αποδοσή του, αλλά κακό δεν τον βλέπω. Νομίζω ότι είναι μια χρήσιμη μεταγραφή. Το ξέρουμε.
0: Ποιο λες?
2: Το Λιβάη.
0: Ναι, ναι. Ο Λιβάη, παιδιά, τώρα τι ζητάμε.
2: Έχει μείνει πίσω, φαντάζομαι, λόγω της Ρωσίας. Εκεί έπαιζε, δεν
0: μια
2: έπαιζε.
0: Χαρά
2: άρεσε,
0: ο Λιβάη.
2: Υπερόπλο
0: είναι ο Λιβάη.
2: Αλλά λογικά θα είναι μια καλή μεταγραφή. Ναι. Αυτό μπορούμε να πούμε, ας πούμε. Ενδεκάδα αύριο θα είναι, λέει, Ορτέγκα, Σάλια, Καζέτσο, Κάρμο, Τεκνησιάν, Έσε, Σιπιόνι, Ζέλσον, Ρόκα, Ελκαμπή, Ζώτα. Αυτή είπα, ρε παιδιά. Αυτή είπα πριν, σαν πιο πιθανή ενδεκάδα, ας πούμε. Αυτή είπα. Ωραία τα λες, λέει, πόσο με τη Λίμπα θα φτιάξει ομάδα με όλους αυτούς τους παίχτες. Είναι ένα ζήτημα αυτό το πράγμα. Αλλά είναι μια επιλογή του κλαμπ. Πρωτίστως και το πιο προπονητής είχε πει ότι χρειάζονται πολλές αλλαγές. Φαντάζομαι δεν εννοούσε 20 παίχτες να πάρουμε, ξέρω εγώ. Ο ίδιος είναι μια επιλογή του κλαμπ να αλλάξουν πολύ τα πράγματα, πώς το λένε, στο ρόστερ. Ότι όπως πάντα κάνει παραπάνω μεταγραφές από ό,τι πρέπει όλα τα χρόνια, τι θα κάνουμε. Αυτό είναι. Περιμένουμε να τους δέσει κάποια στιγμή, όσο δεν το πιο γρήγορα.
0: Πάμε, ναι, πολιτικό δελτίο. Πάμε.
2: Πάμε.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Πυκνή παραμένει η ροή των οχημάτων στην άνοδο του Κηφισού από το Ρέντι έως τη Νέα Φιλαδέλφια. Προβλήματα και στην κάθοδο στο ύψος της Μεταμόρφωσης και από τους Άγιους Ανάργυρους έως το Περιστέρι. Σοβαρά τραυματισμένος νοσηλεύεται στο Θριάσιο ο 31ετών άντρας που εισέβαλε το μεσημέρι με μαχαίρι στο αστυνομικό τμήμα Μάντρας. Τον τραυμάτισε αστυνομικός πυροβολώντας τον μία φορά στο θώρακα. Από την επίθεση τραυματίστηκε ελαφρά και ένας αστυνομικός. Χώρισε ενεργομέτωπο είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην Ανάβησο Αττικής. Οριοθετήθηκε η φωτιά στο Λεσίνι Ετωλό Ακαρνάνιας. Υπομερικό έλεγχο και η φωτιά στους Πενταγιούς Φωκίδας. Ρωσικό πλήγμα με ντρόουν στα κεντρικά της Ουκρανικής Υπηρεσίας Ασφαλείας στο Κίεβο, ανέφερε ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι. Στόχος της επίθεσης ήταν το γραφείο του επικεφαλής της υπηρεσίας, όπως δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος. Νωρίτερα, για μια μεγάλη κλίμακα σύγκρουση σε ολόκληρη την Ευρασία, είχε προειδοποιήσει η Ρωσία, επιρρύπτοντας ευθύνες στην Ευρώπη. Ο κίνδυνος είναι πραγματικός, δήλωσε ο διευθυντής της Ρωσικής Υπηρεσίας Εξωτερικών Πληροφοριών. Και ο καιρός. Γενικά έθριο στην Αττική, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
3: Είναι η ειδήση σε τίτλους στον Top FM 102,4.
4: Οι ειδήσεις στο DOP FM με τον Δημήτρη Δραγάτη, το δικό τους διεκδικητικό πλαίσιο εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης καταθέτουν οι ξενοδόχοι. Με επίσημη επιστολή της προς τον Πρωθυπουργό, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων ζητά να μπουν άμεσα φρένα και κανόνες στην αγορά των βραχυχρόνιων μισθώσεων, οι κλίνες των οποίων ξεπέρασαν το 1 εκατομμύριο, αφήνοντας πίσω τα οργανωμένα καταλήματα. Η POX διεκδικεί μια θέση στο οικονομικό πακέτο της ΔΕΘ, ζητώντας μείωση του ΦΠΑ διαμονή στο 6,5%. Επανεξέταση του τέλους ανθεκτικότητας και ειδικά χρηματοδοτικά εργαλεία για τις μικρές επιχειρήσεις του κλάδου. Η Ομοσπονδία επικαλείται μελέτη του INSETE, σύμφωνα με την οποία η φορολογική επιβάρυνση στην Ελλάδα στερεί κερδοφορία έναντι ανταγωνιστικών προορισμών. Είναι ενδεικτικό ότι για ένα δωμάτιο 150 ευρώ οι φόροι στη χώρα μας αγγίζουν τα 45 ευρώ εναντί μόλις 24 στην Κύπρο. Τέλος, οι ξενοδόχοι τάσσονται κατά των οριζόντιων πλαφών στην τουριστική ανάπτυξη και ζητούν να διατηρηθεί η απευθείας παραχώρηση του Αιγιαλού στις όμορες μονάδες. Στη Θεσσαλονίκη μεταβαίνει η αντιπροσωπεία του Εργατικού Κέντρου Ρόδου, συμμετέχοντας στις αυριανές μεγάλες κινητοποιήσεις για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης στις 6 το απόγευμα στο Άγαλμα Βενιζέλου στη συμπρωτεύουσα. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Ρόδου Παναγιώτης Εγκλέζος απέρριψε την κυβερνητική πολιτική των επιδομάτων και των κουπονιών, ζητώντας μόνιμες αυξήσεις και άμεση μείωση του ΦΠΑ για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Παράλληλα, ο κύριος Εγκλέζος έκρουσε τον κόδωνα του κινδύνου για το εκρηκτικό στεγαστικό πρόβλημα που διώχνει γιατρούς και εκπαιδευτικούς από το νησί. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας θα πραγματοποιήσει αύριο στις 6 το απόγευμα στην πλατεία Κύπρου η ΔΑΣΑ ΔΕΔΗ Δωδεκανήσου. Η κινητοποίηση πραγματοποιείται παράλληλα με το πανελλαδικό συλλαλητήριο για τα εγγένεια της 91ης ΔΕΘ. Οι εργαζόμενοι αντιδρούν στην ακρίβεια και την υποβάθμιση των δημόσιων δομών, διεκδικώντας καλύτερες συνθήκες διαβίωσης στα νησιά. Το ζήτημα του άτυπου καταβλισμού Ρωμά στο Καρακόνερο της Ρόδου φέρνει στη Βουλή με εκτενή παρέμβασή του ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας, Βασίλης Υψηλάντης. Με ερώτησή του προς 5 συναρμόδια υπουργεία ζητά συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την οριστική κατάργηση του οικισμού και την νόμιμη μετεγκατάσταση των διαβιούντων. Ο κ. Υψηλάντης απαιτεί επίσημα στοιχεία για τις συχνές πυρκαγιές και μετρήσεις για την ποιότητα του αέρα, τονίζοντας ότι η υγεία των κατοίκων δεν είναι διαπραγματεύσιμη. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, η κοινωνική προστασία και η νομιμότητα πρέπει να συνυπάρχουν ώστε να κλείσει οριστικά μια πληγή δεκαετιών για το νησί. Αυτό το Σάββατο στις 12 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Ταξιαρχών η Ρόδος θα αποχαιρετήσει τη Δέσποινα Δελαπόρτα. Η είδηση του θανάτου της προκάλεσε βαθιά θλίψη σε ολόκληρο το νησί. Η εκλειπούσα έφυγε από τη ζωή αφήνοντας πίσω της ένα σπουδαίο κοινωνικό και πολιτιστικό έργο. Υπηρέτησε με βαθιά πίστη τον εθελοντισμό και διετέλεσε για περίπου 30 χρόνια πρόεδρος του Περιφερειακού Τμήματος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Στη Ρόδο θα βρίσκεται ο γνωστός οδηγός Ιαβέρης, Αναστάσιος Μαρκουίζος, ως επίτιμος καλεσμένος του 9ου Festival of Speed Roads που θα διεξαχθεί την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 2026. Πριν από το εντυπωσιακό σοου με τα Supercars, ο Ιαβέρης στις 4 το απόγευμα στην Πλατεία Ελευθερίας θα παραδώσει σεμινάριο οδικής συμπεριφοράς και ασφάλειας σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και την Περιφέρεια. Στόχος της δράσης είναι να σταλεί ένα ηχηρό μήνυμα για

0: 1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσει σε τίτλου στον Top FM 102,4.
2: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και, για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2 41 0 28 074. Αξία σε κάθε έργο.
3: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες, με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
4: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρεσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410 86 432.
5: Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla.
2: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, ιδού και η μπύρα της.
6: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καμάρι Παστίδας σας προσκαλεί στο 19ο Πολιτιστικό Φεστιβάλ Καμάρια 2026. 7 βράδια πολιτισμού, 7 βράδια με 300 και πλέον συμμετέχοντες. Με θέατρο, μουσική, χορό, φορεσιές, χρώματα, παραδόσεις, ήθη και έθιμα. Φέτος, εκτός από τα τοπικά συγκροτήματα και τους καλλιτέχνες που μας θυμάνε για άλλη μια φορά με την παρουσία τους, θα έχουμε μαζί μας τη μεικτή χοροδία Φόνς και πολυφωνικό σύνολο υπηρετών Σύρου, τον πολιτιστικό όμιλο πανταχού κεραμιδιωτών Πηλίου Αγλαία Τραγουδαρά Βόλου, το σύλλογο Κουτ Βουκ Κάραντζ Τέμεριν από τη Σερβία, το πνευματικό κέντρο Αγίου Ιωάννη Αμαρίνθου από την Εύβοια και το σύλλογο γυναικών Κάτω τη Θωρέας από τη Φιώτιδα. 19ο Πολιτιστικό Φεστιβάλ Παστίδας Καμάρια 2026. Από την Κυριακή 30 Αυγούστου έως και το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, με ώρα έναρξης κάθε βράδυ στις 8, στο χώρο εκδηλώσεων του Συλλόγου στην Παστίδα. Είσοδος ελεύθερη. Υπό την αιγίδα της UNESCO Πειραιός και Νήσων και της Interaction R. Συνδιοργανωτές, Διεύθυνση Πολιτισμού Δήμου Ρόδου, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και Σύλλογος Καμάρι Παστίδας Ρόδου. Σας περιμένω.
7: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
1: Το FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
8: Δείξει στα πρώτα παιχνίδια ότι ο Παναθηναϊκός δεν έπαιρνε γκολ από στιγμένες φάσεις και μου ερχόντουσαν μηνύματα σωστά

0: με την απορία τι γίνεται, πώς δεν γίνεται να βάλουμε γκολ από στημένα. Δούλεψε ο προπονητής και ο δικός ο προπονητής στα στημένα και βλέπουμε ότι ο Παναθηναϊκός και με τα χτύπημα του Αμπόρδα παίρνει γκολ από στημένα. Καλό νέο είναι αυτό. Μην τα βλέπετε όλα μαύρα, παιδιά. Είναι καλό νέο ότι ο Παναθηναϊκός κερδίζει. Βάζει γκολ από στημένες φάσεις. Και γενικά δεν είναι το πρόβλημα η δημιουργία. Σας το έχω ξαναπεί. Το πρόβλημα δεν είναι η δημιουργία. Έχετε ξεχωρίσει το χθεσινό μάτς που όντως ο Παναθηναϊκός δεν ήταν καλός. Στα άλλα μάτς έκανε φάσεις και δεν έβαζε γκολ. Το πρόβλημα είναι η αμυντική λειτουργία του Παναθηναϊκού. Εκεί πρέπει να βρει την άκρη του. Χθες λέει, είδαμε για μια φορά ακόμα ότι ο προπονητής μας πειραματίζεται και ότι αρκετοί παίκτες δεν είχαν τη σωστή νοοτροπία με αποτέλεσμα να το κάνουμε ντέρμπι. Δεν προβληματίστηκε κανένας ο προπονητής, φίλε μου. Έπρεπε να παίξουν αυτοί που δεν έπαιξαν στη Λιβαδιά. Ξέρεις, ήταν τρεις μέρες πριν το μάτς. Δεν πάνε να παίζουν οι ίδιοι κάθε τρεις μέρες. Οπότε δεν ήταν κανένας πειραματισμός. Έπαιξαν οι παίκτες, οι περισσότεροι που δεν είχαν τόσο πολύ χρόνο συμμετοχής. Έπρεπε να παίξουν και αυτοί. Η ερώτηση που για τελευταία φορά θα απαντήσω την κάνει με ωραίο τρόπο ο Γιάννης, αλλά δεν μπορώ κάθε μέρα να απαντάω, να δίνω την ίδια απάντηση για έναν προπονητή ο οποίος έχει φύγει από τον Παναθηναϊκό. Πονέσαν τα μάτια μας με αυτό που είδαμε πέρσι, όσο ήταν στον Παναθηναϊκό, και εξακολουθεί και δηλώνει ότι είναι επιτυχία για τον ίδιο που ο Παναθηναϊκός πέρασε στο Λιβαδιακό. Λέω, φίλος, δεν υποστηρίζω σε καμία περίπτωση τον Μπενίτεθ, αλλά όταν έλεγε πως θέλει να αλλάξει 10-12 παίκτες το καλοκαίρι, εμείς τον κράζαμε. Τελικά είχε άδικο. Καταρχάς, ο Μπενίτεθ δεν έλεγε ότι θέλει να αλλάξει 12 παίκτες. Έλεγε ότι θέλει να πάρει 12 βασικούς. Ότι δεν υπολογίζει τον Αντίνο, ότι δεν υπολογίζει τον Γιάκουσιτς, ότι δεν θέλει τον Ντετέι και διάφορα άλλα. Ο κύριος λόγος που έφυγε ο Μπενίτεθ δεν ήταν αυτός. Ο κύριος λόγος ήταν δεν υπήρχε καμία βελτίωση στην ομάδα και αυτός ήταν και ο κύριος λόγος που έφυγε από τόσες άλλες ομάδες την τελευταία δεκαετία. Όπου πάει από το κακό στο χειρότερο. Δεν θα ξαναπαντήσω όμως γιατί έχω κουραστεί. Δεν πάνε λες για τα ίδια. Για έναν προπονητή ο οποίος απέτυχε στον Παναθηναϊκό όπως απέτυχαν και άλλοι τα προηγούμενα χρόνια και ήταν κακές επιλογές του Παναθηναϊκού που τους έφερε. Τόσο απλά. Λοιπόν, μια γνώμη για τον κόσμο της χθες νίκης Βόλου. Εκπληκτικός. 600 άτομα ήταν στο γήπεδο. Πραγματικά βοήθησαν πολύ την ομάδα τους. Φώναζαν συνέχεια. Πολύ καλή παρουσία. Λέει ο φίλος εδώ ότι χωρίς τον Μπέο η νίκη θα ήταν ήδη στη Super League. Αλλά θα νοούμε φέτος δεν πειράζει. Εγώ είδα μια ομάδα η οποία και καλούς παίκτες έχει και καλό προπονητή έχει. Εντάξει, έπαιξε λίγο αμυντικά χθες. Το περιμένεις. Δεν θα περιμένεις μια ομάδα από τη Super League 2 να έρθει στο ΆΚΑ να παίξει ανοιχτά. Λογικό είναι αυτό. Το κάνουν και ομάδες της Super League αυτό. Αλλά βλέπω ότι μπορεί να κάνει πρωταθλητισμό. Τώρα θα τα καταφέρει να ανέβει, δεν το ξέρω. Τάσο, καλησπέρα. Να βρει χρόνο, θέλω ένα σχόλιο για τον Πινιάρη. Βλέπω καλά, τόσο παικτούρα είναι. Γιάννης απορείω. Για τον Πινιάρη, το σχόλιο μου, φίλε μου, Γιάννη, το είχα κάνει όταν ελάχιστοι τον ήξεραν. Τον παρακολούθησα σε όλη την πορεία του πέρσι στην ΚΑΠΑ 17. Ένα παιδί που ξεχώριζε από πέρσι. Ήμουν σίγουρος ότι κάποια στιγμή θα του δοθεί ευκαιρία. Ένα παιδί που είναι 17 χρονών. Είναι στην ομάδα από το 2019. Ήρθε πιτσιρικάς, μάλιστα χθες το βράδυ ο ίδιος. Ο Τάκης Μπινιάρης ανέβασε φωτογραφία μόλις ήρθε στο Παναθηναϊκό και την πρώτη του επίσημη συμμετοχή χθες. Ένα παιδί που είναι πολύ πιο όριμο από την ηλικία του και δεν το λέω μόνο αγωνιστικά και λέω και σαν χαρακτήρας. Είναι ένα πολύ ταπεινό παιδί και σε αυτό έχουν παίξει ρόλο ο μεγάλο γονείς του, στους οποίους αξίζουν συγχαρητήρια. Ένα παιδί το οποίο χθες με το που μπήκε, βλέπαμε πόσο καλές επαφές με την μπάλα είχε. Το μυαλό του ήταν να πάει μπάλα μπροστά, να τη δώσει σωστά, αλλά και στο αμυντικό κομμάτι με το σώμα του, με το κορμί του. Το βοήθησε στο να κάνει, να κλέβει μπάλες. Δεν θέλει υπερβολές, θέλει χαμηλούς τόνους να δουλέψει, να συνεχίσει να δουλεύει όπως δούλευε μέχρι τώρα και να πάρει τις ευκαιρίες που δικαιούται από τον προπονητή του κάποια στιγμή μέσα στη σεζόν να παίξει και άλλα παιχνίδια. Αυτό εννοώ γιατί πιστεύω ότι του χρόνου ίσως είναι η χρονιά του. Δεν γίνεται 2,5 μήνες προετοιμασία να μην κάνεις φάση στην νίκη Βόλου. Όσοι είναι παίκτες και αν ήρθαν, ο πρόεδρος πληρώνει, πρέπει να είμαστε αυστηροί και με απαιτήσεις. Να είμαστε αυστηροί και με απαιτήσεις. Οι απαιτήσεις μας ήταν η ομάδα να περάσει το καλοκαίρι και τα τρία παιχνίδια και τους τρεις αντιπάλους στο Conference League, κάτι που δεν είναι εύκολο, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Το πέτυχε ο προπονητής. Δεν νομίζω ότι θα ήταν κανένας ευχαριστημένος. Ο Παναθηναϊκός έπαιζε μπαλάρα, είχαν 5 ευκαιρίες το καλοκαίρι και είχε αποκλειστεί από την Ευρώπη. Το αντίθετο. Φυσικά και υπάρχει απέτηση για βελτίωση. Τη βελτίωση την είδαμε στο πρώτο ημίχρονο στο Μάζο το Λιβαδιακό. Υπάρχουν κάποια κοινά διαστήματα που δεν είναι καθόλου καλά για την ομάδα και αυτό εκεί πρέπει, για μένα εκεί πρέπει να δουλέψει περισσότερο στην αμυντική λειτουργία. Το χθεσινό μας με την νίκη Βόλου, εγώ έτσι όπως το είδα, ήταν ένα αναγκαίο κακό. Έτσι το είδα, γιατί είναι διάμεσα από μάτς με Λεβαδιακό και ΠΑΟΚ, όπου ο Παναθηναϊκός θέλει οπωσδήποτε τις νίκες και τις δύο στο πρωτάθλημα. Λείπει, λέει, το ελληνικό στοιχείο. Είμαστε σίγουροι ότι όταν βγάλει συμβόλαια θα βγάλουν πάθος. Έβριζε τα μπόρδα. Απάντησε μόνο. Τα μπόρδα μεγάλο συμβόλαιο έχει και βγάζει πάθος. 5 εκατομμύρια μεταγραφή είναι. Είναι στο κάθε παίκτη το πώς λειτουργεί, αλλά έχει να κάνει και με το πώς είναι όλη η ομάδα και ο προπονητής αυτό που δίνει στους παίκτες. Το ελληνικό στοιχείο, όταν λες λείπει, ο Κοντούρης είναι, ο Κυριακόπουλος είναι, ο Κότσαρης είναι, ο Κάτρης είναι. Υπάρχει ελληνικό στοιχείο.
1: Ο
0: Τετέ είναι, σωστά. Υπάρχει ελληνικό στοιχείο. Έτσι. Δεν νομίζω ότι έχουμε πρόβλημα στο ελληνικό στοιχείο και πάμε και παιδιά που έρχονται. Ένα πολύ ωραίο έτσι, για να το διαβάσω. Νικολογιάννη, ρεπορτάζ, μεταγραφές και χρήμα. Πάρτε εξάρι δυνατόν να έχουμε κέντρο ποίημα. Πάρτε και στόπερ και εξτρέμ και θα τα πάμε πρίμα. Fight Club Μουτζαχεντίν. Μάλιστα. Είναι ένα πολύ ωραίο να το στείλετε το βράδυ στο Βαϊμάκι Τσαούσι. Οπότε αυτά. Ολοκληρώσαμε. Όχι, πάμε διάλειμμα. Όχι, πάμε κάτι να ακούσουμε.
2: Με την Novibet όλα είναι δυνατά στο μάτς της ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21 πλάς, παίξε υπεύθυνα.
0: Κύριε, αφού χθες κάναμε μια τρομερή επιτυχία, κύριε, και σε Real Sociedad, εγώ το είχα πει over. Πόσο ήρθε, ξέρεις? 0-0, εσύ το πες.
1: Πόσο έλεξε, 0-1.
0: Ναι, 0-0, ρε φίλε. Άστο, μιλάμε.
1: Κάτω από το 0 πήγα να πω, -1.
0: Και έτσι δεν θυμάται τι είχε πει, τέλος πάντων. Σήμερα έχει το
1: παιχνίδι. Έχει σήμερα.
0: Έχει, φίλε, έχει αρκετά παιχνίδια. Εγώ διαλέγω το Betis Real Madrid. Ματσάρα.
1: Betis Real,
0: ναι.
3: Τι ώρα είναι να το δούμε κιόλας.
0: 10.
1: Betis Real.
3: Madrid.
0: Θα περάσει Real, λέω εγώ, διπλό.
3: Διπλό κι εγώ.
1: Κοίταξε εδώ,
3: αν μας έβλεπε ο Μουρίνιο τώρα να μας πλάκουν τις κλωτσές.
0: Λέγε Κώστα, λέγε.
1: Πρώτα δύο μάτς της Μπέτης,
0: ναι.
1: Κερδίζει 1-0. Και τα δύο πρώτα, πρόσεξε. Ναι. Παίζει τρίτο μάτς, λες, εντάξει, πόσο να είναι. Ναι. Χάνει 5-2.
0: Τι λες, ρε.
1: Δηλαδή, ναι. Πού να παίξεις στοίχημα με την Μπέτης, αδερφέ, τώρα, πού να παίξεις.
0: Ναι.
1: Ξέρω εγώ, τι να πω. Πέρσι πόσο είχε έρθει να δω Μπέτης, ρε.
0: Λέτες λίγο, γιατί εγώ αφήξα αυτό, δεν θα σου βοηθήσω, Κώστα.
1: 1-1.
0: Ναι.
1: Χι πέρσι.
0: Ναι. Τι λες για φέτος?
1: Λέω χι πάλι.
0: Μάλιστα.
2: Novibet και όλα είναι δυνατά. Με δυνατό μάτς ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21 πλάς, παίξε υπεύθυνα.
4: Τι παίζεις εκεί?
5: Δωροστροφό της Novibet.
4: Δωροτροχό?
5: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
4: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
6: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Η Winsport FM 94,6.
7: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την αναβίση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Σταρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
8: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Η Winsport FM 94,6.
0: Να απαντήσω ένα τελευταίο μήνυμα. Ένα φίλο που επιμένει και τώρα το είδα και μάλιστα λέει μετά στον Κώστα, επειδή εγώ δεν το βλέπω. Φίλε μου, τώρα το είδα το μήνυμα. Υπάρχουν κάποιοι άλλοι που έχουν στείλει πιο πριν και πρέπει να του σεβόμαστε. Λοιπόν, μου έχει στείλει 5 φορές αν ο Κρίστιανς ξανά τραυματίστηκε. Αρχίζει και μία στο Μάξ. Όχι. Δεν τραυματίστηκε ξανά ο Κρίστιανς. Δεν ξέρω αν αυτό σε χαροποιεί ή όχι, αλλά δεν τραυματίστηκε ξανά. Ο Κρίστιανς κάνει ένα ειδικό πρόγραμμα. Και θα δούμε τις επόμενες μέρες πότε θα μπει με την ομάδα. Αυτή είναι η πραγματικότητα, ειδικό πρόγραμμα ενδυνάμωσης. Αυτό είναι με το Κρίστιανς. Έτσι. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε σιγά σιγά. Έλα, Κωστή.
1: Ναι. Για το Βάλνερ που μου λέτε, βεβαίως είναι η ίδια περίπτωση τώρα με το Λεβαδιακό. Αυτό είναι η άποψή μου, την είπα πριν, ότι το σωστό είναι τα παιχνίδια, προκρίσεις και λοιπά να κρίνονται στο γήπεδο. Από εκεί και πέρα υπάρχει ο κανονισμός που λέει ότι αν υπάρχει αντικανονική συμμετοχή μπορεί ο αντίπαλος να κάνει ένσταση. Έκανε ο Αστέρας Τρίπολης, την κέρδισε, έκανε τότε ο Ολυμπιακός, την κέρδισε. Απλό είναι. Θα λήξουν λέει χι τα άλλα δύο των ομάδων και θα τελειώσει το πρωτάθλημα από την τρίτη αγωνιστική. Εννοεί ο φίλος αν κερδίσει ο Ολυμπιακός στο Βόλο. Ναι, τρίτη αγωνιστική θα κρυφθεί ένα πρωτάθλημα, θα πάρει μια φοβερή διαφορά ασφαλείας. Δύο πόντων, ξέρω εγώ, τεσσάρων, ναι. Τέλος πάντων. Απάντησε μέσω του βήματος που σου δίνεται να βάζει ο Μεντιλίμπαρ τον Φίλι και όχι τον Γκαρθία. Παιδιά, είναι απλό ότι το Φίλι και να τον έπαιρνε αποστολή τώρα. Δεν υπήρχε περίπτωση να παίξει έχοντας τον Εσέ, τον Μπουέρτα, τον Σιπιόνι και τον Φρόιλερ. Πέμπτος θα ήτανε. Τώρα προτιμάει να έχει πέμπτο τον Ντάνι, φαντάζομαι εγώ τον Γκαρθία, γιατί τον θεωρεί ότι είναι ένας έμπειρος παίχτης, να τον έχει από κοντά για το κλίμα της ομάδας, ξέρω εγώ, φαντάζομαι. Γιατί έχει πολλούς Ισπανόφωνους, να είναι δίπλα στην ομάδα ένας έμπειρος παίχτης, αυτό φαντάζομαι, από το να είναι ένα φίλης. Αυτό νομίζω ότι είναι. Άλλωστε είδατε ότι τον Φίλι τον έβαλε, δεν τον έβαζε και στην προετοιμασία πολύ. Δηλαδή δεν νομίζω πολλοί προπονητές να έδιναν τόσες ευκαιρίες ήδη στο Φίλι όπως ο Μεντιλίμπαρ. Όχι ότι δεν τις αξιοποιεί το παιδί. Γιατί δεν ήθελε λέει το Λιβάκοβιτς. Τι να σου πω, γιατί πιθανότατα να μην τέριαζε το παιχνίδι σε αυτό που ήθελε ο Ολυμπιακός. Για παράδειγμα να παίζεις με την μπάλα στα πόδια καλά ο τερματοφύλακας, να παίζει μπακότερμα επειδή παίζει ψηλά άμυνα. Τι να σου πω. Με Βόλο στο κύπελλο θα μας πει ΕΠΟ μέρα και ώρα. Τι να πω, ότι έχει άδικο, την άλλη εβδομάδα γίνονται τα μάτς, είναι Παρασκευή και δεν ξέρουν το πρόγραμμα. Τουλάχιστον μπήκα στο site της ΕΠΟ, δεν είδα τίποτα. Ο Ολυμπιακός, αν θυμάμαι καλά, ανεπίσημα, νομίζω έχει ενημερωθεί ότι θα παίξει Τετάρτη. Ο Τσικίνιο με την κατάσταση λέει που είναι, αξίζει να είναι στη λίστα της Ευρώπης. Μπορείς να απαντήσεις και όχι. Μπορεί να απαντήσεις και όχι. Τι να σου πω. Με τρία χαφ στην Ευρώπη είμαστε εντάξει, πιστεύεις? Απάντησα πριν ότι κατά την εκτίμησή μου δεν είμαστε εντάξει. Ένας φίλος, της ΑΕΚ είναι, λέει Μπάμπης ΑΕΚ, λέει 186 εκατομμύρια χρηματιστηριακή αξία Ολυμπιακού, λογικά θα πάρει περίπατο το πρωτάθλημα. Μακάρι να γίνει καταρχάς φίλε και μακάρι και... Αλλά δεν είναι πάντα το ότι όποιος έχει τη μεγαλύτερη χρηματιστηριακή αξία πάντα παίρνει το πρωτάθλημα. Γιατί ο Ολυμπιακός σχεδόν κάθε χρόνο, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, έχει τη μεγαλύτερη χρηματιστηριακή αξία. Δεν το παίρνει όμως πάντα όπως βλέπουμε. Άλλο για να δω αν έχει τίποτα κάνει από τα πιο τελευταία και δεν... βλέπω κάτι. Αν έχει κάτι ο Κέτσε να πάρει, εγώ δεν βλέπω κάτι.
0: Κέτσε, έχεις τίποτα?
3: Έχω κάτι, ναι. Έλα, σου λέει, αν έχει ανοίξει μεταβίβαση των ευρωπαϊκών εισιτηρίων, θα ανοίξει, φίλε μου. Ρώτησα και μου είπαν ότι μεταβιβάζεται. Τώρα ρώτησα τους αρμόδιους δηλαδή. Γιατί και εγώ θέλω να τα μεταβιβάσω. Τι ισχύει για δανεισμό ευρωπαϊκών στην ΑΕΚ? Θα ισχύει μεταβίβαση. Όχι, δεν άλλαξε τίποτα. Είπα και πριν. Απλά δεν έχει ανοίξει ακόμη το δικαίωμα αυτό, τέλος πάντων. Πρέπει να κάνουν και κάτι από τον ΚΟΒΕ εκεί, από το Υπουργείο. Και στο πρωτάθλημα, αν είχε δοκιμάσει, στο λέω γιατί το είδα εγώ στην πράξη, άνοιξε δύο μέρες πριν τον αγώνα. Ό,τι λένε οι ρεπόρτερς, παίζουμε τα αντίθετα. Δεν θα γίνουμε Λιβάη Γκαρσία, σαν το Λιβάη Γκαρσία έχετε κρατήσει. Μακάρι να είμαστε Λιβάη Γκαρσία του στοιχήματος, ρε φίλε.
9: Πάει, δεν πάει Λιβάη Γκαρσία, είναι κοϊτά πλέον. Καταρχάς. Ως κοϊτά βγαίνει πλέον. Δεν βγαίνει ο Λιβάη γιατί έχει πάει στον Παναθηναϊκό. Κατά δεύτερον.
3: Εγώ νόμιζα τον κανονικό Λιβάη.
9: Όχι, ο Λιβάη αυτό τη ΑΕΚ που βγαίνει και δεν πετυχαίνει τίποτα.
3: Νόμιζα τον Λιβάη.
9: Κατά δεύτερον, να πούμε ότι καλά που μας το θύμισε, όσοι παίξουν σήμερα τον Μπέτις Ρεάλ, ας βάλουν και έναν άσο να είναι και να καλυφθούν.
3: Κάτσε, ρε φίλε, εντάξει, τριπλή στο στίχη βαρέτε.
9: Φίλε, έχουμε πει εσύ και εγώ διπλό και ο Κώστας Χ.
3: Κάτσε, μην χάσουμε και με τριπλή. Λοιπόν.
1: Να πέσει καμιά βρόχα να μην γίνει το μάτς, κάνε.
3: Λοιπόν. είπα δύο. Ποιον δίνεις φαβορί για το πρωτάθλημα Κέτσε, πώς εξηγείς ότι στοιχηματικές δίνει τον Ολυμπιακό πρώτο φαβορί? Ίσως μπήκανε στα φόρουμ και στα social των αεξίδων από εδώ τις 3-4 τελευταίες μέρες που παρουσιάζεται η ΑΕΚ από το 80% ως φαβορί για υποβιβασμό. Οπότε δεν είναι και φαβορί για πρωτάθλημα. Και στοιχηματικές δίνουν.
1: Σοβαρά δίνουν... τέτοιο κλίμα υπάρχει?
3: Εντάξει, υπάρχει ένα κλίμα στα social τέτοιο. Πιστεύω στο κήπεδο αύριο θα είναι μια χαρά το κλίμα. Τώρα για τον Ολυμπιακό, οι εταιρείες δίνουν αυτόν που περιμένουν θα πάρει το περισσότερο παιχνίδι, του δίνουν το μικρότερο ποσοστό. Άρα πιθανόν οι περισσότεροι παίχτες πιστεύουν ότι θα το πάρει ο Ολυμπιακός το πρωτάθλημα. Σίγουρα ο Ολυμπιακός είναι φαβορί για το πρωτάθλημα. Εγώ νομίζω και η ΑΕΚ και πιστεύω και ο Παναθηναϊκός, αν δεν έχει. Τέλος αν δεν την πατήσει όπως τα προηγούμενα χρόνια. Που βλέπω φέτος έχει κάνει καλές κινήσεις, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Αν είναι σταθερός και Παναθηναϊκός.
1: Έχει πολλούς καλούς παίχτες πάντως.
3: Απλά εγώ νομίζω και προπονητής.
9: Έχει παιδιά, έχει νέο προπονητή ο Παναθηναϊκός. Για μένα, αν θέλει την άποψή μου, είναι φαβορή πρώτο η ΑΕΚ. Ούτε επηρεάζομαι από την Κηφισιά. Πιστεύω αυτό μπορεί να συμβεί.
3: Καλά, σε όλους μπορεί να συμβεί.
9: Γιατί έχει στρωμένη ομάδα, πολύ καλό προπονητή. Πάρα πολύ καλό προπονητή. Και μια ομάδα στρωμένη. Ο Ολυμπιακός έχει τον ίδιο προπονητή. Αν αλλάξει ο προπονητή, ο Ολυμπιακός αλλάζει κουβέντα, έτσι.
3: Ναι, συμφωνώ.
9: Αλλάζει κουβέντα, κατά την άποψή μου. Και ο Παναθηναϊκός, οκ. Okay, ναι. Έχει τις πιθανότητες του, αλλά δεν είναι το φαβορί. Είναι η ΑΕΚ. Έτσι το βλέπω εγώ.
3: Πες
9: και κάτι τελευταίο, φτάσαμε στο τέλος. Κωστή, σε ευχαριστούμε πολύ.
3: Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Και εγώ να είστε καλά,
9: Λοιπόν,
3: να
9: ναι.
3: Καλά,
9: λοιπόν, ήταν υπό τις προηγούμενες δύο ώρες. Ήταν ο Κώστας και Ζόλου, ο Κώστας Νικολακόπουλος και ο Τάσος Νικολογιάννης στα μικρόφωνα της κορυφαίας Αθηνικής Νότας, των Big Sport FM. Στέφανος Ωρεόπουλος, στη ρύθμιση των ήχων και την επιλογή της μουσικής, Γιώργος Πετρίδης, στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Τι ακολουθεί? Ο Γιώργος ο Πετρίδης.
3: Πού είναι η...
9: Ο τουρίστας πήρε μαζί του και τον εργάτη σήμερα. Έτσι.
3: Για το γάμο,
9: Ναι, μάλλον. Αλλά και στον τουρίστη, τον υπουργό τουρισμού σήμερα.
3: Δεν ταιριάζει το όπου γάμο και χάνει. Για κάτι τέτοια.
9: Ναι. Στον υπουργό τουρισμού.
3: Στηρίζουμε όλοι, παιδιά, Γιώργο Πετρίδη.
9: Ναι, στηρίζουμε Γιώργο Πετρίδη, στέλνετε μηνύματα.
3: Μπασκετική εκπομπή.
9: Έτσι.
3: Και ίσως γίνει και μια ιδέα για το Βάιο, για ποιο μόνοι.
9: Λοιπόν. Του καθάρισε, τι λέει, τι καθάρισε.
3: Ελπίζω να μην ακούνε.
9: Λοιπόν, τα λέμε. Γεια σα.
3: Καλό Σαββατοκύριακο σε όλου.
10: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
11: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
12: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
13: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
12: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
14: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
12: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
15: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
16: Τεχνικό Πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
17: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών 12νήσιων 2, ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day!
18: Είναι ελευθερία, αλλά η ασφάλεια είναι ευθύνη. Πριν λύσετε κάβους, αναρωτηθείτε αν σείλετε πραγματικά καλυμμένοι. Στις ασφάλειες Πανουδάκης θα βρείτε ολοκληρωμένη ασφάλιση σκάφους με πολύ υψηλά κεφάλαια αστικής ευθύνης, κάλυψη που επεκτείνεται και στη στεριά, καθώς λάθος και κάλυψη κατά παντός κινδύνου. Με αποζημίωση, χωρίς μειώσεις λόγω παλαιότητας και όρους που ξεπερνούν τον ανταγωνισμό. Ασφάλειες Πανουδάκης, Αλεξάνδρου Διάκου 38, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-38400, κινητό 694-064-0635. Απολαύστε τη θάλασσα με τη σιγουριά

Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες με

0: 48 Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Top FM 102,4.
1: Λόγω της απουσίας των διεθνών και των πολλών τραυματισμών. Στροφή στο κυριακάτικο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ στο ΆΚΑ για τον Παναθηναϊκό. Φαβορεί για να πάρουν φανέλα Βασκού η ΤΕΤΕ και Λιβάη Γκαρσία. Ενδεχομένως στην αποστολή και ΟΝΑΗ να πάρουμε πρωτάθλημα και μετά να το γιορτάσουμε στο νέο γήπεδο. Το μήνυμα του Μαροκινού Άσου μέσω του καναλιού της πάει για τη νέα σεζόν στην Κύπρο και τον ΑΠΟΕΛ θα συνεχίσει την καριέρα του ο Τάσος Μπακασέτα. Στην αποστολή του Ολυμπιακού για το αυριανό μάτς με τον Βόλο έλαβε την περιλήφθηκε ο Πουέρτα με τον Κολομβιανό Χαφ να κάνει πιθανότητα τον ντεμπούτο ερχόμενος από τον πάγκο. Επιστρέφουν στην 11 των Ερθολεύκων οι Ορτέγκα, Έσελ, Καμπί και Σάλιακας κοντά στη διακοπή του βαθμάτους εκτιμάται ότι θα είναι έτοιμος ο Μπέιλι. Προδάσμα Βιτάλης για παρτενέρ του Μαρίσον άξονα της μεσαίας γραμμής και κοητά στο αριστερό άκρο της επίθεσης. Η σκέψη του Μάρκο Νίκολης για το αυριανό μάτς της ΑΕΚ με τον Άρη. Άρχισε ελεύθερη διάθεση των εισιτηρίων για το μάτς της πρεμιέρας με τη Λάσκ στην Όλγουιν Αρένα στην λίγη θέση του Champions League. Δεν βεβαιώνονται τα περιδανισμού του Σαχαμπού στη Rapid Viennese. Πρεμιέρα στο διεθνές τουρνουά του Ηρακλείου Κρήτης κάνει σήμερα ο Ολυμπιακός που αντιμετωπίζει στις 9 τη Φενέρμπαχτσε. Εκτός Παπα-Νικολάου και Λαριτζάκη για τους Ερυθρόλευκους νωρίτερα στις 18:30 παίζουν Αρμάνι Μιλάνο Ερυθρός Αστέρας. Τηλεοπτικά και δύο αγώνες από Κοσμοτέ Sport 4 και ραδιοφωνικά από τον Big Win Sport FM. Για αύριο το πρωί και όχι απόψε στις 8:30 όπως αρχικά ήταν προγραμματισμένη μετατέθηκε η άφηξη του Βραζιλιάνου Σόπερ Ντιέγκο Κώστα για λογαριασμό του ΠΑΟΚ. Ατομικό συνέχισε και σήμερα το Σπότοφ. Θεραπεία με Τε, Λουσέ και Χατζηδιάκο εν ώψη του μάτς με τον Παναθηναϊκό. Στο προσκήνιο 32χρονο σπορ Γκάιτάν Λαμπόρτ. Στο στόχαστρο του Άρη βρίσκεται ο πρώην εξτρέμου του Ολυμπιακού Μπρούμα που δεν υπολογίζεται από την Μπενφίκα. Σύμφωνα με τους Πορτογάλους, πιθανότητα χωρίς Φαμπιάνο κίτρινο στο αυριανό μάτς με την ΑΕΚ, ο Εραστέγκης ανακοίνωσε συγκρότηση επιτροπής εργασίας με στόχο τη δημιουργία νέου ποδοσφαιρικού γηπέδου. Στο Πανθεσσαλικό θα φιλοξενήσει η εθνική ομάδα της Σερβίας στην Αμέτσου που είναι προγραμματισμένη για τις 16 Νοεμβρίου στο πλαίσιο του Nations League. Τα μάτς γαλανόλευσης με Ολλανδία και Γερμανία την 1η και 10η Οκτωβρίου αντίστοιχα θα διεξαχθούν στην Τούμπα. Στις Βρυξέλλες πέφτει απόψε η αυλαία στο φετινό Diamond League με τον Μίλτον Ντόγκλου να συμμετέχει στον τελικό του μήκους λίγο μετά τις 7:30 και τον Μανουήλ Καραλή στο επικοντό στις 9 μετάδοση από Radio Sport. Η Λίβερπουλ φιλοξενείται απόψε από την Ήψου στην αυλαία της 3ης αγωνιστικής στην Premier League με σέντρα στις 10 και κάτωση από την Νόβα. Με την αναμέτρηση του Στουτγκάρτ Κολονία ανοίγει το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής στην Bundesliga με σέντρα στις 9:30 και μετάδοση από το NS3. 15 λεπτά αργότερα παίζουν Τζένο ακόμα για την 3η σοφή στη σειρά και στις 10 μπέτς Ρεάλ Μαδρίτης για την 4η στη Λα Λίγκα. Τηλεοπτικά από Κοσμοτέ Sport 2 και Κοσμοτέ Sport 7 αντίστοιχα. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Ο Αλεξίδης αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθήστε το μικρόφωνο ο Γιώργος Πετρίδης.
2: Big Win Sport FM 94,6.

στην κορυφαία αθλητική συνότητα της χώρας. Είναι 9 λεπτά μετά τις 6. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8 σήμερα. Οι Λιάρες την κοπάνησαν. Τα ακούσατε εκεί πριν από τον Τάσο. Ο ένας ο τουρίστας πήρε και μαζί του και τον άλλον. Και θα απουσιάσουν από την σημερινή εκπομπή. Ο Γιώργος Πετρίδης ήταν στο μικρόφωνο. Με Στέφανο Παλαιότολο στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές.

Όπως πολύ σωστά λέει και ο Στέφανο, δύο τουρίστες μόνο πρέπει να αλλάξουν το όνομά τους αυτοί και όχι δύο λέρες μόνο. Λοιπόν, η αγωνιστική δραστηριότητα της ημέρας επικεντρώνεται κυρίως στο εξωτερικό, όπου υπάρχει δράση στα κορυφαία πρωταθλήματα. Εδώ στα δικά μας υπάρχει το φιλικό του Ολυμπιακού στο τουρνουά μπάσκετ που διεξάγεται στην Κρήτη. Θα έχουμε αργότερα και ενημέρωση από τον Νίκο Ζέρβα. Λοιπόν, από εκεί πέρα είχαμε νωρίτερα το φιλικό του Παναθηναϊκού με το Μαρούσι. Ένα φιλικό το οποίο άφησε πάλι έτσι, πληγές στον Παναθηναϊκό από την έννοια του ότι υπήρχε ο τραυματισμός του Νίκου Ρογκαβόπουλου, θλάση στον οπίσθιο μηδέο. Αυτό σημαίνει ότι θα μείνει για κάποιες ημέρες εκτός προπονήσεων και πιθανότατα και αγώνων. Λογικά θα χάσει το τούρνουα της Ρόδου. Υπήρχαν φυσικά και οι άλλες απουσίες. 9 παίκτες συνολικά έμειναν εκτός. Και όχι και όποιοι και όποιοι έτσι, έμειναν εκτός ο Ναν, ο Σλούκας, ο Φρανσίσκο, ο Χέις Ντέιβις, ο Μπάντι, ο Μπόγκα, ο Μίτογλου, ο Χουάντσο και ο Λεσόρ. Πανεκκός είχε μια σύνδεση πολύ πολύ πειραματική. Καλαϊτζάκης, Μωραΐτης, Ρογκαβόπουλος, Γκραντ, Κουζέλογο, Γιαμπουσέλε, Ματζούκας, Φαλ, Μουράτος, Φρέσικόπουλος και Βυσαρίου ήταν οι παίκτες που συμμετείχαν από τον Ζέλικο ο Μπράντοβιτς.

τώρα, επειδή βλέπω ότι πολλά μηνύματα να έχουν έρθει, να πούμε ότι οι τρόποι κοινωνία είναι γνωστοί μέσα από το sportfm.gr. Πάνω δεξιά στην ειδική ενότητα live radio, πάτατε και ανοίγει μια καινούρια καρτέλα και στέλνετε τα μηνύματα στην ειδική φόρμα που θα βρείτε. Βλέπω ήδη εδώ ανησυχίες και πολλά έτσι, ερωτήματα για το τι θα κάνει ο Παναθηναϊκός από εδώ και πέρα, αν θα κάνει μεταγραφές κτλ. Δεν νομίζω ότι ο Μπράντοβιτς είναι ένας προπονητής που έτσι πάει σε αλλαγές στο ρόστερ. Μπορεί να πρέπει να τα θέματα των Ρογκαβόπουλου, Χέις Ντέιβις και Τούναν, αλλά επί της ουσίας δεν θα χάσουν πολλά σημαντικά παιχνίδια, δηλαδή στην ουσία λίγο την έναρξη σεζόν θα χάσουν, ειδικά ο Ναν και ο Χέις Ντέιβις. Για τον Ρογκαβόπουλο θα δούμε, γιατί ήδη ξεκίνησε θεραπεία και η κατάστασή του θα πανεκτιμάται καθημερινά. Η λογική λέει ότι ο Χέις Ντέιβις γύρω στα μέσα Οκτωβρίου θα είναι διαθέσιμος, είχε αυτό το κάταγμα, και ο Ναν και αυτός γύρω στις αρχές Οκτωβρίου πιθανότατα θα μπει σιγά σιγά σε μια διαδικασία επιστροφής. Εγώ να πω ότι τα μεγάλα ευρωπαϊκά μάτς έχουν επιστρέψει εκεί όπου κάθε μάτς έχει τη δική του ένταση, κάθε γκολ τη δική του σημασία και κάθε παιχνίδι έχει μια νέα ιστορία. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί με σούπερ αποδόσεις και καθημερινές προσφορές που κάνει κάθε εμπειρία ακόμα καλύτερη. 21+, παίξε υπεύθυνα, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Είχαμε και μια πρώτη αντίδραση από την πλευρά του Λεβαδιακού, έτσι, για την απόφαση της Επιτροπής Εφέσεων που αφορά τον αποκλεισμό επί της ουσίας του Λεβαδιακού στα χαρτιά από το Κύπελλο Ελλάδος, από το Superbet Κύπελλο Ελλάδος. Λοιπόν, να πούμε ότι η αντίδραση αυτή έχει να κάνει με μια ανακοίνωση του Λεβαδιακού, της ομάδας της Βιωτίας, η οποία είναι έτσι και ιδιαίτερα αχμηρή. Λέει, η απόφαση έκτρωμα προσβάλλει την κοινή λογική και προσφεύγουμε στο ΚΑΣ. Αυτό λέει ο Λεβαδιακός. Ανατράπηκε η πρωτόδικη απόφαση που είχε δικαιώσει την ομάδα μας στην υπόθεση του αγώνα Κυπέλλου με τον Αστέρα Άκτορ. Και είναι μια απόφαση που αποτελεί πρωτοφανή και εξώφανη διαστρέβλωση της ουσίας της υπόθεσης και δημιουργεί ένα εξαιρετικά επικίνδυνο προηγούμενο για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Η ιστορία αυτής της υπόθεσης δεν τελειώνει εδώ, καθώς είναι αυτονόητο ότι θα προσφύγουμε στο ΚΑΣ. Έτσι αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση του Λεβαδιακού. Θυμίζω ότι ο Αστέρας Άκτορ, επί της ουσίας είναι η ομάδα που παίρνει τη θέση του Λεβαδιακού στη League Face, αφού δικαιώθηκε από την Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ. Στον αγωνιστικό χώρο θυμίζω ότι είχε νικήσει ο Λεβαδιακός 2-0 τους Αρκάδες για το Superbet Κύπελλο Ελλάδος.

0: Επειδή οι Λέρες, κύριε Στέφανε, το λένε και μόνοι τους και είναι το πιο, το καλύτερο πρόγραμμα του Big Wings Sport FM και φέρνουν πολλά έσοδα στο σταθμό και πολλές διαφημίσεις. Ξέρω ότι είναι ένα διαφημιστικό διάλειμμα, το ξέρω, οπότε το δίνουν. Πάμε.
1: Big Wings Sport FM 94,6.
2: Επόμενος.
3: Ναι.
2: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
3: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
2: Τώρα προκαλείς, λέγε.
3: Κώστας λέγομαι. Άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
2: Τι δελτίο, τον 12?
3: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
2: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
3: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
2: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
1: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι. Μπε στο eFood Market. Κάνε τα ψώνια σου πιο γρήγορα από ποτέ καθημερινά. Ακόμα και τις Κυριακές, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, με παράδοση άμεσα στην πόρτα σου. Κουδωνή. eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
4: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
5: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο CBST.
7: Όλη μέρα παίζαμε με τα χώματα. Σηκώναμε βουνά ολόκληρα από πέτρες, τούβλα, πλακάκια. Τα βάζαμε σε σωρό, αποφασίζαμε πού θα πάνε και τα στέλναμε στο καλό.
8: Για μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ, το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.
9: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στον Ισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.
1: Η Wins for FM 94,6.

Πόσες φορές έχει τύχει να πας να φτιάξεις κάτι την Κυριακή να φας έτσι αφόρμητα? Ανοίγεις ψυγείο, δεν έχεις τίποτα. Παιδιά, μην πτωίσετε. Γιατί δεν ξέρω αν το ξέρετε, τώρα μπαίνεις στο eFood που υπάρχει στο eFood Market, το σούπερ μάρκετ του eFood δηλαδή, που είναι ανοιχτό τις Κυριακές και αργά το βράδυ και μπορείς να παραγγείλεις ό,τι θέλεις και να έρθει μέσα σε λίγη ώρα στο σπίτι σου. Έτσι κάνεις και παραγγελία και μαγειρεύεις.

Μπήκουν σπορ FM 94,6. Εν τω μεταξύ, να πούμε ότι οι Σκοτσέζοι πήραν μια απόφαση που θυμίζει λίγο Ελλάδα, που λέει το τραγούδι. Τα ντέρμπι, τα Old Firm, τα παιχνίδια της Celtic με τη Rangers, θα πραγματοποιούνται χωρίς την παρουσία φιλοξενούμενων οπαδών. Έτσι, αυτό νομίζω ότι είναι κάτι πρωτόγνωρο και για τα δεδομένα τους εκεί. Δεν θα υπάρχουν φιλοξενούμενοι οπαδοί στα ντέρμπι της Rangers με τη Celtic. Έτσι, έχει το ενδιαφέρον του, προφανώς και για τον λόγο μάλλον των επεισοδίων που είχαν γίνει πέρσι στο μάτς για το κύπελο Σκωτίας και για να αποφευθούν αντίστοιχα επεισόδια. Πήραν αυτήν την απόφαση Σκοτσέζοι, η διοργανώτρια αρχή του Σκοτσέζου πρωταθλήματος, και ως εκ τούτου δεν θα δίνονται εισιτήρια σε φιλοξενούμενους στα Derby Celtic Rangers. Μια καλησπέρα στο φίλο τον Βίρα Παχανιά. Λέει εδώ πέρα ένας άλλος φίλος ότι υπάρχουν οι λέρες με τις απουσίες και μετά λένε για τον Ρίλο. Εντάξει, για τον Ρίλο νομίζω ότι πλέον έχει δικαιωθεί ο Πάνος. Έτσι, Στέφανα, δεν ξέρω αν συμφωνείς και εσύ. Έχει δικαιωθεί ο Ρίλος, που τον κατηγορούσαν άδικος και γενικότερα με βαριές εκφράσεις για τις άδειες που έπαιρνε. Βέβαια, αυτό έχει ξεκινήσει από το Fight Club. Οπότε πλέον νομίζω ότι και εκείνοι έχουν αντιληφθεί ότι σαν τις λέρες δεν υπάρχει καμία άλλη κομπή και κανένας άλλος δεν μπορεί να πάρει τόσες μέρες άδεια. Λοιπόν, να δούμε λίγο το πρόγραμμα και τις ημέρες, γιατί πραγματικά έχει ενδιαφέρον αυτό που έλεγα νωρίτερα. Έχει ωραία μάτς. Καταρχάς στην Ισπανία έχουμε Betis Real Madrid στις 10. Έτσι, η Real πάει για το 4-4 με τον Μουρίνιο. Στις 10 την ίδια ώρα, δηλαδή Premier League Ipswich Liverpool. 9.30 του Γκάρντι Κολονία στην Bundesliga. 10 παρατάρα το Τζένο ακόμα στη Serie A. Ακόμα θυμίζω είναι αντίπαλο τη ΣΑΕΚ στο Champions League. Όπως και η Real, έτσι προφανώς. Αλλά εντάξει, την Κόμο θα θέλω να δούμε περισσότερο. Την Real την ξέρω πάνω κάτω. Να δούμε και την ομάδα του Δουβίκα. Ενώ και στο γαλλικό πρωτάθλημα έχουμε ωραία ματσάκια. Στις 8 Λιόν Οσέρ και στις 10 και 5 Παρίσι Ζερμέν Μονακό.

Λέει ένα φίλο εδώ πέρα, μα οι Σκοτζέζοι αποφασίσουν να σφυρίζουν και ξένοι διαιτητέ στα ντέρμπι, θα αποδείξουν ότι κατάγονται από του Έλληνε, όπω λέει η επιστήμη. Λέει ένα φίλο εδώ πέρα, καταπληκτικό το συγκεκριμένο μήνυμα. Μπορεί να συμβεί και αυτό, να φωνάζουν και εκείνοι ξένου διαιτητέ στα ντέρμπι. Αν και νομίζω ότι και σιγά σιγά και στα δικά μα θα μπουν και Έλληνε, οπότε θα σβηστεί και αυτό το φαινόμενο. Και θα έχουμε Έλληνες διαιτητές, εντάξει, δεν ξέρω τώρα από φέτος, τα επόμενα χρόνια νομίζω σιγά σιγά θα βλέπουμε τους Έλληνες ρεφερινά σφυρίζουν στα ντέρμπι, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, έτσι.

Παρεμπιπτόντως, είχαμε μια δήλωση του Αντρέα Τρινκέρι πριν την αναχώρηση της ομάδας του ΠΑΟΚ για την Ιταλία. Αναφέρθηκε στη διαδικασία της προετοιμασίας και στο κομμάτι της ένταξης των νέων παικτών. Είπε ότι πρέπει να εντάξουμε έξυπνα τους Σόζμαν, Καλάθι και Μπαζίνα, που δεν έχουν πατήσει ακόμα στο γήπεδο μαζί μας. Εκείνος συγκεκριμένα λατρεύει συγκεκριμένη περιοχή στην Ιταλία, στο Ούντινε νομίζω, ναι, στο Ούντινε. Θα νιώθει σαν το σπίτι του, είπε χαρακτηριστικά ο Ιταλός τεχνικός. Είναι μια κρίσιμη στιγμή της προετοιμασίας για τον ΠΑΟΚ, είπε, γιατί μόλις επέστρεψαν οι παίκτες από τις εθνικές τους ομάδες και τώρα βρεθήκαμε στο γήπεδο μέσα σχεδόν όλο το ρόστερ. Υπάρχει το θέμα με τον Ταϊρή στον ΠΑΟΚ που θα μείνει εκτός για κανένα μήνα και πάει λίγο πίσω το μοντάρισμα της ομάδας. Εντάξει, παιδιά, τώρα δεν έχει να κάνει. Μα οι απουσίες του τραυματισμού του Παναθηναϊκού δεν έχουν να κάνουν ούτε με προπονητικό, ούτε με ιατρικό. Έτυχε τώρα, δηλαδή, του Νάν, τι φταίει το προπονητικό τύπο του Παναθηναϊκού. Το είπα στην προετοιμασία, είχε ένα θεματάκι στο μηνίσκο, έκανε αυτή την αρθροσκόπηση. Οκ, okay, το έλυσε πριν ξεκινήσει η σεζόν για να είναι διαθέσιμος στην έναρξη, τέλος πάντων, μετά τις πρώτες μία-δύο εβδομάδες της νέας σεζόν. Του Χέρις Ντέιβις πραγματικά ήταν πολύ άτυχη στιγμή στην προπόνηση. Συγκρούστηκε με έναν παίκτη που μάρκαρε και τραυματίστηκε στο χέρι από αυτό το κάταγμα. Και τέλος ο Ρογκαβόπουλος έπαθε μια θλάση. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά στις προετοιμασίες. Ειδικά η θλάση είναι πολύ συχνό φαινόμενο στα πρώτα μάτς μετά από προετοιμασία. Και στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο το βλέπουμε αυτό πάρα πολύ συχνά.

Πολλά μηνύματα εδώ για τις λέρες, παιδιά. Εντάξει, μην ανησυχείτε, δεν θα φύγουν από τον Big Wings Sport FM. Από Δευτέρα πάλι εδώ θα είναι σε επάλξη. Απλά τώρα έχουν πάρει μια μίνι άδεια ανόψη τριημέρου. Πασοκική, επειδή και αυτές ήταν η επέτειος από την ίδρυση του Πασόκ. Την κόλλησα με το Σουκού Παρασκευή. Γεια σας. Μπουχός έγιναν για όλοι τους και οι δύο. Και θα έρθουν από Δευτέρα. Τουρίστες, όπως λέγανε εδώ πέρα ένας φίλος. Λοιπόν, να πούμε ότι ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε, έβγαλε μια ανακοίνωση, παύλα ενημέρωση για τον κόσμο του, για τα εισιτήρια που αφορούν στο μάτς με τον Βόλο Ελαμπέτ για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος. Θα διεξαχθεί την Τρίτη, 10 παρά Τέταρτο. Συγκεκριμένα η ανακοίνωση υπάρχει στο site του Ολυμπιακού, υπάρχει και στο sportfm.gr, μπορείτε να διαβάσετε για όσους φίλους των αρθρολόγων θέλουν να αγοράσουν εισιτήρια για το συγκεκριμένο match. Κύριε Στέφανε, πάμε δελτίο, Ναι, δελτίο πολιτικών ειδήσεων, μικρό break, επανερχόμαστε να πάμε και λίγο και στην Κρήτη, να δούμε τι γίνεται εκεί πέρα στο φιλικό του Νάπο, δεξάγεται. Είναι ο Νίκος Ζέρβας εκεί, θα μας ενημερώσει για το πρώτο match της ημέρας.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ιδιαίτερα αυξημένη η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από το Ρέντιο στη Νέα Φιλαδέλφεια και στην κάθοδο στο ύψος της Μεταμόρφωσης. Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό προς Ελευσίνα άνω των 30 λεπτών από κόμβο Ανθούσας έως κόμβο Μεταμόρφωσης. Καθυστερήσεις και στο ρεύμα προς αεροδρόμιο έως 10 λεπτά στην έξοδο Γελαμία και έως 15 λεπτά από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Πεντέλης. Σοβαρά τραυματισμένος νοσηλεύεται στο Θριάσιο ο 31 ετών άνδρας που εισέβαλε το μεσημέρι με μαχαίρι στο αστυνομικό τμήμα Μάνδρας απειλώντας τους αστυνομικούς. Τον τραυμάτισε ένας ένστουλος πυροβολώντας τον μια φορά στο θώρακα. Από την επίθεση τραυματίστηκε ελαφρά και ένας αστυνομικός από θράσματα τζαμιών. Ρωσικό πλήγμα με ντρόουν στα κεντρικά της Ουκρανικής Υπηρεσίας Ασφαλείας στο Κίεβο ανέφερε ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι. Στόχος της επίθεσης ήταν το γραφείο του επικεφαλής της υπηρεσίας, όπως δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος. Νωρίτερα, για μια μεγάλη κλίμακα σύγκρουση, ολόκληρη την Ευρασία είχε προειδοποιήσει η Ρωσία, επιρρύπτοντας ευθύνες στην Ευρώπη. Η γερμανική αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό σε πανευρωπαϊκό επίπεδο για τη σύλληψη ενός άνδρα που θεωρείται ύποπτος για μια σειρά πράξεων δολιοφθοράς σε υποσταθμούς ηλεκτρικής ενέργειας ολόκληρη τη Γερμανία τις τελευταίες μέρες. Πρόκειται για έναν 48χρονο που ανέλαβε την ευθύνη για τα περιστατικά σύμφωνα με δύο επιστολές. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική έως 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα έως 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Οι ειδήσεις στο Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη, το δικό τους διεκδικητικό πλαίσιο εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης καταθέτουν οι ξενοδόχοι. Με επίσημη επιστολή της προς τον Πρωθυπουργό, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων ζητά να μπουν άμεσα φρένα και κανόνες στην αγορά των βραχυχρόνιων μισθώσεων, οι κλίνες των οποίων ξεπέρασαν το 1 εκατομμύριο, αφήνοντας πίσω τα οργανωμένα καταλήματα. Η POX διεκδικεί μια θέση στο οικονομικό πακέτο της ΔΕΘ, ζητώντας μείωση του ΦΠΑ διαμονή στο 6,5%. Επανεξέταση του τέλους ανθεκτικότητας και ειδικά χρηματοδοτικά εργαλεία για τις μικρές επιχειρήσεις του κλάδου. Η Ομοσπονδία επικαλείται μελέτη του INSETE, σύμφωνα με την οποία η φορολογική επιβάρυνση στην Ελλάδα στερεί κερδοφορία έναντι ανταγωνιστικών προορισμών. Είναι ενδεικτικό ότι για ένα δωμάτιο 150 ευρώ οι φόροι στη χώρα μας αγγίζουν τα 45 ευρώ εναντί μόλις 24 στην Κύπρο. Τέλος, οι ξενοδόχοι τάσσονται κατά των οριζόντιων πλαφών στην τουριστική ανάπτυξη και ζητούν να διατηρηθεί η απευθείας παραχώρηση του Αιγιαλού στις όμορες μονάδες. Στη Θεσσαλονίκη μεταβαίνει η αντιπροσωπεία του Εργατικού Κέντρου Ρόδου, συμμετέχοντας στις αυριανές μεγάλες κινητοποιήσεις για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης στις 6 το απόγευμα στο Άγαλμα Βενιζέλου,

0: βαπτίζω δεκανίσου της Νέας Δημοκρατίας, Βασίλης Υψηλάντης. Με ερώτησή του προς πέντε συναρμόδια υπουργεία ζητά συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την οριστική κατάργηση του οικισμού και την όμιμη μετεγκατάσταση των διαβιούντων. Ο κ. Υψηλάντης απαιτεί επίσημα στοιχεία για τις συχνές πυρκαγιές και μετρήσεις για την ποιότητα του αέρα, τονίζοντας ότι η υγεία των κατοίκων δεν είναι διαπραγματεύσιμη. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, η κοινωνική προστασία και η νομιμότητα πρέπει να συνυπάρχουν ώστε να κλείσει οριστικά μια πληγή δεκαετιών για το νησί. Αυτό το Σάββατο στις 12 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Ταξιαρχών η Ρόδος θα αποχαιρετήσει τη Δέσποινα Δελαπόρτα. Η είδηση του θανάτου της προκάλεσε βαθιά θλίψη σε ολόκληρο το νησί. Η εκλειπούσα έφυγε από τη ζωή αφήνοντας πίσω της ένα σπουδαίο κοινωνικό και πολιτιστικό έργο. Υπηρέτησε με βαθιά πίστη τον εθελοντισμό και διετέλεσε για περίπου 30 χρόνια πρόεδρος του Περιφερειακού Τμήματος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Στη Ρόδο θα βρίσκεται ο γνωστός οδηγός Ιαβέρης, Αναστάσιος Μαρκουίζος, ως επίτιμος καλεσμένος του 9ου Festival of Speed Roads που θα διεξαχθεί την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 2026. Πριν από το εντυπωσιακό σοου με τα Supercars, ο Ιαβέρης στις 4 το απόγευμα στην Πλατεία Ελευθερίας θα παραδώσει σεμινάριο οδικής συμπεριφοράς και ασφάλειας σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και την Περιφέρεια. Στόχος της δράσης είναι να σταλεί ένα ηχηρό μήνυμα για την οδική παιδεία και την προστασία της ανθρώπινης ζωής πριν οι οδηγοί πατήσουν τον γκάζι στην πίστα. Ξεκινά αύριο Σάββατο και ολοκληρώνεται την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου η 13η γιορτή Αμπελιού στο παλιό εργοστάσιο της ΚΑΙΡ της Φάνης στις 8.30 το βράδυ. Αυλαία αύριο για το 19ο πολιτιστικό φεστιβάλ Παστίδας Καμάρια με ένα μεγάλο παραδοσιακό γλέντι στις 8 το βράδυ στο χώρο του παλιού δημοτικού σχολείου. Τα καθιερωμένα γένα αδενομαγειρέματα θα πραγματοποιηθούν αύριο στο Γενάδη στις 8 το βράδυ στην κάτω πλατεία του χωριού. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από δυτικές νότιο-δυτικές διευθύνσεις με ένταση 3 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού το topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2 41 0 28 074. Αξία σε κάθε έργο.
3: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
4: Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της SeaDreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.
5: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
2: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, Ιδού και η μπύρα της.
6: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα.

0: Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
1: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
2: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά, με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης χωματουργικά στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης χωματουργικά. Εγγυημένα.
3: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
4: Και δυστυχώς για μένα, ξαναλέω, γιατί για μένα είναι ένας καλός προεξοπλιστές και θα μπορούσε να τον αξιοποιήσει. Αλλά αφού δεν παίζει έτσι ο coach, πάμε πάσο. Η πρόεδρος και για πάρα πολύ καλό ποδοσφαιριστή, έτσι, δεν το συζητάμε. Αλλά από τη στιγμή που δεν υπολογίζεται, προφανώς το οποιοδήποτε είναι όφελος για την Ένωση, έτσι, το οτιδήποτε είναι όφελος.
5: Το τρομερό στην περίπτωσή του είναι ότι, είναι και αυτό λίγο περίεργο, ότι έχει κάνει πολύ καλές εμφανίσεις πέρσι στην Ευρώπη και όχι τόσο στο ελληνικό πρωτάθλημα.
4: Ναι, γιατί ήταν διαφορετικός τρόπος με τον οποίο έπαιζε και η Άκη στην Ευρώπη, για να είμαστε ειλικρινείς. Δηλαδή πολλές φορές εκμεταλλευόταν το πλάτος που μπορούσαν να δώσουν παίχτες όπως είναι ο Κουτέσα και έβρισκε τους χώρους. Στην Ελλάδα δεν είναι έτσι ακριβώς. Οι ομάδες παίζουν πολύ πιο σφιχτά στην άμυνα, με αποτέλεσμα να μην βρίσκεις στους χώρους που θέλεις παίχτες όπως ο Κουτέσα και ειδικά με τον τρόπο με τον οποίο έπαιζε ο κόουτς, έτσι, ο Μάρκο Νίκολιτς. Γι' αυτό κι άλλωστε και δεν υπολογίζεται, δεν είναι παράλογος ο κόουτς να είναι ένας παίχτης που του ταιριάζει, του κάνει στο πλάνο και να μην τον θέλει, δεν είναι εκτός, έτσι.
5: Έτσι. Άρα, Γιώργο, θα τα πεις και αργότερα στο ρεπορτάζ, στο μαγκαζίνο, με 10.
4: Να σε καλά,
5: ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, ακούσαμε και τον Γιώργο Τσακίρη, μας μετέφερε τις τελευταίες εξελίξεις στο θέμα που αφορά τον Κουτέσα και το τι προκύπτει από Ελβετία. Έχουμε αυτή την επιπλοκή, αν πούμε έτσι, στο θέμα του εξτρέμ της ΑΕΚ. Η ΑΕΚ τον παραχωρεί. Η Σερβέτ θέλει να ρίξει την τιμή και το ποσό που θα δαπανίσει για να τον πάρει. Μπαίνει στο κόλπο και Σιόν για να δούμε πώς θα ολοκληρωθεί αυτή η υπόθεση. Πολλά μηνύματα και για αυτό το θέμα. Μάλλον Σκοτσέζι είναι η Γιάννη. Λοιπόν, θες break, Στεφανέ? Άντε, πάμε σε ένα ακόμα break και επανερχόμαστε.
6: Η Winsport FM 94,6.
7: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε! Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Nova Mix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Nova Mix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε? Ρε το γείτονα.
8: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix.
9: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
10: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε Ping Pong. Στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Θεία, πού ήσουν? Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
12: Μάλιστα.
11: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
12: Α, ωραία.
11: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί. Και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
12: Τι, θες να μου πεις κάτι?
11: Θα σου πω σε 6 μήνες.
13: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχει την ευελιξία να αλλάξει μετά του 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
14: Τα επαγγελματικά είναι λίγο σαν το φιδάκι. Μία ανεβαίνει σκάλα και πας μπροστά, μία πέφτει σε εμπόδιο και σε γυρίζει πίσω. Το θέμα είναι να συνεχίζεις και να βρίσκεις το επόμενο βήμα σου. Βρες το νέο σου στις ημέρες καριέρας του καριέρα.gr. 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο Metropolitan Expo. Δωρεάν εγγραφή στο καριέρα.gr.
15: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Η Winsport FM 94,6.
5: Λοιπόν, επιστρέφουμε στο Winsport FM 94,6. Ανακοινώθηκε πριν από λίγο και το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής της League Phase στο Superbet Κύπελλου Ελλάδος. Έχουμε την τρίτη, το είπαμε και νωρίτερα με αυτό, ο 20 Σεπτεμβρίου Ολυμπιακός Βόλος Ελαμπέτ στο Γιώργος Καρασιάκης στις 10 παρατέταρτο. Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου στις 5 στο Παγκρίτιο Όφινες στο Κουστούπολης. Και 5η 10 Σεπτεμβρίου, 6 παρατέταρτο, Αστέρας Άκτορ Άρης στο Θεοδόρος Κολοκοτρώνης. Θυμίζω εδώ ότι τώρα παίζουν οι ομάδες που έχουν ευρωπαϊκές υποχρεώσεις και δεν αναφερόμαστε στην ΑΕΚ φυσικά, γιατί έχει το μάτς του Champions League με την ΛΑΣΚ. Επίσης να πούμε λίγο το πρόγραμμα του Αστέρα Άκτορ στο κύπελο Superbet Κύπελλο Ελλάδος. Θα παίξει με τον Άρη, όπως προαναφέραμε. Έχει να παίξει επίσης με την Νίκη Βόλου εκτός έδρας, με την Κηφισιά εντός και με την ΑΕΚ εκτός έδρας. Μιας και είμαστε σε ρυθμούς Superbet Κυπέλλου, εγώ να πω ότι βγήκε μια ανακοίνωση από την Νίκη Βόλου, η οποία θα την διαβάσω όπως τη λέει. Αισθάνεται την υποχρέωση να ευχαριστήσει θερμά την ΠΑΕ Παναθηναϊκός για την άψογη φιλοξενία και εξυπηρέτηση που παρήχε στην αποστολή της ομάδας μας, στους φιλάθλους μας, καθώς και στους αξιωματούχους ΠΑΕ κατά την μεταξύ μας αναμέτρηση στο ΆΚΑ το βράδυ της 3ης Σεπτεμβρίου για το κύπελλο Ελλάδος Superbet. Από την πρώτη στιγμή της αφήξης μας στο Ολυμπιακό Στάδιο και την ολοκλήρωση αναμέτρησης, οι άνθρωποι της ΠΑΕ Παναθηναϊκός στάθηκαν με επαγγελματισμό, διάθεση εργασίας και σεβασμό απέναντι στην ομάδα και στον κόσμο της Νίκης Βόλου. Ιδιαίτερα σημαντική ήταν και η μέρημνα για την ομαλή και ασφαλή παρουσία των φιλάθλων μας, οι οποίοι έδωσαν δυναμικό παρόν στις εξέδρες του ΆΚΑ. Τέτοιες συμπεριφορές και πρακτικές θυμούν το ελληνικό ποδόσφαιρο και αποδεικνύουν πως ο αθλητισμός μπορεί και πρέπει να αποτελεί χώρα αμοιβαίου σεβασμού, συνεργασίας και πολιτισμού. Η ΠΑΕ Νίκη Βόλου ευχαριστεί θερμά την ΠΑΕ Παναθηναϊκός και τους ανθρώπους της για την εξαιρετική συνεργασία και φιλοξενία και εύχεται κάθε επιτυχία στη συνέχεια της αγωνιστικής περίοδου. Να πούμε ότι όντως έδωσαν βροτερό παρόν οι φίλοι της Νίκης Βόλου χτες στο ΆΚΑ, ήταν 500-600 και δεν σταμάτησαν να τραγουδούν για 90 λεπτά. Στήριξαν την ομάδα τους. Εγώ να πω ότι τώρα ξεκινάει η πραγματική δράση. Οι πρωταγωνιστές δηλώνουν έτοιμοι για τη νέα χρονιά και εμείς το ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. 21+, παίξε υπεύθυνα, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Λοιπόν, μπήκαμε στο δεύτερο δεκάλεπτο του Match Armani, μιλάμε με τον Ερυθρό Αστέρα. Θα μας τα πει καλύτερα όμως ο Νίκος Ρέβας, ο οποίος παρακολουθεί από κοντά το τουρνουά του Ηρακλείου. Θα μας πει και αν έχει και τίποτα έτσι νεότερο όσον αφορά τα θέματα του Ολυμπιακού. Έλα, Νίκο, καλησπέρα, τι κάνουμε.
1: Καλησπέρα, εδώ ο Χρυσός Νέας Αλικαρνασσού. Καλή σεζόν.
0: Καλή σεζόν,
1: να πούμε, έστω και σε φιλικό mood για τις ομάδες. Ναι, άρχισε το έκτο τουρνουά στα δύο αράκια διευθύνες του IDT, όπως λέγεται. Ο Ολυμπιακός συμμετέχει για πέμπτη φορά στην ιστορία του 19-17 πρωί του Ερυθρός Αστέρας της Ολύμπια Μιλάνο με έντερνο ελληνικό στοιχείο, είτε με τον Άλεκ Πίτερς να αποθεώνεται από τους περίπου 1.200 φίλους του μπάσκετ που είναι στις εξέδρες αυτή τη στιγμή και όσο περνάει η ώρα και πλησιάζει και το τζάμπολ του αγώνα του Ολυμπιακού, πυκνώνουν οι κερκίδες και ο Μόζες Ράιτ πολλά χειροκροτήματα για το πέρασμα του από τον Ολυμπιακό. Στον Ερυθρό Αστέρα με πολλά νέα πρόσωπα και καινούργιο προπονητή τον Ιμπο Ναβάρο. Ο Μίλαν Τόμιτς φυσικά έχει την εμέριδα του Λέοντος, ο παλέμαχος άσος του Ολυμπιακού. Γενικά πάρα πολύ ωραίο κλίμα, ένα πολύ δυνατό τουρνουά, Γιώργο. Με Ολυμπιακό και Φενέρ να κλείνουν την αυλαία σήμερα. Στον δεύτερο ημιτελικό είναι ακριβώς η ίδια σύνθεση με πέρυσι το μεταξύ. Τα φέρετσις δηλαδή που είναι και οι τέσσερις ίδιες ομάδες. Ένα παιχνίδι, ας πούμε, που για τον Ολυμπιακό και σήμερα και την Κυριακή θα είναι μια μεγάλη ευκαιρία να δει πράγματα. Ο Μπαρτζόκα θα δοκιμάσει τους διεθνείς να παίζουν, δεν ξέρω πόσο χρόνο θα πάρουν, δεν νομίζω ότι θα πάρουν πάρα πολύ χρόνο, ιδιαίτερα σήμερα, γιατί μιλάμε ότι όλοι έχουν κάνει μια μισή προπόνηση, όχι κάτι παραπάνω, αλλά σιγά σιγά πρέπει να μπαίνει σε ρυθμούς. Σε 20 μέρες από σήμερα είναι η πρεμιέρα της Ευρωλίγκας και καταλαβαίνεις ότι ο χρόνος είναι πάρα πολύ ως για όλες τις ομάδες για να φτιάξουν πράγματα. Το θετικό για τον Ολυμπιακό του πλήν του Παπα-Νικολάου που έμεινε στην Αθήνα για λόγους κούρασης και του Λαρετζάκη που έτσι κι αλλιώς είχαμε πει ότι είναι διαδικαστικό το deal της επιστροφής του στην ΑΕΚ, δεν υπάρχουν προβλήματα τραυματισμών, όλοι είναι διαθέσιμοι.
0: Α, ο Λαρετζάκης Νίκο είναι εκτός επειδή τελειώνει η μεταγραφή του στην ΑΕΚ.
1: Ναι, για να τελειώσουν τελευταίες λεπτομέρειες, Γι' αυτό έμεινε εκτός και νομίζω ότι όλοι θα πάρουν από λίγο χρόνο συμμετοχής. Θα δούμε και τον Μοντέρο, δεν ξέρω αν τον δούμε σήμερα την Κυριακή, θα το μάθουμε σε λίγο. Εννοείται ότι είναι πόλος έλξης ο Ζαν Μοντέρο για τους φίλους του Ολυμπιακού, αλλά και όλοι οι υπόλοιποι, έτσι, Λαζένκο, Κουρνιέ, Μιλουτίνοφ, Ντόρση, όλοι είναι διαθέσιμοι κανονικά για το σημερινό μάτς και αυτό της Κυριακής με τον Ερυθρό Αστέρα την Ολυμπία Μιλάνο. 19-19 είναι το σκορ, 8 λεπτά και 3 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του ημιχρόνου, Γιώργο.
0: Θα έχει Νίκο και κάποια παιδιά που μπορούν να βοηθήσουν στις προπονήσεις αυτές τις ημέρες ή όχι, δεν θα...
1: Κοίτα, όλο στην προετοιμασία πριν από 15 μέρες που σε εξέλιξε
0: που ήταν τα παιδιά
1: του εφηβικού, ο Πάπας θα είναι κανονικά στο 12ο θα πενέφτει, γιατί είναι πλέον από τη στιγμή που τελειώνει το Λαρετζάκι και δεν αποκλείουν να είναι η επόμενη μεταγραφή του Ολυμπιακού, ο Πάπας. Θα επιστρέψει δηλαδή για να υπάρχει μια έξτρα λύση στα ελληνικά διαβατήρια για τους αγώνες του ελληνικού πρωταθλήματος. Υπάρχει και ο Ντάνστον στην αποστολή, κανονικά κάνει προπονήσεις μέχρι να βρει ομάδα με τον Ολυμπιακό. Δεν νομίζω να τον δούμε. Από τη στιγμή που ο Ολυμπιακός έχει Χολ, Τζόουνς και Μιλουτίνοφ που νομίζω ότι μπορεί να καλύψει τη θέση αυτή πάρα πολύ. Αλλά όχι τα παιδιά των του εφηβικού που βοηθήσαν στην προετοιμασία δεν θα είναι εδώ.
0: Νίκο, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και θα έρθουμε και αργότερα σε ένα για το Ολυμπιακό. Λοιπόν, άκουσαμε τον Νίκο Ζέρβα, 19-19, Αρμάνι Μιλάνο, Ερυθρός Αστέρας. Σου βρίσκεται σε καλή κατάσταση έτσι και τον βλέπω να έχει και τη μερίδα του Λέοντος επιθέσεις των Ιταλών. Είναι ο Μπούκερ, ο οποίος είναι ένας πάρα πολύ ποιοτικός ψηλός και ο παιδιός στον πάγκο των Ιταλών.

Εντάξει, αλήθεια είναι ότι σε τέτοια μάτς, σε τέτοια παιχνίδια δεν βγαίνουν συμπεράσματα κατά ψέματα. Δεν είναι καθόλου εύκολο, ας πούμε, να βγάλει συμπέρασμα υπό την έννοια του ότι βρισκόμαστε ακόμα σε πολύ πρώιμο στάδιο της προετοιμασίας των ομάδων. Είχαν τους διεθνείς, υπάρχουν και υπήρχαν διάφορα θέματα τραυματισμού σε κρίδες εξ αυτών. Δεν έχουν κλείσει κάποιες άλλες τις μεταγραφές τους, οπότε δεν βγαίνουν τα συμπεράσματα για το τι θα δούμε στην έναρξη της νέας σεζόν στην Ευρωλίγα και όχι μόνο, έτσι. Γιατί θυμίζω ότι υπάρχει και το ελληνικό πρωτάθλημα που αναμένεται να είναι πολύ πιο ανταγωνιστικό φέτος. Την ενίσχυση και του Άρη και του ΠΑΟΚ. Και η Άκρη μου ήταν καλύτερη, ακόμα καλύτερη, σχέση με πέρσι. Πιο γεμάτη τουλάχιστον για την φετινή ΑΕΚ. Τέλος πάντων, θα έχουμε χρόνο αυτό να τα συζητήσουμε. Ούτως ή άλλως είμαστε ακόμα, όπως είπα και πριν, σε πολύ πρώιμο στάδιο. Ακόμα αρχή Σεπτεμβρίου. Οι ομάδες τώρα σχηματοποιούνται και ολοκληρώνουν τα ρόστερ τους επί της ουσίας. Και αυτό που είπατε πριν, οι περισσότερες εξ αυτών είχαν και διεθνείς, αρκετούς διεθνείς, και τα θέματα τραυματισμού. Λοιπόν, 24-21 προηγείται ο Ερυθρός Αστέρας της Αμάνη Μιλάνο με ένα κάρφωμα του Νουόρα. Τώρα

0: Για τις καινούριες φανέλες, νομίζω θα υπάρχουν. Τώρα δεν ξέρω αν θα είναι έτοιμες στο τουρνουά Βαρουζιανικό. Θα το ρωτήσω ο φίλος Σπύρο και θα σου απαντήσω. Λοιπόν, break. Δελτίο αθλητικών ειδήσεων με τον Κώστα Μεόλ και επανερχόμαστε για την δεύτερη ώρα.
1: Φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, την μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα. Με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού. Με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 216-00-44-880. Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίμνου στον κόμβο Κοσκινού. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου μπραντς. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο. Ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
2: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει. Στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
3: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
4: Η Ρόδος γίνεται το επίκεντρο του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Το δεύτερο International Tournament Rhodes 2026 έρχεται. Τρεις ημέρες, τρία μεγάλα παιχνίδια, μία μεγάλη μπασκετική γιορτή. Παρασκευή 11, Σάββατο 12 και Κυριακή 13 Σεπτέμβρη. Ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ και η Σπαρτάκ Σουμπότιτσα συναντιούνται στο κλειστό γυμναστήριο Καλλιθέας. Η Ρόδος τιμά τους θρύλους του μπάσκετ. Διαμαντίδη, Αλβέρτη, Μπατίστ, Ομπράντοβιτς και Σάκοτα. Το μπάσκετ στα καλύτερά του. Η Ρόδος το ζει. Κλείσε το εισιτήριό σου στο more.com και στα καταστήματα Public.
5: Χορηγός επικοινωνίας Top FM.
6: Γιώργο, πού χάθηκες?
7: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
6: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
7: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
8: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
5: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες. Θέλουμε να ακουστείς στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
9: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοίτησης. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
5: Top FM 102,4.

ξέρουμε λοιπόν υπάρχουν άπειροι λόγοι να μην θέλει κάποιο να πάει για ψώνια ακόμα και αν το σούπερ μάρκετ μπορεί να είναι δίπλα στο σπίτι του. Αλλά αγαπημένοι μου ακροατές, τώρα με το e-food έχουν λυθεί όλα αυτά τα θέματα. Γιατί πολύ εύκολα στο e-food βρίσκει τον Μασούτη, παίρνει όλη τη λίστα ή και ό,τι δεν είναι στη λίστα σου, δεν θα κολλήσουμε εκεί, δεν μας νοιάζει κιόλας πολύ. Έτσι το συγκεκριμένο, είναι όλα στις ίδιες τιμές με το κατάστημα και απλώς περιμένεις να σου έρθουν τα ψώνια στο σπίτι και έρχονται έτσι απλά με το e-food. Τι καλύτερο. Δεύτερη ώρα της εκπομπής εδώ στο Big Sport FM 94,6. Υπάρχει ένα πολύ ωραίο αφιέρωμα για την Super Bad League 2 στο sportfm.gr με πλέον έναν ιέο όμιλο, έτσι θυμίζω, να διεξάγεται η δεύτερη τάξη κατηγορία του ελληνικού πρωταθλήματος με πάρα πολλές ιστορικές ομάδες, με ομάδες που έτσι επιστρέφουν, σημαντικές ομάδες που επιστρέφουν. Θα έχει πραγματικά νομίζω πάρα πολύ ενδιαφέρον η συγκεκριμένη λίγα. Απλά να πω ότι οι δύο πρώτες ομάδες θα πάρουν την απευθείας άνοδο, ενώ οι τέσσερις τελευταίες θα επιβιβαστούν στην τρίτη κατηγορία. Έχουμε και τις τρεις ομάδες, τις τρεις δεύτερες ομάδες, να το πω έτσι, του Ολυμπιακού, του ΠΑΟΚ και του Αστέρα Άκτορ, οι οποίες προφανώς δεν έχουν δικαίωμα ανόδου, όμως μπορεί να αποβαστούν, έτσι. Όπως έχουμε ιστορικές έτσι, ομάδες, είναι ο Πανιόνιος, είναι η Νόβιμπετ, είναι ο Πανσεραϊκός, είναι και η Βόλου που έδειξε πολύ καλή εικόνα χθες κόντρα στον Παναθηναϊκό, στο κύπελλο Ελλάδος Superbet. Το Μαρκό, το οποίο έχει κάνει τρομερές κινήσεις, η Μαρκό μάλλον, στο Μαρκό, που έχει κάνει εξαιρετικές κινήσεις με τον Γιουσέφ Ελαραμπή να ξεχωρίζει. Η Άθενας Καλυθέα με τον Βαγγέλη Μόρα στον πάγκο και εκείνη είχε κάποιες πολύ σημαντικές κινήσεις. Γενικότερα νομίζω θα είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον, πάρα πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα και η Ελασίρου, η οποία και αυτή έκανε καλές προσθήκες.

Η Αρμάνι Μιλάνο έχει πάρει ένα μικρό προβάδισμα στο μάτς με τον Έρθρο Αστέρα. 41-35 προηγείται. Το συγκεκριμένο να πούμε τουρνά θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Γνωστό TV. Επειδή ρωτάτε, να θυμίσω ότι και το τουρνά Παύλος Γιαννακόπουλος θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky, όπως και το τουρνά του Ολυμπιακού στην Κύπρο, Ανδριώτης, και αυτό από την τηλεόραση του Sky.

γενικά σε αυτά τα μάτς προετοιμασίας. Είναι νομίζω έτσι, σημαντικό για τους προπονητές να αποφεύγονται τραυματισμοί, γιατί τώρα ήταν μια φάση εδώ στο μάτς της Αρμάνη Βιζάνου, του Ελευθερών Αστέρα, όπου σπρώχθηκαν δύο παίκτες και ένας έπεσε κάτω. Δεν πρόλαβα να το πιένει γιατί ήταν, δεν ήταν καλό το πλάνο, αλλά σίγουρα έτσι αυτή την φάση καλό θα είναι να μην προκύπτουν προβλήματα και ζητήματα τραυματισμών και γενικότερα να μπορέσουν οι προπονητές όσο το δυνατόν καλύτερα να προετοιμάσουν την ομάδα τους για την σεζόν. Ο Μπαρνέλ εδώ πέρα κάνει βήματα, παραμένει το 41-36 πέρ της Αρμάνι Μιλάνο, είναι και 42 θέλει για το εμίχρονο στο τουρνά από δεξιά και στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Ο φίλος ο Δημήτρης από τον Τρίναβο ρωτάει αν πιστεύω πως η ΑΕΛ έχει πιθανότητα συνόδου. Ναι, η ΑΕΛ δεν την έχω δει φέτος και στο Μάστερ Ολυμπιακό δεν το είδα το παιχνίδι για το Κύπελλο Ελλάδος. Σούπερ μπετ, αλλά η ΑΕΛ πάντα πρέπει να έχει τέτοιες βλέψεις και πάντα πρέπει να κυνηγάει την άνοδο. Θεωρώ ότι και με τον κόσμο της και με την έδρα της θα είναι εκεί στα ψηλά στρώματα. Τώρα τι θα γίνει, θα το δούμε μέσα στη σεζόν. Αλλά και με το ρόστερ έτσι που κοίταξα λιγάκι που έχει, έχει νομίζω τις βλέψεις, έχει τις δυνατότητες να διεκδικεί στην άνοδο. Είναι πολλές ομάδες πάνω κάτω στο ίδιο επίπεδο. Είναι 6-7 ομάδες νομίζω στη Super Bad League 2 που είναι πάνω κάτω στο ίδιο επίπεδο και δεν έχουν μεγάλες ποιοτικές διαφορές.

Έχουμε ένα μάτς στην Κύπρο. Η Ομόνια 29 Μαΐου παίζει με την Καρμιώτη. Είναι 0-1 το μάτς εκεί. Στο 12. Από άλλα παιχνίδια έτσι σημαντικά σε εξέλιξη δεν βλέπω κάτι φοβερό. Αργότερα, όπως είπαμε, θα έχουμε το κυρίως μενού. Θα σερβιριστεί με τα μάτς της Ισπανίας, της Premier League και της Ιταλίας. Νομίζω ότι αυτό και τα μάτς, τα δύο γαλλικά θα είναι πολύ ωραία. Το Lyon Auxerre και το Paris Saint-Germain Μόνακο.

0: Ο Στέφανο εδώ πέρα δεν μας αφήσει ησυχία. Θέλει κι άλλο break. Άντε πάρ' το ρε Στέφανε, πάρ' το time out. Πήγαινε σε break.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Πάμε σε γραμμή, ναι.
3: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
2: Πολλά γκολ.
3: Γκολ στο βολί.
2: Ποιο βολί?
3: Ποιο ματς?
2: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
3: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
2: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι. Πες το e-food. Βρες τα σούπερ μάρκετ ΑΒ Βασιλόπουλος και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδούνι. ΑΒ Βασιλόπουλος από το e-food. Το delivery στην Ελλάδα.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στον Ισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.
1: Η Winsport FM 94,6.

Επιστρέφουμε Big Wings Sport FM 94,6, λίγο μετά τις 7 και 4. Για τον Ρογκαβόπουλο, πόσο καιρό θα μείνει έξω, θα το δούμε. Εντάξει, μια θλάση στην οποία στο μοιραίο είναι. Κύριε Διδομάδες, κάτι τέτοιο, έτσι από αυτό που ξέρουμε συνήθως. Να το δούμε πόσο, γιατί έχει ήδη ξεκινήσει θεραπεία, θεραπευτική αγωγή και θεωρώ ότι βλέποντας και κάνοντας κάθε μέρα θα παρακτημάται η κατάστασή του. Τραμείς και λέγαμε για μπάσκετ, παρουσιάστηκε και ο TG Shorts από την Βαλένθια, ο γκάρντ ο οποίος αγωνίστηκε στον Παναθηναϊκό τη σεζόν που μας πέρασε. Είπε ότι του αρέσει ο ρόλος του ηγέτη, είναι κάτι που ταιριάζει και για μένα η επικοινωνία, η ανέλεψη ηγεσίας και αυτά τα χαριστικά μπορούν μόνο να βοηθήσουν την ομάδα. Αυτό ήθελε να κάνει και ελπίζει να συνεχίσει να προσφέρει στη Βαλένθια. Ήταν διαφορετική εμπειρία το ότι έπαιξε εκεί στα περσινά play-off. Υπήρχε μεγάλη πίεση και πολλή ενέργεια από τον κόσμο και αυτό επηρέασε και την αποφασή του να έρθει στην Βαλένθια. Έζησε την ατμόσφαιρα ως αντίπαλος, τώρα θα την ζήσει ως φίλαθλος τον Πορτοκαλί, έτσι το αναφέρει ο κύριος μέσα στις πρώτες του δηλώσεις. Το τρομερό με τον Σόρτς είναι ότι πιθανότατα όταν υπέγραφε στη Βαλένθια να υπολόγιζε ότι θα βρει μια άλλη κατάσταση και έτσι όπως πάει, έτσι όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα, θα συναντήσει κάτι εντελώς διαφορετικό αφού έφυγε ο Πέδρο Μαρτίνεθ, θα έφυγαν αρκετοί παίκτες, οπότε χτίζεται από την αρχή η ισπανική ομάδα.

Να πούμε ότι στο τουρνουά στην Κρήτη, επειδή εντάξει δεν έχουμε τους scorer, δεν έχουμε στατιστικά τέλος πάντων από το συγκεκριμένο match και γενικότερα νομίζω δεν θα έχει στατιστικά το συγκεκριμένο τουρνουά. Η Αρμάνη Μιλάνο προηγείται 43-39 του Ερυθρού Αστέρα, για να δούμε πως εδώ από αυτό το site μπορούμε να βρούμε κάποια στατιστικά, να λήψουμε κάποια στατιστικά. 43-39 τέλος πάντων προηγείται η Αρμάνη Μιλάνο του Ερυθρού Αστέρα. Ο Ερυθρός Αστέρας την πήγε καλύτερα στο παιχνίδι, ήταν μπροστά στο πρώτο δεκάλεπτο, αλλά μετά το γύρισαν οι Ιταλοί.

Λοιπόν, ανακοίνωσε και ο Βόλος έλαβε την αμοστολή για το μάτς με τον Ολυμπιακό. Διαθέσιμος επιστρέφει στη δράση ο Μεντίλ. Ενώ εκτός παραμένουν Πιερ Γκαμπριέλ, Λεκούς και Κατσκάς. Αμοστολή του Βόλου Έλαμπετ. Μεσιαμπάν, Κοσέλφ, Μίγα, Εσαμπούι, Κάργα, Ατζιάκουα, Μεντίλ, Κουρίνο, Τσοκάνη, Φάμπιο, Καραβέλα, Μπάρε, Κόμπα, Γρόσδη, Ρεγκίς, Φουρτάδο, Τζόκα, Λάμπρου, Γκονζάλης, Καρλαμπόλου και Ουρτάδο. Θυμίζω το Σάββατο αύριο 7 η ώρα το μάτς του Βόλου Έλαμπετ με τον Ολυμπιακό για την τρίτη αγωνιστική της Στοίχημαν Super League. Επίσης, να πούμε ότι σε λίγη ώρα, σε 4 λεπτάκια, θα ξεκινήσει η μετάδοση της RDO Sport όπου, από τον Diamond League, όπου είναι προγραμματισμένος και ο τελικός του Τεντόγλου στο Μήκος, για να μιλήσω την ώρα, οπότε είναι προγραμματισμένος να ξεκινήσει, είναι στις 7.38, αν σας κάνατε κάλυπτο περίπου, και μετά θα έχουμε και το επικοντό με Καραλή και Ντμπλαντής να μάχονται εκεί στους εθέρες.

Παιδιά, ο Μπέλη είχε ανακοινωθεί από τον Ολυμπιακό. Επειδή βλέπω αρκετά μηνύματα έχετε στείλει. Ο Μπέλη είχε ανακοινωθεί από τον Ολυμπιακό. Ο Λίον Μπέιλι, μάλιστα έχει ανακοινωθεί και το νούμερο της φανέλας που θα φορά στον Ολυμπιακό, είναι το 17, οπότε δεν υπάρχει λόγος να στέλνετε μηνύματα ότι δεν έχουμε ενημέρωση για τον Μπέιλι. Λοιπόν, κύριε Στεφάνα, θες δελτίο πολικών ειδήσεων, έτσι πάμε δελτίο πολικών ειδήσεων, διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για το τελευταίο μήνυμα της εκπομπής.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από το Ρέντιο στη Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο στο ύψος της Μεταμόρφωσης. Μεγάλες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα έως 25 λεπτά από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Μεταμόρφωσης. Μικρότερες οι καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο. Έως 10 λεπτά στην έξοδο για Λαμία και έως 15 λεπτά από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Πεντέλης. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς που ξέσπασε στις 7 το απόγευμα στα Τουρκοβούνια σε χαμηλή βλάστηση κοντά στην οδό Περσέως στο Ψυχικό. Επιχειρούν 64 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων, 15 οχήματα και από αέρους 2 ελικόπτερα. Σε εγχείρηση υποβάλλεται στο Θριάσιο ο 31 ετών άνδρας που εισέβαλε το μεσημέρι με μαχαίρι στο αστυνομικό τμήμα Μάνδρας, απειλώντας τους αστυνομικούς. Τον τραυμάτισε αστυνομικός πυροβολώντας τον μια φορά στο θώρακα. Από θραύσματα τζαμιών τραυματίστηκε ελαφρά και ένας άλλος αστυνομικός. Ρωσικό πλήγμα με ντρόουν στα κεντρικά της Ουκρανικής Υπηρεσίας Ασφαλείας του Κίεβου ανέφερε ο Ζελένσκι. Στόχος της επίθεσης ήταν το γραφείο του επικεφαλής της υπηρεσίας, όπως δήλωσε ο Ουκρανός Πρόεδρος. Νωρίτερα, για μια μεγάλης κλίμακας σύγκρουση σε όλη την Ευρασία, είχε προειδοποιήσει η Ρωσία επιρρύπτοντες ευθύνες στην Ευρώπη. Η γερμανική αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό σε πανευρωπαϊκό επίπεδο για τη σύλληψη ενός άνδρα που θεωρείται ύποπτος για μια σειρά πράξεων δολιοφθοράς σε υποσταθμούς ηλεκτρικής ενέργειας ολόκληρη τη Γερμανία τις τελευταίες μέρες. Πρόκειται για έναν 48χρονο που ανέλαβε την ευθύνη για τα περιστατικά σύμφωνα με δύο επιστολές. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική έως 35 βαθμούς θερμοκρασία, στην Αθήνα έως 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Είναι η ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Το δικό τους διεκδικητικό πλαίσιο εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης καταθέτουν οι ξενοδόχοι. Με επίσημη επιστολή της προς τον Πρωθυπουργό, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων ζητά να μπουν άμεσα φρένα και κανόνες στην αγορά των βραχυχρόνιων μισθώσεων, οι κλίνες των οποίων ξεπέρασαν το 1 εκατομμύριο, αφήνοντας πίσω τα οργανωμένα καταλήματα. Η POX διεκδικεί μια θέση στο οικονομικό πακέτο της ΔΕΘ, ζητώντας μείωση του ΦΠΑ διαμονή στο 6,5%. Επανεξέταση του τέλους ανθεκτικότητας και ειδικά χρηματοδοτικά εργαλεία για τις μικρές επιχειρήσεις του κλάδου. Η Ομοσπονδία επικαλείται μελέτη του INSETE, σύμφωνα με την οποία η φορολογική επιβάρυνση στην Ελλάδα στερεί κερδοφορία έναντι ανταγωνιστικών προορισμών. Είναι ενδεικτικό ότι για ένα δωμάτιο 150 ευρώ οι φόροι στη χώρα μας αγγίζουν τα 45 ευρώ εναντί μόλις 24 στην Κύπρο. Τέλος, οι ξενοδόχοι τάσσονται κατά των οριζόντιων πλαφών στην τουριστική ανάπτυξη και ζητούν να διατηρηθεί η απευθείας παραχώρηση του Αιγιαλού στις όμορες μονάδες. Στη Θεσσαλονίκη μεταβαίνει η αντιπροσωπεία του Εργατικού Κέντρου Ρόδου, συμμετέχοντας στις αυριανές μεγάλες κινητοποιήσεις για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης στις 6 το απόγευμα στο Άγαλμα Βενιζέλου στη συμπρωτεύουσα. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Ρόδου Παναγιώτης Εγκλέζος απέρριψε την κυβερνητική πολιτική των επιδομάτων και των κουπονιών, ζητώντας μόνιμες αυξήσεις και άμεση μείωση του ΦΠΑ για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Παράλληλα, ο κύριος Εγκλέζος έκρουσε τον κόδωνα του κινδύνου για το εκρηκτικό στεγαστικό πρόβλημα που διώχνει γιατρούς και εκπαιδευτικούς από το νησί. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας θα πραγματοποιήσει αύριο στις 6 το απόγευμα στην πλατεία Κύπρου η ΔΑΣΑ ΔΕΔΗ Δωδεκανήσου. Η κινητοποίηση πραγματοποιείται παράλληλα με το πανελλαδικό συλλαλητήριο για τα εγγένεια της 91ης ΔΕΘ. Οι εργαζόμενοι αντιδρούν στην ακρίβεια και την υποβάθμιση των δημόσιων δομών, διεκδικώντας καλύτερες συνθήκες διαβίωσης στα νησιά. Το ζήτημα του άτυπου καταβλισμού Ρωμά στο Καρακόνερο της Ρόδου φέρνει στη Βουλή με εκτενή παρέμβασή του ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας, Βασίλης Υψηλάντης. Με ερώτησή του προς 5 συναρμόδια υπουργεία, ζητά συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την οριστική κατάργηση του οικισμού και την νόμιμη μετεγκατάσταση των διαβιούντων. Ο κ. Υψηλάντης απαιτεί επίσημα στοιχεία για τις συχνές πυρκαγιές και μετρήσεις για την ποιότητα του αέρα, τονίζοντας ότι η υγεία των κατοίκων δεν είναι διαπραγματεύσιμη. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, η κοινωνική προστασία και η νομιμότητα πρέπει να συνυπάρχουν ώστε να κλείσει οριστικά μια πληγή δεκαετιών για το νησί. Αυτό το Σάββατο στις 12 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό του Αξιαρχών η Ρόδος θα αποχαιρετήσει τη Δέσποινα Δελαπόρτα. Η είδηση του θανάτου της προκάλεσε βαθιά θλίψη σε ολόκληρο το νησί. Η εκλειπούσα έφυγε από τη ζωή αφήνοντας πίσω της ένα σπουδαίο κοινωνικό και πολιτιστικό έργο. Υπηρέτησε με βαθιά πίστη τον εθελοντισμό και διετέλεσε για περίπου 30 χρόνια πρόεδρος του Περιφερειακού Τμήματος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Στη Ρόδο θα βρίσκεται ο γνωστός οδηγός Ιαβέρης, Αναστάσιος Μαρκουίζος, ως επίτιμος καλεσμένος του 9ου Festival of Speed Roads που θα διεξαχθεί την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 2026. Πριν από το εντυπωσιακό σοου με τα Super Cars, ο Ιαβέρης στις 4 το απόγευμα στην Πλατεία Ελευθερίας θα παραδώσει σεμινάριο οδικής συμπεριφοράς και ασφάλειας σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και την Περιφέρεια. Στόχος της δράσης είναι να σταλεί ένα ηχηρό μήνυμα για την οδική παιδεία και την προστασία της ανθρώπινης ζωής πριν οι οδηγοί πατήσουν τον γκάζι στην πίστα. Ξεκινά αύριο Σάββατο και ολοκληρώνεται την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου η 13η γιορτή Αμπελιού στο παλιό εργοστάσιο της ΚΑΙΡ στις Φάνες στις 8.30 το βράδυ. Αυλαία αύριο για το 19ο πολιτιστικό φεστιβάλ Παστίδας Καμάρια με ένα μεγάλο παραδοσιακό γλέντι στις 8 το βράδυ στο χώρο του παλιού δημοτικού σχολείου. Τα καθιερωμένα γένα αδενομαγειρέματα θα πραγματοποιηθούν αύριο.

0: Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-0-28074. Αξία σε κάθε έργο.
1: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.

0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα. Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
1: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410 69 697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
2: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
3: Το πρωτάθλημα του Τεντόγλου, το Diamond League των Βρυξελών. Πάρα πολύ καλό άλμα. Είναι 8-0-7. Εντάξει, θα μπορούσε κάτι παραπάνω, νομίζω. Είναι για το ζέσταμα που λέμε.

Να πούμε και κάτι που προκύπτει και από το ρεπορτάζ του Όφη και έχει να κάνει με τις περιπτώσεις του Κιέγκονους και η Γέννη Αποστολάκη, οι οποίοι έτσι φαίνεται ότι έχουν συμφωνήσει με τον Ολυμπιακό. Όχι, έχουν συμφωνήσει με τον Ολυμπιακό, δηλαδή για τον νους μάλιστα. Αυτό που προκύπτει από το ρεπορτάζ είναι ότι η συμφωνία του Όφη με τον Ολυμπιακό έχει να κάνει με το τέλος των αγωνιστικών υποχρεώσεων του Όφη στην League Phase του Europa League. Οπότε με το που ολοκληρωθούν οι υποχρεώσεις του Όφη στην League Phase του Europa League, τότε ο Τιάγκο Νους θα μπορεί να μετακομίσει στον Ολυμπιακό. Έτσι, εάν τώρα δεν έχει μαθηματικές ελπίδες ο Όφη για να συνεχίσει στο Europa League, αυτό σημαίνει ότι μπορεί να δοθεί δυνατότητα στον Τιάγκο Νους να ενταχθεί νωρίτερα στον Ολυμπιακό. Και για τον Αποστολάκη, αυτό που ισχύει είναι ότι ο νεαρός ποδοσφαιριστής των Κρητικών θα μετακομίσει στον Ολυμπιακό το καλοκαίρι του 27.

Λοιπόν, αυτά όσον αφορά το ρεπορτάζ του Όφη. Όφη, ο οποίος έχει μάτς πρωταθλήματος την Κυριακή. Παίζει με την Κηφισιά στο Παγκρίτιο. Σας πω αμέσως και την ώρα. Το μάτς με την Κηφισιά είναι προγραμματισμένο να ξεκινήσει στις 7.30. Επίσης, μιας και αναφερθήκαμε στον Όφη και λέγαμε πριν για τις υποχρεώσεις στο League Fest του Europa League, τα δύο τελευταία μάτς των κριτικών στο Europa League είναι 21 Ιανουαρίου με την Sturm Graz στην Αυστρία, 8 παρατετάρτο, και 28 Ιανουαρίου με τη Lech Poznan στην Κρήτη. Οπότε, πιθανότατα, εκεί ακόμα να είναι ζωντανός σε αυτά τα δύο μάτς, και έχει λογική το που προκύβωσε από το ρεπορτάζ, ότι αν ο Όφη έχει μαθηματικές ελπίδες, μπορεί να έτσι να κρατήσει στο ρόστερ του μέχρι την τελευταία του υποχρέωση τον Τιάγκο Νούς, την τελευταία του υποχρέωση στο League Face του Europa League.

Λοιπόν, υπάρχει και ενημέρωση και από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Όπα, ο ΝΑΕΚ προπονήθηκε κανονικά σήμερα στο Γιώργος Καλαφάτης. Πρώτη προπόνηση μετά την επιστροφή του στους Πράσινους. Θα δούμε τώρα αν θα είναι στην αποστολή του μάτς με τον ΠΑΟΚ. Λογική λέει ότι θα είναι στην αποστολή του μάτς με τον ΠΑΟΚ. Έβγαλε όλο το πρόγραμμα, όλο το σημερινό πρόγραμμα. Οπότε, έχοντας βγάλει το σημερινό πρόγραμμα, είναι νομίζω ο Πόλος Έλξης ο Μαροκινός για το μάτς της Κυριακής, το πρώτο ντέρμπι της σεζόν. Οι όσοι αγωνίστηκαν χθες έκαναν αποθεραπεία, ενώ οι υπόλοιποι, βλέπω εδώ, ξεκίνησαν με προθέρμανση και συνέχισαν με ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας. Θα τα πει και αργότερα ο Διονύσης Στήλας στο ρεπορτάζ του εδώ στον αέρα του Big Wings Sport FM.

Αρμάνε Μιλάνο, ερθώ αστέρα 61-56, 2 και 18 για το φινάλι τη περίοδου. Πα. Αυτό νουτ εδώ πέρα έπεσε πάνω στι καρέκλε και στα κοτσίτσο. Αυτό που έλεγα πριν. Πραγματικά τώρα εδώ έτσι μια προσπάθεια του Ταλουγκάρντ για να σώσει μια μπάλα. Πώς μπορεί να την πατήσει και να δραστεί. Πάλι καλά είναι, εντάξει, σηκώθηκε. Πέσε με φόρα πάνω στι καρέκλε εκεί. Εγώ δεν καθόμουν και εκεί γιατί είναι και θηρίολο λίγο το νουτ. Είναι δηλαδή δυνατό παιδί. Πάλι καλά. Δεν τραυματιστήκε ο γκάρ τη Ιταλική ομάδα, η οποία είναι σταθερά μπροστά στο σκορ τώρα με 63-58. Δεν το έχουμε μετά το πρώτο άλμα, είναι στην πρώτη θέση. Έχει έτσι μεγάλη διαφορά. 8-07, θυμίζω. Το άλμα του Τεντόγλου, 7-82 πίνω και Samsung. Ένα τα πρώτους άλματα. Τώρα ο Ελλάς προαθλητής ετοιμάζεται για τη δεύτερη του προσπάθεια στο Αλμαϊσμικός.

Έγκυρο και το δεύτερο άλμα του Τεντόγλου. Και αυτό κάπου εκεί γύρω στα 8 μέτρα φαίνεται. Απογοητευμένος πάντως φαίνεται από αυτή την προσπάθειά του, τη δεύτερη του Τεντόγλου. Για να τη δούμε και πάλι. Θα δείξει ο πίνακας, πώς ακριβώς μετρήθηκε. 8-12, λίγο καλύτερο. Λίγο καλύτερο σχέση με το πρώτο. Αλλά στο ίδιο επίπεδο, 8-07, 8-12 το δεύτερο. Πήδηξε πολύ μακριά, 17 εκατοστά είχε ακόμα από την Βαλδίδα. Ο Έλληνας πρωταθλητής, όπως και να έχει, βελτίωσε την επίδοσή του. Πλέον είναι στο 8-12, καλύτερο του άλμα, ο Γιώργος Πομάς και του δίνει κάποιες οδηγίες.

2-11 κάνω εγώ Χάμερ τώρα. Πλησίασε τον Έλληνα προαθλητή στο δεύτερο του άλμα. Ένας φίλος. Α, όχι, τι είπα τώρα, ένας φίλος. Ναι, μου στέλνει εδώ πέρα για τον Σίμονς να δω κάτι. Και είναι από τον δημοσιογράφο, τον Στίβεν Σμιθ, ο οποίος έχει κάνει μια φοβερή δήλωση. Είπε ότι για τον Σίμονς, για τον Μπεν Σίμονς, ότι θα έπρεπε να πληρώνει τους Kings για να παίζει. Φοβερό. Φοβερή δήλωση από τον κύριο Σμιθ για τον Μπεν Σίμονς, ο οποίος επαναλαμβάνω υπέγραψε για έναν χρόνο με τους Sacramento Kings. Ο Ολυμπιακός, να πούμε ότι κοντά στη Φενέρ θα παίξει χωρίς Μοντέρο, Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ. Έμειναν εκτός. Οι ομάδες έτσι φώνησαν μεταξύ τους να έχουν 13 παίκτες. Να πούμε λίγο για τις επιλογές του Ολυμπιακού. Ward Πλώτας, Πάπας Μακιντάιρ, Μίλε Μακιντάιρ, Νετζίπογλου, Ντόρσε Ινδιάη, Καραγιανίδη Τζόζεφ, Ντάνστον Χολ, Τζόνς και Φουρνιέ. Νομίζω ότι έχει μείνει στην Αθήνα από Παπα-Νικολάου. Και είναι εκτός, όπως είπαμε, Βεζέκοφ, Μιλουτίνοφ και Μοντέρο.

πάρα πολύ καλό άλμα από το Γκέιλ. Για Γκέιλ. Στο μήκος, για να το δούμε. Ο Τζαμαϊκανός, ο οποίος έκανε 7.56 την πρώτη προσπάθεια. Η δεύτερη είναι σίγουρα καλύτερη, για να το δούμε. Πόσο μετρήθηκε. 8.12 θυμίζω το. 8.21 του Γκέιλ. Άρα περνάει πρώτος. Είναι πίσω του τον Τεντόγλου. Ήταν, φανερό, ήταν καλό το άλμα του Γκέιλ.

821 ο Γκέλ, 812 ο Τεντόγλου, 811 ο Χάμερ. Είναι η πρώτη τριάδα αυτή τη στιγμή στο μήκος. Και ετοιμάζεται και ο Πίνοκ, ο έτερος τζάμα ικανός. Αυτή του μήκους, για να δούμε καθόν. Ούτως ή άλλως μια χώρα με παράδοση, Τζαμάικα. Και αυτό καλό άλμα, έγκυρο, γύρω στα 8 μέτρα. Γύρισε πολύ γρήγορα η κάμερα. Από το άλμα του Πίνοκ, 7.82 έχει κάνει στην πρώτη, 7.94 στη δεύτερη. Ξεκίνησε το τέταρτο δεκάλεπτο στο Ηράκλειο της Κρήτης. Αρμάνι Μιλάνο, Ερυθρός Αστέρας, 67-61. Αργότερα θα μιλήσετε και με τον. Θα μιλήσει και ο. Όχι, ο Κώστας Ζάλιαρας θα είναι, όχι ο Μάνος Κουσουράκης. Στο 8-10 στο μαγκαζίνο. Ο Κώστας Ζάλιαρας ακολουθεί λοιπόν. 2 ώρες στο μαγκαζίνο. Θα ακούσετε και τον Νίκο Ζέρβα από την Κρήτη για το φιλικό του Ολυμπιακού με την Φενερμπαχτσέ. Αυτά από εμάς. Κλείνουμε σιγά-σιγά. Ο Στέφανος Παλαιότητα ήταν στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές. Ο Γιώργος Πετρίδης ήταν στο μικρόφωνο του Big Win Sport FM το προηγούμενο δίωρο. Όπως είπαμε, ακολουθεί Κώστας Ζάλιαρας με το μαγκαζίνο. Εσείς μένετε συντονισμένοι στον Big Win Sport FM για να ακούσετε τα ρεπορτάζ όλων των ομάδων το επόμενο δίωρο. Καλό βράδυ σε όλους και καλό Σαββατοκύριακο.

0: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Ζουζούνι! Ζουζούνι!
3: Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο?
2: Δεν λέω εσένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
3: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
2: Να σου πω. Πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
3: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
2: Ευρώπα, φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
3: Ναι, ναι, ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
2: Ζουζούνι μου, εσύ!
0: Συστήματα σίτα. Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
4: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
5: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
0: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, ιδού και η μπύρα της. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το PFM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
6: Γιώργο, πού χάθηκες?
7: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
6: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
7: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
6: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
0: Top FM 102,4.

Χαίρετε, πολύ πολύ καλησπέρα σας. Big Win Sport FM 94,6, λίγα λεπτάκια μετά τις 8 βράδυ Παρασκευής. Δεν ξέρω για σας, εγώ μπήκα με την καλύτερη διάθεση εδώ στο στούντιο της κορυφαίας αθλητικής συνότητας της χώρας με τα ανέκδοτα του Στέφανο Παλότολο που έχω απέναντί μου στην κονσόλα του ήχου, όπως θα έχω και το Μανώλη Μουσουράκη στην οργάνωση και επιμέλεια της εκπομπής, όπως θα έχετε και εσείς τον Κώστα Ζάγιαρη στο μικρόφωνο του Big Win Sport FM 94,6 μέχρι και τις 10. Περιμένατε τα παιδιά σίγουρα, το newsroom, τον Νικόλα τον Ζέρβα και τον Τάσο τον Νικολόπουλο. Διαφοροποιήσαμε λιγάκι πάλι λόγω αναγκών το πρόγραμμα, αλλά κανονικότατα θα ακούσουμε όλα τα ρεπορτάζ των μεγάλων ομάδων της Στοίχημαν Super League. Φυσικά θα κάνουμε και τη βόλτα μας στην Θεσσαλονίκη. Άλλωστε υπάρχει και ένα πολύ πολύ σημαντικό παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Άρη αύριο στη Νέα Φιλαδέλφεια, οπότε σίγουρα θα ακούσουμε και τα νέα των κίτρινων.

για την ώρα στο Ηράκλειο που υπάρχει δράση. Το Μιλάνο Ερυθρός Αστέρας, η Αρμάνη με τον Ερυθρό είναι στο 69-75, μόλις τώρα είναι στο 72-75. Πολύ σκληρή μάχη, μειώνουν οι Ιταλοί απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα. Υπενθυμίζεται πως στις 9 η ώρα, δηλαδή ούτε μια ώριτσα δεν έχει μείνει για το επόμενο παιχνίδι της συγκεκριμένης διοργάνωσης στην Κρήτη, ο Ολυμπιακός θα μπει στην δράση και θα πατήσει παρκέ για να αντιμετωπίσει την Φενέρμπαχτσε. Εννοείται ότι θα έχουμε τον Νίκολα Ντοζέρβα για να μας ενημερώνει για την εξέλιξη και αυτής της αναμέτρησης. Φυσικά θα υπάρχει κανονικότατα και live λεπτό προς λεπτό στην ιστοσελίδα του Big Win Sport FM.

Η δράση αρχίζει σιγά σιγά πάντως και στα γήπεδα της Ευρώπης. Αρκετά μεγάλα πρωταθλήματα έχουν παιχνιδάκι για απόψε. Το Lyon Auxerre στη Γαλλία είναι το πρώτο που έχει κάνει σέντρα. Δίχως τέρματα οι δύο ομάδες. Έπειτα από τα πρώτα 8 λεπτά της αναμέτρησης εκεί, υπενθυμίζω 9.30 Στουτγκάρδη Κολονία. Θα τα πάρω λίγο χρονικά, έτσι όπως εμφανίζονται μπροστά μου. 10 παρατέρα το Τζένοα Κόμο. Πολύ δύσκολη έξοδο στην Γένοβα για την Κόμο. Έπειτα υπάρχει στις 10 η ώρα η εξόρμηση της Λίβερπουλ στην έδρα της Ipswich για την Premier League που ανοίγει αυλαία για την τρίτη αγωνιστική απόψε. Υπάρχει το Paris Saint-Germain Μονακό 10:05 για τη Γαλλία. Υπάρχει και το Betis Real Madrid στις 10. Ενώ στις 9 λίγο νωρίτερα θα κάνει σέντρα για την Ολλανδία το Sparta Rotterdam της Βόλε.

Πριν από λίγη ώρα ολοκληρώθηκε και η απογευματινή προπόνηση του Παναθηναϊκού στο Κοροπή, την επομένη της νίκης με ένα 1-0 κόντρα στη Νίκη Βόλου για την πρώτη αναμέτρηση των πράσινων στο Superbet Κύπελλο Ελλάδος, στην League Phase της διοργάνωσης. Ο Αζεντίνουνα ήπηρε κανονικότατα μέρος στην προπόνηση, έβγαλε ολόκληρο το πρόγραμμα, δεν χρειάστηκε ούτε χρόνο προσαρμογής, ούτε περίοδο χάριτος, έπεσε στα βαθιά κατευθείαν, ο Νίστρουπ τον είδε να δουλεύει κανονικά και φαίνεται πως θα είναι παρόν και στην αποστολή των πράσινων για το κυριακάτικο πολύ μεγάλο ντερμπι στο ΆΚΑ απέναντι στον ΠΑΟΚ. Θα μας τα πει σε λίγα λεπτά και ο Διονύσης Δεσύλλας λίγο πιο αναλυτικά.

Και επειδή αναμένεται να κάνει σέντρα πλέον και η Superbet League 2, η δεύτερη κατηγορία, η οποία πλέον περιλαμβάνει πολύ δυνατές ομάδες με τον τρόπο που έχουν ενισχυθεί, με τον τρόπο που θα διεκδικήσουν την άνοδό τους στην μεγάλη κατηγορία του ελληνικού πρωταθλήματος, υπάρχει ένα αναλυτικότατο εκτενές αφιέρωμα από τον Στέφανο Χωριανόπουλο στην ιστοσελίδα του Big Sport FM. Μπορείτε να δείτε για την πιο δυνατή δεύτερη εθνική των τελευταίων ετών και όλοι να ξετυλίγεται μπροστά στα μάτια σας για τα φαβορί, για τις ομάδες και τον τρόπο με τον οποίο προετοιμάστηκαν για την αγωνιστική περίοδο και όλα φυσικά όσα πρέπει να ξέρετε πριν από την πρώτη σέντρα και σε αυτό το πολύ ενδιαφέρον πρωτάθλημα.

Εννοείται πως μία από τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας είναι η εκδίκαση της έφεσης από πλευράς Αστέρας Άκτορ κατά του Λεβαδιακού, έπειτα από το μεταξύ τους παιχνίδι για το Superbet Κύπελλο Ελλάδος. Τα προκριματικά δικαιώθηκε η ομάδα από την Αρκαδία και κάπως έτσι ο Λεβαδιακός μένει εκτός League Face της διοργάνωσης του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος. Φυσικά αντιδράει η ομάδα από τη Βιωτία και υπάρχει και η ανακοίνωση, μπορείτε να διαβάσετε στην ιστοσελίδα του Big Win Sport FM, κάνοντας λόγο για απόφαση έκτρωμα και για προσφυγή στο ΚΑΣ, έτσι ώστε να υπερασπιστεί το συμφέρον του και ο Λεβαδιακός αυτήν την απόφαση που ήρθε σήμερα το μεσημερό απόγευμα και φυσικά αποτελεί μία από τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας. Το λέω γιατί έχουν έρθει αρκετά μηνύματα με το τι ακριβώς έχει συμβεί. Παιδιά, υπήρχε μια προσπάθεια του Αστέρας Άκτορ να κατηγορήσει τον Λεβαδιακό για την κανονική συμμετοχή ποδοσφαιριστή στο μεταξύ του παιχνίδι. Αρχικά η απόφαση ήταν αρνητική, έπειτα έκανε έφεση ο Αστέρας Άκτορ, δικαιώθηκε προς ώρας, καθώς υπάρχει και η προσφυγή του Λεβαδιακού στο ΚΑΣ, οπότε θα έχει κι άλλο επεισόδιο συγκεκριμένη ιστορία.

0: φιλικό ημιτελικό με τη Σαρμάνη με τον Ερυθρό Αστέρα να είναι σε 78-81 και να προσπαθεί να ξεφύγει η ομάδα από τη Σερβία, αλλά να μην την αφήνει εκείνη από την Ιταλία. Πάμε πολύ γρήγορα σε ένα μικρό break και θα επιστρέψουμε εδώ να ξεκινήσουμε το χορό, το ρεπορτάζ.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Τι παίζεις εκεί?
3: Δωροστροφό της Novibet.
2: Δωροτροχό?
3: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
2: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
4: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στον Ισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.
1: Η Winsport FM 94,6.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Big Wins Sport FM 94,6. Σας το υποσχεθήκαμε, το κάνουμε πράξη. Κάνουμε την αρχή στα ρεπορτάζ της ημέρας, καλησπερίζοντας τον Διονύση Δεσίλα να μας ενημερώσει για τα του Παναθηναϊκού. Γεια σου, Διονύση, καλησπέρα.
1: Γεια σου, Κώστα μου, τι κάνει.
0: Καλά, καλά, εσύ πώς είσαι?
1: Καλά, όλα καλά, φίλε, όλα καλά. Λοιπόν, το νέο της ημέρας έχει να κάνει με τον Αζεντίνο Ναή, ο οποίος προπονήθηκε με το καλημέρα, που μίλησε πρώτα με τον προπονητή, με το επιτελείο, με τον γυμναστή. Έβγαλε όλο το πρόγραμμα κανονικά και θα είναι δεδομένα την αποστολή στον πύρι με τον ΠΑΟΚ. Αυτό το οποίο περιμέναμε, βασικά το λάθος που είχε γίνει είναι το εξής, για να τα λέμε όλα. Mm-hmm. Το λάθος που είχε γίνει είναι ότι είχαμε εικόνα, επειδή είχε πάει στην πατρίδα του Ναή, ότι δεν έκανε προπονήσεις. Έκανε προπονήσεις, δεν έκανε προπονήσεις τελευταίες ημέρες. Έχασε κάποιες τελευταίες που ήταν σε εξέλιξη το θέμα μεταγραφής του. Εκεί είχε πάει στην πατρίδα του και ήρθε εδώ. Άρα λοιπόν ο Ναή είναι διαθέσιμο, είναι καλά. Θα είναι στην αποστολή. Και δεν ξέρω τώρα ανάλογα με το πώς θα πάει το παιχνίδι, αν θα χρησιμοποιηθεί όχι. Καταλαβαίνει κανείς ότι είναι ένας επιπλέον λόγος για τον κόσμο του Παναθηναϊκού να πάει στο γήπεδο, το ΆΚΑ, και να... πρώτο φυσικά για να στηρίξει την προσπάθεια της ομάδας, το πρώτο ντέρμπι της σεζόν, το πρώτο μεγάλο παιχνίδι της σεζόν, την Κυριακή με τον ΠΑΟΚ, και δεύτερον για να δει για πρώτη φορά τον να έχει συμπτωθεί του, να τον δει, να τον αποθεώσει, να τον καλωσορίσει ξανά ο Κόκκινος Παναθηναϊκού, που ούτως ή άλλως είχε πολύ μεγάλο συνδυασμό για αυτή τη μεταγραφή η οποία έγινε. Ο Νίστρου το πιστεύει πάρα πολύ φυσικά, το θεωρεί να το παίξει. Προφανώς, που μπορεί να λύσει και πάρα πολλά ζητήματα στο κομμάτι της οργίας, με να δούμε για πού τον υπολογίζει ή μάλλον για πού τον υπολογίζει ως πρώτη θέση. Το 10, το 8, το πλάι, ως δεύτερο, δεν ξέρω. Θα το δούμε αυτό στην πορεία. Αυτό και άλλο λέμε ότι ο Νίκος ακόμα ψάχνεται και αυτός μέχρι να αποκτήσει μια κοινία η ομάδα του, μια ομοιογένεια, ψάχνει για αυτούς τα συστήματα. Τα δεύτερα δύο που έχει καθιερώσει τώρα τελευταία, καθιερώσει όσο μπορούμε να πούμε καθιερώσει, ενώ είμαστε αρχή τελών. Έχει παίξει 1-3-3, 4-2-3-1, έχει παίξει 30 στην άμυνα, αρκετά. Και τη γνωρίζει και ο ίδιος τώρα, έχει να βρει μια ομάδα θέλει αποτελέσματα, οπότε κάνει τα πάντα για να παίρνει ομάδα τα αποτελέσματα. Άρα το φρέσκο είναι αυτό, η Αγία θα δούμε ο Ναή, το τέτοιο της Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ, και θα γίνει άλλη μια προπόνηση αύριο, προκειμένου ο Παναθηναϊκός να ολοκληρώσει την προετοιμασία του για το πρώτο μεγάλο εντός των συνόρων παιχνίδι της χρονιάς. Δεν θα πω παιχνίδι με πρέπει, γιατί παιχνίδια με πρέπει είχε ο Παναθηναϊκός το καλοκαίρι που κρίνονταν προκρίσεις. Εδώ είμαστε ακόμη νωρίς στη σεζόν. Αλλά καταλαβαίνει κανείς κάθε μάτς όταν θέλεις να κάνεις το λαθισμό θες να το κερδίσεις, ακόμη και αν είναι αρχή σεζόν, ακόμη και αν είναι το πρώτο ντέρμπι της σεζόν όπως θα πούμε τον ΠΑΟ. Έτσι.
0: Ναι, είναι και το ερώτημα που τίθεται, ρε παιδί μου, ότι ξέρεις, δεν κερδίζει κανένας πρωτάθλημα από την έναρξη σεζόν. Βέβαια, πόσο καλό είναι να κυνηγάς από νωρίς, δηλαδή.
1: Δεν είναι καλό. Ναι. Δεν είναι καλό για καμία ομάδα, πόσο μάλλον για τον Παναθηναϊκό που είναι πολλά χρόνια που κυνηγάει. Επίσης, υπάρχει και το εξής, ότι δεν. Να το πω. Μια ομάδα, ο Παναθηναϊκός, μέχρι να δούμε αν θα δέσει κάποια στιγμή, μέχρι να δούμε αν μπορεί να αποδώσει αυτό που θέλει ο Νίστρου. Για πολλούς λόγους, πέρα από τρεις βαθμούς, για λόγους ηρεμίας, ψυχολογίας, αυτοδοτήσεις, θέλει να παίρνει νίκες, πέρα από το να βάλει τρίποντα φυσικά το σακούλι. Έτσι είναι απλά πράγματα, αυτά και κατανοητά νομίζω. Mm-hmm. Να πω ότι, όπως αναφέρει και στην Κύπρο, είναι κοντά στον Αποέλο Μπακασέτας, για να υπογράψει ένα στην ένα και να ανακοινωθεί ο αρχηγός της ελληνικής ομάδας. Από εκεί και πέρα, κάτι άλλο, είτε αγωνιστικό είτε μεταγραφικό, δεν υπάρχει. Δεν νομίζω να γίνει κάποια μεταγραφή μέχρι το τέλος. Αν θα γίνει κάτι, θα αφήσουμε ένα μικρό παράθυρο ανοιχτό για αμυντικό. Λίγες όμως πιθανότητες να γίνει κάτι τέτοιο, σύμφωνα με τα όσα μαθαίνουμε. Έχει δώσει μια συνέντευξη ο Νίστρου, ανάλυση του Σούπερμπετ, όπου μιλάει για πάρα πολλά πράγματα για τον Παναθηναϊκό κυρίως. Για τη δική του, δηλαδή ο στόχος θα ήταν, πήραμε αυτή τη συνέντευξη του Τέκο Νίστρου, πέρα από το να πούμε για τον Παναθηναϊκό, να τον γνωρίσουμε και να τον γνωρίσει ο κόσμος ως χαρακτήρα, ως άνθρωπο, ως προσωπικότητα. Μιλάει αρκετά, νομίζω, ενδιαφέροντα πράγματα για τη ζωή του. Για τον Παναθηναϊκό λέει ότι αποδέχεται την κριτική. Πρέπει να υπάρχει κριτική. Πρέπει να κάνετε, μου λέει, το κριτική. Και πρέπει ο κόσμος να έχει υψηλές απαιτήσεις. Ξέρουμε ότι ο Παναθηναϊκός είναι ένας γίγαντας, ο οποίος έχει πολύ μεγάλη πίεση. Το αποδέχεται και ο ίδιος, ξέρει και ο ίδιος ότι χρειάζεται χρόνο για την ομάδα για να αποδώσει αυτό το οποίο θέλει. Και λέει και μια πάρα πολύ ωραία, έτσι, μια ευχάριστη, να το πω, έτσι, ιστορία με το γήπεδο. Στο Βοτανικό, όταν το ρώτησαν, έχει δει το κάτω φωτογραφίες και τις εικόνες, είπε ότι, θα σου πω ένα μυστικό, πήγα στο γήπεδο και εν ολίγης έφαγα πότα. Πήγε στο γήπεδο γιατί ένας φίλος του πήγε έτσι, είπε: θέλω να μου δείξει το γήπεδο. Προφανώς δεν ενημέρωσε κάποιον και πήγε έτσι, ρε παιδί μου.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και τώρα ο πίλακας μπορεί να μην ασχολείται με ποδόσφαιρο και του είπε: ποιος ήθελε, απαγορεύεται. Και λέει: κουκλάρα, και του έδειχνα ότι είμαι ο προπονητής του Παναθηναϊκού και μετά με άφησε ο άνθρωπος. Ήταν μια έτσι ωραία στιγμή. Ωραία στιγμή. Κατάλαβες τώρα, είχε την πλάκα, ρε παιδί μου.
0: Φυσικά.
1: Λέει πολλά πράγματα. Μπορεί ο κόσμος στο κανάλι του να το δει. Τι άλλο. Άλλο.
0: Έχω να σου βάλω ένα πολύ δυνατό quiz, άμα θέλεις.
1: Quiz.
0: Ναι. Λοιπόν,
1: ναι.
0: Γιατί προσπαθώ να και εγώ στο μυαλό μου, ρε παιδί μου, να σχηματίσω μια μεσαία γραμμή για τον Παναθηναϊκό, γιατί ισχύει αυτό που είπες. Ο Ουναΐ μπορεί να σου δώσει και από το 8 και από το 10 και από την πλευρά, αλλά δεν ξέρω πού θα τον έβαζες ακριβώς, με δεδομένο όμως ότι έχεις δύο half και ξεκινάς από εκεί και μπροστά για Ουναΐ, ή έχεις ένα εξάρι Ουναΐ, πας πλευρές με διαφορετικούς και παίζεις και μετά επίθεση αλλιώς. Δηλαδή, δεν ξέρω.
1: Εγώ,
0: πολύ δύσκολο και για τον Ίστρου, θεωρώ.
1: Ναι, μπορεί να παίξει παντού. Εγώ, με δεδομένη... Μάλλον, γνωρίζοντας το τι ρόστερ έχω, αν ήμουν προπονητής, που δεν γίνεται τώρα, δεν είμαστε, το τον έβαζα αριστερά.
0: Ναι.
1: Θα κλείνει αυτό εδώ, θα συγκλείνει αυτό, ναι. Προκειμένου να εκμεταλλευτώ και τον Κάγκουα στα χαβ.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Και τον Λούκα στα χαβ. Και τον Γιάκουσιτς. Και τον Ταμπόρδα. Όλους τους υπόλοιπους.
0: Ξέρεις γιατί, το λέω. Γιατί είδαμε και λίγο περισσότερο και τον Κάγκουα εχθές. Και ο τύπος αυτός έχει λίγο την... Κρατάει την μπάλα χαμηλά και προσπαθεί να περάσει τις κάθετες. Οπότε ίσως η δουλειά τους εκεί να είναι σχεδόν παρόμοια. Αν πούμε ότι ο Ουναΐ θα έπαιζε, ρε παιδί μου, πιο κεντρικά. Δηλαδή, είναι παίκτης ο Κάγκου που δεν θα σηκώσει πολύ την μπάλα, θα ψάξει λίγο χαμηλά.
1: Εγώ ξέρω θα παίξει παντού.
0: Ναι.
1: Ανάλογα τα παιχνίδια, ανάλογα τις ανάγκες ενός αγώνα, η τόποση κάποιου ποδοσφαιριστών, τους τραυματισμούς, τις αποστολές, ανάλογα. Θα παίξει παντού. Αλλά αν ο Παναθηναϊκός είχε όλους τους παίκτες διάθεση του, το ιδανικό θεωρώ εγώ θεωρητικά πάντα, έτσι. Πιστεύω εγώ είναι να παίξει αριστερά.
0: Ναι.
1: Να παίξει αριστερά. Για να έχει τις άλλες, δηλαδή, αθέτσιμος και θέλει. Θα το δούμε.
0: Μάλιστα.
1: Θα το δω.
0: Δεν υπάρχει κάτι άλλο να φανταστώ, κάτι...
1: Όχι, κάτι άλλο δεν υπάρχει. Αύριο προπόνηση, αποστολή και το παιχνίδι με το πάω. Όποιος θέλει στη www.pao.gr μπαίνει και αγοράζει. Έχει ανοίξει εδώ πάνω διάστημα, όπως ξέρω. Και περιμένει ο Παναθηναϊκός πολύ κόσμο. Το Ουναΐ, ξαναλέω, απέναντι στον ΠΑΟ, Κυριακή το βράδυ. Το πρώτο τέρμι για την ομάδα της διακοπής.
0: Άρα μιλάμε για πάνω από 20-25.000 για να έχει ανοίξει και το πάνω.
1: Παραπάνω, παραπάνω. Εγώ πιστεύω ότι θα πάει 35 πλάς.
0: Μάλιστα. Ωραία. Τέλεια. Διονύση μου, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Ακούσαμε τον Διονύση Δεσίλα με το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Μετά, μέχρι στιγμής δεδομένα, με την κανονική προπόνηση του ΝΑΕ και με την παρουσία του, εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά, και στην αυριανή τελευταία προπόνηση, να είναι δεδομένη στην αποστολή του Τζέικομπ Νίστρουπ για τον ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ.

να σας πω πάντως πως επειδή τον βλέπουμε και τώρα στο πλάνο, έχει βάλει και τη ζακετούλα του, γιατί έχει και μια ψύχρα εκεί που είναι στο Diamond League, στη νέα του προσπάθεια για μια νέα κορυφή. Ο Μίλτος Τεντόγλου πήγε μέχρι τα 8:40, κατέγραψε άλμα στα 8:40 και προς το παρόν είναι πρώτος και με διαφορά από τον δεύτερο, όπως ισχύουν τα μέχρι στιγμής δεδομένα, καθώς ο Τζαμαϊκανός ο Γκέιλ είναι στα 8:21 και ο Ελβετός ο Ιχάμερ, αν το λέω και σωστά το όνομα, είναι στα 8:11, οπότε με τα 8:40 μέχρι και αυτή τη στιγμή ο Μίλτος Τεντόγλου είναι πρώτος στο Diamond League που βρίσκεται σε εξέλιξη. Και φυσικά αργότερα, λίγο μετά τις 9, θα έχουμε και μια νέα τεράστια μάχη ανάμεσα στον Μανόλο μας, τον Εμμανουήλ Καραλή και τον Ντουπλάντης, άλλη μια φορά που οι δύο αυτοί κορυφαίοι στο είδος τους και εκ των κορυφαίων αθλητών παγκοσμίως σε οποιοδήποτε άθλημα θα μας χαρίσουν στιγμές. Το έχω ξαναπεί, μπορεί να ακούγεται γραφικό, μπορεί να ακούγεται πολύ υποκειμενικό, μπορεί να ακούγεται όπως θέλετε, αλλά ο τρόπος με τον οποίο ή τουλάχιστον το suspense που δημιουργούν αυτοί οι δύο αθλητές πριν τα άλματά τους συγκρίνεται με πολύ καθοριστικές στιγμές και σε μπάσκετ και σε ποδόσφαιρο και σε πολλά αθλήματα.

Λοιπόν, λίγο πριν πάμε στο break των 8.30, να σας πω ότι η Λιόν έχει ανοίξει το σκορ απέναντι στην Οσέρ στο παιχνιδάκι που βρίσκεται στις εξέλιξεις στη Γαλλία. Είναι στο 21ο λεπτό η αναμέτρηση 1-0 για τους Λιονέ. Και όση ώρα ακούγαμε τον Διονύση Δεσυλλαγή, το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, ολοκληρώθηκε ο φιλικός ημιτελικός ανάμεσα στην Αρμάνη και την Ερυθρό Αστέρα στην Κρήτη. 85-91 νίκη για τους Σέρβους, οι οποίοι πλέον περιμένουν τον νικητή του ζευγαριού ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την Φενέρμπαχτσε σε μισή ώρα από τώρα. Αυτό το τζάμπολ φυσικά με τον Νικόλα τον Ζέρβα να μας ενημερώνει για την εξέλιξη της αναμέτρησης. Υπάρχει και ένα φιλικό μάτς της Τραμπζονσπορ με την ΑΕΚ αυτήν την ώρα. Υποθέτω λίγο μετά τις 9 θα γνωρίζουμε και το αποτέλεσμα της ένωσης αυτήν την φιλική αναμέτρηση προετοιμασίας.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
1: Είναι η ειδήσει σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Οι ειδήσει στο Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Το δικό τους διεκδικητικό πλαίσιο εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης καταθέτουν οι ξενοδόχοι. Με επίσημη επιστολή της προς τον Πρωθυπουργό, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων ζητά να μπουν άμεσα φρένα και κανόνες στην αγορά των βραχυχρόνιων μισθώσεων, οι κλίνες των οποίων ξεπέρασαν το 1 εκατομμύριο, αφήνοντας πίσω τα οργανωμένα καταλήματα. Η POX διεκδικεί μια θέση στο οικονομικό πακέτο της ΔΕΘ, ζητώντας μείωση του ΦΠΑ διαμονή στο 6,5%. Επανεξέταση του τέλους ανθεκτικότητας και ειδικά χρηματοδοτικά εργαλεία για τις μικρές επιχειρήσεις του κλάδου. Η Ομοσπονδία επικαλείται μελέτη του INSETE, σύμφωνα με την οποία η φορολογική επιβάρυνση στην Ελλάδα στερεί κερδοφορία έναντι ανταγωνιστικών προορισμών. Είναι ενδεικτικό ότι για ένα δωμάτιο 150 ευρώ οι φόροι στη χώρα μας αγγίζουν τα 45 ευρώ εναντί μόλις 24 στην Κύπρο. Τέλος, οι ξενοδόχοι τάσσονται κατά των οριζόντιων πλαφών στην τουριστική ανάπτυξη και ζητούν να διατηρηθεί η απευθείας παραχώρηση του Αιγιαλού στις όμορες μονάδες. Στη Θεσσαλονίκη μεταβαίνει η αντιπροσωπεία του Εργατικού Κέντρου Ρόδου, συμμετέχοντας στις αυριανές μεγάλες κινητοποιήσεις για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης στις 6 το απόγευμα στο Άγαλμα Βενιζέλου στη συμπρωτεύουσα. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Ρόδου Παναγιώτης Εγκλέζος απέρριψε την κυβερνητική πολιτική των επιδομάτων και των κουπονιών, ζητώντας μόνιμες αυξήσεις και άμεση μείωση του ΦΠΑ για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Παράλληλα, ο κύριος Εγκλέζος έκρουσε τον κόδωνα του κινδύνου για το εκρηκτικό στεγαστικό πρόβλημα που διώχνει γιατρούς και εκπαιδευτικούς από το νησί. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας θα πραγματοποιήσει αύριο στις 6 το απόγευμα στην πλατεία Κύπρου η ΔΑΣΑ ΔΕΔΗ Δωδεκανήσου. Η κινητοποίηση πραγματοποιείται παράλληλα με το Πανελλαδικό Συλλαλητήριο για τα Εγγένεια της 91ης ΔΕΘ. Οι εργαζόμενοι αντιδρούν στην ακρίβεια και την υποβάθμιση των δημόσιων δομών, διεκδικώντας καλύτερες συνθήκες διαβίωσης στα νησιά. Το ζήτημα του άτυπου καταβλισμού Ρωμά στο Καρακόνερο της Ρόδου φέρνει στη Βουλή με εκτενή παρέμβασή του ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας, Βασίλης Υψηλάντης. Με ερώτησή του προς 5 συναρμόδια υπουργεία ζητά συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την οριστική κατάργηση του οικισμού και την νόμιμη μετεγκατάσταση των διαβιούντων. Ο κ. Υψηλάντης απαιτεί επίσημα στοιχεία για τις συχνές πυρκαγιές και μετρήσεις για την ποιότητα του αέρα, τονίζοντας ότι η υγεία των κατοίκων δεν είναι διαπραγματεύσιμη. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, η κοινωνική προστασία και η νομιμότητα πρέπει να συνυπάρχουν ώστε να κλείσει οριστικά μια πληγή δεκαετιών για το νησί. Αυτό το Σάββατο στις 12 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Ταξιαρχών η Ρόδος θα αποχαιρετήσει τη Δέσποινα Δελαπόρτα. Η είδηση του θανάτου της προκάλεσε βαθιά θλίψη σε ολόκληρο το νησί. Η εκλειπούσα έφυγε από τη ζωή αφήνοντας πίσω της ένα σπουδαίο κοινωνικό και πολιτιστικό έργο. Υπηρέτησε με βαθιά πίστη τον εθελοντισμό και διετέλεσε για περίπου 30 χρόνια πρόεδρος του Περιφερειακού Τμήματος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Στη Ρόδο θα βρίσκεται ο γνωστός οδηγός Ιαβέρης, Αναστάσιος Μαρκουίζος, ως επίτιμος καλεσμένος του 9ου Festival of Speed Roads που θα διεξαχθεί την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 2026. Πριν από το εντυπωσιακό σοου με τα Supercars, ο Ιαβέρης στις 4 το απόγευμα στην Πλατεία Ελευθερίας θα παραδώσει σεμινάριο οδικής συμπεριφοράς και ασφάλειας σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και την Περιφέρεια. Στόχος της δράσης είναι να σταλεί ένα ηχηρό μήνυμα για την οδική παιδεία και την προστασία της ανθρώπινης ζωής πριν οι οδηγοί πατήσουν τον γκάζι στην πίστα. Ξεκινά αύριο Σάββατο και ολοκληρώνεται την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου η 13η γιορτή Αμπελιού στο παλιό εργοστάσιο της ΚΑΙΡ της Φάνης στις 8.30 το βράδυ. Αυλαία αύριο για το 19ο πολιτιστικό φεστιβάλ Παστίδας Καμάρια με ένα μεγάλο παραδοσιακό γλέντι στις 8 το βράδυ στο χώρο του παλιού δημοτικού σχολείου. Τα καθιερωμένα γένα αδενομαγειρέματα θα πραγματοποιηθούν αύριο στο Γενάδη στις 8 το βράδυ στην κάτω πλατεία του χωριού. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από δυτικές νότιο-δυτικές διευθύνσεις με ένταση 3 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού το topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
0: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάθων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-0-28074. Αξία σε κάθε έργο. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
1: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
3: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
4: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
3: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
5: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
3: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
6: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι, τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
7: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.

0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
1: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καμάρι Παστίδα σας προσκαλεί στο 19ο Πολιτιστικό Φεστιβάλ Καμάρια 2026. 7 βράδια πολιτισμού, 7 βράδια με 300 και πλέον συμμετέχοντες, με θέατρο, μουσική, χορό, φορεσιές, χρώματα, παραδόσεις, ήθη και έθιμα. Φέτος, εκτός από τα τοπικά συγκροτήματα και τους καλλιτέχνες που μας θυμάνε για άλλη μια φορά με την παρουσία τους, θα έχουμε μαζί μας τη μεικτή χοροδία φόνς και πολυφωνικό σύνολο υπηρετών Σύρου,

0: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
1: Βεβαίως. Αυτό είναι το ρόστερ, αυτές είναι οι επιλογές. Ο ΠΑΟΚ που με την μπάλα στα πόδια βλέπουμε ότι πραγματικά μπορεί να δημιουργήσει πολλές φάσεις οπουδήποτε. Χωρίς την μπάλα αμυντικά σίγουρα υποφέρει, σίγουρα έχει ζητήματα και πρέπει να παρουσιάσει εντελώς άλλο πρόσωπο σε ένα τέτοιο μάτς Παναθηναϊκό στην Αθήνα για να πάρει αποτέλεσμα.
2: Τα υπόλοιπα, τα μεταγραφικά που...
1: Από εκεί και πέρα, ναι, από εκεί και πέρα, στα μεταγραφικά, τρία είναι τα ζητήματα και οι θέσεις. Το πρώτο, το ξεκάθαρο, να έρθει Diego Costa, τον οποίο περιμένουμε αύριο το πρωί τελικά, τον Βραζιλιάνο στόπερ της Krasnodar. Ήταν αρχή απόψε, πήγε για αύριο το πρωί. Ένα αυτό, για να οριστικοποιηθεί η συμφωνία και να τον δούμε από την άλλη εβδομάδα να παίζει, γιατί είναι σε ρυθμό αγώνων. Το θέμα του Γιάκιτς στα χαφ, εκεί έχουμε άλλη μία πολύ σκληρή διαπραγμάτευση του ΠΑΟΚ με τους Γερμανούς της Augsburg. Οι Γερμανοί που είναι και πάλι σκληροί επιμένουν να μπει υποχρεωτική όψιον αγοράς του Κροάτη, έτσι στο ΠΑΟΚ το άλλο καλοκαίρι να τον αποκτήσει έτσι και αλλιώς ένα ποσό περίπου στα 4 εκατομμύρια ευρώ. Ο ΠΑΟΚ δεν το δέχεται, είναι ένας δανεισμός τελευταίες ημέρες, θέλει να σεκάρει τον ποδοσφαιριστή, δεν το δέχεται μέχρι τώρα. Εκεί έχουμε κολλήσει, είναι πλέον αμφίβολο το πώς θα πάει αυτή η υπόθεση. Και στον ΦΟΡ είναι κυρίαρχο το όνομα του Λαμπόρτ, του Γάλλου, που παίζει στην άλλη τη ρίγα της Σαουδικής Αραβίας. Θέλει να φύγει ο ποδοσφαιριστής από εκεί. Νομίζω ότι αυτοί απέκτησαν και τον Νούνιες, τον Ουρουγουανό. Κάνει την προσπάθειά του για να μείνει ελεύθερος, φυσικά και με κάποιο αντίτιμο. Αυτός είναι ο βασικός στόχος του ΠΑΟΚ, γιατί ο ΠΑΟΚ και με τους δύο παίχτες λίγο πολύ έχει εξασφαλίσει ότι θέλουν να έρθουν εδώ στην Ελλάδα σε αυτό το χρονικό σημείο, και περιμένουμε αν τα καταφέρει, αν θα πάει σε κάποια άλλη περίπτωση. Σίγουρα είναι δύο θέσεις που πονάνε τον ΠΑΟΚ. Στο ΦΟΡ, από όποια πλευρά και αν το δεις, αριθμητικά ο ΠΑΟΚ πρέπει να αποκτήσει ΦΟΡ, και στο 6, όπου αυτή τη στιγμή ο ρόστερ δεν έχει καθαρό αιμο εξάρι και πρέπει να αποκτήσει. Αυτά είναι τα μεταγραφικά. Με τον Διευθυντή Επικοινωνίας, τον Γιώργο του Κουβεντίδη, να δηλώνει ότι σαφώς έγιναν λάθη και στις μεταγραφές που έπαιξαν ρόλο για τον αποκλεισμό του ΠΑΟΚ. Το ότι ο ΠΑΟΚ πέρυσι είχε το μεγαλύτερο μπάτζετ της ιστορίας του και φέτος έχει κάνει πολλές σοβαρές μεταγραφές και ακόμα δεν μπορεί να κριθεί, γιατί δεν έχουν τελειώσει οι μεταγραφές. Μίλησε και για τον Κωνσταντέλια, για το ότι φυσικά για να γίνει μια μεταγραφή ήθελαν και οι τρεις πλευρές. Σε ξεκαθάρισε για τα θέματα των γηπέδων ότι δεν αλλάζει κάτι στο χρονοδιάγραμμα. Αναφορικά με το προπονητικό κέντρο, αυτό στάνταρ θα ξεκινήσει τώρα τον χειμώνα, Δεκέμβριο ή Ιανουάριο, ενώ εργασίες στην Τούμπα πρόκειται να ξεκινήσουν κανονικά το ερχόμενο καλοκαίρι.
2: Βλέποντας λίγο τις ηλικίες των παικτών και του NDIA που ήδη είναι μέλος του ΠΑΟΚ και των παικτών που θα ήθελε η ομάδα, δηλαδή και τον Λαμπόρτ και τον Νίλ Μοπέ, για τον οποίο ήθελα να σε ρωτήσω τι μπορεί να, αν έχει αφήσει τελείως πίσω την περίπτωση του Νίλ Μοπέ ο ΠΑΟΚ, αντιλαμβάνομαι ότι οι ηλικίες είναι τέτοιες στις οποίες ο ΠΑΟΚ ποντάρει πολύ στην εμπειρία, δηλαδή θέλει γκολ, θέλει παίκτη με καλά νούμερα σε ηλικία που θα έχει αποδεδειγμένα καλή επαφή με το σκοράρισμα, και το θέλει και άμεσα.
1: Εντάξει, εδώ που έχουμε φτάσει και έχουμε μπει στον Σεπτέμβριο και με δεδομένα τα θέματα που έχει ο ΠΑΟΚ, πρέπει να ποντάρει σε μεγάλη ποιότητα, σε κάποιο μεταγραφή που δεν θα έχει τόσο ρίσκο. Τέτοιες μεταγραφές και αυτή την εποχή δεν είναι 20χρονων. Πρέπει να είναι κάποιοι μπαρτοκαμισμένοι, πιο έμπειροι. Διεθνής είναι και ο Γιάκιτς, για τον οποίο ο ΠΑΟΚ

0: που έφτασε. Ο Λαμπόρντ είναι αναγνωρισμένος, σπουδαία καριέρα και στην Γαλλία, δεν τα πήγε άσχημα, και στην Σαουδική Αραβία, όπως και ο Βραζιλιάνος, που έχει εκείνος βιογραφικό σταθερή πορεία. Είναι τρεις προσωπικότητες που πράγματι δεν καταφέρει και βάλει έναν σε κάθε γραμμή, θα βελτιώσει ακόμη πιο πολύ το ρόστερ του.
1: Ναι.
0: Δεν είναι όμως σίγουρο. Mm-hmm. Ο Βραζιλιάνος, είπαμε, έρχεται αύριο. Για τους άλλους δύο υπάρχουν προβλήματα.
1: Με τον Μοπέ έχει αφήσει τελείως την περίπτωση ο ΠΑΟΚ?
0: Δεν είναι, όχι, δεν έχει τελειώσει, δεν είναι η προτεραιότητα.
1: Okay. Okay.
0: Σε σχέση με τον Λαμπόρντ, για παράδειγμα. Είναι άλλη μία λύση που τις τελευταίες ημέρες, εβδομάδες και πάλι βγήκε μπροστά.
1: Μάλιστα. Ωραία, δεν ξέρω αν έχουμε κάτι άλλο, Δημήτρη μου.
0: Αυτά προς το παρόν. Τέλει. Αύριο τα τελευταία νέα, τα αγωνιστικά, και βεβαίως ό,τι άλλο προκύψει μέχρι 15 του μήνα για τα γραφικά.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Δημήτρη Τσουρμπατζόγλου, για το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Ακούσαμε τον Δημήτρη από τη Θεσσαλονίκη για τα μεταγραφικά ζητήματα που παραμένουν ορθά ανοιχτά για τον ΠΑΟΚ, τα αγωνιστικά, την επίθεση, την ανάγκη για γκολ, τα προβλήματα στο αμυντικό transition ή τις επιδόσεις της άμυνας και όλα όσα συνεχίζει να αντιμετωπίζει ο Αλέσιο Λύση.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
4: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
3: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
4: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα.
5: Très magnifique. Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα Super Boosted Odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η Winsport FM 94,6.
1: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Είστε συντονισμένοι στον Big Win Sport FM 94,6. Πριν από λίγα λεπτάκια ολοκληρώθηκε και η νέα προσπάθεια του Μίλτου Τεντόγλου στο Diamond League, αλλά αυτή τη φορά με την δεύτερη θέση. Ο Τατζέι Γκέιλ, ο Τζαμαϊκανός, του έκανε τη ζημιά στο φινάλε, πέταξε στα 8.46, άφησε δεύτερο τον Μίλτο μας, ο οποίος είχε κάνει άλμα στα 8.40 λίγο νωρίτερα. Έδειχνε σχετικά χαλαρός, καθώς είχε μεγάλη απόσταση. Υπενθυμίζω, ήταν στο 8.21 ακόμα ο Γκέιλ, και ο Ελβετός, ο οποίος κατετάγει τελικά τρίτος, όπως ήταν και νωρίτερα, ήταν στα 8.11. Ίσως να ένιωσε έτσι μια μικρή ασφάλεια ο Τεντόγλου. Ξαφνικά ο Τζαμαϊκανός πήγε στα 8.46 και κάπως έτσι κατέκτησε εκείνος την πρώτη θέση στο Diamond League στις Βρυξέλλες. Υπάρχει ήδη στην ιστοσελίδα του Big Win Sport FM αναλυτικότατο κείμενο για το πώς κύλησε και αυτή η προσπάθεια.

Λίγο πριν την ανάπαυλα στο παιχνίδι στη Γαλλία, η ΟΣΕΡ έχει μειώσει σε 2-1 απέναντι στη Λιόν. Είναι στις καθυστερήσεις του πρώτου μηχρονού αυτό το παιχνίδι. Έχουμε κανονικά και ενδεκάδες από το προσεχές μάτς της Ipswich με τη Liverpool. Να κοιτάξω λίγο πώς αρχίζουν οι κόκκινοι. Άλισον, Φαντάικ, Ζακέ, Κέρκεζ, ο Βίρτς, ο Σόμποσλαϊ, ο Ίσακ, ο Μακάλιστερ, ο Χάκπο, ο Μουνιός και ο Ρόναλντ Αράουχο. Οπότε υπάρχει και ο Αραούχο και ο Φαντάικ και ο Ζακέ. Οπότε πιθανολογώ ότι ο Μουνιώθ και ο Κέρκεζ θα είναι κάπως έτσι σαν fullback, ή και ο Σόμποσλαϊ μπορεί να μπει δεξιά από τη μεσαία γραμμή, γιατί και ο Ιραόλα κάτι περίεργα άρχισε και έλεγε στην χθεσινή συνέντευξη τύπου ότι αρχίζει και βλέπει τον Ούγκρο και ως ικανό να παίξει ως δεξί μπακ. Να δούμε πόσες δουλειές θα κάνει αυτό το παιδί. Ο νέος αρχηγός της Λίβερπουλ, μάλλον εκ των υπαρχηγών, ίσως και πιο ηγετικός αυτή τη στιγμή από τον Φαντάικ.

Στην Τουρκία είναι ημίχρονο το Μπασαξαχής Γαλατασαράι στο 0-1. Μπροστά η φιλοξενούμενη, η οποία ομάδα είναι και αντίπαλος της ΑΕΚ στη League Phase του Champions League.

υπάρχει πλέον έτοιμο στην ιστοσελίδα του Big Sport FM και το live το οποίο θα καλύψει λεπτό προς λεπτό την φιλική αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Φενέρμπαχτσε στην Κρήτη. Υπενθυμίζω, ο Ερυθρός Αστέρας νίκησε πριν από λίγα λεπτά την Αρμάνι Μιλάνο, οπότε περιμένει τον νικητή του Ολυμπιακός Φενέρ στον τελικό αυτού του τουρνουά.

0: Και αφού προλάβω να σας πω ότι στο σημερινό αγώνα επήλθε συμφωνία ανάμεσα στις δύο ομάδες, δηλαδή σε Ολυμπιακό και Φενέρμπαχτσε, να δηλωθούν 13 παίκτες. Πράγμα που σημαίνει ότι έμειναν έξω ή Μιλουτίνοφ, Ζαν Μοντέρο, Σάσα Βεζένκοφ, ο οποίος έχει ενοχλήσει στον αριστερό αγώνα. Οι δύο πρώτοι ήταν για λόγους ξεκούρασης, αλλά και ο Μπουρνελές έμεινε εκτός πλάνων του προπονητή του. Κατευθείαν ξανά η διαδρομή Αθήνα-Θεσσαλονίκη για να ακούσουμε και τα νέα του Άρη από τον Αλέξη Σαββόπουλο. Γεια σου, Αλέξη, καλησπέρα.
1: Γεια σου, Κώστα, καλησπέρα.
0: Πώς είμαστε?
1: Είμαστε καλά, μια χαρά είμαστε.
0: Και ο Άρης είναι μια χαρά για την εξόρμηση?
1: Καλά είναι, εντάξει, η ψυχολογία του είναι καλά, έχει κάνει ένα καλό ξεκίνημα με 2-2 νίκες και πάει αύριο να παίξει το πρώτο ντέρμπι της χρονιάς στην Allwyn Arena κοντά στην ΑΕΚ. Ένα απαιτητικό παιχνίδι, ένα διαφορετικό παιχνίδι, ένα ματς ιδιαίτερων απαιτήσεων. Ένα σοβαρό τεστ, αν μη τι άλλο, για τον γκρουπ του Μιχάλη Γρηγορίου. Σε αυτό το ξεκίνημα του πρωταθλήματος, ο Άρης ο οποίος εισέρχεται γενικότερα σε μια περίοδο και με συνεχόμενα παιχνίδια και με τέρμπι, γιατί εκτός από την ΑΕΚ την άλλη εβδομάδα παίζει με τον ΠΑΟΚ και κλείνει αυτή την πρώτη πεντάδα αγώνα κοντά στον Ηρακλή, το άλλο τοπικό τέρμπι την πέμπτη αγωνιστική. Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι ανεβαίνει ο βαθμός δυσκολίας. Θα δοκιμαστεί το ρόστερ και η ετοιμότητά του σε αυτά τα πολύ απαιτητικά παιχνίδια. Και το μάτς αύριο γίνεται ακόμη πιο απαιτητικό λόγω και της απουσίας του Φαβιάνο, ο οποίος δεν ταξίδεψε στην Αθήνα λόγω του προβλήματος που αποκόμισε στο μάτι με τον Όφη το περασμένο Σάββατο. Προφυλάχτηκε διότι δεν είναι 100% έτοιμος και δεν ήθελε σε καμία περίπτωση με τα συνεχόμενα παιχνίδια που έχει μπροστά του Άρης ο Μιχάλης Γρηγορίου να ρισκάρει μια υποτροπή. Έχει ένα αιμάτωμα στο τετρακέφαλο από μια γονατιά που δέχτηκε στο μάτι με τον Όφη. Κάνει θεραπεία. Νομίζω ότι από την επόμενη εβδομάδα πια θα είναι έτοιμος να μπει στις προπονήσεις. Αυτό σημαίνει βέβαια ότι αυτομάτως ο προπονητής του Άρη θα πάει με ένα δίδυμο στο κέντρο της άμυνας που θα παίξει πρώτη φορά μαζί. Και μάλιστα για το Σούταλο, το οποίο θα πάρει τη θέση του Φαμπιάνο, θα είναι και το ντεμπούτο του με τη φανέλα του Άρη. Ο Κροάτης θα το πραγματοποιήσει αύριο στο πλευρό του Γιέντσεν. Αυτό είναι ένα από τα χαρακτηριστικά στοιχεία της αναμέτρησης, δηλαδή ότι ο Άρης θα παίξει με ένα δίδυμο στόπερ που δεν έχει παίξει ποτέ ξανά μαζί. Εντάξει. Ο Σούταλο με τον Γιέντσεν απέναντι σε μια ομάδα που παίζει με 2-4. Άρα θα δοκιμαστεί πολύ πολύ γρήγορα.
0: Κατευθείαν στα βαθιά, ναι. Δεν...
1: Βέβαια, κατευθείαν στα βαθιά. Και γενικότερα μεσοαμυντικά ο Άρης αύριο θα χρειαστεί πάρα πολύ δουλειά. Προφανώς εκεί θα είναι ένα κομβικό σημείο της αναμέτρησης. Μεσοεπιθετικά εκεί υπάρχουν λύσεις και δεν νομίζω να αλλάξει και πολλά πράγματα ο προπονητής του Άρη. Εάν κάνει μια αλλαγή μπροστά, νομίζω αυτή θα είναι ο Γιαννιώτας αντί του Παλάσιου στα αριστερά, γιατί κατά τα άλλα νομίζω ότι θα πάμε κατά τα 9-11 με την 11 που έπαιξε κούντρα στον Όφη. Δηλαδή με τον Ρικάρντο Βέλιο στο τέρμα, με Ρίτσαρτς και Φατιγκά αριστερά και δεξιά στην άμυνα. Όπως σου είπαμε, το δίδυμο των Σούταλο και Γιέντσεν στόπερ. Η τριάδα στη μεσαία γραμμή, ο Ντέλε Μπασίρου με τον Ράτσιτς, καθώς ο Γρηγορίου κρίνει ότι ο Χόγκλα δεν είναι ακόμη έτοιμος να ξεκινήσει βασικός. Ο Μάνου Γκαρσία μπροστά τους. Δεξιά θα παίξει ο Μπένχαμιν Γκαρέ, στην κορυφή της επίθεσης ο Τίνο Καντεβέρε. Και λογικά ο Γιαννιώτας θα πάρει τη θέση του Παλάσιου που δυσκολεύεται πολύ όταν παίζει αριστερά. Στο αριστερό φτερό της επίθεσης. Δοκιμάστηκε ο Κουαμέ μέσα στην εβδομάδα με δίδυμο φόρο δηλαδή, αλλά δεν ξέρω αν θα το ρισκάρει. Εγώ το πιθανολογώ ότι επειδή η ΑΕΚ έχει ένα θεματάκι στις επιστροφές της,
0: ναι,
1: εκεί στα μεσοδιαστήματα ο Μάνου Γκαρσία ίσως είναι απαραίτητος.
0: Μα είναι και παιχνίδι που θέλει και ταχύτητες, δηλαδή και επιθετικά τις έχει για να τις δώσει ο Άρης.
1: Ναι, σωστά. Εντάξει, ο Μάνου Γκαρσία δεν ξέρω αν θα αντέξει ολόκληρο το 90 λεπτό, γιατί ακόμη δεν είναι 100% έτοιμος κι αυτός, αλλά σίγουρα ένα 60 λεπτό, 65 λεπτό ποιοτικό μπορεί να το δώσει στον Άρη, που από εκεί και πέρα άλλα προβλήματα δεν έχει. Μάλιστα, δεν είναι το ζήτημα για τον προπονητή του Άρη είναι πια ποιος θα κόψει από την αποστολή, όχι θα πάρει.
0: Ναι.
1: Λόγω της πληρότητας που υπάρχει στις περισσότερες θέσεις είναι ενδεικτικό ότι είναι και πάλι εκτός αποστολής ο Δόνης, ο Αλφαρέλα, ο Γαλανόπουλος. Βέβαια για τους Δόνη και Αλφαρέλα υπάρχει ανοιχτό ενδεχόμενο να μην συνεχίσουν στον Άρη. Ο Δόνης είναι σε επαφές και με μια ομάδα την Πολωνία από ό,τι μαθαίνω. Και ο Αλφαρέλα προσπαθεί τις τελευταίες μέρες, μπας και βρει κάτι.
0: Πόσο δύσκολες ή εύκολες είναι οι περιπτώσεις τους, δηλαδή είναι θέμα ενδιαφέροντος ή προτάσεων που δεν βρίσκουν, ή είναι θέμα του ότι ο Άρης έχει αργήσει τις παραχωρήσεις ή οτιδήποτε?
1: Όχι, έχουν ενημερωθεί, κάνει 20 ημέρο, δεν είναι τώρα αυτό, δεν είναι καινούριο, αλλά δεν είναι εύκολο γιατί δεν έχουν και μικρά συμβόλαια, κάποια παράθυρα έχουν κλείσει. Ο Αλφαρέλα είχε προτάσει από Ελλάδα, για παράδειγμα ο Βόλος τον προσέγγισε, αλλά δεν ήθελε, αρνήθηκε να πάει. σε μια πρωτοκρούση που του είχε γίνει, εντάξει. Ψάχνεται λίγο στο εξωτερικό, σε χώρες που παραμένουν ακόμη ανοιχτά τα μεταγραφικά παράθυρα, και ο Δόνης το ίδιο, αλλά δεν ξέρω, πραγματικά δεν μπορώ να σου απαντήσω, Κώστα, αν τελικά και οι τρεις, δηλαδή αναφέρομαι περισσότερο σε Δόνη, Αλφαρέτη, Αλανόπουλο, θα αποχωρήσουν.
0: Ναι. Και μου κάνει πάρα πολύ λογικό το σενάριο Δόνη Πολωνίας. Δεν θυμάμαι αν έχει παίξει ο Τάσος, πάντως αδερφός του. Έχει βρει την υγειά του στην Πολωνία, η αλήθεια είναι.
1: Ναι,
0: στο πρόσφατο παρελθόν.
1: Μπορεί, πολύ πιθανό και εξαιτίας αυτού του γεγονότος, γι' αυτό και εγώ του δίνω περισσότερες πιθανότητες. Είναι ένα σημαντικό, δηλαδή, γιατί για τον Αλφαρέλα, για παράδειγμα, νομίζω ότι από το 5 και κάτω ο Αλφαρέλα θα μπορούσε να παίξει βασικό σε οποιαδήποτε ομάδα του ελληνικού πρωταθλήματος, και στον Άρη αυτή τη στιγμή είναι η πέμπτη επιλογή στους φορ.
0: Ναι.
1: Το ξέρει και ο ίδιος ότι για να βρει χρόνο συμμετοχής θα πρέπει να τρέξουν μια σειρά από προϋποθέσεις, τιμωρίες, τραυματισμοί, να αλλάξουν πολλά πράγματα για να βρει θέση, τουλάχιστον ως φορ. Ως αριστερός εξτρέμ, ενδεχομένως πιο εύκολα, αλλά στην παρούσα φάση φαίνεται ότι έχει πέσει πιο χαμηλά στην ιεραρχία ο Αλφαρέλα.
0: Αυτό θα σε ρωτούσα, κάνω λάθος, ότι πρέπει να έπεσε πολλές θέσεις, όχι απλά έπεσε χαμηλά στις προτεραιότητες.
1: Υπάρχουν και κάποια άλλα πράγματα εξωαγωνιστικά προς το τέλος της περασμένης σεζόν, θυμίζω, Κώστα, με τον Αλφαρέλα, με το κλαμπ, και έχει παίξει αυτό το ρόλο του. Εκτιμώ, εικάζω.
0: Ναι, ναι.
1: Χωρίς αυτό να σημαίνει βέβαια ότι αν παραμείνει, εφόσον παραστεί ανάγκη και εφόσον είναι καλά και προπονείται, να χρησιμοποιηθεί. Ο προπονητής του Άρη δεν αποκλείει κανέναν, το έχει ξεκαθαρίσει. Όσους παίκτες έχει στη διάθεσή του, αν είναι καλά, αν του δείχνουν αυτά που πρέπει στις προπονήσεις, είναι διατεθειμένος να τους χρησιμοποιήσει. Εντάξει.
0: Μάλιστα. Ωραία. Δεν ξέρω αν έχουμε κάτι άλλο, Αλέξη μου.
1: Το Άρης έμαθε και ότι ο αντίπαλος ήταν τελικά ο Αστέρας Άκτορ. Και τρέχει πανικόβλητος από το απόγευμα σήμερα, άλλο και αυτό, να βρει εισιτήρια, να βρει διαμονή. Αυτά είναι από τα παράδοξα του ελληνικού ποδοσφαίρου. Δυστυχώς αυτά συνεχίζουν να υφίστανται τα ζητήματα. Δεν λογαριάζουν τις ομάδες και δυσκολεύεται πάρα πολύ ακόμη και αεροπορικά εισιτήρια να βρει, Κώστα, διότι είναι μια εβδομάδα, ένα δεκαήμερο που ο κόσμος θα και έρχεται στη Θεσσαλονίκη,
0: ναι,
1: λόγω της διεθνούς εκθέσεως, και είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα ο Άρης να βρει και εισιτήρια. Δηλαδή υπάρχει ένα ενδεχόμενο, από ό,τι έμαθα, να πάει αεροπορικός και επειδή δεν βρίσκει για επιστροφή εισιτήρια, να γυρίσει με το λεωφορείο. Άρα φοβερά πράγματα.
0: Ναι, που σημαίνει ό,τι δρόμο και να έχει φτιαχτεί, ό,τι και να είναι, είναι μπόλικες ορίσεις.
1: Και μετά, και ναι, είναι πρόβλημα. Και 5-6 παρατέταρτο, την Κυριακή παίζει την Τούμπα. Τώρα δεν είναι επιβάρυνση.
0: Όχι, ναι. Είναι ζόρι. Λοιπόν, Αλέξη μου, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά
0: και εσύ. Ακούσαμε και τον Αλέξη Αβόπουλο για το ρεπορτάζ του Άρη, ο οποίος κοντράρεται με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια αύριο το βραδάκι.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο.
3: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση. Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original. Hey!
4: Η Ρόδος γίνεται το επίκεντρο του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Το δεύτερο International Tournament Rhodes 2026 έρχεται. Τρεις ημέρες, τρία μεγάλα παιχνίδια, μία μεγάλη μπασκετική γιορτή. Παρασκευή 11, Σάββατο 12 και Κυριακή 13 Σεπτέμβρη. Ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ και η Σπαρτάκ Σουμπότιτσα συναντιούνται στο κλειστό γυμναστήριο Καλλιθέας. Η Ρόδος τιμά τους θρύλους του μπάσκετ. Διαμαντίδη, Αλβέρτη, Μπατίστ, ο Μπράντοβιτς και Σάκοτα. Το μπάσκετ στα καλύτερά του. Η Ρόδος το ζει. Κλείσε το εισιτήριό σου στο more.com και στα καταστήματα Public.
5: Χορηγός επικοινωνίας Top FM.
6: Γιώργο, πού χάθηκες?
7: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
6: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
7: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
8: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
9: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες. Θέλουμε να ακουστείς στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
10: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
9: Top FM 102,4.
11: Είμαι ο Σίσα από το Super Cup στο Abu Dhabi. Πολύ προβληματισμένοι και οι άνθρωποι του Ολυμπιακού και οι άνθρωποι της Φενέρ. Είναι ο ημιτελικός ουσιαστικά του Super Cup. Αν θυμίζω δεν γίνει στο Abu Dhabi 18 και 19 Σεπτεμβρίου που έχει προγραμματιστεί, θα ακυρωθεί για φέτος και θα αρχίσει τη νέα σεζόν το Super Cup της Ευρωλίγκας στον νεοσύστατος θεσμός. Ο Μπόλτμουν πετυχαίνει με δύο βολές πρώτους πόντους, 2-0 για την Φενέρ Μπαχτσέ. Το Μακιντάιρ οργανώνει μία ακόμη επίθεση για τον Ολυμπιακό. Ο Μακιντάιρ στον Jones, Ward. Ένα Μακιντάιρ, Πολ, Ολυμπιακός που έχει ουσιαστικά μια πεντάδα με τους παίκτες Κλίν Ντόρσεϊ που ήταν σε όλη την προετοιμασία τις δύο πρώτες εβδομάδες. Δηλαδή οι διεθνείς στην Ελλάδα ενσωματώθηκαν την Πέμπτη το πρωί και μετά αποχώρησαν για την Κρήτη. Μακιντάιρ άστοχος για τρεις, ο Πολ κερδίζει την κατοχή με θετικό rebound, 14 καινούργια δευτερόλεπτα για τον Ολυμπιακό. Αρκετά ωραία ατμόσφαιρα στα δύο ώρα και ένας θεσμός πλέον με την συμμετοχή του Ολυμπιακού κάθε καλοκαίρι. Σχεδόν 5 στα 6 ο Ολυμπιακός. Μία φορά έχει αγωνιστεί και ο Παναθηναϊκός. Αρκετές οικογένειες, παιδιά, παιδιά. Έρχεται στο Ολυμπιακό, υπέγραψαν δεκάδες αυτογραφά. Μακιντάιρ, στον Ντόρσεϊ. Τόσο υπαντάει καλά από τα 5,5 αλλά στοχή. Ο ίδιος το επιθετικό rebound. Για να δούμε ο Ολυμπιακός που έχει τους πόντους. Μακιντάιρ, παίρνει την εσωτερική, παίρνει προς τα μέσα. Λεϊά, άστοχο, τα Eric Jones καρφώνει μετά από ένα ακόμη επιθετικό rebound για τον Ολυμπιακό που έχει σημείο αναφοράς αυτά τα πρώτα 3 λεπτά. Τις αρκετά έξτρα κατοχές που έχει από τα επιθετικά rebound. 2-2. Και φάουλ του Μακιντάιρ στο Baldwin. Δεύτερο ομαδικό για τον Ολυμπιακό. Δεύτερο του Μακιντάιρ. Αυτό είναι πρόβλημα. δεν υπάρχει μοντέρο. Ουσιαστικά το backup του Μακιντάρη σήμερα είναι ο Κόρι Τζόζεφ, ο οποίος πραγματικά από κοντά είναι ακόμα πιο στεγνός από ό,τι φαίνεται στις φωτογραφίες. Ο Καναδός έκανε πολύ σκληρή δουλειά και σε γυμναστήριο και με διατροφολόγο. Έχει εμφανιστεί 11-12 κιλά ελαφρύτερος και πολύ στεγνός. Λάθος του Μακιντάρη, μένει το 2-2. Ο Σιλς για 3, θα πετύχει το πρώτο καλάθι του. Ο Δανός 5-2 για την Φενέρ. 6-50 για το τέλος της πρώτης περίοδου. Ταϊρίκ Τζόνς στον Ντόρσεϊ, Μακεντάιρ στον Χολ, Γουόρντ βγαίνει από την baseline, δίνει στον Τζόνς, σκαλοπάτι εκείνος για τον Μακεντάιρ, πολύ καλή άμυνα από την Φενέρ, κακή πάσα του Μακεντάιρ, ο οποίος δεν έχει πει καλά στο μάτσο, έχει 2 φάουλ και 2 λάθη σε καλές πάσες για την αξία του. Η Φενέρ, που είχε πολύ λιγότερους διεθνείς, φαίνεται ότι είναι πιο έτοιμη. Κερδίσει φάουλ ο Κλάιμπερν. Η ώρα του Κόρι Τζόζεφ. Ο Μακιντάρης στον πάγκο. Πρώτο φάουλ για τον Χολ. Την δεύτερη σεζόν στον Ολυμπιακό. Μετά από θητεία στη Μονακό και στην Μπασκόνια, πρωταθλητής Ευρώπης πέρσι με τους ερυθρόλευκους Baldwin. Baldwin στον Μπιτίμ, ο Μπιτίμ με τον Ντόρσεϊ βγάζει έξω τον Baldwin. 2 δευτερόλεπτα ακόμα για τη Φενέρ, καλή άμυνα, ο Baldwin θα για 3, θα πάρει φάουλ στο τέλος της επίθεσης από τον Ντόρσεϊ, ένα κακό φάουλ από τον 30χρονο γκάρ, θα πάει στη γραμμή για 3 βολές ο Baldwin. Η ώρα του Σάνλι αντί του Μπίχαμ, που είναι το η ανακάλυψη του διασκευή του για τη θέση 5 στην Φενέρ. Η Φενέρ τα τελευταία 2 χρόνια, αν εξαιρέσουμε τον Κρι Σίλβα, ο οποίος αποκτήθηκε πέρσι από την ΑΕΚ, τραυματίστηκε και δεν μπόρεσε να βοηθήσει ιδιαίτερα. Παίζει χωρίς κλασικό σέντερ, με τον Μέλι να έχει την μερίδα του Λέοντος στον χρόνο. Αυτό φέτος δείχνει ότι θα αλλάξει. Και με τον Μπίχαμ και με τον Κρι Σίλβα. Νωρίς ο Ολυμπιακός στα 4 φάουλ, άρα η Φενέρ στον πόνους. Εστοχή με περιπέτεια ο Baldwin στην πρώτη βολή, 6-2 για την Φενέρ. Το Baldwin έχει ήδη 3-4-2. Έτοιμος και για την τρίτη, έβαλε το έμεσο τρίποντο, θα το καταφέρει, 8-2, νωρίς, στο συνέξι η Φενέρ, Φόρτον Τάκερ, την Baldwin, και ο Φόρτον Τάκερ στην δεύτερη του σεζόν. Ο Γόρτσον Ντόρση, ο οποίος αναλαμβάνει καθηγότητα playmaker για αυτή την φάση, σχολεύεται πάρα πολύ, περνάει στα 8 δευτερόλεπτα το κέντρο και παίρνει φάουλ από τον Χόρτον Τάκερ. Έχει να δώσει Φενέρ, δεν έχει πρόβλημα. Δόρση στον Τζόζεφ. Για να δούμε τον Καναδό, πολύ σημαντικός πέρσι και στο Final Four και στο πρωτάθλημα. Τόρση για 3 απεγωνία, ναι. Εδώ καλά φύγε τον Φάιλεν Τόρση στην βραδιά, 5-8. 8-5 αν προτιμάτε η Φενέρ μπροστά. Ο Τάκερ μπαίνει μπροστά μέσα, βγάζει έξω στον Σίλτς. Ο Σίλτς πατάει καλά τα 4 μέτρα, παίρνει φάουλ από τον Τζόουνς. Όπως και να έχει ήταν για βολές, όσο μάλλον από τη στιγμή που είναι και στο σουτ. Και η ώρα του Εύαν Φουρνιέ, ο οποίος θα πάρει τη θέση του Ντόρση. 2 φάουλ και για τον Ντόρση. Ακούτε τι γίνεται από τις 3.500 φίλους του Ολυμπιακού για τον Εύαν Φουρνιέ. Ποιος νομίζω ότι με την απάντηση σε φίλο του Ολυμπιακού στο X για τον Τόμας Βόκ απέδειξε τις ηγετικές ικανότητες που και εκτός παρκέ, για όσους δεν έχουν διαβάσει τι έχει γίνει, ένας φίλος του Ολυμπιακού είχε εξαπολύσει μύδρους κατά του Τόμας Βόκα, του είπε ότι δεν είναι σωστό Μπορεί να είσαι απογοητευμένος από τον τρόπο που συμπεριφέρθηκε, αλλά δεν μπορεί να λες για πράγματα για έναν παίκτη που 5 χρόνια πρόσφερε πάρα πολλά. Αν μη τι άλλο, και επαγγελματισμός από το Φορνιέ, αλλά και δείγμα κανονικού ηγέτη. 9-5, μιας δύο βολές για τον Σιλς, ο Τζόζεφ. Οργανώνει το παιχνίδι του Ολυμπιακού απέναντι στον Σαργκούνας που έχει μπει στο παρκέ. Ωραίο πλαγινό πικεντρόλ του Γουόρντ με τον Τζόνς. Ο Τζόνς είναι φανός, δεν μπορεί να παίξει τέσσερα. Τζόζεφ μπαίνει προς τα μέσα, παραλίγο καλά και φάουλ, δύο βολές για τον Τζόζεφ. Για τον κόρη Τζόζεφ. Φάουλ από τον Σεφτάκ Σανλή. Προσπάθεια του Τζόζεφ να πει στη ρακέτα της Φενέρ. Και η ώρα του NDI για να παίξει με κανονικό τεσσάρι ο Ολυμπιακός. Τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα του Ολυμπιακού πριν τον Πλότα. Ο NBI NDI από την Βιλερμπάν με τριετήθεια στην Βιλερμπάν. Ένα παιδί με αθλητικότητα, ένα παιδί που σίγουρα δεν είναι αντιπίτερς. Να προσφέρει τελείως διαφορετικά πράγματα. Ο συμπλήρωμα του Σάσα Βεζένκοφ με τον Ολυμπιακό σίγουρα να έχει τα μάτια του ανοιχτά στην αγορά. Για ένα ακόμη παιδί στη θέση 3-4. Ο Τζόζεφ βάζει την πρώτη βολή, μειώνει σε 9-6. Ετοιμαστεί για την δεύτερη. 9-7. Η μπάλα στα χέρια του Χότσον Τάκερ, ο οποίος αναλαμβάνει ρόλο δημιουργού και οργανωτή για την Φενέρ Κλάιμπερν. Ο Κλάιμπερν Αϊθάλη σε 16, τόσο πολύ ψηλό επίπεδο. Σάνλι θα στοχίσει από κοντά, αλλά θα έρθει ο NDI και θα βάλει την μπάλα μόνο στο καλάθι. 11-7. Φενέρ, όχι, υπάρχει προηγουμένως παράβαση, μέτραει το καλάθι, τελικά μέτρησε. 11-7 από την αναπήρηση της μπάλας ο Σάνλι σκοράρει φάουλ εκτός φάσης από τον Μπιτίν πάνω στον Χολ. Φενέρ έχει πάρει παίκτες, θυμάμαι πριν τις μεταγραφές της, αλλά έχει χάσει τον Μπιτέροβιτς.
12: Ωραία Νικόλα μου, θα επιστρέψουμε σε σένα σε πολύ πολύ λίγο. 5 λεπτά για την ολοκλήρωση της πρώτης περίοδου. Ο Ολυμπιακός είναι πίσω από τη Φενερμπαχτσέ με 7-11.
13: Η Winsport FM 94,6.
14: Τις καλοκαιρινές σου αναμνήσεις, τις μετράς με φωτογραφίες, εμείς με αυτοκίνητα. 6 μοναδικά Cherry Tingo 4 δώρο από το Regency Casino Montparnasse. Τελευταίες κληρώσεις 11 και 25 Σεπτεμβρίου. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Η Winsport FM 94,6.
12: Και επιστρέφουμε εδώ μετά τα μπασκετικά για να συνεχίσουμε ποδοσφαιρικά και ακούσαμε τον Άρη πριν από λίγη ώρα. Πάμε και στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ, η οποία θα είναι γηπεδούχος αυτή την αναμέτρηση με τους κίτρινους, Γιώργος Τσακίρης, για το πώς ολοκληρώθηκε η προετοιμασία της Ένωσης. Γεια σου Γιώργο.
15: Καλησπέρα Κώστα, καλησπέρα. Χωρίς προβλήματα που είναι πολύ σημαντικό και με τους πρωταγωνιστές βέβαια να μιλάνε για συγκέντρωση, να μαχητικότητα, να πάμε για την νίκη όπως είπε ο Σταύρος Φίλιος, γιατί μετά την ισοπαλία με την Κυψιά το παιχνίδι με τον Άρη θα είναι ακόμη πιο δύσκολο. Παίζουμε στο γήπεδό μας, πρέπει να αντιδράσουμε, να βγάλουμε τη μαχητικότητά μας. Αυτό μας χαρακτηρίζει δηλαδή σαν ομάδα και να πάμε για την νίκη των ίσο. Διεθνής Αλβανός Μπακ της ΑΕΚ, ο οποίος είπε ότι σίγουρα πρέπει να είμαστε πιο συγκεντρωμένοι, να μπούμε από το πρώτο δευτερόλεπτο δυνατά, να επιβάλλουμε εμείς το ρυθμό. Έχουμε πολύ καλό ρόστερ, παιδιά που όποτε χρειάζεται είναι πάντα έτοιμα να παίξουν. Κοιτάμε το κάθε μάτς ξεχωριστά. Πρώτα κοιτάμε τον Άρη για το πρωτάθλημα και έπειτα είναι σημαντικό για εμάς η σειρά των αγώνων. Από την πλευρά των Νίκολης είπε ότι πρέπει να παίξουμε σε υψηλά επίπεδα απέναντι στον Άρη και σε καμία περίπτωση μην επαναληφθεί αυτό που είδαμε με την Κυψιά. Έχουν πραγματικά μια ποιοτική ομάδα, παίχτες που έχουν παίξει σε υψηλό επίπεδο, έμπειροι, είναι σε καλή φόρμα, σε καλή στιγμή, οπότε όλα αυτά τα πράγματα αποτελούν προοδευτικά σημάδια για εμάς, είπε ο coach. Γι' αυτό το για το οποίο είμαι χαρούμενος είναι η εμφάνιση του κυπέλλου πριν δύο μέρες. Παρά το γεγονός ότι ο αντίπαλος αγωνίζεται στη δεύτερη κατηγορία, η συμπεριφορά των παιχτών μου, ο τρόπος που αντιμετώπισε το μάτι ήταν πολύ επαγγελματικός, ήταν πολύ σοβαρός και μου άρεσε πάρα πολύ αυτό, είπε. Γι' αυτό και έδωσε και συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές του. Τόνισε ότι αυτό που δεν πρέπει να επαναλάβει η ΑΕΚ είναι το επίπεδο της ενέργειας να μην είναι το αντίστοιχα το ίδιο χαμηλό όπως ήταν με την Κυψιά. Η αποφάση, η συγκέντρωση, όλα αυτά τα πράγματα επίσης. Να μην χάνουμε τις δεύτερες μπάλες μονομαχίες. Αυτό είναι κάτι που δεν γίνεται να μας συμβεί ξανά. Δεν επιτρέπεται, τόνισε χαρακτηριστικά ο coach. Για να πει πίτα ότι με αφορμή τα μάτς που έρχονται με τον Άρη, τη Λάσκη και τον Αστέρα Τρίπολης, δεν είναι μόνο αυτή η εβδομάδα. Είχαμε και παιχνίδι Κυπέλλου, ταξιδέψαμε το πρωί και επιστρέψαμε το ίδιο βράδυ. Έχουμε το μάτς αύριο και μετά το μάτς με τη ΛΑΣΚ. Θα είναι το τρίτο μέσα σε 6 μέρες. Και τα παιχνίδια συνεχίζονται κάπως έτσι από εδώ και στο εξής. Όλη τη χρονιά θα ζούμε έτσι και θα παίζουμε έτσι. Δεν υπάρχει απλά μια απλή εβδομάδα με ένα παιχνίδι. Είναι γεμάτες εβδομάδες μέχρι το Φεβρουάριο, αν εξαιρέσουμε τα διαλύματα της FIFA. Υπογράμμισε ο τεχνικός Τσάκ, τονίζω ότι υπενθυμίζω ότι σε αυτά τα παιχνίδια υπάρχει χρόνος να ξεκουραστούν οι παίκτες μας, σε αυτά τα διαλύματα, συγγνώμη, της FIFA. Και όχι όλοι, γιατί έχουμε περισσότερους διεθνείς σε σχέση με αυτούς που είχαμε και πέρυσι. Πρακτικά όλοι οι παίκτες θα φύγουν. Οπότε πρέπει να δημιουργήσουμε ένα γκρουπ, ίσως 16, 17, 18, 19, όσο δυνατόν περισσότερων παιχτών, περίπου όπως πέρσι, που σε κάποιες στιγμές σεζόν οι θεωρητικά αναπληρωματικοί ήταν έτοιμοι να μπουν και να αναλάβουν την ευθύνη πραγματοποιώντας καλές εμφανίσεις. Σε ό,τι αφορά το αγωνιστικό πλάνο, το σχέδιο του coach εν ώψη της αναμέτρησης με τον Άρη, σίγουρα ο 300 κατά τα δοκάρια, 11 διαφορετικά πρόσωπα θα δούμε σχέση με το κύπελο. Δεξιά ώρα τα αριστερά πήγε στο Μουκουτί με το Ρέλβα στα Χριστόπερ. Ο Βιτάλης έχει προβάδισμα με τον Μαρίν και δεξιά ο Μάγερ με τον Κοϊτά αριστερά. Θετικό δίδυμο Βάργκα με τον Γιώβιτς που είναι σε εξαιρετική κατάσταση τους ή άλλους. Αυτοί είναι που έχουν το προβάδισμα, παραλαμβάνω, για δεκάδα. Όλα θα απαντήσουν βέβαια μια ώρα πριν το μάτς, ένα αποκλείο. Και να δούμε και τον Ζωά Μαρίν επιστρέφει στην κοινή νόμη αποστολή για παράδειγμα. Έτσι, όχι να παίξει. Δεν το νομίζω να παίξει, αλλά για να είναι και στην αποστολή ή να πάρει αν και εφόσον εξαρτηθεί το σώμα της ελάχιστα χρόνων λεπτά συμμετοχής ενώπιση και ΛΑΣΚ.
12: Επειδή δεν το είχα παρακολουθήσει ο Ζωάο, ο Μάριος σε τι επίπεδο ετοιμότητας μπορεί να είναι?
15: Κοίταξε, έκανε βασικό στάδιο προετοιμασίας με την βασικό, συγγνώμη, έκανε προετοιμασία υπό την επίβλεψη της Μπεσίκτας. Δεν πήγε στο βασικό στάδιο προετοιμασίας στη Σλοβακία και δεν υπολογίζεται από τους Τούρκους όπως αντιλαμβάνεσαι. Δεν δούλευε μόνος του όμως, όπως γινόταν για τον Λιγογιάννη για παράδειγμα.
12: Ναι.
15: Δούλευε με τους κομμένους, με γυμναστές και με προγράμματα που έπρεπε να τους κρατάνε σε ένα, βαθμό ετοιμότητας προετοιμασίας, να σου
12: πω. Πολύ διαφορετικό από τους βασικούς, ναι, okay.
15: Αλλά είναι πολύ πολύ πιο, πολύ διαφορετικό. Μην ξεχνάμε ότι δεν είχε παιχνίδια αυτό το διάστημα, γιατί δεν συμμετείχε στα φιλικά προετοιμασίας για παράδειγμα. Οπότε αντιλαμβάνεις ότι θέλει χρόνο, θέλει τον χρόνο. Εγώ νομίζω ότι θα τον δούμε πολύ και στο 100% μετά από τη διάκοπη αυτή τη μεγάλη που έρχεται των τριών εβδομάδων.
12: Μάλιστα. Ωραία.
15: Και έπειτα είχαμε και αυτή την εξέλιξη που μεταφέραμε πίσω στο Μίγνιου Πολεθόμενο 4,6 με τα δημοσιεύματα στην Ελβετία, τις δηλώσεις του Αντζέντη, του Κουτέσα, του διευθυντή, των διευθυντών ποδοσφαίρου, τόσο της Σερβέτος Εγκυψιών. Περιμένουμε να δούμε με τον Κουτέσα τι θα γίνει, γιατί είπαμε στην Σερβέτη είναι πασφανές ότι επιδιώκουν να γλιτώσουν κάποια χρήματα είτε προς την ΑΕΚ που είναι μετά πάνω από το 1 εκατομμύριο ευρώ, λαθασμένα γράφουμε 1 εκατομμύριο ευρώ, με κοντά σε 1,5 εκατομμύριο ευρώ το deal που αρχικά είχε συμφωνηθεί. Αναφέρεται ο παίκτης από τη Σερβέτ ότι ο παίκτης είναι το πλάνο A για την ενίσχυσή τους, αλλά παράλληλα ότι θέλουν να μειώσουν τόσο το χρονικό συμβόλαιο, σε επίπεδο διάρκειας δηλαδή, να μην είναι πενταετία, να είναι τριετία στο Κουτέσα, όσο και τα λεφτά που να δώσει στην ΑΕΚ. Την ίδια ώρα ο διευθυντής ποδοσφαιριστών είπε ότι ενδιαφερόμαστε για τον παίκτη όντως. Οπότε περιμένουμε σε αυτό το σύριαλ που έρχεται όμως σε όλη αυτή η εξέλιξη να επιβεβαιώσει αυτό που λέγαμε στον πήγο της χώρας των 94,6, ότι λανθασμένα είχε προκύψει, ότι έχει τελειώσει το θέμα του Κουτέσα, ότι ναι, μεν υπάρχει Σερβέτ, ότι ναι, είναι σε ανοιχτή συζήτηση, αλλά δεν είχε, όπως λανθασμένα υποθεί, δεν είχε ολοκληρωθεί η συμφωνία πριν τρεις μέρες, όπως λανθασμένα είχε τονιστεί τότε.
12: Η στάση της ΑΕΚ, υπάρχει κάτι όσον αφορά στο ενδεχόμενο του αιτήματος του ρίξτε την τιμή γιατί έχουμε αυτό το πρόβλημα ή γιατί
15: πρέπει να γίνει επισήμως όλο αυτό το έργο για να σου πω την αλήθεια μου, ναι. Για να μπορέσει η ΑΕΚ επίσημα να τοποθετείται, δεν τοποθετείται για τίποτα η ΑΕΚ ώστε να περιμένω κάποια ουσιαστική τοποθέτηση, ξέρεις. Αλλά πρέπει να προχωρήσουν αυτά σε πολύ επίσημο βαθμό για να μπορώ να σου δώσω απάντηση.
12: Ναι. Κώστα. Μάλιστα.
15: Αυτό.
12: Ωραία Γιώργο μου, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά και εσύ. Ακούσαμε και τον Γιώργο Τσακίρη με το ρεπορτάζ της ΑΕΚ ουσιαστικά. Πόσο ναι, 1-24 ώρα πριν από την έναρξη της μάχης με τον Άρη στην Νέα Φιλαδέλφεια.

Να σας πω μια πάρα πολύ σημαντική είδηση που προέκυψε πριν από λίγο. Αποσύρθηκε από τον Diamond League των Βρυξελών ο Ντουπλάντης για ενοχλήσεις που αισθάνθηκε στην προθέρμανση. Διαβάζω κι εγώ. Μπορείτε να διαβάσετε κι εσείς στο site του Bigwood Sport FM 94,6, ενώ περιμέναμε ακόμα μια τεράστια μονομαχία με τον Εμμανουήλ Καραλή. Τελικά ο Μόντο Ντουπλάντης δεν θα δώσει το παρόν μετά την ιστορική τους κόντρα στη Ζυρίχη, εκεί όπου προσπαθούσαν μία ο ένας, μία ο άλλος για το νέο παγκόσμιο ρεκόρ. Ο Ντουπλάντης βγαίνει νοκάουτ για απόψε, κάτι που σημαίνει όχι ότι θα πρέπει να το αντιμετωπίσει έτσι ως λίγο πιο εύκολο ο Εμμανουήλ Καραλής, αλλά ανοίγει κάπως ο δρόμος έτσι για να βρεθεί εκείνος στην κορυφή. Προφανώς και ο Μανώλο πολύ θα ήθελε να έχει τον ανταγωνισμό του Ντουπλάντης. Τι να την κάνει στην κορυφή άμα δεν υπάρχει ο Ντουπλάντης να τον νικήσεις. Παρ' όλα αυτά, όπως και να έχει, είναι μια κορυφή και είναι μια ευκαιρία να δοκιμάσει και εκείνος τον εαυτό του και να ρίξει έτσι και περισσότερη πίεση πάνω στο Σουηδό. Νάτος ο Καραλής τώρα θα κάνει την προσπάθειά του, είναι στα 5, εντάξει, τα 5:52 που περνάει, τα περνάει με άνεση το κορμί του πολύ πάνω από τον πύχη στην πρώτη προσπάθεια και ολοκληρώνει με το γνωστό πολύπλατη χαμόγελό του.

0: Την ίδια ώρα η Λιόν έχει φτάσει στο 3-1 κόντρα στην Οσέρ, στο μοναδικό παιχνίδι που είναι σε εξέλιξη στη Γαλλία. Υπενθυμίζω, περιμένουμε το Παρί Μονακό 10-5. Η Σπάρτα Ρότερνταμ βρίσκεται πίσω στο σκορ από την Σβόλε μόλις πριν από λίγα δευτερόλεπτα τον γκολ στο 23-1-0 για το πρωτάθλημα Ολλανδίας. Να κάνω και μια βόλτα από την Τουρκία να δω τι γίνεται στο μάτς της Γαλατασαράη και αν είναι ακόμα στο 1-0. Μόλις τώρα κερδίζει πέναλτι η Μπασαξεχήρ, η οποία ήταν πίσω στο σκορ με το εύθραυστο αυτό προβάδισμα η Γαλατά που είχε στο εκτός έδρας μάτς. Τώρα πέναλτι για την Μπασαξεχήρ. Σε πολύ πολύ λίγο θα δούμε την εξέλιξη της φάσης αυτής. Ο Ολυμπιακός συνεχίζει και βρίσκεται πίσω στο σκορ 15-17 αυτή τη στιγμή, λίγο πριν την ολοκλήρωση της πρώτης περίοδου σε αυτόν τον δεύτερο φιλικό ημιτελικό του τουρνουά στην Κρήτη. Σε πολύ λίγο θα έχουμε ξανά τον Νικόλα Ζερβά μαζί μας για να μας ενημερώσει για την εξέλιξη της αναμέτρησης για τους Ερυθρόλευκους. Εσείς παρόλα αυτά μέχρι εκείνη τη στιγμή μπορείτε να διαβάσετε και αυτό που είπε ο Νίκος στο site του sportpavlefm.gr για την απόφαση που θα ληφθεί Τρίτη ή Τετάρτη σχετικά με το Super Cup που είναι εξαχθεί στο Abu Dhabi. Θα αποφασίσει η EuroLeague αν τελικά θα υπάρξει Super Cup ή αν θα πάρει αναβολή για του χρόνου. Έχουμε Νικόλα Ζέρβα από Κρήτη. Έχουμε Νικόλα Ζέρβα. Συνεχίζεις, Νίκο μου.
1: 31-6 για το τέλος της πρώτης περίοδου. 18-15 προηγείται η Φενέρ. Ολυμπιακός είχε προηγηθεί 15-12, αλλά η Φενέρ έκανε ένα 6-0 σερί με τον πρωταγωνιστή, τον Χότον Τάκερ και τον Σίλς. Τώρα ο Τζότζερ πάει στην γραμμή. Ο Ολυμπιακός δοκιμάζει πράγματα, κάνει πάρα πολλές αλλαγές. Ο Κόντ Μπαρτζόκας, ο μοναδικός που έχει μείνει όλο το παιχνίδι μέσα, είναι ο Τάισον Γουόρντ στο πεντάλεπτο του Ολυμπιακού. Συνεχίζεται και ο Τζορτζ Πάπας και ο Μπράιαν Ντάνσον. Όπως προείπα, ο Πάπας έχει πολλές ελπίδες να αντικαταστήσει το Γιάννου Λαριτζάκη στο εγχώριο ρόστερ για να υπάρχει μια έξτρα λύση στα ελληνικά διαβατήρια. Ο Ντάνσον είναι απλά για τις προπονήσεις και για να προετοιμάσει την αύριο ομάδα. Στα 40 του, ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού, με λαμπρή πορεία και στον Ολυμπιακό και στην ΕΦΕΣ και στο Μιλάνο. Γενικότερα, όπου έπαιξε ο Ντάνσον, πρόσφερε πράγματα και στο Κάουνας. 18-17, τελευταία επίθεση στην ΕΝΕΡ, λογικά για την πρώτη περίοδο. Θα μείνει και λίγος χρόνος για τον Ολυμπιακό. Εντυπωσιακό καλάθι και φάουλ από τον Κρις Σίλβα. Διάβασε σωστά η ΕΝΕΡ το μισμάτς και συγκεκριμένα ο Πόλτουιν. Ήταν ο Φουρνιέ πάνω στον Κρις Σίλβα. 20-17 και μια συμπληρωματική βολή για τον πρώην παίκτη της ΑΕΚ. Ο Ολυμπιακός είχε επίθεση 13 δευτερολέπτων και 9 δεκάτων. Έτοιμος ο Σίλβα για την βολή. Το καλά που πέτυχε έχει το ένα στο τρίποντο, 21-17 μπροστά η Φενέρ. Ο Φουρνιέ. Σε αυτόν θα είναι η τελική απόφαση για την τελευταία επίθεση της πρώτης περίοδου. Μπαίνει προς τα μέσα ο Γάλλος. Βγάζει έξω στον Τζόζεφ. Ο Τζόζεφ προσπαθεί να επιθετεί στην close out άμυνα της Φενέρ. Δίνει στο Φουρνιέ. Φουρνιέ στο τέλος του χρόνου για 3 άστοχο. Τελειώνει λοιπόν το πρώτο δεκάλεπτο. Μέσα στο 17 και τη Φενέρ 21.
0: Τέλος πρώτης περίοδου λοιπόν στο Ηράκλειο με το άστοχο σουτ αυτό του Εβάν Φουρνιέ. 17-21 πίσω στο σκορ ο Ολυμπιακός.

Η Μπάρσα ξεχύρει τελικά ευστόχηση από την Ασπριβούλα. Οπότε 1-1 το σκορ 20 λεπτά πριν από τη λήξη τη αναμέτρηση με τη Γαλατά Σαράι. Υπενθυμίζω αντίπαλο τη ΑΕΚ στην League Face του Champions League. 8 Δεκέμβρη, καλά το θυμάμαι. 8 Δεκέμβρη είναι το μάτς με τη Γαλατά, Μανώλη μου. Δεκέμβρη είναι σίγουρα. Τώρα μπορεί να κάνω και λάθος την ημερομηνία, θα το δούμε για να σας το πούμε. Και σίγουρα πάντως η Γαλατά την πλήρωσε προς το παρόν από το σημείο του πέναλτι. Να σας πω επίσης μια πολύ σημαντική είδηση που βγήκε πριν από λίγα λεπτάκια για την τιμωρία της UEFA στον Γκεντουζή για όλη αυτή την φοβερή και τρομερή και παντελώς αντιαθλητική και παντελώς ανάρμοστη συμπεριφορά στο μάτς της Φενέρμπαχτσε με την Λιόν στη Γαλλία. Το πέρασμά του από εκεί, από την Ligue 1, τον έκανε ουσιαστικά μαύρο πρόβατο για τους οπαδούς της Λιόν. Τώρα πολύ μεγάλο θέμα ανοίγει. Ο Γκεντουζή άρχισε να λέει ότι σε ολόκληρο το παιχνίδι έβριζαν εμένα και τη μητέρα μου, οπότε γιατί να μην αντιδράσω. Όπως και να έχει, αν δείτε και τα βίντεο από εκείνη τη βραδιά, έχει κάνει τον απόλυτο χαμό, έχει χαλάσει παντελώς το παιχνίδι, έχει προκαλέσει τα όσα άσχημα παρακολουθήσαμε, έχει προκαλέσει την αντίδραση των αντιπάλων του με πολύ άσχημες εικόνες. Η τιμωρία λοιπόν είναι 4 αγωνιστικές, οι 2 θα ισχύσουν κανονικά για τη φετινή σεζόν, οι άλλες 2 θα παραμείνουν με αναστολή για δοκιμαστική περίοδο ενός έτους. Τι σημαίνει αυτό? Ότι το μάτι της Πειθαρχικής Επιτροπής του UEFA θα είναι πάνω του. Αν μέσα σε αυτό το ένα έτος ο Γκεντουζή δώσει δικαίωμα με αντίστοιχη και πολύ μικρότερου, τέλος πάντων μικρότερης δυναμικής, να το πω έτσι, συμπεριφορά και προκαλέσει ξανά, τότε θα ενεργοποιηθούν και οι υπόλοιπες 2 αγωνιστικές και θα πρέπει να μείνει ξανά εκτός δράσης. Οι αναμετρήσεις από τις οποίες θα απουσιάσει είναι με Ρώμα και Άστον Βίλα για την ομάδα του, για την τουρκική ομάδα, την Φενέρ Μπαχτσέ. Δεν είναι και από τα πιο ήρεμα παιδιά ο Γκεντουζή. Δεν θέλει και πολύ για να του χαλάσει το μυαλό. Το έκαναν με απόλυτη επιτυχία οι οπαδοί της Λιόν. Αλλά υπενθυμίζω πως προφανώς και κανένας δεν επικροτεί τέτοιες συμπεριφορές. Προφανώς και καταδικάζουμε τέτοιες συμπεριφορές. Αλλά είναι και αυτό το μεγάλο ζήτημα που λέμε, πόσο ρομπότ να είναι οι ποδοσφαιριστές. Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να αντιδρούν στα όσα ακούν από την εξέδρα. Αλλά πόσο αντέχεις να το κάνεις αυτό? Κάποιοι είναι λίγο πιο ευέξαπτοι. Κάποιοι αδυνατούν να ελέγξουν τα νεύρα τους και το μυαλό τους. Ο Γκεντουζή είναι ένας από αυτούς που, αν καταφέρεις και του πειράξεις το μυαλό, έχει χαθεί τελείως.

0: 100,3.
1: Την αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ αναμένεται να ανακοινώσει αύριο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες που μετέδωσε ο Sky στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Το απόγευμα, ο κ. Μητσοτάκης εγγενίασε τη νέα αιματολογική κλινική στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, ένα ανεξάρτητο κτίριο 3.000 τετραγωνικών. Σε εγχείρηση υποβάλλεται στο θριάσιο 31 ετών άνδρας που εισέβαλε το μεσημέρι με μαχαίρι στο αστυνομικό τμήμα Μάνδρας, απειλώντας τους αστυνομικούς. Τον τραυμάτισε αστυνομικός πυροβολώντας τον μια φορά στο θώρακα. Συνελήφθη μια 38χρονη για την πυρκαγιά το απόγευμα στην Ανάβησο Αττικής. Η φωτιά προκλήθηκε από ανάφλεξη αυτοκινήτου και επεκτάθηκε σε παρακείμενη έκταση. Στη Σκύρο εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης σε βάρος ενός άνδρα, ο οποίος προσήχθη χθες για δύο φωτιές από πρόθεση στο νησί. Σε δύο νέες συλλήψεις για εμπρισμό από αμέλεια προχώρησαν σήμερα τα αρμόδια κλιμάκια σε Χαλκιδική και Εύρο. Ρωσικό πλήγμα με ντρόουν στα κεντρικά της Ουκρανικής Υπηρεσίας Ασφαλείας στο Κίεβο σημειώθηκε το απόγευμα. Στόχος ήταν το γραφείο του επικεφαλής της υπηρεσίας, όπως δήλωσε ο Ουκρανός Πρόεδρος. Από την επίθεση τραυματίστηκαν 5 άτομα. Η γερμανική αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό σε πανευρωπαϊκό επίπεδο για τη σύλληψη ενός άνδρα που θεωρείται ύποπτος για μια σειρά πράξεων δολιοφθορά σε υποσταθμούς ηλεκτρικής ενέργειας ολόκληρη τη Γερμανία τις τελευταίες ημέρες. Πρόκειται για έναν 48χρονο που ανέλαβε την ευθύνη για τα περιστατικά σύμφωνα με δύο επιστολές. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική έως 35 βαθμούς θερμοκρασία, στην Αθήνα έως 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Το δικό τους διεκδικητικό πλαίσιο εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης καταθέτουν οι ξενοδόχοι. Με επίσημη επιστολή της προς τον Πρωθυπουργό, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων ζητά να μπουν άμεσα φρένα και κανόνες στην αγορά των βραχυχρόνιων μισθώσεων, οι κλίνες των οποίων ξεπέρασαν το 1 εκατομμύριο, αφήνοντας πίσω τα οργανωμένα καταλήματα. Η POX διεκδικεί μια θέση στο οικονομικό πακέτο της ΔΕΘ, ζητώντας μείωση του ΦΠΑ διαμονή στο 6,5%. Επανεξέταση του τέλους ανθεκτικότητας και ειδικά χρηματοδοτικά εργαλεία για τις μικρές επιχειρήσεις του κλάδου. Η Ομοσπονδία επικαλείται μελέτη του INSETE, σύμφωνα με την οποία η φορολογική επιβάρυνση στην Ελλάδα στερεί κερδοφορία έναντι ανταγωνιστικών προορισμών. Είναι ενδεικτικό ότι για ένα δωμάτιο 150 ευρώ οι φόροι στη χώρα μας αγγίζουν τα 45 ευρώ εναντί μόλις 24 στην Κύπρο. Τέλος, οι ξενοδόχοι τάσσονται κατά των οριζόντιων πλαφών στην τουριστική ανάπτυξη και ζητούν να διατηρηθεί η απευθείας παραχώρηση του Αιγιαλού στις όμορες μονάδες. Στη Θεσσαλονίκη μεταβαίνει η αντιπροσωπεία του Εργατικού Κέντρου Ρόδου, συμμετέχοντας στις αυριανές μεγάλες κινητοποιήσεις για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης στις 6 το απόγευμα στο Άγαλμα Βενιζέλου στη συμπρωτεύουσα. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Ρόδου Παναγιώτης Εγκλέζος απέρριψε την κυβερνητική πολιτική των επιδομάτων και των κουπονιών, ζητώντας μόνιμες αυξήσεις και άμεση μείωση του ΦΠΑ για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Παράλληλα, ο κ. Εγκλέζος έκρουσε τον κόδωνα του κινδύνου για το εκρηκτικό στεγαστικό πρόβλημα που διώχνει γιατρούς και εκπαιδευτικούς από το νησί. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας θα πραγματοποιήσει αύριο στις 6 το απόγευμα στην πλατεία Κύπρου η ΔΑΣΑ ΔΕΔΗ Δωδεκανήσου. Η κινητοποίηση πραγματοποιείται παράλληλα με το πανελλαδικό συλλαλητήριο για τα εγγένεια της 91ης ΔΕΘ. Οι εργαζόμενοι αντιδρούν στην ακρίβεια και την υποβάθμιση των δημόσιων δομών, διεκδικώντας καλύτερες συνθήκες διαβίωσης στα νησιά. Το ζήτημα του άτυπου καταβλισμού Ρωμά στο Καρακόνερο της Ρόδου φέρνει στη Βουλή με εκτενή παρέμβασή του ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας, Βασίλης Υψηλάντης. Με ερώτησή του προς 5 συναρμόδια υπουργεία ζητά συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την οριστική κατάργηση του οικισμού και την νόμιμη μετεγκατάσταση των διαβιούντων. Ο κ. Υψηλάντης απαιτεί επίσημα στοιχεία για τις συχνές πυρκαγιές και μετρήσεις για την ποιότητα του αέρα, τονίζοντας ότι η υγεία των κατοίκων δεν είναι διαπραγματεύσιμη. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, η κοινωνική προστασία και η νομιμότητα πρέπει να συνυπάρχουν ώστε να κλείσει οριστικά μια πληγή δεκαετιών για το νησί. Αυτό το Σάββατο στις 12 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Ταξιαρχών η Ρόδος θα αποχαιρετήσει τη Δέσποινα Δελαπόρτα. Η είδηση του θανάτου της προκάλεσε βαθιά θλίψη σε ολόκληρο το νησί. Η εκλειπούσα έφυγε από τη ζωή αφήνοντας πίσω της ένα σπουδαίο κοινωνικό και πολιτιστικό έργο. Υπηρέτησε με βαθιά πίστη τον εθελοντισμό και διετέλεσε για περίπου 30 χρόνια πρόεδρος του Περιφερειακού Τμήματος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Στη Ρόδο θα βρίσκεται ο γνωστός οδηγός Ιαβέρης, Αναστάσιος Μαρκουίζος, ως επίτιμος καλεσμένος του 9ου Festival of Speed Roads που θα διεξαχθεί την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 2026. Πριν από το εντυπωσιακό σοου με τα Super Cars, ο Ιαβέρης στις 4 το απόγευμα στην Πλατεία Ελευθερίας θα παραδώσει σεμινάριο οδικής συμπεριφοράς και ασφάλειας σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και την Περιφέρεια. Στόχος της δράσης είναι να σταλεί ένα ηχηρό μήνυμα για την οδική παιδεία και την προστασία της ανθρώπινης ζωής πριν οι οδηγοί πατήσουν τον γκάζι στην πίστα. Ξεκινά αύριο Σάββατο και ολοκληρώνεται την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου η 13η γιορτή Αμπελιού στο παλιό εργοστάσιο της ΚΑΙΡ στις Φάνες στις 8.30 το βράδυ. Αυλαία αύριο για το 19ο Πολιτιστικό Φεστιβάλ Παστίδας Καμάρια με ένα μεγάλο παραδοσιακό γλέντι στις 8 το βράδυ στο χώρο του παλιού Δημοτικού Σχολείου. Τα καθιερωμένα γένα αδενομαγειρέματα θα πραγματοποιηθούν αύριο στο Γενάδη στις 8 το βράδυ στην κάτω πλατεία του χωριού. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από δυτικές νότιο-δυτικές διευθύνσεις με ένταση 3 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού το fm1024.gr.
2: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
0: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
2: Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της Sea Dreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό Top FM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.
0: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Rondeo άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Rondeo, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.

0: δημοσίων και ιδιωτικών έργων από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά. Με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο για Σιράνης χωματουργικά στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693-1152-682 και 693-7090-705. Για Σιράνης χωματουργικά. Εγγυημένα.
1: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
2: Airball. Εξαιρετικός Δευτέρα απέναντι στην Ισπανία. Ο Ντόρση με την εθνική ομάδα, κορυφαίος μαζί με τον Μίτογλου και τον Καλάφη. Ένα ακόμη θετικό rebound για την Φενέρ. Αρχίζει και γίνεται πρόβλημα αυτό για τον Ολυμπιακό που ελείψει Μπεζέγκοφ, Μιλουτίνοφ και Μοντέρο. Εννοείται ότι δεν είναι. Και πολύ λειτουργικός. Μπήκαμε φτωχή με hook 28-22, φτάνει τους 3. Ο Μάρκος Πίκαμ. Word. Στον Ετσίπογλου, ο Ετσίπογλου φέτος θα πάρει ακόμα περισσότερες ευκαιρίες. Κυρίως τα παιχνίδια του ελληνικού πρωταθλήματος, σαν παιδί το οποίο δουλεύει πάρα πολύ. Word για 3 με step back, κακό. Το shoot, rebound από τον Πότσον Τάκερ. Και η Φενέρ μπορεί να διευρύνει ακόμη περισσότερο το προβάδισμά της, όπως είναι 6 είναι η μεγαλύτερη διαφορά. Πόρτον Τάκερ έχουμε μπει στο δεύτερο πεντάλεπτο της δεύτερης περίοδου. Σηκώνει το Τζάμστον. Ο Σβαρτζόκας κακή άμυνα εδώ στο close out από τον Ολυμπιακό. Το Τάκερ θα πετύχει ένα ακόμη καλάθι. Φτάνει τους 7 και στέλνει τη διαφορά στο 8. 30-22. Τόρση, ωραία πάσα στον Ταϊρίκ Τζονς, φοβερή δημιουργία εδώ από τον ομογενή γκάρντ. Σιακώσαν τις 7 ασίς, 4 έχει η Φενέρ, το οποίο κερδίζει ένα ακόμη φάουλ από τον Ταϊρίκ Τζονς δεύτερο. Στα 2 είναι και ο Γουόρντ και ο Μακιντάιρ και ο Τόρση και ο Ντιάι. Μπαίνει πλέον στην επικίνδυνη αυτή ζώνη και ο Ταϊρίκ Τζονς. Τα επιλεκτικό time-out με την Φερνάνε μπροστά 30-24, 4-11 πάνω το φινάλι του πρώτου ημιχρόνου, Κώστα.
3: Στο συνέξι λοιπόν η Φενερμπαχτσέ στο δεύτερο φιλικό ημιτελικό στην Κρήτη. Μην κουνάς το κεφάλι Γιώργο Γιαννίση. Θα σε φάω λοιπόν. Την ώρα που ο Ολυμπιακός αγωνίζεται κόντρα στη Φενέρ, να σας πω ότι η ΑΕΚ τελικά ιτήθηκε στην Κωνσταντινούπολη στη φιλική αναμέτρηση με την Trabzonspor 76-66 σε αυτό το φιλικό τεστ για την Ένωση, η οποία κρατάει την εξαιρετική παρουσία του Νόλεϊ στην πρώτη του εμφάνιση με την κίτρινο-μαυρή φανέλα. Περισσότερα για το φιλικό παιχνίδι μπορείτε να διαβάσετε στο sportpavlefm.gr.

0: Πολύ πολύ γρήγορα να σας ενημερώσω και για ό,τι συμβαίνει με τον Εμμανουήλ Καραλή. Έχει αφήσει αυτός τα 5.72. Ο Μπρέντερς έχει 3 άκυρες προσπάθειες στα 5.72, οπότε πλέον είναι εκτός αγώνα. Ο Κέντριξ και ο Τιέρι έχουν αποτύχει στα 5.82. Οπότε ο Καραλής, θα δούμε τώρα πού ακριβώς θα βάλει τον πύχη, βλέποντας και τις προσπάθειες των υπόλοιπων αθλητών. Πάντως τα 5.72 επέλεξε να μην τα δοκιμάσει, να ανεβάσει τον πύχη λίγο πιο ψηλά, προφανώς για να περάσει και το μήνυμα της υπεροχής στους αντιπάλους του για απόψε. Και πάμε να κλείσουμε σιγά σιγά τον κύκλο των ρεπορτάζ με τον Γιώργο Τσανάκα και τον Ολυμπιακό, ο οποίος δοκιμάζεται από τον Βόλο Έλαμπετ στο Πανθεσσαλικό. Γεια σου Γιώργο, καλησπέρα.
1: Χαίρετε, τι γίνεται.
0: Καλά, εσύ πώς είσαι?
1: Καλά, καλά. Περιμένουμε τώρα να περάσουμε ώρες για το αυριανό παιχνίδι. Εντάξει, είναι ο μοναδικός στόχος, εντάξει, καταλαβαίνουμε ο Ολυμπιακός να κάνει το 3 στα 3. Ο μεγάλος στόχος του Ολυμπιακού να έχει κάνει το 5 στα 5 μέχρι τη διακοπή, γιατί σε σχέση τώρα και με την ΑΕΠΕΖΙΑ με τον Άρη, αλλά και με τον Παναθηναϊκό παίζει με τον ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός δεν έχει ντέρμπι στην πέμπτη αγωνιστική, μέχρι τη διακοπή δηλαδή. Έχει τώρα έξω το Βόλο, μετά έχει το ματς με το Βόλο εντός έδρας, έχει το ματς με τον ΟΦ εντός, έχει το παιχνίδι με τον Λεβαδιακό εντός έδρας και το ευρωπαϊκό, το παιχνίδι με την Αγγελόνια πάλι εντός έδρας. Οπότε καταλαβαίνεις ότι το πρόγραμμα, αν βγάλουμε εκτός το ευρωπαϊκό που πάντα η ευρωπαϊκή πρεμιέρα είναι περίεργη, είναι βατό για τον Ολυμπιακό και ένα 5 στα 5

0: μηδενικό, ώστε να πέσει διακοπή με τις πάρα πολλές αλλαγές που είχαν η ομάδα. Τώρα το 75% του ρόστερ είναι καινούριο. Θα είναι ιδανικό για να μπορέσει να δουλέψει η ομάδα. Να δουλέψει ο καινούριο παίχτες έτσι, και κάποιοι που χρειάζονται και λίγο ατομικά, όπως ο Μπέιλι που ήρθε. Ακόμα ο Χρόιλερ, εγώ θα πω, που είναι σε πολύ καλή κατάσταση, γιατί προσέχει πολύ τον αυτό του, αλλά εντάξει, δεν έκανε προετοιμασία, είχε μεν το Μουντιάλ, αλλά καταλαβαίνεις ότι, λίγο, να το πούμε και έτσι, λίγο έξτρα δουλειά θα το χρειαστεί, αν δεν είναι στην Εθνική Ελβετία, που το πιθανό τώρα να είναι, βέβαια, ο πολύπειρος χαφ.
1: Υπάρχει κάτι σαν ενημέρωση για την ετοιμότητα του Μπέιλι, ίσως για τις προπονήσεις που μπορεί να έκανε μέσα στο καλοκαίρι, και εγώ δεν θυμάμαι πού μπορεί να έχει συμμετάσχει και τι πρόγραμμα μπορεί να έχει ακολουθήσει όσο ήταν στην Αγγλία.
0: Θα σου πω, όχι, δεν γνωρίζουμε κάτι αυτή τη στιγμή επί του, κάτι, ή να έχει υπάρξει κάτι επίσημο το ποσοστά από τον Ολυμπιακό για τον Μπέιλι. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι ξεκίνησε την προετοιμασία κανονικά με την Αστον Βίλα.
1: Okay.
0: Παρότι έτσι ήταν ένας παίχτης που δεν υπολογιζόταν για τη νέα σεζόν. Αλλά εντάξει, οι Άγγλοι, και επειδή είναι ένας παίχτης που ήταν 5 χρόνια στην ομάδα, δεν μπορούσαν να τον αφήσουν να προπονείται μόνος του, επί της ουσίας. Είχε ένα τραυματισμό σαν τα πρώτα φιλικά, ένα μυϊκό τραυματισμό σαν τα πρώτα φιλικά που έπαιξε η Άστον Βίλα. Και καταλαβαίνεις ότι από τότε έκανε αρκετά ατομικό πρόγραμμα θεραπείας και τα σχετικά. Θα χρειαστεί 15-20 ημέρες. Νομίζω το να αγωνιστεί πριν τη διακοπή, εγώ δεν θα ρισκάρω να το πω. Μου φαίνεται παράτολμο να το πω αυτό. Αλλά επειδή υπάρχουν αυτές οι εβδομάδες μέχρι τη διακοπή, να περιμένουμε. Και εντάξει, είναι καλό για τον ίδιο ότι υπάρχει διακοπή, ώστε να είναι πανέτοιμο. Μετά η διακοπή θα είναι στο 100%, το καταλαβαίνουμε. Αλλά θα πρέπει αυτό να το παρακολουθούμε κάθε ημέρα πώς είναι. Γιατί και τα ιατρικά που πήγαιναν στο Λονδίνο και τα αρκομετρικά και όλα αυτά ήταν μια χαρά. Δεν υπήρχε και παραμικρό πρόβλημα. Αλλά εντάξει, θα παρακολουθείτε καθημερινά, ξέρεις, και η κατάστασή του, πόσο μπορεί να ενσωματωθεί στην ομάδα, στις προπονήσεις της ομάδας, δηλαδή τις ομαδικές. Δεν θα αργήσει πάρα πολύ, εγώ πιστεύω. Δεν θα αργήσει πάρα πολύ να τον δούμε. Γιατί και ο κόσμος ανυπομονεί. Είναι μία από τις μεγάλες μεταγραφές του Ολυμπιακού. Σε πολύ καλή τιμή τον πήρε ο Ολυμπιακός. Επίσης είναι και αυτό πολύ σημαντικό. Με ένα ποσό γύρω και στα 4-4,5 εκατομμύρια. Για να πάρεις ένα τέτοιο ποδοσφαιριστή με τόσα εκατομμύρια, δεν τα λες και πάρα πολλά. Σίγουρα
1: σωστά,
0: είναι κάτι.
1: Σωστά. Και βάσει της πορείας του και των ομάδων στις οποίες έχει περάσει, ναι, μια χαρά είναι το
0: πρόβλημα. Βέβαια. Και τα χαρακτηριστικά του δεν τα έχει άλλος εκφέρει. Καταρχάς είναι αριστεροπόδαρος, δεν είναι και 500, ένα αριστεροπόδαρο. Επιτέλους δηλαδή και ένα αριστεροπόδαρο στην ομάδα, στον που θεωρώ θα πιάσει. Με πολύ σημαντική εμπειρία από τα σημαντικά πρωταθλήματα, Ισπανία, όχι Ισπανία, με συγχωρείτε, Γερμανία, Ιταλία και Premier League φυσικά, αλλά και Βέλγιο και με ευρωπαϊκές οργανώσεις. Έχει κατακτήσει και το Europa League, δεν είχε πάρει.
1: Σωστά, σωστά. Ναι, κανονικά. Πρέπει να έχει μετάλλιο, κανονικά.
0: Ναι, έχει μετάλλιο σίγουρα. Βλέπω ότι ήταν η Europa Conference. Αυτό μπέρδευα. Europa League ήταν, ναι. Έχει κάνει κάποιες πρώτες δηλώσεις. Είπε μεταξύ άλλων ότι είναι, ξέρει πόσο φιλόδοξη λόγος είναι ο Ολυμπιακός για τους τεράστιους οπαδούς που έχει η ομάδα. Μεταξύ άλλων, όταν πρωτοήρθε θυμήθηκε και εκείνη την ατμόσφαιρα που είχε ζήσει στη Ρεβάνς, στο δεύτερο ημιτελικό του conference τότε, και είχε ζήσει Ολυμπιακός 2-0. Είχε πει ότι είναι η καλύτερη ατμόσφαιρα που έχει παίξει. Γενικότερα έχει πολύ μεγάλο κίνητρο σαν ποδοσφαιριστής, και νομίζω αποδεικνύεται και το γεγονός ότι ενώ είχε προτάσει και από τη Σαουδική Αραβία, θα μπορούσε εκεί να πάει να βγάλει εύκολα λεφτά, αλλά προτίμησε να συνεχίσει στην Ευρώπη. Μίλαγε και με τη Σεβίλη νωρίτερα. Είχε ομάδες ευρωπαϊκές που μίλαγε, δηλαδή είχε απορρίψει τελείως την προοπτική του να πάει κάπου να παίξει απλά για τα χρήματα. Και αυτό νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικό και δείχνει και το ποιόν του σαν ποδοσφαιριστής. Θα περιμένουμε λίγο να το δούμε, αλλά πιθανόν αύριο θα δούμε το έτερο μεταγραφικό απόκτημα, το τελευταίο έτσι, το τεράστιο μεταγραφικό απόκτημα του Ολυμπιακού, τον Γκουστάβο Κουέρτα. Αν θέλει ο Μεντιλίμπαρ, αύριο τον βάζει βασικό. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Έρχεται με 3,90 λεπτά από την Σανταντέρ, στη Λα Λίγκα, έτσι, 3,90 λεπτά. Ίσως και ο κορυφαίος παίκτης ομάδας αυτά 3,90 λεπτά. Στο τελευταίο πήρε το MVP, έτρεξε 12 χιλιόμετρα, πρώτο σε απόσταση. Είναι σε εξαιρετική κατάσταση. Μάλιστα κιόλας έχει κάνει δύο προπονήσεις όλες κιόλας, αλλά ήδη στη μία από αυτές κάθισε και έκτρα και έκανε ατομικό πρόγραμμα. Όλοι δηλαδή λένε κατευθείαν ότι είναι ένας παίκτης πολύ δουλευταράς. Και τον περιμένουμε άμεσα να τον δούμε. Νομίζω ότι αύριο θα τον δούμε ως αλλαγή. Ως αλλαγή και πιθανότητα μετά στο μάτς θα αναγκαλώσει το κυπέλλο να ακολουθεί με τον Βόλο μεσοβδόμαδα. Είτε με τον Όφη, θα δούμε σε ένα από τα δύο θα ξεκινήσει. Σε ένα από τα δύο θα ξεκινήσει το ρόλο. Γιατί είναι ένα παίκτης που ήρθε για να πάρει τη φανέλα του βασικού, βάσει και της απόδοσης του, βάσει και της ποιότητας του σαν χαφ. Είναι ξεκάθαρο. Νομίζω ότι θα έχει πολύ ανταγωνισμό στα χαφ πλέον ο Ολυμπιακός με τον Μπουέρτα και με τον Φρόιλερ, γιατί έχει περάσει πολύ θετικά πλέματα. Γιατί ο Φρόιλερ, κατά την άποψή μου, το ξέρει
1: και σε
0: Ιταλία τόσα χρόνια. Μαζί με τον Ντερόν ήταν η βασική πλέον στα Αταλάντα του Γκασπερίνη για χρόνια. Δεν είναι ποδοσφαιριστής που είναι τυχαίος ο Φρόιλερ. Και θα βάλουν δύσκολα και στους υπόλοιπους, και στο Μέση και στο Σιπιόνι, έτσι είναι ξεκάθαρο. Τώρα για το Βερολίνο παιχνίδι δεν έχει προβλήματα ο Ολυμπιακός. Νομίζω πως θα του κάνει παράλληλα η εύκολη δουλειά ένα γρήγορο γκολ, ένα γκολ στο πρώτο ημίχρονο για να καταφέρει να φύγει το άγχος από πάνω.
1: Εκεί θα στεκόμουν, γιατί είδα και τις δηλώσεις του Σμαϊλόβιτς που λέει ότι είναι πολύ καλό ότι δεν έχουμε δεχτεί ακόμα γκολ στην Ελλάδα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι σε επίπεδο πρωταθλήματος, εκεί είναι που καλείται να γίνει ένα ξέσπασμα όπως το κύπελο. Δηλαδή, στο πρωτάθλημα είναι ακόμα το 2-1-0 που σε κάνουν, ρε παιδί μου, να αγχωθείς λίγο. Σε κάνουν να είσαι λίγο σε γρήγορση μεν, αλλά και σε μια ανησυχία.
0: Ακριβώς, γιατί πάντα ο αντίπαλος μέχρι το τέλος είναι μέσα στο μάτς, όπως και να κάνουν. Βρήκε ο Ολυμπιακός με τον Αστέρα ένα γκολ στο πρώτο ημίχρονο, δεν βρήκε δεύτερο. Έχει αρχίσει και σπαταλάει ο Ολυμπιακός πάλι αρκετές ευκαιρίες. Δημιουργεί, αυτό είναι το καλό βέβαια, ότι δημιουργεί ευκαιρίες. Θα πρέπει περισσότερο να τις μετουσιώσει και νομίζω, έχοντας αυτό και όλα στο μυαλό του προπονητής, νομίζω θα κατέβει και με δίδυμο Ελκαμπή Ζώτα. Το Ζώτα λίγο πιο περιφερειακά, πίσω από το Μαροκινό. Αλλά φαίνεται πως αυτή θα είναι η δύο μεσοεπιθετικά. Συν το Ζέλσον και πιθανότατα συν το Ρόκα, εγώ θα πω. Yeah. Ίσως να θελήσει και ο προπονητής να ανταμείψει το Ρόκα για τις καλές του εμφανίσεις τελευταία. Ίσως να είναι και ένα και μια κίνηση για να τον δεν θα τον χάσει τον ποδοσφαιριστή, έτσι σε καμία περίπτωση που να ξέρει εκτός ευρωπαϊκής λίστας, αλλά καμιά φορά θα τα υπολογίζουν οι προπονητές όταν κάποιον τον αφήνει εκτός ευρωπαϊκής λίστας. Μπορεί να τον βάλει δηλαδή περισσότερο σε κάποια μας προαθλήματος ως βασικό, να του δώσει περισσότερο χρόνο. Το αξίζει και όλας και το έχει κερδίσει μέχρι στιγμής ο Ρόκα. Γι' αυτό βλέπω αύριο τον Ορτέγκα έτσι να επιστρέφει κατά τα δωδεκάρια. Μπορεί να δούμε ακόμα και 9 με 10 αλλαγές σχέση με τη Λάρισα. Με τον Σάγιακα να επιτρέχει δεξιά, τον Τεκνιδιά να επιτρέχει αριστερά. Λογικά στα στόπερ θα επιστρέψει ο Ρέτσος με τον Πιρόλα. Το λέω έτσι γιατί στα στόπερ τώρα ο Ολυμπιακός έχει 4 στόπερ πρώτης γραμμής. Δεν μπορούμε να είμαστε ποτέ σίγουροι ποιος θα παίζει.
1: Ναι.
0: Αλλά θεωρώ ότι θα επιστρέψει ο Ρέτσος με τον Πιρόλα. Ο Έσε με τον Έτερο που κόπηκε από την λίστα των Σιπιώνη στα ΧΑΤ. Πιθανότατα αυτοί οι δύο. Το Ζώτα μπροστά του, το Ρόκα σε ένα φερό, το Ζέλσον στο άλλο και την κορυφή τη επίθεση του Αγίου Μπελκάμπη. Κάπως έτσι φαίνεται το σκέφτη ο προπονητής να κατεβάσει την ομάδα του. Νομίζω με αρκετά επιθετικούς προσανατολισμούς. Με στόχο να συνεχίσει έτσι το καλό ποδόσφαιρο που παίζει ένα διαστήμα, το διαφορετικό ποδόσφαιρο που προσπαθεί να παίξει και προσπαθεί να συνεχίσει η ομάδα. Έχει αρχίσει να προσαρμόζεται και προπονητής αρκετά, εγώ θα πω. Δεν είναι 100% και αλλάζει το στυλ του, αλλά προσαρμόζεται αρκετά και στους ποδοσφαιριστές που έχει. Mm-hmm. Γιατί εγώ αυτό λέω και εδώ και τόσο καιρό. Το ποδόσφαιρο του Μπιλίμπα το είδαμε στη χρονιά του Conference, το είδαμε και στην επόμενη χρονιά του Double. Όταν είχε πολύ καλούς παίχτες, θα προσαρμοστείς και σε αυτούς και θα αλλάξει λίγο και το στυλ σου. Είναι απολύτως φυσιολογικό αυτό. Με πάρα πολύ κόσμο ο Ολυμπιακός στο πλευρό του, όλο ακριβές αριθμό δεν έχω, αλλά συνεχίζει η προπόληση. Δηλαδή και αύριο θα πάρουν πάρα πολλοί φίλοι από τις γύρω περιοχές και από το Βόλο, θα έχει πάρα πολύ κόσμο, όπως οι περισσότερες έτσι ομάδες. Όταν πηγαίνω στο Βόλο, να συνεχίσει ο Ολυμπιακός στο σερί του, να συνεχίσει καλές εμφανίσεις, να συνεχίσει να σκοράρει για να κερδίζει και χρόνο όλη η ομάδα. Αυτή τη στιγμή που είναι νέα, αυτό πρέπει να κάνει. Να κερδίζει χρόνο, να κερδίζει παιχνίδια και όσο μπορεί σιγά σιγά να βελτιώνεται, γιατί καλός ή κακός, ο στόχος είναι η ομάδα να είναι όσο το δυνατόν πιο έτοιμη γίνεται στο παιχνίδι με τη Γιαγγελόνη. Κερδίζοντας έτσι από τα υπόλοιπα παιχνίδια και ενσωματώνοντας σιγά σιγά τους νέους ποδοσφαιριστές σε αυτό που θέλει ο προπονητής. Έκανε κάποιες δηλώσεις με την Λίμπερ, μίλησε για την ευρωπαϊκή λίστα, για τη δυσκολία του καταρτισμού τη ευρωπαϊκή λίστα, για τις μεταγραφές. Ευχήθηκε καλύτερα στους παίκτες που αποχώρησαν, γιατί είπε ότι ήταν δύσκολο. Μόλις να δούμε τους ποδοσφαιριστές, έχουμε ζήσει πολύ μεγάλα πράγματα. Και νομίζω πηγαίνουμε σιγά σιγά, έτσι μετράμε αντίστροφο, για αυτό το παιχνίδι στον Βόλο. Μια καλή ομάδα ο Βόλος, που χρειάζεται προσοχή, κυρίως στην κόντρα επίθεση, εγώ λέω, γιατί είμαι σωστηρικά, είναι μια πολύ καλή ομάδα. Αλλά θα πρέπει ο Ολυμπιακός αύριο έτσι να κάνει τη δουλειά.
1: Μάλιστα. Ωραία Γιώργο μου, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά.
1: Ακούσαμε και τον Γιώργο Τσανάκα με το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Για να κλείσουμε τον κύκλο των ρεπορτάζ των μεγάλων της Τίχημαν Super League. Από αύριο, άλλωστε, κανονικότατα στις επάλξεις, στη μάχη, τρίτη αγωνιστική της Τίχημαν Super League με Βόλος Ολυμπιακός και με ΑΕΚ Άρης, πριν έρθει το μεγάλο ντέρμπι της αγωνιστικής το βράδυ της Κυριακής στο ΑΚΑ.

0: Αφού πρώτα σας πω πως ο Εμμανουήλ Καραλής έχει περάσει τα 5.82 με σχετική άνεση και συνεχίζει στο Diamond League στις Βρυξέλλες. Νίκος Ζέρβας, Κρήτη, Ολυμπιακός Φενέρ. Έλα Νίκο.
1: Τέλειος Φενέρ, πριν από λίγο, 37-34 μπροστά η Φενέρ Μπαχτσέ, με τον Φόρντον Τάγκερ να αναπορυφαίως της μέχρι στιγμής. Έχει 5 πόντους, 3 rebound, μια πολύ καλή παρουσία. Από ό,τι σκέφτεται για τον Ολυμπιακό, ο 10 πρώτος σκόρ είναι ο Ντόν Ταχόλ με 10, 5 ο Γουόρτ, 2 ο Μακιντάιν με καχύπαρτους. 3 ο Τόρση, 2 NDI, 4 ο Τόζο, 6 ο Ταϊρίκ Τζόνς και 2 ο Φουρνιέ. Μελανό σημείο του Ολυμπιακού, την παρουσία του εκτός αναμενόμενο βασίλειο του που υπάρχει στους ερυθρόλεπτους. Τα 7 χαμένα αμυντικά rebound προδούσαν πάρα πολλές έξτρα ευκαιρίες του Φενέρ και κατάφερε να πάρει σκορ. 37-34, θα λέμε σε περίπου 15 λεπτά.
0: Να σε καλά Νικόλα Ζέρβα για την ενημέρωση. 37-34 μπροστά η Φενέρ στο Ηράκλειο κόντρα στον Ολυμπιακό, στον φιλικό ημιτελικό. Περιμένει στον τελικό του τουρνουά ο Ερυθρός Αστέρας, ο οποίος επιβλήθηκε νωρίτερα τη Αρμάνι Μιλάνο. Να σας πω λίγο πριν το φινάλε της εκπομπής ότι έγινε θρίλερ το φινάλε στο Μπασαξεχήρ Γαλατασαράι. Γαλατά αντίπαλος της ΑΕΚ, επιβεβαιωμένα πλέον 8 Δεκέμβρη στη λήξη του Champions League, καθώς η Γαλατά είχε ακυρωθεί γκολ λόγω offside με VAR στο 24ο λεπτό, αλλά στο 90 τελικά πέτυχε κανονικότατο γκολ με τον Γκάμπριελ Σάρα για το 3-2 και το διπλό στην έδρα της Μπασαξεχήρ, που έκανε πολύ δύσκολη τη ζωή της Γαλατά σε αυτήν την αναμέτρηση. Σε 3 λεπτά από τώρα η σέντρα στο Ipswich Liverpool για την Premier League. Τελικό πλέον το Lyon Auxerre 3-1 για τους Λιονέι. Νίκη στη Γαλλία 10-5 το επόμενο μάτς Paris Saint-Germain Μονακό. Πολύ σημαντικό παιχνίδι και αυτό. Η Paris έχει ξεκινήσει πολύ λάθος την αγωνιστική περίοδο στα εγχώρια. Η αλήθεια είναι, οπότε καλείται να καταθέσει πολλές αποδείξεις και να δώσει απαντήσεις. Στον Τγκάρδη Κολονία παραμένουν δίχως τέρματα. 26 λεπτό στο μάτς της Bundesliga 0-0. Στις 10, σε 2 λεπτά δηλαδή από τώρα, και το Betis Real Madrid στην Ανδαλουσία, το παιχνίδι για τη La Liga. Έχουν συμπληρωθεί 12 λεπτά στο μάτς της Γένοβας Τζένοα Κόμο. Η Κόμο είναι επίσης αντίπαλος της ΑΕΚ στο League Fest του Champions League. Η ΑΕΚ θα βρεθεί σε αυτό το μαγευτικό τοπίο στο Τζουζέπε Σινιγκάλια για να παίξει μπροστά στη λίμνη του Κόμο κόντρα στην ομάδα του Σέσκ Φάμπρεγας. Και από Ολλανδία βλέπω είναι ακόμα στο 1-1 το Σπάρτα Ρότερνταμ με την Σβόλε, είναι στο 1-1, ναι, και είναι στην ανάπαυλα στο ημίχρονο

Λίγο πριν τις 10 έληξε. Σφίριξαμε και έληξε και αυτή η εκπομπή. Εδώ ένα λίγο διαφορετικό newsroom στον Big Wins Sport FM 94,6. Εγώ θα ευχαριστήσω τον Μανώλη Μουσουράκη που ήταν στην οργάνωση και επιμέλεια της εκπομπής για την πολύτιμη βοήθειά του. Θα ευχαριστήσω τον Στέφανο Παλουότολο αρχικά και τον Γιώργο Γιαννίση μετέπειτα στην κονσόλα του ήχου που με συντρόφευσαν εδώ στο στούντιο. Είμαι ο Κώστας Ζάγιαρης και ήμασταν παρέα για τις προηγούμενες δύο ώρες. Κανονικά θα σβήσει το βράδυ της Παρασκευής σας με το Fight Club που έρχεται για το 10 με 12. Μην ξεχνάτε φυσικά και το After Review, τη νέα μεταμεσονικτή εκπομπή του Big Wins Sport FM 94,6. Εδώ μετά τις 12 τα παλικάρια μας, ο Μανώλης Μουσουράκης και ο Νίκος Ράλης. Μαζί τα λέμε αύριο από τις 7 από νωρίς σε μια επίσης λίγο διαφορετική Game Zone. Αλλά εδώ θα είμαστε με όλη τη δράση της Tichyman Super League. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια στην ακρόαση. We'll be right back.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ, κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή, μαζί σου. Top FM 1024.gr. Top FM 102,4.

0: Εσύ που είσαι μόνο στο σπίτι και χορεύει τραγουδώντα σε ξαναζώ με το βρακί, αν δεν στείλει φωτογραφία, δεν πιστεύουμε τίποτα. Να σου το πω και έτσι.
1: Ναι. Sorry κιόλα.
0: Φωτογραφία or it didn't happen.
1: Ναι.
0: Έχει κατεβάσει τα ακουστικά πάλι ή εγώ δεν ακούω.
1: Τι εννοεί.
0: Δεν ακούω. Έχει χαμηλώσει τα ακουστικά.
1: Δεν ακούσε εμένα.
0: Δεν ακούω τίποτα.
1: Ένα-δύο.
0: Καλά.
1: Ένα-δύο.
0: Ψάχνω πάντα να δω σε τέτοιες περιπτώσεις πως δεν είναι το βίσμα καν μέσα και εγώ κάθομαι με τα ακουστικά σε αυτή ας πούμε χωρίς να... Αλλά όχι.
1: Μήπως θες να αποσυρθείς από τον Duplantis από τη σημερινή εκπομπή.
0: Μότο, φίλε μου. Φίλε μου, κάπως λίγο έχεις ταραχτεί, δεν ξέρω και δεν...
1: Μότο, φιλαράκι μου, δυστυχώς.
0: Δυστυχώς.
1: Φιλαράκια μου.
0: Καραλάρα.
1: Ξαφνικά πάθαμε.
0: Άλλη φορά θα σου βάλουμε αντίπαλο το Γιάννη τον Καραλή. Άμα είναι να κατέβεις να κάνεις το άλμα σου.
1: Ναι.
0: Θα βάλουμε το Γιάννα μέσα, μπας και τον έχεις. Μπας. Ναι. Δεν ξέρω. Ναι. Δεν ξέρω.
1: Κατάλαβες τι γίνεται.
0: Μόρι Λίβερπουλ, τι έπαθες και έχεις βάλει 2 γκολ σε 9 λεπτά.
1: Ναι.
0: Τι σου συνέβη, τι γίνηκε.
1: Τι συνέβη, τι εννοείς. Είναι η Λίβερπουλ που αγάπησες.
0: Ναι, αλλά δεν είναι η Λίβερπουλ που είδαμε στις πρώτες αγωνιστικές. Τι γίνεται.
1: Μα έτσι γίνεται. Εσύ πρέπει λίγο να. Πώς το λένε. Να δένουν οι ομάδες.
0: Ναι.
1: Πώς θα γίνει
0: δηλαδή. Εντάξει, δεν έκανε και ξεκίνημα Τότεναμ βέβαια. Αλλά δεν έκανε και ξεκίνημα.
1: Όταν θα τη δείτε την Τότεναμ, όταν δέσουν. Όταν δέσουν οι μεταγραφές. Όταν μπει εξοργισμένος και βάζει μέσα ο πρόεδρος. Και του πει: Ξέρετε πόσα έχω δώσει εγώ για εσάς φέτος. Και του πούνε άλλοι. Στα τέτοια μας. Εσύ τα
0: πρέπει να έχει δώσει καμιά 300 νομίζω.
1: Ναι, πρέπει να έχει δώσει καμιά 350
0: ναι.
1: Νομίζω.
0: Ναι.
1: Τότε θα συμμορφωθούν.
0: Ναι.
1: Και
0: υπάρχει ένα μεγάλο σύριαλ με τον Ριτσάρλισον, θέλω να
1: σου πω. Ναι.
0: Μεγάλο σύριαλ.
1: Ναι, το οποίο δεν έχω καταλάβει την.
0: Με κατεβατό του ιδίου στο προσωπικό του λογαριασμό που λέει διάφορα ακατάληπτα πράγματα. Ότι ναι, εγώ αυτό και έχω δώσει τα πάντα και αν είναι να φύγω, ναι, αλλά εγώ έχω και συμβόλαιο και αν είναι να μείνω πάλι δεν έχω πρόβλημα. Λέει διάφορα τέτοια πράγματα.
1: Ναι.
0: Που δεν βγάζει άκρη.
1: Ναι.
0: Όπως περίπου με το παιχνίδι του, δεν βγάζει άκρη. Έτσι και με τα γραπτά του στο Instagram. Δεν ξέρω να σου πω την αλήθεια, γιατί φέρονται στο σπουδαίο.
1: Δεν καταλαβαίνω κι εγώ γιατί φέτος δεν τον θέλουν. Δηλαδή φέτος συγκεκριμένα, τι τους έχει φταίξει φέτος. Δηλαδή τι, ότι παραμεγάλωσε, ούτε τα 30 δεν έχει κλείσει.
0: Ναι.
1: 29 είναι. Τους φταίνε τα κόλτος, ότι φέτος... Γιατί κοίταξε, ο Σάρσον κάνει το εξής. Πηγαίνει οι χρονιές του στην Τότεναμ, είναι μονά ζυγά. Δηλαδή την πρώτη χρονιά 3 γκολ, εντάξει, τη δεύτερη 12. Την τρίτη 5, την τέταρτη πάλι 12. Οπότε σου λέει φέτος είναι η χρονιά του μονού πάλι. Θα πάμε 3 με 5. Οπότε μήπως να το ξεφορτωθούμε.
0: Δεν ξέρω.
1: Κάποιος άλλος θα έλεγε: Παιδιά, ας τα κοιτάξουμε λίγο στεγνά τα πράγματα. Ο Ριτσάρλισον έχει έρθει εδώ πέρα με σκοπό να φορτώσει τα αντίπαλα δίχτυα γκολ. Και είναι περίπου στα είναι λίγο κάτω από το ένα γκολ ανά 4 παιχνίδια.
0: Ναι.
1: Αλλά θα πει κάποιος: Ναι, αλλά είναι ο Ριτσάρλισον.
0: Θα πει κάποιος άλλος: Ναι, αλλά είναι επιθετικός. Και
1: ναι.
0: Θα έπρεπε να έχει κάτι καλύτερο ας πούμε, να δείξει. Θα έλεγε κάποιος.
1: Βεβαίως θα το έλεγε αυτό. Από την άλλη, κάποιος θα έλεγε ναι, παιδιά. Απ' την άλλη, είναι ο Ριτσάρλισον. Δεν ξέρω αν
0: βλέπει. Κάποιος θα απαντούσε ακριβώς επειδή είναι ο σπουδαίος Ριτσάρλισον. Θα θέλαμε να δούμε κάτι περισσότερο από αυτό. Γιατί είναι ο σπουδαίος.
1: Δεν ξέρω αν βλέπετε σε Λεσάο, θα έλεγε κάποιος ενδεχομένως.
0: Ναι. Θα απαντούσε κάποιος άλλος βέβαια και θα έλεγε ότι στη Λεσάο δεν ήταν φέτος το καλοκαίρι στο Μουντιάλ.
1: Βεβαίως δεν ήταν.
0: Ναι.
1: Αλλά αν ήταν. Η ιστορία είναι το συμβόλαιο του λίγη του χρόνου. Για κάποιο λόγο δεν τον θέλουν. Από την άλλη, αν ψάχνεις ένα ολόκληρο καροκαίρι να δώσεις του Ρεσάρλισον και δεν μπορείς, είναι ένα πρόβλημα αυτό. Δηλαδή, αν δεν το θέλουν ούτε οι Σαουδάραβες του Ρεσάρλισον, κοίταξε, η Τότεναμ, όπως και στις περισσότερες μεταγραφές, δεν θα πάρει ποτέ τα χρήματά της πίσω.
0: Ναι.
1: Δεν τα παίρνει. Η Τότεναμ έδωσε 58 εκατομμύρια για να αγοράσει. Θα τα πάρει ποτέ πίσω.
0: Αν με ρωτάς, πολύ λίγα.
1: Ναι, πολύ
0: δηλαδή,
1: λίγα.
0: Δηλαδή, τους έπιασε κότσο.
1: Πολύ λίγα, προφανώς για να πάρει του Ρεσάρλισον στα 25 του.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι.
0: Κότσο.
1: Λοιπόν, 58 εκατομμύρια. Δηλαδή. Για να το κάνω με έναν πολύ πρόχειρο υπολογισμό, έχει πάει περίπου 1.600.000 ευρώ κάθε γκολ του. Εάν κάποιος κρίνει ότι αυτά τα χρήματα είναι πολλά, τότε συγγνώμη, να αλλάξουμε κουβέντα.
0: Κοίτα, μόνο με 25 γκολ εγώ αποτιμώ το περίφημο γκολ που βάλε πέρυσι με τον ανάποδο ψαλίδι.
1: Ακριβώς.
0: Αν με ρωτάς δηλαδή, εμένα που δεν με ρώτησες, θέλω να πω τη μισή του μεταγραφή την έβγαλε με αυτόν τον γκολ.
1: Mm-hmm.
0: Γιατί τον γκολ αυτό. Έπαιξε σε όλο τον κόσμο, διαφήμισε τους Spurs και όχι τότε να πια. Τότε να τη λέμε μόνο εμείς οι παλιακοί, μόνο εμείς που βλέπαμε ως Βάρντο Αρντίλες, η ίδια η ομάδα θέλει να είναι Spurs.
1: Spurs, ναι.
0: Ναι, αυτό.
1: Ουσιαστικά τι έκανε, Κώστα, πρόσθεσε, για να μιλάμε και με τις λέξεις, added value. Τι έκανε, added value.
0: Δηλαδή σε όλα τα μέρη του κόσμου, ουσιαστικά συζητούσαν όλοι για την ομάδα αυτή.
1: Σωστά.
0: Για αυτό τον παιχταρά που έβαλε αυτόν τον γκολ.
1: Πώς αλλιώς θα μπορούσε να συμβεί αυτό.
0: Οπότε τα μισά του λεφτά τα έβγαλε. Δηλαδή, σκέψου τώρα. Να τρέχουν οι χορηγοί να κάνουν ουρές, να πούνε θέλουν να βάλουν τα λεφτά μας σε αυτήν την ομάδα που παίζει να τους παιχταράσει.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Λοιπόν.
0: Κάποιος που βάζει 200 γκολ σε μια ομάδα έχει τον ίδιο αντίκτυπο με αυτό που έκανε πέρυσι ο Ριτσάλισον. Συγγνώμη κιόλας. Δηλαδή, για να μιλάμε με όρους marketing τώρα.
1: Πλάκα όχι. Κάνεις. Σε καμία περίπτωση. Και δεν είναι αυτό. Είναι ότι ποιος άλλος θα μπορούσε να το κάνει αυτό το πράγμα. Ποιος θα το κάνει. Ποιος, ο Κώστας, ο Κούντους, ποιος θα το έκανε, πες μου,
0: Σιάλμα,
1: ο Μαρμούς, πέρα, ο Σολάνκε, ποιος θα το έκανε, πες μου.
0: Πέρα από το Σιάλμα, κανένας άλλος,
1: εντάξει, κανένας, αν
0: με ρωτήσεις.
1: Κανένας. Λοιπόν, οπότε, δεν ξέρω τι ακριβώς σκέφτεται, δεν ξέρω τι ακριβώς σκέφτεται τότε, δεν ξέρω αν ζήτησε κανένας τον, πώς το λένε, δεν ξέρω αν ζήτησε κανένας τον Ριτσάρλισον, δεν ξέρω αν τον βγάλαν τον Ριτσάρλισον στη γύρα. Και έγινε κάτι. Εγώ δεν άκουσα τίποτα για το Ριτσάρλισον το καλοκαίρι.
0: Ούτε εγώ.
1: Οπότε, ξέρω εγώ.
0: Απ' την άλλη
1: συνέβη μήπως τους έσκασες τις τελευταίες μέρες.
0: Απ' την άλλη μεριά βέβαια δεν άκουσα και καμία κουβέντα για επέκταση συμβολαίου. Απ' την άλλη μεριά.
1: Ναι, εντάξει, αλλά ούτε για τον Γιώβιτς έχεις ακούσει και θα ανανεώσει όμως το παραπέμπει αυτό.
0: Έχεις ακούσει όμως για τον Γιώβιτς.
1: Έχω ακούσει όμως για τον Γιώβιτς. Ναι, δεν ζούμε όμως το White Hart Lane τίπλα, για να ξέρουμε.
0: Ναι.
1: Δεν θα τα ακούγαμε, ενώ δεν θα μαθαίναμε τέτοια νέα ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Ότι προτίθεται αυτά δεν γίνονται. Αυτά έρχονται απλώς ως πώς να σου πω.
0: Ως ένα δώρο της ζωής για τον κόσμο.
1: Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Και απλώς κάει ξαφνικά.
0: Ναι.
1: Και δεν περιμένεις να γίνει κάτι άλλο. Οπότε αυτή τη στιγμή ξένο σώμα στην ομάδα δεν είναι το πιο ωραίο πράγμα.
0: Ναι.
1: Να μείνει ο κύριος.
0: Ειδικά με τέτοιο σώμα.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Και με αυτό το συμβόλαιο κιόλας. Είναι που λέμε σαν το Χούλιαν τον Άλβαρες. Lose-lose τώρα είναι η κατάσταση.
0: Ναι.
1: Είναι lose-lose η κατάσταση. Και για την Ατλέτικο και για τον Άλβαρες και για όλους. Και για οποιονδήποτε παίκτη μένει ξυνισμένος, παίζει ξυνισμένος, δεν γουστάρει να είναι εκεί που είναι, είναι το ίδιο. Στον Ολυμπιακό, όσο το θυμόστε πάντα, θα φέρω πάντα παράδειγμα τον Ζλάτκο Ζάχοβιτς. Ο Ζλάτκο Ζάχοβιτς είναι από τα χαρακτηριστικότερα παραδείγματα αυτής ο οποίος δεν ήθελε να έρθει στην Ελλάδα. Τον πίεσαν πάρα πολύ να έρθει στην Ελλάδα από την Πόρτο, αν θυμάμαι καλά, έχει γίνει μεταγραφή. Λοιπόν, δεν γούσταρε καθόλου. Όταν ήρθε, προσπάθησε λίγο να γουστάρει, δεν γούσταρε. Μανούριασε με τον πιγκόν, μανούριασε με όλο τον κόσμο που είναι και έφυγε με περίπου τα 2 τρίτα των χρημάτων που αποκτήθηκε.
0: Κυρίως μανούριασε,
1: ναι.
0: Διότι ήρθε ο Γιωβάνη μετά.
1: Γιωβάνη, ναι.
0: Δεν μανούριασε κάτι, δηλαδή εκεί που
1: ναι,
0: σου
1: και
0: λέει.
1: Και δεν ήθελε να έρθει. Όπως.
0: Άλλο λέω, εκεί που ήρθε και λες, εντάξει, ας είμαι ο ηγέτης, ας πούμε, σε αυτό το ταπεινό βασίλειο εδώ. Ναι. Ας γίνω, ας πούμε, ναι, ο βασιλιάς του.
1: Ναι.
0: Σε αυτό το αυτόχθονο ηθαγενής, ας γίνω, ας πούμε.
1: Mm-hmm.
0: Ξαφνικά έρχεται ο Γιωβάνη, ο οποίος είναι μεγαλύτερο όνομα από εκείνον, μεγαλύτερο παίκτη από εκείνον. Και παίρνει όλη τη λατρεία ο Γιωβάνη. Και εκεί του τσάκησε τελείως.
1: Ναι. Είναι έτσι ακριβώς. Είναι έτσι ακριβώς. Και μετά σηκώθηκε και πήγε στη Βαλένθια, αφού τον είχε σφορκώσει ο Μητρόπουλος,
0: ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Θυμόμαστε όλοι τα παιδιά. Εν τω μεταξύ, έχουμε δει προπονητές καλοντημένους στους πάγκους. Εντάξει.
0: Ναι.
1: Με σακάκια και με αυτά και με διάφορα πράγματα. Προπονητή με καμπαρτίνα κατά σκόπο, αν μου επιτρέπει, σαν τον πιγκόν, έχουμε δει στους πάγκους. Νομίζω πως
0: όχι.
1: Γιατί είναι αυτή η ειδική, ξέρεις, καμπαρτίνα κατά τα σκουπίδια, δεν είναι αυτή, ξέρεις, λίγο μαύρη, λίγο μάλινη, που δεν τη βλέπεις, που είναι λίγο πιο. Και δηλαδή δεν είναι καμπαρτίνα Μουρίνιο, να το πω έτσι. Ήταν καμπαρτίνα.
0: Όχι, είναι καμπαρτίνα σάτυρου. Πώς πω.
1: Δεν ήθελα να το πω.
0: Το λέω εγώ. Είναι καμπαρτίνα σάτυρου. Είναι αυτή που την ανοίγεις και μέσα κρύβεται το πινακάκι του. Πώς θα το πω. Δηλαδή μπαίνει στα αποδυτήρια, κάνει μια έτσι, ανοίγει την καμπαρτίνα και είναι τα συστήματα μέσα. Κάπως. Να το πούμε λίγο.
1: Και λέει μετά στο βοηθό του, ελάτε να τα πάρετε.
0: Ναι.
1: Θα τα δείξει στους παίχτες.
0: What are you doing, step coach?
1: Λοιπόν, εντάξει. Απ' την άλλη, ποιος ήταν, ας πούμε, ο πιο καλοντημένος προπονητής που έχουμε δει σε γενικές γραμμές? Ο πιο δανδύς, έτσι.
0: Στα μέρη μας.
1: Στα μέρη μας, ναι.
0: Ο Καρέρα, θυμάμαι, ήταν πολύ καλοντημένος. Ή κάνω λάθος?
1: Ο Καρέρα ήταν καλοντημένος, ναι. Με κάτι, έκανε κάτι μυστήριου συνδυασμού, αλλά ήταν
0: κάτι ριγέκος του μιες, κάτι. Ήταν το μαλλί του πάντα. Ήταν κομψός πάντα, ρε παιδί.
1: Και
0: ναι. Και ο Μίτσελ. Εντάξει.
1: Μίτσελ,
0: και
1: ναι.
0: Ο Μίτσελ. Πολύ,
1: Μίτσελ,
0: πολύ κομψός.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραίος άντρας και πολύ κομψός στο ντύσιμό του.
1: Ναι. Αλλά Καμπαρντίνα Μαλεζάνη.
0: Δεν ήταν Καμπαρντίνα ακριβώς τη Μαλεζάνη. Ναι. Ήταν αυτό το ημίπαλτο νομίζω. Το που είναι κάπως το μέγεθος του, το μήκος του δεν είναι μέχρι κάτω. Είναι λίγο παρακάτω από τη μέση, αν θυμάμαι καλά.
1: Ναι, άρα δεν λέγεται Καμπαρντίνα.
0: Ναι, αυτό, δεν
1: είναι. Λέγεται, ναι, λέγεται μάλλον ημίπαλτο. Ναι.
0: Κάποιος θα έλεγε ενδεχομένως έτσι με πιο, έτσι, πιο εκλεπτισμένο γούστο θα έλεγε το Στραματσόνι.
1: Τον σκέφτηκα τον Στραματσόνι.
0: Είχε βγει με το ζακετίνο μέσα στον καύσωνα στο καλοκαιρινό φιλικό στη Λεωφόρο. Δηλαδή που ήταν εξής, θέλαν όλοι να βγάλουν την πέτσα τους από τη ζέστη και ήταν με το. Oh. Με το ωραίο αυτό το γυλεκάκι το. Χοντρό σχετικά για καλοκαίρι θα έλεγε κανείς. Και το μόνιμο duck face, αυτό εμένα με σημαίνει.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Έχει ένα μόνιμο duck face.
1: Και
0: πριν
1: μερικά,
0: το duck face.
1: Και υπάρχουν μερικά πολύ ωραία ενσταντανέ με τα duck face του.
0: Ναι.
1: Του Στραματσόνι. Λέγοντας για Στραματσόνι, ρε παιδί μου, επειδή ξέρεις είναι πάντα μία από αυτές τις αναφορές, είναι διάφοροι προπονητές που πέρασαν και δεν ακούμπησαν κτλ. Δεν πρέπει, ρε παιδί μου, κάποτε να γίνει μία συζήτηση πιο εκτεταμένη με τον άνθρωπο που θα βγει και θα πει ότι ναι ρε παιδιά, εγώ ήμουν αυτός που έφερε το Φάμπρι. Δηλαδή εγώ επέμεινα πιο πολύ από όλους,
0: ναι,
1: να έρθει στην Ελλάδα ο Φάμπρι.
0: Ναι.
1: Και να, πει, και, να, και να πει και να εξηγήσει.
0: Και να πάρει τη θέση του στο πάνθεο της ιστορίας,
1: ναι,
0: που αξίζει αυτό,
1: ναι,
0: το κάνει.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Παιδιά, δεν θυμάμαι το εξώφυλλο, το αλυσμόνι, το εξώφυλλο που λέει κάποιος πρωτοσέλιδο, έφυγε ο Ζάχοβιτς, πήρε και το καναρίνι του. Το θυμάσαι?
1: Όχι. Όχι.
0: Προσπαθώ να θυμηθώ το συμβολισμό που κρύβει το κανάλι.
1: Πρωτοσέλιδο κιόλας.
0: Ναι.
1: Καλά, ονεστό, παιδιά. Ονεστό, εξαιρείται το.
0: Ναι, εντάξει.
1: Δεν συζητάμε τώρα. Δεν συζητάμε. Ο Αναστό είναι διδάκτορας,
0: ναι,
1: καλού ντυσίματος. Δεν συζητάμε. Γι' αυτό τον έχουμε αφήσει τελείως απ' έξω.
0: Ναι. Και ο Ντιέγο Αλόνσο.
1: Εντάξει. Αλλά τι να το κάνεις.
0: Και...
1: Τι να το κάνεις.
0: Καλά, εντάξει, δεν πιάνουμε τώρα. Ποιους πέτυχαν, πιάνουμε.
1: Εντάξει, καλώς
0: ήταν.
1: Καλώς ήταν. Είναι η αλήθεια. Εντάξει, το τζάκετ που δεν έβγαινε του Σάντος ούτε με οξυγονοκόλλησε. Εντάξει, επίσης το θυμόμαστε. Αλλά τι να κάνουμε, παιδιά, μερικοί
0: έχουν. Δεν ήταν τζάκετ, ήταν στολή. Ήταν η στολή του Σάντος αυτή. Ήταν η στολή, είχε μέσα τα πακέτα με τα σιγάρα και τους αναπτήρες. Δηλαδή ήταν η στολή. Ήταν η στολή του καπνιστή προπονητή.
1: Εμένα πιο πολύ απ' όλα, δηλαδή έβλεπες τον Σάντος, έβλεπες τη φάτσα του μέσα στο παιχνίδι, σε οποιαδήποτε στιγμή, είτε κέρδιζε η ομάδα του, είτε έχανε οτιδήποτε, και ένιωθες ότι σε αυτόν τον άνθρωπο κάθε λεπτό του παιχνιδιού του κόβει χρόνια από τη ζωή του. Τον έβλεπες, ήταν σε μια δυσφορία. Είχε μια δυσφορία, δεν θυμάσαι. Έκανε πάντα αυτές τις ρητίδες.
0: Ναι, ναι, ναι. Μια κακουχία στο βλέμμα, τι είχε, ναι.
1: Δηλαδή δεν ήταν ποτέ ανέκφραστο το πρόσωπό του. Είχε αυτή τη σύσπαση, το μορφασμό της δυσφορίας. Όχι, δεν ήταν. Δεν κακούχε, ήταν δυσφορία, δυσφορούσε. Ναι. Ο Σάντος. Και το έβλεπε και με έφερε και στον τρόπο που ρούφαγε το.
0: Μα κάθε ροφιξιά ήταν σαν να τραβάει, τι να σου πω, ας πούμε.
1: Τα βάσανα του κόσμου.
0: Σαν να τραβάει ενέργεια από τον άξονα της γης. Δεν ήταν ροφιξιά αυτό το πράγμα. Δεν ήταν, ξέρεις.
1: Ναι.
0: Απλά μια τζούρα. Πάσχετος.
1: Φιλ Τζάκσον Καμπαρντίνα, ναι. Ο Ζέλικος στην πένα ποιος, ο Μπραντοβίτς. Εντάξει, παιδιά, οι προπονητές του μπάσκετ είναι διαφορετικά στους προπονητές του μπάσκετ. Υπάρχει ένα dress code. Δεν είναι.
0: Ναι,
1: οι προπονητές του ποδοσφαίρου. Και οι προπονητές του ποδοσφαίρου είναι λίγο πιο χύμα ακόμα. Δηλαδή, με ξέρεις τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, όπου φοράνε σχεδόν όλοι και ψηλό υποχρεωτικά, νομίζω, κοστούμι. Η σακάκι, τέλος πάντων, σίγουρα.
0: Ναι.
1: Η μπασκετική είναι τις περισσότερες φορές σε οποιοδήποτε παιχνίδι,
0: ναι,
1: το έχουν το σετ, δηλαδή το φοράνε. Οπότε δεν είναι περίεργο, δηλαδή, για τους προπονητές του μπάσκετ να τους βλέπουμε με τέτοιο πράγμα. Όπως θα θυμηθώ αν υπάρχει προπονητής μπάσκετ που δεν φοράει τέτοιο πράγμα, που δεν θυμάμαι να τον έχω δει με τέτοιο πράγμα. Δεν.
0: Αν υπάρχει κώδικα, αν υπάρχει κανονισμός, τέλος πάντων, να ντύνονται με σακάκι, δεν θα δεις κάποιον να είναι με την πιτζάμα του.
1: Να. Αγράφα λέει στα πρωτοσέλιδα ότι ο Ζάχοβιτς μάζεψε τα πάντα και πήρε μέχρι και το καναρίνι. Εντάξει, ναι, αν μάζεψε τα πάντα, γιατί
0: να
1: πάρει το καναρίνι.
0: Το καημένο το πουλί να τα αφήσει πίσω. Λοιπόν, κάνουμε μια παρένθεση από το καναρίνι του Ζάχοβιτς και πηγαίνουμε στην Κρήτη. Εκεί όπου ο Νίκος Ζέρβας παρακολουθεί το παιχνίδι, το φιλικό παιχνίδι με στη Φενέρ και τον Ολυμπιακό. Καλησπέρα, Νικόλα.
2: Γεια σας, γεια σας. Από τα δύο ωράκια, 50-43 προηγείται η Φενέρμπαχτσε, 5 και 14. για το φινάλε της τρίτης περίοδου. Ο Ολυμπιακός είναι επίσης στο σκορ σχεδόν σε όλο το παιχνίδι. Άμα εξαιρέσουμε το 15-12 που προηγήθηκε στην πρώτη περίοδο, η Φενέρ ελέγχει πλήρως την αναμέτρηση. Σύνταξη, η απουσία του Ολυμπιακού και η φανερή ανετοιμότητα των διεθνών του είναι ένα από τα στοιχεία που έχουν κρίνει αυτό το συν 6 τώρα για την Φενέρ. Μπορεί να γίνει και συν 9, καθώς ο Κλάιμπερν κέρδισε ένα φάουλ για τρεις βολές. Φενέρ πολύ πιο πλήρης ομάδα, πολύ πιο προπονημένη, καθώς δεν είχε πάρα πολλούς διεθνείς στα παράθυρα και αυτό φαίνεται στο παρκέ. Δοκιμάζει πράγματα ο κόουτς Μπαρτζόκας, έχει σε καλή κατάσταση και τον Χολ και τον Ταϊρικ Τζόουνς, οι οποίοι έχουν από 10 πόντους έκαστος, ενώ ο Τάισον Γουόρντ 7 πόντους και 5 ασίστ είναι ο έτερος που ξεχωρίζει από τους ερυθρόλεπους. Γιατί Φενέρ μεγάλος πλουραλισμός, 8 πόντους έχει ο Χόλντουιν, 6 ο Κλάιμπερν, 5 ο Σίλβα, 5 ο Χορδοντάκερ και γενικότερα μια Φενέρ που δείχνει πολύ γεμάτη σε σχέση με την περσινή σεζόν, πολύ πιο γεμάτη για να το πω πιο σωστά. Τρεις βολές για τον Κλάιμπερν, 5 και 2 για το φινάλε. Εστοχή στην πρώτη, πρώην παίκτης της Μπαρτσελόνα, της Βίρτους και σκαμόσας εννοείται. 51-44. Κλάιμπερν φτάνει τους 8 αυτή τη βολή. Κάνει τη δεύτερη. Παραμένει αυτό το συν 7 για την Φενέρ. Τον παρκέ αυτή τη στιγμή είναι και ο Τζορτ Πάπας για τον Ολυμπιακό, που πέτυχε και τον πρώτο του πόντο πριν. Τουρνιέ, Τζόζεφ Γουόρντ και Χόλ είναι οι 5 του Ολυμπιακού. Η Φενέρ είναι με Σάνλι, Μπόλντουιν, Κλάιμπερ, τον Μπιτίμ και τον κύριο Σίλτς. Ο Πάπας θα μπει προς τα μέσα, ο Σάνλι θα βγει στην βοήθεια. Καλή πάσα στον Τζόζεφ, ο οποίος εκτελεί για 3 από την γωνία και θα ευθετήσει. Ο Καναδός 52-47 με τον Κόρι Τζόζεφ, θα γίνεται και αυτό διψήφιος, ο τρίτος διψήφιος του Ολυμπιακού μετά από τους Τζόουνς και Χολ με 10 πόντους. Αυτά 4-35 για το φινάλι της τρίτης περίοδου, συν 5 η Φενέρ.
1: Ωραία, ευχαριστούμε πολύ τον Νικοστέβο. 47-52 λοιπόν το παιχνίδι, το παρακολουθούμε κι εμείς. Λοιπόν, να πούμε ότι ο Καραλής κέρδισε το διαμάντι στο Diamond League με 5-92. Και αυτή τη στιγμή δοκιμάζει στα 6-12, μόνος του παίζει πλέον, έχει ρίξει τον πύχη στην πρώτη του προσπάθεια και περιμένουμε να δούμε τις επόμενες
0: δύο. Αν δεν έχεις τον πλάντης τώρα να σε τραβάει προς τα πάνω, αυτό είναι και λίγο άχαρο, γιατί στην πραγματικότητα ένας τραβάει τον άλλον, κυρίως τον πλάντης στον Καραλή. Έχεις όμως κάτι να βλέπεις μπροστά σου και να λες θέλω να σε φτάσω, θέλω να σε περάσω.
1: Αλήθεια.
0: Τώρα χωρίς τον πλάντης βλέπεις, ούτε καν στα 6 μέτρα δεν έχει φτάσει. Το χρυσό μετάλλιο κρίθηκε κάτω από τα 6 μέτρα.
1: Εντάξει. Πήρε όμως το διαμάντι.
0: Ναι.
1: Διαμάντι, λεφτάκια και όλα καλά. Δεύτερο, θυμίζουμε, νωρίτερα του πήρε ο Γκέιλ το χρυσό στην τελευταία προσπάθεια, 8-46. Λοιπόν, δεν αναφέρεται εδώ πέρα και τον Μαρκαριάν. Δεν ξέρω, εγώ πάντα σκεφτόμουν τον Μαρκαριάν να παίζει στο Twins με τον Σβαρτζενέγκερ. Όποτε τον έβλεπα, δεν ξέρω αυτό το πράγμα σκεφτόμουν. Mm-hmm. Δεν ξέρω γιατί. Πολύ συμπαθής ο Σέρχιο Μακαριάννη.
0: Πολύ, πολύ.
1: Θέλω να πω. Πάρα πολύ, πολύ συμπαθής. Γενικός. Στους πονητές δηλαδή που δεν νομίζω ότι... Ξέρεις, μπορείς να ρωτήσεις φιλάθλους διαφορετικών ομάδων και να μην σου πουν άσχημα λόγια για τον συγκεκριμένο. Δεν λέει. Είχε πει, τι μαλάκα είναι ο Μακαριάννη, το είχε πει.
0: Μπορεί, ναι.
1: Διάφοροι το έχουν πει, δεν είναι τίποτα, πιο κοινή ελληνική λέξη. Ναι. Πλούς θυμάμαι τον Κατούζο, το είχε πει και το είχε πει και ο Μαρκαριά, ναι. Και δύο φορές πρέπει να το είχε πει.
0: Και ο Μαλεζάνη, με το περίφημο Κάτσο, το ξέρεις.
1: Ναι, άλλο το Κάτσο, αυτό ήταν το... Άλλο το Μαλεζάνη με το Κάτσο. Και άλλος ο λόγος του, νομίζω του Μαρκαριά είναι στον πάγκο. Ναι. Το λέει, είναι στον πάγκο και μιλάει για μια συγκεκριμένη απόφαση. Βεβαίως, μας πούμε ότι δεν υπάρχει κανένα ξέσπασμα ποτέ. Δεν θα ξεπεράσει το περίφημο ξέσπασμα του Τζοβάνι Τραπατώνη ως προπονητής της Μπάγερ Μονάχου, έτσι. Όπου τα χώνει, δείτε, εντάξει, έχει βγει και προσβολικές διασκευές στο συγκεκριμένο βιντεάκι. Διάφορες, τέλος πάντων, είναι ο Τραπατώνη ο οποίος πηγαίνει, τα λέγει στα γερμανικά μάλιστα, οπότε το κάνει ακόμη αυτό ακόμη πιο αστείο. Ναι. Όλο το βίντεο και τα σπάω ταχώνει εκεί πέρα σε διάφορους, στον Μπάσλερ, στο Σολ και όλα αυτά τα ωραία πράγματα. Συμφωνώ ότι ο πιο κύριος, ο πιο ευγενής και στον Τίσιμο ήταν ο Βαλβέρδε. Εντάξει, τον Τίσιμο σου μπορούμε να το εξαιρέσουμε, αλλά εντάξει, ο Βαλβέρδε ήταν περίπτωσάρα σε όλα του, πραγματικά. πραγματικά. Κύριε Μαρκάκη, έχουμε και μεγάλους ακροατές οι οποίοι θυμούνται ακόμα και ο Χρήστος Αρχοντίδης είχε.
0: Δεν το θυμάμαι, για να το λέτε, βεβαίως.
1: Είχε ωραία παλτά. Ούτε εγώ το θυμάμαι. Και θυμάμαι αυτά τα λίγο φωτογκρέι γυαλιά του Χρήστου Αρχοντίδη. Αυτά θυμάμαι. Παραπέρα δεν πηγαίνω στην πραγματικότητα. Και βλέποντας πάλι αυτό και πήρε, λέει ο Νέιτ, μπράβο, λέει το 21, ξέρω εγώ, ωραίο νούμερο, 21ο πρωτάθλημα. Και πάνε οι άλλοι, έρχονται οι άλλοι, κάνει τις καλές σου μεταγραφές. Και εμείς τα λέμε, εμείς τα ακούμε. Δεν έχεις προνοήσει σαν ομάδα να υπάρχουν δύο ωραία νούμερα. Κατάλαβες.
0: Για ποιον λες τώρα.
1: Και φτάνει να πάρει ο Πέρτο το 15 και ο Μπέιλι το 17. Ποιο 17. Μα είναι νούμερα αυτά. Μα είναι νούμερα αυτά τώρα. Είσαι σοβαρή ομάδα. Δεν έχεις προνοήσει εκεί να. Πώς το λένε, να δείρει τον κόσμο που πρέπει, να πιάσει το Γιάννη και να πει αγόρι μου. Απαράτα μας από εδώ πέρα. Βγάλει το 11 αγώνα παρανομερό. Μην ασχολείσαι εδώ πέρα. Μην ασχολείσαι με την ομάδα. Δεν ασχολείται η ομάδα μαζί σου. Μην ασχολείσαι και εσύ με την ομάδα. Παράτα το 11 να το φορέσει.
0: Θα σε εδώ αύριο.
1: Ναι, ακριβώς. Να το φορέσει ένας άνθρωπος κανονικός.
0: Ναι.
1: Να πούνε στο Μαρτίν, να τακτοποιηθούν λίγο τα πράγματα. Να πούνε στον τεκνητή αγόρι, πάρ το 3. Ποιο 71. Ποιο 71, αγόρι μου. Βασικός είσαι. Σοβαρέψου. Ποιο σε πάρει στα σοβαρά με το 71. Όλες οι ομάδες θα κάνουν αυτά. Ακόμα να ήρθε ο Σεζούς, τον περίμενε το 9. Όχι, αλήθεια.
0: Ναι, ναι,
1: ισχύει.
0: Δεν αντιλέγω.
1: Ήρθε ο Ρόδρυ, υπήρχε το 16, που είναι πολύ συγκεκριμένο νούμερο του Ρόδρυ. Δεν υπήρχε, δεν ήταν καπαλού.
0: Ναι.
1: Οι ομάδες, είπαμε, τα προσέχουν αυτά. Οι ξένες ομάδες, όχι εμείς. Λοιπόν, πάμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων. Φύγαμε.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Την αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ αναμένεται να ανακοινώσει αύριο στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες που μετέδωσε ο Sky στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Το απόγευμα ο κ. Μητσοτάκης εγκαινίασε τη νέα αιματολογική κλινική στο νοσοκομείο Παπανικολάου, ένα ανεξάρτητο κτίριο 3.000 τετραγωνικών μέτρων. Αντιμέτωπες με νέους περιορισμούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκονται η Airbnb και άλλες πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης. Η πρόταση της Κομισιόν αναμένεται να παρουσιαστεί στις 9 Σεπτεμβρίου. Ενδεικτικά, σε περιοχές που αντιμετωπίζουν σοβαρό στεγαστικό πρόβλημα, θα μπορούσαν να επιβάλλονται αριθμητικά όρια στις βραχυχρόνιες μισθώσεις. Συνελήφθη μία 38χρονη για την πυρκαγιά το απόγευμα στην Ανάβησο. Η πυρκαγιά προκλήθηκε από ανάφλεξη αυτοκινήτου και επεκτάθηκε σε παρακείμενη έκταση. Στη Σκύρο εκδόθηκε ένταλμα σύλληψη σε βάρος ενός άνδρα, ο οποίος προσήχθη χθες για δύο φωτιές από πρόθεση στο νησί. Σε δύο νέες συλλήψεις για εμπειρισμό από αμέλεια προχώρησαν σήμερα τα αρμόδια κλιμάκια σε Χαλκιδική και Εύρο. Ρώσικο πλήγμα με ντρόουν στα κεντρικά της Ουκρανικής Υπηρεσίας Ασφαλείας στο Κίεβο σημειώθηκε το απόγευμα. Στόχος της επίθεσης ήταν το γραφείο του επικεφαλής της υπηρεσίας, όπως δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος. Από την επίθεση τραυματίστηκαν 5 άτομα. Ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε απόψε ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν δεν σκοπεύει να επιτεθεί στο ΝΑΤΟ, σχολιάζοντας το οπλισμένο ντρόουν που εντοπίστηκε στο αεροδρόμιο της Λειψίας, για το οποίο η Γερμανία επιρρύπτει ευθύνες στη Μόσχα. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς σε θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
3: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
4: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Το δικό τους διεκδικητικό πλαίσιο εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης καταθέτουν οι ξενοδόχοι. Με επίσημη επιστολή της προς τον Πρωθυπουργό, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων ζητά να μπουν άμεσα φρένα και κανόνες στην αγορά των βραχυχρόνιων μισθώσεων, οι κλίνες των οποίων ξεπέρασαν το 1 εκατομμύριο, αφήνοντας πίσω τα οργανωμένα καταλήματα. Η POX διεκδικεί μια θέση στο οικονομικό πακέτο της ΔΕΘ, ζητώντας μείωση του ΦΠΑ διαμονής στο 6,5%. Επανεξέταση του τέλους ανθεκτικότητας και ειδικά χρηματοδοτικά εργαλεία για τις μικρές επιχειρήσεις του κλάδου. Η Ομοσπονδία επικαλείται μελέτη του INSETE, σύμφωνα με την οποία η φορολογική επιβάρυνση στην Ελλάδα στερεί κερδοφορία έναντι ανταγωνιστικών προορισμών. Είναι ενδεικτικό ότι για ένα δωμάτιο 150 ευρώ οι φόροι στη χώρα μας αγγίζουν τα 45 ευρώ εναντί μόλις 24 στην Κύπρο. Τέλος, οι ξενοδόχοι τάσσονται κατά των οριζόντιων πλαφών στην τουριστική ανάπτυξη και ζητούν να διατηρηθεί η απευθείας παραχώρηση του Αιγιαλού στις όμορες μονάδες. Στη Θεσσαλονίκη μεταβαίνει η αντιπροσωπεία του Εργατικού Κέντρου Ρόδου, συμμετέχοντας στις αυριανές μεγάλες κινητοποιήσεις για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης στις 6 το απόγευμα στο Άγαλμα Βενιζέλου στη συμπρωτεύουσα. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Ρόδου Παναγιώτης Εγκλέζος απέρριψε την κυβερνητική πολιτική των επιδομάτων και των κουπονιών, ζητώντας μόνιμες αυξήσεις και άμεση μείωση του ΦΠΑ για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Παράλληλα, ο κ. Εγκλέζος έκρουσε τον κόδωνα του κινδύνου για το εκρηκτικό στεγαστικό πρόβλημα που διώχνει γιατρούς και εκπαιδευτικούς από το νησί. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας θα πραγματοποιήσει αύριο στις 6 το απόγευμα στην πλατεία Κύπρου η ΔΑΣΑ ΔΕΔΗ Δωδεκανήσου. Η κινητοποίηση πραγματοποιείται παράλληλα με το πανελλαδικό συλλαλητήριο για τα εγγένεια της 91ης ΔΕΘ. Οι εργαζόμενοι αντιδρούν στην ακρίβεια και την υποβάθμιση των δημόσιων δομών, διεκδικώντας καλύτερες συνθήκες διαβίωσης στα νησιά. Το ζήτημα του άτυπου καταβλισμού Ρωμά στο Καρακόνερο της Ρόδου φέρνει στη Βουλή με εκτενή παρέμβασή του ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας, Βασίλης Υψηλάντης. Με ερώτησή του προς 5 συναρμόδια υπουργεία ζητά συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την οριστική κατάργηση του οικισμού και την όμιμη μετεγκατάσταση των διαβιούντων. Ο κ. Υψηλάντης απαιτεί επίσημα στοιχεία για τις συχνές πυρκαγιές και μετρήσεις για την ποιότητα του αέρα, τονίζοντας ότι η υγεία των κατοίκων δεν είναι διαπραγματεύσιμη. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, η κοινωνική προστασία και η νομιμότητα πρέπει να συνυπάρχουν ώστε να κλείσει οριστικά μια πληγή δεκαετιών για το νησί. Αυτό το Σάββατο στις 12 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Ταξιαρχών η Ρόδος θα αποχαιρετήσει τη Δέσποινα Δελαπόρτα. Η είδηση του θανάτου της προκάλεσε βαθιά θλίψη σε ολόκληρο το νησί. Η εκλειπούσα έφυγε από τη ζωή αφήνοντας πίσω της ένα σπουδαίο κοινωνικό και πολιτιστικό έργο. Υπηρέτησε με βαθιά πίστη τον εθελοντισμό και διετέλεσε για περίπου 30 χρόνια πρόεδρος του Περιφερειακού Τμήματος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Στη Ρόδο θα βρίσκεται ο γνωστός οδηγός Ιαβέρης, Αναστάσιος Μαρκουίζος, ως επίτιμος καλεσμένος του 9ου Festival of Speed Roads που θα διεξαχθεί την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 2026. Πριν από το εντυπωσιακό σόου με τα Super Cars, ο Ιαβέρης στις 4 το απόγευμα στην Πλατεία Ελευθερίας θα παραδώσει σεμινάριο οδικής συμπεριφοράς και ασφάλειας σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και την Περιφέρεια. Στόχος της δράσης είναι να σταλεί ένα ηχηρό μήνυμα για την οδική παιδεία και την προστασία της ανθρώπινης ζωής πριν οι οδηγοί πατήσουν τον γκάζι στην πίστα. Ξεκινά αύριο Σάββατο και ολοκληρώνεται την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου η 13η γιορτή Αμπελιού στο παλιό εργοστάσιο της ΚΑΙΡ στις Φάνης στις 8.30 το βράδυ. Αυλαία αύριο για το 19ο Πολιτιστικό Φεστιβάλ Παστίδας Καμάρια με ένα μεγάλο παραδοσιακό γλέντι στις 8 το βράδυ στο χώρο του παλιού Δημοτικού Σχολείου. Τα καθιερωμένα γένα αδενομαγειρέματα θα πραγματοποιηθούν αύριο στο Γενάδη στις 8 το βράδυ στην κάτω πλατεία του χωριού. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από δυτικές νότιο-δυτικές διευθύνσεις με ένταση 3 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού το fm1024.gr.
3: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.

0: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
1: Για να μας βρείτε στο YouTube, το ίδιο στην αναζήτηση του Google Play Store ή του App Store, έτσι ώστε να βρείτε και να κατεβάσετε δωρεάν το application της εκπομπής Fight Club 2001, όλο μαζί ως μία λέξη, για να μας βρείτε στο Instagram. Και fightclub.gr είναι το επίσημο site της εκπομπής. Δόξα τω Γιαραμπή, ούτε επίσημο ούτε ανεπίσημο TikTok δεν έχουμε ακόμα. Έκανε 12 γαραλάρα. Γιατί δεν το βλέπουμε? Δεν το είδαμε κάπως. Λοιπόν, 6-12 καραλάρα, το οποίο είναι ρεκόρ αγώνων. Σταθερά στα ψηλά άλματα. Και τώρα θα πάει.
2: Και για πάρτι του, έτσι θέλω να πω.
1: Τέλειος. Άμα θέλει να ξεπιαστεί ο κύριος Ντουπλάντης να έρθει τώρα να δοκιμάσει, εδώ πέρα είμαστε, τον περιμένουμε. Αν ξεκινήσει, θα πάει από τα 6-15 ο κύριος Ντουπλάντης. Έτσι, θα πάμε λίγο παραπέρα τώρα. Λίγο παρακάτω.
2: Καλά, μην λέμε και πολλά, γιατί το έχει ο κύριος Ντουπλάντης αυτό. Μπορεί να κάνει το ζέσταμά του στα 6-15.
1: Η αλήθεια είναι ότι το έχει. Η αλήθεια είναι ότι το έχει. Λοιπόν, θέλω επίσης να σας πω ότι οι μεγάλες μαγικές νύχτες του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου δεν βρίσκονται πια μόνο στις οθόνες. Η ατμόσφαιρα, τα φώτα των εντυπωσιακών γηπέδων και ο αυθεντικός παλμός του UEFA Europa League περιμένουν τον μεγάλο τυχερό που θα ζήσει μία μοναδική εμπειρία. Αυτό το μοναδικό δώρο κληρώνει η Στίχημαν, επίσημος χορηγός του UEFA Europa League, αποκλειστικά μέσα από την πλατφόρμα εμπειριών για τα μέλη της, το Στίχημαν Nation.

Κόμου 1-3 στο ημίχρονο για τη Σέρια Α. Στουτγάρδη Κολονία λίγο μετά την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου 1-0. Παρί Σεν Ζερμέν Μονακό επίσης 1-0 στο 35. Πόρτο Μορεϊρένσε 0-1 λίγο μετά το 20. Σπάρτα Τσβόλε 2-2 τελευταίο δεκάλεπτο. Ημίχρονο Λόμελ Μπρίζ 0-1. Πίαστ Κατοβίτσε 2-0 το παιχνίδι και είναι περίπου στο 50. Για τους λάτρες του Σαουδαραβικού ποδοσφαίρου, τελευταίο τέταρτο Άλσα Μπαμπάλ Χιλάλ 0-1 και Άλα Χλιάρ για 4-0. Και ένα Λας Πάλμας Λεγανιές και δεύτερη κατηγορία Ισπανίας λίγο μετά το 50 είναι στο 0-0. Έχουμε και κύπελο κόλπο Αραβίας, θέλω να σου πω, Κώστα, φίλες και φίλοι. Η Τιχάτ Κάλπα Άλα είναι 0-2 λίγο πριν το τέλος. Και για τη δεύτερη κατηγορία της Γαλλίας, τελευταίο δεκάλεπτο, Ντανκέρ Κλερμόν 1-1. Βασικά, Ντακέ Κλερμόν, Πόσο Σο, Μπουλόν, Ντιζόν και Γκρενόμπλανς είναι όλα στο 1-1 και μόνο το Λαβάλ Red Star για κάποιο λόγο είναι στο 1-2.

0: Λοιπόν, πάμε μια βόλτα από την Κρήτη να δούμε τι κάνει εκεί ο Ολυμπιακός στο παιχνίδι με την Φενέρ. Έλα, Νικόλα.
1: Άρχισε η τέταρτη περίοδος, 61-57 προηγείται η Φενέρ. Ολυμπιακός με ένα ξέσπασμα του Εβαν Φουρνιέ, ο οποίος έχει φτάσει πλέον τους 10, είχε προηγηθεί για πρώτη φορά μετά από αρκετή ώρα 57-56. Τελευταία φορά προηγήθηκε ήταν το 15-12. Στις αρχές του πρώτου δεκαλέπτου, έκτοτε ο Χόρτον Τάκερ με ένα τρίποντο και ένα δίποντο έχει βάλει ξανά μπροστά την Φενέρμπαχτσε. Ο Ολυμπιακός είναι στο παρκέ αυτή τη στιγμή με Πάπας, Νετσίπογλου, Φουρνιέ, Χολ και Ντόρση. Ενώ η τουρκική ομάδα είναι με Μπίγχαμ, Χόρτον Τάκερ, Τσούσανκ Κι και Σεργούνας. Πολλές δοκιμές και από τις δύο ομάδες. Είναι χαρακτηριστικό ότι κανένας παίκτης Φενέρ δεν έχει παίξει πάνω από 16 λεπτά. Κανένας παίκτης πλην του Ward, ο οποίος έχει παίξει 23, του Ολυμπιακού πάλι δεν έχει παίξει πάνω από 17. Ξεκάθαρα με την έννοια του όρου φιλικό προετοιμασίας. Ο Χόρτον Τάκερ πάντως συνεχίζει το βιολί του με 7 προσωπικούς. Έχει βάλει την Φενέρ μπροστά ξανά με 63-57, 8 λεπτά πριν από το τέλος της αναμέτρησης.
0: Ευχαριστούμε τον Νίκο Ζέρμα.
2: Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, 57-63, 8 λεπτά πριν από το τέλος. Εντάξει, ξεμουδιάσματα είναι αυτά.
0: Ναι, ναι. Και με διάφορους απόντες κλπ.
2: Ναι. Να δούμε τι θα συμβεί, γιατί θα συμβεί και στο τουρνουά εκεί πέρα στο Ντουμπάι, να δούμε τι θα γίνει. Επίσης, γιατί υπάρχουν κάτι ψηλό.
0: Δεν είναι ψηλό, ξέρεις, λέει η Ευρωλίγα κανονικά στο Ντουμπάι. Δεν είναι και το πιο safe μέρος του κόσμου για να σηκωθούν να πάνε οι άνθρωποι εκεί, αθλητές, δημοσιογράφοι, ξέρω εγώ, αποστολές. Τι να κάνουμε τώρα, υπάρχει στην περιοχή ένας γενικότερος αναβρασμός.
2: Πόσο καιρό πριν έχει κανονιστεί αυτό, για να κάθομαστε να το σκεφτόμαστε, τόσο λίγες μέρες πριν ξεκινήσει, με τις ομάδες να έχουν βγάλει εισιτήρια, να έχουν κλείσει τα
0: λεφτά. Έχει κανονιστεί καιρό, φαντάζομαι.
2: Δεν θέλω να πω, ναι, αυτό για μένα είναι το λίγο το περίεργο.
0: Ας περιπτώσει, νομίζω ότι δεν μπορεί κάποιος να πάρει την ευθύνη. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Και να στείλει εκεί κόσμο σε μια περιοχή όπου υπάρχουν ακόμα αναταραχές, επιθέσεις, πυραυλοί, drones, ξέρεις, γενικότερα γύρω-γύρω.
2: Ναι.
0: Μου φαίνεται ρισκαδόρικο, πως... Αλλά, εντάξει, όχι.
2: Ναι. Ναι, λέω εγώ, αλλά... Για το χρόνο περισσότερο, παιδί μου. Ο χρόνος μου φαίνεται λίγο περίεργος.
0: Δηλαδή.
2: Ο χρόνος, ότι γίνεται τώρα, δηλαδή, εξής, στην αρχή της κουβέντας, όταν πρώτα έγινε αυτή η κουβέντα, το είπα, παιδιά, πού να το κάνουμε εκεί, δεν μπορούμε να το κάνουμε εκεί, ας την εγκαταλείψουμε την ιδέα. Ότι έγινε, οργανώθηκε, φτιάχτηκε και ξαφνικά μόλις είδαν ότι δεν αγοράζουν τα εισιτήρια και θα είναι κενό το πάνω μισό και αρχίζουν τα εισιτήρια και τα αγοράζουν με 10 και 15 ευρώ, ξαφνικά έγινε, γιατί αυτά διάβασα τουλάχιστον, ότι συμβαίνουν, ναι, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, πραγματικά, και τι θα συμβεί. Κύριε Κώστα, μπορείτε να εξηγήσετε σε εμάς τα νεαρούδια πώς δούλευαν οι παλιές πιστωτικές.
0: Τα Χριστούγεννα, παιδιά. Τα Χριστούγεννα με τη γνωστή ιστορία.
2: Ναι.
0: Τι.
2: Το πιστεύω. Ποιος ήταν αυτός.
0: Ποιος, πού, πότε, γιατί.
2: Ποιος ήταν αυτός. Ποιος ήταν αυτός.
0: Πού, ποιος, ποιο παιχνίδι λες από τα δύο.
2: Ρεάλ.
0: Ναι.
2: Είχες επίθεση.
0: Ναι.
2: Δύο με κανέναν.
0: Ναι.
2: Εντάξει. Και να το σιγουρέψει, ως την ώρα που πέφτει ο τερματοφύλακας, δίνει την μπάλα στον που δεν πρόλαβα να δω ποιος είναι.
0: Ναι.
2: Και έρχεται και είναι ένας αμυντικός, μόνο στο τέρμα.
0: Ναι.
2: Εντάξει. Σουτάρει λοιπόν την μπάλα και τη σουτάρει πάνω του.
0: Ναι.
2: Του ξανάρχεται η μπάλα.
0: Ναι.
2: Και γίνεται να επιστρέφει και ένας δεύτερος αμυντικός. Να τόσο. Μπαπέ ήτανε. Λοιπόν, μία. Δύο. Α, ήταν χέρι μου στο δεύτερο. Όχι. Όχι! Είναι τρομερό. Δύο φορές ο Εμπαπέ από τα 5 μέτρα την έστειλε πάνω σε δύο αμυνόμενους της Real Betis. Εντάξει, είναι εντυπωσιακό. Εν τω μεταξύ, εγώ θα πω μόνο το εξής. Ο κύριος Κώστας θα πει την ιστορία αυτή τα Χριστούγεννα, ναι, και πολύ καλά θα κάνει. Εγώ θέλω να πω ότι τα μηχανήματα αυτά από τα οποία περνάγαν οι παλιές πιστωτικές ήταν φωνικά όπλα.
0: Από ποια
2: να σου σκάγιζε κανένα κεφάλι.
0: Ήταν βαρύ πολύ.
2: Ήτανε βαρύ, ναι, ήτανε, ναι, δηλαδή.
0: Ναι, ήταν. Ναι. Ήταν, ναι.
2: Αλλά έκανε, ρε παιδί μου, ξέρεις τι, είναι αυτό που λέει, που λείπες. Μπορεί να είσαι στα σημερινά αυτοκίνητα, σου λέει, α, που είναι τα παλιά η λαμαρίνα, τώρα το χτυπάς, δεν είναι τίποτα, μια φλούδα είναι τα αυτοκίνητα. Ακόμα και αυτός ο ήχος λοιπόν αυτού του
0: μηχανήματος. Ήταν ο ήχος καραμπίνας χράπα χρούπα, ναι, να το πούμε.
2: Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, ήταν ο ήχος της εγγύησης.
0: Τίποτα, χράπα χρούπα, ρε παιδί μου.
2: Ήταν το χρίτς χράτς τρίτσις.
0: Ναι, ναι.
2: Ήταν εγγύηση αυτό το πράγμα. Ένιωθες μια σιγουριά δηλαδή. Ότι δεν μπορεί να πάει κάτι στραβά. Όχι, παρότι όχι, δεν ήξερες. Φοβόμασταν τότε με τις πιστωτικές. Καλά, εμείς δεν είχαμε πιστωτικές. Οι μπαμπάδες μας είχαν.
0: Και εμείς είχαμε.
2: Είχαμε πιστωτικές.
0: Είχαμε
2: ένα διάστημα.
0: Ξέρω εγώ, στα. Γιατί δεν είχαμε πιστωτικές. Εγώ είχα τουλάχιστον μία πιστωτική. Είχα.
2: Εντάξει, τώρα δεν θέλω να πω.
0: Είχα μία πιστωτική.
2: Εντάξει, είχες μία πιστωτική.
0: Είχα μία πιστωτική.
2: Είχε μια πιστωτική.
0: Φρόντζα να την πληρώνω.
2: Γιατί είχες αιώνια πίστοση.
0: Καθόλου.
2: Στον κόσμο τη σιγουριά.
0: Καθόλου. Είχα μία πιστωτική. Φρόντζα να την πληρώνω εντός 45 ημερών που μέχρι να έρθει ο λογαριασμό να πληρωθεί. Και ήταν μια πιστωτική η οποία τέλος πάντων στις εποχές, τις δύσκολες οικονομικά εποχές που πέρασαμε όλοι, ήταν μια κάρτα η οποία έσκασε κάποια στιγμή γιατί περνάγανε και αναγκαστικά τα διάφορα έξοδα λόγω μη καταβολής δεδουλευμένων τέλος πάντων τότε, την οποία πάλεψα πάρα πολύ σειρά να μηδενίσω κάποια στιγμή, πολλά χρόνια.
2: Άρα είναι από τα πράγματα τα οποία στην πραγματικότητα δεν νοσταλγείς ιδιαίτερα.
0: Πλάκα κάνεις. Mm. Όταν κάποια στιγμή πήραμε τράπεζα να σου βγάλει μια πιστωτική κάρτα με αυτό το όριο. Πού είναι το διάλογο εδώ.
2: Τώρα με πάνε
0: κατά τράπεζα. Με επιτόκια τώρα 16 και 17 και 18% να νοσταλγείς κάτι. Όχι.
2: Όχι.
0: Σου λέω, απλά η πιστωτική για τη χρήση που της έκανα εγώ, πιτσιρικάς, ήταν ότι αγοράζω κάτι και εντός 45 ημερών το πληρώνω, ώστε να μην έρθει το ποσό με καμία προσάφηξη. Δηλαδή, αντί να κουβαλάω με τετά μαζί μου, ψωνίζω κάτι με την κάρτα και φροντίζω μέσα 45 μέρες να το έχω πληρώσει. Αυτό. Όχι να το αφήνω για ιστοδιήνικες να πηγαίνει.
2: Όχι,
0: και την πάτησε πολλοί κόσμος που ψώνιζε
2: ναι.
0: Και μετά έσχαγε το 17% και μετά πλήρωνε την ελάχιστη δόση και ουσιαστικά πλήρωνε τους τόκους. Δεν πλήρωνε το κεφάλαιο, δεν πλήρωνε το ποσό που χρωστάγε. Πλήρωνε μόνο τους τόκους. Αυτό γίνονταν.
2: Πρόσεχε βέβαια ποιος ήταν αυτό, δεν ήξερε, φαντάζομαι.
0: Όχι, αλλά καμιά φορά ξέρεις, τα σκάει η ζωή περίεργα. Τυχαίνει, ξέρω εγώ, μια αναποδιά με τη δουλειά σου, με τα λεφτά σου, με οτιδήποτε άλλο, ή σου τυχαίνει ένα έξοδο άλλο και ξαφνικά χάνεις την μπάλα. Από εκεί που νομίζεις τα έχεις όλα under control, ξαφνικά βρίσκεται μια κάρτα η οποία παίρνει την ανηφόρα και σου έρχεται ο λογαριασμό και τραβάς τα μαλλιά σου.
2: Ναι, αλλά αυτό πρέπει να το ξέρεις είναι που παίρνεις την κάρτα. Δηλαδή σε κάθε αγορά σου πρέπει να ξέρεις ότι θα πάρει την ανηφόρα αν το πληρώσεις 45 μέρες.
0: Ναι, παιδί μου, λέω, μπορείς στο μυαλό σου να έχεις ότι εγώ 45 μέρες το πληρώσω γιατί έχω τη δυνατότητα και μετά να σου κάσει κάτι ανάποδο στη ζωή και να μην πάω να το πληρώσεις. Δεν είναι δύσκολο να συμβεί αυτό το πράγμα. Εκεί που νομίζει ότι έχει όλα under control, ένα θα το χάσει τη δουλειά του, ή να σου τύχει μια ζημιά και να πρέπει να πληρώσει ρόγια να φέξει τα μάξι σου που χάλασε.
2: Ναι.
0: Ή οτιδήποτε άλλο.
2: Οτιδήποτε.
0: Ένα θέμα υγεία και να πάνε εκεί τα χρήματα. Συμβαίνουν, ζωή.
2: Συμβαίνει. Ναι. Συμβαίνει η αλήθεια. Εάν λοιπόν δεν νοσταλγεί την πιστωτική, εντάξει.
0: Ναι.
2: Πε μου, από αυτή την εποχή, από την εποχή τη πιστωτική,
0: ναι.
2: Τι νοσταλγεί, τι υπάρχει που το νοσταλγεί πραγματικά.
0: Τι εννοείς να σταλώ. Η εποχή της πιστωτικής ήταν μια εποχή που οικονομικά για τη χώρα έμοιαζε να είναι πάρα πολύ καλή. Αυτό νοσταλγώ. Έμοιαζε, ξαναλέω, γιατί αποδείχθηκε ότι δεν ήταν και τόσο πολύ.
2: Αυτή την εποχή πιστεύεις, ποτέ τώρα, γιατί ας πούμε για τους μικρότερους είναι γραμμένη στα. Ξέρεις, είναι μια θεωρία.
0: Ναι. Να ρωτήσεις τον μπαμπά τους.
2: Πώς θα την περιέγραφες σε κάποιον.
0: Μιλάμε για ποια εποχή ακριβώς τώρα.
2: Ας
0: για
2: πούμε,
0: δεκαετία 90.
2: Όχι δεκαετία 90, δεν είναι δεκαετία 90, είναι μέσα δεκαετία 90, από εκεί ξεκινάμε. Στην πραγματικότητα.
0: Τι είχε δεκαετία του 90, δηλαδή η αρχή της.
2: Δεν ήταν τόσο. Ήταν αποχρηματιστή μετά 93, 94, 96 θα έλεγα εγώ, από το boom 96-2010. Ουσιαστικά ήταν μια δεκαπενταετία. Η πολύ
0: εγώ
2: καλή,
0: θα το πήγαινα και παραπέρα.
2: Η εποχή σκυλιά Λουκάνικα.
0: Εγώ θα το πήγαινα και από πιο πίσω στη δεκαετία του 90, τέλος πάντων. Γιατί το ξεκίνησα να δουλεύω κιόλας.
2: Ναι, και εγώ ξεκίνησα πιο πριν, αλλά πιο πριν δεν ήμασταν. Ήταν το ίδιο.
0: Μια χαρά ήμασταν, νομίζω.
2: Ναι,
0: ναι.
2: Αλλά όχι τόσο όσο.
0: Εντάξει.
2: Η διαφορά τότε, παιδιά, όχι μόνο δηλαδή ήταν πάρα πολύ. Πώς το λένε, ωραίοι μισθοί. Ήταν και τα πράγματα όλα σε λογικές τιμές περίεργος. Είναι μια κατάσταση που είναι πολύ δύσκολο να την περιγράψεις. Δηλαδή.
0: Αυτό ήταν το θέμα γιατί οι μισθοί, τουλάχιστον όσο γνωρίζω εγώ, ο δικός μου και οι άνθρωποι, δεν ήταν τίποτα τρομερό. Θέλω να πω, δεν ήταν τα εκατομμύρια τα μαλλιαρά.
2: Όχι.
0: Έτσι. Ήταν κανονική μισθή, ξέρω εγώ, αναλόγως στη δουλειά. Κανονική μισθή, ξέρω εγώ. Αυτό. Η ζωή ήταν διαφορετική. Οι μισθοί δεν ήταν κάτι εξωπραγματικό.
2: Όχι. Για τους περισσότερους.
0: Ναι, περισσότερους. Για τους περισσότερους.
2: Όχι, αλλά μπορούσε να γεμίσεις το ρεζερβουάρ σου με 40 ευρώ.
0: Ναι.
2: Να το γεμίσεις.
0: Ναι.
2: Λέω κάτι πολύ βασικό, ας πούμε.
0: Προσπαθώ να θυμηθώ σε δραχμές τότε, γιατί δραχμές μιλάμε τότε για τις εποχές εκείνες.
2: Εντάξει, ναι, εγώ το έχω πάει με πλευρό μου, τώρα θυμάμαι ένα συγκεκριμένο πράγμα. Δηλαδή, τη βενζίνη τη θυμάμαι πάρα πολύ, πάρα πολύ χαρακτηριστικά, ότι είχε τόσο και με λιγότερο μπορούσε να είμαι. Μέσα δεκαετία 2000 τώρα σου μιλάω. Αλλά ναι, υπήρχε μια αίσθηση ότι είμαστε εντάξει. Ότι δεν βγάζουμε λεφτά για να γίνουμε πλούσιοι ποτέ, αλλά να κοίταξε, αυτά που βγάζουμε μας φτάνουν μια χαρά.
0: Ναι.
2: Αυτή ήταν η αίσθηση. Για τους περισσότερους, ξαναλέω, έτσι. Για την πλειοψηφία, ας το πούμε,
0: ναι,
2: του κόσμου. Και μετά.
0: Εντάξει, και μετά.
2: Και μετά. Και μετά.
0: Και μετά ήρθαν τα σκάγια.
2: Και μετά ήρθε ο λογαριασμός. Και ο Μέτρ δεν τα ξαναείδε. Δεν το ξαναπήρε.
0: Και μετά ήρθε το Καστελόριζο.
2: Και μετά ήρθε το Καστελόριζο. Πω. Πω πω το Καστελόριζο. Ω Χριστέ μου. Τι είπες τώρα.
0: Ναι.
2: Και έτσι και κοίτα σήμερα, πείτε με τον Γιώργο Παπανδρέου πώς το θυμήθησε. Τον Γιώργο Παπανδρέου στο Καλέτζι που έλεγε μια ιστορία, λέει. Που τον σταμάτησε ένας, λέει, αλλά δεν ήξερε ποιος είναι.
0: Ναι.
2: Εδώ θα σταματήσω στο Καλέτζι, να είσαι ο Γιώργος Παπανδρέου και αν μην ξέρω ποιος είσαι. Δεν ξεκίνησε πολύ καλά αυτή η ιστορία.
0: Okay.
2: Και του λέει, ότι είναι μια ιστορία που πήγαινε παλιά και λέει, με συναντάει ένας και λέει, πώς σε λένε, Γιώργο, του λέει.
0: Ναι. Ναι.
2: Το άλλο σου λέει, Παπανδρέου. Αλήθεια, λέει, έχει σχέση, του λέει, με τον Ανδρέα. Λέει, μου ο γιος του. Του βγάζει, λέει, ένα παιδάκι.
0: Πού το βγάζει από την χώρα, αλλά ήταν.
2: Έτσι πάει η ιστορία.
0: Από Μάρσιπο που το έβγαλε. Καγκουρό ήταν.
2: Συγγνώμη.
0: Καγκουρό ήταν.
2: Δεν την είπα εγώ την ιστορία.
0: Τι του βγάζει να πει, τι είναι το παιδί. Από καπέλο το έβγαλε το παιδί.
2: Βγάζει από ένα σπίτι πίσω του, α πούμε, ένα παιδάκι στο Καλέτζι.
0: Είχε ο ράντον παιδάκι δικό του.
2: Δικό του.
0: Είπα πω άρπαξε με παιδί αλουνού.
2: Το οποίο λέει είναι 7 χρονών, έχει μαλλί μέχρι το αγοράκι. Μαλλί μέχρι το τσόμου. Και λέει, δεν το έχω βαφτίσει ακόμα. Περιμένω τον Ανδρέα να έρθει να το βαφτίσει. Και η ιστορία καταλήγει με κάποιον τρόπο ότι τελικά το βάφτισε ο Γιώργος.
0: Συγκλονιστική ιστορία.
2: Με ρωτάς.
0: Πραγματικά συγκλονιστική ιστορία.
2: Τέτοια πράγματα γίνονται στο Καλέτζι, θέλω να σου πω. Στο ιστορικό Καλέτζι, θα λέγαμε.
0: Ναι.
2: Είναι η αλήθεια ότι οι Παπανδρέου έχουν αρκετές ενδιαφέρουσες
0: ιστορίες.
2: Ιστορίες.
0: Ναι.
2: Όλοι οι Παπανδρέου.
0: Ναι.
2: Θέλω να πω. Έτσι. Τέλος πάντων, η σχετιζόμενη με τον Ανδρέα Παπανδρέου.
0: Ναι.
2: να το πούμε πιο σωστά. Τέλος πάντων. Λοιπόν. 68-71 να πούμε ότι είναι το Ολυμπιακός Φενέρ. Πάμε για φινάλ. Όχι για καρδιακούς, γιατί δεν ενδιαφέρει ιδιαίτερα. 71 όλα τώρα. Αλλά εντάξει. Κάθε νίκη καλή είναι.
0: Τι λεπτό είναι?
2: Είναι 71 όλα και θέλει 3 λεπτά για το τέλος.
0: Μάλιστα.
2: Οπότε, για να ζεσταίνεται και ο Ζέρβας δηλαδή, όχι μόνο οι ομάδες, θέλω να πω έτσι, γιατί πρέπει να ζεσταίνεσαι λίγο και για την και για τη μετάδοση. Οπότε, θα πάμε σε πολύ λίγο στον Νικό Ζέρβα για την περίπτωση των τελευταίων 2,5 λεπτών του παιχνιδιού. Νικόλα.
1: 73-71 με ένα ξέσπασμα του Εύαν που είναι και του Τάιλερ Ντόρση, ο Ολυμπιακός 2-25 πριν από το φινάλε απαντάει με μεγάλο τρίπο το Wade Baldwin. 74-73 έχει αρχίσει και αποκτάει αρκετό ενδιαφέρον το παιχνίδι, μπορεί να είναι τελικό προετοιμασίας, αλλά όταν είναι στον πόντο σίγουρα οι προπονητές τρίβουν τα χέρια τους από ικανοποίηση, γιατί οι ομάδες δοκιμάζουν σε κανονικές συνθήκες παιχνιδιού. Μπαίνουμε στο τελευταίο δίλετο σιγά σιγά. Ντόρση, Πολ Τζόουνς με δύο ψηλούς παίζει ο Ολυμπιακός. Ντόρση είναι υπερβολικό τίποτα τώρα, δεν έχει τύχει. Παίρνει ο ίδιος ο rebound όμως. Φουρνιέ είναι μόνος του για τρεις. Θα στοχίσει, ευκαιρία χαμένη για τον Ολυμπιακό που έχει ξανά την μπάλα καθώς βγήκε καθαρά από τα χέρια του Κλάιμπερν. 1-55, 74-73, να δούμε αν θα διατηρηθεί και η παράδοση να προκρίνει τον Ολυμπιακό στον τελικό του τουρνουά. Έχει 4-4 στις προηγούμενες μετοχές του. Μικρή σημασία έχουν όλα αυτά απλά. Για να τα συζητάμε εμείς. Time out από τον Γιώργο Πρατζόκα. 1-55 πήρα από το φινάλε. Φενέρμπαχτσε 74, Ολυμπιακός 73.
2: Είμαι με την ευκαιρία της διακοπής να μην το έχουμε ημίχρονο στο ύψος της Λίβερπουλ. 0-2 το παιχνίδι. Ημίχρονο και στο Μπέτις Ρεάλ χωρίς τέρματα. Το Τζένο ακόμα παραμένει στο 1-3. Στουτγκάρδη Κολονία στο 2-0. Παρί Μονακό ημίχρονο 1-0. Πόρτο Μορερένς έγινε 1-1 το παιχνίδι. Σοφάρισε Πόρτο. Είμαστε περίπου στο 40 λεπτό. Τα Τσβόλε, δεν θυμάμαι να το πω πριν, τελικότερο πάνω 2-2. Λομέλ Μπριζ 0-1. στο 50, πήρε στο Κατόβιτσε 2-0 στο 66. Για όσους ενδιαφέρεστε για κλαουσούρα, Εστουδιάντες 3 4, Ατλέτικο Σαρμιέντο ήδη 0-1 στο 12. Αλ Σαμπάμπ Αλ Χιλάλ 0-2 τελευταίο δεκάλεπτο. Αλ Αχλή Αλ Ριγιάδ 5-0 καθυστερήσεις. Λας Πάλμας Λεγανιές για τη δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας πριν στο 70-0. Και τελικά για τη δεύτερη κατηγορία της Γαλλίας, Γκρενόμπλ Ανσί 1-2, Πόσο Σο 1-1, Ντανκέρ Κλερμόν 1-1, Μπουλόν Ντιζόν 1-1 και Λαβάλ Ρετ Σταρ 1-2. Και είπαμε για τους πολύ πολύ μερακλείδες, Κύπελο Κόλπο Αραβίας, Ιτιχάτ Κάλπα, αλλά είναι 0-2 το παιχνίδι. Λοιπόν, αυτά είναι όλα όσα είναι τα παιχνίδια που βρίσκονται σε εξέλιξη. Επιστρέφουμε στην Κρήτη και τον Νίκο Ζέρβα σε πολύ λίγο για το φινάλ του παιχνιδιού. Θυμίζουμε ότι είμαστε, αν κάτι κοιτάνε και οι διαιτητές, ποιος έβγαλε την μπάλα προφανώς πριν, να την έβγαλε ο Χολ ή ο αντίπαλός του. Θυμίζουμε ότι το παιχνίδι είναι στο 73-74, 1-54 πριν από το τέλος της αναμέτρησης. Τι αποφάσισες, Νίκο, στον Ολυμπιακό η μπάλα, Νίκο, μας ακούς?
1: Ναι, σας ακούω, αλλά έτοιμα να επαναρχίσει το παιχνίδι. Υπάρχει κι άλλο time out, δεύτερο. Αυτό που σας έλεγα, κανονικές συνθήκες αγώνα, παρότι φιλικό, ο Μπαρτζόκας βλέποντας τις πεντάδες να μπαίνει στο παρκή, ξανακάλεσε time out, οπότε μπορούμε να είμαστε σε ένα λεπτό ξανά πίσω.
2: Ωραία, παίρνουμε πάλι το μικρόφωνο, στην περίπτωση αυτή, αφού έχουμε time out στο time out, και έτσι όπως πούμε θα φάμε και το δελτίο.
0: Ναι, για να ακούσουμε το τέλος του παιχνιδιού.
2: Ναι, γιατί πέσαμε στο IBT Crete. Θυμίζουμε λοιπόν ο Καραλής, από τον οποίο κέρδισε το διαμάντι στο Diamond League στις Βρυξέλλες, έκανε και ρεκόρ αγώνων με 6-12, παρότι έπαιζε μόνος του ουσιαστικά, δηλαδή είχε κερδίσει την πρώτη θέση με 5-92. Δοκίμασε τρεις φορές στα 6-12 για να κάνει ρεκόρ αγώνα, το οποίο ρεκόρ αγώνα το είχε ο Ντουπλάντης από πρόπερση με 6-11 και το κατάφερε στην τρίτη του προσπάθεια. 6-12 λοιπόν, οπότε όλα πάρα πολύ ωραία. Οι πεντάδες μπαίνουν στο παρκέ, οπότε πηγαίνουμε και εμείς στον Νίκο Ζέρβα για την περιγραφή του τελευταίου δουλέπτου.
1: Πολύ έξυπνο play με τον Τζόζεφ να βρίσκει το Φουρνιέ μόνο του και να βάζει μπροστά τον Ολυμπιακό Γάλλο, σχεδιασμένο πραγματικά από το κοινακάκι όπως λέμε του Κότ Μπαρτζόκα. Ο Ολυμπιακός μας 3 δευτερόλεπτα από την επαναφορά έπιασε κοιμόμενη την άμυνα στο Φενέρ και προηγείται ξανά με ένα πόντο Φόρτον, Τάκερ, Σίλβα, Μπόλτουιν, Κλάιμπερ και Σίλτς. Είναι αυτή η πεντάδα για την Φενέρ. Τώρα ο Σίλτς θα στοχίσει, προσπαθεί για το rebound το Χολ, θα βγάλει ο ίδιος την μπάλα έξω. Ο Ολυμπιακός παίζει με Χολ Τζόνς και ο Σέντερ παράλληλα. Δεν υπάρχει Βεζένκο, θυμίζω, και ο NDI φάνηκε τα νερά, έξω τα νερά του, είναι μόλις μια σημαντική νερή ομάδα. Ο Ντόρση, ο Τζόζεφ και ο Φουρνιέ είναι οι πέντε του Ολυμπιακού. Για ένα δίλεπτο τουλάχιστον ο Ολυμπιακός έπαιξε με τέσσερις κοντούς και τον Φουρνιέ να μαρκάρει στο 4 τον Κλάιμπερ. Goldwyn, 8-4 για την επίθεση στα νερ. Goldwyn με τον Χολ, ο Ολυμπιακός έχει να δώσει ένα φάουλ. Ο Goldwyn ξεπερνάει με πολύ ωραία προσποίηση τον Χόλα στο Χ, αλλά παίρνει ο ίδιος το rebound. 14ο επιθετικό rebound για τη Φενέρ, αυτό και αν είναι μελανό σημείο. Για τον Ολυμπιακό Κλέμπερ να στοχεί το τρίποντο και ο Χόλ παίρνει το rebound. Είναι από τα πράγματα που θα πρέπει να επισημάνει από αύριο ο coach Μπαρτζόκα, τα πολλά χαμένα μετικά rebound δηλαδή. Τζόζεφ, ακούτε τι γίνεται στο κλειστό της Αλικαρνασσού από 3.500 φίλους του Ολυμπιακού. Τόρσεϊ, τελευταίο λεπτό. Τεμπάκ τρίποντο μέσα από τον Μπέλεν Τόρσεϊ, 78-74, ο Ολυμπιακός με ένα ξέσπασμα στο τελευταίο πεντάλεπτο για και βρέθηκε να χάνει και με 8 πόντους, δείχνει ότι έχει κάνει το μεγάλο βήμα για να πάει στον τελικό της Κυριακής και να αντιμετωπίσει τον Ερυθρό Αστέρα, στορκώντας τη έλευση ενθουσιασμού εδώ στο κοινό του time out. Από τους Αρούνας Διασκεβίτσιους απομένουν 54 δευτερόλεπτα και 5 δέκατα αρκετός χρόνος στο μπάσκετ, αλλά η προσωπικότητα του Φουρνιέ και του Ντόρσεϊ έχουν μιλήσει στο τέλος και ο Ολυμπιακός πάει να μπει με το δεξί στα πιο δυνατά φιλικά προετοιμασίας της νέας σεζόν. Παιδιά.
2: Λοιπόν, εντάξει, 4 πόντοι, ναι, υπάρχει χρόνος. Άφθονος μπασκετικός χρόνος είναι τα 54 δευτερόλεπτα. Ως γνωστόν, έχουμε μπροστά μας και μια ολόκληρη σεζόν Ευρωλίγκας, ελληνικού πρωταθλήματος, κυπέλου, όλων των διοργανώσεων για να το εμπεδώσουμε. Είναι η αλήθεια. Αλλά τέλος πάντων να δούμε εδώ που θα καταλήξει η ιστορία. Εντάξει, περισσότερο νομίζω αυτά τα παιχνίδια είναι και για τους προπονητές να δοκιμάσουν πράγματα και για τον κόσμο να δει, ξέρεις, τον Μίλλερ Μακιντάρ, ξέρεις, τους καινούριους.
0: Όσους είναι.
2: Για κάθε ομάδα έχει αποβληθεί να πούμε ο Μακιντάρ. Αγωνίζεται στο 36, 2 πόντους έβαλε, αλλά δεν πειράζει, ξεμούδιασμα είναι όλα αυτά. Λοιπόν, πάμε ξανά στον Νίκο Ζερβά.
1: Λοιπόν, επιστρέψαν οι δύο ομάδες στο παρκέ, η Φενέρ με την μπάλα στα χέρια, ο Baldwin και τον Τζόζεφ απέναντί του. Έχει περάσει και ο Braxton Key στην πεντάδα της Φενέρ. Ο Κλάιμπερν, foul to fall, τελευταίο που έχει να δώσει ο Ολυμπιακός, χωρίς να στείλει την Φενέρ στη γραμμή. 14 δευτερόλεπτα για την Φενέρ, 44,8 για το τέλος. Αν ο Ολυμπιακός βγάλει αυτή την άμυνα, δίνει ραντεβού με τον Ερυθρό Αστέρα. Στον τελικό, ένα Ερυθρό Αστέρα θα αντιμετωπίσει και την Παρασκευή την επόμενη. Στην Κύπρο, στο τουρνουά Νεύτερος Αμβριώτης. Φόρτον Τάκερ στο Baldwin. Ο Baldwin σιτάρει, αστοχή, rebound από τον Κλάιμπερν. Αστοχή ο Κλάιμπερν ο ίδιος το rebound. Μάχε σώμα με σώμα εκεί στη ρακέτα, κερδισμένος. Ποιος άλλος, ο Evan Fournier. Διακός δεν πλήρωσε το χαμένο του αμυντικό rebound. Λάθος τώρα του Fournier. Ο Τάκερ κλέβει. Καλή και ρυψοκίνδυνη πάσα του Fournier. Το Tyreek George στο παιχνίδι είναι ανοιχτό. Ο Baldwin για 3 στον εκπληκτιασμό. Ναι, μεγάλος Wade Baldwin μειώνει στον πόντο. 78, 77, 19 και 5 και για να δούμε αν η Φενέρ θα πάει στη διαδικασία του φάουλ. Τώρα βεβαίως κανονικές συνθήκες αγώνα, δεν προτείνει στην απέξη άμυνα ο Σάρας, θέλει να διεκδικήσει τις πιθανότητες που έχει για την νίκη. Το φάουλ πάνω με Τζόρσεϊ. Ο Ολυμπιακός σήμερα έχει 10 χαμένες, 24 στις 34, 22 στις 30 η Φενέρ. Αρκετά φάουλ, αρκετές βολές και γι' αυτό έχει κρατήσει και 2 ώρες γεμάτες το παιχνίδι. Με ανοιχτό το ενδεχόμενο και της παράτασης πλέον. Ο Dorsey λοιπόν στη γραμμή μετά από ένα μέτριο πρώτο ημίχρονο που χρεώθηκε με φάουλ. Ο Dorsey έχει βάλει μερικά πολύ κρίσιμα καλάθια στο 4ο δεκάλεπτο όπως και ο Fournier. Μαζί με τους δύο ψηλούς, τον Hall και τον Jones, τον Ward που ήταν πολύ καλός και αμυντικά και δημιουργικά. Αλλά και τον Όμερον Ετσίπογλου που έριξε πολλά καλά στοιχεία όσο έπαιξε, είναι οι διακριτές της αναμέτρησης, αντίθετα πολύ κακός, τρακαρισμένος ίσως στο ντεμπούτο του, θα είναι επίσημο ο Κόντι Μίλλερ Μακιντάιρ. Πήγαν κάποιες διαβουλεύσεις στον πάγκο τώρα, όλα έτοιμα για να εκτελέσει την δύο βολές ο Τάιλερ Ντόρσεϊ. 18 και 6 απομένουν για την Φενέρ, προφανώς ο Ολυμπιακός, ανάλογα με το τι θα κάνει ο Ντόρσεϊ, θα κάνει φάουλ. 79-77. Ο Τόρσεϊ με αυτή την βολή φτάνει στους 14 και είναι μαζί με τον Χολ η πρώτη σκόρερ του Ολυμπιακού. Ο Τόρσεϊ είχε κρίνει ένα Ολυμπιακό Φενέρ το 2024 σε ημιτελικό του συγκεκριμένο τουρνουά με τρίποδο στο τέλος. 2-2 για τον 30χρονο γκάρντ. Για να δούμε αν ο Ολυμπιακός θα κάνει φάουλ. 80-77. Baldwin με την μπάλα στα χέρια. Ο Baldwin κάνει step back τρίποντο, αστοχή, ο Hall παίρνει το rebound και φάουλ αμέσως από τον Key. Στον Hall δεν έκανε φάουλ ο Ολυμπιακός, ο Baldwin άλλωστε πρόλαβε να ξεπεράσει και τον Joseph σχετικά εύκολα και να σουτάρει. Όλα δείχνουν ότι αν ο Hall ευστοχήσει σε μια βολή, ο Ολυμπιακός θα προκριθεί για μια ακόμη φορά στον τελικό του διεθνούς τουρνουά της Κρήτης. Καλύτερη ώρα είναι αλήθεια για το κοινό την Κυριακή στις 9 να έρθει στο γήπεδο. Εδώ στην Κρήτη είναι full τουριστική περίοδος. Είναι δύσκολο, εργάζονται πάρα πολλοί άνθρωποι. 81-77, ο Τόντα Χολ εκ των κορυφαίων του Ολυμπιακού με 15 πόντους και 8 rebound. Νομίζω ότι βάζει τέλος στο παιχνίδι. 82-77, με 2-2 από τον Χολ. Και time out από τον Γιασκεβίτς, το τελευταίο που είχε να πάρει ο Λιθουανός τεχνικός, το εκμεταλλεύεται για να σχεδιάσει κάτι σε αυτά τα 7 και 4 που απομένουν, παιδιά.
0: Σε φάση Ευρωλίγκας είναι και οι δύο προπονητές, ναι, ειδικά τέλειες. Στο τέλος που το μάτς έγινε πολύ κλειστό με τα time out, με τις οδηγίες, με τα συστήματα. Πολύ καλά κάνουν οι άνθρωποι, μπορεί να είναι πολύ ξεκίνημα της σεζόν, pre-season, αλλά ό,τι συμπέρασμα μπορούν να βγάλουν και ό,τι μπορούν να διδάξουν στους παίχτες, συστήματα, τελευταίες επιθέσεις, επαναφορά, που να γίνει το φάουλ, που να μην γίνει, πολύ καλά κάνουν και το δείχνουν. Μια χαρά. Λοιπόν...
2: Εντάξει, ναι, ό,τι ναι, βγάλει ο καθένας.
0: Ναι, ναι.
2: Όπως θα δείτε, έχει ρωτήσει κάποιος αν έχει βάψει το μαλλί πλατινέο ο τέτοιος ο Γιασκεβίτσιος, είναι ιδιαίτερα. Δεν μπορώ να δω το Γιασκεβίτσιος για να δω να το... Αν επιβεβαιώνεται...
0: Θα το δούμε στη χειραψία με τον Μπαρτζόκα στο τέλος.
2: Δεν μπορώ να καταλάβω. Να έχει βάψει ο Γιασκεβίτσιος το μαλλί πλατινέο.
0: Δύσκολο μου μοιάζει. Μήπως άσπισε το μαλλί του απλά και κάνει αντίθεση με το μαύρο χρώμα, με το μαύρισμά του, ίσως. Μπορεί.
2: Δηλαδή και από όλα τα χρώματα, ας πούμε, έκανε ο Γιασκεβίτσιος, θα διάλεγε το πλατινέ, πιστεύεις? Δηλαδή αν έκανε.
0: Είχα κανένα στοίχημα.
2: Ε?
0: Αν έχασε κανένα στοίχημα. Ή κέρδισε.
2: Δεν βάζει τέτοια στοίχηματα.
0: Δεν ξέρω.
2: Ο
0: αν είσαι πάρα πολύ σίγουρο ότι το κερδίσει, μπορεί να την πατήσει το τέλο. Λοιπόν, πάμε και πάλι στον Νίκο Ζερβά.
1: Λοιπόν, 7 και 4 απομένουν. Εντάξει, διαδικαστικού χαρακτήρα όσον αφορά την νίκη. Πρέπει να δούμε ένα θαύμα. Για να ανατραπεί, Φένερ θέλει δύο τρίποντα. Ένα τρίποντο και ένα δίποντο για να πάει το μάτι σε παράταση. Μπόλτουιν γίνεται από τα σκρίνο Κλάιμπερν. Δεν παίρνει την μπάλα. Καλή άμυνα από τον Ταϊρικ Τζόνς. 5-4 λεπτά. Υποδειγματική άμυνα από τον Ολυμπιακό. Σε αυτή την επαναφορά με Νετζίπογλου και Φουρνιέ να παίζουν πάρα πολύ μεγάλο ρόλο σε αυτό. Με το footwork που λένε και στο χωριό μου. Τη δουλειά με τα πόδια δηλαδή που έκαναν στο να μην γίνει η επαναφορά σωστά. Έτσι ο Ολυμπιακός κλειδώνει την νίκη. 7 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Αποθέωση για τον Γιώργο Μπαρτζόκα. Γενικότερα ένα πολύ ωραίο τρίμερο εδώ για τον Ολυμπιακό. Όπως αυτό και όπου γραφούν οι παίκτες, που γράφουν αυτόγραφα, βγάζουν φωτογραφίες. Είναι μια τεράστια ευκαιρία για τον κόσμο της Κρήτης να απολαύσει τους πρωταθλητές Ευρώπης, που ήταν μια υποψήφια έδρα αν τυχόν δεν βρισκόταν η λύση με την Σάντελ Αρένα. Δεν έχουν παίξει υπογραφές ακόμα, αλλά νομίζω ότι είμαστε πάρα πολύ κοντά.
3: Αλλά για τον Ολυμπιακό...
1: Ο Τζορτς Πάπας επιστρέφει αντί του Φουρνιέ, όχι του Φουρνιέ, και του Ντόρση. Άγινε για αυτή την τελευταία επίθεση, δεν ξέρω αν θα κάνει επίθεση ο Ολυμπιακός, δεν νομίζω, όχι, δεν κάνει επίθεση, πολύ σωστά. Τελικό σκορ λοιπόν 82-77, Ολυμπιακός Ερυθρός Αστέρας. Θα είναι ο τελικός της Κυριακής στις 9, Φενέρμπαχτσε, Ολύμπια Μιλάνο, ο μικρός τελικός για τον Ολυμπιακό 7 ο Γουόρντ, έναν ο Πάπας, 2 ο Μακιντάι, 15 ο Τζόρσιλ, 2 ο NBI, 10 ο Τζόζεφ, 16 ο Χόλις, 19 ο Φουρνί και 10 ο Τζόρνς, ενώ για την Φενέρ ξεχώρισαν οι Μπόλτουιν με 16 και Κλάιμπερν και Κόρτον Τάκερ με 11. Αυτά από μένα. 82-77 Ολυμπιακός νικά σε φιλικό προετοιμασία. Στην Φενέρ.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε
2: τον Νίκο Ζερβά και πάμε αμέσως σε διαφημιστική διάρκεια.
4: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
5: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
4: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Η Ρόδος γίνεται το επίκεντρο του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Το δεύτερο International Tournament Rhodes 2026 έρχεται. Τρεις ημέρες, τρία μεγάλα παιχνίδια, μία μεγάλη μπασκετική γιορτή. Παρασκευή 11, Σάββατο 12 και Κυριακή 13 Σεπτέμβρη. Ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ και η Σπαρτάκ Σουμπότιτσα συναντιούνται στο κλειστό γυμναστήριο Καλυθέας. Η Ρόδος τιμά τους θρύλους του μπάσκετ. Διαμαντίδη, Αλβέρτη, Μπατίστ, Ομπράντοβιτς και Σάκοτα. Το μπάσκετ στα καλύτερά του. Η Ρόδος το ζει. Κλείσε το εισιτήριό σου στο more.com και στα καταστήματα Public. Χορηγός επικοινωνίας Top FM. Top FM 102,4.

0: Πέμα τελευταία μέρα Fight Club. Ολυμπιακός κέρδισε τη Φενέρμπαχτσε και προκρίθηκε στον τελικό της Κυριακής του IBT Crete, όπου θα αντιμετωπίσει τον Ερυθρό Αστέρα. Μανώλη Καραλή, θυμίζουμε πριν από λίγο, τώρα δεν είχαμε αθλητικό δελτίο αθλητικών ειδήσεων. Κέρδισε το διαμάντι στον Diamond League των Βρυξελών, περνώντας τα 6-12 που είναι και ρεκόρ αγώνων.
1: Υπάρχει ένα πολύ ωραίο κομμάτι στο site του Sport FM,
0: ναι,
1: το οποίο ανέβηκε λίγο νωρίτερα. Το έχει γράψει ο Άγγελος Κρεμαστός και έχει την ιστορία της Ahmetspor, της ομάδας των Κούρδων, η οποία ανέβηκε στην πρώτη κατηγορία στην Τουρκία. Έχει πολύ ενδιαφέρον, το διάβαζα νωρίτερα στη διακοπή. Ποια είναι αυτή η ομάδα, τι έχει αντιμετωπίσει για να ανέβει στην πάνω κατηγορία, πόσο εχθρική ατμόσφαιρα, διαιτησίες, κόσμο να, πώς το λένε, να κάνει τα σύμβολα των κρίσεων λύκο στην εξέδρα.
0: Οι Κούρδοι, οι οποίοι είναι πολλά εκατομμύρια στην Τουρκία,
1: βρήκανε. Σχεδόν 20 εκατομμύρια.
0: Ναι, ναι, βρήκανε, πώς το λένε, ξαφνικά προσώπηση.
1: Φωνή.
0: Κάπου. Φωνή. Ναι, βρήκαν φωνή.
1: Έχει ξεκινήσει με 2 νίκες στη σεζόν, έχει κερδίσει και 2-1 την Τραμπζον Σπορ, του Σαλάχ, θυμίζω.
0: Σαλάχ δεν έχει ξεκινήσει πολύ καλά.
1: Ναι, εντάξει. Εκεί. Έχει 2 νίκες στα 3 πρώτα παιχνίδια τη σεζόν η συγκεκριμένη ομάδα. Διαβάστε, είναι ενδιαφέρον, έτσι. Έχει πραγματικά πράγματα να δείτε για το τι είναι αυτή η ομάδα και πώς, τέλος πάντων, οι Κούρδοι μπορούν μέσω του ποδοσφαίρου να αποκτήσουν κάτι το οποίο μπορεί να ανταγωνιστεί στα ίσια, ναι, τις ομάδες της Τουρκίας.
0: Όμως έχει βάλει 3 γκολ μέχρι στιγμής σε 5 παιχνίδια, βλέπω, Σαλάχ. Δεν το είχα παρακολουθήσει, είχα ακούσει για τις ήττες, δεν είχα παρακολουθήσει το πρόγραμμα της Τραμπζονσπορ, είναι αλήθεια. Τέλος πάντων, καλή Τραμπζονσπορ. Καλή και η, πώς το λένε, παρόλο το πρωτάθλημα της Τουρκίας, αλλά σαν τη Super League, Κώστα μου, δεν είναι.
1: Αλήθειες λες.
0: Δεν είναι σαν τη Super League. Τίποτα δεν είναι σαν τη Super League. Τρίτη αγωνιστική, κυρίες και κύριοι, μπροστά μας, εδώ, έτοιμη, όρημη. Είναι τρίτη αγωνιστική, αλλά
1: και με ντέρμπι.
0: Με ντέρμπι, αλλά θέλω να προσέξετε, καθώς θα μπούμε στην ειδική αυτή διαδικασία της Παρασκευής, ότι είναι η πρώτη αγωνιστική της σεζόν αυτής που έχουμε μαζί μας τον Γιώργο Γιάννηση.
1: Άμαστε.
0: Κάτι το οποίο, όπως καταλαβαίνετε, δίνει έναν ιδιαίτερο τόνο.
1: Βέβαια, μια εγκυρότητα, έτσι,
0: σε αυτή την, ναι, σε αυτή την ιστορία. Λοιπόν, οπότε ο Γιώργος Γιάννησης μένει τελευταίος και ακούμε το λόγο του σαν το λόγο του Θεού περίπου.
1: Ναι, ναι.
0: Όπως καταλαβαίνετε. Λοιπόν,
1: μπορεί να κάνουμε ανατροπή και να ακουστεί και πρώτος ο Γιώργος Γιάννησης, νομίζω.
0: Θα είναι τρομερό.
1: Ναι, ναι, θα έπρεπε να συμβεί αυτό.
0: Λοιπόν, ξεκινάμε.
1: Ναι.
0: Έχουμε 2 παιχνίδια αύριο, 4 την Κυριακή και 1 την Δευτέρα. Έτσι πηγαίνει η αγωνιστική. Και ξεκινάμε αύριο στις 7 στο Πανθεσσαλικό. Ο Βόλος αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό.
1: Θα σας πάρω από τη δύσκολη θέση εγώ πρώτος και θα πω διπλό.
0: Ωραία. Θα πω και εγώ διπλό επίσης.
1: Να την πομπά!
0: Αρχίσαμε.
1: Μέταξε χειροβομβίδα, παιδιά. Τράβηξε την Περόνη. Έβαλε Περόνη στα δόντια. Έτσι. Και την αμόλυσε.
0: Σου λέει δεν πάει να λέτε. Τι που έρτε τώρα που έρτε και βλάκι.
1: Μυρωδιάδε δεν πάει να λέτε.
0: Και χαζομάρε και μυρμήγκια και Μεξικανοί να περιμένουν από πάνω. Οι οποίοι Μεξικανοί, θέλω να σου πω πια, δεν μπαίνουν μόνο στα post του για τον κόσμο. Μπαίνουν σε όλα τα post και κάνουν κατάληψη. Ό,τι και να γράφετε. Πώς για τον Μπέιλι, οι Μεξικανοί από κάτω.
1: Mm-hmm.
0: Πώς ξέρω για το, ξέρω, για την ανακοίνωση της ομάδας για την Ευρώπη, οι Μεξικανοί από κάτω.
1: Έφυγε ο Ροντινέη, οι Μεξικανοί από κάτω.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ωραίοι, ωραίοι τύποι.
0: Είναι ωραίοι πραγματικά. Λοιπόν, στις 9, στην Allwyn Arena, η ΑΕΚ υποδέχεται τον Άρη.
1: Μπορεί να είναι ενδιαφέρον παιχνίδι αυτό, θέλω να σου πω. Παρ' όλα αυτά βλέπω άσο εγώ εδώ.
0: Είμαι μεταξύ άσου και χει. Πρέπει να πω. Πρέπει να το πω. Οφείλω να το πω. Αλλά θα πω άσο.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα που το πω για νήσεις.
1: Έχει, είπαμε, ένα άλλο ειδικό βάρος.
0: Σιγουρεύτηκα. Ναι. Πάμε στην Κυριακή.
1: Πάμε, ναι.
0: Στο Περιστέρι, στις 7, ο Ατρόμητος υποδέχεται την Καλαμάτα. Θυμίζω, 2 από τις 4 ομάδες που δεν έχουν πάρει ακόμα βαθμό.
1: Ναι.
0: Εγώ λέω άσος.
1: Εγώ θα πω χ.
0: Ψυχογιώπουλος θα πεις.
1: Ναι.
0: Ψυχογιώπουλος.
1: Χ.
0: Χ, ε.
1: Ναι.
0: Εκεί. Οκ.
1: Παιδιά, συγγνώμη, το άρθρο για την Ametspor είναι στο site του Sport FM.
0: Ναι.
1: Επειδή ρωτάει ένας φίλος, το πούμε γιατί αξίζει να το δείτε. Είναι στην, στην κεντρική τετράδα των κειμένων του Sport FM αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
1: Στα πάνω-πάνω δηλαδή, που είναι τετράδα εκεί που γίνεται το rotation ανάμεσα στα θέματα, αν επιτρέπεις.
0: Σωστά. Λοιπόν, στις 7.30 της Κυριακής, στο Παγκρίτιο, ο Όφη θα υποδεχθεί την Κηφισιά.
1: Μοιάζει με άσος, είναι αλήθεια. Έχει πολύ καλή εικόνα και φυσικά βέβαια με την ΑΕΚ.
0: Αλλά αυτό σου κάνει με τη Μαρκό.
1: Καλά, εντάξει, ναι. Νομίζω ότι το βάρος δεν το ρίξαν στην, στο παιχνίδι του κυπέλου.
0: Εγώ θα πω χ.
1: Θα πεις χ, ε. Εγώ θα πω άσο.
0: Α, δεν έχει καμία σημασία. Τη λέω εγώ και καμία σημασία τη λέω.
1: Είμαστε τα μπαλέτα του Γιαννής εμείς, ναι. Είμαστε.
0: Είμαστε. Καλά, ρε Γιώργο. Okay, ρε Γιώργο. Εντάξει, ρε Γιώργο. Λοιπόν, στις 8, στο δημοτικό στάδιο της Λιβαδιάς, ο Λεβαδιακός θα υποδεχθεί τον Πανετολικό.
1: Χι.
0: Εγώ θα επιμείνω. Διπλό.
1: Χι.
0: Πολύ μακάρι να συνεχίσει ο Πανετολικός. Ωραία φάση πάει να δημιουργήσει εδώ. Ωραία φασούλα. Νωρίς πολύ, εντάξει. Λοιπόν, πάμε στο παιχνίδι που όλοι περιμένετε. 9.30 το βράδυ της Κυριακής, στο Ολυμπιακό Στάδιο, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ.
1: Γιώργο Γιάννης.
0: Και εγώ χει το βλέπω.
1: Πολύ χει μέσα.
0: Και εγώ
1: πολύ χει μέσα.
0: Το βλέπω χει, τι να πω.
1: Εγώ για να κάτσω τις παραδόσεις, ναι. Καταλαβαίνεις, θα πω άσο. Έχει πολύ χει μέσα, θα πω άσο ωστόσο.
0: Αλλά έχει πολύ χει μέσα.
1: Έχει.
0: Λοιπόν, η Μπέτης τώρα εδώ ζητά ένα πέναλτι μετεπιτάσεως. Ο διαιτητής τους αγνόησε τελείως.
1: Και το ΒΑΡ επίσης.
0: Και το ΒΑΡ επίσης, οπότε προχωράμε, συνεχίζουμε τη ζωή μας. Και κλείνουμε, κυρίες και κύριοι, την αγωνιστική. Πηγαίνοντας την Δευτέρα, 7 του μηνού, οπότε και στις 6 το απόγευμα, στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης.
1: Είναι παρκολά.
0: Ναι.
1: Είναι λοιπόν καλά.
0: Ναι. Μπαίνει ο Μπαρκολά. Κρίσιμο τεμπούτο με το 29.
1: Αυτό περίσευε τώρα. Να κάνουμε. Τώρα που ήρθες, αυτό περίσευε.
0: Στην... Προσπαθώ να θυμηθώ τι φόραγε στην... στην Παρή. Αλλά δεν το θυμάμαι. Τι φόραγε στην Παρή. Το νούμερο θα το βρω όμως. Ποιο νούμερο φόραγε στην Παρή. Κάτσε ρε εσύ τώρα το 29. Ή κάτσε. Υπήρχε το 16, υπήρχε το 17, υπήρχε το 19, υπήρχε το 20, το 24, το 26 και το 27 πέρα από το 29.
1: Ναι. Αυτό του αρέσει. Ο κάτι μπορεί να.
0: Δεν του άρεσε κανένα από αυτά. Οκ. Εντάξει. Αν δεν του άρεσε κανένα. Λοιπόν. Αλλά για να το τσεκάρουμε. Φοράει και στην. Είχε ξεκινήσει. Λοιπόν, στην Παρή, άκου τώρα. Λοιπόν, στην Παρή ο Μπαρκολά έχει φορέσει το 9, το 19, το 29 και έχει φορέσει επίσης το 10, το 11 και το 14. Γενικώς δεν είναι πολύ σταθερός.
1: Πόσα χρόνια είναι εκεί πέρα και έχει φορέσει αυτά τα νούμερα.
0: Στην Παρή,
1: ναι.
0: Από το 23.
1: Πότε πρόλαβε.
0: Για κάποιο λόγο έχει φορέσει όλα αυτά τα
1: νούμερα. Πότε πρόλαβε 3 χρόνια και έχει φορέσει αυτά τα νούμερα όλα.
0: Δεν ξέρω, έτσι δείχνει. Το έχει φορέσει όλα αυτά τα νούμερα. Προφανώς έπαιρνε άλλα νούμερα στην αρχή, μετά κάποιο έφευγε από την ομάδα. Και έπαιρνε το άλλο. Οπότε εντάξει, οκ. Okay.
1: Λοιπόν, είχαμε μείνει στο μάτς Δευτέρας, για να κλείσουμε και με αυτό. Ε.
0: Ναι, το οποίο ήταν το παιχνίδι του Αστέρα Άκτορ με τον Ηρακλή. Στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Άσος.
1: Άσος. Οπα, διπλό είπε.
0: Νάτος.
1: Μάλιστα.
0: Νάτος. Νάτος ο Βάλτερ ο Ματσάρη.
1: Ο Γιάννης σώζει Ματσάρη αυτή τη στιγμή, έτσι. Είναι ξεκάθαρο.
0: Ναι. Τι εννοείς μόνο εμείς, δεν ακούτε τα προγνωστικά του Γιάννης. Τι εννοείτε, παιδιά, που δεν ακούτε.
1: Μα αυτή τη στεντόρια φωνή.
0: Πώς γίνεται να μην ακούτε τα προγνωστικά του Γιάννης. Σήματά του δυνατά καθαρά. Ναι. Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο μπορεί να μην τα ακούτε. Ακούω το από όλους. Εκτός εάν εκτός εάν δεν θέλω να επωνοήσω κάτι, ναι, έτσι. Αλλά ο άνθρωπος ο οποίος χειρίζεται την κονσόλα του ήχου, γνωρίζοντας τον αντίκτυπο που έχουν πλέον εδώ και αρκετό καιρό τα δικά του προγνωστικά σε σχέση με τα προγνωστικά όλων των υπολείπων, παρότι τα έλεγε δυνατά και καθαρά, ενδεχομένως την ώρα εκείνη να έκανε τις αντίστοιχες ηχητικές ρυθμίσεις, ναι, οι οποίες να μην έβγαζαν τη φωνή του τόσο καθαρά, ναι, και ταυτοχρόνως τον προσωπικό του λογαριασμό να απόσταρε όποιος θέλει προγνωστικά PM. PM, έτσι. PM, DM, προγνωστικά, όποιος θέλει. Εδώ είμαστε.
1: EGM, ο λόγος Γιάννης.
0: EGM. EGM, ενδεχομένως.
1: Ωραία.
0: Τέλος πάντων. Εντάξει. Λέω τώρα. Λέω. Μπορεί να συμβαίνουν όλα αυτά. Τέλος πάντων.
1: Παραμένει το 0-0 στο Real Betis Real Madrid. Παραμένει το 0-2 στο Ipswich Liverpool, όπου είπαμε πριν από λίγο μπήκε και ο Μπαρκολά.
0: Τα λες καλά. Στο Genoa, το Genoa ακόμα έχει γίνει 1-4. Φτάνουμε στο τελευταίο δεκάλεπτο. Η Como πηγαίνει τρένο.
1: Δουβίξ, τι έχει κάνει ο Δουβίξ, έχουμε εικόνα.
0: Δεν έχω εικόνα, θα την έχω σε πάρα πολύ λίγα δευτερόλεπτα. Θα πω κακό για όλους τους αντιπάλους της Como και πολύ καλό για την Como. Τελικά πήρε την άδεια να παίξει στο γήπεδό της στο Champions League. Είναι βασικό.
1: Το γήπεδό της, βέβαια.
0: Είναι βασικό και θα τους δυσκολέψει όλους, μεταξύ αυτών και την ΑΕΚ. Δεν έχει σκοράρει ο Δουβίξ. Δεν έχει σκοράρει ο Δουβίξ. Έχει βάλει δύο γκολ ο Ασάνε Ντιάο, ένα ο Νίκο Παζ και ένα ο Μάρτιν ο Μπατούρινα, κάτι μου θυμίζει αυτός. Για ποιον είχε ακουστεί?
1: Δεν θυμάμαι.
0: Ο Μάρτιν ο Μπατούρινα. Για κάποιον είχε ακουστεί. Για τον Νίκο Παζ, νομίζω έκανε. Η Como δεν
1: ενεργοποίησε τη ρήτρα αγοράς. Αυτό δεν
0: θυμάμαι. Είναι 66 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή είναι. Εντυπωσιακό.
1: Το είχαμε συζητήσει και παλιότερα.
0: Είναι εντυπωσιακό.
1: Και μας είχαν πει και οι φίλοι που ξέρουν καλύτερα ότι το αφεντικό της Como έχει πολλά χρήματα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είναι
0: ναι,
1: κάποια
0: ναι,
1: ομάδα η οποία είναι, ξέρεις, λαϊκής βάσης ή κάνουν ρεφενέ.
0: Όχι, έχουν, αλλά και πάλι.
1: Ναι, ναι.
0: Και πάλι το να δίνεις τόσα χρήματα είναι εντυπωσιακό, ρε εσύ.
1: Ναι.
0: Πώς το κάνουμε.
1: Λοιπόν, μας ενημερώνουν και τι φίλοι ότι το νούμερο του Μπαρκολά στη Λίβερπουλ είναι φόρος τιμής στον Άλεξ Χάντερ, τον παίχτη που είχε στο career στο παλιό FIFA. Το έχουν πει και άλλοι. Κι άλλος λέει ο ίδιος επέλεξε το 29 γιατί όταν έπαιζε FIFA έπαιζε το story mode. Και ο fictional παίχτης του story mode φοράει το νούμερο 29. Εντάξει, ωραία ιστορία.
0: Ωραία,
1: ναι,
0: ναι,
1: ναι. Αν το κάνει για αυτό το λόγο.
0: Ιδιοκτήτης της Como, λοιπόν, θέλω να πω, εμφανίζεται το group Jarum. Εντάξει, το οποίο Group Jarum είναι μια Ινδονησιακή εταιρεία η οποία εμπορεύεται τσιγάρα.
1: Είμαστε.
0: Εντάξει, και άλλα πράγματα. Και άλλα πράγματα. Έχει σχέση και με τεχνολογία και με τράπεζες και με εστίαση και με διάφορα. Αλλά η βασική της δουλειά είναι τα τσιγάρα.
1: Είμαστε. Εντάξει,
0: αυτά για να ρίξουμε ποιος έχει την Como. Την Como λοιπόν την έχουν Ινδονήσει. Και εμφανίζεται ως πρόεδρος ο κύριος Μινουάν Σουβάρσο.
1: Είμαστε.
0: Αυτά. Δεν ξέρω. Περισσότερες πληροφορίες απευθύνεται στον κύριο Φάμπρεγκας. Αν θέλετε περισσότερα. Δεν ξέρω τι άλλο. Λοιπόν, οπότε 1-4 είναι το Genoa Como.
1: Μιλώντας για Ινδονησία, πάντα θα μου έρχεται στο μυαλό μία από τις επικότερες ταινίες δράσης όλων των εποχών, το Raid.
0: Ναι.
1: Όποιος αγαπάει τις ταινίες δράσης με το ταβερνόξυλο, το ατόφιο,
0: ναι,
1: το οποίο στηρίζεται μια παραδοσιακή τεχνική, τόσο με πολεμική τεχνική της Ινδονησίας, στηρίζεται εκεί η ταινία. Έχει μια φοβερή ιστορία το Raid. Ένας σκηνοθέτης ο οποίος το έκανε με πάρα πολύ μικρό budget, με τρομερή χορογραφία, και πήγε σε ένα φεστιβάλ, το είδαν οι υπόλοιποι, πάθανε πλάκα και άρχισαν να πέφτουν τρομερά λεφτά από πάνω, άρχισαν να πηγαίνουν εταιρείες παραγωγής να το αγοράσουν, γράφτηκε μουσική από σπουδαίους μουσικούς και έγινε τέλος πάντων ένα ορόσημο στις ταινίες πολεμικών τεχνών, τέλος πάντων. Είναι μια εκπληκτική ταινία. Το story είναι μια ομάδα επίλεκτης αστυνομίας πάει σε ένα κτηριακό συγκρότημα για να κάνει συλλήψεις κάτι εμπόρων ναρκωτικών.
0: Ναι.
1: Αποκλείονται μέσα οι αστυνομικοί.
0: Ναι.
1: Μπλοκάρουν το σήμα, δεν μπορούν να καλέσουν βοήθεια σε κανέναν. Και πηγαίνουν μετά ο ήρωας της ιστορίας, επειδή αφού εξοντώνονται όλοι οι υπόλοιποι, από όροφο σε όροφο και παίζει επικό ταβερνόξυλο με όλους τους κακούς οι οποίοι είναι μάστερ των πολεμικών τεχνών μέχρι να φτάσει να μπορέσει να σώσει τη ζωή του. Είναι, σου λέω, αλλά Τώρα στο περιγράφω πολύ απλοϊκά. Η ταινία είναι ένα αριστούργημα, είναι μια χορογραφία πραγματική. Mm-hmm. Πολύ σκληρή, πολύ ομοίη, πολύ ρεαλιστική και πάρα πολύ ωραία ταινία στο είδος της.
0: Ναι.
1: Low budget, η οποία είναι ένα πραγματικό διαμάντι. Mm-hmm. Είναι από την Ινδονησία.
0: Mm-hmm. Εντάξει, παιδιά, ναι, αυτό που είπε ο Ρόικεν για τα X-Calls είναι τα καλά, εντάξει.
1: Τα έχουμε πει, παιδιά, εμείς εδώ με τις X-Comenes τα έχουμε πει.
0: Ακριβώς.
1: Δεν είναι κάτι, οπότε, ευχαριστούμε τον Ρόικεν.
0: Ναι.
1: Αλλά...
0: Έτσι. Έτσι. Και φυσικά πετάχτηκε και η πορδί ο Γκάρι Νέβιλ για να πει I kept clean sheets. Έτσι. Mm-hmm. Εντάξει, το ξέραμε, Γκάρι. Μην ανησυχείς. Mm-hmm. Το φανταζόμασταν. Mm-hmm. Να το πω έτσι.
1: Και σαν προπονητής θα κράτησε τη Βαλένθια, έτσι. Not. Not. Ε, Γκάρι. Στη σπουδαία σου καριέρα στη Βαλένθια, ε.
0: Άρα, Γκάρι. Πραγματικά. Τέλος πάντων. Οπότε, ναι. Όλα αυτά τα ωραία. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, φτάνουμε στις 11.30, κάτι το οποίο σημαίνει. Εγώ με διαφημίσεις και διακοπή, τραγουδάκι και επιστρέφουμε για να πάμε παρέα με τα δικά σας μηνύματα και τα mail μέχρι τις 12.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Την αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ αναμένεται να ανακοινώσει αύριο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες που μετέδωσε ο Sky στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Ο καναδικός οίκος αξιολόγησης DBRS αναβάθμισε τις προοπτικές της Ελλάδας σε θετικές, αναγνωρίζοντας την πρόοδο σε χρέος και δημοσιονομικά μεγέθη και ενισχύοντας τις προσδοκίες για το επόμενο βήμα στην πιστοληπτική κλίμακα. Αντιμέτωπες με νέους περιορισμούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκονται οι Airbnb και άλλες πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης. Η πρόταση της Κομισιόν αναμένεται να παρουσιαστεί στις 9 Σεπτεμβρίου. Ενδεικτικά σε περιοχές που αντιμετωπίζουν σοβαρό στεγαστικό πρόβλημα θα μπορούσαν να επιβάλλονται αριθμητικά όρια στις βραχυχρόνιες μισθώσεις. Συνελήφθη μία 38χρονη για την πυρκαγιά το απόγευμα στην Ανάβησο. Η πυρκαγιά προκλήθηκε από ανάφλεξη αυτοκινήτου και επεκτάθηκε σε παρακείμενη έκταση. Στη Σκύρο εκδόθηκε ένταλμα σύλληψη σε βάρος ενός άνδρα, ο οποίος προσήχθη χθες για δύο φωτιές από πρόθεση στο νησί. Σε δύο νέες συλλήψεις για εμπρισμό από αμέλεια προχώρησαν σήμερα τα αρμόδια κλιμάκια σε Χαλκιδική και Εύρω. Ρωσικό πλήγμα με ντρόουν στα κεντρικά της Ουκρανικής Υπηρεσίας Ασφαλείας στο Κίεβο σημειώθηκε το απόγευμα. Στόχος της επίθεσης ήταν το γραφείο του επικεφαλής της υπηρεσίας, όπως δήλωσε ο Ουκρανός Πρόεδρος. Από την επίθεση τραυματίστηκαν 5 άτομα. Ο Αμερικανός Πρόεδρος επανέλαβε απόψε ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν δεν σκοπεύει να επιτεθεί στο ΝΑΤΟ, σχολιάζοντας το οπλισμένο ντρόουν που εντοπίστηκε στο αεροδρόμιο της Λειψίας, για το οποίο η Γερμανία επιρρύπτει ευθύνες στη Μόσχα. Ο Εμμανουήλ Καραλής πέταξε στα 6 μέτρα και 12 εκατοστά και κέρδισε για πρώτη φορά το Diamond League που διεξάγεται στις Βρυξέλλες. Ο Μόντο Ντουμπλάντης ένιωσε ενοχλήσεις, αποσύρθηκε και άνοιξε το δρόμο στον Έλληνα πρωταθλητή, ο οποίος πρότευσε για πρώτη φορά στην σπουδαία διοργανώση. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
3: Είναι η ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
4: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Το δικό τους διεκδικητικό πλαίσιο εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης καταθέτουν οι ξενοδόχοι. Με επίσημη επιστολή της προς τον Πρωθυπουργό, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων ζητά να μπουν άμεσα φρένα και κανόνες στην αγορά των βραχυχρόνιων μισθώσεων, οι κλίνες των οποίων ξεπέρασαν το 1 εκατομμύριο, αφήνοντας πίσω τα οργανωμένα καταλήματα. Η POX διεκδικεί μια θέση στο οικονομικό πακέτο της ΔΕΘ, ζητώντας μείωση του ΦΠΑ διαμονή στο 6,5%. Επανεξέταση του τέλους ανθεκτικότητας και ειδικά χρηματοδοτικά εργαλεία για τις μικρές επιχειρήσεις του κλάδου. Η Ομοσπονδία επικαλείται μελέτη του INSETE, σύμφωνα με την οποία η φορολογική επιβάρυνση στην Ελλάδα στερεί κερδοφορία έναντι ανταγωνιστικών προορισμών. Είναι ενδεικτικό ότι για ένα δωμάτιο 150 ευρώ οι φόροι στη χώρα μας αγγίζουν τα 45 ευρώ εναντί μόλις 24 στην Κύπρο. Τέλος, οι ξενοδόχοι τάσσονται κατά των οριζόντιων πλαφών στην τουριστική ανάπτυξη και ζητούν να διατηρηθεί απευθείας παραχώρηση του Αιγιαλού στις όμορες μονάδες. Στη Θεσσαλονίκη μεταβαίνει αντιπροσωπεία του Εργατικού Κέντρου Ρόδου, συμμετέχοντας στις αυριανές μεγάλες κινητοποιήσεις για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης στις 6 το απόγευμα στο Άγαλμα Βενιζέλου στη συμπρωτεύουσα. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Ρόδου Παναγιώτης Εγκλέζος απέρριψε την κυβερνητική πολιτική των επιδομάτων και των κουπονιών, ζητώντας μόνιμες αυξήσεις και άμεση μείωση του ΦΠΑ για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Παράλληλα, ο κύριος Εγκλέζος έκρουσε τον κόδωνα του κινδύνου για το εκρηκτικό στεγαστικό πρόβλημα που διώχνει γιατρούς και εκπαιδευτικούς από το νησί. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας θα πραγματοποιήσει αύριο στις 6 το απόγευμα στην πλατεία Κύπρου η ΔΑΣΑ ΔΕΔΗ Δωδεκανήσου. Η κινητοποίηση πραγματοποιείται παράλληλα με το πανελλαδικό συλλαλητήριο για τα εγγένεια της 91ης ΔΕΘ. Οι εργαζόμενοι αντιδρούν στην ακρίβεια και την υποβάθμιση των δημόσιων δομών, διεκδικώντας καλύτερες συνθήκες διαβίωσης στα νησιά. Το ζήτημα του άτυπου καταβλισμού Ρωμά στο Καρακόνερο της Ρόδου φέρνει στη Βουλή με εκτενή παρέμβασή του ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας, Βασίλης Υψηλάντης. Με ερώτησή του προς 5 συναρμόδια υπουργεία ζητά συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την οριστική κατάργηση του οικισμού και την νόμιμη μετεγκατάσταση των διαβιούντων. Ο κ. Υψηλάντης απαιτεί επίσημα στοιχεία για τις συχνές πυρκαγιές και μετρήσεις για την ποιότητα του αέρα, τονίζοντας ότι η υγεία των κατοίκων δεν είναι διαπραγματεύσιμη. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, η κοινωνική προστασία και η νομιμότητα πρέπει να συνυπάρχουν ώστε να κλείσει οριστικά μια πληγή δεκαετιών για το νησί. Αυτό το Σάββατο στις 12 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Ταξιαρχών η Ρόδος θα αποχαιρετήσει τη Δέσποινα Δε Λαπόρτα. Η είδηση του θανάτου της προκάλεσε βαθιά θλίψη σε ολόκληρο το νησί. Η εκλειπούσα έφυγε από τη ζωή αφήνοντας πίσω της ένα σπουδαίο κοινωνικό και πολιτιστικό έργο. Υπηρέτησε με βαθιά πίστη τον εθελοντισμό και διετέλεσε για περίπου 30 χρόνια πρόεδρος του Περιφερειακού Τμήματος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Στη Ρόδο θα βρίσκεται ο γνωστός οδηγός Ιαβέρης, Αναστάσιος Μαρκουίζος, ως επίτιμος καλεσμένος του 9ου Festival of Speed Roads που θα διεξαχθεί την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 2026. Πριν από το εντυπωσιακό σοου με τα Super Cars, ο Ιαβέρης στις 4 το απόγευμα στην Πλατεία Ελευθερίας θα παραδώσει σεμινάριο οδικής συμπεριφοράς και ασφάλειας σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και την Περιφέρεια. Στόχος της δράσης είναι να σταλεί ένα ηχηρό μήνυμα για την οδική παιδεία και την προστασία της ανθρώπινης ζωής πριν οι οδηγοί πατήσουν τον γκάζι στην πίστα. Ξεκινά αύριο Σάββατο και ολοκληρώνεται την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου η 13η γιορτή Αμπελιού στο παλιό εργοστάσιο της ΚΑΙΡ στις Φάνες στις 8.30 το βράδυ. Αυλαία αύριο για το 19ο πολιτιστικό φεστιβάλ Παστίδας Καμάρια με ένα μεγάλο παραδοσιακό γλέντι στις 8 το βράδυ στο χώρο του παλιού δημοτικού σχολείου. Τα καθιερωμένα γένα αδενομαγειρέματα θα πραγματοποιηθούν αύριο στο Γενάδη στις 8 το βράδυ στην κάτω πλατεία του χωριού. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από δυτικές νότιο-δυτικές διευθύνσεις με ένταση 3 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού το fm1024.gr.
3: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.

0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα. Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
1: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
2: Πού ήταν? Ο Γάστρα και Όραμα μας θυμίζει ότι ο Ίσακ έχει να βάλει δύο γκολ σε παιχνίδι από τότε που δεν ήταν ανάδρομος ο Ερμής. Mm-hmm.
3: Ένα νεφρό για Ουναΐ, το άλλο για το Λούζα. Κουπέπε στα παρτάκια του, πίνει μονάχα ουζά. Ή με ένα κάντσο ξαφνικά, επόμενο η Σούζα. Λέει ο Καφού Φάιτερ. Mm-hmm. Με το που άκουσε Κουπέπε άρχισε να χαμογελάσει η Γιάννηση. Τέτοια κάνεις όμως. Mm-hmm. Τέτοια και δεν μπορείς να ξεπεράσει.
2: Έχουμε
3: γιατί ακούστηκε το πνιχτό σου γελάκι τώρα και τη στιγμή που αναφέρθηκε εδώ με το Κουπέπε.
2: Έχουμε Κουπέπε, εγώ μόνο
3: θα
2: αυτό λέω.
3: Δεν θα είχαμε.
2: Η εισαγωγή Βεντουράτου και η επιστροφή κυρίου Κώστα της Παρασκευής μοιάζει σαν premium porn, το οποίο είναι δωρεάν προσθέαση. Λέει ο Ντομί μου ανάβει και σβήνει μέσα στον καυτό μου Μαλτίνη.
3: Όλοι συγγνώμη, όλο ψέγεται το τζαούσι για τον αίμα μουτέ. Ξεχνάτε όμως το επίσης ντροπιαστικό αλόιθμος, αναφερόμενο στην αγαπημένη μας Κατ Κεν, αντί για αλγόριθμος του Βαϊμάκη. Το έχω πει εγώ αυτό το πράγμα. Έχω πει αλόιθμος.
2: Αλόιθμος.
3: Αποκλείεται, παιδί.
2: Δεν νομίζω.
3: Να είχα πει αγόριθμος μπορεί. Ναι, αλόιθμος ναι, αποκλείεται, ναι.
2: Το αντίνω Σαντιάγο και λόγω πια δεν δίνω καλά, θα περνάω μόνος μου, θα γυρνάω. Δεν είναι πιασμένο θάν, αλλά ίσως δεν είναι και το καλύτερο ψευδόνυμο, μπορείς να βρεις. Έχει το χάμπουργκερ σωστή πλευρά για να το κρατάς όταν το τρως με δύο χέρια? Ήρεμα ρωτάω, μόλις μου την είπαν σε ραντεβού ότι το κρατάω λάθος.
3: Κάτι θα κάνεις λάθος.
2: Ναι.
3: Μπορεί να ανέπνεες πολύ γρήγορα ή πολύ αργά, δεν ξέρω. Ξαφνικά μου ήρθε όρεξη για σπανακόπιτα, λέει κάποιος. Ίσως από τη σταμάτη το γονίδι, δεν ξέρω. Ίσως φασολάκια να... δεν ξέρω που, τι εννοείς.
2: Στοίχημα παρέας. Όποιος βρει όνομα παίκτη που ακόμα μας λέει κάτι χωρίς να ήταν ιδιαίτερα καλός, απλά ως όνομα έμεινε διαχρονικά. Νούμερο 3 Βιέρκοβουντ. Νούμερο 2 Σεκρετάριο. Νούμερο 1 Σουλακβελίτζε. Ωραία και τα τρία.
3: Pro Evolution 3 με Τιτάνα Κολίνα και Δημήτρη Παπαδόπουλο ως Παλαγουμέτος.
2: Αλήθεια.
3: Για σου πω, ναι.
2: Παράσχος, ναι.

0: Προσθέμαστε εμείς τον Μαρκαριάν, το τι μαλάκα είναι, το είχε πει στο πέναλτι του Κωνσταντίνου στο Βενετίδη στη Λεωφόρο. Ναι.
1: Ναι.
0: Εμείς οι πιστοί εν Fight Club ακροατές ξέρουμε πως ο Τσαούς έχει πρωτοπεί το δόξα το Γιαραμπή στις 19 Αυγούστου του 2019.
1: Δεν μπορεί.
0: Στην πρώτη. Όχι. Δεν κορυδεύεται πλέον, έτσι.
1: Ναι, ναι. Πετάνε μια ημερομηνία, σου λέει που θα το τσακάρουν αυτοί σιγά.
0: Ναι.
1: Τώρα που είπατε μπέργκερ, υπάρχει άνθρωπος που γνωρίζει γιατί βάζουν αυτό το ξυλαράκι από πάνω του. Ναι, για να μην διαλυθεί το μπέργκερ, να στο φέρουν. Φαντάζομαι. Να μείνει το ένα ψωμί με το άλλο ψωμί, κάπως σε μια ισορροπία. Μην κουνηθεί, φύγει το ένα ψωμί, φύγει κάποιο φταίκι από εδώ, φύγει καμιά ντομάτα από εκεί. Σου λέει, θα φύγουν όταν πάνε να τα δαγκώσει. Είναι σαν κάτι κλασικά memes που δίνει κάποιον να ξέρει να δαγκώνει τον μπέργκερ και την ντομάτα με πρόσωπο κανονικά, με μάτια και τέτοια. Να φεύγει την άγα.
0: Ο Φίλιν Εύη λέει με τις παλιές πιστωτικές οι Έλληνες ζούσαν τη φαντασία του σε ήχη στο Ντουμπάι. Έπαιρναν πιστωτική από κάθε τράπεζα και μετέφεραν το χρέος από τη μία στην άλλη. Έχει γίνει και αυτό που λες, βεβαίως.
1: Καμπαρντίνα ίδια με τον Μπιγκόν φορούσε ο Γιώργος Κωνσταντίνος στο έπος The Company όταν πήγαινε να βρει τον Μάρκο Λεζέ που έκανε push-ups με νέτο από κάτω του.
0: Ναι.
1: Έπος, λέει ο φίλος Τιμ Ντάγκαν.
0: Ναι, έπος. Όμορφος κόλπος το πρωί, στρέφτομαι εγώ, πιστεύω ότι είναι παγίδα. Εντάξει. Λέει, σας ακούω χρόνια. Μπορείτε να εξηγήσετε όσο πιο διακριτικά γίνεται τι σημαίνει το Dirty Sanchez.
1: Να γουγκλάρει.
0: Δεν υπάρχει διακριτικό τρόπο να το περιγράψει. Είναι αλήθεια. Σε ένα φίλο είχε ξεφύγει τόσο. Σε έχουν πει.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχει τρόπο. Ναι. Σε ένα φίλο είχε ξεφύγει τόσο πιστωτική που ένα τραπεζικό τον λυπήθηκε και του πρότεινε δάνειο για αποπληρωμή και καταστροφή κάρτα.
1: Ναι.
0: Πω.
1: Λέει ένας φίλος, τι λέμε σε κοπέλα όταν μας λέει πως θεωρεί πως το πάμε γρήγορα για σχέση και εκείνη φοβάται λόγω λακαμάδων πρώην. Λέμε ότι άμα σου αρέσει πολύ το κορίτσι, κάνεις υπομονή να μπορέσει να νιώσει ασφάλεια ότι δεν είσαι σαν τους λακαμάδες σου πρώην για να μπορέσει να ανοιχτεί και να περάσετε καλά. Λέω εγώ.
0: Έγαπες, το Καστελόριζο παρέμεινε πανέμορφο, ο ήλιος συνέχισε να δει κανονικά. Αλλά από το 2010 και μετά, κάθε φορά που κάποιος έλεγε πάμε Καστελόριζο, ένα ολόκληρο έθνος άνοιγε το Excel και κοίταγε το υπόλοιπο του λογαριασμού.
1: Mm-hmm. Λοιπόν, Βολοντιμίροβνα, κόρη του Βολοντίμιρ, ουκρανικό αντίστοιχο του Βλαντιμίρ, λέει ο Τρίσιο Κούκοτς. Φαντάζομαι ξέρει αυτός και ξέρει.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Ναι κύριε, επιβεβαιώνω για το δόξα το Γιαραμπή να ακούγεται από τον κύριο Γιάννη στις 19/8/2019. Έχω ακούσει παλιότερες εκπομπές και το δηλώνω πως έχει ακουστεί, λέει το Σιωκούγκοτς. Μάλιστα.
0: Ο Γιαννίσης είναι ο Γκάνταλφ των προγνωστικών. Ξέρει τι θα γίνει, αλλά θέλει να μας οδηγήσει στο σωστό αποτέλεσμα. Όπως ο Γκάνταλφ που οδηγούσε τους ήρωες, λέει ο Σαχαμπός Αναμαρτία.
1: Ο Πασόκο Κονσιατάρη λέει μεγάλη αλήθεια. Καμία εφεύρεση, γκάτζετ, τεχνολογία, πατέντα δεν ξεπέρασε ποτέ την αποτελεσματικότητα και την ειδονή που προσφέρει η κλασική μυγοσκοτόστρα.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Ίσως το μοναδικό πράγμα που μπορεί να ξεπεράσει τη μυγοσκοτόστρα είναι τα ξυλάκια του Μιγιάγκη. Ίσως δηλαδή αν καταφέρει κάποιος κάποτε να μαγκώσει τη μύγα με τα chopsticks, μπορεί να είναι μεγαλύτερη ειδονή από τη μυγοσκοτόστρα. Δεν το έχω επιχειρήσει ποτέ. Δεν μπορώ να φάω με chopsticks. Έχω δοκιμάσει. Δεν ξέρω αν έχει χειριστεί ποτέ chopsticks. Σε Κινέζικο.
0: Αν έχω χειριστεί.
1: Ναι, αν μπορεί να φας με τα ξυλάκια. Έχω δοκιμάσει, δεν μπορώ. Δηλαδή, έχω προσπαθήσει φιλότιμα. Μου έχουν δείξει που βάζει τα χέρια. Δεν μπορώ. Λέω, φέρτε μα πυρούνι. Φέρτε μα πυρούνι, τελειώνουμε. Με τα χέρια. Δεν μπορώ. Υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να
0: φύγουν.
1: Εγώ δεν μπορώ.
0: Ούτε καν. Ο Σόκρατες Drunk the Vosporum χαιρετίζει από την εξωτική σου καρτάμουν και χαρίζει το ψευδόνυμο Αριάγκα Γκράντε. Ωραίο.
1: Φίλε, είμαι την κοπέλα και του ηλίθιου πρώην. Ζήτα βιβλίο σερβις να δει τα πραγματικά χιλιόμετρα. Λέει ο Κάγκουα, Κάγκουα, Κάγκουα παντού.
0: Τσαούσεις. Ανάποδο ψωλίδι, Λευκού Νίκου, Γειτουνιά, Λεγόμουνα, Αεροπλιάνα, Τζένιφερ Λόπερ. Δεν έχω πει το Τζένιφερ Λόπερ.
1: Μπορεί
0: πλάκα,
1: να έχεις
0: πει.
1: Μπορεί.
0: YouTube string, Σενέδριο. Βάιμα.
1: Σενέδριο. Ναι.
0: Βαϊμάκης. Δεν το θυμώ.
1: Τι.
0: Πρέπει να οδηγείς για τη Λιάνη. Είχες πει. Και είχες πει. Ότι είχε
1: δεν βοηθάς την κατάσταση.
0: Ότι είχε πάει. Μόφι.
1: Το έχω πει. Το έχω πει για το μισό-μισό την εκπομπή. Το έχω πει. Δυστυχώς το έχω πει. Ή ευτυχώς.
0: Αχ, Θεέ μου. Δεν μπορώ.
1: Μεγάλη αλήθεια. Δεν μπορώ να το αποδείξω, αλλά οι άνθρωποι στο μετρό που θυμώνουν όταν πας να μπεις την ώρα που βγαίνουν είναι οι ίδιες φάτσες με εκείνους που πάνε να μπουν όταν βγαίνεις.
0: Καλό.
1: Ναι.
0: Καλό. Ναι. Λοιπόν. Όσο αφορά τους προπονητές μπάσκετ, λέει ο Γιώργος, όντως άλλο level στον ντύσιμο. Άλλωστε, πάνω στο Pat Riley βασίστηκε το στυλ του Michael Douglas στη Wall Street. Στο Wall Street.
1: Σωστό, σωστό.
0: Παρ' όλα αυτά, έχω ζωντανή και την εικόνα Γιάννη Ιωαννίδη στο παλέ, χωρίς σακάκι, με ανοιχτό πουκάμισο, σηκωμένα μανίκια, εδρωμένες μασχάλες, μια αρμαθιά κλειδιά να κρέμονται από τη ζώνη του παντελονιού, αναμαλιασμένος με ιδρωμένα τα πλαϊνά, τσιγάρο στα δάχτυλα και φυσικά μόνιμα ζωχαδιασμένος. Όχι ακριβώς η επιτόμη της κομψότητας, δεν θυμάμαι ποτέ προπονητή μπάσκετ με φόρμες σε αγώνα, αλλά αν τέριαζαν σε κάποιον θα ήταν ο Ιωαννίδης. Εντάξει, την εικόνα όπως την είπες, την κάναμε. Ναι. Είναι ακριβώς έτσι. Μα ακριβώς.
1: Μεγάλη αλήθεια. Το πινελίκι για να το αισθανθεί σωστά πρέπει να είναι μόνο στη μητρική γλώσσα. Πήγα να πινελικό στα αγγλικά, εγώ και ξέρω. Ναι, παιδιά, ναι, ισχύει.
0: Ναι. Γκόλι Μπέτη. Η σωστή χρήση για τη μυγοσκοτόστρα είναι η κίνηση ζετέ. Μια πρώτη κίνηση που ζαλίζεις και η δεύτερη χαριστική βολή στο πάτωμα.
1: Εντάξει, δεν χρειάζεται πραγματικότητα δεύτερη.
0: Ναι.
1: Αν είναι σωστή η πρώτη, δεν χρειάζεται δεύτερη.
0: Λοιπόν, φίλος μας έστειλε τα ονόματα των παιχτών Παναθηναϊκού στο PS3. Θες να τα ακούσεις?
1: Ναι, με.
0: Λοιπόν, ο Γκαλίνοβιτς ήταν Γκλούμενιτς, ο Εμπέντε Ερκή, ο Τζόρβας Τορίδας, ο Κότσιος Κονότστος, ο Μόρις Μόνιτς, ο Άντονσον Άργατον, ο Γκούμας Γκούκας, ο Δάρλας Ντάινς, ο Βίντρα Βάιρεμολ, ο Ντελίμα Φρέιτας, ο Άντερσον που ήταν αυτός,
1: ναι.
0: Ντελούνα Φρελόν, ο Άντριτς Άλμονιτς, ο Μπίστσαν Μπίσταν, ο Μπόβιο Κοβίτο, ο Σέριτ Σέμιτς, εντάξει, ο Νίλσον Νίκ Μόρτον, ο Βίκτορ Ρίκτορα, ο Σαν Μαρτιάν Σαμναλκεράν, ο Μπίδης Χαρλάρα, ο Τζιόλης Τζούρτας, ο Θοδωρίδης Τερολίνης, ο Ρομέρο Ρόγκουα, ο Έκη Γκομάνες, ο Λεοντίου Λεϊκουαλού, ο Γκέκας Γκέμπας, ο Μάτζιος Μαρκίτος και ο Παπαδόπουλος Παλαγομουέτος.
1: Μάστε.
0: Υπέροχο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Κάποιος με Pat Riley ήταν κυρίως η έμπνευση για το Tequila Sunrise. Μπορεί.
0: Ναι.
1: Μπορεί.
0: Δεν ξέρω αυτό που στέλνει ο Juan Ramón Mozart. Ο Μίτσελ είναι λογικά ο δίδυμος αδερφός του ταινίστα Tommy Robredo. Επειδή είδα τον Tommy Robredo, δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Λοιπόν, ο Γιάννης από τη Νέα Σμύρνη λέει: ως τεχνικός σε τμήμα εταιρείας οικιακών συσκευών μου ήρθε βλάβη εντός εγγύης και δεν μπορούσα να πιστέψω το όνομα πελάτη, οπότε ζήτησα το παραστατικό αγοράς, το οποίο μας το έστειλε. Λοιπόν,
1: κάνει να το πούμε το όνομα του ανθρώπου τώρα.
0: Μισό λεπτό.
1: Ναι. Πώς δεν σου το πούμε το όνομα του ανθρώπου στον αέρα. Για κλείσει λέω ρε Γιάννη, να πάνω το δω.

0: Ας μην το πούμε.
1: Το ανώτατο ναι. Βαϊμακέτ αποφάσισε όχι. Mm-hmm. Sorry.
0: Πήγα τον μικρό πρώτη μέρα παιδικό και άκουσα μόνο ένα μελιτίνι. Σε καλό κλίμα το βλέπω το πράγμα.
1: Μόνο.
0: Ο Μάρτινς Γδάρτινς.
1: Μεγάλη μυγοφωνική αλήθεια για μας που προλάβαμε το σπορ. Μεγαλύτερη δονή και από τη σκοτόστρα ήταν το καραουλικό πιάσιμο μύγα στη χούφτα και ο εξφενδονισμός σε τοίχο.
0: Εντάξει, δύσκολο.
1: Βασιζόταν στο αξίωμα, έχει κι άλλο,
0: ναι,
1: ότι η μύγα απογειώνεται πάντα προς τα μπρος και έβαζε την ανοιχτή σου φούχτα προς τα εκεί και την πλησίαζε σιγά σιγά και την κατάλληλη στιγμή έκανε το χραπ.
0: Το συνέδριο που είπε ο Τσαούσης επαληθεύτηκε με το ραδιοφωνικό ΒΑΡ. Το ίδιο ισχύει και για την τέτα του Καβάφη του Βαϊμάκη. Λέω 12 χρόνια Σλάβος.
1: Μου θα διαβάσω αυτό το μήνυμα περισσότερο για το, για το ψευδόνυμο. Το μήνυμα είναι: κανείς δεν κερδίζει το ψεύτικο όνομα του Messenger στο Pro 6 που ήταν Messenger. Εντάξει.
0: Ναι.
1: Μπορεί να φύγει. Rage against the Manis. Και Rage against the Manis.
0: Και ο Λιμπερόπουλος λέει ήταν Λινευκότος. Πώς τους ήρθαν, γράφαν τυχαία γράμματα προφανώς.
1: Ναι,
0: δεν εξηγείται αλλιώς.
1: Ναι. Ή τους είχαν επικρατήσει το πρώτο ή δεν ξέρω εγώ κάπως έτσι.
0: Το The Jennifer Lopper επαληθεύτηκε αργότερα και σε Best Of από τον Anothering. Ρε επίση το 12 χρόνια Σλάβος.
1: Ξαναλέμε που πρέπει να υπόθηκε για πλάκα αυτό.
0: Όχι.
1: Το Lopper λέγεται για πλάκα.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Μάλιστα. Καλά.
0: Είναι ο Γκουστάβο Σα, ο Πορτογάλος Αλέξανδρος Γαρπόζης, λέει ο Φέιχ Βολάνης.
1: Ξαναστείλ το σε ένα μήνα για να είμαστε σίγουροι.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, ο αφήστε το στραπώνει και πιάσετε τον Γκιόνι, μας στέλνει εξής ιστορία. Τέλη δεκαετίας 90, φοιτητής στο Ηράκλειο, για να συμπληρώσω το εισόδημά μου, δούλευα σαν τελειβερά σε γνωστή πιτσαρία. Μια μέρα είχα να παραδώσω δύο πίτσες στην οδό Γραμβούς. Τι έγινε?
0: Δοκάρι, ναι. Ναι,
1: ναι. Γραμβούς 13. Καβαλάω το παπί και μόλις φτάνω στη διεύθυνση, το οποίο ότι στην ελόγω τοποθεσία υπάρχει ένας οίκος ανοχής. Παίρνω τηλέφωνο πίσω, τους λέω που βρίσκομαι και η απάντησή τους ήταν, θα έλεγα, πολύ δωρική. Γιατί οι τάνες δεν τρώνε πίτσες.
0: Mm-hmm.
1: Αν δεν μπορώ να απαντήσω, μπαίνω μέσα. Στο κλασικό σαν ήταν αρκετός κόσμος. Βλέποντας με να μπαίνω με δύο πακέτα πίτσες, με ρώτησαν τι κάνω εκεί πέρα. Εκείνη την περίοδο, θέλω να θυμίσω, δεν υπήρχαν γνωστές εταιρείες διανομής με τα χαρακτηριστικά ρούχα. Με αποτέλεσμα, τώρα που κάνει κάποιος με κανονικά ρούχα και δύο πίτσες, ήταν λίγο πρωτόγνωρο. Έγινε στιγμή εμφανίζεται η κυρία του σπιτιού, η οποία φωνάζει: ήρθαν οι πίτσες. Για να μην είστε από λόγο, γίνεται ένα παζάρι με το πλήθος και την κυρία του σπιτιού. Την εννοείται κερδισμένη βγήκε εν λόγω κυρία. Στο τέλος κατεβαίνει το κορίτσι του σπιτιού, με ρωτάει πόσο κοστίζει, του απαντάω το ακριβές ποσό και μόλις μου δίνουν τα χρήματα με πιάνει ένα σπαστικό γέλιο. Με ρωτάνε για ποιο λόγο και εγώ παιδιά του λέω: συγγνώμη, λέω, πρώτη φορά που έρχομαι σε τέτοιο μαγαζί και αντί να δώσω λεφτά παίρνω. Λοιπόν, και γέλια και τέτοια και αυτά. Ωραία. Ωραιότατα. Το ξέρω, περιμένετε κουπέ, πέπε. Λοιπόν, άντε, πάμε. Καλησπέρα και καλή σεζόν. Μια μικρή παρατήρηση. Αρχικά, άτιμε βέλιωρα που κατονόμασε στον εαυτό σου πριν λίγες μέρες σαν ωραία πεταλούδα, άχ, θα σε μαδίσω. Mm. Λοιπόν, το καλοκαίρι μου ήταν αρκετά περιπετειώδες. Ωστόσο, η ιστορία που θα σας πω σήμερα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Η παρένθεση, ίσως ευχαριστώ για τη βοήθεια των Εγρεπών τη Δράκου. 6 Αυγούστου κατέβηκα στην Άξο για τις διακοπές μου μαζί με δύο φίλους, εκ των οποίων ο ένας είναι ντόπιος, άρα έχει και σπίτι, το οποίο βρίσκεται κοντά στον ειδηλιακό Άγιο Προκόπιο. 10 μέρες καθίσαμε, έγιναν διάφορα ευτράμπλα και με τουρίστες και με κοπέλες, αλλά αυτό που συνέβη με μία Ελληνίδα, της οποίας το όνομα ακόμα αγνοείται και στη σοφάριση. Τι θες? Λοιπόν, και εξηγώ.
0: Ο ΕΣΠΗ πάλι, έτσι. Ξανά, όπως και στην πρεμιέρα.
1: Πρώτο πρωινό στο νησί, πάμε προς τη χώρα να πάρουμε καφέδες και τα καθέκαστα για την παραλία. Φτάνουμε στην παραλία, απλώνουμε πετσέτες, στείνουμε καρεκλά και αράζουμε. Δίπλα μας έρχονται δύο κοπέλες. Δύο παρουσίες, αχ, άλλο πράγμα. Αρχίζουν και τις ζαχαρώνουμε αναμετάξι μας, αλλά κανένας μας δεν έχει το θάρρος να τις πλησιάσει. Μετά πολλά, οθώ τον εαυτό μου έξω από τη ζώνη άνεσης για να γίνει μια γνωριμία. Πιάνουμε συζήτηση, δέρω τα ονόματα, βάζω σε όλους δύο στην κουβέντα, συζητάμε που είμαστε και τα σχετικά, ωραίο κλίμα. Μπει όμως η αίσθηση ότι άμα κάνουμε κίνηση παραπάνω τύπου να τις καλέσουμε το βράδυ για ποτό, θα φάμε άκυρο. Το μόνο λοιπόν που ρώτησα στο τέλος ήταν αν έχουν κλείσει κάπου εδώ κοντά και αυτό ήταν όλο πράγματι κοντά μας ήταν. Μέρα δεύτερη, πρωί στην παραλία, ίδιο σκηνικό. Μόνο όταν φτάσαμε, αυτές ήταν ήδη εκεί, οπότε πήγαμε επίτηδες δίπλα τους. Καλημέρα, κουβέντα κτλ. Μετά γίνεται το εξής περίεργο. Αυτή που με ενδιέφερε, όταν τη ρώτησε επιτέλους το όνομά της, στήθηκε σαν Νικολέτα. Κάναμε τον μπάνιο μας, φύγαμε και το βράδυ πήγαμε στη χώρα για ποτό. Κάνοντας βόλτα στο λιμάνι, βρίσκουμε να περπατάμε. Λέμε να πάμε για ποτό, πήγαμε. Στον μπαράκι καθόμαστε όλοι μαζί, ωραίο κλίμα. Αυτή που με ενδιέφερε έδειχνε να ανταποκρίνεται στο φλερτ. Κάποια στιγμή της είπα να πάμε να κάνουμε μια βόλτα οι δυο μας. Και της λέω μεταξύ σοβαρού και αστείου: για πες ρε Νικολέτα. Και πέρι προλάβαμε να ολοκληρώσω τη φράση, μου λέει: καλά, ξέχασε το όνομά μου κιόλα. Κολλάω για λίγο και ύστερα θυμάμαι ότι όταν εν τέλει συστηθήκαμε στην παραλία, της είχα πει: ακόμα δεν έχω μάθει το όνομά σου, οπότε δεν παίζει να κάνω λάθος. Και μου είχε πει: όχι, Κατάλαβες λάθος, Νικολέτα είναι η φιάλη μου, φίλε. Εμένα με λένε Γεωργία. Γενικά με κάτι είμαι πολύ προσεκτικός, αλλά είπα: Οκ, okay, μπορεί να έκανα λάθος. Εν τέλει, πιο αργά έγινε μεταξύ μας φασούλα στο λιμάνι και μετά ακολούθησε και ο έρωτας ο γλυκός σε πιο απομονωμένο μέρος. Αυτή την άλλη μέρα έφευγαν και μένουν στην Αθήνα. Όταν συγχαιρετήσαμε εκείνο το βράδυ, είπα στα παιδιά τι έγινε, όπως κλασικά κάνουν οι άντρες, και όταν ρώτησα πώς πέρασαν όσο λείπαμε τη φίλη της, όπως προανέφερα λέγανε εκείνη η Νικολέτα, δέχεται το περίεργο. Μου είπαν ότι συστήθηκε σαν Δήμητρα. Κάτι το οποίο το επιβεβαίωσα μέσω των social media της. Το επίσης περίεργο είναι στους ακολούθησης. Δεν υπήρχε η Γεωργία που είχα κάνει κάτι εγώ μαζί της. Τύπου σαν τύπη σαν να ήταν
0: νικό. Ακυρώθηκε τον κόλλη γιατί ψάχναμε.
1: Offside.
0: Τι offside, αφού ήταν καλυπτόταν, μου είσαι. Πάση περιπτώσει, ναι. Τέλος πάντων.
1: Σαν τύπη να ήταν incognito ή φάντασμα. Θα μου πείτε καλά, δεν πήρε social. Τα ζήτησε, αλλά δεν μου τα έδωσε, λέγοντας μου ως δικαιολογία ότι δεν τα δίνει έτσι, ούτε και το τηλεφωνό της στον καθένα γιατί την πρίζουν. Και σε ερώτηση μου πώς θα σε βρω στην Αθήνα, πήρα την απάντηση: Το όνομά μου είναι Γεωργία Μητροπούλου και μένω στην Ηλιούπολη, δουλεύω σε καφέ. Το προφανέστατο είναι ότι μάλλον έχει σχέση ότι δεν θέλει πολλά-πολλά. Αυτό ήταν ένα από τα λόγω τα που έγιναν τις 10 μέρες που κάθεσα στην Άξο. Θα αρχίσουν πάλι οι φίλοι στις ακροατές τα καλό στον Παπατζή, τον Αρκουδιάρη, αλλά δεν πειράζει. Θα επιστρέψω σύντομα με μια άλλη ιστορία που θέλω να σας πω που έγινε την περασμένη εβδομάδα.
0: Ακούει ο νεκρεπόντης Δράκος, φαντάζομαι, και θα μπορεί να αναλάβει την περίπτωσή σου. Αν υπάρχει κάποιος που να το κάνει, είναι εκείνος.
1: Ναι.
0: Κάποιος κακεντρεχής λέει: Δεν βλέπω να πέφτουν σε χειμερία να έρκει φέτος οι αρκούδες. Έχει να μας πει πολλές ο Κουπέπεπ. Άλλος: Μη διαβάζει τον μπακαλιά των φτωχών. Μάλιστα.
1: Το Τζιωβάνι το λέγανε Τζιωμάλι, το Τζόζεβιτς Τζόρλεβιτς. Ο Κωνσταντίνο ήταν Κοντραντεάνου. Ο Γιάγια του Ρε για παρέ τούγια. Τι γίνεται ρε εσύ? Ήταν το Sporty VS Top Scorer το μεγαλύτερο debate των Zeros.
0: Ήταν μεγάλο,
1: ήταν μεγάλο debate. Σε ένα από τα δύο δεν είμαστε. Είχαμε εμφανιστεί. Κάπου δεν είχαμε κάνει.
0: Στο Sporty.
1: Στο Sporty.
0: Ναι, ναι. Ήταν ο φίλος μας ο Στέλιος εκεί, διευθυντής. Εξαιρετικό το συνέδριο, υπέροχο του Τζένιφερ Λόπερ, αλλά τίποτα δεν ξεπερνά τη γαμοστέρνας, καθώς υπόθηκε με τόση ένταση από Βαϊμάκη ή σχεδόν,
1: που σχεδόν
0: ήθελε να στήσουμε και συγγνώμη
1: που το προσέξαμε.
0: Λέω από τυποποιός Μάγλος.
1: Εντάξει, και αυτό και παίζει και στα Σαρδά, έτσι. Ναι, ναι, γιατί είναι ουσιαστικά το τελείωμα ενός κρεσέντο.
0: Ναι.
1: Το πήρε κρασίνο από μόνο του όμως.
0: Μόλις πρόσεξα ότι ο έξτρα χρόνος στο παιχνίδι της Μπέτης με τη Ρεάλ που έδειξε τον έξτρα χρόνο ήταν πάνω σε μια μπαταρία Duracell.
1: Τι εννοείς?
0: Το γραφικό ήταν, προφανώς έχει αγοράσει το γραφικό του έξτρα χρόνου η εν λόγω μπαταρία και βγήκε μια μπαταρία στην οποία πάνω έγραφε 8 λεπτά. Πάρα πολύ ωραίο.
1: Μάλιστα. Πολύ καλά. Έμαθα να πιάνω μύγες με τη χούφτα σαν φαντάρο στην Ξάνθη, όπου είχα κατοικίδιο μια υπέροχη αράχνη σε ένα πλαστικό μπουκάλι. Μεγάλη εμπειρία να τη βλέπεις να παραμονεύει το θύραμά της. Είσαι και πάρα πολύ ελεύθερο χρόνο, όπως καταλαβαίνουμε. Mm-hmm. Έτσι, καλά πρέπει να πέρασεις εκεί. Δεν πρέπει να πέρασεις ιδιαίτερα άσχημα. Πολύ ωραία. Εντάξει, διάφορα για τον Κουπέπε, τώρα δεν είναι ωραία αυτά τα πράγματα.
0: Ήμαρτον με τις κερνοϊστορίες, παιδιά. Κάποιοι έχουμε να κάνουμε τον έρωτα από τότε που σήκωσε κούπα ο Αϊντάρεβιτς.
1: Ο Μίτσα θα μπορούσε να είναι ξαδερφός του Μάρκο Μαντέτο, Αντώνιο Μπαντέρας, μήπως εννοείς.
0: Ποιος
1: είναι ο Μάρκο Μπαντέρας, δεν τον ξέρω, συγγνώμη.
0: Α, Μάρκο Μπαντέρας.
1: Μάρκο Μαντέρας λέει εδώ.
0: Α. Μάρκο Μπαντέρας έχουμε ξαναπεί ποιος είναι. Είναι ο πορνοστάρ, έχουμε κάνει εκπομπή για τον Μάρκο Μπαντέρας.
1: Κάτι μου
0: με το πιο λευκό χαμόγελο και την πιο γελία φάτσα.
1: Ναι.
0: Μου έχουν πει. Δεν έχω την ταινία του προφανώς. Μου έχουν μεταφέρει για να προλάβω τυχόν σχόλια. Έχει ιδέα.
1: Ναι. Και απαντώντας στο ερώτημα, αν ο Γιώργης ο Γιαννίσης είναι ο Δόκτωρ Κλό των ηχοληπτών.
0: Του λείπει γάτα μόνο από την αγκαλιά. Αλλά κάτι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον Μανώλη Μουσουράκη και τον Γιώργο Γιαννίση και τη γάτα του. Να ευχαριστήσουμε ένα τον άλλο και άλλο τον έναν και όλοι μαζί όλους εσάς. Να ευχηθούμε καλό Σαββατοκύριακο. Fight Club τη Δευτέρα στις 10. Καλό βράδυ σε όλους.
1: Γεια σας.

0: εκπομπή ήταν μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. 21 Plus, παίξε υπεύθυνα.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών.
3: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
4: Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
5: Αθλητική ενημέρωση από τον πήγον του PFM στις 12 στο μικρόφωνο Κώστα Μιαολής. Το πρώτο διαμάντι κατέκτησε ο Εμμανουήλ Καραλής αφού κατέλαβε την πρώτη θέση του άρμα επικοντός στον τελικό του Diamond League στις Βρυξέλλες με επίδοση 6-12. Δεν αγωνίστηκε λόγω ενοχλήσεων ο Μόντο του Πλάντη. Στη δεύτερη θέση του Μίκους κατέλαβε με 8-40 ο Μίλτος Αντόγλου. Ο Ολυμπιακός νίκησε 82-77 τη Φενέρμπαχτσε για το διεθνές τουρνουά του Ηρακλείου Κρήτης και έκλεισε θέση για τον τελικό της Κυριακής όπου θα αντιμετωπίσει τον Ερυθρό Αστέρα. Πρώτο σκορ των πρωταθλητών Ευρώπης στο Φουρνιέ με 19 πόντους. Θα έχουμε πιο πλήρες ρόστερ στο επόμενο φιλικό. Σημείωσε ο Γιώργος Μπαρτζόκας που δεν είχε στη διάθεσή του λόγω ενοχλήσεων στον αριστερό αγώνα τον Σάσα Βεζένκοφ αλλά και τον Νικόλα Μιλουτινόφ. Δεν γίνεται να έχουμε ξανά τόσο χαμηλή ενέργεια και να πηγαίνουμε δεύτερη μονομαχία στο μήνυμα του Μάρκο Νίκολης εν ώψη του αγώνα της ΑΕΚ με τον Άρη στην Όλγο Αρένα. Ο Βιτάλης αν επιθανόν το απαρτενέ του Μαρίν στα χάφε εμπλοκή στην παραχώρηση του Κουτέσα από την ΑΕΚ Σερβέτ στο κόλπο της απόκρουσης του 28χρονου εξτρέμ Κέισιον. Νίκη για να διευρύνει το σερίου του Ολυμπιακού από ψινό μάτς κόντρα στον Βόλο έλαμπε ο Παθεσσαλικός. Στην αποστολή συμπεριλήφθηκε ο Πουέτα με τον Κολομπιανό χαφ να κάνει πιθανότητα τον τεμπούτο του. Επιστρέφουν στην 11 των Ιστολεύκων Ιορτέγκα, Έσελ, Καμπή και Σάλιακας. Τώρα που ξέρουμε ποιοι είμαστε εδώ, να συγκεντρωθούμε σημείωσε σε δηλώσει του Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ. Με τον Αζεντίνου να είναι αλαμβάνει κανονικά μέρος στη χθεσινή προπόνηση, μπήκε στην τελική ευθεία προετοιμασία του Παναθηναϊκού για το κυριακάτικο παιχνίδι στο ΑΚΑ με τον ΠΑΟΚ. Πιθανότητα θα βρίσκεται στην αποστολή ο Μαροκινός, φαβορεί για να πάρουν φανέλα του Μπασκού, η Τετέ και Λιβάη Γκαρσία στην Κύπρο και τον Απόελ θα συνεχίσει την καριέρα του ο Τάσος Μπακασέτας. Σε συζητήσεις με την Augsburg για την απόκριση του 29χρονου Κροάτη Χαφ Κρίστιαν Γιέκης βρίσκεται ο ΠΑΟΚ. Σήμερα το πρωί αύξηση του Βραζιλιάνου Σόπερ Ντιέγκο Κώστα πάντα στο προσκήνιο για τη θέση του Φορ ο Λαμπόρτα. Το μικρό συνέχισε και σήμερα ο Ντεσπότο. Θεραπεία με τέλους Σέκη και Χατζηδιάκος εν ώψη του μάτς με τον Παναθηναϊκό. Με τον Μπόσκο Σούτ άλλο να ντεμπουτάρει στο κέντρο της άμυνας αντιτραυματία Φαμπιάνου τα πλάνα του Μιχάλη Γρηγορίου για τον εκτός έδρας αγώνα με την Άξι στην Όλγου Αρένα. Παλάσιος και Γιαννιώτας διεκδικούν θέση στο αριστερό άκρο της επίθεσης. Ο στόχαστρο των κίτρινων ο πρώην εξτρέμ του Ολυμπιακού Μπρούμα. Στη League Face του κυπέλου Ελλάδος Superbet συνεχίζει ο Αστέρας Άκτορ εκτός ο Λεβαδιακός μετά την δικαίωση των Αρκάδων από την Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ λόγω αντικανονικής συμμετοχής του ποδοσφαιριστή Κομπνάν. Για απόφαση έκτρωμα κάνουν λόγο οι ποιοτοί που ανακοίνωσαν ότι θα προσφύγουν στο ΚΑΣ. Λάστον οπίσω ο μοιραίο του αριστερού ποδιού η διάγνωση για τον τραυματία Νίκο Ρογκαβόπουλο στο φιλικό του Παναθηναϊκού Άκτορ με το Μαρούσιο που το τριφύλι γνώρισε την ήττα με 97-86. Αναβλήθηκε το φιλικό με το Περιστέρι Μπέτσον την ήττα με 76-66 γνώρισε από την Τραμπζονσπορ σε φιλική αναμέτρηση στην Κωνσταντινούπολη. Η Λίβερπουλ επικράτησε 2-0 της Ήψης στην αυλία της τρίτης αγωνιστικής στην Πρέμιερ Λίγκ στην Στουτγκάρτη Κολονία 4-1 στο μάτς που άνοιξε το πρόγραμμα της δεύτερης στην Bundesliga. Η εκ των αντιπάλων της ΑΕΚ όμως συνέδρισε 4-1 της Τζένοα για την τρίτη στροφή της Σέρια Μπ της Ρεάλ 1-0 λίγο πριν το τέλος για την τέταρτη αγωνιστική στη Λα Λίγκα. Επόμενη ενημέρωση από τον Πίγκο Sport FM σε 9 το πρωί, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί το After View.
4: Win Sport FM 94,6.

0: κάνεις την προκάτη εισαγωγή τώρα, γιατί δεν ξέρουμε.
1: Βεβαίως. Τώρα που ακόμα κάτι σκαμπάζει η φωνή σας, με θυμίζω ότι είστε συντονισμένοι στη μακράν κορυφαία εκπομπή του Business Sport FM.
0: Σε θαυμάζω.
1: 94,6 για το διάστημα κακά τα ψέματα, 4-8.
2: Καλησπέρα και καλή βραδιά.
0: Ωρε φίλε.
3: Ακολουθεί η αθλητικό δελτήσεων των 10. Και αυτών δελτήσεων. Ωραία. Τώρα στο τέλος, ρε φίλε, τώρα. Λίγο πριν φύγω. Γιατί. Γιατί.
4: Γιατί. Αχ, γιατί.
0: Πάνω τι. Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Ο Τετέι μπορεί να παίξει αριστερό εξτρέμ.
5: Παρακαλώ.
0: Καλησπέρα.
5: Έλα, ο Σέλης του μένα, από τη Σάλπης. Τι κάνεις, Ερακλή μου?
0: Από τη Σάλπης, από Σαμονή.
5: Όχι Σαμονή, ναι. Από τη Σάλπης, από το Βερκόρ.
0: Από το Γρηγόρη.
5: Από το Βερκόρ, πιο γρήγορο. Πιο Γρηγόρη.
6: Γελάς, ε.
0: Μα είπε, είναι Γρηγόρη. Από Γρηγόρη, παρουσία.
1: Πάμε στα φρέσκα κολούρια, πάμε στην ενδεκάδα, στο πρώτο παιχνίδι, στο σε ανεπίπεδο επίπεδο, σε ανεπίσημο επίπεδο.
3: Ο δισεκατομμυρίουχος Ανάνταμπανή, ρε φίλε, του έκανε ένα σπάνιο δώρο μετά την επίσκεψή του στο μουσείο που ίδρυσε στην Ιδρία. Στην Ιδρία, σημείωσε το στα Σαρδάμ, βάλε φυλάκια, αυτά φυλάκια, στην Ιδρία. Εντάξει, και βάλε μου από πίσω φικιόρι. Θα φας και την κρεμούλα σου
7: και να πίνεις μαντανό ξερό. Τι άλλο να σου πω?
8: Να σου πω κάτι. Θα πάρεις μία κόρτση δικιά σου.
3: Ναι.
8: Και σφύριξα κιόλας.
3: Ναι.
8: Έληξε. Δεν θα πάρεις και για τους φίλους σου που δεν έχω. Πάλι ξανασφύριξε. Έχω φέρει πολλά σίγμα σίγμα.
3: Ναι.
9: Σου σφυρίζω.
10: Γίνεται τώρα το σημείο ποντέρσε. Μη μου και... Ρε Ντάνιελ, μπορώ να μου κάνεις τη Ραμπόνα.
11: Ραμπόνα, αυτή είμαι!
10: Δηλαδή...
0: Πήγες από τον Κηφισό μια μέρα. Έκανες 3 ώρες να πας. Την άλλη μέρα πάνω από τον Κηφισό. Πήγαινε από όλο δρόμο.
10: Είναι δυνατόν!
0: Είναι κλειστός ο Κηφισός εκείνη την ώρα που περνάς. Έχει κίνηση. Ξανά από τον Κηφισό. Μαζόχας είσαι.
10: Δεν είναι δυνατόν!
0: Πήγαινε από τη Γαμοστέρνα.
3: Αυτά τα ακούς μόνο στο bwinΣΠΟΡ FM.

Χαίρετε, χαίρετε, εδώ είμαστε. Big Wins Pro FM 94,6. Σόλο στο μικρόφωνο απόψε. Έτσι είναι. Ξεκινήσαμε με Νικοράλη μέσα στα μέλια. Δευτέρα μαζί, Τρίτη μαζί, Τετάρτη μαζί, Πέμπτη μαζί. Τσουπ, Παρασκευή. Μονάχος μου. Σαν να θέλει να επιβεβαιώσει λίγο, ξέρετε, εκείνα τα όχι και τόσο χαρούμενα αποφθέγματα ότι στο φινάλε πάντα μένεις μόνος σου, ε. Όχι, εντάξει, αφενός ο Νίκος μας έχει ρεπό, έχει και μια κοινωνική υποχρέωση. Αφετέρου δεν είμαι μόνος μου, έχω εδώ Γιώργο Γιαννήση στα DEX, έχω και όλους εσάς. Οπότε σιγά σιγά να μαζευόμαστε, πάμε παρόλα μέχρι και τις 2. Ανοιχτές γραμμούλες 2-10-95-79-283-4 και 5. Να συζητήσουμε ό,τι αγαπάτε, εξάλλου έχουμε Σάββατο πλέον. Οπότε ξεκινάει και τρίτη αγωνιστική, απλώνεται μέχρι και Δευτέρα. Έχουμε και το πρώτο ντέρμπι της σεζόν. Έχουμε αυτό το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και εκεί βραδάκι, αλλά και υπόλοιπες αναμετρήσεις. Πολύ ενδιαφέρουσες είναι. Είχαμε και μπασκετάκι σήμερα. Βεβαίως είχαμε και Μανώλου Καραλή, ο οποίος έγραψε ιστορία. Πρώτο διαμάντι για τον Μανώλο. Σε μια μάχη βέβαια χωρίς τον Ντουμπλάντης, ο οποίος δεν αγωνίστηκε λόγω ενοχλήσεων στο πόδι. Βέβαια ο Καραλής είχε εξαιρετική επίδοση, τερμάτισε πρώτος και μάλιστα έγραψε και ιστορία στις Βρυξέλλες με αυτό το 6-12. Για ένα εκατοστό πέρασε το 6-11 που είχε κάνει Ντουμπλάντης το 2024. Δεν τα κατάφερε ο Μίλτος Δεντόγλου το χρυσό. Παρότι ήταν πρώτος, προπορευόταν καθ' όλη τη διάρκεια της μάχης στις Βρυξέλλες. Τσουπ, τελευταία στιγμή, ο Γκέιλ, Κουτζαμαϊγανός, τον προσπέρασε στο τελευταίο του άλμα. 8-46 για τον Γκέιλ. Έμεινε λίγο πιο πίσω ο Μίλτος Δεντόγλου και κατέλαβε την

0: Λοιπόν, θα περάσουμε στις γραμμούλες σιγά-σιγά. Απλώς να σας πω κάποια αποτελεσματάκια τελικά, επειδή έχουν και ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Καταρχάς, η Λίβερπουλ πρώτη νίκη 2-0 στην έδρα της Ipswich. Δύο γκολ Ισακ, θα μπορούσε να έχει κάνει και το hat-trick, αλλά ακυρώθηκε για offside. Πολύ μεγάλη έκπληξη, Παρί Μονακό 1-2. Και μάλιστα με ανατροπή. Μονακό προπορεύεται, έχει κάνει το 3-3 και δεν το έχει κάνει το 3-3 με καμιά Κλερμόν, με καμιά βάλτε ό,τι θέλετε. Την προηγούμενη αγωνιστική νίκησε τη Μαρσίχ και τώρα, όπως σας είπα, με ανατροπή τη Μαρσίχ, την Παρί, η οποία ακόμα νίκη δεν έχει. Είχε ξεκινήσει με 2 σοπαλίες, σήμερα ήταν, οπότε μετά από 3 στροφές, μόλις 2 βαθμούς για την Παρί. Στο Τουγκάρδι αντέδρασε από την πεντάρα της πρώτης αγωνιστικής, νίκησε 4-1 την Κολονία και φτάνουμε σε αυτό το ωραιότατο Μπέτις Ρεάλ. 1-0 τελικό, παρακαλώ. Η Ρεάλ θα μπορούσε να έχει προηγηθεί 1-2-0 από το πρώτο ημίχρονο. Δεν το έκανε, το πλήρωσε το δεύτερο. Ο Παρότ ο σκόρερ για την Μπέτις, ο Ιρλανδός, ωραίο φόρ, τον πήρε φέτος. Και μάλιστα στο φινάλε είχε και τεράστια ευκαιρία η Ρεάλ τουλάχιστον να σώσει τον βαθμό. Ο Εμπαπέ εκτέλεσε πέναλτι, ο Βαγιές το απέκρουσε, πήγε να δώσει επανάληψη, εν τέλει το πήρε πίσω και έτσι η Ρεάλ έχει την πρώτη απώλεια στη Λα Λίγκα. Η Μπαρσελόνα έχει κάνει το 3-3 όπως και η Ρεάλ το είχε κάνει. Απλώς η Μπαρσελόνα έχει την ευκαιρία την Κυριακή με τη Βαλένθια να μείνει μόνη πρώτη. Να σας πω επίσης, καταρχάς, ότι η Κόμο νίκησε 4-1 αντίπαλο στη Σάκη Κόμο στην έδρα της Τζένοα, την ψιλοτσάντηση Τζένοα. Προηγήθηκε και μετά η Κόμο ρίξε 4, δεν σκόραρε ο Δουβίκας. Επίσης η Γαλατά σε ένα match thriller. Δύο φορές προηγήθηκε, δύο φορές σοφαρίστηκε, εν τέλει στο φινάλε το βάλε. Η Γαλατά 3-2 στην έδρα της Μπασάκ, που είναι και πολύ καλή ομάδα. Και για το Πόρτο Μορερένσε, 2-1 είναι το σκορ αυτή τη στιγμή στο 97. Το πιο σημαντικό έχει να κάνει με το ότι υπήρξε μια φάση πριν από λίγο, όπου ο παίκτης της Μορερένσε χτύπησε τον αντίπαλό του της Πόρτο στον αέρα με τον αγώνα, τον Φρόχολτ. Και ο Φρόχολτ στον αέρα. Πρέπει να έχει λιποθυμήσει στον αέρα από αυτή την σφοδρή σύγκρουση με τον αγώνα του αντιπάλου του, του Λιμπεράτο, ο οποίος μάλιστα τραγική φιγούρα, είχε βάλει τα κλάματα, ούτε που τον ένοιαζε η κόκκινη κάρτα, ακολουθούσε το φορείο, πραγματικά απαρηγόρητος, πολύ δυνατή στιγμή. Και βεβαίως, αν έχουμε κάποια πληροφόρηση για τον Φρόχολτ, σαφώς θα σας τη μεταφέρουμε. Αύριο Βόλος Ολυμπιακός στις 7. Ο Βόλος για το, ο Ολυμπιακός για το 3-3 με Πουέρτα χωρίς Μπέιλι. Ο Βόλος, μια ομάδα η οποία στα δικά μου μάτια δεν έχει πάρει όσο θα μπορούσε να έχει πάρει και θα έπρεπε ενδεχομένως να έχει πάρει τις πρώτες αγωνιστικές. ΑΕΚ Άρης στις 9 για την αντίδραση ΑΕΚ στο πρωτάθλημα, ενώ για την αντίδραση μετά την απώλεια με την Κηφισιά πριν από την πρώτη ευρωπαϊκή μάχη με την ΛΑΣΚ. Ο Άρης μετά από αυτό το 2-2. Έχει ξεκινήσει εξαιρετικότατα, χωρίς Φαμπιάνο, όπως φαίνεται. Δεν έχει ανακοινωθεί αποστολή, αλλά δεν έχει κάνει προπονήσεις αυτήν την εβδομάδα ο Φαμπιάνο. Οπότε πάμε για ντεμπούτο Σούταλο στο πλάι του Γένσεν. Έχει την Κυριακή άλλα 4 μάτσα. Ατρόμητος Καλαμάτα στις 7. Αμφότερη με κολουράκια. Κολουράκια με 0 βαθμούς στις πρώτες 2 αγωνιστικές. Στις 7.30 όφη η Κηφισιά. Όφη των 4 βαθμών υποδέχεται την Κηφισιά, η οποία πραγματοποίησε την έκπληξη της δεύτερης αγωνιστικής και μάλιστα η Κηφισιά παίρνει και τον, πήρε τον Κούσουλο. Πολύ ωραίο χαφάκι. Ήδη έχουμε πει πολύ καλά λόγια για την Κηφισιά και είναι και μια πολύ καλή κίνηση αυτή. Ο Ιάννης Κούσουλος από την Ομόνια, αρχηγός κάπτεν. Στις 8 την Κυριακή Λεβαδιακός Πανετολικός. Ο Λεβαδιακός με 0-2. Είχε βέβαια πολύ δύσκολο ξεκίνημα με ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό κόντρα στον πρώτο πόρο Πανετολικό 2-2. Και τα δύο μάτς στην έδρα του πρώτη φορά δοκιμάζεται μακριά. Την Κυριακή 9.30 Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, όπως είπαμε. Ένα ντέρμπι επίσης με νέους προπονητές και για τις δύο ομάδες. Ο Παναθηναϊκός με Ουνάη, όπως φαίνεται στην αποστολή, και με μπόλικο κόσμο. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος περιμένει αύριο Diego Costa, και τη Δευτέρα ολοκληρώνεται το πρόγραμμα με αυτό το Αστέρας Άκτορ Ηρακλής. Βεβαίως, επειδή αναφέρουμε και το όνομα του Αστέρα Άκτορ, η είδηση της ημέρας έχει να κάνει με τη δικαίωση των Αρκάδων σε δεύτερο βαθμό. Κέρδισαν την έφεση και ο Λεβαδιακός το πάει στο ΚΑΣ. Προς το παρόν τουλάχιστον όμως ο Αστέρας έχει πάρει την, τη θέση του Λεβαδιακού στο κύπελο. Λοιπόν, πολλά έχουμε να πούμε, μην σας ζαλίζω. Έχουμε και κόσμο να περιμένει. Οπότε νομίζω μπορούμε να ξεκινήσουμε. Χαίρετε.
1: Ναι.
0: Χαίρετε.
1: Καλησπέρα, εγώ μιλάω.
0: Ναι, ταξιάρχη.
1: Γεια σου Μανώλη, καλησπέρα.
0: Πώς είσαι, τρίτη φορά αυτήν την εβδομάδα.
1: Τρίτη, ναι, αν ναι. Θα κλείσω.
0: Θα είσαι σύντομος, σύντομος.
1: Ωραία, ούτε ένα λεπτό. Πολύ δύσκολο παιχνίδι για την ΑΕΚ.
0: Καλά είσαι.
1: Καλά εσύ?
0: Καλά είμαι και εγώ.
1: Μπράβο. Λοιπόν, πολύ δύσκολο παιχνίδι για την ΑΕΚ αύριο. Νομίζω ότι παίζει με την έκπληξη του πρωταθλήματος έως τώρα.
0: Εντάξει, νωρίς είναι βέβαια ακόμα να χαρακτηρίζουμε εκπλήξεις.
1: Δεν το λέω απαραίτητα με τα αποτελέσματα, αλλά με το ποδόσφαιρο που παίζει ο Άρης.
0: Αλήθεια είναι πάντως.
1: Νομίζω ότι παίζει πολύ ωραίο ποδόσφαιρο καταρχάς. Συνδυαστικό και πολύ καλό ρόστερ μπροστά. Δηλαδή, ο Κουαμέ, ο Καντεβέρ είναι καλοί παίκτες.
0: Και μπορεί να ξεκινήσει και βασικός ο Κουαμέ.
1: Ναι.
0: Όπως λέει και ο Αλέξης Σταυρόπουλος νωρίτερα. Όπως είπε.
1: Ναι. Μαζί με τον Καντεβέρ ή ένας.
0: Μαζί, ναι. Αν δεν ξεκινήσει ο Μανού πίσω από Καντεβέρ, υπάρχει σκέψη να ξεκινήσει με δίδυμο φόρ.
1: Γύρισε και ο Μανού, είναι πάρα πολύ καλή ομάδα. Θα είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι και για μένα θα είναι πολύ σημαντικό να το κερδίσει η ΑΕΚ αυτό το μάτς. Πολύ σημαντικό. Γιατί είναι και το ντέρμπι που ακολουθεί την Κυριακή, το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Παίζει και ο Ολυμπιακός με το Βόλο που, αν και ο Βόλος έχει μια συμπαθητική εικόνα μέχρι τώρα, η λογική λέει ότι θα το χάσει το παιχνίδι.
0: Εγώ την περίμενα πιο συμπαθητική την εικόνα του. Δεν προδικάζω επίσης να το χάσει.
1: Μου άρεσε πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Την Καλαμάτα μου άρεσε πάρα πολύ που είδα το
0: για το κύπελλο, λες, ναι.
1: Ναι. Μου άρεσε πάρα πολύ. Όπως και η Καλαμάτα είναι έκπληξη. Λοιπόν, και κάτι τελευταίο πολύ γρήγορα. Ε? 0-3 στο πρωτάθλημα της η Παρή.
0: Ναι.
1: Φοβερό.
0: Εννοείς επίπεδο νικών. Έχει 2 ισοπαλίες και.
1: Ναι, 0-3. Φοβερό. Ναι, δεν το περίμενα αυτό. Φοβερό. Λες στη Λίγκου Άννα η Μαρσέικ να κάνει τίποτα. Καμιά έκπληξη ή η Λανς.
0: Μπα. Απλά περιμένει να προπορευτούν για να τις προσπεράσει και η δέκατη στροφή πριν το φινάλι.
1: Λοιπόν, να είσαι καλά, καληνύχτα.
0: Γεια σας, Καψιάρθη, επίσης. Ναι, 3 βαθμούς έχει όφη. Την ήττα στο ξεκίνημα και μετά την ήττα στο Βικελίδης. Χαίρετε, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Πώς είμαστε?
2: Ναι. Καλημέρα.
0: Όνομα?
2: Μαζί μιλάμε.
0: Ναι.
2: Ωραία. Λέγομαι Αλέξανδρος.
0: Γεια σου, Αλέξανδρε.
2: Πρώτη φορά μιλάμε μαζί.
0: Α, χάρηκα.
2: Πλέον πρώτα να πούμε τη β' κατηγορία, γιατί αρχίζει το πρωτάθλημα, αλλά όχι μόνο για το λόγο αυτό.
0: Σωστός, ήθελα να το αναφέρω και εγώ πιο μετά.
2: Ναι, είναι σαν ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα, αν και εγώ θα προτιμούσα και θεωρώ ότι κάθε Έλληνας φιλαθλός, όχι μόνο λόγω ιστορικότητας και λόγω του κόσμου, των φιλάθλων, των παδών, των οποίων έχουν πέσει δύο ομάδες, για μένα είναι αναγκαίο, απαραίτητο, όπως εσύ χαρακτηρίσαι το, να ανέβει στην κατηγορία η ΑΕΛ, ΑΣΥΤΗ και ο Πανιόνιος. Άλλωστε είναι οι ομάδες οι οποίες έχουν τον πιο πολύ κόσμο από τις ομάδες οι οποίες ακτιβούσαν και αυτές την άδρα, δηλαδή Πανσεραϊκός, Μπάλτο Μαρκότο που έχει κάνει κάτι με μετεγγραφές, οικονομικά είναι σε καλή κατάσταση, Νίκη Βόλου, αλλά θέλω να πω το εξής ότι η ΑΕΛ έχει πάρει προτάσματα και δύο κύπελα, έχει πάει και δύο τελικούς ακόμα, έχει πάει σε 8 τσέο και κυπέλλου και κυπελούχων. Είναι μια ομάδα η οποία στον ομό είναι ΑΕΛ και μετά μπορεί να είναι κάποια άλλη ομάδα, αν είναι. Είναι μοναδικός νομός ο οποίος έχει το προτέρημα, πλεονέκτημα, χάρισμα. Και είναι κρίμα, θα μου πεις αγωνιστικά έπεσε πέρσι, ναι. Αλλά είναι κρίμα να απουσιάσει αυτή την κατηγορία, όπως και ο Πανιόνιος, ο οποίος έχει πάρει δύο κύπελλα, έχει βγει δεύτερος, έχει παίξει Ευρώπη. Και αυτοί οι μας έχουν κάτι κοινό, έχουν βγάλει πολλούς ποδοσφαιριστές, Έλληνες κυρίως, αλλά και ξένους, και τους έχουν δώσει σε ομάδες Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, Μπάλε και τον ΠΑΟΚ που είναι τέταρτη δύναμη στην Ελλάδα.
0: Ξέρεις τι λέω εγώ, ρε Αλεξάνδρε, όμως. Εγώ συμφωνώ και εγώ θέλω και εγώ με τις άποψεις ότι οι ομάδες που ανεβαίνουν να έχουν εμπόλικο κόσμο, να έχουν και μια ιστορία, μακάρι να έχουν κατακτήσει και κάτι, ή και όχι να έχουν κάνει μια πορεία τέλος πάντων. Απλώς για μένα στο φινάλε μεγαλύτερη σημασία έχει να είναι υγιείς σωμάτια. Να έχουν ένα καλό ρόστερ, μια καλή οργάνωση.
2: Είναι κυρίως υγιείς ομάδες, οι άλλοι είναι και.
0: Ναι, δεν το λέω για αυτές τις ομάδες. Όποιοι και να ανέβει. Είναι και πάρα πολύ ανταγωνιστικό το φετινό πρωτάθλημα, να θυμίσουμε. Είναι ενιαίος όμιλος, έτσι.
2: Ναι, ενιαίος όμιλος. Όμως, ομάδες. Από το Ρινέλ, η ΑΕΛ, το να έχει πάρει πρωτάθλημα, το 88 είναι σημασία. Αλλά μετά την ίδρυσή της, είναι πέμπτη σε τίτλους. Ο Άρης έχει πάρει πολύ παγιά τα πρωτάθλημα. Δεν είναι σημασία. Πάντως μετά τον Άρη είναι. Φαντάζομαι ότι ο Άρης έχει να πάρει τίτλο τελευταίο περί το 1970. Τα τελευταία 56 χρόνια ο Άρης δεν έχει πάρει τίτλο. Ένα ποδόσφαιρο. Είναι μεγάλη υπόθεση. Καταρχάς έβλεπε στο γήπεδο της ΑΕΛ κάθε και πέρσι για πλάκα 15.000 με τους μεγάλους και από εκεί πέρα 10-12.000 για πλάκα μέσα. Όταν ένας μας γενικά να.
0: Έχει και μετακινήσεις.
2: Καλά, δεν σου λέει. Στην Τρίπολη κατέβαινε 1.000 άτομα.
0: Όχι, λέω και μετακινήσεις στο ΑΕΛ FC Arena.
2: Ναι, ναι.
0: Που ήταν ωραία αυτή η διχρωμία.
2: Καλά, ήταν 500 άτομα, αυτό δεν έχει να κάνει. Εγώ λέω ότι κατέβαιναν και από το Τηλάρισα στην Τρίπολη για πόσε είναι 550 χιλιόμετρα και άτομα. Το θέμα είναι ότι βλέπουν είναι μεγάλη κατηγορία. Εμά είμαστε στο Super League. Όχι, θα τη λέω πάντα Αλφα Εθνική, τώρα κα Super League. Και να σου πω ένα αστείο. Στο...
0: Πάλε ποτέ να λε. Πάλε ποτέ.
2: Ναι, αυτό που λέμε Χάτμπολ, εντάξει. Που, ας πούμε, αν το πω τώρα χειροσφαίρε, αν μπουν κάποιοι τώρα και κάθε σκελέ. Αλλά γιατί πρέπει να ονομαστεί Premier Handball, δηλαδή. Αυτό είναι κάτι τόσο βαρύ το όνομα και το βγάλει η Ομοσπονδία Premier Handball κλπ. Εν πάση περιπτώσει, άστο αυτό. Το θέμα είναι στη μεγάλη κατηγορία που λέμε τώρα, υπάρχουν κάτι ομάδες που για μένα δεν έχουν λόγο ύπαρξης. Βόλος 300 άτομα. Κηφισιά 200 άτομα. Λεβαδιακός 800 άτομα. Και πες που ο Λεβαδιακός έκανε μια πολύ καλή πορεία, έχει μια πολύ ωραία ομάδα, απολαυσίζει να την βλέπεις. Αλλά αυτές οι τρεις ομάδες τι λόγο ύπαρξης έχουν. Αφού.
0: Σου ξαναλέω, Αλέξανδρε, και εμένα μου αρέσει το γήπεδο να είναι γεμάτο, να υπάρχει μπόλικος λαός, αλλά στο τέλος της ημέρας.
2: Δηλαδή, φαντάσου φέτος να είχαμε αντί για Κηφισιά Πανιώνιο, αντί για Βόλο ΑΕΛ, κοντινές αποστάσεις των ομάδων, και αντί για το Λεβαδιακό να είχαμε το Μασέρα εγώ. Τι ωραία. Το ωραίο.
0: Αλέξανδρε, ευχαριστώ.
2: Μια συμβουλά, να πούμε φυσικά πολλά συγχαρητήρια στον Καραλή και στον Τεντόγλου.
0: Σωστός.
2: Εμείς δυστυχώς ασχολούμαστε. Και αυτό είναι αμφίδρομη σχέση, δημοσιογράφοι και οπαδοί. Εγώ που να κοιτάω και ασχολούμαι με τα αθλήματα. Mm-hmm. Είναι δυο Ελληνόπουλα, είναι νέα παιδιά, υπερταλαντούχα. Η προβολή η οποία γίνεται τελευταία είναι, δεν του επιτυχεί, αλλιώ αν ήταν 6η, 7η κλπ. Ούτε καν ασχολούμασταν. Στο άλλο σερβέ, όχι εμεί. Τα μετά βάσει ενημέρωση.
0: Ναι, δυστυχώς δεν έχει μεγάλο άδικο.
2: Πιο πολύ, το λέω, βάζω πρώτο προεκλογικό για λόγους ευγενίας, πιο πολύ με 18 ξένους ποδοσφαίρες και 2 Έλληνες από την 20, πέσα από την 23, 20 ξένους και 3 Έλληνες, επειδή παίζουν στην ελληνική επικράτεια. Σε εταιρείες οι οποίες έχουν φορολογούνται στην Ελλάδα, δηλαδή η ΠΑΕ, αυτές οι εταιρείες φορολογούνται στην Ελλάδα, δεν έχουν καμία. Και απλώς ακολουθούμε εμείς οι Έλληνες οπαδοί αυτές τις ομάδες από συνήθεια, από μικρή ηλικία. Και δεν ασχολούμαστε με Έλληνες αθλητές, δεν από μόνο αυτά. Ήταν το σφαίριση, Έλληνες γεμάτο είναι οι ομάδες και Ελληνίδες. Στο βόλιο πάντως όλα τα αθλήματα αυτά, έως μηδενική είναι η προβολή. Και είναι κρίμα, πάρα πολύ κρίμα. Να μου πεις όπως και να τα πούμε, ήδη αντέφεραξε κατάσταση και θα σπίγουμε το επιχείρημα. Αφού όταν τα έχουμε σε προβολή, είναι ελάχιστη τηλεθέαση και ελάχιστη χρηματικότητα. Όχι. Αν επιμείνει ο άλλος και αν το προβάλλεις ωραία, από καλούς δημοσιογράφους θα τα παρακολουθήσει ο άλλος. Να σου πω ποιος είναι ο λόγος. Θα το ξαναπώ και μου πεις ότι αυτό είναι λίγο προσβλητικό για κάποιους. Είναι ότι δεν γνωρίζουν πολλοί συναδελφοί σου αυτά τα αθλήματα. Και επειδή δεν γνωρίζουν, και τώρα πού να κάτσουν να μάθουν σχολείο και να πω πέντε πράγματα, ας πάμε στα εύκολα. Αυτό ελάχιστο το γνωρίζω, λέει το ποδόσφαιρο, ας πω για αυτό που δεν χρειάζεται να ξέρεις και πολλά, πετάς μια δεκάδα, μέχρι να πεις την δεκάδα πέρασαν τρία λεπτά. Οπότε εντάξει, γέμε στο χρόνο σου.
0: Εντάξει, δεν πάει ακριβώς έτσι, Αλέξανδρε, αλλά δεν έχουμε χρόνο να το.
2: Στο περίπου όμως είναι. Εγώ δεν πάει ακριβώς, στο περίπου εκεί είμαστε πάντως.
0: Λοιπόν, ευχαριστώ, Αλέξανδρε.
2: Εγώ σε ακούω και κάνεις καλές μεταδόσεις, να το ξέρεις. Και στο περιστέρι όταν πας, κάνεις μια χαρά μεταδόσεις. Καλημέρα.
0: Γεια σου, καλή συνέχεια, Αλέξανδρε. Θα πω μετά το πρόγραμμα της Super League 2. Super Bet League 2. Πάμε. Χαίρετε, καλημέρα. Χαίρετε.
3: Καλημέρα, εγώ είμαι.
0: Ναι.
3: Εγώ είμαι ο Μάνολο.
0: Σωστά.
3: Σωστά. Ναι, κύριε Μουσουράκη, καλησπέρα. Ήθελα να πω κι εγώ, να ξεκινήσω πρώτα με το μπάσκετ, Μανώλη. Mm-hmm. Μανολάκη, πώς το λένε, με το
0: Ολυζατέμπε.
3: Ο Λισατέμπε, ναι. πράγματι, μεγάλη παιχτούρα αυτός ο Λισατέμπε. Γάμο τους παίχτες ήταν ο Λισατέμπε.
0: Ωραία, πιο ήρεμα, αλλά ναι.
3: Ναι, πιο ήρεμα. Εντάξει, με συγχωρείς, συγγνώμη, μου ξέφυγε.
0: Δεν πειράζει. Ναι, πες μου για το μπάσκετ.
3: Ναι, για τον μπάσκετ. Ήθελα να σας πω ότι ο Παναθηναϊκός για τον ποιο λόγο ανέβαλε το παιχνίδι με το Περιστέρι, γιατί παίχτες δεν έχει άλλους να παίξουν επειδή
0: είχε ήδη σήμερα με το Μαρούσι έλειπαν πόσοι, 8-9, τραυματίστηκε και ο Ρογκαβόπουλος.
3: Ναι, τρεις.
0: Και στο τέλος της ημέρας, τα φιλικά, γνώμη μου είναι, πρέπει να γίνονται για να βγαίνουν κάποια συμπεράσματα. Πέρα από αυτό το κλισέ που λέμε φιλικό ξεμούδιασμα κτλ. Okay. Ναι. Το ενημέρωσε το Περιστέρι, το δέχτηκε το Περιστέρι.
3: Okay. Ναι, εντάξει, καλά έκανε το Περιστέρι και η δουλειά του ήταν να το δεχτεί. Δεν αντιλέγω φίλε μου, ότι δεν έπρεπε να μην το δεχτεί Μανώλη, αλλά το Περιστέρι καλά έκανε και το δέχτηκε και δουλειά του δεν έπρεπε να το δεχτεί, αλλά το πράγμα, ναι. Το πράγμα ήταν ότι ο Παναθηναϊκός έχει και άλλους παίχτες που μπορούν να παίξουν πενταδάτους και αναπληρωματικούς καλούς και δεν θα τους χρησιμοποιήσει αύριο, γιατί έλειπαν σήμερα 9 παίχτες, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο δεν τους χρησιμοποιεί ο κ. Ομπράντοβιτς.
0: Αφού έλειπαν.
3: Ο Ζέλιμιρ. Ναι, έλειπαν, αλλά στην προετοιμασία δεν έχουν αρχίσει όλοι οι παίχτες που προπονούνται. Με την εθνική λείπαν ο Καλατζάκης, ο Μίτογλου και ο Χουάντσο με τον Φραντζίσκο και τον άλλον τον πώς τον λένε, μωρέ, τον ξεχνάω, το Χέις Ντέιβις και τον άλλον, καλά ο Χέις Ντέιβις και τον άλλον δεν μπορούν να παίξουν, δεν είναι τραυματίες, δεν μπορούν να παίξουν, και άλλους δύο διεθνείς που είχαμε, μωρέ, τον Μπονκά και τον Μπατιό. Τους θυμήθηκα, το φέραμε από εδώ, το φέραμε από εκεί και τους θυμηθήκαμε, όλα τα φέραμε από εδώ.
0: Ωραία.
3: Ναι, περίμενε πρωτού τελειώσει, μισό λεπτό, να πω και κάτι για το ποδόσφαιρο. Ο Παναθηναϊκός δεν με ικανοποίησε χθες με την νίκη Βόλου, αλλά ελπίζω ότι θα παίξει καλά με τον ΠΑΟΚ, ελπίζω και με τον Ουναΐ, με συμμετοχή του με τον Ουναΐ, να παίξει καλά και να κερδίσει ο Ουναΐ. Όσο για τους άλλους δύο, για τον Ολυμπιακό, για τρεις μάλλον, δύο μάλλον καλά είπα, Ολυμπιακός και ΑΕΚ, πιστεύω εύκολα ή δύσκολα θα κερδίσουν. Και η ΑΕΚ παίζει με μια πολύ καλή ομάδα, μπορεί να την πατήσει πάλι, αλλά εγώ δεν πιστεύω ότι θα την πατήσει δεύτερη φορά. Δεν πιάνεται κότσες ο Νίκολιτς ξανά δεύτερη φορά. Θα κερδίσει. Και η Ρεάλ πόσο πήγε, έχασε ένα 0, έμαθα.
0: Ιτήθηκε ένα 0. Απόλυτα.
3: Ιτήθηκε ένα 0, Μπέτης.
0: Βέβαια έπαιζε με Μαδάρα, έπαιζε με την Μπέτης.
3: Με την Μπέτης, ο Μαδάρα, ναι, μας είχε ρίξει 4 γκολ πέρυσι. Στην Ισπανία, ναι, που την κερδίσαμε ένα 0 εδώ μέσα με τον γκολ πέναλτι του Αμπόρτα και εδώ φάγαμε 4 γκολ μέσα στην Ισπανία.
0: Ωραία, να προχωρήσουμε.
3: Έγινε καλή.
0: Καλό βράδυ.
3: Καλό βράδυ,
0: Δεν το λέω κορδευτικά, παιδιά, Μαδάρα Μπέτης. Στηρίζουμε εδώ, υποστηρίζουμε. Λοιπόν, να σας πω το πρόγραμμα, γιατί όχι, παίρνετε τηλέφωνο έτσι, να μαζευόμαστε σιγά-σιγά, 2-10-95-79-283-4 και 5. Λοιπόν, το πρόγραμμα της Super Bet League 2 που ξεκινάει τώρα, το Σουκουδού, να βάλουμε και ένα τάφ επειδή έχει και Τετάρτη αγώνα. Τετάρτη έχει το ΠΑΟΚ Β' Ολυμπιακός Β', που θα γίνει λόγω ΔΕΘ, θα γίνει τεταριάτικο, 4 ώρα, στην Τούμπα μάλιστα, παρακαλώ. Λοιπόν, αύριο μόνο ένα μάτς, Παναθρακικός Πύργος FC, 4 ώρα, στην Κομωτινή πάνω ψηλά. Την Κυριακή, τρεις αναμετρήσεις και οι τρεις στις 4, Νέστος Χρυσούπολης Ζάκυνθος, ΑΕΛ Αναγέννηση Καρδίτσας, Πανιόνιος Αστέρας Άκτορ Β', τη Δευτέρα έχουμε το Άθενς Καλυθέευση Νίκη Βόλου στις 5, το Ελάσσερου Απόλλων Καλαμαριάς που ονομάζεται πλέον νέος Απόλλων 2026 στις 5.30. Γιατί ξεχνάω, ξέχασα το Μαρκό Πανσεραϊκός λόγω αλλαγής. Θα γίνει στο Κρητικόπουλος, Μιχάλης Κρητικόπουλος, που είχε γίνει και το παιχνίδι Κυπέλλου, έτσι. Με την Κεφισιά τη Δευτέρα στις 4 η ώρα. Την καλησπέρα μου και την αγάπη μου στον Διονύση. Όχι, κανονικά αύριο Διονύση. Εκπομπή. Θα τα βλέπουμε τώρα τα σουκού, πότε θα κάνουμε. Μία θα κάνουμε, μία δεν θα κάνουμε. Αύριο κανονικά 2 η ώρα, χαιρετίσματα από το δροσερό Σουόνσι. Θα διαβάσουμε μετά το μήνυμα. Λοιπόν, πάμε ένα break, παίρνετε τηλέφωνα και επιστρέφουμε.
4: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Ας αρχίζει.

0: Καταλάβατε. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: bwin. Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Ο Μιλτιάδης Φιλουσάη, καλώς σου. Χαιρετίσματα από το δροσερό Σουόνσι, το μήνυμα που ήθελα να διαβάσω νωρίτερα. Αύριο παίζει η ΑΕΚ και η Σουόνσι εντός ταυτόχρονα. Εννοείται πρωί έχει η ΑΕΚ, λέει ο Μιλτιάδης Σουόνσι, στις 10 από τη ΔΑΕ. 10 το βράδυ, Champions, είπε. Ρέξαμ. Λοιπόν, 2, 10, 95, 79, 82, 3, 4 και 5. Χαίρετε. Παρακαλώ.
1: Ναι. Ναι.
0: Ναι.
1: Ναι, με ακούτε.
0: Αμέ.
1: Α, μπράβο. Χρήστο με λένε. Από Αγία Παρασκευή παίρνω.
0: Γεια σου, ρε Χρήστο.
1: Ο Μανώλης, ο Μανώλης.
0: Είμαι ο Μανώλης. Είσαι ο Χριστός.
1: Ναι, μπράβο. Αυτό παρθόπος. Χάρηκα. Τι έγινε.
0: Καλά εσύ.
1: Δεν μου λες. Καλά, έπαιρνα. Εννοείται, τώρα δεν χρειάζεται.
0: Και θα σε ρώταγα αν είσαι στον δρόμο. Στον δρόμο είσαι.
1: Στον δρόμο είμαι, ναι, στον δρόμο.
0: Από δουλειά, γυρνάς, βγαίνεις.
1: Security είμαι, security. Security είμαι και έπαιρνα τα παιδιά. Παιδί μου κάναν παρέα πάντα τα βράδια. Εντάξει, και ο Δίος με τον Αντίπα είμαστε και από τα χρόνια, τα λέγαμε και στο Instagram, στοιχηματικά χρόνια του Ηρακλή Πουαρό. Το θυμάσαι που έγραφε Ηρακλή Πουαρό. Θυμάσαι το Ηρακλή που έγραφε.
0: Εντάξει. Στα μικρά μου.
1: Τώρα μπορεί, δεν ξέρω πώς ακούγαμε, αλλά είμαι το 65. Το 65 γεννήθηκε. Άρα.
0: Ναι.
1: 61.
0: Με περνάς λίγο.
1: 61. Α, εντάξει.
0: Για πες μου.
1: Λίγο, Λίγο. Εντάξει, λέω τώρα σου πω ότι για παραδείγματα τώρα εντάξει πήγαμε. Εντάξει, σιγά σιγά θα πούμε την ιστορία. Εντάξει, ξέρεις, με κάθε έναν μιλάς και λίγο.
0: Τα πατήματά μας, ναι.
1: Ναι, έτσι άλλο, ναι. Τα παιδιά που ήταν χθες, ήταν διαφορετικά.
0: Εγώ ήμουν, εγώ με τον Νίκο ήμουνα. Απλά είχα και τον Νίκο.
1: Όχι χθες. Α, είσαι με το ράλι.
0: Μπράβο. Κανονικά με το ράλι, με τον Νίκο ράλι είμαι. Απλά εντάξει, δεν
1: είναι. Με τον Νίκο ράλι, α, είσαι με τον, ναι, ναι, καλά, ναι. Α, και μπέρδεψα ότι ήταν άλλο με τον.
0: Όχι,
1: όχι. Όχι, το μπέρδεψα. Δεν μου λες, περιέργεια Σαββατοκύριακο θα είναι ο τέτοιο που ήταν μια ούλη.
0: Τα βράδυ. Όχι, ναι, συνήθως θα είναι.
1: Θα είναι.
0: Συνήθως να είναι.
1: Θα είναι.
0: Πώς τα βλέπεις εσύ.
1: Έτσι μια γνώμη.
0: Α, πες μου, ρώταμε.
1: Μια γνώμη για, για τα παιχνίδια πιο πολύ τα ευρωπαϊκά, ρε παιδί μου. Τώρα ξεκινάνε τα. Για η ομάδα. Τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Έτσι μια. Ναι. Εγώ για να τα λέμε όλα, θα πω είμαι Ολυμπιακός.
0: Ωραία.
1: Σαν ομάδα. Και επειδή είμαι κοντά εδώ που ήταν παλιά ο Καραπιάλης, η Ακαδημία του Καραπιάλη. Κάποτε πήγαινα και το γιο μου κτλ. Τώρα βέβαια εντάξει, το κλείσα εδώ τις Ακαδημίες. Υπάρχουν σαν κηπεδάκια. Στο Κοντόπευκο, περιοχή Κοντόπευκο είναι η Παρασκευή.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων. Και εντάξει, και με το Βασιλάκι μιλάγαμε εκεί. Θα λέγαμε μια χαρά, εντάξει. Η διαλυκία με το Βασίλη.
0: Ένα κάνει ένα καλό ξεκίνημα Ολυμπιακός πρέπει με τη Γιαγκελόνια. Το κλείσε αυτό που λέμε. Εντός έδρας πρώτα. Στα μέτρα του και κάτι παραπάνω.
1: Ναι.
0: Δεν είναι κακό το πρόγραμμα. Δεν είναι κακό το πρόγραμμα.
1: Ναι. Για τους άλλους, τρεις, Πανιακό, ΠΑΟ και Παναθηναϊκό.
0: Τι θες να σχολιάσουμε, το πρόγραμμα, αν θα περάσουνε.
1: Ναι, όχι, ρε παιδί μου, γενικά πώς τα βλέπεις τα παιχνίδια, ας πούμε, γενικά.
0: Είναι πια πολλά τα παιχνίδια. Είναι πολλά.
1: Τα ευρωπαϊκά, ρε παιδί μου. Όχι, που θα δώσουν τώρα.
0: Τη ΣΑΕΚ δύσκολα, πιστεύω υπάρχουν πιθανότητες να κάνει κάτι. Για μένα, στα δικά μου μάτια, το πρόγραμμα δεν είναι καλό για την ΑΕΚ. Θέλω να πω ότι τα εύκολα, καλά. Τα παιχνίδια που είναι πιο πολύ στα μέτρα της πρέπει να, για κάθε ομάδα, να είναι πιο μετά μέση σεζόν. Τώρα έχει ένα πολύ μεγάλο πρέπει ΑΕΚ στο ξεκίνημα. Με ΛΑΣΚ και με Σαχτάρ σε ουδέτερο γήπεδο. Παναθηναϊκός, εντάξει, έχει, πιστεύω θα. Το θέμα για το Παναθηναϊκό είναι να κάνει ένα καλό πλασάρισμα. Το ότι θα περάσει, θα περάσει. Θα περάσει.
1: Ναι,
0: πιστεύω θα περάσει.
1: Ναι.
0: Για τον Όφη επίσης.
1: Πιστεύεις ότι θα κάνει κάτι λάθος αξιοπρεπές. Έχω μια καλή διέστηση για τον Όφη για την ομάδα.
0: Ναι.
1: Και λόγω Κόντι. Δεν ξέρω. Ιδιαίτερα λόγω Κόντι.
0: Το πολύ θαρετό για τον Όφη είναι ότι κράτησε και τον νους, κράτησε και τον Αποστολάκη. Καταρχάς, να υπογραμμίσουμε, επειδή το ξεκαθαρίζουν και από τον Όφη αυτό, οι παίκτες δεν είναι δανεικοί αυτή τη στιγμή στον Όφη. Οι μεταγραφές θα ολοκληρωθούν. Θα ολοκληρωθούν το Γενάρη για τον νους και το καλοκαίρι για τον Αποστολάκη. Αυτή τη στιγμή είναι κανονικά παίκτες στον Όφη.
1: Θυμάσαι που λέγανε προχτές με τον Μπάου και τον Κύπελο ότι μάλλον δεν θα παίζανε. Θυμάμαι που λέγανε ότι μάλλον δεν θα παίζανε. Αλλά δεν ισχύει κάτι τέτοιο, εντάξει. Ούτε ο νους, ούτε ο.
0: Ο Όφη έχει λοιπόν παιχνίδια που όντως μπορεί να πάρει πράγματα. Το έχει αποδείξει. Ναι. Δεν είναι εύκολο, έχει αρκετά δύσκολα. Δηλαδή και η Ρεν και η Χόφενχάιμ και η Λεβερκούζεν.
1: Μπενφίκα
0: έχει. Έχει αρκετά δύσκολα. Εντάξει, η Ευρώπη παίζει. Το ήξερε.
1: Ναι, εννοείται. Αλλά κάτι, δεν ξέρω, κάτι μου λέει μέσα μου ότι θα είναι αξιοπρεπή και στο πρωτάθλημα και για το πρωτάθλημα. Ναι. Μας λένε, ας πούμε, ότι ναι, μωρέ, ποιο σόφι, αυτό ποιο σόφι.
0: Εντάξει, δεν νομίζω να το λέει κάποιο. Οι περισσότεροι λένε.
1: Οι κλασικοί, ξέρει, πάω και τα λοιπά, ΑΕΚ, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός. Ναι. Και Άρης, μετά και πάμε λέγοντα.
0: Το ερώτημα
1: εγώ δεν νομίζω ότι ήταν. Ε?
0: Το ερώτημα.
1: Μπορεί να είμαι στην πεντάδα να είναι άνετα όλα.
0: Απλώ για τον Όφη να δούμε αν θα καταφέρει να κρατήσει και τα τρία καρπούζια. Τα τρία, όχι δύο, τρία. Επειδή θυμίζω. Το κύπελο τον έχει φτάσει εδώ που τον έχει φτάσει.
1: Είναι για το κύπελο που είδε.
0: Ωραία, Χριστό.
1: Εντάξει. Ναι. Λοιπόν, άντε με κρατάω τη γραμμή. Χάρηκα.
0: Και εγώ, και εγώ. Καλό
1: και...
0: βράδυ. Καλή δουλειά. Λέμε, καλή δουλίτσα.
1: Καλό βράδυ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ,
0: Γιάννη. Να είσαι καλά. Καλή, καλή συνέχεια πήγα. Χαίρετε.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Και εγώ μιλάω.
0: Ναι.
2: Τι κάνετε, ο κύριος Διονύσης.
0: Ο κύριος Μανώλης.
2: Γεια σου, Μανωλιό.
0: Χαίρετε.
2: Πρώτη φορά μιλάω μαζί σου. Mm-hmm. Αλλά δεν θα πω τίποτα για ποδόσφαιρο.
0: Αλλά, το όνομα καταρχάς.
2: Θεοφάνη.
0: Α, γεια σου Θεοφάνη.
2: Είμαι από Άνοιξη μιλάω και θέλω να μου βάλεις ένα τραγούδι του Καζαντζίδη. Τραγουδό.
0: Τραγουδό, ε. Ωραία, θα είναι, θα είναι το φινάλε μας.
2: Στο διάλειμμα.
0: Όχι στο διάλειμμα, φινάλε. Δύο παρακάτι.
2: Ε?
0: Για να μην το πολυβαρύνουμε, δύο παρακάτι θα κλείσουμε αυτό. Τραγουδό Καζαντζίδης.
2: Και θα σου πω και ένα άλλο. Mm. Ο Μπέος δεν το κάνει το παιχνίδι άδικα.
0: Όχι, ε. Και εγώ δεν το έχω τόσο εύκολο. Γενικά πιστεύω πάρα πολύ Βόλο. Όχι για αύριο μόνο, γενικότερα.
2: Αν θα σου πω και για το περισσινό με τον ΠΑΟΚ που έχασε ο ΠΑΟΚ 1-2-1 mm-hmm. Όλοι παίζανε τον ΠΑΟΚ να κερδίσει. Εγώ τον έπαιξα διπλό, τον έπαιξα άσο και με ένα 20 και πήρα 200.
0: Άντε, ωραία. Καλό φάγοντα.
2: Ναι. Λοιπόν, καλή συνέχεια τώρα.
0: Να είσαι καλά.
2: Και το τραγουδάκι, ε.
0: Τραγουδό.
2: Ναι, τραγουδό.
0: Τραγουδό.
2: Στέλιος Καζαντζίδης.
0: Ωραία. Καλό βράδυ. Καλά. Επίσης, επίσης. Λοιπόν... 2-10-95-79-283-4-5 τηλεφωνάκια. Όχι, δεν είπα ότι είμαι 55 μωρέ. 33. Εντάξει, σιγά τη διαφορά. Μετά από 100-200 χρόνια αυτές οι διαφορές είναι πιο, φαντάζομαι πιο μικρές. Ναι, εγώ θα κάνω ταξιάρχη αύριο την ΑΕΚ. Ο Μάραθ, ο Γιώργος Μαρτιανός είναι σε γάμο, γι' αυτός κοινωνική υποχρέωση. Έχει αδειάσει το περάσιο σταθμός.

Πάντως για αυτά που λέγαμε νωρίτερα περί Super League 2, Super Bad League 2, φαβόροι δίνονται ΑΕΛ Πανιούνιος, πανσεραϊκό σαφώ, έτσι, με Βοσνιάδη. Νίκη Βόλου έχει κάνει και, έχει και κρατήσει πράγμα, έχει κάνει και μεταγραφές. Τη Μαρκό την είδα και από κοντά, πάρα πολύ καλή ομάδα. Γενικά είναι πάρα πολύ ανεβασμένο το επίπεδο και υπάρχουν και ομάδες Β που, οκ, σαφώς δεν μπορούν να πάρουν την άνοδο, αλλά μπορούν να ζωρίσουν καταστάσεις. Ελασίρου επίσης πάρα πολύ καλή ομάδα. Στρωτό ποδόσφαιρο, βέβαια με άλλο προπονητή πλέον.

την ΕΡΤ θα βλέπουμε τα παιχνίδια. ΕΡΤ 2 Sport έχει τρία μάτς αυτήν την αγωνιστική. Το ΠΑΟΚ Β' Ολυμπιακός Β' την Τετάρτη. Το ΑΕΛ να γίνει στην Καρδίτσα την Κυριακή. Και το Μαρκό Πανσεραϊκός, το οποίο είναι προγραμματισμένο για τη Δευτέρα.

Λοιπόν, καταρχάς, για το φίλο που ρωτάει, τα παιχνίδια της GPL, ναι, από Sport FM TV, κανονικότητα, από φέτος δηλαδή. Λίγαν συντόμως θα είναι στον αέρα. Η πλατφόρμα θα δείχνει η GBL που είναι και ένα βαθισμένη full με μεταγραφάρες. Θα έχει και τα παιχνίδια κυπέλλου όλα, όπως τα έχει τώρα ο Sky. Θα μετακινηθούν στο Sport FM TV και σαφώς τα εντός του Παναθηναϊκού και του Ηρακλή στο πρωτάθλημα. Καλησπέρα Μανώλη. Παναγιώτης από Πάτρα, Ολυμπιακός. Είδα το μπάσκετ με Φενέρ. Ο Κόρι Τζόζεφ φέτος θα είναι πολύ κομβικός. Ευχαριστώ και μάλιστα για σου Παναγιώτη. Και μάλιστα πολύ fit, πολύ fit ο Κόρι Τζόζεφ. Το δούλεψε πολύ το πράγμα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. 10 πόντους σήμερα, 10 πόντους επίσης και ο Τζόουνς. Ο Φρουνιέ ήταν εκείνος που κουβάλησε λίγο παραπάνω με 19. Ο Χολ στους 16, ο Ντόρση στους 15. Έλειπαν κιόλας παίχτες. Πήρε την πρόκριση λοιπόν ο Ολυμπιακός για τον τελικό του τουρνουά της Κρήτης. Κυριακή στις 8.30 με αντίπαλο τον Ερυθρό

0: Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5, χαίρετε.
1: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
1: Εγώ είμαι.
0: Ναι.
1: Έλα, Ρυγλιά, καλησπέρα. Λοιπόν, για αυτό που λέγατε τώρα για το Sky, ρε παιδιά, και τα τηλεοπτικά του μπάσκετ.
0: Mm-hmm. Όνομα.
1: Γιάννη.
0: Γεια σου,
1: δεν θα δείχνει το Sky ελεύθερο τίποτα από το πιτάζημα. Το Sky ο κανονικό.
0: Από τα εντός εννοείς του Παναθηναϊκού και του Ηρακλή.
1: Όχι, για μπάσκετ λέω, για το πρωτάθλημα. Δεν είπες ότι η GBL πάει στο Sky.
0: Ναι, ναι. GBL, όλη η GBL, το κύπελο και τα εντός του Παναθηναϊκού και του Ηρακλή. Στην πλατφόρμα, στην πλατφόρμα.
1: Η ΕΡΤ έδειχνε 4 ελεύθερα και ήταν 2 διαδικτυακά.
0: Εντάξει.
1: Τώρα όλα διαδικτυακά θα είναι.
0: Πλατφόρμα θα είναι.
1: Άρα όλα διαδικτυακά, δεν θα δείχνει ο ελεύθερο Sky τίποτα.
0: Όταν ξεκινήσει θα είναι στην πλατφόρμα του Sport FMTV. Σχετικά σύντομα.
1: Παιδιά, αυτό με τον μπάσκετ είναι απαράδεκτο. Με όλο το σεβασμό δηλαδή. Δεν γίνεται ρε παιδιά όλο το μπάσκετ να το κλείνουν, να μην έχει τίποτα ελεύθερο στο μπάσκετ να δει ο κόσμος.
0: Ναι. Κοίτα, ξέρεις ποιο είναι...
1: Ήταν το πρωτάθλημα τόσα χρόνια ελεύθερο και το βλέπαμε. Τουλάχιστον ήταν το πρωτάθλημα, το χρόνια ελεύθερο. Το κλείσαν και αυτό. Δεν γίνεται ρε φίλε, κάποιος που δεν έχει δηλαδή να πληρώσει, δεν θα βλέπει μπάσκετ. Το NBA το κλείσανε, την Ευρωλίγκα την κλείσανε, το EuroCup το κλείσανε, το BCL το κλείσανε, όλα τα ξένα πρωταθλήματα τα κλείσανε. Και μάλιστα τα κλείσανε, τα μοιράσανε σε τρεις πλατφόρμες, ώστε κάποιος που δηλαδή πρέπει να τις πάρει και τις τρεις.
0: Κοίτα φίλε, Γιάννη, εγώ δεν ζω σε άλλο κόσμο, μακάρι και για μένα και εγώ φίλαθλος είμαι, μακάρι να τα είχα όλα δωρεάν. Ναι, όχι, ναι, να σου πω. Και εγώ θα προτιμούσα να τα έχω όλα παντού δωρεάν. Ο άλλος θα σου πει, η άλλη οπτική είναι ότι. Ότι έρχεται. Άσε να σου πω, ρε Γιάννη.
1: Είναι κάτι όμως.
0: Ναι. Η άλλη όψη του νομίσματος σου λέει ότι η διοργανώτρια αρχή, η διοργάνωση συνολικά τη GPL θα πάρει.

0: πιο πολλά λεφτά από την προσφορά που έγινε. Οπότε υπάρχει και ευκαιρία να αναβαθμιστεί το προϊόν, να αναβαθμιστούν οι ομάδες.
1: Ξέρεις πόσο παίρνουν παραπάνω οι ομάδες? Τίποτα. Δηλαδή, εγώ άμα ήμουν Γιαννακόπουλος, είναι 1 εκατομμύριο διαφορά 1,5 με τις διαφημίσεις στην ελεύθερη έρθα τα βγάζανε. Εγώ άμα ήμουν Γιαννακόπουλος, θα τα έδινα. Πάρτε 1 εκατομμύριο να παίζει τον μπάσκετ ελεύθερα σε όλη την Ελλάδα. 1 εκατομμύριο είναι παραπάνω διαφορά. Έλεος για 14 ομάδες, παιδιά. Τη στιγμή που κάνανε μεταγραφές 70 εκατομμύρια. Δηλαδή, ήταν το τελευταίο.
0: Ναι, και μετά θα είχαμε τα άλλα όμως. Ότι θα. Παρέχεται από κανάλι ιδιοκτήτη ΚΑΕ, ποιοι θα κάνουν τις περιγραφές.
1: Για ποιο? Όχι, στην ΕΡΤ θα είπαμε, ρε παιδιά. Στην ΕΡΤ λέω να
0: το πω. Α, οκ. Νομίζω.
1: Εντάξει. Να παραμείνει στην ΕΡΤ. Άσυ που η ΕΡΤ έκανε γκάφα, είχε τα πρωταθλήματα και από.
0: Τέλος πάντων, επειδή είναι άλλο μέσο, τώρα μιλάμε για γκάφες και τέτοια. Είναι λεπτή θέση μας.
1: Θέλω να πω κάτι. Και η κυβέρνηση πρέπει. Επειδή το μπάσκετ και το ποδόσφαιρο είναι λαϊκά αθλήματα. Πρέπει να παρεύει έστω και ένα μέρος να είναι ελεύθερο στον πόσο, έστω και ένα μέρος. Στο ποδόσφαιρο τουλάχιστον έχει ελεύθερα μάθη να δεις. Το έχει στο Champions League. Τώρα στο μπάσκετ δεν έχει τίποτα. Το κλείσαν όλο το μπάσκετ. Όλο. Στο ποδόσφαιρο έχει, στα άλλα αθλήματα έχει. Το μόνο τώρα που δεν έχει ελεύθερο, στίβο έχει ελεύθερο να δεις. Βόλεϊ έχει, χάντμπολ έχει, έρ. Δηλαδή το μόνο είναι το μπάσκετ. Είναι απαράδεκτο, γιατί το μπάσκετ είναι το πιο λαϊκό άθλημα, ρε παιδιά. Το έβλεπε κάποτε όλη η Ελλάδα. Δηλαδή, το μπάσκετ έχει διαδόθηκε άμα θυμάσαι. Επειδή έπεσε τη δεύτερη τηλεόραση όλο. Λοιπόν, πάμε και λίγο στο Παναθηναϊκό. Τι γίνεται, ρε φίλε, με αυτούς τους τραυματισμούς?
0: Το μπασκετικό λες τώρα?
1: Ναι, ρε φίλε.
0: Ναι.
1: Εγώ δίνω μια λογική εξήγηση που μπορώ να δώσω. Είναι επειδή επί Αταμάν ήταν πολύ χαλαρός προπονήτης,
0: ναι.
1: Ο Ζως απότομα ανέβασε σε πολύ δυνατές τροφές. Πολύ απότομα. Και έρχονται μαζεμένα. Αλλά θέλω να εσκάσουμε, γιατί ακούω μια γκρίνα τώρα, τραυματίζει, πάρτε παίχτες να καλύψετε. Δεν χρειάζεται κανένα
0: παίχτη. Πώς να πάρει, και γυρνάνε, δεν θα είναι χτύπα ξύλο και 5-6 μήνες. Γυρνούν.
1: Και καλύτερα να λείψουν λίγο και ο Νάνι και ο Ντέιβις και ο Ρόγκα για να παίξουν και άλλοι. Να παίξει και ο Μίτογλου λίγο, να παίξει και λίγο και ο Ματζούκας να παίξει, και ο Καλαϊτζάκης και ο Μωραΐτης. Και θα γυρίσουν οι παίχτες. Μην σας κάνει πανικός. Δηλαδή το ρόστερ του Παναθηναϊκού είναι τρομερό. Δεν χρειάζεται ούτε μισή μεταγραφή. Ούτε μισή μεταγραφή.
0: Πάντως δεν είναι και όλοι οι τραυματισμοί οι ίδιοι. Δηλαδή και ο Ντέιβις είχε πάθει στο χέρι κάταγμα. Δηλαδή δεν είναι από αλλαγή προπόνησης. Πιο σκληρή, πιο.
1: Τι να σου πω, ρε γαμώ, και άλλοι άλλοι τόσο καμπινιά. Τέλος πάντων, πάντως ο Τζος από ό,τι ακούω δηλαδή, κάνει τρομερά πράγματα, παιδιά. Δηλαδή καμία σχέση με τα μαγαμά. Καμία σχέση, δηλαδή νύχτανε τη μέρα. Μην το πάρετε ότι έχω με τον Αταμάτη. Δηλαδή, ελέγχει. Καταρχάς πάει στην προπόνηση, παιδιά, αν το ξέρετε, 9 η ώρα. Ενώ η προπόνηση είναι 11.
0: Ναι, το έχει μεταφέρει και ο Γιώργος Πετρίδης ότι πηγαίνει πολύ νωρίς. Ναι.
1: Ο Αταμάτη πήγαινε 11 παρά 5. Πολλές φορές και 11 αργούσε που μετά τους παίρνει όλους.
0: Ναι, και υπάρχει και κόντρα ποιος θα πηγαίνει πιο γρήγορα, ο Ντέιβις ή ο Αταμάν. Ο Μπράντοβιτς.
1: Τους έχει όλους ομοιόμορφα ντυμένους, τα πάντα οργάνωση, να τρώνε εκεί. Δηλαδή πειθαρχία στρατιωτική, αλλά χωρίς να τους πιέζει. Κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Με το στυλ του Τζος.
0: Ωραία, Γιάννη.
1: Θα δούμε φοβερά πράγματα. Λοιπόν, έγινε.
0: Καλό βράδυ. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Γεια σου, Γιάννη. Χαίρετε. Όχι, έκλεισε.

Λοιπόν, διάβαζα τώρα και για τον Froholt, τον παίκτη της Πόρτο που σας ανέφερα νωρίτερα, που τραυματίστηκε πολύ σοβαρά στο παιχνίδι με την Moreirense. Δέχτηκε αγωνιά την ώρα που ήταν στον αέρα, και την ώρα που ήταν στον αέρα το είδαμε και από το τηλεοπτικό πλάνο. Φάνηκε να χάνει τις αισθήσεις του. Πράγματι αυτό λέει η ενημέρωση, πέστη στιγμιαία απώλεια αισθήσεων, αλλά έφυγε ευτυχώς από το γήπεδο έχοντας τις αισθήσεις του, για να υποβληθεί σε περαιτέρω εξετάσεις στο νοσοκομείο. Και το ακόμη πιο τραγικό ήταν, εντάξει, βασικά όχι, το πιο τραγικό ήταν αυτό, η υγεία του παίκτη. Αλλά το δεύτερο πιο τραγικό ήταν η φιγούρα του αντιπάλου του, που του προκάλεσε τον τραυματισμό. Πραγματικά ήταν περίληπος, τον συνόδευε με το φορείο και δεν μπορούσε καν να το κοιτάξει, έκλαιγε. Λοιπόν, Μιχάλη από την Οικουμενίτσα, θα υπάρξει ενημέρωση για το τελικό ποσό. Το τελικό ποσό, για το ποσό του Sport FM TV. Δεν γνωρίζω κάτι. Στο ξεκίνημα νομίζω πάντως θα είναι, ξέρετε, ο πρώτος, δεύτερος μήνας, δεν ξέρω, πρώτος. Μην σας λέω τώρα ανακριβείς, όντως δεν γνωρίζω. Δωρεάν. Και μετά ως πλατφόρμα. Αλλά θα τα δούμε αυτά στην πράξη. Την καλησπέρα μου και στο Γιάννη, φίλε του Ολυμπιακού. Δεν καταλαβαίνω βέβαια, Γιάννη, πολύ καλά το ερώτημά σου, να σου πω την αλήθεια.

για όσους δεν γνωρίζουν, εντάξει δεν είναι και υποχρεωμένοι, αν και έχουν περάσει πάρα πολλές ώρες, ο Ρογκαβόπουλος πέστη θυλάσσι στο φιλικό νωρίτερα με το Μαρούσι, έτσι. Μέσα στη μέρα, νωρίς ήταν κιόλας αυτό το φιλικό. Ιτήθηκε ο Παναθηναϊκός 97-86, είχε αρκετές απουσίες. Εντάξει, δεν είναι δικαιολογία, απλώς είχε όντως αρκετές απουσίες. Οπότε δεν θα γίνει και το αυριανό φιλικό που ήταν προγραμματισμένο με το Περιστέρι. Επίσης, φιλικό είχε σήμερα και η ΑΕΚ στην Κωνσταντινούπολη με την Trabzonspor. Ιτήθηκε και η ΑΕΚ, έκανε όμως εντυπωσιακό ντεμπούτο ο Νόλεϊ. Πολύ καλό ντεμπούτο. 23 πόντους, ναι, 7 assist, 4 rebound. Πολύ καλή παρουσία βέβαια. Το πιο ενδιαφέρον τώρα εντός εισαγωγικών, αλλά ήταν πολύ αξιοπρόσεκτη αυτή η ενέργεια από τους φροντιστές της ΑΕΚ, καθοδόν για Trabzonspor, επί της ουσίας βασικά όταν πήγαν να πάρουν το αεροπλάνο η ομάδα της ΑΕΚ, υπήρξε ένα περιστατικό με μια γυναίκα η οποία έχασε τις αισθήσεις της και έσπευσαν οι φυσικοθεραπευτές της ΑΕΚ, της προσέφεραν τις πρώτες βοήθειες. Δεν ήταν καθόλου καλή κατάστασή της. Εντάξει, έχει χάσει τις αισθήσεις της μόνο και μόνο αυτό αρκεί, αλλά φαίνεται να ήταν πολύ σοβαρή η κατάσταση. Αλλά τη βοήθησαν, της ανέκτησε και

στις δηλώσεις του μετά το παιχνίδι ο Γιώργος Μπαρτζόκας αναφέρθηκε και στα μεταγραφικά μετά από σχετική ερώτηση. Τόνισε ότι αυτή τη στιγμή δεν σκεφτόμαστε την πιθανότητα μεταγραφής. Πρέπει να δούμε την ομάδα μας ολόκληρη σε καλή κατάσταση. Ωστόσο συμπληρώνει ότι αν χρειαστεί κάτι οι πρόεδροι θα βοηθήσουν, το ξέρετε αυτό. Όλες οι ομάδες κοιτάνε την αγορά και ενισχύονται. Εμείς θα θέλαμε να μην κάνουμε αλλαγές εν μέσω σεζόν και να παίξουμε καλά όσο έχουμε. Αν χρειαστεί κάτι όμως είμαι σίγουρος ότι θα το έχουμε. Και off μια από την πλευρά του. Πάντα καλό είναι να κερδίζεις. Για να αποκτήσεις καλές συνήθειες πρέπει να γίνουμε ξανά ομάδα, εντάξει. Σε όλα τα αθλήματα ισχύει αυτό και στο μπάσκετ το βλέπουμε. Σιγά σιγά χτίζεται η χημεία στο ξεκίνημα της σεζόν. Μπορεί να καθυστερήσει λιγάκι. Σιγά σιγά χτίζεται ενώπιση και της τελικής ευθείας στα play-off. Τα Final Four. Με το καλό. Ναι, Γιάννη, λέει ο φίλος ο Γιάννης στους ακροατές, λέει, αναφερόταν, οκ. Okay.

Λοιπόν, με το τραγουδάκι πάμε break. Καλείτε, εδώ είμαστε, 2-10-95-79-283-4-5, 2-10-95-79-283-4-5 και θα συζητήσουμε ό,τι θέλετε.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Γάλλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
4: Ρε σου τρέσαι να σου κάτι. Εγώ έδωσα το πεντάρικο. Εγώ έδωσα το πεντάρικο. Εσύ μου έφερες ρέστα. Με τον καφέ θα γίνει κάτι.
5: Ακάκιε τον καφέ της παρηγοριά. Έφτασε, έφτασε.
6: Ωραία, πάμε όλα. 26 και 31 Μαρτίου.
7: Θα πάμε όλα καμία κρεμωτικότητα πριν.
6: Ακροματικότητα, ναι, σούπερ. Σούπερ, ακροματικότητα.
7: Οπότε πάμε να βαλεύσουμε Γιώργο Πετρίδη.
6: Πάμε λοιπόν τώρα στον Σωτήρη Δαμπάγου, γιατί έχουμε και την ενδεκάδα της Εθνικής. Έλα, Διονύση. Έλα, Σωτήρη.
8: Γεια σου, Γιώργο, τι κάνεις, καλά είσαι.
6: Σε είπα, Σωτήρη, Διονύση, σε βάφτισα, Σωτήρη μου. Δεν πειράζει, συμβαίνουν αυτά.
8: Ναι, εντάξει, πάμε και χειρότερα.
6: Ναι, ναι.
9: Φέργιουσον, Φέργιουσον, πάει στον άξονα.
8: Για να δούμε.
9: Σούταρ.
8: Σηκώνει το κεφάλι αυτός.
9: Αργός στον αριθμό.
8: Κάνει τη σέντρα.
10: Σύνη.
9: Χίκι.
8: Τι γίνεται,
6: Καλά, καλά, εσύ.
8: Πάμε και χειρότερα.
6: Ναι, ναι.
11: Οι ανθρώποι να πούμε εγώ τι θέλουν, λένε.
12: Αλλά Τετάρτη και Πέμπτη μας ενδιαφέρουν. Ολυμπιακός Τετάρτη παίζει εδώ.
13: Έλληνοι είμαστε, δεν είμαστε χατσμελούτοι Τούρκοι.
12: Τράφω αυτό. Λοιπόν, εδώ, Στεφάνε, εδώ.
14: Αλλά όμως έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Δυστυχώς παίζουμε μόνο 11. Πρέπει να σεβαζόμαστε.
13: Έχω τη σεβαστή.
14: Να σεβόμαστε τον προπονητή, τις αποφάσεις του.
13: Αυτά τα μαθιά μου, στα παιδιά μας.
6: Πάμε γρήγορα τα πρώτα στοιχεία, Στέφανε.
15: Καλησπέρα, δεν ξέρω αν περνάει το τίμο.
6: Περνάει, αλλά δεν πειράζει, να συνεχίσουμε. Ναμπίλ λοιπόν και Γκόμες βρίσκονται εδώ και περίπου μία ωρίτσα και κάτι λιγότερο στην μπουτίκ του Όφη, υπογράφουν συμβόλαια.
16: Άσε τώρα σοβαρά μιλάτε.
17: Να ένα ακόμη highlight.
13: Πω, γιατί να πάει out.
17: Highlight.
18: Είναι μια καθαρή εκτέλεση, όλο το πιάτο τέρμα. Το έχω δει και από το replay δηλαδή.
19: Πιστεύω ότι είναι cyborg, πιστεύω ότι είναι ανδρομέδιος αστρόστολος.
20: Α, έτσι, ε!
19: Πιστεύω, δεν έκανα σαρδάμ, ήμουν ορθοφωνικός, αστρόστολος.
16: Άντε, παιδιά! Ησυχία!
21: Βαγγέλη, καλημέρα, ψυχάρα κτλ. Μου λέει ο φίλος μου, ο Άκης 13 από τον εξωτικό ψαρόπυρο, ασπρόπυργο, το είπα, απλά βλαγιά.
16: Άρε, Βαγγέλη!
22: Με ένα φανταστικό πλασαριστό πλασέ.
23: Έχουμε στο μυαλό μας να το βγάλουμε στον αγωνιστικό χόρτο. Για να μάθουμε τον αντίπαλό του στο τελικό της Παρασκευής που θα διεξαχθεί, θυμίζω την Πέμπτη. Που αναλογικά, αν το πω, αναλογικά.
24: Πάρε τα πράγματα στη Δέλτα, βλέπει τέτοια πράγματα.
16: Ε?
24: Πάρε τα πράγματα.
16: Ναι,
24: τι πράγματα. Τι λοζάνι, τι κοζάνι.
25: Αυτό είναι άλλο βιολί.
6: Γεωργία, Ισπανία, ωραίο, ωραίο. Γράφεση, αθέαφοβε.
24: Στη Γερμανία η Μπάγερ Μονάχη.
16: Νικολάκη.
24: Μπάγερ Μονάχη, είπα.
26: Θέλω να σε ρωτήσω κάτι, Νικό. Όταν λες Μπάγερ Μονάχη, εννοείς ότι παίζει χωρίς αντίπαλο. δεν έχει άλλη ομάδα στο γήπεδο.
24: Ας το πέρασε τώρα αυτό, μάλλον ο Στέφανος δεν το έχει πάρει χαμπάρι.
21: Βέβαια.
14: Θυμίζω, ξεκινίζει. Ωραία. Ξεκινάει στις 8.
21: Και μην ξεχνάτε ότι σας περιμένω αύριο, λίγο μετά τις 6. Ασφαλώς τους 94,6. Γεια χαρά.
16: Βαγγέλη.
12: Αυτά τα ακούς μόνο στο Bwin Sport FM.

Εδώ είμαστε, Big Wins Sport FM 94,6 με Γιώργο Γιάννη στα Dex Manual Tracks στο μικρόφωνο. Καλείτε 210-95-79-283-4 και 5. Λέει εδώ ο φίλος, ρωτάει, καλησπέρες. Για πες μας μια εκτίμηση για τις top ομάδες στην Αγγλία με βάση τις μεταγραφές που έγιναν. Και για Champions League, ποιες ομάδες θα πάνε μακριά, πιστεύεις? Για Champions League είναι πάρα πολύ νωρίς, τουλάχιστον για τα δικά μου δεδομένα. Πάντα κάνω εκτίμηση. Εντάξει, δεν λέω ότι περιμένω να φτάσει Μάρτης, okay, αλλά εκεί προς Δεκέμβρη. Δεκέμβρη να δω τι κάνουν και στο πρωτάθλημα, τι στόχους έχουν, αλλά και στο Τσουλού. Γενικά τι ομάδες έχουν φτιάξει. Και τότε κάνω μια σαφή εκτίμηση. Λοιπόν, τώρα σε ό,τι έχει να κάνει με την Αγγλία, θα το πιάσουμε ομάδα-ομάδα. Δεν θα πω κάτι το στόχαστο. Σαφώς θα γίνει μια μεγάλη μάχη ανάμεσα σε Arsenal και City. Μεγάλη μάχη. Πολλοί πιστεύουν θα το πάρει αέρα η Arsenal. Δεν είμαι της ίδιας άποψης ότι θα το πάρει τόσο αέρα. Σαφώς είναι φαβορή. Η Chelsea βλέπω να το διεκδικεί επίσης. Απλώς η Chelsea για να το διεκδικήσει πραγματικά σε αυτή την πρώτη σεζόν του Τσάμπι Αλόνσο πρέπει να βρει και μια ισορροπία. Εντάξει, επειδή η άμυνα, επειδή στα δύο πρώτα παιχνίδια έχουν μπει, πώς έχουν μπει. Στο πρώτο μάτς είχε βάλει 3, είχε φάει 2 από τη Fulham, 5. Στο δεύτερο είχε βάλει 4, είχε φάει 3 από την Brighton. Αλλά 7. 7 και 5, τι μας κάνουν, 12 μας κάνουν. Πολλά γκολ για τους λάτρες του goal goal over, αλλά για τους λάτρες του πρωταθλήματος θέλει και μια ισορροπία. Θα δούμε. Και έχει και το πρώτο μεγάλο ντέρμπι τη σεζόν. Αυτό το σοκού στην Αγγλία έχει Arsenal Chelsea την Κυριακή. Κυριακή, τι ώρα είναι? Είναι στις 6.30, πιο νωρίς δηλαδή από τα Super League. Κάπου εκεί ξεκινούν βέβαια τα περισσότερα. 7 η ώρα είναι το Ατρόμητος Καλαμάτα και μετά το πάμε σέρι μέχρι το βραδάκι 9.30 που είναι το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Λίγο θα ξεκλέψουμε και θα δούμε και Arsenal Chelsea.

0: Στην Αγγλία, όπου είχαν ξεκινήσει με το 2-2 η City, η Arsenal, η Chelsea, η Hull, αυτές οι τέσσερις. Η Hull του Τζολάκη, πλέον του Μουζακέτη. Αυτό 2-0 πρωταγωνιστική με τη United, που έδωσε συνέχεια με το 1-0 επί της Coventry. Αφού έχουμε λίγο χρόνο να δούμε τι άλλο έχουμε, το Σουκού να χαζέψουμε. Στην Ισπανία, η Μπαρτσελόνα θα προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί την γκέλα της Real στην έδρα της Μπέτης. Πριν από λίγο λόγω, θυμίζω, 1-0 νίκη για την Μπέτης. Η Μπαρτσελόνα, η οποία φιλοξενείται την Κυριακή από τη Βαλένθια. Αύριο έχουμε το Bilbao Ατλέτικο. Η Ατλέτικο, η οποία δίνει ακόμα μια ευκαιρία στον Χούλιαν Άλβαρες. Η ζωή, λέει ο Τσόλο Σιμεώνη, είναι γεμάτη ευκαιρίες. Και μια τέτοια ανήκει πλέον και στον Χούλιαν τον Άλβαρες. Στην Ιταλία έχει χαμούλη από ντερμπάκια, από δυνατά μάτς τουλάχιστον, αυτή την αγωνιστική που ξεκίνησε σήμερα με το 4-1 με ανατροπή της Κόμο στην έδρα της Τζένοα. Αύριο, καταρχάς, να θυμίσω ότι οι μεγάλοι έχουν ξεκινήσει απόλυτα με νίκες, και η Ίντερ και η Μίλαν και η Ιουβέντους και η Ρώμα με το 2-2 και η Αταλάντα επίσης με το 2-2 και η Λάτσιο επίσης με το 2-2, με Φρατέζι μάλιστα σκόρερ απόλυτο και μανδά στην εστία. Και έχουμε αυτό το σοκού Ιουβέντους Μίλαν την Κυριακή, Ρώμα Αταλάντα αύριο, και αύριο έχουμε και Ίντερ Νάπολη, τα υπόλοιπα πιο μετά. Χαίρετε.
1: Νίκο Μανώλη, καλημέρα.
0: Μανώλης προς το παρόν, από Δευτέρα και Νίκος. Χαίρετε.
1: Ναι, μ' ακούτε?
0: Ναι, ναι.
1: Διάβασα ένα άρθρο ότι δεν χωράει Ουναή με τον αυτό που έχει υπερκινητικότητα.
0: Το Καγκουά.
1: Ναι, το Καγκουά. Η άποψή σου, Νίκο μου και Μανώλη. Α, δεν είναι ο Μανώλης εκεί.
0: Μανώλης εδώ είναι.
1: Α, θα στείλω και το Μανώλη, την άποψή σας.
0: Λοιπόν, εντάξει, καταρχάς είναι για το τι μάτς τους θες. Και οι δύο μαζί σε μάτς απαιτητικό, κάποιος πρέπει να κόβει.
1: Εγώ θα τον έβαζα σαν Λέτο. Που θυμίζει κάτι σαν Λέτο.
0: Τον Ουναή.
1: Ναι. Θα τον έβαζα μεσοεπιθετικό.
0: Γιατί δηλαδή τον έχει πάρει.
1: Πίσω από τον Γκαρσία.
0: Και αριστερά παίζει. Αριστερά π.χ. αν τον τοποθετήσει ο Νίστρουπ, θα δοθεί και μια παραπάνω ευκαιρία να βάλει και κάποιος άλλος στα χαβ. Δηλαδή να βάλει είτε Κοντούρη Καμαρά και δίπλα Κάγκουα Λούζα. Υπάρχουν επιλογές.
1: Και ψάχνω την Κατερίνα, τη λέω, τη φίλη μου, τη λέω, έδωσα 16 μοίρια όλα. Πού να πάρουμε ένα παίκτη, ενώ με 5 εκατομμύρια παίρναμε 3.
0: Δεν δίνει, δεν δίνει κάποιος πρόεδρος, κράζουμε.
1: Ναι,
0: δίνει.
1: Ναι, ναι. Και μου λέει, γιατί δεν παίρναμε 3 παίκτες, λέω, γιατί ο Ουναή κάνει για 3.
0: Ωραία.
1: Εγώ, οπότε αν το βάλουμε από πίσω, δένει, γιατί θα είναι δεξιά ο Τετέι, ο Ανδρέας. Αριστερά ο Ανδρέας και δεξιά ο Γκαρσία, οπότε δεν είναι τριγωνάκι.
0: Πού θα πρωτοπαίζει αυτός ο Ανδρέας? Αριστερά δεξιά, ναι.
1: Και γίνεται ένα τριγωνάκι κόλαση με από πίσω τον που έχουμε αλλάξει τόσες εντεκάδες πέστονα, τον από τον Μαυρούλη, μωρέ, με την επικοινωνικότητα.
0: Τον Καγκουά.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Απλώς πρέπει να προσέξουμε να μην έχουμε τραυματισμούς. Γιατί είδαμε με τον Κωνσταντέλια και περαστικά του, γι' αυτό τους βάζει ο προπονητής μας και κάνουν προθέρμανση. Μην υπάρξει κανένα σαραμπούλιγμα, κανένα τραυματισμός. Πρέπει να ξέρεις, δηλαδή, όταν πέφτεις με τη μηχανή, εγώ οδηγάω από τα 14.
0: Πόσο είσαι, Βασίλη?
1: Τώρα κοντεύω 44, okay. Σε ένα χρόνο, δύο. Και οπότε όταν πέφτεις με τη μηχανή πρέπει να ξέρεις πώς θα πέσεις.
0: Να μην πέσεις καταρχάς, okay.
1: Ναι, να μην πέσεις, αλλά όταν σου συμβεί σου πεταχτεί ένα, να ξέρεις πώς θα πέσεις.
0: Ωραία, Βασίλη, επειδή περιμένει κόσμος.
1: Καλή συνέχεια.
0: Το κρατάμε,
1: ναι,
0: αυτό που λες.
1: Και μόνο Παναθηναϊκός, ελπίζω την Κυριακή που θα πάρω το μιαούλι, θα το παίξω άσο τελικό.
0: Παίξτε από πριν όμως, για να έρθει.
1: Ναι, θα δίνει απόδοση.
0: Ωραία.
1: Για χαρά, για
0: καλό
1: χαρά.
0: Βράδυ, Βασίλη. Χαίρετε. Χαίρετε.
2: Ναι, γεια σας.
0: Γεια σου, φίλε.
2: Καλησπέρα, Νίκο. Καλησπέρα, Μανώλη.
0: Μανώλη Σκέτο, καλησπέρα. Ο Νίκος σήμερα όχι.
2: Πού πήγε?
0: Είχε ρεπό. Και είχε μια κοινωνική υποχρέωση. Είχαμε πει αυτή την εβδομάδα, την πρώτη μας, να ερχόμαστε και οι δύο, ανεξάρτητα από το ρεπό. Βέβαια, σήμερα έχει κοινωνική υποχρέωση ο Νίκος. Κατά τα άλλα, πώς το έχουμε πει, δηλαδή, σιγά σιγά δεν θα είμαστε κάθε βράδυ και οι δύο. Τα περισσότερα θα είμαστε, αλλά όχι κάθε βράδυ. Και σιγά σιγά, ανάλογα και με τις αναμετρήσεις που θα υπάρχουν, θα έχουμε εδώ και συναδέλφους, ρεπόρτερ, ανάλογα το ποιος παίζει κάθε φορά.
2: Καλά να περνάει λοιπόν. Τηλεφωνούμε από Μιλοκοπή Κορινθίας.
0: Ωραία.
2: Έχεις περάσει?
0: Όχι, η αλήθεια είναι.
2: Θέλω ένα σχόλιο για Β' Εθνική που έχει πρεμιέρα αυτού του σουκού.
0: Μου είπες όνομα και το ξεχάσα.
2: Νίκος.
0: Απλά μου πες μετά πάλι Νίκο και κόλλησα. Ωραία. Πολύ ωραίο πρωτάθλημα. Πολύ ανταγωνιστικό.
2: Ναι.
0: Υπάρχουν φαβοροί. Πανσεραϊκός, Πανιωνίος. Αλλά δεν το έχω τόσο ξεκάθαρο στο μυαλό μου ότι θα ανέβουν αυτοί οι δύο. Επειδή το ακούω πάρα πολλούς ότι θα ανέβουν και ψηλό αέρα αυτοί οι δύο, δεν είναι τόσο ξεκάθαρο στα μάτια μου ότι θα ανέβουν αέρα. Πιστεύω θα είναι πολύ ανταγωνιστικό. Και θα το κάνω
2: είναι
0: ανταγωνιστικό.
2: Είναι πολλές ομάδες και δεν ξέρω, αλλά και πολλοί από Αθήνα βγάζεται και πολύ εκτός την ΑΕΛ.
0: Είσαι ΑΕΛ?
2: Ναι.
0: Δεν νομίζω να τη βγάζουν εκτός. Ναι, οκ. Σου λέω και εγώ ότι οι περισσότεροι δίνουν φαβορί. Είναι
2: από τις που φαίνεται για άνοδο.
0: Ναι. Φαβορί δίνουν, οι περισσότεροι Πανσεραϊκό και Πανιώνιο, όπως σου είπα. Αλλά δεν έχουν και πάρα πολύ μακριά την ΑΕΛ.
2: Ναι, δεν την έχουν μακριά, αλλά πιστεύω...
0: Εσύ τι πιστεύεις, τι feeling υπάρχει στην Λάρισα?
2: Γίνεται κάτι καλό.
0: Εκεί με νέα ιδιοκτησία κιόλας.
2: Ορίστε.
0: Και με νέα ιδιοκτησία, λέω. Πώς είναι το κλίμα?
2: Ναι, βεβαίως. Ο οποίος φαίνεται ότι θέλει να δημιουργήσει κάτι καλό. Θέλει να ξεπεράσει τα εμπόδια τον προηγούμενο χρόνο.
0: Ναι. Να το δούμε. Εντάξει, δεν υπάρχει και επιχειρηματίας που παίρνει ομάδα και...
2: Και πραγματικά σου λέω ότι αν όντως ο Λαρισαίος, ο φίλος το δει αυτό, ότι όντως ο νέος πρόεδρος να δημιουργήσει κάτι καινούριο και κάτι καλό, δεν θα τον πειράξει και τόσο πολύ άμα δεν ανέβει την πρώτη χρονιά.
0: Μακάρι.
2: Άμα δει ότι όντως γίνεται κάτι καλό και ένα πολύ καλό έργο, δεν θα τον πειράξει άμα δεν ανέβει και από την πρώτη χρονιά.
0: Αλμπάνι, πώς είδες, Ολυμπιακό?
2: Πολύ καλός. Και περιμένουμε και πολλά από τον Σντούπι. Δεν ξέρω αν τον παρατήρησε το 16.
0: Τον είδα, ναι. Ωραίος. Μακάρι να βγει.
2: Έχει μέλλον και μακάρι να του δώσουν και τις κατάλληλες ευκαιρίες.
0: Μέσο επιθετικός, να πούμε, για τον κόσμο που δεν τον έχει δει.
2: Ναι. Οπότε αυτό.
0: Ωραία, ρε Νίκο.
2: Εσύ πιστεύεις με τον Ολυμπιακό το 4-0 ότι ήταν τόσο άνετο όσο το παρουσίασαν?
0: Ποιοι το παρουσίασαν? Τώρα τι είδαμε? Όχι τόσο άνετα. Εντάξει, έπρεπε να κερδίσει ο Ολυμπιακός. Προφανώς έπρεπε να κερδίσει.
2: Αλλά στο πρώτο ημίχρονο έδειξε πολύ καλή εικόνα η ΑΕΛ.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Θα μπορούσε να έχει πάρει μια. Να έχει περιορίσει λίγο το εύρος του σκορ η ΑΕΛ.
2: Ναι.
0: Η αλήθεια είναι. Ωραία, Νικό.
2: Έγινε, ευχαριστώ.
0: Καλή σεζόν να
2: έχουμε. Έγινε.
0: Καλή συνέχεια. Χαίρετε.
3: Ακούμε.
0: Ναι.
3: Έλα, φίλε Τσουράκη, τι γίνεται?
0: Καλά.
3: Γιάννης από Πειραιά, έχουμε ξανασυμπιστήσει μαζί στον παρελθόν.
0: Γεια σου, Γιάννη.
3: Λοιπόν, μου είπαν ότι αυτός ο Λούζα είναι καλός ποδοσφαιριστής, Εγώ διαφωνώ. Εγώ πιστεύω ότι η καλύτερη Λούζα είναι της Άντρου και ακολουθεί η Λούζα της Μικόνου. Όλες έλεσαν να απομιμήσεις. Εσύ τι γνώμη έχεις?
0: Για τα δύο τελευταία δεν έχω κάποια ιδιαίτερη γνώμη. Δεν έχω πάει καν με Μύκονο, να σου πω την αλήθεια.
3: Η ανώτερη Λούζα είναι της Άντρου. Όχι της Μικόνου, λάθος. Και ακολουθεί η Λούζα της Θήνου. Ξέρεις, είναι αυτό το αλλαντικό, ξέρεις που έχω.
0: Ναι. Καλός παίκτης, είναι.
3: Όνομα αλλαντικού είχε εδώ στην Ελλάδα, ωραίος.
0: Ναι.
3: Όχι, αυτά είναι τα ωραία. Τώρα θα σου πω κάτι άλλο, γιατί συζητήσαμε την περασμένη φορά. Θυμάσαι που είχαμε πει για τον Σαράμπια, για την κλωτσοπατινάτα που είχε πέσει, στην οποία συμμετείχε ο πατέρας του Σωμάτσα, αυτό της Μπαρτσελώνα με τον Μαραντόνα και τους Ζιμπούς.
0: Ναι.
3: Το θυμάσαι, έτσι?
0: Όχι.
3: Υπάρχει ένας προπονητής Σαράμπια, το ξέρεις?
0: Ναι.
3: Λοιπόν, ο πατέρας του και ήξερες ότι είναι γιος του Σαράμπια, του παλιού του άσου της Μπιλμπάου. Είχε πέσει μια φοβερή κλωτσοπατινάτα στο μάτς με την Μπαρτσελόνα.
0: Ναι.
3: Που έριξε με 11 αποβολές. Ωραία.
0: Ναι, το θυμάμαι αυτό. Ναι.
3: Λοιπόν, αυτά έχω τύχει και έχω δει τέτοια παιχνίδια, κυρίως στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Ξέρεις από σένα μήνα καθόλου?
0: Έχω έρθει μια-δυο φορές.
3: Μπράβο, υπάρχει στο Καματερό μια ομάδα και στα μπελάκια, σε ένα Καματερό με μπελάκια, ο Μπελακιακός. Υπήρχε στο παρελθόν.
0: Τώρα που είναι?
3: Καταλάβησα ένα γήπεδο με χώμα, το οποίο το χειμώνα πλημμύριζε. Το καλοκαίρι ήταν στεγνό, παίζανε μπάλα και καθόντουσαν όρθιοι φύλαθοι και περνάγανε με ένα κουτί. Ό,τι έχετε ευχαρίσει για την ομάδα. Καταλαβαίνεις γιατί μιλάμε, για τις εμφανίσεις κτλ. Αυτός ο Μπελακιακός φοράγε τα χρώματα του Ολυμπιακού, τα ερυθρόλευκα. Αλλά είχαν ένα ελάττωμα. Εάν δεν νικάγανε, το μάτσα τελείωνε, κατάλαβες.
0: Ναι.
3: Πιάνω λοιπόν, βλέπω με τον ξαδελφό μου σε μια στιγμή, παίζανε με τον Άο Δάφνης. Έπεσε ένα γενικό πατερδί για να κλειτώσουν οι παίχτες του Άο Δάφνης. Πήγαν και κλειδωθήκανε στο δωματιάκι των αποδυτηρίων. Ξέρεις, σου λέω έτσι. Λοιπόν, άκουσε Μανώλη τι γίνεται τώρα. Πήγανε και βρήκανε κερατάδες, θυμάσαι τότε παλιά στις οικοδομές, που στείναν τις χαλουσιές με κάτι δοκάρια, στρογγυλάκια πάνω, βάζανε τις τάβλες.
0: Ναι.
3: Θυμάσαι λοιπόν, πήγαν και βρήκανε κερατάδες, ένα δοκαρί παίχτες στο Αμπελακιακού και κάνανε όπως γίνονται σαν πολιορκίες στο Μεσαίωνα. Ήταν δύο, είχαν πιάσει τρεις στο δοκάρι και βαράγανε την πόρτα να τη ρίξουν κάτω για να μπουν στα αποδυτήρια να τους δίνουν. Ήρθε η χωροφυλακή τότε και τους γλιτώσε.
0: Τελικά.
3: Τη γλιτώρανε, τη γλιτάρανε, γιατί ήρθε η χωροφυλακή.
0: Ωραία.
3: Το άλλο, οι άγριες φάσεις γινόντουσαν μεταξύ του, γιατί υπήρχε αντιπαλότητα, ας πούμε, όπως υπάρχουν σε όλα τα τοπικά, εσύ τα ξέρεις.
0: Εγώ τα ξέρω.
3: ΕΑ και ΒΙΖΑ, όταν ήταν στη Β' Εθνική, το θυμάσαι.
0: Ποια ομάδα είπες?
3: ΕΑ και ΒΙΖΑς.
0: ΕΑ Σαλαμίνας, ναι, εγώ ναι, παρακολουθήσεις και του Σύνεγγις.
3: Πάνε να παίξει ο ΕΑΣ μέσα στα Μέγαρα στο ΒΙΖΑ. Μόλις μπήκανε μέσα, τους πέταξαν κάτι παλαμίδες. Η αρχή ΕΑΣ κατεψυγμένο κρέας, έπεσε και ξύλο κτλ. Και έχασε ο ΕΑΣ 2-0. Τους την είχαν στημένοι. Έρχονται λοιπόν δεύτερο γύρο στη Σαλαμίνα. Τους πετάνε μέσα τρεις κοκόρους με γραβάντες με τα χρώματα του ΒΙΖΑ και αρχίζουν να φωνάζουν εν χορό ΒΙΖΑ κοκοκό. Ξέρεις εσύ, επειδή είχαν τα κοτοπουλάδικα αυτή.
0: Okay.
3: Καταλαβαίνεις, βίζα σκοκοκο. Λοιπόν, σε μια στιγμή λοιπόν νικάει 3-1 ο ΕΑΣ, όπου δεν έχει τελειώσει το παιχνίδι, ήθελε 11 λεπτά να τελειώσει. Και φωνάζει ένας από την κερκίδα του ΕΑ, ρε, μας φεύγουνε, ρε. Αυτοί βλέποντας ότι χάνουνε, για να γλιτώσουν το ξύλο, γιατί θυμόταν τι είχαν κάνει στον πρώτο γύρο, πήγανε σιγά σιγά την κάνανε οι μεγαρίτες και πηγαίναν προς τα Μπούλμαν, ξέρεις. Μας παρατάνε. Παρατήσαν όπως όταν αγώνας όλο το γήπεδο βγήκαν έξω και τους πετέχαν έξω από τα Μπούλμαν. Έπεσε το ξύλο τσαρκούδα, δεν σου λέω τίποτα.
0: Έπεφτε ξύλο γενικά,
3: Βέβαια, το τελευταίο, το πιο ωραίο απ' όλα. Έχω ένα φίλο διαιτητή εδώ.
0: Αυτό και τελευταίο, επειδή περιμένει ο κόσμος.
3: Ναι, ναι, διαιτητεύει παιχνίδια Μανώλη. Διαιτητεύει παιχνίδια αεραστεχνικού. Αυτός πάει να παίξει Λιβανάτα Αταλάντη. Λοιπόν, αρχίζουν να του φωνάζουν, ρε, μη δώσε ένα μπέναλτι για το χωριό, ρε, του λέει. Τι κάνεις εσύ εκεί πέρα, ακούς. Απέτυσε, δώσε ένα μπέναλτι για το χωριό. Δεν τους το έδωσε και τελικά. Του λέω τι έγινε, είχαμε κλείσει τα παράθυρα, μας ακολουθούσαν μέχρι τα πρώτα διόδια. Το τι ζαρζαβατικά έφαγε το αυτοκίνητο, δεν σου λέω όλοι. Λοιπόν, χαιρετώ και πάλι. Αυτά είναι το ποδόσφαιρο.
0: Αυτά είναι, άρα δεν είναι αυτά, ποια είναι.
3: Το ποδόσφαιρο είναι για την πλάκα, δεν είναι για να πάνε να σκοτώσουν.
0: Την πλάκα, πέρα.
3: Καμένα μυαλά.
0: Μόνο ξυλεύεστε.
3: Έτσι δεν είναι.
0: Ναι, ναι. Ωραία. Λοιπόν.
3: Μα το λέει η λέξη σπόρ είναι παιχνίδι. Είναι παιχνίδι, δεν είναι.
0: Είναι.
3: Μπράβο.
0: Καλό βράδυ, ευχαριστώ πολύ.
3: Εγώ πας ένα φίλο του ΠΑΟΚ που λέει να φύγει ο Σαββίδης. Του λέω, μάγκες, εγώ μιλάω σαν Έλληνας. Προτιμάω να έχει το λιμάνι της Θεσσαλονίκης ένας ρωσόφιλος παρά να πάρει το λιμάνι της Θεσσαλονίκης ο Μπροστινός. Γιατί ξέρεις τι είναι ο Μουστακίδης, ο Μπροστινός.
0: Ωραία, λοιπόν. Γιάννη, καλό βράδυ.
3: Και του Αλουνού, όπως το λέμε, και του Αλουνού του Γκος, του Τούρκου. Προτιμάω να έχω το ρωσόφιλο παρά αυτός εκεί πέρα.
0: Ωραία. Και καλό βράδυ, Γιάννη.
3: Πρώτα πρέπει να σκεφτούμε τις Έλληνες και μετά σαν όλα τα άλλα.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Χαίρετε. Παρακαλώ.
4: Όχι. Εγώ.
0: Α, ναι. Παραλίγο να μιλάνεις, αλλά...
4: Like more Dante, ναι.
0: Έλα ρε, Dante. άκουγες ιστορίες, και με ξύλα.
4: Ακούω ιστορίες. Μπαίνω και ακούω και λέω πότε κάτι να πάρω το φίλο μου τον Μανώλη. Λέει, άδεια. Κάτσε λίγο να χαλαρώσουμε λίγο τους ρυθμούς τώρα.
0: Άι, εντάξει, και εσύ τώρα, όπως ο Νίκος, που αυτό που συζητούσαμε χθες, ναι. Σε αυτές τις περίοδο της άδειας.
4: Ναι, βέβαια, εσύ έλεγες ότι ό,τι φεύγουμε εμείς, φεύγουμε μέρες, άπειρες μέρες.
0: Ναι.
4: Όχι. Εντάξει, πέντε
0: εγώ ξέρεις γιατί δεν μπορώ καθόλου αυτή την περίοδο για άδεια. Πέρα από όλα τα άλλα. Γιατί. Επειδή έχει ξεκινήσει Super League, εντάξει και τα άλλα πρωταθλήματα. Εγώ έχω μια αρρώστια με Super League. Τέλος πάντων, έχει ξεκινήσει δράση και πέρα από το ότι επαφήθηκε στο επαγγελματικό μου και ως ξέρεις, φιλάθλος. Θέλω να τα βλέπω.
4: Αυτό είναι το πιο σημαντικό, το επαγγελματικό φιλάθλο. Και εγώ είμαι φιλάθλο.
0: Ναι.
4: Θα σκεφτούμε ότι εγώ, ας πούμε, βγαίνω τώρα σε άδεια και οι προπονήσεις μου για ό,τι κάνω, θα τις κάνω και στην Αμοργό, έτσι. Δηλαδή, θα τρέχω άπειρα χιλιόμετρα εκεί.
0: Είναι και ωραίο νησί για να τρέχεις εκεί πέρα.
4: Ναι.
0: Ανοίγει το μάτι.
4: Πολλές ανηφόρες.
0: Λοιπόν, για πες λίγο για επιστροφή φόρες στην Ατλαντικό που θα είσαι αύριο ενισχυμένος.
4: Και είπε.
0: Για την επιστροφή στην αποστολή του Άλβαρες.
4: Δεν χαίρομαι. Δεν χαίρομαι, ρε παιδιά. Δεν θέλει να είναι το μάθημα. Δηλαδή, δεν θέλει. Όχι δεν θέλει, δεν τον θέλω κι εγώ. Κατάλαβες, δηλαδή δεν είναι, με χαλάει πάρα πολύ που είμαστε από κούμπι πάρα πολλές φορές για μια μπάτσα, μια ρεάλ και τα λοιπά.
0: Ναι.
4: Με χαλάει, εμένα σαν ατλέτικο, έτσι. Ατλέτικο εγώ είμαι, δεν είμαι από τώρα.
0: Μπράβο, αυτό ήθελα να σε ρωτήσω.
4: Είμαι από παιδί, από προπάντιτς. Εγώ ατλέτικο. Από τέτοιες εποχές.
0: Ναι, αλλά ειδικά εκείνα τα χρόνια ήταν νομίζω και πιο σύνηθες. Αυτό φαινόμενο. Μπράβο. Δηλαδή ένας παίκτης της ατλέτικο να έχει και τη βλέψη για το βήμα παραπάνω. Του θεωρούσε βήμα παραπάνω.
4: Τότε δεν είμαστε όμως όπως είμαστε τώρα. Τώρα δηλαδή δεν μπορεί να μας θεωρεί από κούμπι ο κάθε Άλβαρες.
0: Ναι.
4: Εμένα δεν μ' αρέσει το οποίο σας μεταμείνει και τα λοιπά. Μακάρι να το δει μόνο το ότι και καλά να παίξω, ας πούμε, για να φύγω του χρόνου ή το Δεκέμβρη.
0: Να δούμε πώς θα δουλέψει τώρα αυτό, έτσι. Και πώς τον υποδεχτεί ο κόσμος.
4: Δεν θα τον υποδεχτεί καλά ο κόσμος. Θυμάσαι τι έγινε με τον Γκριεσμάν.
0: Και συνήθως στο Μπαρτσελόνα Ατλέτικο συμβαίνουν αυτά. Εντάξει, με τη Ρεάλ είναι πολύ ακραίο να συμβεί.
4: Νομίζω,
0: να φύγει.
4: Κοίτα, η δική μας δεν είναι καλά. Σε όλα τα μάτια θα έχουμε θέματα. Είναι σίγουρο ότι έχουμε θέματα.
0: Για δώσ' μου καμιά μπομπίτσα για σου.
4: Λοιπόν, αυτό που έβλεπα. Αύριο έχει δύο ωραία ματσάκια. Τα ελληνικά.
0: Ναι.
4: Δοκάρικες στα δύο θα είναι σίγουρο, να ξέρεις.
0: Σίγουρα, σημειώνω.
4: Ναι. Το δοκαράκι δηλαδή και στα δύο, δηλαδή να ακούει και ο κόσμος.
0: Γενικά έτσι, δεν λέμε ομάδα πια. Δεν έχουμε τη...
4: Όχι, μα δεν έχει να κάνει.
0: Ναι, όχι, το ξέρω στοιχηματικά δεν έχει να κάνει. Απλά είχες και αυτό το feeling.
4: Ναι. Επίσης και στο. Επίσης νομίζω, αν και δεν δίνει πάρα πολύ και δεν το πιστεύει, ότι θα είναι και τα δύο no goal. Ότι δεν θα βάλει ούτε ο Άρης, εκτάρτηκα να μην δίνει η ούτε στο Σπάλο, τον Ολυμπιακό.
0: Ναι. Κοίτα, αν δεν υπήρχε αυτό με την Κηφισιά, θα έδινα παραπάνω πόντους ακόμα στον Άρη. Πόντως έχει κινήσει πολύ καλά.
4: Ναι.
0: Απλώς λόγω Κηφισιάς πιστεύω θα μπει πολύ ατσαλωμένη η ομάδα Σάκη του Νικολίτσου.
4: Εγώ δεν νομίζω ότι πάντως αύριο θα μπούμε μέσα και θα το κόψουμε το περίο. Στο λέω δηλαδή δεν νομίζω να είναι 2-3-4.
0: Από την άλλη, Σπύρο τον Βόλο, εγώ πιστεύω ένα γκολ θα το βάλει. Μπορεί να το βάλει τέλος πάντων.
4: Ναι, μπορεί. Απλά. Θεωρώ ότι και τα δύο θα είναι no goal. Για μένα έτσι, δηλαδή θα το βάλω ένα κάτι λίγα. Εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι κλασικά έχουμε στο ελληνικό ότι το πέναλτι ή η κόκκινη. Βλέπετε ότι βγαίνει ρε φιλέ 8 μάτς. Βγαίνει αυτό. 6 στα 8 μάτς βγαίνει κόκκινη ή πέναλτι.
0: Ναι.
4: Εγώ το λέω απλά στον κόσμο να το κοιτάει, να το έχει στο νου του. Κόκκινη η πέναλτι, δύο ματσάκια αύριο, μια διαδούλα, δοκαράκια, κόκκινη η πέναλτι και no goal.
0: Λοιπόν, απάντησε εσύ στο ερώτημα του φίλου πιο νωρίς έχει έρθει. Βασικά πιο πολύ δεν είναι ερώτημα, κατάβαση είναι. Απλά είχαμε και μια συζήτηση για τα ευρωπαϊκά που έχει αυτό το σουκού και λέει ο φίλος ότι η Ισπανία έχει καταντήσει βαρετή. Ρεάλ και Μπάρτσα το παίρνουν μόνο.
4: Καθόλου βαρετή, γιατί εγώ μπαίνω πλην από... γιατί ήμουνα στη δουλειά και τα λοιπά. Και μπαίνω λίγο στο... να δω το ΜΑΤ. Βλέπω το Μπέτις Ρεάλ το οποίο αφενικά μπαίνω, ας πούμε, στο ΜΑΤ και μπαίνω στο στοίχημα. Και βλέπω 10 απόδοση ο Άστρης Μπέτης. 10 στο ξαναλέω. Το οποίο παίζει το ΜΑΤ.
0: Εντάξει, ο φίλος δεν το λέει μόνο στοιχηματικά, το λέει και σε άποψη διεκδίκησης τίτλου, ότι το παίρνει συνέχεια είτε η μία είτε η άλλη.
4: Πάλι βγαίνει η άλλη.
0: Και το ρίχνουν πάνω σου τώρα. Κάνει κάτι κι εσύ.
4: Τι να κάνω.
0: Ως ατλέτικο.
4: Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Το έχει αλλάξει πάντως τελευταίο αυτό, να μην το κρατάμε. Το έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια το ποδόσφαιρο.
4: Ναι, καμία περίπτωση φέτος να πάρει πρωτάθλημα ή ατλέτικο.
0: Ναι, όχι, δεν το λέω ότι θα το πάρει, απλά έχει αλλάξει το τρόπο παιχνιδιού τα τελευταία χρόνια.
4: Ναι. Πάλι εκεί θα γίνει. Πάλι θα παίξει με δυο του, πάλι εμεί τριτοτέταρτοι, Μπέτης κτλ. Απλά να ξέρει ο κόσμο, εγώ αυτό θα πω για να κλείσουμε, έτσι, στοιχηματικό. Μην παίζουν στη μία. Ο κόσμος μην παίζει στη μία. Να παίζει ο Βερενάμες.
0: Φίλε, με τα χρόνια, και εγώ και έχω καταλήξει.
4: Ναι.
0: Εκτός κι αν είναι πολύ μεγάλη ανάγκη, πολύ μεγάλο το κίνητρο για μια ομάδα.
4: Ναι.
0: Αλλιώς, ρε φίλε, δηλαδή τώρα να επαφίεσαι στις ωρέξεις του κάθε ένα πώς έχει ξυπνήσει. Άστε.
4: Ρε Μάνο, θα σου ξαναπώ. 10 απόδοση. Εγώ το έπιασα σήμερα. Κάτι λίγα, έτσι. Εντάξει, αλλά 10 απόδοση. Βάζει 5 ευρώ, παίρνει 50. Για μια Μπέτης, η οποία έβαλε το γκολ, τελείωσε.
0: Ωραία, Σπυρό.
4: Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ, ρε φίλε. Καλά να περάσεις. Πάμε ένα break και επιστρέφουμε.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
1: Στήλο για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στο Νισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.
2: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Γεια χαρά λοιπόν, καλησπέρα σε όλους. Είστε συντονισμένοι στους 94,6. Κάπου εδώ ξεκινάμε και για σήμερα. Μια Δευτέρα που ξεκίνησε πάρα πολύ ωραία. Για όλους τη... με φοβερή θερμοκρασία κτλ. Σιγά σιγά συνέφτιασε.
4: Τρίτη σήμερα, τι λέει.
3: Τετάρτη.
4: Τετάρτη, είναι τη Δευτέρα που λες.
3: Δευτέρα, είπα.
4: Ναι.
3: Άνοιξε η καρδιά μου, είδα το
4: στέμμα. Μου λες Αυρόπουλος μέσα τρίτη, με μπερδεύεται όλοι. Δεν με έχετε τρελάνει.
3: Άνοιξε η καρδιά μου, είδα το στέμμα και τα, και τα ξέχασα όλα.
5: Πονεμένες καρδιές.
3: Πετρίδη είπε, δεν είπε τρίτη ο άνθρωπος.
4: Πετρίδη είπε.
3: Ναι, έχω
4: αυτό μας μπέρδεψε.
3: Εντάξει. Λοιπόν, Μάνος... Μάνος Ζερβάκης, αϊντε. Λοιπόν, Νίκος Ζέρβας και Σταύρος Κονδροθύμιος στα μικρόφωνα. Όχι, παιδιά, δεν είμαστε σε κατάσταση ευθυμίας. Πάμε λοιπόν, πάμε στο πιστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Υπάρχει εξαναβολή παιχνίδι, Γιώργος Πετρίδης.
6: Τι κάνουμε, καλησπέρα. Μεθυμένοι είστε και δύο. Ένας λέει ότι είναι Δευτέρα, ο άλλος λέει Μάνος Ζερβάκης. Τι γίνεται με εσάς?
3: Κοίτα, τι κάνουμε. Υπήρξαμε και καλύτερα, είναι αλήθεια. Επιβεβαιωμένο. Μια Δευτέρα που ξεκίνησε πάρα πολύ ωραία για όλους τη.
4: Τρίτη σήμερα, τι λέει.
3: Τετάρτη.
7: Μπράβο, βρε παιδιά, ανοίξτε την καρδιά.
2: Αυτά τα ακούς μόνο στον bwin Sport FM.

Εδώ είμαστε, Big Wings FM 94,6. Γιώργος Γιαννίσης, ρυθμίσεις και μουσικές επιλογές. Μανώλης Μουσουράκης στο μικρόφωνο, 210-95-79-283-4-5. Τα τηλέφωνα παίρνετε, εδώ είμαστε μέχρι και τις 2 παρακάτω που θα κόψουμε για να βάλουμε τη μουσική επιλογή. Φίλοι του Θεοφάνη, έτσι για σβήσιμο. Λέει ο φίλος εδώ πέρα, να καεί ο κεφαλός μου, ο δικός μου. Όχι μόνο. Είναι ιστορίες βαθιστόχαστες. Έτσι να θυμόμαστε, να μαθαίνουμε βασικά οι νεότεροι, να θυμούνται και παλιοί. Εμένα η βασική μου απορία σε κάτι και είναι πως αυτοί οι άνθρωποι που το έχουν βιώσει από μέσα όλο αυτό το σκηνικό, το παλιότερο, πως βλέπουν αυτή την σύγχρονη εποχή, ενώ αθλητικά καθαρά. Πως έχει πάει το πράγμα με τα VAR, και όχι μόνο, αθλητικά και με τα AI, αν τα χρησιμοποιούν.

φίλε, ούτε δεν συμβαίνουν μόνο στην Ελλάδα αυτά. Επειδή λες ότι μετά τους γορίλας θα βάλουμε καζατζίδι. Ναι, γιατί όχι. Καταρχάς, από τις πλέον πετυχημένες εκπομπές, δεκαετίες τώρα, Fight Club νωρίτερα. Τι βάλαμε, Γιώργο. Είχαμε εκεί πέρα, σένιωσα μέσα μου παντού, ε. Και μετά, Γονίδαρος. Έτσι πρέπει να υπάρχει μια διάδραση. Και στα clubs έξω έτσι αλλάζει. Αν έχεις μαέστρο DJ,

Μπορίνιο. Δεν ξέρω πώς χάσαμε, κάναμε μεγάλο παιχνίδι. Οι παίκτες μας ήταν αφελείς και αθέτης Μπέτης έξυπνη. Τα αδέφη, Ζωσέ Μουρίνιο, μετά την ήττα της Ρεάλ από την Μπέτης. Πολύ μεγάλο το ενδιαφέρον μου, και όχι μόνο νομίζω από ότι έχει πάρει το μάτι μου δεξιά-αριστερά. Πολλοί είναι εκείνοι που περιμένουν την έλευση του στη χώρα μας. Όχι για να προπονήσει μια ομάδα, γιατί όχι όμως, κάποτε να συμβεί και αυτό, αλλά για να το δούμε ως αντίπαλο. Στη Φιλαδέλφια, στο ΑΕΚ Ρεάλ. Ωραία φασούλα θα είναι.

Έχουμε και δηλώσεις Μπέιλι, ο οποίος υπογράμμισε ότι ο Ολυμπιακός είναι τεράστιος, φιλόδοξος, καπαθιασμένος σύλλογος και ότι ελπίζει να κερδίσει ο Ολυμπιακός στο Europa League μαζί με εκείνον. Στις τελευταίες δηλώσεις και χθες είχε μιλήσει και τώρα μίλησε. Ο Μπέιλι, να σας πω την αλήθεια, πριν από λίγο ψαχνόμουν και εγώ λίγο στο Twitter να δω αν υπάρχει καμία εξέλιξη με Ολυμπιακό από Τουρκία μεριά, πιο πολύ για Κλίτον, διότι αν δεν κάνω τεράστιο λάθος, σήμερα ήταν να κλείσει. Σήμερα, χθες επί της ουσίας δηλαδή, 4 του μήνα, πλέον έχουμε 5. Τέλος πάντων, αυτές τις ώρες ήταν να κλείσει το μεταγραφικό παράθυρο στην Τουρκία. Και υπήρχε και ένα σχετικό ενδιαφέρον, μήπως προκύψει κάποια πρόταση ή τέλος πάντων να ολοκληρωθεί κάποια πρόταση για Ολυμπιακό και Κλίτον. Δεν βλέπω κάτι. Τον Ολυμπιακό παρεμπιπτόντος, τον οποίο θα τον βλέπουν και στην Κολομβία μετά το Μέχικο, και τον Γκονζάλες, Λέο Πουέρτα, θα τον βλέπουν όλα τα μάτσε και στην Κολομβία. Ανακοινώθηκε αυτό. Αισιόδοξος ο UT για το ΑΕΚ Ρεάλ, από ό,τι βλέπω, και το Μουρίνιο.

Πάντως, αν τελικά δεν ολοκληρωθεί η μετακίνηση του Κλέιτον προς Τουρκία μεριά ή άλλη πολιτεία, μου είναι πολύ πιθανό στο κεφάλι μου να κινηθεί κάποια ομάδα εντός συνόρων, να τον κάνει δικό της από πιο μικρά κλιμάκια που λέμε, ομάδες με μικρότερο budget που ψάχνονται για φορ. Να το δούμε.

0: Εν τω μεταξύ, σήμερα που έχασε η παρέα από τη Μονακό, θυμίζω 2-1 με ανατροπή. Είχαν προηγηθεί και δύο αγωνιστικές με δύο ισοπαλίες. Το τέλειο ήταν ότι ακριβώς πριν από τη σέντρα, λίγο πιο πριν τέλος πάντων, όχι ακριβώς, ανακοίνωσε μαζεμένες ανανεώσεις η Παρή, καταρχάς του Λουίς Ενρίκε μέχρι το 30 και παικτών ο Νέβες, ο Πάντσο, ο Μαγιουλού και ο Μεράλντο μέχρι το 31, ο Φαμπιάν Ρουίθ μέχρι το 28. Τελικά δεν πήγε πολύ καλά αυτό, τουλάχιστον ως συγκύρια. Χαίρετε.
1: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Ο Κάτς είναι.
0: Ο Κάτς.
1: Ναι.
0: Χαίρετε.
1: Ο κύριος Κέτζουγλου είναι εκεί.
0: Ποιος?
1: Ο Κέτζουγλου ή ο Ρήλος.
0: Ο Κέτζουγλου, ο παίκτης. Ο Κέτζουγλου.
1: Ναι, ο δημοσιογράφος.
0: Δεν είναι εδώ. Τώρα βράδυ, να κάνει, ξεκουράζεται ο Κώστας.
1: Ποιος είσαι?
0: Εγώ είμαι ο Μανώλης.
1: Μανώλη, αεκάρα είμαι πολύ φίλος και με τον Κέτζουγλου.
0: Και Τζετζόγλου, και Τζετζόγλου. Ο Τζετζόγλου χαφ. Πρώην χαφ. Πάλε ποτέ.
1: Όχι ρε, το δημοσιογράφο.
0: Ωραία. Δεν είναι εδώ.
1: Ναι.
0: Mm-mm. Μπορώ να βοηθήσω κάπου?
1: Ναι, θέλω να πω κάτι για την ΑΕΚ.
0: Mm-hmm.
1: Ότι η ΑΕΚ θα έχει μεγάλη ομάδα και θα γίνει μεγάλη ομάδα. Εγώ έβγαινα συνέχεια στο Σπορ FM, με ξέρουν όλοι.
0: Mm-hmm.
1: Έλειψα λίγο.
0: Εσείς δεν τους ξέρετε όλους όμως.
1: Ε?
0: Εσείς δεν τους ξέρετε όλους.
1: Εγώ δεν τους ξέρω.
0: Και Τζετζόγλου, και Τζετζόγλου, όχι και Τζόγλου.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, ναι, συνεννοούμαστε πάντως. Οκ. Okay. Ναι, θα γίνει μεγάλη ομάδα. Είναι η μεγάλη ομάδα και θα γίνει, ναι.
1: Και θα γίνει μεγάλη ομάδα η ΑΕΚ.
0: Mm-hmm.
1: Και δεν φοβόμαστε κανέναν όπως βγαίνουν και λένε κάποιοι άλλοι.
0: Ωραία.
1: Δηλαδή μας κατηγορούν γιατί φέραμε ένα-ένα με την Κηφισιά και τι έγινε. Εμείς παίζουμε και Ευρώπη. Έχουμε και τόσα, έχουμε και το πρωτάθλημα.

0: ψεύτης. Τους παλιούς, γιατί είμαι μικρός ηλικία, δεν πρόλαβα τον παπά Ιωάννου και αυτούς.
1: Σκευοφύλαξη και τα λοιπά.
0: Ναι, και ο... Ναι, δεν τους πρόλαβα να παίζουνε. Το μόνο που πρόλαβα και έπαιζε ήταν ο Μανολάς, ο Δημητριάδης.
1: Ωραία. Το όνομα σου... Α, ο Κάτσι είπαμε, ναι. Ωραία.
0: Ο Κάτσι είμαι.
1: Ο Κάτσι, ναι.
0: Ξέρουνε.
1: Ωραία. Καλό βράδυ, κύριε Κάτσι.
0: Κάτσι, και συγγνώμη για την ενόχληση. Ήθελα να μιλήσω...
1: Α, καμία ενόχληση. Εδώ είμαστε. Γι' αυτό είμαστε. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια.
0: Πάντα να ξέρουνε... Mm-hmm.
1: Ναι.
0: Κάποιο παδί... ότι η ΑΕΚ... δεν είναι μόνο διαφήμιση. Εμείς παίζουμε και Ευρώπη. Ας χάσουμε και από την Κηφισιά, ας χάσουμε και το Λιβαδιακό, δεν μας πειράζει. Εμείς έχουμε μεγαλύτερες υποχρεώσεις. Εκεί που παίζει η ΑΕΚ με αυτές τις ομάδες, μακάρι να παίζουν και κάποιοι άλλοι, που δεν μπορούν να παίξουν αυτοί κάποιοι άλλοι.
1: Ωραία. Ωραία, κύριε Κάτς. Καλό βράδυ.
0: Εντάξει, Μανώλη είπαμε.
1: Μανώλης.
0: Μανώλη, θα ξαναμιλήσουμε. Ρε, χάρηκα που σε γνώρισα.
1: Κι εγώ, κύριε Κάτς.
0: Να είσαι καλά.
1: Νικόλας Γεωργίας. Πολύ μεγάλη επιλογή, δεν το περίμενα αυτό. Από Κάτς. Ο οποίος, μια ζωή δεξιός μπακ, εκεί στα τελευταία τον είχε βάλει ο Χιμένεθ. Ή ο Κωστενόγλου. Sorry, όχι Χιμένεθ. Κωστενόγλου τον είχε βάλει χαφ. Αμυντικό χαφ. Εξάρι και έκανε. Θα μπορούσε να κάνει τρομερή καριέρα. Ως εξαράκι. Νίκος Γεωργιάς.

0: Τώρα με αυτά μου ετοιμάζεις σιγά σιγά χαλάκι για Καζατζίδη, ε. Είναι καλή η σύνδεση. Χαίρετε.
1: Χαίρετε.
0: Παρακαλώ.
1: Με ακούτε?
0: Ναι, ναι.
1: Κύριε Μανώλη, όταν πίνεις τη ρετσίνα με μέτρο.
0: Εγώ?
1: Ο κύριε Μανώλης.
0: Εγώ μου κύριε Μανώλης.
1: Εσείς ο κύριε Μανώλης.
0: Ναι, ρετσίνα δεν πίνω πάντως.
1: Στάσου, αυτός που πήρε τηλέφωνο προηγουμένως ποιος ήταν?
0: Ο Κάτς, ο Κάτς.
1: Α, μπράβο, αυτός ο Κάτς. Με μέτρο, κύριε Κάτς. Γιατί ξέρεις, όταν την πίνεις πάρα πολύ απότομα, βαράει.
0: Τέλος πάντων, μπορεί να μην έχει πει κάτι ο άνθρωπος. Γιατί?
1: Εντάξει, σίγουρα. Δεν μου λες, προχθές καθόμουν να δω τον Παναθηναϊκό.
0: Mm.
1: Και όπως τον έβλεπα τον Παναθηναϊκό, λέω ρε εσύ δεν θα βάλει ένα γκολ παραπάνω. Παίζει με την νίκη Βόλου.
0: Ναι.
1: Λέω είναι δυνατόν. Τίποτα. Ένα γκολ.
0: Όνομα.
1: Κώστας.
0: Κώστας, γεια σου Κώστα.
1: Λέω δεν θα βάλει ένα γκολ τίποτα. Ένα γκολ και αυτό στο δεύτερο ημίχρονο. Επιτρέπεται τώρα ολόκληρος Παναθηναϊκός που υποτίθεται ότι πάει για πρωτάθλημα να βάζει μόνο ένα γκολ.
0: Καλά, να σου πω Κώστα την αλήθεια, επιτρέπεται. Το θέμα είναι ότι μπορεί να κοστίσει. Επειδή, ξέρεις, στο κύπελο μετράει διαφορά τερμάτων.
1: Όχι, δεν είναι αυτό. Εγώ είδα ότι ο Παναθηναϊκός δεν τραβάει με τίποτα. Δηλαδή, μια νίκη Βόλου το βάλε δύσκολο.
0: Εντάξει, λέμε όμως ότι είναι και ο θεσμός των εκπλήξεων, γι' αυτό μας αρέσει.
1: Όχι, ξέρεις τι, γιατί βλέπω μια μεγάλη, ξέρεις, αισιοδοξία του Παναθηναϊκού στους φιλάθλους, ότι επειδή πήρε τον Ουνάη, ότι ξέρεις όλα θα αλλάξουν τώρα και θα πάρουμε το πρωτάθλημα. Αλλά από ό,τι βλέπω, δεν το βλέπω. Πρέπει να μου πεις, είναι νωρίς ακόμα. Αλλά τώρα ρε φίλε, παίζεις με μια ομάδα Β' Εθνικής Νίκη Βόλου και αντί να τη ρίξεις 5-6 γκολ, κάθεσαι και μου τη χαϊδεύεις και μου πας με ένα 0 και με αυτό κούτσου κούτσου και να πεις ότι παίζεις και κανένα ποδόσφαιρο, πάει στο διάολο. Τίποτα, 0. Δηλαδή αυτοί που, οι φίλαθροι που πήγανε προχθές στο γήπεδο, πρέπει δηλαδή να φάγανε πολύ μάπα παιχνίδι.
0: Εντάξει, Κώστα, μοντάρα το ακόμα ομάδες. Δεν το λέω ως δικαιολογία για το Παναθηναϊκό. Σε όλες ισχύει αυτό. Η ΑΕΚ με την Κηφισιά έφερε σοπαλία. Ο ΠΑΟΚ αποκλείστηκε από την Ευρώπη. Στον Ολυμπιακό είχαν τα παράπονά τους πριν από 2-3 εβδομάδες οι φίλοι του Ολυμπιακού. Μοντάρονται.
1: Όχι, και ναι, εντάξει, να μοντάρονται.
0: Το λέω το μοντάρονται, επειδή τώρα παίρνουν παίχτες ακόμα.
1: Ναι, ξέρεις κάτι όμως, αυτό είναι λάθος. Το ότι να μοντάρεις μια ομάδα και όχι μόνο για τον Παναθηναϊκό και για τον Ολυμπιακό και για την ΑΕΚ, ενώ έχει αρχίσει το πρωτάθλημα. Και δεν έχει γίνει προετοιμασία με τους παίκτες που πρέπει να γίνει, είναι λάθος.
0: Αυτό το συζητάμε όμως όλο το καλοκαίρι. Τώρα το έχουμε ξαναπεί και χθες.
1: Δεν το συζητάμε. Ξέρετε, δεν είναι μόνο αυτό το καλοκαίρι.
0: Ναι.
1: Κάθε καλοκαίρι αυτή δουλειά γίνεται. Δεν είναι αυτό το καλοκαίρι να πεις ένα καλοκαίρι πάει στο διάολο, ρε παιδί μου, έγινε. Αλλά εδώ κάθε καλοκαίρι γίνεται το ίδιο πράγμα.
0: Ναι, δεν διαφωνώ απόλυτα. Απλώς κάποιες περιπτώσεις δεν γίνεται να έρθει πιο νωρίς. Ο Ουνάη δεν υπήρχε περίπτωση να έρθει πριν από ένα μήνα. Ο κάθε Ουνάη.
1: Να σου πω κάτι. Εδώ ο Ολυμπιακός τώρα πήρε πόσους παίχτες, πόσες μεταγραφές πήρε, 20 ναι. Μεταγραφές.
0: Εντάξει, έτσι, κάποιοι από όλους αυτούς έπρεπε να έχουν έρθει. Ναι,
1: ναι, ρε φίλε. Και όταν κάνεις το πρόγραμμά σου, δηλαδή μέσα στη χρονιά βλέπεις ότι έχεις κάπου προβλήματα, προσπαθείς να τα κλείσεις μέσα στον χρόνο.
0: Όχι για τον ΠΑΟΚ. Για τον ΠΑΟΚ κόστησε. Το θέμα του φόρου έχει κοστίσει. Έπρεπε να έχει γίνει κάτι πιο νωρίς.
1: Ναι, εντάξει, καλά, με τον ΠΑΟΚ ψάχνονται για τον Κωνσταντέλια ακόμα, που είναι ο Ντέλιας. Παλιά λέγανε που είναι ο Κούδας και τώρα θα λένε που είναι ο Ντέλιας. Ναι. Τέλος πάντων. Καληνύχτα και καλό Σαββατοκύριακο.
0: Γεια σου Κώστα, επίσης. Χαίρετε.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Καλημέρα μάλλον, το σωστό είναι καλημέρα, έτσι ας πούμε.
0: Δίσταντη απόψεις.
2: Βαγγέλης Πυριώτης Αιγτής, έχω μιλήσει παλιότερα.
0: Ναι, γεια σου Βαγγέλη.
2: Με το Διονύση. Μανώλη, ήθελα απλώς, επειδή μίλησε πρώτα από λίγο ο Κάτς, που του κάνεις μια ερώτηση, ποιος είναι ο πιο αγαπημένος ποδοσφαιριστής ever και τα λοιπά, επειδή αυτό είναι λίγο δύσκολο σε επιλογή. Αλλά εγώ πάντα είχα ένα θεματάκι, επειδή έτυχε λόγω ηλικίας, είμαι 54 πλέον, και έχω προλάβει και έχω δει, και βέβαια και που έφυγε, αλλά και για λίγο στην ΑΕΚ, το Θωμά. Εντάξει, δηλαδή, σκόρερ μιας άλλης εποχής, αλλά σκόρερ που μύριζε τον γκολ. Λοιπόν, και ήμουνα και σε αυτούς που το χειροκροτάγα όταν μας έβαλε το 5-1 με τον Πανιόνι όταν έφυγε. Ήμουνα μέσα τότε στη 19 στη Φιλαδέλφεια με το πιτσιρικάς με τον πατέρα μου.
0: Δεν έπρεπε να γίνει έτσι τότε, αλλά...
2: άστο, αυτό είναι μεγάλη συζήτηση, γιατί ο τρόπος που έφυγε ο Θωμάς από την ΑΕΚ είναι από τις αδικίες που γίνονται στους μεγάλους ποδοσφαιριστές. Λοιπόν, όπως έφυγε κάποτε ο Θωμάς, ξέρω κάποιο τον Παναθηναϊκό και βρέθηκε σε εμάς. Αυτά είναι αδικίες για μένα. Τέλος πάντων, από εκεί και πέρα, το μόνο που ήθελα να πω έτσι, σαν ΑΕΚτης, όπως κατάλαβες όλα τα χρόνια, λίγο φοβάμαι το ρόστερ, αυτό εκεί το δεξιά που το έχουν συζητήσει όλοι τις τελευταίες μέρες. Τι θα γίνει σε περίπτωση που μου χτυπήσει ο Ρότα, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Πολύ σωστά χθες ο Νίκος είπε, επειδή συνέχεια λέμε, αν χτυπήσει ο Ρότα, αν χτυπήσει ο Ρότα, να σταματήσουμε να το λέμε, αν τιμωρηθεί.
2: Ναι, το λέμε,
0: αν
2: ναι, τιμωρηθεί. Ναι, το παλικάρι όμως έχει τραβήξει από πέρσι απίστευτα χιλιόμετρα και ναι, μακάρι να είναι καλά. Πάντα στη ζωή του. Κανένας δεν χαίρεται με τον τραυματισμό του. Δηλαδή τώρα με τον Κωνσταντέλη αυτό που έγινε ήταν τραγικό. Εντάξει, τραγικότατο. Και αυτό το παλικάρι πήγε να ανοίξει τα φτερά του και ξαφνικά του ήρθε μία τώρα, του άλλαξε τα φώτα. Λοιπόν, αλλά δεν ξέρω. Δηλαδή, και βλέπω και κάποιους παίχτες που ήρθανε με προοπτικές και μου φύγανε. Ο Κουτέ σε μένα μ' άρεσε. Δηλαδή, ήτανε πυραυλοκίνητος μπροστά ώρες. Αυτή τη στιγμή δεν έχεις ταχύτητα. Έχεις πολύ τεχνική, πολύ ταλέντο, χωρίς πολύ ταχύτητα.
0: Κοίτα βέβαια Βαγγέλη, στα άκρα έχεις Κοϊτά, στα άκρα μπορεί να βάλεις Ζήνη. Ο Ζούμπκοφ πρέπει να ανέβει, δεν σου λέω ότι είναι πυραυλός.
2: Ο Ζούμπκοφ είναι λίγο διαφορετικός.
0: Είναι διαφορετικός, είναι διαφορετικός.
2: Είναι τεχνίτης, έχει πλάτη. Δηλαδή μπορεί να σου βάλει πλάτη παίχτη για να μην το πάρει μπάλα.
0: Περιμένει πολλά από αυτόν η ΑΕΚ, πρέπει να ανέβει.
2: Ναι, πρέπει σιγά, να ανέβει ο άνθρωπος αυτός.
0: Πέρσι θυμίζω 12 assist.
2: Το θέμα είναι να σου πάει και ο Κοϊτά. Back to back δεύτερη χρονιά. Πρέπει να πάει αυτό το παιδί.
0: Ναι. Και ενώ ο Κοϊτά, εσύ έχει ξεκινήσει τρομερά προετοιμασία. Αν θυμάστε, έχεις δει πιστεύω τα φιλικά.
2: Ναι, πραγματικά. Κάτι του είχε βγει και ένας εκνευρισμός.
0: Τώρα στα επίσημα λίγο.
2: Προχτές ήταν εκνευρισμένος.
0: Πρέπει να πάρει μπροστά.
2: Έπαιζε μπάλα και ήταν έτοιμος για τσακωμό. Δηλαδή είναι αυτή την αίσθηση. Λοιπόν, αλλά αυτό που χαίρομαι βέβαια, να πω την αλήθεια, έφυγε ο Πινέδα. Ναι, μου είναι δυσαναπλήρωτο κενό, αλλά είδα κάποιους παίχτες, δηλαδή ο Αριάγκα που τον είδα προχτές, έχει κάτι 30 μπαλιές απίστευτες.
0: Μπράβο, ναι. Και εγώ εκεί στάθηκα. Και δεν ήταν μία και δύο περιπτώσεις,
2: Και δεν έχω τέτοιο παίχτη, δεν είχα τέτοιο παίχτη.
0: Και ξέρεις από ο Χαφ...
2: Και μου βρίσκε το Λυκογιάννη στο κόρνερ, για πλάκα τον έβρισκε.
0: Ναι, ναι, ναι. Και μετά ο Λυκογιάννης έβγαζε για τη σέντρα του.
2: Και είδαμε και για πρώτη φορά, συγγνώμη για τον Μπίλια, αλλά είδαμε μια σέντρα από τα αριστερά, παιδιά. Είχαμε πολύ καιρό να το δούμε. Ο Μπίλιας, το παιδί, είναι, μου βγάζει λίγο, δεν ξέρω αν συμφωνείς, λίγο Βάιο Καραγιάννη μου βγάζει.
0: Που βέβαια το έχει βελτιώσει σχετικά με τα πρώτα χρόνια, αλλά εντάξει,
2: πρέπει
0: ακόμα...
2: Πρέπει να κάνει προπόνηση το παιδί πάνω σε αυτό το τομέα, από ό,τι τον έχω καταλάβει δουλεύει.
0: Ναι, πολύ δουλεύει.
2: Δουλεύει σε αυτό το τομέα. Λοιπόν, αλλά μου βγάζει λίγο Βάιο, δηλαδή πάθος. Πολύ πάθος στα αριστερά. Θυμάσαι, αν θυμάσαι το Βάιο.
0: Ναι.
2: Ήταν το κάτι άλλο. Λοιπόν, και από παίχτες που πάντα θα έχω να τους θυμάμαι τη μαγεία τους, είναι ο Βασίλης, ο Τσάρτη. Δεν το ξεχνάω εγώ με τίποτα. Αυτό το αριστερό το πόδι να βγάζει μπαλιές από το πουθενά, δεν θα το ξεχάσω.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Λοιπόν, Βαγγέλη, να προλάβουμε ακόμα έναν.
2: Α, ναι, πρέπει. Ναι.
0: Να παίξουμε τραγουδάκι στο τέλος.
2: Καλό βράδυ.
0: Yeah. Λοιπόν, χαίρετε. Αρκετά σύντομα για να έχουμε και το τραγουδάκι. Παρακαλώ. Ναι.
3: Ναι.
0: Ναι.
3: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
3: Γιάννη.
0: Καλά. Όνομα.
3: Γιάννης.
0: Γεια σου, Γιάννη. Με Γιάννη δεν σκλίνουμε.
3: Εδώ περπατάμε στους δρόμους της Νέας
0: Φιλαδέλφειας. Λίγο πιο κοντά το ακουστικό.
3: Ωραία, περίμενε, μισό λεπτό. Να μου δώσει λίγο.
0: Θα μου φας το Καζατζίδι, όπως το πας.
3: Γιατί ρε.
0: Επειδή είναι και 54. Δεν θα μιλήσω καθόλου, θα μου πεις ότι θέλεις μέσα σε δύο λεπτά για να βάλω μετά το τραγούδι που έχω προσχεθεί.
3: Θες να ακούσεις Καζατζίδι, τι.
0: Καλά, δε. Όχι, απλά το έχω τάξει.
3: Λοιπόν. Εγώ έχω να πω, θα είμαι σύντομος.
0: Ναι. Α, όταν αρχίζεις έτσι. 10 λεπτά πιστεύω.
3: Όχι, εσύ. Καλή.
0: Είναι εισαγωγή 10 λεπτά αυτή.
3: Όχι. Αλήθεια.
0: Έλα, πες, ναι.
3: Λοιπόν, πριν μια εβδομάδα
4: από σε όλα την εβδομάδα και αυτό και έτσι καλλιώς. Λοιπόν, ησυχία, ηρεμία, πάμε να δούμε πώς θα πάει η ομάδα, να πιστέψουμε στην ομάδα.
0: Έτσι πρέπει.
4: Δεν πειράζει. Τέταρτη, πέμπτη, να παλέψει η ομάδα. Στο πρωτάθλημα, τέταρτη, πέμπτη λέω.
0: Ναι. Θα πειράξει λίγο αυτό, η αλήθεια είναι.
4: Ναι, προφανώς, είσαι μεγάλη ομάδα, αλλά είναι το χειρότερο. Να βγαίνεις δεύτερος με κατεβασμένα χέρια ή...
0: Ναι, κοίτα,
4: και έχεις παλέψει, γιατί ναι. Τώρα όλοι γκρινιάζουν, γιατί άλλοι κάνανε μεταγράφες. Δεν ξέρουμε καν οι άλλοι τι...
0: Αν βγεις τέταρτος, πέμπτος και έχεις παλέψει, σημαίνει ότι θα έχουμε δει ένα αδιανόητο πρωτάθλημα, οπότε εγώ αγοράζω αυτό το κομμάτι.
4: Και εγώ το αγοράζω, μα όλοι με ξέρεις.
0: Mm.
4: Λοιπόν, ας είμαστε λίγο ήρεμοι, λίγο χαμηλά την μπάλα. Ηρεμία ρε παιδί, εντάξει, είχαμε ομαδάρα πέρυσι, έτσι είπαμε. Και τώρα τι, ταυνικά η ομάδα είναι, επειδή άλλοι κάνουν, ξέρω εγώ, 50 εκατομμύρια μεταγραφές. Εντάξει, okay. Μπορεί ναι, να είναι καλύτερη. Να μάθουμε όμως να αποδεχτούμε και το ότι άλλοι είναι καλύτεροι. Θα κάνουμε.
0: Σωστό.
4: Είσαι μεγάλη ομάδα, okay. Προχωράμε. Λοιπόν, καλή επιτυχία άωρης στην ομαδάρα.
0: Mm-hmm.
4: Σίγουρα πιστεύω ότι θα το πάρουμε.
0: Θα πας γήπεδο.
4: Και... Ναι. Μα σου λέω, είμαι εδώ στα Φιλαδέλφια τώρα περπατάω.
0: Ωραία. Από τώρα έχεις πάει,
4: και ό,τι καλύτερο στο ευρωπαϊκό. Ας κερδίσει η ΛΑΣΚ και να είμαστε καλύτεροι, δεν πειράζει. Έτσι πρέπει να είναι το ποδόσφαιρο.
0: Από Φιλαδέλφια είσαι από Σουηδία. Πολύ Σουηδία. Ωραία, έλα, για να πλάκα σου κάνω.
4: Λοιπόν, μ' αρέσει, γι' αυτό πήρα.
0: Mm.
4: Είσαι... Σε ακούω χρόνια εκεί ραδιόφωνο και αυτά, μπήκουν στις πορεσθέν.
0: Να είσαι καλά.
4: Λοιπόν, ό,τι καλύτερο για την ομαδάρα μας και θα τα υποστούμε. Τι έκαμε, έχουμε φάει φάπες και φάπες. Δεν πειράζει.
0: Να είσαι καλά, Γιάννη. Καλό βράδυ.
4: Μόνο άι. Καλό βράδυ.
0: Γεια σου. Λοιπόν, ό,τι προλάβουμε ρε φίλε. Λοιπόν, καλό βράδυ. Γιώργος Γιάννης, Μαλός Μουσουράκης. Τα λέμε.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Τον 12 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλημέρα κόσμε, καλημέρα. 8 λεπτάκια μετά τις 8 και έχω τη χαρά να είμαι στον Big Winsport FM 94,6 μαζί με Πάνο Μπουρνά και ξεκινάει η εκπομπή «Η από εδώ». Με, όπως προείπα, Πάνο Μπουρνά. Πάνος Μπουρνάς, πρέπει να πας. Στη ρύθμιση του ήχου, ένας Μαροκινός, θα έλεγα στο ύφος ηχολήπτης. Κάτσε γιατί φτιάχνω αυτό το μικρόφωνο. Ό,τι αγκάπα, εγώ πετένει που μου ρίγε κάποιος το ακουμπάω και πέφτει. Κάτσε ρε Χριστιανέ μου εκεί πέρα. Σφίξ το λίγο εδώ το μικροφωνάκι. Και Αλέξανδρα Τσουβέλας με φουλ διάθεση στον αέρα. Θα πάμε μέχρι τις 10 με το γνωστό κέφι, την ωραία διάθεση, την επικοινωνία. Το Κηφισό να είναι γεμάτος ήδη, σιγά σιγά να μπουκώνει. Αθηνολαμίας προσοχή έργα. Κάτι γίνεται εκεί πέρα, πάρα πολύ κίνηση, γιατί ερχόμουν από Αττική Οδό. Μ' αρέσει που βάζουν το σίγμα μερικοί. Είδα και κάποια παιχνίδια χτες. Είδα και τον Παναθηναϊκό με την νίκη Βόλου. Όλε γκολάρα ταμπόρδα κεφαλιά, 1-0 ο Πέτρος Ιακωβίδης ο ταμπόρδα. Είσαι κάποια που λένε τρελή. Και προχωράμε, κόσμο, έβαλε όλου του βασικού και πάμε δυνατά. Τι έγινε, το είδε στο μάτς, είδε κάποιο παιχνίδι. Πάνω μπορεί να σε αναλύσει. Τι κράτησε, δεν κράτησε τίποτα, δεν ξέρει τι βλέπει, αλλά είναι εδώ να μα ταξιδέψει με τι ωραίε του μουσικέ. Βλέπω και Arctic Monkeys, έτσι μπαίνει δυναμικά. Έτσι. Πάρτε αυτό το σήμα από το Σελόιν Λούντι.

εντάξει, πάνω στις ΔΕΘ εκεί πέρα λένε ο καθένας τα δικά του, τα προγράμματα και αυτά. Εμένα με άγχωσε μια είδηση πέρα από τα αθλητικά. Ξυπνάω που λες, τι κάνω. Και ξυπνάω που λες πάνω μπουρνά. Πρέπει να σε λέω με ονοματεπώνυμο. Έχει, το στρατό έχει πάει. Σε λέγανε πάνω μπουρνά, τι σε λέει, μπουρνά, επίθετο. Ναι. Λοιπόν, πάνω μπουρνά, άκου να δεις. Έχει ονοματεπώνυμο για επαρχία πάνω μπουρνά του παιδί απάνω. Δηλαδή, είναι, ξέρεις, επειδή είναι δυσύλλαβο. Από πού είναι καταγωγή. Ορεινή Αρκαδία. Καλά είπα, δεν είσαι από την Αυστρία. Λοιπόν, άκου τώρα να δεις τι είναι. Ξυπνάω εγώ και μπαίνω πρώτα λίγο στο κινητό. Κάνουμε εκεί τις πρωινές ανάγκες, αυτή η αντρικά. Ξυπνάω και μπαίνω στο κινητό και βλέπω μια τουρκική, ένα τουρκικό, λέει, Bayraktar. Bayraktar. Λέω, τι είναι αυτό. Και ξέρεις, αυτός που το γράφει, ήρθε ένα τουρκικό Bayraktar. Νομίζεις ότι είναι κάτι το οποίο πρέπει να το ξέρουν όλοι, ρε φίλε. Δηλαδή, δεν είχα ιδέα εγώ τι είναι το Bayraktar. Και αυτό είναι ένα drone. Και δεν ήξερα ότι τα ντρόν τα λένε μπαϊρακτάρια στην Τουρκία. Μα στείλει κάποιο από ειδικές δυνάμεις, από στρατό που μας ακούτε, τι είναι το μπαϊρακτάρ. Λοιπόν, όπου αυτό λένε ένα ντρόν το οποίο έχει φτάσει στην Ικαρία. Δηλαδή δεν είναι ότι έχουμε συνηθίσει να είναι στην αρχή, ξέρεις, στα παράλια κτλ. Κοντά. Στην Ικαρία είχε φτάσει. Μπορεί να ήταν στο ΆΚΑ πάνω, Νίκη Βόλου, Παναθηναϊκός Νίκη Βόλου. Δηλαδή, και σηκώσαμε εμείς τα μαχητικά. Αυτά που λες, κάτι γίνεται, κάτι γίνεται, κάτι γίνεται. Για να το αναχαιτήσουμε, δηλαδή χρεωθήκαμε. Κατάλαβες, δηλαδή αυτό κάνει τώρα, εγώ κατάλαβα. Τι κάνει τώρα ο Ερντογάν, τι κάνει τώρα. Κάνει όπως κάνουν στις μεταγραφές. Δηλαδή, θες εσύ ένα παίχτη. Χώνομαι εγώ για να σε κάνω να πληρώσει πιο πολλά. Λέει, σε χρεώνω. Εγώ θα τα φέρνω, είχε έρθει ένα Αλεξανδρούπολη. Θυμάσαι και πάει η Αλεξανδρούπολη. Αλλά άμα ήμουν εγώ ακλόνητος, ήξερα τι να κάνω. Μην αναβάλεις για αύριο να γράψεις κάποιον άνθρωπο. Ίδια σου σήμερα, ακλόνη. Λοιπόν, και είδα ότι το αναχέτησαν και έφυγε. Οπότε αυτό δημιουργεί, λέει, και θέματα ένταση. Φίλε, στην Ικαρία έφτασε αυτό. Τώρα αυτοί δεν κάνουν παραβιάσεις. Θυμάσαι που κάνουν παραβιάσεις με τα αεροπλάνα. Πάνε, έχουν τώρα τα διορολογία, τα βιβλία και αυτά εκεί πέρα. Αυτό. Να δούμε τώρα, εμείς άμα κάνουμε μια παραβίαση, τι θα γίνει. Δηλαδή, αυτό δηλαδή έφτασε στο Αφιόν Καραχισάρα, αντίστοιχα, στην Ικαρία έφτασε. Και περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η συνέχεια. Έτσι. Γιατί υπάρχει ένα συναγερμός τύπου ότι δεν υπάρχει ασφάλεια σε αυτό το κομμάτι. Ασφάλεια υπάρχει, αλλά υπάρχουν κάποια πρωτόκολλα ασφαλείας, γιατί κάθισα και το έψαξα πάνω μπουρνά. Που αυτό, ρε παιδί μου, διασαλεύει, θα έλεγα, το πρωτόκολλο, δηλαδή την ηρεμία. Δηλαδή βάζει ερωτηματικά. Να δούμε ποια θα είναι η συνέχεια. Δεν ξέρω αν θα μπορέσει να κάνεις παράσταση. Ρε φίλε, προέχει η ασφάλεια. Ποια παράσταση, προέχουν οι ασφάλειες. Δηλαδή τι, θα έχουμε επεισόδιο και εγώ θα πάω από αστεία. Ας πω τι μου κάνει ο πατέρας μου. Εντάξει, άλλο τώρα, άλλο το άλλο. Τιμή και δόξα στον Νεϊμάρ, λέει κάποιο που περνάει ένα μήνα κάτω από το σπίτι μου και φωνάζει. 2 ευρώ το καρπούζι, 2 ευρώ το καρπούζι, 2 ευρώ το καρπούζι. 2 καρπούζι για 5 ευρώ όμως. 2 ευρώ το καρπούζι, 2 καρπούζι για 5 ευρώ. 2 ευρώ το καρπούζι, 2 καρπούζι για 5 ευρώ. Ναι, μη κύριος. Κύριος. Λοιπόν, καλημέρα φυσικά Animal Print. Ο άνθρωπος εκτύπωση. Ο άνθρωπος που κάθε πράξη της ζωής του την εκτυπώνει, όπως και το Ευρωπαϊκό του Ολυμπιακού στο Telecom. Τι έγινε, σε χάλασε, Μιτσάρα. Το Bayraktar είναι μέτρο που πήραν το όνομα από τον γαμπρό του Σουλτάν, ο Μιχάλης από Ελβετία. Δεν ξέρω, μη λέει ότι να είναι ο Μιχάλης από Ελβετία. Έδειξε Γιώργο Πετρίδη, εξέδρεσε ο ΆΚΑ τηλεόραση. Όπως δείχνει Brad Pitt, ξέρω εγώ, ή Rod Stewart. Δεν το είδα χτες, δεν το είδα. Είναι το επώνυμο, ναι, του κατσαπλιά γαμπρού εταιρεία. Δεν λέω εγώ για τέτοιες κατσαπλιάδες και τέτοια. Του γαμπρού του, όμορφα και ωραία, είναι η εταιρεία του γαμπρού του, λέγεται Bayraktar. Okay. Δεν ήξερα γιατί ένα Bayraktar. Δεν είπε, τι είναι αυτό το Bayraktar, φίλε. Προσπαθούσα να μάθω. Πόσο άσχετος. Λες, ένα Mirage, ένα Concorde. Έχεις το μυαλό σου. Παίζαμε υπερατού, εσύ δεν είχες γεννηθεί που ανταλλάζαμε αεροπλάνα. Υπάρχει ακόμα. Α, τα ξέρει. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα. Κοιμήσου ήσυχος, δεν υπάρχει πρόβλημα, μου λέει. Χρωστάω εγώ στον Νετανιάχου. Εγώ χρωστάω στον Νετανιάχου.
Εγώ δεν χρωστάω τίποτα, φίλε. Κάτι χρέη έχω εκεί που τα έχω κάνει λίγο χάλια, αλλά τα έχω ρυθμίσει. Αυτά ξέρω. Δεν ήρθε κάποιο να μου πει χρωστάω. Πάμε διάλειμμα και εκτός αν μου έρθει κάποιο μπουγιορντή.

τα μπουγιουρντί εμείς. Και όχι τα μπαϊρακτάρα, να βάλουμε ένα δικό μας. Ναι, πετάει και μπαπ, φίλε. Πετάει και μπαπ με κουμπί. Εμένα μου αρέσουν αυτοί, φίλε, πάνω οι άνθρωποι που λες. Α, οι Τούρκοι αυτό, ήρθαν εδώ, η Καρία, προβληματισμός, γεφά. Ρε, ούτε ένα over 1,5, ρε. Παναθηναϊκός. Και εγώ over 2,5 το παίζα, ρε, φίλε. Αφού το παίζα εγώ over 2,5 και corner που ήρθανε, τι περίμενε να έρθει. Έβαλε ένα γκολ και μετά τέλος. Συνεννοούνται παλιά σε ένα ραδιόφωνο, μου λέει, τσου, εγώ μιλάω. Λέω, ναι. Ό,τι παίζω εγώ έρχεται αντίθετο, γιατί το συνεννοούνται. Χαχαχα, κάνουμε όλοι. Όχι, δεν υπάρχει χαχαχα. Οι άνθρωποι όλοι αυτοί συνεννοούνται να χάσω εγώ. Χαχαχα. Όχι, δεν υπάρχει χαχαχα. Επέμενε. Επέμενε και μας έλεγε αυτό το πράγμα. Να πούμε τα 6 μίλια από την παραλία είναι διεθνή ύδατα, λέει κάποιος. Έτσι, μην ψαρώνουμε με μηντιακές υπερβολές. Λέει, φίλε, δεν είναι μηντιακή υπερβολή. Σου λέω ότι είδα. Δηλαδή, και όταν βλέπεις το γράφημα να είναι τόσο μέσα. Εντάξει, φίλε. Δεν ήξερα ότι η Καρία. Δεν ξέρω τι μου λες τώρα. Δεν είμαι ο Καλεντερίδης. Εγώ σου λέω τι έγινε. Και εδώ το συζητάμε να πούμε. Δεν σου είπα εγώ πάμε να πάρουμε το γιαταγάνι μας. Το ξέρω την ξυφολόχη. Ήρεμα, να τη βρούμε τη λύση. Ούτε είμαι με αυτούς που λένε ρίξτε τα κάντε τα ράντε. Υπάρχει τρόπος. Υπάρχει τρόπος. Ρε, ένα γκολ ήθελα.

Λοιπόν, έχουμε μείνει σε αυτό το κομμάτι τώρα. Θα σου πω για μένα, δεν ξέρω τι έχει γίνει στο Ηράκλειο με τις ηλεκτρονικές απάτες. Πρέπει να έχουν δημιουργήσει εκεί κάποια κατάσταση. Άδειασαν ένα εταιρικό λογαριασμό. Πήγε τώρα μια κυρία, σου στέλνει mail η τράπεζα. Η τράπεζα δεν στέλνει ποτέ mail, παιδιά, και να πει κλικάρετε εδώ και μπείτε στο λογαριασμό. Ποτέ. Ξεχάστε το, δεν το κάνει ποτέ. Λοιπόν, ήταν αυτή η κλεψίτυπη σελίδα που λένε, που μιμείται το περιβάλλον της τράπεζας. Έκλεψαν ένα θύμα από μια κατασκευαστική εταιρεία. Δεν του πήραν λίγα, του πήραν 19.483 ευρώ. Και το άφησαν μέσα 19 ευρώ. Γιατί το άφησαν μέσα 19 ευρώ? Και πραγματοποίησαν 3 διαδοχικά εμβάσματα προς άγνωστα πρόσωπα σε Ελλάδα και Ηνωμένο Βασίλειο. Δηλαδή το βρήκανε το δρόμο του χρήματος. Σε Ελλάδα και Ηνωμένο Βασίλειο. 19 ευρώ του τα άφησαν μέσα. Τι να πάρει. Να πάρει. Άντε ρε, πάρει και 3 με γύρω εκεί πέρα. Πάρει και ένα ψυκτικό και είσαι μια χαρά. Λοιπόν, Τσούβι, καλημέρα. Γνώμη για την Ικάρα. Ωραίος κόσμος φώναζε. Μια χαρά. Σκληρή ομάδα η Νίκη Βόλου. Ωραία εμφάνιση. Έτσι, ωραίο λεωφοριάκι. Μετά και τι να κάνει η Νίκη Βόλου. Τι ήθελες να παίξει 3-4-3 Τενκάτε, Μαλεζάνη, ξέρω εγώ, με 4-2-4 Άγγελο Αναστασιάδη. Τι ήθελες να κάνει? Έπρεπε να κλειστεί. Και μια χαρά όμως. Δηλαδή, δεν είναι εύκολο να μπορείς να κλειστείς. Και ο Παναθηναϊκός δεν είχε πολλές φάσεις. Δηλαδή, αναλογικά στο τέρμα, τελικές, σοβαρές τελικές, δεν είχε πάρα πολλές. Και είχε και η Νίκη Βόλου την ευκαιρία να προηγηθεί, που το έβγαλε ο Πενιά. Το έβγαλε και δεν μπόρεσε στην επαναφορά να σκοράρει. Και είχε και ένα δοκάρι. Γιατί δεν το βγάζει αυτό ο Πενιά. Είναι κόντρα και δοκάρι. Δε λίγο ίσα ίσα τα ακροδάχτυλα. Δοκάρι κανονικό. Απλά πολλές φορές μπερδεύεσαι. Ραστόντερ και Ντέσσερς, φίλε, θέλω να σου πω κάτι. Ραστόντερ και Ντέσσερς είναι σαν δύο πολύ ψηλοί άνθρωποι σε μικρό μηχανάκι. Είναι άβολο. Σαν άντρας και γυναίκα να είναι και οι δύο 1,90. Είναι κάπως άβολο. Ραστόντερ και Ντέσσερς. Ραστόντερ και Ντέσσερς, τι να σου πω. Είναι, δηλαδή, σαν να πεις, θα πάρουμε κοτόπουλο, με τι να το συνοδέψω, βάλε μοσχάρι δίπλα. Χωρίς να σημαίνει κάτι αυτό. Δηλαδή, δεν ένας με τον άλλο. Ραστόντερ και Ντέσσερς. Θα μπορούσε να είναι βιβλίο, θα μπορούσε να είναι καρτούν. Ραστόντερ και Ντέσσερς. Δεν μου φάνηκε ότι είναι εύκολο να γίνει. Αυτό. Τώρα είναι αρχή, σου λέω ακόμα. Είναι αρχή, είναι 4 Σεπτεμβρίου. Είναι αρχή. Οπότε μπορεί αυτό το πράγμα αργότερα να πάει διαφορετικά. Δοκιμάζει και ο coach Νίστρουπ με τα λευκά oversize μπλουζάκια. Σαν ξαδέρφια ήταν με το Μαλεζά. Από μακριά. Ήταν σαν ξαδέρφια.

Έπιασα Λίλ και δύο σοπαλίες και η μία ήταν η τουρκική. Με 20 ευρώ πήρα 190. Τους διέλυσα. Στα λεφτά μου είμαι. Στα λεφτά μου τους έχω διαλύσει. Αυτοί που κερδίζουν έρχονται με το δελτίο στη μούρη σου. Κοίτα εδώ πέρα, εδώ κοίτα τους έκανα. Εδώ κοίτα τους έκανα πολύ μεγάλη ζημιά. Εδώ κοίτα. Και αυτό από 2-0 πήγε 2-2. Άμα θέλει, σου λέει έτσι. Και τώρα 0-1, λέω το χάσαμε. Στο αναλύω όλο. Ναι, δε εσύ. 0-1, χάνει ευκαιρία για το 0-2. Φύγαν 3 με το τέρμα. Κάνει εκεί, μπουρκλώνει εκεί πέρα, το χάνει. Και στην επόμενη φάση, σου λέει, άμα θες τα δίνει, άμα θες τα δίνει. Στην επόμενη φάση, κάνει μια γιώμα, ψηλά, λέω, εντάξει, έληξε. Και όπως μπουρκλώνει εκεί πέρα, κάνει ένα σούτ, το βγάζει, ο τερματοφύλακας, και πού έρχεται ένας τώρα, έκλεισε τα μάτια, αυτός έκλεισε τα μάτια από τα 35 μέτρα. Που λέει, σου λέει, να κάνω ένα σούτ και πάει, πάει στο γάμα, ρε, που παγίζα, μάκωσε, μάκωσαν όλοι οι Άγιοι Ανάργυροι κάτω, αυτοί με Άγιοι Ανάργυροι. Μάκωσαν όλοι για να πετάξει. Και δεν ήταν λεφτά, η νίκη είναι, η νίκη. Δες, να σπάσει λίγο η γκίνια. Και αυτοί φτιάχνουν ψυχολογία. Μπήκε καλά η χρονιά. Αν ξέρεις, μπήκε πολύ καλά η χρονιά. Ένα του Παναθηναϊκού τον έπαιζε να έχει μέχρι στο τελικό. Α, έκατσε. Φοβήθηκα, μην έρθει 0-0 βέβαια και θα στον Παναθηναϊκό. 4,5 απόδοση. Του πήρα 7 εκατοστάρικα. Είχα ξαναπιάσει. Α πω ότι είχε γίνει την άλλη φορά. Φύγε ρε φίλε. Α πω ότι είχε γίνει την άλλη φορά. Με το. Δεν θυμάμαι τις ομάδες, δεν θυμάμαι Μπαράκο Σπορ, πώς τη λέγανε αυτοί. 0-2 το πεζάσω. Λέω τελείωσε. Το πέταξε το δελτίο. Έχουν πάντα αυτή μια ιστορία. Το πέταξε το δελτίο. Το παράτησε. Πάω μέσα στο teletext, κοιτάω μετά. 3-2. Ωα, καπελάζω εκεί. 3-2. Και μπαίνω μέσα και έψαχνα. Λέω γυναίκα, μου πέταξε. Άμα μου πέταξε τα σκουπίδια, γιατί τα χαμόζω το πίτι μέσα. Γινόταν πολύ μεγάλο χαμό. Το βρήκα το δελτίο, είχε κάτι σάλτσε πάνω, κάτι τέτοια. Το πάω στον Παντελή, πολύ καλό. Πράγματι, το πάω στον Παντελή, του λέω αυτό που λέει μυρίζει μου, μυρίζει δυο. Βρε, βάλτε εκεί πέρα και πέρα. Μόλι έκανε πιπ και έβγαλε το ποσό, δεν με ενδιαφέρει. Την έβγαλε την γυναίκα για φαΐ μετά γιατί φώναξε στα σπίτι, φοβήθηκα. Πήγαμε να φάμε, πήγαμε χασιά, σε πάω σε μια ταβέρνα. Αυτή δεν σταματάνε, δεν φίλε, έχω δουλειά. Σε έχουν κολλήσει κορονοϊό, COVID, γρήπη, αλφα, γαστρεντερίτη. Θα σου μιλάνε μες στα μούτρα, σαν trash talking. Δεν κάνει, ραστότερ και τέσσερι δεν κάνει. Δεν κάνουν μαζί αυτοί. Έπαιζα εγώ. Ρακλή Περιστέριο, έχω βάλει κεφαλιά από το κέντρο, γκολ. Καλημέρα Τσούβι. Αυτούς ήθελα, τους γνώστες. Τα TBT 2 Bayraktar είναι UAV. EA Sports to the game. Δεν είναι drones, λέει. Τα χρησιμοποιούν για συλλογή πληροφοριών, λέει κάποιος. Και δυνητικά, με το δυνητικά με έπεισε. Δεν με έπεισε με αυτά που μπορεί να είναι, ξέρεις, chat GPT που σου βγάζει και γράφουν τώρα αντιγραφή επικόλληση. Δυνητικά θα μπορούσαν να χτυπήσουν την Ικαρία. Εξήγησε στο φίλο ότι η Ικαρία είναι FIR Αθηνών. Βλέπεις. Εντάξει.

Όχι, βαράνε τα μη πανδρομένα. Να ξέρεις, φίλε μου. Δεν ξέρω τα συγκεκριμένα, ρε φίλε. Δεν είμαι τώρα πολεμικός ανταποκριτής. Δεν θέλω να λέω βλακίες για πράγματα, ξέρεις. Πολλοί διαβάζουν κάτι και έρχονται και το παίζουν γνώση στο μικρόφωνο. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι κάνουν αυτά τα μη πανδρομένα. Ο δυνητικός εδώ, ο στρατιωτικό δυνητικός, μπορεί να μας εξηγήσει. Ο άνθρωπος φαίνεται ότι έχει στήθος. Είναι από αυτούς στο Instagram με AI που λέει American Calisthenics. Από αυτούς. Όπου η κοιλιά μου είναι χάλια. Workout with American Calisthenics. Military Calisthenics που βάζει ένα στο χέρι κάτω και κάνει backflip. Και σου λέει εύκολο είναι. Τι εύκολο ρε μεγάλε. Άμα κόψω το χέρι με πριόν και τα αφήσω εκεί με βεντούζα, είναι εύκολο. Εντάξει. Don't say, don't you say, one breath, it'll just όντως Νίστρουπ και Μαλεζάς από μακριά ήταν σαν πρωτοξάδελφα ρε παιδί μου που πάνε σε βαφτίσια καλοκαίρι με ωραία μπλούζα και ήταν έτσι παντελονάκι, νέα παιδιά έτσι, ξέρεις τι παιδιά ας πω τι έπιασα, έλα εδώ στη βάφτιση ας πω τι έκανα, θα σου έκανα πολύ μεγάλη ζημιά και σου έκανα, ρε φίλε άσε με λίγο νέα τους διέλυσα, τους έξα το αγαζί, τους έξα το σπίτι μην παίξω το έκανα μήνα, στα πήρα εγώ έχει δώσει.

0: Λίγο πριν πάμε σε πολιτική ενημέρωση, μισό λεπτό τώρα εδώ έχω πράγματα να πω. Δώσε μου λίγο χρόνο γιατί άνοιξα λάθος σελίδα, όπως πάντα. Λοιπόν, η πρωτεΐνη δεν είναι μόνο για το γυμναστήριο, φίλε μου Πάνο. Είναι για κάθε στιγμή που θέλεις κάτι νόστιμο και χορταστικό. Πάνω από 15 επιλογές sport food στα Lidl. Δίνεις ένα boost πρωτεΐνης και φτεδάκια και μπιφτέκια κοτόπουλου, γιαούρτια, τυραμισού, πουτίγκες. Η σωστή διατροφή μπορεί να είναι και απολαυστική. Βάλε περισσότερη πρωτεΐνη στο πιάτο σου και απολαύσε κάθε μέρα όπως σου ταιριάζει. Lidl, γιατί αξίζει και με πρωτεΐνη. Και υπάρχουν κάποιες μικρές που βλέπεις το ποσό της παραγγελίας να πέφτει στο delivery, ενθουσιασμός, το box ξέρουν καλά, αντιδράσεις προκαλούν πόντους, εκτόσεις, προσφορές. Σε κάθε παραγγελία, φαγητό, καφέ, φαρμακείο, ξέρω εγώ, για τα πάντα, το box είναι το delivery που πάντα κερδίζεις. Παρακαλούμε μην φυλάτε deliveryράδες, γιατί φέρνει ενθουσιασμό, γλιτώνουν οι deliveryράδες και από άβολα σκηνικά, σε πόρτες και εισόδους. Και να σου πω, και αυτό το ζούμε σε φάση B-Win με αμέτρητες επιλογές σε όλη την διάρκεια των αγώνων, με Build a Bet και στο live και σε χιλιάδες ειδικά στοιχήματα μέσα στο παιχνίδι με την B-Win.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
1: Στήλω για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στο Νισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.
2: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Yeah.
1: Επιστρέψαμε οι από εδώ τους από εκεί στην κορυφαία συχνότητα των Big Wins Sport FM 94,6. Αλέξανδρος Σουβέλλας στο μικρόφωνο, Πάνος Μπουρνάς στη ρύθμιση του ήχου και τις φανταστικές μουσικές επιλογές ψαγμένες σαν να είναι 50 χρονών στην ψυχή του μέσα παλιός ροκάς με τρανσαμινάσες και όλα αυτά τα θέματα. Είναι ο φίλος μου ο Πάνος ο Μπουρνάς. Πάρα πολλά τα μηνύματα. Σιγά σιγά συγκεντρώνεστε εκεί έξω. Θέλουμε η Μαράκη να κάνει πολιτική ανάλυση. Γιατί δεν διαφθείρω μουσικά τον Μπουρνά ξανά, να βγει καλά η εβδομάδα. Την τελευταία φορά μάθαμε το Φώτη το Σκορπιδέα. Η διαφορά μου με τις Λέρες σε αυτό το θέμα ποιο είναι? Ότι εγώ διασκεδάζω πραγματικά με αυτά τα τραγούδια. Δηλαδή η διαφορά μου με τις Λέρες είναι ότι αυτά που βάζουν και καλά ως διαμαντάκια που βρήκανε είναι για μένα η συνοδεία της ζωής μου. Καταλαβες? Δηλαδή λέω α, ωραίο τραγούδι, και αυτοί το βλαντίζουν, για να μην πω όλο το ρήμα. Αν ήμουν offside στο Manchester, δεν είμαι offside. Φεύγω από πίσω καθαρά και παίρνω το πέναλτι.

Η αλήθεια είναι ότι κάποιος σε ένα τραπέζι είπε ότι τα drones είναι του διαόλου. Ότι δεν είναι, ότι τα έχουν βάλει τα διαόλια. Τι εννοείς, ρε παιδί μου, είναι μια έκφραση. Οι δραστήριοι άνθρωποι που λένε αυτός είναι διαόλου. Όχι, λέει. Τα έχουν βάλει σαϊτανάδες. Ο οποίος βάλει και γιώτα πριν είναι επικίνδυνος. Και εκεί λες πι, πι, πι, πι. Κάνεις όπισθεν.

0: Ο Χρήστος λέει, σε είδα χτες προβληματισμένο. Ναι, είχα ένα screenshot πάνω κάτω. Είχα ένα screenshot εχθές, ένα εξάωρο, εφτάωρο. Ήμουνα σε φάση screenshot, όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Λοιπόν, σήμερα έχουμε το ένατο επεισόδιο της επικής Έλληνο-Σουηδικής μονομαχίας με φόντο το διαμάντι Καραλής και Ντουμπλάντης. Απόψε στις Βρυξέλλες. Έτσι, καταλαβαίνουμε ότι είναι μια μονομαχία ασώδιο, όπου θα πάει πάνω από τα 6 μέτρα. Αυτό το καταλαβαίνουμε όλοι. Είναι για ένατη φορά. Συναντούνται για ένατη φορά. Θέλω να πω κάτι. Είναι φίλοι, έτσι. Είναι φίλοι γενικά. Όμως, ο Ντουμπλάντης πιέστηκε για μένα λίγο την τελευταία φορά. Και μας έβαλε λίγο μούτρο ο κύριος Ντουμπλάντης. Δεν θα το πει ο Καραλής, γιατί είναι φίλοι. Τώρα μιλάω εγώ εκ μέρους του. Δεν τον ξέρω τον άνθρωπο. Κάπως περίεργες συμπεριφορές και ποιος νομίζεις ότι είσαι και εγώ ήμουν. Πολύ πιέστηκες, κύριε Ντουμπλάντης, και μας έκανες και το φίλο όσο είχαμε απόσταση. Τώρα που πλησιάζουμε, βγάζεις μούτρο, θα σου πω εγώ. Θα βάλω τη γιαγιά μου τη Λούλα, την ξεματιάστρα που ξεματιάζει με καντήλι και καπνό, και θα περάσει από κάτω. Θα περνάς. Θα λες, μα γιατί δεν φτάνω. Θα σου ρίξω βάρος στα πόδια. Θα σου ρίξω αρνητική ενέργεια. Και το παιδί ο Καραλής με τα ράστα του τα μαλλιά θα πετάξει πάνω από σένα κάποια στιγμή. Και τότε να δούμε αν θα μείνεις φίλος μας. Στη χαρά φαίνεται ο φίλος. Όχι τη λύπη που τσουγκρά με τα ποτήρια. Στη χαρά φαίνεται ο φίλος. Άκου να σου πω τι έπιασα από χθες. Πρόσεξε. Στη συνέντευξη τύπου ο Καραλής είπε με ειλικρίνεια και αυτοπεποίθηση. Εγώ τα βλέπω τα ρήγματα σιγά σιγά μέσα στην πεθέρα.
1: Κάτι δεν πάει καλά εμένα. Ακόμη εμένα που σου λέει.
0: Ακόμα και αν κάνω παγκόσμιο ρεκόρ, είπε ο Καραλής, μπορεί να χάσω. Πηδάς πάνω από 6 μέτρα και μπορεί να βγεις τέταρτος. Ο Μόντο με πιέζει. Αλλά τον πιέζω κι εγώ. Ο Ντουμπλάντης παραδέχθηκε για πρώτη φορά από τη σειρά του, με τη σειρά του, παραδέχθηκε ότι ο Έλληνας πρωταθλητής έχει αλλάξει τις ισορροπίες. Με τον Καραλή σε αυτή τη φόρμα το διαμάντι θα είναι πιο δύσκολο από ποτέ. Ίσως χρειαστώ ρεκόρ για να κερδίσω. Τι έγινε, Ντουμπλάντης? Ήσουν ο πανισχυρός και ήσουν ο φίλος μας. Ήσουν ο πατ. Μπράβο, μικρέ Μανόλο. Κάποια στιγμή μπορεί και να τα καταφέρεις και από μέσα σου να λες, μην κάνει κανένα αστείο. Και τον βλέπεις σιγά σιγά. Νιώθεις την αναπνοή του στην πλάτη σου, χωρίς λόγο, το είπα αυτό. Μήπως θα βάλω τη γιαγιά μου τη Λούλα να είναι η πρώτη φορά που θα χάσει το διαμάντι και το διαμάντι να το πάρω Καραλής? Μήπως ήρθε αυτή η ώρα, έρχομαι Σακύρη. Λοιπόν, για να έχουμε λίγο το νου μας. Τι ώρα είναι? 47-1 νικάει βέβαια ο Σουηδός. Εντάξει, δεν είναι τρίφωνα το ξέρει μαν. Αλλά εγώ βλέπω εδώ πέρα κάποια αλλαγή συμπεριφοράς. Εγώ τη βλέπω. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Διαβάζω πίσω από τις ειδήσεις πάνω μπουρνά. Γιατί αυτό κάνουν οι ψεκασμένοι όπως εγώ.

Ο Σαλαμέ από τον Γκέτεμπορκ μας κάνει και μουτράκια, λέει ο αποδιοπομπέος Μάγλος. Άσε ρε Τσουβισά, γριαθία κάνεις. Γιατί τι είμαι? Δεν είμαι. Πάνω στο άγχος του αγώνα το να χάσει ο Μόντο το χαμόγελό του δεν χαλάει τη φιλία τους. Καλά, εντάξει. Εγώ θέλω να δω πώς θα νιώθει όταν ο Καραλής, όταν σπάς τα ρεκόρ όλα ο Μανόλο, ο Καραλής. Τότε θέλω να δω το ντουμπλάντης. Τώρα είναι ο πανίσχυρος, φίλος, επιτυχημένος που τα έχει σαρώσει όλα. Αυτό θέλω να δω. Δεν μ' άρεσε εμένα αυτό που είπε, τι να κάνουμε τώρα, να μην το πω. Θέλετε να τα πνίγω μέσα μου και να πάθω αυτοάνωσα. Όχι, εκφράζομαι. Δεν θέλω να πάθω.

ωραίο. Στην Κρήτη. Στην Κρήτη να είσαι τώρα κάτω και μετά να πας τούμπανου να πάει να δεις το Φιλικό. Να είσαι άρχοντας. Είναι το Crete International Basketball Tournament με τη Φενέρ, ένα remake του ημιτελικού της χρονιάς που πέρασε, της περσινής Ευρωλίκας, στα δύο αωράκια, Ηράκλειο. Νωρίτερα στις 6.30 έχουμε Ολύμπια Μιλάνο, Ερυθρός Αστέρας. Να έχεις τώρα άδεια, να αγαπάς το μπάσκετ όπως εγώ, να γίνεις νταούλη. Νταούλη! Χωρίς να πάρεις αμάξι, έτσι εννοείται. Όταν λέμε νταούλη, είναι αυτό το οριακό που λες, δεν είναι, που είσαι από λίγη Ιρακή χτες και έχεις λίγο ελαφρύ πονοκέφαλο και λες σήμερα τέρμα. Φέρω εγώ μια λεμονάδα, ένα ψυχτικό, στημένο λεμόν, ό,τι είναι. Και να συνέλθεις και να σου πει: έλα ρε, πιες μία, σε παρακαλώ. Χτες γυαλήθηκα. Έτσι γίνεται στην Κρήτη. Ρε, πιες μια ρακή για το καλό. Ρε, δεν μπορώ. Ρε, μία, ρε. Δεν είναι μία. Όχι. Ο ακλόνητος δεν θα έχει ποτέ μόνο μία. Και η αλήθεια είναι ότι γίνεσαι νταούλ και πας στο γήπεδο. Ο Ολυμπιακός και τι παίζει 6.30. Η Ολύμπια μιλάνε. Άμορε! Και έλεγα και εγώ που είναι ο Μπαρτζόκας. Και να πας να χάσεις το πρώτο ημίχρονο των 6.30. Γιατί πρέπει λίγο να ηρεμήσεις. Και να σε πάνε, ενώ να σε πάρει κάποιο ταξί στα δύο αωράκια και να μπεις 7.30 ώρα στο γήπεδο. Και να σε. Και μετά πας σαμόλι, πανηγύρι στο σαμόλι. Βάλε ένα σαμόλι που μου αρέσει. Βάλε, θα στο βρω εγώ. Βάλε το. Ο Λυράδης πάτα. Θέλω να το ακούσω. Το έχεις. Το βρεις. Ταιριάζει μετά από

Το Μοντέρο, συγγνώμη ρε Μοντέρο, άκου να σου πω, εγώ στους άχαστρους είπα θα χάσει και την Πέμπτη. Την Πέμπτη, έχασε και την Πέμπτη. Μέχρι να ξανακάνουμε επεισόδιο την Τρίτη, είχε γίνει η καταστροφή. Εντάξει, εγώ είπα θα χάσει και την Πέμπτη. Μόλις είχα μάθει ότι θα έρθει εδώ, είπα συγγνώμη Μοντέρο. Πρώτα είπα εγώ συγγνώμη. Είμαστε φίλοι, ότι είπαμε νερό και αλάτι. Μετά με έκανε και story. Τον έκανα ρι story. Θα τον βρω τον άνθρωπο, εγώ είμαι που τα είπα.

Γλέντι είναι, λέει, δεν είναι πανηγύρι. Εμένα μου λέγανε έχει πανηγύρι μετά το Σαμόλη. Δεν μου είπε κανένα ότι έχουμε γλέντι. Έχουμε πανηγύρι, μου λέγανε στο Ηράκλειο, στο Γάζι. Αλλά δεν πήγα. Δεν πήγα γιατί είχα τα δικά μου. Καλημέρα από Βόρεια Γερμανία. Θα προσπαθήσω να ξανάρθω με παράσταση, Βαγγέλη μου. Το έχω υποσχεθεί. Έτσι κι αλλιώς τώρα έχουμε την Αγγλία και τη Σκωτία. Έχω το νησί, Εδιμβούργο, Λονδίνο και Μπέρμιγχαμ. 24, 25 και 26 Οκτωβρίου γίνεται χαμούλη στα εισιτήρια. Ευχαριστώ. Η γιαγιά θα ξεματιάσει τον, θα ματιάσει τον Ντουμπλάντη. Δεν θα ξεματιάσει τον Καραλή. Ο Καραλής τώρα είναι αέρας. Το Ντουμπλάντης. Την είδα εγώ τη Μούριζ όταν πήγαινε για το ρεκόρ ο Καραλής. Δεν μου το βγάζει εμένα από το μυαλό. Θα σκάσει ο Ντουμπλάντης μια μέρα. Αυτή η φιλία θα χαλάσει. Η φιλία του Ντουμπλάντης. Θα τα γίγαντα. Ταμπάκο. Ο Ντουμπλάντης συνέφιασε όταν είδε τον Καραλή να φτάνει εκεί. Η φιλία χάλασε. Έβγαλε Μούρι. Θα δεις, θα κάνει κανένα 6-38 καμιά μέρα ο Καραλής και θα το δεις στον Ντουμπλάντης. Δεν είμαστε πλέον φίλοι. Unfollow, θα δεις. Τα unfollow του Καραλή. Έτσι δεν κάνουν τα, οι φίλοι και τα ζευγάρια πλέον. Τον έκανε unfollow. Λες εκεί, τελείωσε. Ο ακλόνητος δεν κάνει unfollow γιατί δεν κάνει ποτέ follow. Για να κάνει και unfollow.

Και πα σπίτι, λέει και σου λέει: μάνα σου πάλι έξω ήταν, πάλι ρακιά ή πιατέ. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, φίλε, δεν είμαι από εκεί. Δίνει ρέστα. Λέει όταν είναι Μαρία, σου έχει το χαλινάρι. Το θέλω. Θέλω το χαλινάρι και θέλω και να με πονάει. Α, ήμασταν στον αέρα, συγγνώμη. Η Μαρία, φίλε μου Χρήστο, θα είμαστε μαζί πάλι την Τρίτη με τη Μαρία. Είναι το, τα υπόλοιπα αδεία, ξέρεις, ο καθένας έχει τις συμφωνίες του. Και εμείς ακολουθούμε με αγάπη το πρόγραμμα ένας του άλλου. Έτσι δεν πάει. Άρα γίγαντα ταμπάκο. Ο Νίστρου πρέπει να βάλει ένα τέτοιο μπλουζάκι oversize. Έτσι με ρίγες. Μου το Μαλεζά ήταν σαν πρωτοξάδερφα εχθές. Από μακριά που έχουν πάει στη βάφτιση. Πού είσαι, ξάδερφε, χαθήκαμε. Κάτσε γιατί τελειώνει η πρώτη ώρα. Σας τρέλανα με σαμόλιες. Σας έχω κι άλλα τέτοια κόλπα. Κλείσε τα μάτια και φαντάσου ένα τραπέζι με γεύσεις Ιαπωνίας, γεμάτο χρώματα, αρώματα και ξεχωριστούς συνδυασμούς. Άνοιξε τα μάτια τώρα. Λίντλ, 60 επιλογές Βιτάζια. Νούντλς, γκιόζα, ράμεν, ρύζι, ξεχωριστές σάλτσες, διαφορετικό γεύμα για να μετατρέψεις ένα συνηθισμένο βράδυ σε γευστική εμπειρία, πάντα με τη δική σου πινελιά και άρωμα Ιαπωνίας. Λίντλ, γιατί αξίζει.

0: Μπορεί όσο μεγαλώνουμε να ενθουσιαζόμαστε πιο δύσκολα, όμως το box καταφέρει να μας εκπλήσει. Συνδυάζει πόντους, εκπτώσεις και προσφορές που ρίχνουν τη τιμή της παραγγελίας από το φαγητό, τον καφέ, το σούπερ μάρκετ, το φαρμακείο. Η επιλογή είναι μία για να βγαίνεις πάντα κερδισμένος. Box. Ένα μοντέλο της Γλυφάδας, κυρίες και κύριοι, και των νοτίων προαστίων, ο Παναγιώτης Κεφαλάς, ο Μάθιου Μακόναχη του σταθμού, είναι alright. Είναι εδώ με ένα εκπληκτικό πουκάμισο, χωρίς φανέλα από μέσα, έτσι τα φοράνε οι άνθρωποι που ξέρουν. Θα ήθελε να είναι σε ένα νησί τώρα και να φυσάει ο αέρας και να ετοιμάζεται μετά για τη βουτιά, να κάνει λίγο ζέστη, πάω να κάνω μια βουτιά, κάνω ένα ντουζάκι και επανέρχομαι, κορίτσια, μην φύγετε. Είναι εδώ με άριστες μπασκετικές γνώσεις, αλλά και με μια εκπληκτική ορθοφωνία, έτοιμος να εκπονήσει το αθλητικό δελτίο ειδήσεων του Big Win Sport FM 94,6. Πριν όμως από αυτό, ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Το ζούμε σε φάση Big Win με προσφορά γνωριμίας και σούπερ δώρα μέσα στο παιχνίδι με την Big Win.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: 9. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Δεύτερο ημιχρόνιο, Big Win Sport FM 94,6 ή από εδώ τους από εκεί, Αλέξανδρος Τσουβέλας στο μικρόφωνο με Πάνο Μπουρνά, ρύθμιση ήχου και μουσικές επιλογές. Θα χώσει και ένα μιούς μετά, πάμε μέχρι τις 10, πάρα πολλά τα μηνύματα, επιστρέφετε σιγά σιγά. Ξέρω ότι ουσιαστικά όλοι θα είστε εδώ όταν αρχίζουν τα σχολεία. Η πλειονότητα αρχίζουν τα σχολεία, ξυπνάνε πιο πρωί, πατεράδες μανάδες πάνε στις δουλειές, τα παιδιά στο σχολείο, ξέρεις, μπαίνουν σε full ρυθμό. Βλέπω όμως εδώ ότι έχει γίνει ένας χαμός. Έχουμε και τους πολεμιστές εδώ, είναι έτοιμοι να πάρουν τα άρματα αυτό, να τους κάνουμε, να τους ράνουμε. Παιδιά, ο πόλεμος έχει πάντα δύο χαμένους. Δεν έχει κανέναν κερδισμένο. Οπότε, ηρεμήστε λίγο, κολοκοτρώνιδες, χαλαρώστε λίγο και πάμε να κερδίσουμε τη μέρα μας. Και θα τα φτιάξουμε, θα τα βάλουμε όλα σε μία σειρά.